Δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Δεν θέλω να δίνω πολλές υποσχέσεις. Δεν είμαι και πολιτικός έτσι να κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα από τώρα θα είναι εδώ. Δηλαδή, ένα έτσι να κάνεις, θα πάει Τετάρτη και ο Τσούβι μας θα είναι εδώ. Εντάξει, κρατήστε τώρα και μην το δένετε και κόμπο. Αλλά θέλω να πιστεύω, θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Η καλύτερη σειρά ήταν το Peaky Blinders, λέει κάποιος. Με διαφορά. Είχε τα πάντα, είχε πολιτική, σεξ, τα πάντα. Και στοίχημα είχε, αν θυμάστε καλά. Καλημέρα από Αγλαία Αυτιάμπα. Καλό μήνα, λέει, κι ας είναι ακόμα Αύγουστος. Εντάξει, παιδιά, εννοείται, παιδιά. Ευχές να δίνετε. Ευχούλες, όχι. Ευχές, ναι.

Κάποιος ρωτάει αν θα έχουμε ρεπορτάζ από Νικολακόπουλο 9 και 11 το πρωί. Παιδιά, τολμάει κάποιος να πάρει αθλητικό ρεπόρτερ 9 και 11 το πρωί? Αν δεν ξυπνήσουν από μοναχοί τους, αν δεν πάρουν από μόνοι τους τηλέφωνο να πούνε ότι έχουμε έτσι κάποια είδηση ή είναι σε κάποιο αεροδρόμιο, είσαστε με τα καλά σας. Τι θέλετε, να πάρουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας? Τι έχουμε, αυτοκτονικές τάσεις έχουμε? Καλημέρα στην Άννα από την Κέρκυρα. Φυσικά και απάντησε ο Τζούβι. Παιδιά, έχουμε μιλήσει με τον Τζούβι εδώ και πολλές μέρες. Κάποιος, κάτσε να δω τα μηνύματα. Καλημέρα από Σιτία. Καλά, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να συζητήσω αν πάω Αναθηναϊκός αποκλειστή. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ζήστε την κάθε μέρα σαν να είναι μοναδική. Δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε αύριο.

Εχθές ανακοινώθηκε από την Εθνική Πορτογαλίας ότι ο Μπρούνο Άλβες αναλαμβάνει πόστο στην ομάδα, θα ενταχθεί στην Εθνική Πορτογαλίας. Έφυγε από τη Ρίο Αβέ μόλις 6 μήνες. Είχε αναλάβει έτσι ένα ρόλο τεχνικού διευθυντή. Όπως σύμφωνα με αυτό που γράφει η Αμπόλα, ο Ζώσε Ζεσούς, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας μετά το παγκόσμιο του 26, ήθελε να εντάξει στο επιτελείο του ανθρώπους με εμπειρία από την εθνική ομάδα. Ο Μπρούνο Άλβες, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί μία από αυτές τις επιλογές και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία τόσο με τον ίδιο τον ομοσπονδιακό τεχνικό, όσο και με τον εκτελεστικό διευθυντή, τον Κοέλιο. Όχι το γνωστό Κοέλιο, όχι αυτόν. Το γνωστό σε κάποιους, έτσι, το Λουρένσο Κοέλιο. Παιδιά, αν ξεκινούσε το πρόγραμμα και 9 η ώρα έπρεπε να έρθει εδώ ο Τσόχος, την επόμενη μέρα, εδώ κάτω στην είσοδο, εδώ που κάνει συνήθως τις δηλώσεις του ο Τσούβι, εδώ, θα είχε λουστεί με πετρέλαιο και θα κρατούσε ένα σπίρτο και απλά θα απειλούσε κόσμο, κυρίως το Βάιο, ότι θα φλαμπαδιάσει. Δηλαδή εδώ 10 η ώρα και έχουμε στουπιά και τέτοια, τον φέρναμε και μια ώρα πριν.

Καλημέρα Μαρία, ξεκινάμε από Ορεστιάδα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Ελπίζω να εννοείς αεροπορικός. Καλό ταξίδι να έχετε και να προσέχετε. Καλημέρα από Μπάντεν Ελβετίας. Καλημέρα, καλημέρα στους συναδελφούς. Κάποιος ρωτάει αν προτιμούσα γιονάρα ή 5-0 στον άντρα το καλοκαίρι. Το 5-0 εννοεί την κολυμβητική. 5-0 προτιμώ σήμερα το βράδυ.

Καλημέρα, λέει. Κάποιος το να χρησιμοποιεί σε πρώτο πληθυντικό, θυμόμαστε, για διακρίσεις αθλητών σε μη δημοφιλή αθλήματα ενός αθλητικού δημοσιογράφου. Είναι λίγο ειρωνικό, λέει. Φρόντισε να ενημερώνεσαι. Ενημερώνουμε, αγαπητέ. Αλλά καταλαβαίνω και ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, όλοι μας, και συμπεριλαμβάνω και τους αθλητικούς δημοσιογράφους και συμπεριλαμβάνω και τα site και τους διευθυντές και όλους, ενδιαφερόμαστε για αυτούς τους αθλητές μόνο όταν φέρουν κάποια διάκριση. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι θέμα ειρωνίας. Έτσι. Αυτό. Καλημέρα, Μαρία. Ίσως να είμαι ο πιο φανατικός χειμωνάκιας. Τελειώνει και ο Αύγουστος. Καλό χειμώνα σε όλους. Θέλω να σου πω ότι από αυτά που έχω διαβάσει, ο Σεπτέμβρης δεν θα σου θυμίζει σε κάτι το χειμώνα. Θα σου θυμίζει περισσότερο τον Ιούλιο. Αυτό. Καλημέρα. Η βενζίνη λαμπαδώνει με το πετρέλαιο. Θα εμένα εκεί, λέει, βρωμοκουπώντας. Α, για τον Τζόχο. Ναι, σωστό. Εντάξει, οκ. Καλημέρα. Τσούβι, λέει, έφυγε σαν τον κύριο Μπαμπή. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως όχι προς το παρόν. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Να, ας πούμε, εδώ ο Ουναΐ τον είχαμε σίγουρο ότι θα πάει στην Αϊτχόφεν. Μέχρι και χθες το βράδυ η PSV ήταν το φαβορί για να τον αποκτήσει. Αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε λίγες ώρες. Μάλιστα και η Mundo Deportivo ανέφερε ότι η PSV βρισκόταν πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Χιρόνα για τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, τα πράγματα μέσα σε λίγες ώρες άλλαξαν. Έστριψε PSV, σου λέει όχι, είμαι καλά με αυτούς που έχω. Και αυτή η εξέλιξη αλλάζει τις ισορροπίες, γιατί μπαίνει και ο Άγιαξ στο χώρο του ενδιαφέροντος. Θέλει να τον αποκτήσει αυτό που λέει το ρεπορτάζ. Παραμένει ενεργός στην υπόθεση και θα ξέρουμε. Οπότε, παιδιά, αν δεν ανακοινωθούν τα πράγματα, αν δεν βγει το συμβόλαιο υπογεγραμμένο, δεν λέμε τίποτα για κανένα. Προς τον παρόν, λοιπόν, την Τετάρτη ο Τσούβι θα έρθει.

Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε σε μια προσωπική υπόθεση, η οποία, παιδιά, πραγματικά εχθές μου άλλαξε λίγο τον τρόπο που θα σκέφτομαι από εδώ και στο εξής. Θα σας πρότεινα κι εσείς να το υιοθετήσετε αυτό το πράγμα, γιατί θα δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Είχα λίγο ελεύθερο χρόνο, ήμουνα και κοντά στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο ΕΜΣΤ. Δεν μπαίνω λίγο έτσι, λίγο να καταλαγιάσει το μέσα μου, έτσι λίγο να ανθίσει η ψυχούλα μου κτλ. Πήγα, θαύμασα, εννοείται δεν έχω ιδέα από τέχνη, αλλά παιδί μου, ό,τι και να βλέπεις, κέρδος είναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, πάντα διαβάζω και το μίνι βιογραφικό που έχουν για τον κάθε καλλιτέχνη. Διάβασα λοιπόν το εξής εκπληκτικό και θέλω να δώσετε προσοχή. Δεν θα πω το όνομα για τον οποίο ήταν γραμμένο το κείμενο. Έλεγε ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είναι από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Θέλω την προσοχή σας. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είναι από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Ωστόσο, είναι ελλειπτικά γνωστός. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, γιατί και εγώ λέω αποκλείεται να λέει αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, είναι από τους σημαντικότερους, αλλά ελλειπτικά γνωστός. Δηλαδή, δεν τον ξέρουμε. Δηλαδή είναι σημαντικό το έργο του, αλλά δεν τον ξέρουμε. Οπότε από εδώ και πέρα, έτσι θα προχωρήσουμε κι εμείς στη ζωή μας. Δηλαδή, να, εσείς οι Παναθηναϊκοί, ας πούμε, που είστε τώρα. Χτύπα ξύλο. Αποκλείεται ο Παναθηναϊκός από την Ευρωπαϊκή, από το conference. Η Ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, λοιπόν, θα πούμε ότι ήταν ελλειπτικά μεγάλη. Καταλάβατε. Ένας ποδοσφαιριστής σέρνεται. Θα πούμε ότι είναι ελλειπτικά γρήγορος. Θέλετε να βρίσκετε κάποιον. Δεν θα τον πείτε. Όχι, δεν θα τον πείτε έτσι. Θα τον πείτε. Είσαι ελλειπτικά έξυπνος. Έτσι θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.

Άμα ακούς, λέει, τόση πολλή ανάλυση, καταλαβαίνεις ότι ο παίκτης Τσούβι δεν προβλέπεται να έρθει. Εντάξει, ο Τσούβι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ελλειπτικά παρόν. Καταλαβαίνετε?

walk-up. Το περίμενε ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί στην προετοιμασία. Ήταν ελλειπτικά συνεπής. Ορίστε, τα πράγματα τα βλέπεις όμως από μία άλλη πλευρά, αν τα παρουσιάσεις έτσι.

Εδώ ο Πέτρος από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μαρία, πρέπει το ημερολόγιο να πάει ένα μήνα πίσω για να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή τώρα να ήταν 26 Ιουλίου, καλά θα ήταν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πέτρος είναι ελλειπτικά πρόθυμος να πάει στη δουλειά του.

Όχι, παιδιά, ελλειπτικά, ελλειπτικά. Όχι ελλειπώς, ελλειπτικά. Θα ξεχάσουμε γιατί θα το. Ελλειπτικά γνωστός. Δεν θα πούμε για ποιο καλλιτέχνη μιλάμε. Να, λέει και εγώ ελλειπτικά πλούσιος και όμορφος, λέει ο Κώστας. Βλέπετε, δεν είναι καλύτερα έτσι τα πράγματα.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για τα εισιτήρια του αγώνα μεταξύ Αστέρας Άκτορ και Ολυμπιακός, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, βγήκε ανακοίνωση από την ομάδα. Εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρας Άκτορ για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, στοίχημα Super League 26-27 με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, λέει, θα διατίθεται στις στήρες 2 και 3 του γηπέδου, στο Star Store από σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Επίσης λέει ότι η θύρα 1 του γηπέδου θα παραμείνει κλειστή. Εφόσον την Κυριακή 30 Αυγούστου, ημέρα του αγώνα, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια προς πώληση για τις θύρες 2 και 3, θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τις 12 έως τις 5. Ξαναλέω, αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας.

κάνω αυτή τη στιγμή γυμναστική με ελλειπτικό. Με το ελλειπτικό το γνωστό. Συνήθως τα ελλειπτικά τα έχουν δίπλα στους διαδρόμους, έτσι, στα γυμναστήρια. Είμαι ελλειπτικά ψηλός, λέει, δεν είμαι κοντός ακριβώς. Είμαι ελλειπτικά χαρούμενος που πάω στη δουλειά, βεβαίως.

καλημέρα, λέει. Ξεκίνησε η νέα σεζόν ή δεν τελείωσε ποτέ η προηγούμενη? Έχω καιρό να σας ακούσω. Να σου πω κάτι, ένα σερί είναι, εντάξει, και που φύγαμε τώρα 15 μερούλες, τελείωσε η προηγούμενη σεζόν και ξεκίνησε η νέα, παιδιά, όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή, όπως θες πάρτο. Το θέμα είναι ότι είμαστε το Big Wins Sport FM 94,6, σταθερά, σε αυτή την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, και πάμε και σε πολιτική ενημέρωση, πάμε Γιάννης, πάρτο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζήμπο

0: Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατσόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Ιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Σωτήρης Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σήμερα έχουμε και ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ, με πρώτη-πρώτη έτσι, πολύ δυνατή παρουσία του Στέφανου Ντούσκου στις 3 και 7 ώρα Ελλάδος, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Έχουμε στις 3 και 34. Έχει προγραμματιστεί ο τελικός γάμα θέσης 13-18 για το διπλό σκιφ με τις Αναστασιάδου και Κοντού. Λίγο αργότερα στο απογευματινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι δύο ημιτελικοί του Πέτρου Γκαϊδατζή στο σκιφ Ελευθερών Βαρών και στις 5 και 4 και τον Παπακοσταντίνου Μπούρκα στη Δίκοπο στις 5 και 37. Και όλες οι κούρσες των Ελλήνων αθλητών αθλητριών θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ2 Sport.

Κάποιος λέει, είμαι ελλειπτικά παρών, εδώ που βρίσκομαι δεν με χωράει ο τόπος, η καρδιά μου είναι πέρα από τις θάλασσες. Ζαφυρά του στην σεζόν μόλις ξεκίνησε, βγάλε και γραμμές, παιδιά, έτσι ξεκινήσαμε την πορεία μας στο Sport FM. 6 ώρα το πρωί βγάζαμε γραμμές, πριν από 352 χρόνια περίπου, όχι. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε τώρα τη δουλειά του Βαγγέλη, αυτό είναι του Βαγγέλη, τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός είναι... ελλειπτικά διεκδικητής του πρωταθλήματος, βέβαια και 17 χρόνια. Ήθελα σήμερα να μην γκρινιάξω, αλλά Ζαφυρά του, εσύ φταίς. Καλημέρα Μαρία, ευχαριστώ για την ενημέρωση, λέει κάποιος. Καλημέρα από έναν ελλειπτικά πάμπλουτο, γυμνασμένο, υπρικισμένο. Ηλίας, καλημέρα Ηλία. Καλημέρα στον Αντώνη. Πες μου, λέει, πόσοι έχουν σκοτώσει ορθογραφικά το ελλειπτικά. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην. Να... Και κανένας. Και κανένας. Αλήθεια. Όλοι το έχουν γράψει σωστά. Με ένα λάμδα και ήττα. Πλάκα κάνουν, πλάκα. Όλοι το έχουν γράψει σωστά. Όντως, δύο λάμδα και ψιλογιώτα. Ο Τσούβι λέει είναι σαν τον Ουνάι, το πες, μπράβο, συγχαρητήρια. Τελικά θα έρθει στην αγκαλιά μας, λέει, στον Παναθηναϊκό.

Είναι 22 ημέρες στην Κεφαλονιά και σε 2 μέρες γυρνάω. Πώς γυρνάμε τώρα, ωραίο. Αχ, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Την καλημέρα μας και στην Άτας από το Brighton. Αλλά τώρα μας ακούει το κορίτσι από Χαλκιδικούλα, γιατί σαν τη Χαλκιδικούλα δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός είναι ελλειπτικά καλή ομάδα φέτος, για ακόμα μια φορά. Τρέπεστε λίγο. Καλημέρα με μεγάλη αγωνία για το βράδυ. Τυφλός Γκουρού 21.

ότι 11 οργανισμοί έχουν λάβει προέγκριση για τα νέα franchises της διοργάνωσης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, μια πολύ, πολύ δυνατή εξέλιξη για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τα ονόματα λέει δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα, όμως ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς. Οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν προκριθεί είναι Χαποέλ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μάξιμα Ρώμα, Βίρτους Μπολόνια, Ντουμπάι Μπισί, Παρί, Λόντον Λάιονς, Βαλένθια και Νάπολη. Καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ η πιθανότητα να αποκτήσει franchise στην EuroLeague για τα επόμενα 10 χρόνια είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διοικητική επιτυχία. Είναι και μια συμφωνία που, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να αλλάξει και το στάτους του συλλόγου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα γίνει φυσικά πολύ πιο ελκυστικός σε μεγάλους παίχτες. Ανοίγουν νέοι δρόμοι σε οικονομικά, σε εμπορικά, σε οργανωτικά επίπεδα.

και για αύξηση εσόδων, ενισχύεται το brand του ΠΑΟΚ, χτίζει μια ομάδα με σταθερότητα, με προοπτική, αλλάζει η καθημερινότητα του συλλόγου, αγωνιστικά, επιχειρηματικά, όπως θέλετε βάλτε το.

Το επόμενο βήμα είναι η τελική απόφαση της EuroLeague, η οποία θα επιλέξει 8 από τους 11 οργανισμούς για να πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους της διοργάνωσης. Η ανακοίνωση αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκαθαρίσει αν ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί μέσα στη EuroLeague και θα μπει σε μια νέα εποχή.

Ο κορέκτορας λέει ελλειπτικά θαύματα κάνει, γι' αυτό και το γράφουμε όλοι, η Τζομπαναρέη σωστά. Καλημέρα από τις ελλειπτικά ηλιόλουστες Βρυξέλλες. Καλημέρα και από Κιούρκα. 1-1 τελικό, 3-1 στην παράταση, λέει ο Παναγιώτης. Α, θέλεις να πεθάνουμε βραδιάτικα. Α, θέλεις να μην ζήσουμε όλοι. Θέλεις να έχουμε απώλειες. Ωραία.

Καλημέρα, λέει κάποιο σε όσου σκέφτονται πώ θα γυρίσουν από τι διακοπέ, α σκεφτούν και εμά που δεν φύγαμε καθόλου. Την φράση ξένο πόνο ξόφτερνο, την ξέρει, ισχύει για πολλά επίπεδα στη ζωή.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε δει, γιατί κυκλοφορεί πάρα πάρα πολύ στα social media. Ένα πράγμα ακόμα έτσι που μπορεί να μας βύσει τις όποιες ελπίδες για το ανθρώπινο είδος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Ρομπότ που διεξάγονται αυτές τις μέρες στην Κίνα. Γελάς, Γιαννίση. Μιλάμε για απελπισία, μιλάμε. Κιμ, πάτα το. Πάτα το, Κιμ. Δηλαδή, οι άνθρωποι ξοδεύουν χρόνο, ξοδεύουν χρήμα για να δούνε ρομπότ να τρέχουν και να λένε «Α, έσπασε το ρεκόρ του Usain Bolt». What the... Αλήθεια ρε παιδιά τώρα. Οι άνθρωποι λοιπόν κάθονται σε ένα γήπεδο και βλέπουν ρομπότ να σηκώνουν βάρη και να πέφτουν κάτω και να πεθαίνουν. Τα ρομπότ, δηλαδή... Αυτό, βίδες να φεύγουν, παξιμάδια να φεύγουν, μπουλόνια να φεύγουν. Και πείτε μου εσείς, τι ελπίδα πρέπει να διατηρήσουμε εμείς για το ανθρώπινο

Λοιπόν, ο Τσούβι πότε επιστρέφει από άδεια, γιατί μου φαίνεται πως αν συνεχίσει έτσι με τα stories θα γυρίζει 10 κιλά περισσότερα. Καταρχά μου το φάγατε το παιδί. Έχετε λυσάξει που πάει από πανηγύρι σε πανηγύρι και τραγουδάει και καλά κάνει. Αφήστε το παιδί, αφήστε το να περάσει καλά. Δηλαδή δεν γκρινιάζω εγώ που με έχει αφήσει πίσω εδώ και κρατάμε το πέρατε. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ο καθένας. Αφήστε το παιδί. Και θα φάει και θα πιει και θα τραγουδήσει. Όλο το χειμώνα έλειωσε το κορμί του σε παραστάσεις, σε γυρίσματα, σε εκπομπές. Λοιπόν, θα γυρίσει καλώς ερχόντων των πραγμάτων και τέλος πάντων και υπό κανονικές συνθήκες την Τετάρτη που μας έρχεται.

Εδώ σας ρωτάει αν τα ρομπότ Ολυμπιονίκες διορίζονται στο δημόσιο. Ναι, στο πυροσβεστικό σώμα κυρίως. Δεν βάλανε φρένα στο ρομπότ, λέει, και έκανε 1500 αντί για εκατοστάρι. Επειδή τους βλέπεις τρέχουν τα ρομπότ και δεν πιάνουν τα φρένα, εννοείται. Και πάνε και σκάνε σε κάτι τείχους. Σας λέω, δεν ξέρω. Κάποιος μου λέει εδώ πέρα ότι οι Κινέζοι δεν βλέπουν μπουλόνια να τρέχουν. Βλέπουν τις μηχανές που θα κουβαλήσουν το αύριο της ανθρωπότητας, να τελειοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους. Και αυτό το βλέπουν βάζοντας ένα ρομπότ να κάνει άρση βαρών, μου λες εσύ τώρα.

Καλημέρα στο Θανάση. Οι διακοπές μου ήταν ελλειπτικά ικανοποιητικές, καθώς ο μισθός και η αποταμίευση ήταν ελλειπτικά αρκετά. Και εγώ νιώθω ελλειπτικά υπέροχα.

πιστεύω δύσκολα, αλλά θα περάσετε σήμερα. Γενικά, παιδιά, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Συγκρατημένη, γιατί είδαμε και τι έπαθε η Celtic χθες. Και καλό παράδειγμα να το έχουμε στο μυαλό μας. Πιστεύω έχει παραγίνει, λέει, το κακό με τους ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Παλιά έβγαζαν και κάποιο θέμα, τώρα μόνο ό,τι τους αφήνουν. Πιστεύω ότι τώρα είναι πιο εύκολο το πράγμα να βγάλεις κάποιο θέμα από ό,τι παλιά. Τώρα υπάρχουν και τα social media, βλέπεις και τι κάνουν οι παίχτες. Παιδιά, παλιά ήταν τόσο τα στεγανά, τόσο κλειστά. Νομίζω ήταν πιο δύσκολα παλιά.

Λοιπόν, θυμίζουμε για ακόμα μία φορά, λίγο πριν φύγουμε, σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, το πρώτο παιχνίδι 0-0 στη Σόφια. Υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 2 και από το Μέγκα σε ελεύθερο κανάλι, φυσικά από το ραδιόφωνο του Big Win Sport FM 94,6 και ενημέρωση από το site του Big Win Sport FM.

Αγωνιστικά δεν προβλέπεται κάποια έκπληξη από το Μάρκο Νίκολιτς. 300 στο τέρμα. Ρότα μου κουντί, Ρέλβας, Πίλιος στην άμυνα. Μάγερ, Κάιρινεν στο κέντρο. Μαρίν Κοϊτά στα άκρα. Ή Γκατσίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά. Αυτό είναι το ένα από τα δύο έτσι, ερωτηματικά. Το άλλο είναι Γιόβιτς, Βάργα ή Ζήνη. Εδώ, Βάργα ή Ζήνη. Ο Γιόβιτς είναι σίγουρος, κατά πως φαίνεται το πράγμα. Βάργα ή Ζήνη είναι το δεύτερο ερωτηματικό. Από τη Γαλλία μας έρχονται οι διαιτητές. Ο διαιτητής είναι ο Κλεμάν Τουρπέν, η βοηθή Νικολάς Ντανός και Μπενζαμίν Παζέ. Και τέταρτος ο Ραμέν Λισόρζ. Βαρ ο Ζερόμ Μπρισάρ και Εϊβάρ Μπαστιέν Ντεσεπί.

Μαρία, οι γνώσεις σου στην τεχνολογία φαίνονται ελλειπτικά πολλές. Η τεχνολογία της Κίνας σε ρομπότ AI, κβαντικούς υπολογιστές κτλ. Είναι top. Το ξέρω, ρε παιδιά, αυτό. Για πες στην Ελλάδα, φτιάξει ρομπότ Καχιασβίλη. Μπορεί. Όχι, αλλά μπορεί να φτιάξει τον ίδιο τον Καχιασβίλη. Κατάλαβες. Βρε, καλώς τον και αυτόν που ζηλεύω τη σχέση του αδελφού του. Πώς πούμε, αργά μου ήρθες τώρα. 10 παρα 5, τι να κάνουμε. Πώς να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Πώς να διαχειριστώ. Όλο ευθεία, όπως πας, όλο ευθεία.

ενδιαφέρεις για μεταγραφές, διαβάζω ότι η Νότιγχαμ ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για μία μεταγραφή ρεκόρ για την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ. Το ποσό θα ξεπεράσει τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Η Τσέλσι απέκτησε τον Ντέλαπ από την Ipswich το 2025, αλλά ο 23χρονος επιθετικός δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της λονδρέζικης ομάδας. Και έτσι η Νότιγχαμ θα δώσει περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ ως φίξ ποσό στην Τσέλσι, ενώ σε αυτό το deal προβλέπονται και άλλα 6 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους. Ασφαλώς μιλάμε για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Forest.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
5: Come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is...

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Και αυτό είναι το πλέον παραδοσιακό Fight Club της Παρασκευής. Το οποίο Fight Club της Παρασκευής δεν μοιάζει με τα άλλα Fight Club. Έτσι θα γίνει ακριβώς και σήμερα.
1: Αλλά είναι του Μάρκου.
0: Αλλά είναι του Μάρκου.
1: Είναι του Μάρκου, όντως, είναι του Μάρκου.
0: Όντως το σημερινό είναι του Μάρκου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γιαννίση, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να φτάσει η ωραία μουσική που θα ακούσουμε στα αυτιά σας.
1: Και ο DJ Μάρκος.
0: Και ο DJ Μάρκος εννοείται και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, όχι παραγγελιές, όπως ξέρετε, όταν φτιάχνουμε τις εκπομπές είμαστε ωραίοι, είμαστε συντονισμένοι, έχουμε τις λίστες μας κτλ. Λοιπόν, DJ Μάρκος, όπως έχετε ακούσει και έχετε καταλάβει σήμερα. Και για σήμερα ο DJ Μάρκος...
1: κάνουμε τραγούδια ροκ.
0: Θα κάνουμε ροκ. Είπε ο Μάρκος να κάνουμε ροκ.
1: Ροκάρες.
0: Ωραία, λέω θα κάνουμε basic rock. Του λέω, θες να κάνουμε, του λέω ελληνικά ή ξένα. Του λέω, μου λέει ξένα. Προτίμησες τα ξένα να κάνουμε. Ωραία, του λέω θα κάνουμε basic rock τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά που ξέρεις για να μπαίνουμε στο κλίμα, διότι τι γουστάρεις τη ροκ, ως γνωστόν.
1: Ήθελα από την κατσίρο, δηλαδή τα αγγλικά είναι πιο πολύ ροκ. Τα ελληνικά, ξέρω εγώ, αυτό που έλεγε στο τράπεζο που συναλλάξει, είναι και αυτό σαν ελληνικό ροκ που έλεγε.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ελληνικά ροκ, αλλά τα αγγλικά μοιάζουν πιο πολύ σε ροκ.
0: Είναι λίγο πιο πορωτικά, ίσως. Είναι λίγο πιο ροκ από τα ελληνικά.
1: Και ροκ λέξη είναι πιο πολύ. Εμένα μου ακούγεται πιο πολύ αγγλική.
0: Εντάξει, είναι, ναι. Δεν είναι ελληνική λέξη.
1: Οπότε, αλλά
0: το ροκ. Αλλά το ροκ, Μάρκο, πιο πολύ είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα το ροκ. Είναι αυτό που σε. Που η μουσική σε. Ακούς και είναι σαν να παίζει μέσα σου η μουσική.
1: Ναι, αλλά δεν είναι συνέστημα αυτό.
0: Είναι δε, και όμως είναι συνέστημα αυτό. Αργότερα μπορεί, αργότερα, πολύ αργότερα σε μια δικιά σου εκπομπή να βγεις και να πεις θυμάμαι τον μπαμπά μου που μου λέγε ότι η ροκ είναι συνέστημα. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να μπούμε δυνατά, θα παίξουμε 70s, 80s, 90s ροκ σήμερα. Τρεις δεκαετίες, από τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, basic rock, κλασικά ωραία κομμάτια, οπότε μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε πολύ ωραία και φεύγουμε με τραγουδάρα κλασική, η οποία έχει και σχέση με ποδόσφαιρο, διότι έχει παίξει πάρα πολύ, ανοίξει πάρα πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έχει ανοίξει πάρα πολλά παιχνίδια της Σεν Πάουλη, ένα κλασικό, ωραιότατο, πορωτικό τραγούδι, AC/DC 1980, φύγαμε.

0: Λοιπόν, από τα μέχρι στιγμής μηνύματα θα κρατήσω το Μάρκο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, το οποίο είναι ένα μήνυμα διαχρονικό. Πρέπει να το κρατήσουμε.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει. Όταν θα πάρεις την ΠΑΕ θα το καταλάβεις. Και το Μάρκο σε λατρεύω, Μάρκο είσαι ένας. ACDC για εισαγωγή δεν έβαλε κανένας.
1: Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ τώρα.
0: Καλό, καλό.
1: Το Μάρκο σε λατρεύω, τώρα έχω γίνει μια διασημότητα της γης, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει. Όχι ακόμα, αλλά εντάξει.
1: Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει άλλο παιδί στον κόσμο που να το φέρει ο μπαμπάς του.
0: Θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει.
1: Όχι ρε φίλε, θα ήθελα να είμαι μόνος.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάπου, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει, ταπεινή, ταπεινή, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε δεύτερο τραγούδι από ένα από τα πολύ αγαπημένα σου συγκροτήματα.
1: Τέλεια. Bon Jovi.
0: Είναι Bon Jovi. Είχαμε παίξει και παλιότερα. Είχαμε κάνει ένα αφιερωματάκι. Είχαμε βάλει αρκετά τραγούδια Bon Jovi. Στο σημερινό μας αφιέρωμα, οπωσδήποτε θα είχαμε ένα τραγούδι Bon Jovi. Έτσι, αλίμονο. Και διάλεξες το αγαπημένο σου. Το πρώτο single από το Slippery When Wet 1986. The You Give Love a Bad Name. Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: ωραία η Bon Jovi.
1: Εντάξει.
0: Καλή η Bon Jovi.
1: Από παλιά μπορώ να πω ότι ήταν ότι μου είχες βάλει ένα τραγούδι να ακούσω στη Χαλκίδα, νομίζω θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το βράδυ και το άκουσα.
0: Ναι.
1: Και όπως το άκουγα.
0: Το πρώτο, πρώτη φορά που άκουσες Bon Jovi, εννοείς.
1: Ναι, πρώτη φορά που άκουσα Bon Jovi.
0: Το Living on a Prayer πρέπει να ήταν, ναι, για πες.
1: Το Living on a Prayer και αυτά τα μαλλιά που είχαν ήταν πολύ ωραία και,
0: ναι.
1: Και γενικά μου άρεσε.
0: Περουκορόκ, ήταν στο πει. Η Bon Jovi είναι περουκορόκ.
1: Ναι, μου το έχεις πει τώρα, ναι, το ξέρω. Ναι. Αλλά ναι, και μου άρεσε εκεί πέρα και το ροκ. Και γενικά μου άρεσε και το ροκ. Και αυτές οι μαλλούρες τις ωραίες που δεν τις έχω κι εγώ, αλλά δεν τις έχω. Και
0: ακόμα.
1: Δεν...
0: Θα τα αφήσεις μετά.
1: Ναι, δεν θέλω να τα αφήσω. Δεν
0: θες, γιατί είναι ωραίο. Λοιπόν, θα μοιάζει να μου δώσουν περούκα.
1: Ναι, θα βάλω περούκα αυτά με γιάννη, δεν θα τα. Αυτά σε 10 χρόνια θα έχουν γίνει.
0: Οκ, για να βγω όλο και λίγο.
1: Και μου άρεσε πολύ η Bon Jovi και όπως άκουσα αυτό ήθελα να το βάλουμε πάλι, μετά βάλαμε και άλλα τραγούδια.
0: Και έτσι άρχισες να ακούς Bon Jovi.
1: Και τα άμαθα όλα και έτσι άρχισες να ακούς Bon Jovi.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα έχω ακούσει και άλλα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα η Bon Jovi. Και ήμουν και λίγο μικρούς όταν το πρώτο άκουσα και μου άρεσα. Τώρα εντάξει, ακούω και Bon Jovi, μου αρέσουν πολύ, αλλά.
0: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα πια.
1: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα πια και μου αρέσουν.
0: Έτσι είναι η μουσική, ρε Μάρκο. Λοιπόν, άκου τώρα ένα λοιπόν καταπληκτικό. Πάμε στα 1994.
1: Βασικά να πω και όταν ακούσει ένα τραγούδι που συμβεί και σε μένα τώρα, που σου είπα. Που ακούς ένα τραγούδι και σου αρέσει και μετά ακούς από ένα-δύο χρόνια, άντε τρία το πολύ ακούς αυτά τα χρόνια και άλλα τραγούδια και
0: έτσι γίνεται
1: και έτσι σου αρέσουν και αυτά και τώρα αυτό που άκουσες πριν 2-3 χρόνια ήταν λίγο παλιό, σου αρέσει ακόμα, λες ακούσεις και άλλα καινούργια και μπορεί να είναι και.
0: Σωστά, σου αρέσουν κι άλλα. Δεν
1: λίγο
0: πειράζει.
1: Πιο ωραία από αυτό. Ωραία,
0: δεν χρειάζεται. Ξέρεις, στην καρδιά του ανθρώπου χωράνε όμως όλα τα ωραία τραγούδια.
1: Ναι, όλα τα ωραία.
0: Απλώς σε κάθε άλλη εποχή ακούμε διαφορετικά τραγούδια ανάλογα με τη φάση που βρισκόμαστε, το πώς νιώθουμε, το πώς είμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει αυτό. Το θέμα είναι ότι μαθαίνουμε. Να μαθαίνουμε όλο ένα καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο 1994. Στο οποίο 1994 βγαίνει μια κομματάρα η οποία 30 χρόνια μετά είναι το ίδιο φανταστική.
1: Ποιο συγκρότημα είναι πρώτο?
0: Είναι η Beastie Boys. Είναι η Beastie Boys.
1: Μ' αρέσει.
0: Αυτά τα άρρωστα τσογλανάκια, τα υπέροχα άρρωστα τσογλανάκια, λοιπόν, τα οποία φτιάξανε μια τραγουδάρα η οποία είναι rock, η οποία είναι punk, η οποία είναι φόρος τιμής στο old school rap, ό,τι θες πες το όλο μαζί και κάνανε και μια βιντεοκλιπάρα, Μάρκο. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ταινία μικρού μήκους. Μέχρι σήμερα το βλέπεις και το θαυμάζεις ακόμα πραγματικά. Και ήταν τόσο ωραίο που μετά το πήρανε μετά 2 χρόνια. Είχε βγει λοιπόν μια πολύ γνωστή ταινία που λέγεται Trainspotting. Θα τη δεις αργότερα όταν μεγαλώσεις. Και η αρχική της σκηνή το, είναι εμπνευσμένο ακριβώς από το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε και από αυτό το βίντεο κλιπ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να μπαίνεις ένα αυτοκίνητο να πατάς τον γκάζι τελείως στο πάτωμα και να μην τα αφήνεις καθόλου. Ένα τραγούδι που έρχεται δηλαδή έτσι και σε παίρνει μαζί του.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς
0: συμμετέχουν ευλοκερδός. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατσόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πήγαμε στο Πορεφέμου 94,6. Κάνουμε εδώ με τον Μάρκο ένα έτσι μικρό αφιέρωμα σε basic rock.
1: Και μου έψαν, είδα εδώ ένα ωραίο μήνυμα που έλεγε να είναι καλά ο Πίδαρος.
0: Εσένα λέει.
1: Αυτό μου άρεσε
0: πάρα πολύ. Ένα σε και η Ρίτα μετά που το έχει τραγουδήσει. Αυτά τα δύο είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μάρκο, το ξέρεις. Του Billy Idol. Ο Billy Idol είχε ένα συγκρότημα του Generation X πριν κάνει solo καριέρα.
1: Αν δεν το ακούς το τραγούδι, δεν το ακούς.
0: Άκου τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Αυτοί είχαν πάει λοιπόν, είχαν κάνει ένα tour, είχαν πάει στην Ιαπωνία στο Τόκιο και είχαν πάει σε μια δισκοτέκ και είχαν δει εκεί τα παιδιά για πρώτη φορά το 1979 να χορεύουν μέσα στη δισκοτέκ, να χορεύουν μπροστά σε καθρέφτες. Δεν να μην χορεύουν κοιτώντας ο ένας τον άλλον, αλλά κοιτώντας τους καθρέφτες. Και τους έκανε πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα και κάτσαν και γράψαν ένα τραγούδι το οποίο το έκανε γνωστό μετά. Ο τραγουδιστής, ο Billy Idol, το οποίο λέγεται «Χορεύοντας με τον εαυτό μου».
1: Είναι εδώ.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Μάρκο και κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Εκτός του ότι είναι υπέροχο, είναι και ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έτσι, με νόημα. Να το πούμε, μας έρχεται από το 1982, από ένα μυθικό συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Θα το ακούσεις και θα δεις, νομίζω ότι το έχεις ακούσει.
1: Α.
0: Και μιλάει κάπως τέλος πάντων για το πώς ένας βασιλιάς από τη Μέση Ανατολή μπορεί να απαγορεύσει τη μουσική της Δύσης. Θέλω ένα τραγούδι με φανταστική ιστορία.
1: Α, αυτό το ξέρω.
0: Από ένα θρυλικό συγκρότημα και δεν χρειάζεται άλλες εισαγωγές.
1: Το ξέρω, νομίζω.

0: Λοιπόν, για την επόμενη κομματάρα, ναι. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι λοιπόν η Kiss, ένα συγκρότημα hard rock, Μάρκο, πολύ σκληρό rock γενικώς. Δηλαδή γίνεται εκείνη την εποχή, παίζει πολύ η disco, είναι η disco πολύ της μόδας.
1: Disco, disco, Partizani.
0: Άλλο αυτό, ωραίο, ωραίο το disco Partizani, μεγάλο σαντέλ. Λοιπόν, τους λέει λοιπόν ο μάνατζερ, τους λέει ρε παιδιά, βγάζετε πολύ ωραία τραγούδια, είναι πολύ έτσι hard rock, λέει, δεν βγάζετε και ένα τραγουδάκι να είναι λίγο πιο disco, πιο αυτά, και λέει απαράτα μας, ας πούμε, δεν έχω σαν
1: αυτά.
0: Λέει, όχι, να σας βάλω στοίχημα να βάλετε ένα τραγούδι, να δείτε λέει, πόσο καλά θα πάει. Και κάτσα σε μία ώρα, λέει ο μύθος, και γράψανε τους στίχους ενός τραγουδιού που έμελε να γίνει από τα πιο γνωστά rock disco τραγούδια όλων των εποχών.
1: Πάμε.

0: πάμε τώρα λίγο πίσω στο χρόνο.
1: Πίσω.
0: Λίγο πίσω, ναι, Μάρκο. Πίσω πριν ακόμα γεννηθώ κι εγώ. Φαντάζομαι. Προϊστορία δηλαδή.
1: Προϊστορία.
0: 1971. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν είναι τόσο γκαζάτο όσο τα υπόλοιπα. Είναι λίγο πιο χαμηλό, ας το πούμε, ο ρυθμός του. Αλλά επειδή είναι κομματάρα, θέλω να το ακούσουμε, Μάρκο. Λέγεται Lady in Black. Κυρία
1: το ξέρω.
0: Ναι, νομίζω το ξέρεις και σ' αρέσει κιόλας.
1: Μπορώ να πω
0: ναι.
1: ότι αυτό το τραγούδι το Kiss,
0: ναι.
1: Αυτό το έχω ακούσει και μου αρέσει και το έχω και στο MP3 μου και είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει αυτό.
0: Το προηγούμενο. Και αυτό το έχεις και σου αρέσει και είναι και πολύ ωραία έτσι η ιστορία του. Μιλάνε στίχοι λίγο που περιφέρεται και ξαφνικά βλέπει μία... Σαν θεότητα. Και... Στο λέω γιατί είναι αγγλική η στοιχεία, το καταλάβεις. Άμα πάρεις το proficiency,
1: μετά.
0: Μετά αυτά, αργότερα.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν το μάτεψα.

0: Λοιπόν, ο Σλάς ο κιθαρίστας τους, ένας που έχει μια μαλούρα, κάθε και παίζει έτσι κάτι για πλάκα, παίζει κάτι, μια μουσική που είναι σαν ένα μουσική από τσίρκο, κάθεται εκεί, κάνουν χαβαλέ, του λέει, α, ωραίο είναι αυτό, ένα, κάτι. Έρχεται ένας άλλος μουσικός, βάζει κάτι από πάνω, βάζει, προσθέτει λίγη μουσική, έρχεται και ο τραγουδιστής ο Axl Rose, γράφει στίχους από πάνω, γράφει κάτι στίχους για την κοπέλα του τότε που είχε, παίρνει και λίγη έμπνευση, βάζει και λίγο μέσα έτσι συνέστημα από τους Lynyrd Skynyrd, ένα πολύ θρυλικό συγκρότημα της εποχής, και βγάζει αυτό εδώ το αριστούργημα.
1: Πάμε.

0: φανταστικό τραγούδι, φανταστικό σόλο.
1: Ωρε φίλε, δηλαδή αυτό το σόλο που μου έδωσε σε ποιος έγινε, ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πολύ σόλο.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Ζουμπάνο Sport FM σε 94,6 και φάει τα μέρο δεύτερο. Κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα έτσι σε basic rock κομμάτια σήμερα με τον Μάρκο. Μπήκαμε με Nirvana. Θα γυρίσουμε πίσω πάλι στα 70's το 1987.
1: Αλλά και... τι εννοείς αφιέρωμα?
0: Ένα μικρό αφιέρωμα κάνουμε, ένα αφιέρωμα. 2 ώρες παίζουμε, κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ένα
1: αλλά σε ποιον?
0: Αφιέρωμα, όχι εννοούμε αφιέρωμα, σε βασικά τραγούδια της rock μουσικής, στο rock.
1: Α, είναι το αφιέρωμα μας.
0: Πάμε λοιπόν στο 1970.
1: Δηλαδή είναι το θέμα, το θέμα αυτό το...
0: αυτό του διώρου.
1: Ναι. Το διώρου είναι το rock. Αυτό το θέμα είναι.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, το 1977 οι Talking Heads βγάζουν ένα από τα πιο κλασικά rock κομμάτια των εποχών. Με τα γαλλικά του μέσα, ένα κομμάτι που λέει, δεν το θυμάμαι αυτό το φα-φα-φα-φα-φα που λέει, είναι αυτό το φα-φα-φα που λέει. Με μια έτσι, με ένα αστικό μύθο να ακολουθεί τους στίχους, ότι τους είχαν γράψει για την ιστορία του γιου του Σαμ τότε, ενός serial killer Αμερικανού, αυτοί το έχουν αρνηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, μιλάμε για μια από τις πιο χαρακτηριστικές μπασογραμμές στην ιστορία του rock.

0: το 1977 ο Ντάγκ Φίγκερ, 25 χρονών τότε, συναντάει τη 17χρονη Σαρόνα Αλπερίν και τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Όπως είπες, ήταν σαν να χτυπήσει, να λέει, το κεφάλι με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ.
1: Δηλαδή είναι ένα ερωτικό τραγούδι.
0: Ναι, πολύ ερωτικό, Μάρκο. Πολύ, πολύ. Την αγάπησε πάρα πολύ. Και άρχισε να τη γράφει συνέχεια τραγούδια. Ό,τι τραγούδια έγραφε ήταν για αυτήν. Έγραφε συνέχεια. Και μετά δεν αντέχω, θα γράψω τραγούδι για σένα και θέλω να έχει το όνομά σου. Εντάξει, αυτή στην αρχή έτσι λίγο το σκέφτηκε. Και τελικά του λέει, εντάξει.
1: Θα παντρευτώ.
0: Και δεν παντρευτήκαν τελικά, να σου πω. Μείναν πολλά χρόνια μαζί, αλλά δεν παντρευτήκαν.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν έχει όμως σημασία, γιατί το τραγούδι που έγραψε και θα ακούσουμε τώρα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματός του, τον The Knack.

0: Όσο για το επόμενο τραγούδι, δεν χρειάζεται εισαγωγή. Το ξέρουμε όλοι.
1: Για πες, για πες.
0: Έχουμε δει όλοι το βίντεο.
1: Για πες, για πες.
0: Μόνο ότι είναι το 1983.
1: Of the Tiger.
0: Όχι, πιο μετά θα είναι αυτό.
1: Ωραία,
0: που,
1: φίλε.
0: Που να ξέρεις, Μάρκο, στα κλαμπ και τις δίσκο της εποχής, όλοι yeah. προσπαθούσαν, όλοι μα όλοι πραγματικά, προσπαθούσαν να θυμηθούν το σπουδαίο Eddie Van Allen και να κάνουν τα άλματα που έκανε.
1: Για να δούμε.

0: Πάμε να κλείσουμε το ημέωρο. Ναι. Μάρκο, για κυρίες και κύριοι, με ένα παλιότερο τραγούδι, το πιο παλιό από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα.
1: Μπορώ να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι που βάραμε τώρα έχει ωραίο ρυθμό, μου άρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου άρεσε τόσο, αλλά έχει ωραίο ρυθμό.
0: Καλό ήταν. Καλό ήταν. Αυτό, μάλλον το που θα ακούσουμε τώρα, είναι έτσι πιο υποβλητικό, έτσι πιο βαθύ, πιο ωραίο. Ναι, πάμε στα 60's, ένα σπουδαίο συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Πρώτο. Θα τα ακούσεις.
1: Λοιπόν,
0: ένα τραγούδι το οποίο έχει συνδεθεί και κάπως έτσι με τα πρώτα fight με κάτι βιβλία εκεί που διάβαζε ο Παύλος Κοντογιαννίδης και λέγει πάστα και παίρνα στην άλλη πλευρά και διάφορα τέτοια.
1: Εδώ ωραία πέρα πράγματα. Επίσης βλέπω ένα ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα που λέει ο μικρός όλα τα λεφτά, λέει ωραία.
0: Ωραία είναι αυτό.
1: Αυτό είναι μήνυμα τώρα. Όλα τα λεφτά είμαι εγώ, ωραία, όλα τα λεφτά.
0: Λοιπόν, με Doors πάμε. Στις 11.30 μικρή διαφημιστική διακοπή και μπαίνουμε με το γνωστό, με το σπουδαιότερο ίσως σόλο κοκορέτσι, όπως έχει συνηθίσει να αποκαλείται, τον Dire Straits.
1: Τι κοκορέτσι.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Για να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν Πάοκ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, μπήκαμε με Dire Straits, έτσι, κλασικό κομμάτι. Και κομμάτι μου μεταξύ άλλων ήταν και σήμα εισαγωγής της εκπομπής του γκρουπ των Ισχυρών, του αγαπημένου μου Νίκο Τεζαρά, που τον χάσαμε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, Μάρκο, το επόμενο είναι δικό σου.
1: Το ξέρω, μου το είπες.
0: Πες μας.
1: Είναι το Off the Tiger, το αγαπημένο τραγούδι, που έχει, που είναι και σε ταινία. Και νομίζω σημαίνει το μάτι της τίγρης.
0: Το μάτι της τίγρης που έχουμε δει. Έχει γίνει και ελληνική διασκευή με αυτό το τίτλο.
1: Όντως.
0: Το μάτι της τίγρης. Και ένα από το ρόκι που το έχουμε δει μαζί και γούσταρες πολύ σωστά.
1: Και έχουμε δει το ένα, εγώ με τον μπαμπά. Και θέλω να...
0: Θα δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Και θέλω να δούμε το 2, θέλω να δούμε το 2.
0: Μέχρι το 4 θα δούμε, Μάρκο. Μέχρι
1: γιατί υπάρχει και το 8.
0: Υπάρχουν και παραπέρα, αλλά μέχρι το 4 είναι τα ρόκι. Μετά σαπίζει η ταινία.
1: Τι σαπίζει?
0: Δεν έγινε, μετά είναι χαλιά.

0: ξαναγυρίζουμε στα AIDS. Ενώ εκεί ήμασταν, δεν φύγαμε.
1: Πότε αλλά στην, τι να πω, αυτό το τραγούδι.
0: Τι να πεις να πω για αυτό το τραγούδι.
1: Μ' αρέσει κιόλα.
0: Το επόμενο τραγούδι, Μάρκο, είναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά έχει μείνει πιο γνωστό για το βίντεο κλιπ του. Διότι στο βίντεο κλιπ του, αυτό το πολύ ωραίο, ναι, White Snake που ακούσουμε τώρα, ήταν μια πολύ ωραία κοπέλα και είχε με τον τραγουδιστή Τόνι Κίτεν ένα μοντέλο, φόραγε και ένα άσπρο κλισέ, εξάπλωνε πάνω σε κάτι Jaguar εκεί πέρα. Και έμεινε και ο κόσμος κοίταζε πολύ το βίντεο κλιπ και άκουγε και λίγο και το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο και έγινε και πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Θα το ακούσεις.

0: live είναι ρε παιδιά εκπομπή. Τι είναι εδώ. Πώς έχουμε κάνει ποτέ με το σκοπημένο δηλαδή. Εδώ, άμα είναι το λέμε από την αρχή. Εννοείται ότι είναι live. Εδώ. DJ Marco. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τρία κομμάτια ακόμα. Μάρκο και φίλες και φίλοι. Παραμένουμε στα 80s.
1: 80s.
0: Λοκομόντο,
1: αυτά τα 80s.
0: Ωραίο, τρομερό τραγούδι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στους Twisted Sister. Παίξουμε ένα τα πιο γνωστά τους κομμάτια. Και για το οποίο θέλω να πω ότι πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το βίντεο κλιπ του. Το οποίο είναι πραγματικά χαρακτηριστικό της δεκαετίας. Ξεκινάει λίγο κωμωδία. Ένας μπαμπάς που μπαίνει στο δωμάτιο του γιου του, ο οποίος παίζει κιθάρα και του λέει και καλά πλάκα, ας πούμε, τι θα κάνεις με τη ζωή σου, πες μου, και του λέει ο μικρός, I wanna rock. Και μετά ξεκινάει και φεύγει αυτός από το παράθυρο και τέτοια. Μια κωμωδία πάρα πολύ ωραίο και μια τεράστια κομματάρα.

0: Μ' αρέσει.
1: Ωραία ήταν. Πάμε προς το τέλος, μου πάμε στο 1989.
0: Άλλα δύο τραγούδια θέλουμε, έτσι.
1: Άλλα δύο, ναι. Λοιπόν, 1989, ο σπουδαίος Άλις Κούπερ. Ο Άλις Κούπερ το 89 ήταν στο κουρμπέτ ήδη 25 χρόνια. Είχε κάνει πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν καμιά δεκαριά χρόνια στην αφάνεια. Και περίμενα μετά από 10 χρόνια στην αφάνεια,
0: ναι.
1: Μάρκο βγάζει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ ήμουν έφηβος τότε και ξέρω, πεζότανε πλέον σε όλα τα κλαμπ.
0: Δεν
1: υπήρχε δηλαδή κλαμπ που να μην το ακούσεις, το ξανάφερε στην επικαιρότητα και ήταν φανταστικό.
0: Το ξέρω.
1: Λέγεται Poison, που σημαίνει δηλητήριο, είναι πολύ ωραίο και θα το ακούσεις τώρα.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε προς τέλος. Ήταν ένα δύο αφιέρωμα. Ένα δύο μικρό αφιέρωμα του Fight Club σε κάποια έτσι basic, βασικά rock τραγούδια με DJ Marco. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όλη έτσι την προετοιμασία και την ισοστάθμιση της playlist. Την Κωνσταντίνα Πανούς μας στην οργάνωση και μελέτη της παραγωγής. Πάνω απ' όλα όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζουμε να περάσατε ένα ευχάριστο δίωρο. DJ Marco, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κομμάτια, όλα αυτά που διάλεξες και για την παρέα και για τα ωραία πράγματα που είπες.
1: Και εγώ θα πω την καλή νύχτα μου. Κυρίες και κύριοι, καλή νύχτα και καλό βράδυ σε όλους σας.

Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση

0: βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο Γιώβης προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβης. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια και φυσικά τις μουσικές επιλογές, ναι, ήρθε αυτή η στιγμή. Έχουμε Γιώργο Γιαννίση, που όλοι θέλουν να το ζήσουν, αλλά δεν πάει τώρα. Δεν έχω πολύ, πώς το λένε, έμπνευση πρωινιάτικα, αλλά είναι κάτι που να ζήσει, ας πούμε. Λοιπόν, όπως είπε και ο Παραφιανός που άκουσα στο σποτάκι σήμερα, η ΑΕΚ χόρεψε μπαγκαράγκα τη Λεύκη Σόφιας, πολύ εύστοχο. Μπράβο στο Γιώργο. Και το άκουσα έξω όπως καθόμασταν με τον Γιάννη και λέω, δεν μπορεί να το είπε αυτό, και μου λέει, όντως το είπε. Ωραίος ο Γιώργος. Για την ΑΕΚ, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή για τα δεδομένα και όλες τις εποχές, θα έλεγε κάποιος ότι ήταν καταιγιστική. Είδα και στη Λεύση προς σήμερα ότι έγραφε γαλαξιακή ΑΕΚ. Ήταν πραγματικά πολύ καλή, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στην Λεύσκη Σόφιας στο χθεσινό παιχνίδι που έγινε στην All Win Arena και κατάφερε να περάσει στην League Phase του Champions League. Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που μπόρεσε και πήρε την πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει γραμμές για όποιον περιμένει και τα λοιπά. Θα πάμε με μηνύματα, οπότε όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τη σημερινή ημέρα, μέσα από τα μηνύματα, μέσα από το site του sportfm.gr, τα ξέρετε, μπαίνετε μέσα στην ενότητα ραδιόφωνο live, μπαίνετε εκεί και από εκεί στέλνετε τα μηνύματα ή από τα social, από το Facebook, από το Instagram, ό,τι έχει ο καθένας, και από εκεί θα συζητήσουμε και θα μεταφέρετε και εσείς τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας για τη χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ, για τα σημερινά παιχνίδια Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που παίζουν σήμερα, και οι τρεις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Conference, ο ΟΦΗ στο Europa League με πρίκα και όλα στο 3-0 που είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα από μία άλλη ομάδα της Βουλγαρίας την προηγούμενη εβδομάδα, και ο ΟΦΗ ήταν εντυπωσιακός που τον είδα απέναντι στους Βούλγαρους. Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε παρέα. Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα ένα μήνυμα και λέει, καλημέρα, ο Βαγγέλης, και αναρωτιέται ο Γιώργος 21. Ο Βαγγέλης είναι στην Τσεχία για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και θα το περιγράψει κιόλας το βράδυ. Και ξεκινάμε από το πρώτο μήνυμα που ήρθε εδώ πέρα από τον φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7 από τις 6 παρατέταρτο. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκαρε. Εύχομαι να είσαι καλά, να πέρασες καλά με την οικογένεια και να ανταμώσουμε ξανά και στις δικές μας ώρες, τις γνωστές του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, ο Κωστής από την Νίκαια λέει, καλημέρα στην παρέα. Μεγάλο μπράβο σε αυτήν την ποδοσφαιρική επιβλητική μηχανή που έχει δημιουργήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίκιο έχει ο Κωστής. Ο Μιχάλης από τον Κορυδαλό λέει, καλημέρα Σταύρο και στην όμορφη παρέα. Μπράβο στην ΑΕΚ για την πρόκριση. Και παρότι είναι Ολυμπιακός ο Μιχάλης και μποράθει Μιχάλης 7, δίνει συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα. Ξέρετε ότι και εγώ έχω αυτή την νοοτροπία. Καλημέρα Σταύρο από Χανιά, Γιάννη ΑΕΚ. Πολλά μπράβο στην ομαδάρα μου για την πρόκριση. Τα καλύτερα έρχονται. Έτσι δείχνουν. Αν και θα είναι περισσότερο απαιτητικά τα πράγματα για την ΑΕΚ από εδώ και στο εξής, γιατί το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό, πως ενώ έδινε τον καλύτερο του εαυτό στο Champions League, μετά τον πήρε λίγο η μπάλα στις εγχώριες διοργανώσεις όλη αυτή η κατάσταση. Μακάρι να μην συμβεί αυτό με την ΑΕΚ και να είναι τιμοπόλεμη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να πούμε καλημέρα στην Κύπρο όπου μας ακούει ο Αλέξης και λέει, καλημέρα από Πάφο, μπράβο ΑΕΚάρα μου. Και να πούμε καλημέρα σε όλους τους φίλους μας τους Κυπρίους. Ο φίλος που στέλνει εδώ πέρα τα μηνύματά του και λέει, θα καταλάβετε, που λέει, ταυλιάρι μου, αλήτη μου, πρόστιχη άντρα, γυναικά μου, που ήσουν τόσο καιρό, μας έλειψες. Έπρεπε να πάρω κι εγώ μία άδεια να ξεκουράσω αυτή την κορμάρα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο απουσίαζα.
Και αυτό το σουκού θα είμαστε παρέα. Και μιας και λέω και σουκού, αρχίστε να μου στέλνετε σιγά σιγά στα, πώς το λένε, στα social, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, όσοι θέλετε να συμμετέχετε στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την άνοιξη με τις μουσικές επιλογές, όσοι θέλετε δηλαδή να παίζουν τα τραγούδια σας στην εκπομπή τη δική μου τα Σαββατοκύριακα, για να αρχίσουμε να βάζουμε σε σειρά την κατάσταση. Οπότε να φτιάχνω και εγώ τις λίστες σιγά σιγά. Αυτό το σουκού θα κάνω εγώ τη μουσική επιμέλεια, όπως και το μεθεπόμενο. Οπότε περιμένω όσους θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία, να στείλετε τα μηνύματά σας και να συνεννοηθούμε για να βάλουμε τα τραγούδια στη δική μου νοοτροπία. Ξέρετε, τα ελληνικά τραγούδια που βάζουμε σήμερα, οι μουσικές επιλογές είναι σαν ένα Ευαγγέλης, άσχετα που δεν ανοίγω γραμμές εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλή εκπομπή, αφού αναρωτήθηκε πού είναι ο Δαγγέλης. Ο Κίμωνας από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης λέει: βρήκες το δρόμο, πουλάκι μου. Ελπίζω να πέρασες καλά, την καλημέρα μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, Κίμωνας. Τον βρήκαμε το δρόμο, αλλά θα ξαναφύγουμε την επόμενη εβδομάδα. Ένας λέει εδώ πέρα: είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Καλημέρα Μιχάλης Περιστέρη, μόνο ΑΕΚ. Ρε εσείς, ήταν ΑΕΚ το χθεσινό, χωρίς καρδιοχτύπη, πού έχουμε μπλέξει? Ναι, ήταν ΑΕΚ. Ήταν ΑΕΚ, μια πιστική ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες που είχε κατά κύριο λόγο στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο που είχε επίσης ευκαιρίες δεν κατάφερε να τις κάνει γκολ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είναι και 4-0 για πλάκα και μετά να πάει και 5 και 6-0. Αλλά εκείνο που κρατάμε σαν αποτέλεσμα είναι η πρόκριση. Και με ένα 0 ερχόταν η πρόκριση. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στη League Phase του Champions League. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, Γιώργο και σε όλη την παρέα. Κοίταγα το ημερολόγιο, νόμιζα ότι ήρθα για δουλειά Σάββατο, θα μας πεθάνετε, λέει ο Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Αφού σας είχε ενημερώσει από χθες ο Βαγγέλης ότι θα είμαι εγώ το σήμερα το πρωί, και αύριο είναι ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Καλημέρα στην παρέα, η ζώνη 6-8 είναι για ζωντανή επικοινωνία, λέει ένας φίλος. Οκ, okay, ο Κωστής. Καλημέρα Γιώργος από Σίδνεϊ, παναρκαδικός, πάντα υγεία, μπράβο στην ΑΕΚ. Γεια σου Γιωργάρα, εκεί πέρα στα ξένα στο Σίδνεϊ. Και στους όσους ακούνε, και βλέπω ότι έχει στείλει και άλλους από εκείνη την περιοχή, από τη Μελβούρνη. Και λέει καλημέρα στην παρέα, Τάσο από Μελβούρνη, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα. Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρουν. Εντάξει, όφι, θεωρώ ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα το παιχνίδι που είναι στις 9, γιατί οι άλλοι δύο παίζουν στις 8 και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι μόνο με αυτοχειρία δεν θα βρίσκεται στο Europa League ο όφι. Οι άλλοι έχουν λίγο πιο δύσκολο έργο, σαφώς ο ΠΑΟΚ, γιατί παίζει με την Μπραν. Αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Δεν είναι και κατόρθωτο. Ο Παναθηναϊκός απλά πλήρωσε την αφέλειά του, να το πω έτσι. Την αφέλειά του, και δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το 2-0 που είχε στο παιχνίδι που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αν ήταν πιο συγκεντρωμένος και πιο συνεπής, γιατί έχω διαβάσει και έχω δει τα σχόλια που έχουν γίνει από διάφορους φίλους, κυρίως στα social media, σε σχόλια που κάνουν αναρτήσεις ήδη στα προφίλ τους ή στις αναρτήσεις κάτω από τη σελίδα του Big Win Sport FM. Θεωρώ ότι όταν κερδίζεις με 2-0, έστω και αν μειώνει ο αντίπαλος, υπάρχει και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, το ένστικτο της επιβίωσης, για να μπορέσεις να διαχειριστείς ένα αποτέλεσμα που είναι υπέρ σου. Με φταίει πάντα προπονητής. Δεν έγινε αυτό και από τους παίχτες. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα συγγνώμη, από τον προπονητή, και όλο αυτό θα το διαχειριστεί και εκείνος λίγο καλύτερα. Και παθαίνοντας γίνεται και το μάθημα στην όλη διαδικασία.
Και πέρα από τα αμιγώς ποδοσφαιρικά, σήμερα η μέρα έχει και Diamond League στη Ζυρίχη, που θα έχουμε Τεντόγλου και Καραλή, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθε ο καφές σου. Ήρθε ο καφές του Γιαννίση. Εγώ του είχα πει να του φέρνω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ήθελε, οπότε περίμενε. Ένα τεταρτάκι ουσιαστικά ο Γιωργάνας, αλλά δεν εκεί. Λοιπόν, ένας λέει, α, ωραία, ευκαιρία τώρα που θα λείπει ο Ρήλος να βάλεις και νότι στις μουσικές επιλογές. Το σκεφτόμουν σήμερα, να ξέρεις, για να βάλουμε σφαγιανάκι την Κυριακή, γιατί το Σάββατο η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Δημήτρη Κόκοτα, που ταλαιπωρήθηκε ο καημένος αρκετά με αυτό που έγινε τότε στο Just, με την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Οπότε την... πώς το λένε, το Σάββατο θα έχουμε τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα και την Κυριακή θα παίξουμε άλλες μουσικές επιλογές, μεταξύ των οποίων θα βάλω και σφακιανάκι. Και το σκεφτόμουν σήμερα και έχω βρει και ποιο τραγούδι θα βάλω. Λοιπόν, τι είναι το όφι σίγουρο, χαχαχα, μάλλον δεν θα είδες το μάτς της Celtic με τη Λίντσερ. Επειδή όμως είχα δει και το μάτς της Λίντσερ με τη Celtic στα highlights, συγγνώμη, που έχει η Κοσμοτέ TV, το πρώτο παιχνίδι είναι ψέμα, ξεκάθαρα ψέμα. Το πώς κέρδισε η Celtic απέναντι σε μια ομάδα που είχε και αυτή τις ευκαιρίες της και δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει, είναι πραγματικά φαινόμενο η κατάσταση αυτή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παρουσιαστεί τόσο κακός ο όφι, δεν θα έχει κάποια ευκαιρία απέναντι στους Βούλγαρους για να μπορέσει να πετύχει άλλο ένα γκολ, ρε παιδί μου, και να σφραγίσει την πρόκριση. Okay, έγινε αυτό με τη Celtic και πολύ στα ρεπορτάζ της Κρήτης που διάβαζα χτες, γιατί ξέρετε ότι έχω εγώ μια τέτοια πετριά να διαβάζω και γενικότερα και άλλα site και πώς το βλέπουν από μέσα σε κάθε ομάδα κτλ. Πώς αντίστοιχα διαβάζουμε site της Θεσσαλονίκης για να δούμε πώς το αντιμετωπίζουν το κλίμα σε Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή κτλ. Υπήρχε πολλή αναφορά στο πάθημα της Celtic. Δηλαδή ότι στον όφι έχουν ως εικόνα αυτό που πάθανε Σκοτσέζοι, και να μην πάθουν και οι ίδιοι ένα Σκοτσέζι κοντούς. Τι είπα τώρα. Λοιπόν, και λέει ο Μάκης εδώ πέρα, γι' αυτό και εγώ στο Σταύρο μου ήρθα χθες Σαλαμίκονο, επειδή μου έμοιαζε Σουκού. Μια χαρά. Μια χαρά να περάσεις ωραία, μάκαρε, στην Σαλαμίνα, που και εκεί πέρα, όπως και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, είχε θέματα με τις φωτιές. Δυστυχώς χάσαμε και εκεί δύο ανθρώπους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Εμάς, που σας τα έλεγα και πριν αναχωρήσω για τις διακοπές, ότι χρειάζεται προσοχή και από μας και από τις αρχές και από όλους. Δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από όλες αυτές τις άσχημες διαδικασίες. Λοιπόν, και στο κομμάτι της ΑΕΚ για να κλείσουμε, σήμερα στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση της League Phase. Θα δούμε και τους υποψήφιους αντιπάλους. Παίρνει δύο από κάθε group και μου φαίνεται από το δικό της παίρνει έναν για να συμπληρωθεί ο όμιλος των 8 στη League Phase. Οπότε 7 η ώρα θα μάθουμε τους αντιπάλους που θα βρεθούν στο δρόμο της ΑΕΚ. Έναν αντίπαλο θα έχει γενικότερα, δεν υπάρχει το μέσα έξω πλέον, τα έχετε μάθει. Είναι μια διετία αυτή η διαδικασία στη League Phase. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και τριετία, αλλά okay. Είναι σημαντικά και τα έσοδα που θα έχει η ΑΕΚ από τη συμμετοχή της. Θα φτάνουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι τα έσοδα σε περίπτωση ισοπαλίας, νίκης, και στην ΙΤΑ έχει κάποια έσοδα, αλλά είναι σαφώς περισσότερα τα έσοδα σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας έναντι της ΙΤΑς, που δεν το ευχόμαστε φυσικά, και να μακάρι να γεμίσει το σακούλι με πόντους και για την Ελλάδα, γιατί βλέπουμε ότι η Μπόντο συνεχίζει με φόρα και είναι ασταμάτητη
στην πορεία της που έχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Ένα απόλυτα επιτυχημένο project και μακάρι να μάθουν και οι δικές μας ομάδες από την πορεία της Μπόντο στα κύπελα Ευρώπης και το πόσο συνεπής είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και για την ίδια είναι σημαντικό αυτό, να φτιάξει τον συντελεστή της, τον συλλογικό συντελεστή της στην UEFA και να αναρριχηθεί όπως έχει αναρριχηθεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και το πόσο ανέβηκε και ο Παναθηναϊκός πέρσι που ήταν πολύ χαμηλά στην βαθμολογία της UEFA, αλλά με την πορεία που είχε κατάφερε να μαζέψει και αυτός βαθμούς και για τον ίδιο στην Ευρώπη. Και όλο αυτό το πράγμα να βοηθήσει και την ΑΕΚ και την Ελλάδα. Και μακάρι και σήμερα και οι δύο ελληνικές ομάδες να μπορέσουν να μπουν στη League Phase του Conference. Ο ΠΑΟΚ που παίζει εκτός έδρας με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός που παίζει εκτός έδρας με τη Χράντετς. Εντάξει, ο Όφι, είπαμε, είναι σαφώς πιο εύκολα τα δεδομένα. Δεν θεωρώ ότι θα χάσει, ας πούμε, με 4-0. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω αποκλεισμό του Όφι από το Europa. Και τι ομαδάρα έχει κάνει ρε Χρήστο Κόντι εκεί πέρα στο Ηράκλειο. Και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι του Όφι, πόσο καλά έχουν φτιάξει την ομάδα εκεί στην Κρήτη και πώς κατάφεραν μετά το κύπελο Ελλάδας να πάρουν και το Super Cup, γιατί δεν τα έχουμε πει, απέναντι σε μία ΑΕΚ που δεν θεωρώ ότι υποτίμησε τον Όφι, αλλά δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω αν ήταν το μυαλό τόσο συγκεντρωμένο για αυτήν την αναμέτρηση. Το πάλεψε πάντως η ΑΕΚ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως αν πήγαινε παράταση και δεν είχε απευθείας τα πέναλτι, να είχαμε διαφορετική εικόνα στην εξέλιξη του αγώνα. Αλλά από τη στιγμή που αυτά τα δεδομένα είχαμε στο Superbet Super Cup, μπράβο στον Όφι που κατάφερε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και να πάρει back to back δύο τρόπαια. Δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποια ομάδα που δεν είναι συνέχεια, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, στην κορυφή και να διεκδικεί τρόπαια. Αλλά Όφι έχει αποδείξει ότι είναι συνεπής. Είχε πάει πέρσι στο τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο και το είχε χάσει. Πέρσι το πήρε και μπόρεσε να πάρει και το Super Cup. Πολύ μεγάλη επιτυχία και δείχνει ότι κάτι πάει καλά. Και ένα από τα πράγματα που εμένα μου αρέσουν στην όλη λειτουργία του Όφι είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλούς Έλληνες. Εμένα με στεναχωρεί να βλέπω συνολικά 5 Έλληνες, θα το πάρω και την ομάδα μου για τον Ολυμπιακό, ότι να είναι στην αποστολή μόνο 5 Έλληνες και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και αρκετά παιδιά από την Youth League που πήρε το τρόπαιο, ας πούμε, το Champions League νέων, και να υπάρχουν περισσότερα πιτσιρίκια από εκείνη την ομάδα. Οκ, okay, ο Κοστούλας έφυγε γιατί ήρθε μια εξωπραγματική πρόταση, σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους και ό,τι άλλο υπάρχει, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν μπορούν να βρεθούν κάποια πιτσιρίκια από την ομάδα νέων που θα μπορούσαν να έχουν θέση έναντι άλλων παιχτών που βρέθηκαν πέρσι στο ρόστερ που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα ή αυτά που περίμεναν τουλάχιστον στον Ολυμπιακό. Οπότε χρειάζεται λίγο να το κοιτάξουμε το όλο πράγμα στις ελληνικές ομάδες. Θεωρώ ότι οι Έλληνες ξέρουν που βρίσκονται, αντιλαμβάνονται το μέγεθος της κάθε ομάδας, είτε πρόκειται για την ΑΕΚ, είτε πρόκειται για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Όφι ακόμα, γιατί υπάρχουν αναφορές στη μεγάλη ομάδα του Ευγένιου Γκέραρτ. Οπότε για μένα χρειάζεται να υπάρχουν Έλληνες και βλέπουμε πόσο καλά τα έχει πάει ο Όφι χρησιμοποιώντας 9 παίχτες στην ενδεκάδα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να μπορούν οι ελληνικές ομάδες να βασίζονται στους Έλληνες παίχτες, γιατί τις πονάνε και τις ομάδες. Είναι και αυτοί βέβαια που δέχονται πιο εύκολα και τα πειρά της εξέδρας ή των social media, γιατί αντιλαμβάνονται πιο εύκολα την κριτική, είτε είναι απευθείας στο γήπεδο είτε είναι μέσα από τα social media, αλλά είναι πολύ υγιές όλο αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει και στο Messenger. Εδώ πέρα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Χαβούζα και λέει: καλημέρα Σταύρο Γιώργο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Γεια σου Δημητρό. Και ο Φωτάρας Εθέλ λέει: εδώ πέρα καλημέρα Σταύρο στο Γιώργο και σε όλη την παρέα από 447 Χαλάνδρη Άνω Βρυλίσια. Γεια σου Φωτάρα που είσαι πλέον στα Σαλόνια και σε είδα που πήγες και στο πρώτο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη. Και ο Κίμωνας έχει στείλει εδώ πέρα τις μήνυμα για να είναι στις μουσικές επιλογές. Εδώ πέρα δεν έχεις κάνει εσύ, κοίτα τώρα να δω αν είσαι, δεν έχεις συμμετάσχει, γιατί κοίτα τα προηγούμενα μήνυμα. Α, είχες συμμετάσχεση. Καλύτερα να πάμε με άλλους ανθρώπους που δεν έχουν συμμετάσχει καθόλου. Δηλαδή έχω και συναδέλφους εδώ πέρα, όπως έβαλα τη Βαλεντίνα, να βάλω και από εδώ πέρα και από το σταθμό συναδέλφους. Ας πούμε ένας που σκέφτομαι είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος, που πολλές φορές έχουμε κάνει βάρβες και παίζει τραγούδια μέσα στο site. Στείλε αν θέλεις και το βλέπουμε πώς θα πάει η όλη διαδικασία. Λοιπόν, κάποιος εδώ πέρα θέλει να παίξει με την νομική υπηρεσία, γιατί μου λέει να ψοφήσω. Δεν θα ανεχτώ τέτοιου είδους μηνύματα, απλά κάνω μια προειδοποίηση. Σου ρίχνω κίτρινη κάρτα. Εάν ξαναυπάρξει άλλο μήνυμα, κατευθείαν θα πάει στην νομική υπηρεσία του ομίλου Sky. Και μετά θα παρακαλάς σε σκυλάκι να μην σε τρέξει ο Sky δικαστικά. Απλά κατανοητά. Δεν θα κάτσω να στεναχωρηθώ να πάρω εγώ το όποιο πρόβλημα έχεις εσύ στην καθημερινότητά σου για τον οποιοδήποτε λόγο και να μου λες να ψοφήσω. Απλά το λέω για να ξέρετε και το τι έχει έρθει και να προειδοποιήσω και τους ενδεχόμενους αντίστοιχους που θέλουν να στείλουν ένα τέτοιο μήνυμα. Όποιος στέλνει μηνύματα, ψόφα, καρκίνους κτλ. Θα πηγαίνει απευθείας δίπλα και θα το κυνηγήσω μέχρι τέλους. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που έχει έρθει. Δύο τραγούδια θα βάλεις στους Φακιανάκι, όχι ένα, και θα του τα αφιερώσουμε του Ρίλου. Μάλιστα. Ο Χάρης εδώ πέρα 21 Μπραχάμι λέει: καλημέρες, χθες η ΑΕΚΑΡΑ μας τρέλανε και χαλάλι που δεν έχουμε φωνή σήμερα. Μάρκο Νίκολιτς, προπονητάρα που ξέρει να παίρνει τα μεγάλα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκολιτς έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Έχει καταφέρει να φτιάξει ένα σύνολο παικτών που κάποιοι, όταν ήταν πάνω στην αλλαγή από τον Αλμέιδα, ήρθε εκείνος και τα λοιπά, είχαν απαξιωθεί ότι πού πάμε με Μάνταλους, Ρότες και τα λοιπά, αλλά όλοι αυτοί είναι που πήρανε πέρσι το πρωτάθλημα και είναι αυτοί που φέρανε μαζί με τις όποιες ενισχύσεις και προσθήκες την ΑΕΚ στο Champions League. Οπότε βλέπουμε το πως δεν χρειάζεται να απαξιώνουμε αθλητές και παίχτες. Οπότε δώστε και λίγο χρόνο σε κάποιους ανθρώπους. Γενικότερα είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε λίγο χρόνο. Και επειδή με κοίταξε στα μάτια ο Γιάννης και κατάλαβα ότι πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky, ακούμε τις ειδήσεις και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε περισσότερα μαζί.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στην συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.com

Επιστρέψαμε με Michael Jackson. Τρομερό Michael Jackson. Και όσοι δεν έχετε δει την ταινία που είχε βγει φέτος, το πρώτο μέρος, γιατί θα βγει και δεύτερο από ό,τι έχει προκύψει, να τη δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και καταγράφει το, ουσιαστικά το πρώτο μέρος της πορείας μέχρι την επιτυχία του Michael Jackson, και μετά θα έχει τα υπόλοιπα με Gram και τα λοιπά, γιατί έχουν βγει κάτι φωτογραφίες από την από τη δεύτερη ιστορία του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Λοιπόν, να σας ενημερώσω για όσους θέλετε να ξέρετε ότι στο sportfm.gr είναι τα πρωτοσέλιδα κανονικά πάνω στην ιστοσελίδα μας. Είναι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας, όπου όπως σας είπα έχει τα τρία μάτς, τα ποδοσφαιρικά, τον ΠΑΟΚ με την Μπραν, τον Παναθηναϊκό με τη Χράντετς που είναι στις 8, σε Open και Sky αντίστοιχα, και στις 9 παίζει όφι στη Βουλγαρία με τη Τζέσικα Σόφιας, και την ίδια ώρα είναι και το Diamond League, όπου θα είναι τα παιδιά μας ο Μίλτος Τοντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής, που και οι δύο τα πάνε περίφημα και είναι σε καλή κατάσταση. Έχει εκείνη την ώρα στις 9.30 όμως την Chelsea με τη Λούτον. Δεν ξέρω ο αδερφός μου τι θα προτιμήσει να δει, αν θα δει κάποια ελληνική ομάδα ή την Chelsea που παίζει για το League Cup. Έχει Μπαρτσελόνα συγγνώμη, που παίζει με την Bilbao για το ισπανικό πρωτάθλημα, και έχει κάποια άλλα τένις και τα λοιπά. Έχει και Θέλτα Οσασούνα, και φυσικά το απόγευμα στις 7 είναι η κλήρωση της League Phase του Champions League. Λοιπόν, αν έχει κάποιο μήνυμα εδώ πέρα στα social, δεν έχει, οπότε πάμε μπροστά στον υπολογιστή. Καλημέρα αδερφέ από Μάντσεστερ με κατεύθυνση Λονδίνο, Δημήτρης Ολυμπιακός Φορτηγάτζης. Πού είσαι ρε ψυχή εσύ, πού είσαι ρε ψυχή, καιρό έχουμε να τα πούμε. Εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, ένας αναρωτιέται σαν να είναι η Ιουλία Καλυμάνη, που λέει το έφυγε. Όχι, δεν έχω φύγει. Τι τραγουδάρα αυτό το έφυγε της Καλυμάνη. Λοιπόν, ένας άλλος λέει κατηγορίες για τον Michael Jackson και τα λοιπά, που με τα θάνατο έχει δικαιωθεί ο Michael Jackson. Όσοι έχετε πάει να ψάξετε λιγάκι για τον Michael Jackson, και αγνοείται για την όλη ιστορία που υπήρχε με τις κατηγορίες εναντίον του. Και ο επόπτης της ασφάλτου με τον οποίο τα είπαμε στην περίοδο των διακοπών, λέει ήταν ένας άνεμος και πήγαινε από εδώ, κοίταζα από εκεί, έψαχνα την άλλη. Ήταν ανεμιστήριος. Μάλιστα. Έχω τσουτσουριάσει από το κρύο. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Επόπτη. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Α, και εδώ πέρα ήρθε και ο Λέπουρας που έστειλε μήνυμα, ο οποίος γράφει: καλημέρα φίλε μου Σταύρο και καλή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι σε άκουσα και είπα σήμερα είναι Σάββατο ή Κυριακή. Είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Και δεν προσέχετε το Ευαγγέλιο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Για εκείνους που εκπλαγήκατε. Τι άλλο έχει. Α. Και ο Αποστόλης ο Λιβάνιος με ρωτάει για τον καφέ. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα, θα ήθελα πολύ να δω μια τριάδα μπροστά, Λιβάη δεξιά, Τετέι αριστερά και Ντέσσερς μπροστά. Φυσικά όμως με συγκεκριμένες οδηγίες στο γήπεδο, λέει ο Κώστας από το Λαγονίσι. Λιβάη δεξιά, Τετέι αριστερά και μπροστά τον Ντέσσερς. Ενδιαφέρον μου ακούγεται. Ενδιαφέρον μου ακούγεται ως πρόταση. Δεν με χαλάει καθόλου εμένα. Γιατί είναι και μαμούνι ο Τετέι και στην Εθνική έχει παίξει στα πλάγια, γιατί είναι ο Παυλίδης μπροστά συνήθως, ο οποίος τι κάνει και ο Παυλίδης. Γενικώς θα συζητήσουμε πολύ και με το Σαββατοκύριακο και για τα παιδιά μας, για το Ντέλια, για το Τζόλι, για τον Καρέτσα και όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί δεν τα έχουμε πει. Αλλά με ευσύνει πάρα πολύ η σκέψη αυτή. Πάρα πολύ, να βάλει αριστερά τον Τετέι. Ναι, γιατί όχι. Με βρίσκει σύμφωνο.
Ο φίλος εδώ πέρα, ο Παγωτατζής, λέει: καλημέρα Σταύρο, μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ για την πρόκληση. Όσο πάμε και ξεφεύγει ο κόσμος, προσοχή στους δρόμους. Ναι, χρειάζεται προσοχή. Να πούμε καλημέρα στον Λεωνίδα από τη Βόρεια Σουηδία. Να είσαι καλά, φίλε Λεωνίδα, και εμείς έχουμε να τα πούμε, και με σένα έχουμε να τα πούμε καιρό. Κιτρινόμαυρες καλημέρες από Κιτρινόμαυρη Γλυφάδα, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα στην Κιτρινόμαυρη Γλυφάδα, γιατί δεν έχεις γράψει το όνομά σου. Καλημέρα Σταύρο και Γιώργο, Νηρικία, χθες σε κάνω εικόνα να στέλνεις αγωγές σε ήχους Μάικλ Τζάκσον, να δούμε πόσο μάγκες είναι αυτοί που εύχονται τα κατανόητα. Καλή επιτυχία στην Πανάθα, Διονύσης. Μα αυτό θέλω να καταλάβουν. Το γεγονός ότι φιλοξενείσαι, γιατί φιλοξενία είναι. Όσοι έχετε αυτή την φιλοσοφία, όπως εσύ, Διονύση, είμαι, πώς το λένε, ευγνώμων για κάποιους από εσάς, για τον τρόπο που μιλάτε, που συμπεριφέρεστε, που επικοινωνείτε. Αλλά κάποιοι άλλοι πρέπει να καταλάβουν, είτε πρόκειται για το ραδιόφωνο, είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα, είτε οπουδήποτε γράφουν κάτι, ότι έχει και νομικές συνέπειες. Δεν είναι απειλή, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι να έρχομαι εγώ, να ξυπνάω από τις 5 η ώρα και να δέχομαι ένα μήνυμα το οποίο μου λέει να ψοφήσω. Όχι, είναι απαράδεκτο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Και αν δεν το καταλάβουν με την καλή, θα το καταλάβουν με την κακή. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να γεμίζω εγώ αρνητικότητα ή ό,τι έχει ο καθένας στο μυαλό του και να λέω όχι, δεν πειράζει. Υπάρχουν ψυχολόγοι εκεί πέρα έξω, να πάει ο καθένας που δεν περνάει καλά στη ζωή του να κάτσει να μιλήσει. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να περνάω τις δικές του δυσκολίες. Και εμείς έχουμε περάσει τις δυσκολίες, και ο Γιάννης και οποιοδήποτε. Δεν σημαίνει ότι θα το δυσκολεύω εγώ του Γιάννη στη ζωή ή ο Γιάννης στη δική μου, εάν περνάει δύσκολα. Λοιπόν, καλημέρα αδερφέ από Κύπρο, ο Γιώργος, χαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Έστω και μία μικρή αναφορά στο ότι απόψε παίζει η Ομόνια και Πάφος για ο Europa Conference, δεν θα ήταν άσχημο. Ναι, παίζουν και οι κυπριακές ομάδες. Και φυσικά θα υπάρχει και live εξέλιξη από το sportfm.gr. Τα έχω προετοιμάσει τα παιχνίδια και της Ομόνιας και της Πάφου. Και να θυμηθούμε και με ποιον παίζουν, γιατί το μυαλό έχει γεμίσει πάλι πληροφορίες με τόσα που ασχολούμαι. Η Ομόνια παίζει στις 8 με τη Saint Trident και η Πάφος παίζει, ένα λεπτάκι, η Πάφος παίζει, ωραία, τα κατάφερα, έντερ, με την Δυνάμο, ένα λεπτάκι να δω, Τυράννων, με την Δυνάμο Τυράννων, 1-1 είχε έρθει αυτό το μάτς και στο άλλο είχε κερδίσει η Saint Trident. Αλλά δεν είναι ακατόρθωτο για την Ομόνια, θεωρώ. Έχει μια καλή ομάδα, όπως και η Πάφος μπορεί να κερδίσει, και οι δύο παίζουν μέσα στην Κύπρο. Καλή επιτυχία και στις κυπριακές ομάδες να τα καταφέρουν. Μακάρι. Λοιπόν, ένας λέει εδώ πέρα: καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, μεγάλη πρόκληση στα Αστέρια. Πάμε. Έχεις γράψει εδώ πέρα Ιψιλονάκης. Μάκης, Γιάκης. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελες να γράψεις. Τα δεν ξέρω, αλήθεια. Τι λέει εδώ πέρα, Σταύρο, τίποτα δεν βγαίνει στην τύχη. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Έχεις δει τον Μέση, τον Ρονάλντο και όποιον άλλον έχει ακουστεί να καταδικαστεί για φοροδιαφυγή που έχουν ακουστεί κατά καιρούς. Αυτό που κόλλαει με τον Μάικλ Τζάκσον που είπα εγώ νωρίτερα. Ένας άλλος φίλος που επίσης μου αρέσει σαν παιχνίδι να το κάνουμε, έχει επιλέξει πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ για την κλήρωση και γράφει εδώ πέρα Ατλέτικο, Ίντερ, Ντόρτμουντ, Αϊτχόφεν, Σακτάρ, Λίλ και Σλάβια Πράγας. Και έχει κάνει και την επιλογή του από χθες ο Ρώτα που είπε ότι θέλει Άρσεναλ λόγω Τζόλι και Ντόρτμουντ για να συναντήσει Καρέτσα και Ντέλια. Και λέει για να τους δυσκολέψω τη ζωή. Γενικά ο Ρώτα είναι πολύ καλό παιδί. Απολαυστικός ο Ρώτα. Και χτες είχε κέφια. Και όταν έχει κέφια ο Λάζαρος είναι τρομερός. Και είπε αυτή την επιλογή ότι θα ήθελε να συναντήσει την Arsenal του Χρήστου Τζόλι και την Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Γιατί όχι.
Θα ήταν ενδιαφέρον όλο αυτό. Ρωτάει μεταξύ ο Λιβάνιος αν θέλεις καφέ. Δεν θέλει καφέ ο φίλος μας ο Γιάννης, γιατί μόλις πήρε. Τι άλλο. Βέβαια, η πραγματική δύναμη του Λιβάη, λέει, για εμένα είναι στην κορυφή και ένας παίκτης πίσω του να μαζεύει τις δεύτερες μπάλες όπως ο Αραούχο. Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Δυναμό Τιράνο, λέει, πόσο θα ήθελα να ήταν εδώ ο Τσούβι. Καλά, έχω πετύχει άνθρωπο που θα του περιγράψω το περιστατικό του Τσουβέλα όταν γυρίσει. Αν και τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή την έκπληξη του Γιώργου Καραγκούνη στον Αλέξανδρο. Με Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και Κλώτη Μακηλελέ. Τρομερό. Τρομερή έκπληξη του Καραγκούνη στον Αλέξανδρο. Ωραίο. Η ΑΕΚ πάντως για την εποχή παίζει σε αρκετά υψηλό ρυθμό, ίσως και να είναι αναγκασμένη για να πάει η Champions League, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει μέχρι τον Απρίλιο. Όλο αυτό είναι δουλειά βέβαια του Νίκολιτς. Δεν θεωρώ ότι είναι στο maximum των δυνατοτήτων της, αλλά καταφέρνει και μετουσιώνει σε γκολ τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται. Και είναι αρκετά σταθερή αυτό. Ο Γιάννης είναι από Άνδρο, είσαι από Άνδρο. Και αν ναι, τον Αντώνη τον Γιάννης από τη Μεσαριά, τι τον έχει. Θείο λέει. Α, θείος του είναι, οκ. Okay. Είσαι από Άνδρο. Πήγες Άνδρο δηλαδή το καλοκαίρι. Όχι, δεν πήγες. Μάλιστα. Είσαι και εμένα που είχε καταγωγή ο παππούς από την Κρήτη και δεν πας ποτέ. Κάπως έτσι. Δεν βγήκε. Οκ. Okay. Τάκης ήθελε να γράψει ο φίλος και έχει Μάκης και τα λοιπά. Γιατί δεν παίρνει τον Αράουχο Παναθηναϊκός, αναρωτιέται ένας φίλος. Γιατί μεγάλος και Αράουχο, είναι η αλήθεια. Καλημέρα Θάνος από Ρέθυμνο, λέει ένας φίλος εδώ. Καλημέρα από Ingolstadt, μας τρέλανε σε Αεκάρα μου χθες Νάσος. Έχει τρελάνει κόσμο σε όλη τη γη Αεκάρα χθες. Έχει τρελάνει. Να σας πω την αλήθεια, και εμένα μ' άρεσε το θέαμα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχω παροπίδες. Και πραγματικά με χαροποίησε η εικόνα της ΑΕΚ έτσι όπως έπαιξε, με το γεγονός ότι συνεχίζει ο Γιώβιτς από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν, ότι συνέχισε στα καπάκια από το παιχνίδι με τον Ηρακλή την εξαιρετική του εικόνα. Εξαιρετικός επίσης ο Βάργα, ο Μάριν, ο οποίος δεν έκανε την καλύτερη επιλογή στο πέναλτι, αλλά επειδή κάθισα και μετά και στα replay που είχε και είδα την εκτέλεση του, ήταν ψηλοδυνατό το πέναλτι. Δηλαδή μπορεί να μην έκανε καλή επιλογή έτσι όπως το εκτέλεσε, σαν επιλογή εκτέλεση στην πλευρά, αλλά από εκεί και πέρα ήταν πολύ δυνατό το σουτ. Γι' αυτό δεν μπόρεσε κιόλας να αντιδράσει ο τερματοφυλάκας της Λεύσκη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που έγινε. Και έχει και πολλές ευκαιρίες και ο Μάνταλος, νομίζω και ο Ζήν είχε άλλη μία. Θα μπορούσε να γίνει για πλάκα ένα 6-0 της ΑΕΚ στη χθεσινή αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας. Δεν είναι όμιλος των 8 ομάδων, είναι των 9, άρα παίζει με 2 αντιπάλους από κάθε δυναμικότητα. Είναι έναν εντός και έναν εκτός, λέει ο Βασίλης. Θα δούμε και τους υποψήφιους αντιπάλους σε λίγο. Να δω άλλα μηνύματα για να μην ξεχάσω κανένα. Εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες διαμαρτυρίες γιατί δεν βγάζεις γραμμές και τα λοιπά, να μιλήσει ο λαός της Αεκάρας και τέτοια. Δεν βγάζουμε γραμμές, παιδιά. Δεν βγάζουμε. Λοιπόν. Άλλο μήνυμα. Ένας λέει, πλάκα έχεις, το τραγούδι της Καλυμάνη σου αρέσει ή ίδια η Καλυμάνη. Τα τραγούδια της. Μ' αρέσει σαν ερμηνεύτρια, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά ήταν όλο το σκηνικό χθες, κόσμος, παίχτες έδωσαν ρεσιτάλ. Ναι. Ακόμα και ο εκφωνητής του γηπέδου, που ξέρετε ποιος είναι, που είναι ο Ευλογητός από τη Λάμψη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του άνθρωπου, προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να φωνάξει ακόμα περισσότερο, γιατί ήταν τόσο υψηλό τα ντεσιμπέλ στο γήπεδο, ώστε όταν έπαιρναν τα γκολ να ακουστεί εκείνο στην αρχή και μετά να υπάρξει η αποθέωση από την πλευρά του κόσμου στον παίχτη που σκόραρε.
Δηλαδή εκεί πέρα παρατήρησα, δηλαδή από τον ήχο που έφτανε μέσα στις τηλεοράσεις μας, δηλαδή και εκείνος έδωσε πολύ ένταση. Ήταν πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε χθες στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε το μεσημέρι, που κάποιες συναντήσεις και τα λοιπά υπήρξαν με Βούλγαρους και τα λοιπά. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Και το θέμα είναι να μην σκοτώνεστε, ρε παιδιά, για τις ομάδες ή για όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να σκοτώνεσαι για μία ομάδα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, η φιλοσοφία μου. Να αντιδράς χωρίς να σκοτώνεσαι για άλλα πράγματα πιο σημαντικά στη ζωή σου, που επηρεάζουν την καθημερινότητά σου, και όχι για τις ομάδες. Ο φίλος του Δημήτρη Τιχαβούζα γράφει εδώ πέρα: Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, επειδή τις υποστηρίζω και θα ήθελα να τις δω στο ναό. Η τρίτη ράντομ. Δεν είναι τέσσερις. Πώς το λένε, Δημήτρη. Και με αφορμή το μήνυμα του Δημήτρη, θέλω να δω λίγο τη League Phase του Champions League, να σας πω και το πώς θα προκύψουν οι ομάδες. Οπα, δεν ήθελα να μπω εδώ. Δεν ήθελα να μπω στο site σου. Ήθελα να μπω σε ένα άλλο site, αλλά δεν μου κάνει το χατήρι και τώρα κόλλησε. Λοιπόν. Από το πρώτο group δυνατό.

τα Ντέλια και Καρέτσα, η Ρώμα του Κουλιεράκη, η Sporting Λισαβόνα του Ιωαννή Βαγιανίδη, η Άστον Βίλα, η Πόρτο, η Manchester United, η Μπριζ, η Μπέτις και η Αϊτχόφεν. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Φέγενορτ, η Λίλ, η Μπόντο Κλίμπτ, η Νάπολη, η Λιψία, η Βιγιαρεάλ, η Φενέρμπαχτσε, η Σαχτάρ και η Γαλατά Σεράι. Δύο τουρκικές, μάλιστα. Κάτι που ελπίζω να γίνει του χρόνου, έτσι πως θα αλλάξει κιόλας η ειδική βαθμολογία της Ελλάδας. Και στο τέταρτο γκρουπ που είναι και η ΑΕΚΑΡΑ, Σλάβια Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουτγκάρδη, η ΑΕΚ φυσικά που δεν πάει να παίξει τον εαυτό της, η Λάσκ Λίντσερ, η Κόμο του Δωδίκα, η Λανς, η Δίκιν και η Σταχτοπούτα, αν δεν κάνω λάθος, Σαμπάχ. Από το Αζερμπαϊτζάν, όπως ήταν η Καϊράτ πέρσι, φέτος είναι η σειρά τους και η Δίκιν πρέπει να είναι η πρώτη φορά στην όλη διαδικασία. Ενδιαφέρουσα είναι η όλη διαδικασία των ομίλων. Αν έκανα εγώ δύο επιλογές από κάθε γκρουπ, θα επέλεγα επειδή θα ήθελα Ρεάλ αλλά στη Φιλαδέλφια, για να συναντήσω, να πάω στη συνέντευξη κτλ. Αν μου δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα, Ζωσέ Μουρίνιο, που ξέρετε πόσο πολύ τον λατρεύω, αλλά είμαι και Ρεάλ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό να βρεθώ στο γήπεδο για να παρακολουθήσω από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ. Αυτό είναι καθαρά δικό μου, ότι θέλω να δω τη Ρεάλ. Δεν έχει να κάνει με επίπεδο δυσκολίας. Και για να ικανοποιήσω και τον φίλο μας τον Ρώτα, θα έλεγα και Arsenal, για να δουν και οι φίλοι της ΑΕΚ τον Τζόλι. Από το δεύτερο γκρουπ θα επέλεγα Dortmund, λόγω Ντέλια και Καρέτσα. Και για να είναι πιο κοντά στο επίπεδο της ΣΑΕΚ, όσο μπορεί να είναι αυτό, θα επέλεγα μία εκ των Μπέτις ή Αϊτχόφεν. Να είναι λίγο, ρε παιδί μου, πιο κοντά. Γιατί τώρα, ας πούμε, είναι δύσκολη. Η Άστον Βίλα είναι δύσκολη. Η Πόρτο είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. Δεν είναι ακατόρθωτες. Δηλαδή, δεν είναι καμιά τρομερή ομάδα όπως είναι στο πρώτο γκρουπ. Αλλά είναι άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, οι ομάδες αυτές. Οπότε θα έλεγα Μπέτις και Αϊτχόφεν από το δεύτερο γκρουπ, πέρα από την Ντόρτμουντ. Από το τρίτο θα ήθελα... Ποια να θέλεις τώρα, για να είναι και λίγο ψηλοβατό. Ποια να βάλεις, είναι δύσκολες. Θα έλεγα... μία Λειψία. Δεν θέλω τουρκικές για όλο αυτό το παρασκήνιο που υπάρχει με Ελλάδα-Τουρκία. Δηλαδή δεν θέλω να μπλέξει η ΑΕΚ είτε εντός είτε εκτός με τουρκική ομάδα για όλο αυτό που υπάρχει με τους Τούρκους. Και τη βλακεία τη δική μας και τη βλακεία τη δική τους. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν θα ήθελα τουρκική. Οπότε η μία θα ήθελα να είναι η Λειψία. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση Μπόντο, και ειδικά προς το Δεκέμβριο, που θα είναι δύσκολη κατάσταση αν κάτσει εκτός έδρας η Μπόντο. Οπότε Λειψία και να πούμε και μία Λίλ, και να είναι μέσα όμως η Λίλ, να μην είναι έξω. Αν και πέρσι νομίζω ο ΠΑΟΚ την κέρδισε. Με τη Λίλ δεν είχε παίξει που την είχε κερδίσει. Οπότε θα βάλω Λειψία και Λίλ από το τρίτο. Και από το τέταρτο, επειδή παίζει περίεργα παιχνίδια η μοίρα, θα έβαζα τη Λάσκ Λίντσερ για να συναντηθεί με Λιούμπιτσιτς, επειδή είμαι περίεργος εγώ, και θα έβαζα Κόμο, γιατί είναι αυτό που νομίζω είπε και ο Χρήστος Τριακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος εκείνος το είπε στον αέρα, ότι δεν θα είναι δύσκολο κάποια στιγμή τα δύο καρπούζια στις μασχάλες για την Ιταλική ομάδα. Και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα το διαχειριστεί Κόμο όλη αυτή την κατάσταση Serie A και Champions League. Οπότε αυτές είναι οι επιλογές μου. Περιμένω και τις δικές σας. Πάμε σε διάλειμμα για να μην με κυνηγήσει ο Γιαννίσης, αν και τώρα είμαι πιο ευκίνητος και θα του ξεφύγω. Και θα επιστρέψουμε με εφημερίδες, τηλεοπτικό πρόγραμμα, ζώδια κτλ. Δεν έχει, καιρό θα έχει όμως από εμένα.

0: Ένα. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πήγον της Πορεφέ με 94,6 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Γιαννής και φυσικά τις φοβερές μουσικές επιλογές που έβαλε εδώ πέρα για το μπέγγινγκ. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και λέει εδώ πέρα, τι έχει εδώ πέρα. Λέει ο Μάικ, λέει για το πιο άκυρο σύνθημα που χρησιμοποίησαν, λέει ο παδί της ΑΕΚ, λες και δεν έπαιξε πέρσι ο Ολυμπιακός. Okay, δεν το πήρα χαμπάρι το σύνθημα. Και ο Γκατσίνοβιτς είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, λέει ένας φίλος. Και έχει αρχίσει και στέλνει εδώ πέρα ο κόσμος για τις επιλογές για τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Λέει Arsenal μέσα, Real έξω. Δηλαδή να πάμε Μαδρίτη, μας λες εσύ με λίγα λόγια. Okay. Ρώμα μέσα, θέλει κουλιεράκι αυτός. Ντόρτμουντ έξω. Γιατί έξω, να μην δούμε Ντέλια εδώ πέρα, που δεν θα το βλέπουμε φέτος στο Κωνσταντέλια, και να δούμε και Καρέτσα, τα δύο παιδιά μας. Φενέρ μέσα, αλλά εσύ θέλεις Τούρκους, Νάπολη έξω, Σλόβαν μέσα, Βίκινγκ έξω, παίζεις με όλους τους Έλληνες, Τούρκους μέσα, έχεις τέσσερις ταξιδάρες και βλέπεις και Σπόραν από κοντά. Ναι, γιατί παίζεις τη Σλόβαν Πρατισλάβα ο Σπόραν. Ναι, κάποιο το πήρε το μάτι μου το ότι παίζει ο Σπόραν. Γιατί θέλεις Τούρκους ρε φίλε, γιατί θέλεις Τούρκους, να πλέξουμε, να τρέχουμε. Λοιπόν, όλη η εκπομπή σήμερα λέει θα πάει με υποθετικούς αντιπάλους της ΑΕΚ, πολλή δουλειά πέφτει βλέπω σήμερα. Ρε φίλε, τι θέλεις να συζητήσουμε, δηλαδή τι να συζητήσουμε σε αθλητική εκπομπή την επόμενη της πρόκρισης ΑΕΚ στο Champions League, να βγω να πω το ταρό, αλήθεια τώρα. Εσύ τι γελάς, δηλαδή πες μου. Ο Γιαννίσης γελάει. Εγώ θέλω η ΑΕΚ να παίξει με Παρί, Ρεάλ, πούντο. Ντόρτμουντ, Σπόρτινγκ, Γκαλατασεράι, Μπόντο, προς το Δεκέμβριο. Δεν θυμάμαι το τέταρτο γκρουπ που είπες. Άμα ψάξεις θα το βρεις. Θα είπα και στο sportfm.gr. Η Κόμο λέει είναι το Βαψομαλιά. Ποιο είναι το Βαψομαλιά, ποιος είναι ο Βαψομαλιάς. Ποιος είναι ο Βαψομαλιάς. Αυτά είναι τα ωραία ρε. Μάλλον για Φενέρ. Τα εντός εκτός είναι με κλήρωση, βγαίνει με κάποιον τρόπο. Καλημέρα στο Σταύρο και στην τρίτη Λέρα. Ισχύει ότι είσαι Λέρα. Λοιπόν, και να πω καλημέρα και στον παιδικό μου τον φίλο το Βασίλη από Νέα Ιωνία, ο οποίος από ό,τι με ενημέρωσε με ακούει με τον πατέρα του, τον κύριο Πέτρο, να είναι καλά και οι δύο, και στέλνει συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ και καλή επιτυχία σήμερα στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Γιατί είναι ο Βασίλης στην ΑΕΚ, αλλά μεγαλώνοντας την Τσαλδάρη πάνω στην Νέα Ιωνία, στην πλατεία Τσαλδάρη, εμείς μεγαλώναμε με άλλη νοοτροπία. Δεν τσακωνόμασταν για τις ομάδες. Εμείς παίζαμε την παλίτσα μας και εμφανιζόμασταν καθένας με τη φανέλα της ομάδας στην πλατεία και παίζαμε την παλίτσα μας. Γιατί αυτές ήταν οι ωραίες εποχές. Την εποχή δεκαετίας 90-2000 αρχές. Και είχαμε γράψει και ιστορία εμείς ως παρέα στη Νέα Ιωνία. Είχαμε πάρει το πρώτο τουρνουά 5-5 στο Δήμο Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, να μιλήσουμε για γυναίκες, λέει ένας άλλος. Στείλτε για γυναίκες, τι να κάνουμε. Ό,τι θέλετε. Όχι απλώς παίζει ο Σπόρας στην Πρατισλάβα, αλλά τους πήρε και από το χεράκι και τους έβαλε στο τσουλού. Αυτό ακριβώς πήρε το μάτι μου και το αυτί μου. Γιατί αυτά είναι τα παιχνίδια που μένουν. Π.χ. η Λόπα του Τζιοβάνι είναι στις top 10. Ας μιλήσουμε για μπάντμιντον, λέει ένας άλλος. Καλημέρα από τους όμορφους Λειψούς. Όμορφη Λειψή. Όπως και η Πάτμος που πήγε η Μαντόνα. Καλά, έχει γίνει χαμός με τη Μαντόνα. Viral. Που πήγε εκεί πέρα στο εκκλησάκι. Η ΑΕΚ το μάγερ της Bundesliga με 8 εκατομμύρια. Και τα λοιπά. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία το πώς μπορεί να κοστίζει ένας παίχτης και το ποιο είναι ο άλλος. Γιατί μπαίνουν σε μια διαδικασία σύγκριση. Το 2024 είχα στοιχηματίσει την κλήρωση του κόμφερ στα πρεμιτελικά Ολυμπιακός Μπρις και ΠΑΟΚ Φενέρμπαχτσε, τι να πεις. Μάλιστα. Να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή που στέλνει εδώ πέρα την καλημέρα του και κάτι άλλο που δεν διαβάζεται, αλλά είναι κάτι inside joke δικό μας που λέμε μεταξύ μας με τον Δημήτρη. Έχεις δίκιο, ήταν καμίνη για αυτό που πάει τα decibel στην All Win Arena. Αυτά.
Αυτά. Και θα δούμε και σε λιγάκι τα υπόλοιπα μηνύματα και να διαβάσω και λίγο τα πρωτοσέλιδα για να έχετε μια εικόνα πώς έχει δει όλο αυτό το πράγμα στον αθλητικό τύπο. Και να δώσω μετά και τις εφημερίδες στο φίλο μου τον Απόστολο μέσα. Λοιπόν, live sport λέει εδώ πέρα: Γαλαξιακή και αστεράτη. Η Ελλάδα καμαρώνει, η Ευρώπη υποδέχεται την τεράστια εκάρα εκεί όπου ανήκει στην elite, στη league phase του Champions League. Έκανε πλάκα απέναντι στη Λεύσκη και το 4-0 φαντάζει πολύ λίγο. Άρα, συμφωνεί με την άποψή μου η live. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο ήταν καταιγιστική και οι Βούλγαροι δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Killers για φίλημα, 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Γιώβιτς που κέρδισε και πέναλτι με τον Μαρίν να ευστοχεί από την άσπρη βούλα. Σπουδαίο μάτς από Μάγερ, Ρότα. Όλοι ήταν συγκλονιστικοί. Ρεσιτάλ από τον Νίκολιτς στον πάγκο. Σήμερα η Ένωση μαθαίνει τους αντιπάλους της τα γκρουπ δυναμικότητας. Ηλιόπουλος, η ΑΕΚ που οραματίστηκα, έρχονται κι άλλοι φρίαμβοι. Νίκολιτς, είμαστε στην αρχή του project. Η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική. Πράσινο Σολούζα. Και η πρόκριση, ο Παναθηναϊκός έκανε το κόλπο γκρόσο με τον Μαροκινό Πεκταρά ενώ τα δίνει όλα στον τελικό με τη Χράντετς. Deal με 9 εκατομμύρια ευρώ στη Watford, τριετές το συμβόλαιο του 27χρονου Χαφ φέρνει και ξαροκτάρι, πάει και για στόπερ, τι ζητούν Ουναή και Τζιρόνα, το σχέδιο νίκης με Τετέ και Λιβάη, Νίστρουπ, αν αποφύγουμε τα λάθη θα περάσουμε. Στη Βίλεμ ο Βιλένα και είναι χαμός εδώ πέρα στην εκπομπή του Βαγγέλη με τον Βιλένα. Στη Χαύριο του Μπα, πιθανή αποχώρηση Τσιριβέγια. Στα υπόλοιπα, Ζώτα Σίλβα μέχρι το 29, ναι, είχαμε αυτή την ξαφνική εξέλιξη, την ουσιαστικά μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε έρθει ως δανεικός από την Νότιχαμ και αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο ίδιος ο παίκτης ζήτησε να γίνει μεταγραφή και να μην επιστρέψει στην Νότιχαμ και να μείνει εδώ πέρα κανονικά στον Ολυμπιακό. Ίσως έχει μαγευτεί από την Ελλάδα, από το βροχερό, από τη βροχερή Αγγλία. Σου λέει εδώ πέρα ζωάρα, παραλιακή. Θα κάνουμε και τα μπάνια μας με τη γυναίκα. Δεν ξέρω αν έχει γυναίκα ο άνθρωπος, σύντροφο ή οτιδήποτε. Μια χαρά. Οπότε ίσως να του άρεσε το πρώτο διάστημα στην Ελλάδα και να επηρεάσει και να ζήτησε την παραμονή του στον Ολυμπιακό. Όχι από τον Πουέρτα, παρά τα 16 εκατομμύρια στη Σαντάντερ, σε πρώτο πλάνο ο Άλβαρες. Βάζει σφραγίδα με δεύτερη νίκη να ζευγαρώσει τα τρίποντα. Τα τρίποντα. Τις νίκες μάλλον θέλει να πει εδώ πέρα. Επί της ΣΕΣΕΚΑ στη Σόφια θέλει απόψε ο Όφη, τσεκάροντας το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Εν τω μεταξύ, με αφορμή τώρα τον Όφη, έχω χαρεί πάρα πολύ που έχει γυρίσει τη δημοσιογραφία ο φίλος πρώτα απ' όλα και καλός συνάδελφος Χρήστος Οικονόμου, που συνεργάζεται βέβαια με άλλο μέσο, το Αθλέτικο. Αλλά επειδή ο Χρήστος έχει ξεκινήσει από εδώ πέρα, από τον Big Win Sport FM, όταν ήταν Sport FM. Και είναι και παιδί από το κέντρο αθλητικό ρεπορτάζ και τα λοιπά και έχουμε συνυπάρξει αρκετά χρόνια με τον Χριστάρα και είναι ένα πολύ καλό παιδί, έγινε και viral με τον Φούντα, δεν ξέρω πόσοι το είδατε αυτό. Να ευχηθώ καλή επιστροφή στον Χριστάρα που είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια που είμαι στη δουλειά μέσα σε αυτό το χώρο. Καλή επιτυχία και στον Χρήστο. Γιατί πέρα από μέσα, μαγαζιά, οτιδήποτε, με κάποιους που είτε είναι εδώ πέρα είτε είναι σε άλλα μαγαζιά πλέον, είμαστε και φίλοι. Και δεν μπορώ να στέκομαι σε αυτό το πράγμα ότι πήγε σε άλλο μαγαζί. Ο Χρήστος είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει και έχει πάρα πολύ πλάκα. Πρέπει να κάτσετε με τον Χριστάρα, να είσαστε σε κουβέντα, σε ένα τραπέζι που θα υπάρχουν μεζέδες. Είναι απολαυστικός. Και είναι τη δικιά μου συνωμοταξία με τα lifestyle και τέτοια. Είναι πραγματικά απολαυστικός ο Χρήστος Οικονόμου. Που τώρα κάποιοι θα τον γνωρίσετε καλύτερα λόγω και των εκπομπών και τα λοιπά. Οπότε καλή επιτυχία στον Χρήστο Οικονόμου. Μια βραδιά όλη χρονιά χωρίς περιθώρια ο ΠΑΟΚ με μπραν, τα διλήμματα του coach, λύση να παίξουμε με την καρδιά μας. Αύριο έρχεται ο Ούγκρεσιτς, η εκλεκτή φορ και στόπερ. Αυτά ξεχωρίζει σήμερα η Live Sport και πάμε στη Sport Day. ΑΕΚ αρχοντική Ευρωπαία καταιγιστική. Μαγική η Ένωση καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Λεύσκη και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase, γράφει Sport Day. Ξέφρενο πάρτι, έκσταση στη Νέα Φιλαδέλφια από τη μεγαλειώδη εμφάνιση του Δικεφάλου και ακλόνητη πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να διακριθεί και στη συνέχεια του Champions League. Πυρ καταβούληση, Βάργα 2 γκολ, Γιώβιτς 1 και Μάρι με πέναλτι, η βουλγαροκτόνη, εντάξει δεν είναι ώρα αυτό, της φωνικής μηχανής του Νίκολιτς. Έφερε λούζα. Συμφωνία του Παναθηναϊκού με Watford για την απόκτηση του Μαροκινού Χαφ που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, έφτασε χθες το απόγευμα ο παίκτης. Μέχρι σε Σχάτων δεν τα παρατάει το τριφύλι για Ουναή, επίσημα στη Βίλεμο Βιλένα.
Όχι άλλα λάθη, το σύνθημα του Νίστρουπ για την αποψινή μάχη ευρωπαϊκής επιβίωσης κόντρα στη Χράντετς. Άρης, πρόταση για Βάντερσον, για τον Όφι λέει επιχείρηση Σόφια και κάνει λογοπαίγνιο με το Όφι. Είναι λάθος ορθογραφικά, είναι έξυπνο όλο αυτό το μήνυμα που περνάει. Για τον ΠΑΟΚ λέει χωρίς αύριο, νυν υπερπάντων αγών, μέχρι σε σκάτων νυν υπερπάντων αγών και τα λοιπά. Ωραίο. Για την ομάδα του Λύση που μόνο με νίκη θα συνεχίσει στο Conference League. Ο Ολυμπιακός άγκυρα στο λιμάνι, μονιμοποιήθηκε ο Ζώτα Σίλβα στους Ερυθρόλευκους, ο Πορτογάλος υπέραψε συμβόλαιο ως το 29. Το θρίλερ Πουέρτα και ο Πέντερσεν. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα στον Ολυμπιακό. Και συνεχίζουμε ερυθρόλευκα με τον κόκκινο πρωταθλητή. Θρίλερ χτυπάει σε πολλά μέτωπα ο θρύλος. Έληξε το τελεσίγραφο στη Σεβίλη για Βάργκας. Στα 12 εκατομμύρια ευρώ η τελική πρόταση. Όνομα έκπληξη στην λίστα των εξτρέμ. Ανοιχτό για Σίλβα και Σαραγώσα. Έτοιμος για Πειραιά ο Άλβαρες. Κρίσιμη μέρα στις συζητήσεις με τη West Ham. Ο Μαέστρος βρήκε το λιμάνι του. Ο Ζώτα υποδέχθηκε με ενθουσιασμό το τριετές συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Ολυμπιακός. Αποδεσμεύτηκε πλήρως από την Νότιχαμ. Ακολουθεί και ο Κάρμο. Και ο Κάρμο θα μείνει. Τι λέει εδώ πέρα. Ξελόγιασε τον Μπουέρτα η Μπενφίκα. Αυτό θα μπορούσε να είναι κείμενο του κύριου Κώστα, του Νικολακόπουλου. Ο Ολυμπιακός έδινε 16 εκατομμύρια στη Σαντατέρ, αλλά ο Κολομβιανός άλλαξε στάση και περιμένει τους Πορτογάλους. Στο παιχνίδι και η Άιντραχτ. Σενάριο για Αντρέ. Στέλνουν στον θρύλο το Βραζιλιάνο χαφ της Κορίνθιας. Ανοιχτό και του Φρέντρουπ. Πέντερσεν ή Μέλε. Τελική προσφορά στη Βόλσμπουργκ για το δανό δεξιό μπακ. Πρόταση 8 εκατομμύρια στην Τωρίνο για τον Νορβηγό. Και για το μπάσκετ, γιατί χαμογελάει ο Μπαρτζόκας με το ρόστερ του. Γιατί έχει αρκετούς παίχτες που ήθελε. Και η όλη φάση πάει καλά, με εξαίρεση του Γόκαπ, που όπως ξελογιάστηκε ο, πώς το λένε, ο Πουέρτα, έτσι ξελογιάστηκε και ο Γόκαπ με τα πολλά εκατομμύρια και θέλει να πάει προς τα εκεί. Αλλά η στάση δεν είναι η καλύτερη δυνατή για εμένα. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και πιο ελεύθερα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το φως των σπορ. Αντίστροφη μέτρηση για Άλβαρες σε επαφές με τη West Ham Ολυμπιακός για το Μεξικανό. Ζώτα Σίλφα 2029, μόνιμος κάτοικος Πειραιά πλέον ο Πορτογάλος Σάσος. Κοντά στο Πέντερσεν, προχωρημένες οι επαφές με την Τωρίνο για τον Νορβηγό δεξιό μπακ, λέει εδώ πέρα. Λίγο πιο πίσω πλέον ο Μέλε, ακολουθεί ο Μπελγκάλι. Ανατροπές με τους εξτρέμ, δεν βλέπουν γάμο οι Ισπανοί με Βάργκας. Στο βάθος ο Χιλ, που τον έχει γράψει από την Κυριακή ο Νικολακόπουλος, ακούγεται 20χρονος Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιχαμ. Προτιμάει Μπενφίκα ο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός κάλυπτε τη ρήτρα στη Σαντατέρ, ποια η απάντηση του Κολομβιανού. Μάλιστα. Αστεράτη, η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τη Λεύσκη στη ρεβάνση του 0-0 της Σόφιας και πέρασε πανηγυρικά στη League Face του Champions League. Σε κυτρινό μαύρο πάρτι εξελίχθηκε το μάτς με την ένωση να το καθαρίζει από το πρώτο ημίχρονο. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Όταν αδειάζει το πορτοφόλι, παρότι τα κασέ των ποδοσφαιριστών έχουν εξοξευτεί σε σχέση με παλιότερα, κάποιες μεταγραφές του παρελθόντος παραμένουν οι πιο δαπανηρές όλων των εποχών. Ο Ζάχοβιτς, ο Ζιωβάνι, ο Ντέταρη, ο Ζαφίρης και ο Σισέ. Εντάξει, μέσα σε αυτούς είναι και ο αγαπημένος μου, ο Ζιωβάνι, όπως είπε και πριν ο φίλος για τη Λόμπα, που είναι μέσα στο top 10 του Champions League. Ραντεβού με την ιστορία για τον Όφι. Παίζει απόψη στη Βουλγαρία έχοντας πρέκα το 3-0 του Παγκριτίου απέναντι στη Τζέσικα Σόφια σε την πρόκριση της League Face του Europa. Παίζει τη ζωή του ο Παναθηναϊκός. Αντιμετωπίζει τη Χράτζη στη Τσεχία απόψη και θέλει τη νίκη για να προκριθεί στη League Face του Conference. Και μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ η νίκη για να περάσει απέναντι στην Μπραν. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Τελεία και παύλα. Α, εκεί είσαι το γνωστό. Προσκυνήστε την αεκάρα του Champions League. Θεά της Ευρώπης, η ΑΕΚ ισοπαίδωσε τη Λεύσκη και έστειλε για σουβενίρι στο μοναστηράκι τους υπερφύαλους φαφλατάδες. Τους τελείωσαν από τον 12ο λεπτό, η Γιώβιτς και Βάργκα, και μετά συνεχίστηκε το πάρτι ξανά με Βάργκα και με Μαρίν. Συγκλώνησαν οι 30.000 ενωσίτες. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η κλήρωση των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη. Υπάρχει μια υπερβολή, αλλά είναι λογική. Ξέρετε ότι αυτά είναι τα αγαπημένα με εμένα. Εγώ τα γουστάρω πολύ. Τέτοια πανηγυρικά μ' αρέσουνε. Τα γύρω-γύρω δεν μ' αρέσουν. Τα αρνητικά, η τσακωμή, τα μαχαιρώματα. Λοιπόν,
Και έχει και ένα μήνυμα, λέει εδώ πέρα, όλους εσάς και τους όμοιούς σας, η ΑΕΚΑΡΑ θα σας διαλύει πάντα για τον αδερφό μας, τον Μιχάλη. Και να διαβάσουμε και τη Μέτροσπορτ, γιατί φυσικά θα υπάρχει αναφορά στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ομαδικά με πάθος, coach και παίχτες κατέληξαν στα κωδικά στοιχεία που μπορούν να χαρίσουν την πρόκληση των ΠΑΟΚ. Διλήμματα για τον Λύση στην επιλογή της αρχικής ενδεκάδας. Εκτός αποστολής, ο Καμαρά. Λύση, δεν ήρθαμε να πάρουμε την πρόκληση με τη φυσική κατάσταση, ήρθαμε να πάρουμε την πρόκληση με την καρδιά. Ζαφίρης, πρέπει παίχτες να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε όλοι για να πετύχουμε τον σκοπό μας. Ούγκρεσιτς αποχαιρετά σήμερα την Παρτίζαν και έρχεται αύριο. Άριστα οργανωμένοι και φιλόξενοι Νορβηγοί, οι οποίοι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα σε μια φωτογραφία, καλώς ήρθατε στο Μπέργκεν. Η Μπραν παίζει στο Μπέργκεν. Το μάθαμε και αυτό. Δεν χάνουν ούτε ημέρα. Στην τελική ευθεία, με αμείωτους ρυθμούς, όλες οι εργασίες εντός και εκτός του προπονητικού κέντρου που ετοιμάζει η διοίκηση Μιστακίδη στην ΚΑΕ, παρακολουθώντας από κοντά τις προπονήσεις, δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συνεργασία Τρινκέρι και παικτών. Στα αστέρια με θρίαμβο η ΑΕΚ, μπράβο, μπράβο για την αναφορά στη Μέτροσπορτ, και υπάρχει και για τα άλλα δύο μάτς τα σημερινά, ΤΣΣΚΑ Σόφια Σόφι στις 9 και για το Χράντιτς Παναθηναϊκός στις 9, στις 8 είναι ο Παναθηναϊκός. Στις 8 δεν είναι, κάνω λάθος. Κάτσε. 8 είναι, λέω κι εγώ. Έχει λάθος εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει, οκ. Ανακοίνωσε Μπρασένας ο Ηρακλής, απέκτησε τον 33χρονο διεθνή Παναμέζο μέσω επιθετικό και Βάντερσον στη λίστα του Άρη. Αυτά ήταν τα αθλητικά προσέλιδα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά στο sportfm.gr. Και πάμε να δούμε και την πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα, που από σήμερα θα αρχίσει λίγο να υποχωρεί όλη αυτή η ζέστη. Μας έκαψε αυτές τις μέρες, είχε πάρα πολύ ζέστη, σαν να έμπαινε σε φούρνο ήτανε. Υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά και τοπική αστάθεια στα βόρεια, θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την 5η 27 Αυγούστου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα ηπειρωτικά, ο υδράγυρος θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα νότια αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 39 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νότια Κρήτη κατά τόπους θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικοί άμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Παράλληλα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ρυθμίσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τη ζέστη να παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού και την Πέμπτη. Άρα, παρότι θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ, η ζέστη θα είναι στη. Ήλπιζα σε καλύτερη κατάσταση. Δυστυχώς δεν θα την έχουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν και η πρόγνωση καιρού. Πάμε να δούμε κανένα μήνυμα εδώ πέρα. Και εγώ, 8, ξέρω ότι είναι ο αγώνας της καλύτερης ομάδας της Ελλάδας. Σήμερα τα πανηγυρικά, αύριο τα πανηγύρια, λέει ένας άλλος. Πώς φαίνεται ότι έχεις κάποιο όφελος από τον Χρήστο? Κανένα όφελος. Κανένα. Λοιπόν, φαντάσου, για τον οικονόμου λέει, φαντάσου ότι ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν σε πιο εύκολο γκρουπ. Να δούμε την κλήρωση η ΑΕΚ, γιατί ως τώρα έχει όλες και όλες δύο νίκες από το 94 και έχει το ρεκόρ των 0 βαθμών. Ναι, με τις 6 ισοπαλίες που δεν θυμάμαι να ξαναγίνει αυτό, όταν ήταν η προηγούμενη φάση με τους ομίλους. Είναι σίγουρο ότι ο Βιλένα έφυγε. Τον είδατε να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο για Ολλανδία. Παιδιά, ανακοινώθηκε. Θέλω παρή εκτός να την κάνουμε όπα με τα αδέρφια μας από τη Μασαλία, λέει ένας φίλος. Καλά, εντάξει, λέει. Γελάει ο κόσμος με το πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς χθες. Ήταν πέναλτι. Χαιρετισμούς στους λειψούς από Αθήνα. Ήταν τραυματίας το τελευταίο διάστημα ο Σπόραρ. Εχθές πάντως, άμα δεις τον γκολ του Σπόραρ με 40 ραμπαλιά από την άμυνα, κατέβασμα και τελείμε με λόμπα, λέει. Δεν το έχω δει. Καλημέρα από Γάδο, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Γάδο,
Έχει πάει ο φίλος μου, ο ηθοποιός, ο Νίκος Πολυδερόπουλος εκεί πέρα, έχει μείνει στη Γάβδο και την περίοδο της καραντίνας, κοντάς. Μιλάμε σε δύσκολη εποχή, ο Νικόλας. Και μου έχει πει τα καλύτερα. Είναι λίγο extreme, δηλαδή θυμίζει λίγο σκηνάκια στο στρατό η φάση. Αν δεν έχεις κάπου να μείνεις, ο Νίκος έμενε σε δική του σκηνή και τα λοιπά και προμηθευόταν υλικά από τοπικά μαγαζιά. Δηλαδή το έκανε extreme ο ίδιος. Αλλά είναι ωραία. Και έχω ακούσει και την Κλέρια Ρένεση που έχει μεταφέρει τη δική της εμπειρία από τη Γάβδο και έχει πάει και με το παιδί κιόλας. Είναι λίγο δύσκολο με παιδί, γιατί δεν έχει τις παροχές της υπόλοιπης Κρήτης, ας το πούμε έτσι, γιατί ανήκει προς την ενότητα της Κρήτης. Αλλά είναι ωραία. Είναι ωραία ως εμπειρία. Γιάννης, όταν είναι για δελτίο, με ενημερώνεις. Λοιπόν, Βιλένα, σε ευχαριστούμε. Και ένας λέει και για τον Μπακασέτα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Μπακασέτα. Τι άλλο έχει. Η Real θέλει ΑΕΚ, Arsenal και Lille, γιατί είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχει κερδίσει το Champions League, λέει ο Νάσος. Δεν το θυμόμουν για την Arsenal και τη Lille. Αλλά την ΑΕΚ το θυμάμαι ότι δεν την έχει κερδίσει. Θα το διαβάσω, αλλά κατάλαβα κατευθείαν το τέτοιο. Καλημέρα από Λιψό, Κορίνθου, Σταύρο. Αν αλλάξετε το Λιψό, θα καταλάβετε το τι λογοπαίγνιο έχει κάνει ο τύπος. Δεν είμαι ο ευτύχης Μπλέτσας. Δεν είμαι ο ευτύχης Μπλέτσας για να την πατήσω. Ευτυχώς. Και το καλό είναι ότι εγώ προλαβαίνω και διαβάζω τα μηνύματα. Δεν τα διαβάζω κατευθείαν. Μπαμ. Μόνο ο Δημήτρης κατάφερε να με παγιδεύσει μία φορά, αλλά δεν ήταν κακό. Καλημέρα, Σταύρο, από τα Βελίδια και την Άβο Δημήτρης. Γεια σου, Δημητρό. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στις ομάδες σήμερα. Θοδωρής ταξί από αεροδρόμιο. Και πρέπει να δούμε, λέει, και ένα Arsenal Dortmund. Μεταξύ τους υπονοεί ο φίλος, ναι. Τι άλλο έχει? Δεν έχει κάτι άλλο. Να δω λίγο και το κινητό. Α, ο αδερφός μου στέλνει καλημέρα, μας ακούει. Καλημέρα στον αδερφό μου. Καλημέρα στον Γιώργο, τον πρώην ταξιτζή στη Νέα Ιωνία, που από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι διακοπές από την ωραιότερη παραλία της Κεφαλονιάς, την Αντίσαμο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λέει, σε όλους τους φίλους. Να είσαι καλά, ρε Γιώργαρα. Να πούμε καλημέρα και στην Ειρήνη την Παοκτζού, που λέει καλημέρα από το πανέμορφο Νάφλιο. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα. Ελπίζω να μην με κάνει έξαλλη το βράδυ και να με αφήσει να ηρεμήσω άλλες δύο μέρες. Καλή επιτυχία και στις άλλες ελληνικές ομάδες. Γεια σου, Ειρήνη, με την οποία Ειρήνη συναντηθήκαμε όταν ξεκίνησε η άδειά μου στα μέρη του Ρούλου, στην Μπαράγκα, στον Μπαράγκα, που παίζει μουσική. Και τα είπαμε και με εκείνη και με την Αρετή. Οπότε τα είπαμε και για Λουτσέσκου και για Πάο και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μικράς. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στο Νεπάλ αγνοούνται 585 άνθρωποι, εκ των οποίων 468 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενό όπλο χτύπησε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς που προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου και ο καιρός θα είναι γενικά έτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Θιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφέξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρουμε τα...

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία, την τεχνική επιμέλεια, τις μουσικές επιλογές είναι ο Γιαννίσης, ο Γιώργος Γιαννίσης, ο οποίος έχει πέσει μέσα σε όλες τις επιλογές του. Σε όλες τις επιλογές. Και του έκανα και μια παραγγελία για φινάλε του Γιωργάρα. Και θα ακούσετε ποιο τραγούδι επέλεξα. Μια άλλη αγαπημένη μου, γιατί περιμένω πώς και πώς με κάποιον τρόπο να έρθει η Dua Lipa, ας πούμε, προς την Ελλάδα, ή να βρω κάποιον τρόπο να πάω σε κάποια συναυλία στην Ευρώπη, αν κάνει. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Λοιπόν, πρωτάθλημα πρόκριση Τσουλού χωρίς καρδιοχτύπη. Έχω αρχίσει να ανησυχώ για την ομάδα μου, λέει ο Κώστας από τη Λιβαδιά. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω μια και τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα στα social. Ένα λεπτάκι. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Νικόλα από τον ερωτικό μετανάστη που έχει μετακομίσει με τη σύζυγο στα Βρυλίσια. Να πούμε εδώ πέρα ο Κίμωνας μου στείλει εδώ πέρα. Κίμωνα, αυτά που μου ζητάς να φέρω να σχολιάσω δεν μπορώ να τα συζητήσω. Ελπίζω να καταλαβαίνεις. Και στο Netmon που λέει καλημέρα Σταύρο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Είμαι Ολυμπιακός και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μου Γιώργο. Λέει για την ομάδα του την ΑΕΚ. Καλή σας ημέρα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι το εφαγωνίστης που επικαλείται συνέχεια και ο κύριος Ηλιόπουλος. Οπότε μπράβο για την νοοτροπία που έχεις, Netmon. Λοιπόν, σόγαμπρος είμαι, λέει ο Νικόλας. Εσύ και κανένα δύο άλλοι που ξέρω. Η καλύτερη λύση είναι μεταξύ μας. Έτσι όπως έχει πάει η φάση με τα ενίκια. Πλάκα κάνεις. Καλύτερα να είσαι σόγαμπρος. Να πληρώνεις τώρα. Μια χαρά είναι, Νικόλα. Μην το συζητάς καν. Ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο λέει: Σταύρο, καλημέρα. Εγώ θα ήθελα μία από τις αντιπάλους της ΕΚ να είναι και η Μπόντο, γιατί την πάω πολύ αυτή την ομάδα από το Βορρά. Ένα αυτό που είπα και εγώ, ότι είναι ένα ωραίο project που βλέπουμε πόσο επιτυχημένο είναι και πόσο έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Ο Βαγγέλης που είναι, τον πλάκωσε το πάπλωμα? Όχι, δεν τον έχει πλάκωσε το πάπλωμα, είναι στην Τσεχία. Ο άνθρωπος και αυτή τη στιγμή είναι 7 παρά 20 στην Τσεχία. Έχουμε μία ώρα διαφορά με τους Τσέχους. Καλημέρα στην παρέα, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα, αφιερώνω στην αγάπη πέρα από τις θάλασσες όποιο τραγούδι Taylor Swift θες. Taylor Swift, η οποία κάνει πάταγο, αλλά ρε παιδί μου, δεν με τρελαίνει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ίσως η Dua Lipa, επειδή είναι δικιά μας εδώ πέρα από τα Βαλκάνια και τα λοιπά, έχω μια αδυναμία προς εκεί. Και είναι και με το. Και με ποιον ήταν, με το Γαβρά, δεν ήταν, τον γιο του σκηνοθέτη. Που είναι και αυτό σκηνοθέτης, βέβαια. Το δεν θυμάμαι το μικρό του. Σταύρο, Γίγαντε, καλημέρα από Δράμα, λέει ο φίλος. Καλημέρα και σε σένα, φίλε μου, που δεν έχει στείλει όνομα. Και εδώ πέρα τι έχει στείλει ο. Ο Νικόλας λέει: Ξέρεις που έχουν πάει τα νίκια στα Βρυλίσια? Μια χαρά είμαι. Επειδή ξέρω γενικά που έχουν πάει τα νίκια. Και επειδή κατά καιρούς, ξέρεις, συζητάω με συναδέλφους που μπορεί να μετακομίζουν, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο κτλ. Είναι δύσκολο, για να μην πω τίποτα άλλο. Και γενικότερα είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα, αλλά δεν θέλω να μαυρύνω, να αμαυρώσω την όλη κατάσταση. Ο φίλος ο Στράτος λέει εδώ πέρα καλημέρα, σήμερα επιστροφή στην πρωτεύουσα μετά από 3 εβδομάδες εξοχή. Πώς το παλεύουμε? Κουράγιο και υπομονή. Όπως την πάλευα και εγώ τη Δευτέρα που γύρισα στην εργασία. Και στις δύο. Και εδώ και στην Κηφισιά. Λοιπόν, αυτό μας έλειπε, να μην σου άρεσε και η Dua Lipa. Αν και εγώ πιστεύω πως δευτερευόντως σου αρέσει φωνητικά. Όχι, μου αρέσει όλο το πακέτο της Dua Lipa. Είμαι στο team Βασάλου. Ξεκάθαρα. Για την Dua Lipa. Τον Κωνσταντίνο Βασάλου που είναι από το Survivor. Που ήταν από το Survivor. Αυτός θα ήθελε να την παντρευτεί την Dua Lipa. Και εγώ είμαι στο ίδιο, στο άρμα Βασάλου για Dua Lipa. Πες μας τώρα ότι η Dua Lipa σου αρέσει μόνο ως καλλιτέχνηδα και όχι ως γυναίκα, να σε πιστέψουμε, λέει ο Βασίλης. Όχι, παιδιά, είμαι ειλικρινής. Μ' αρέσει όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι όλο το πακέτο. Και επειδή έχω δει βιντεάκια και τα λοιπά στις συναυλίες που κάνει, είναι τρομερή. Είναι τρομερή και θέλω να τη δω πάρα πολύ από κοντά. Λοιπόν, και μου έστειλε και μια φωτογραφία εδώ πέρα ο Νικόλας. Α, το σκυλί το που μοιάζει πάρα πολύ και με του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, που τώρα δεν θυμάμαι τη ράτσα, και λέει η φύλακας του σπιτιού, να κάνει παρέα με τον Τζόι. Η δικιά σου είναι θηλυκιά, ο Τζόι είναι αγοράκι, μια χαρά θα τα ταιριάξουνε. Να σε φέρω σε επαφή με τον Δημήτρη και τη Μαρία. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα που έχει στείλει ένας για την Dua Lipa που έχει κάνει παραλλαγή δεν μπορώ να το μεταφέρω. Ντροπή. Λοιπόν, ένας άλλος με κράζει προφανώς για το που κάνω πλάκα για την Dua Lipa. Παιδιά, είμαστε πιο χαλαροί. Μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβάλε. Σταύρο, καλημέρα. Ως εδώ η στόχη μέσω Manchester απαράδεκτο λέγεται η μόνη ελληνική ομάδα με 2 ευρωπαϊκά UEFA. Εντάξει, τώρα μου κρίνεις το κανάλι και τα λοιπά, δεν έχω καμία τέτοια εγώ να κάτσω να σχολιάσω, να αναφερθώ σε αυτά που λέω εγώ και όχι σε αυτά που λένε άλλοι. Και για το σύνθημα, εφόσον υπόθηκε και τα λοιπά, εντάξει, οκ. Okay. Σταύρο, καλημέρα, το ρεφρέν από Αργυρό, στα Αστέρια πάμε, σε παρακαλώ. Αυτό, Γιάννης, κάποια στιγμή μπορεί να το βάλει η Μαρία, που είναι και ΑΕΚ. Λοιπόν... Ένας τρελάθηκε, λέει, και εγώ που νόμιζα ότι σου έστειλε φωτογραφία η Dua Lipa. Όχι. Αν είχα επαφή με Dua Lipa, δεν θα ήμουν παιδιά εδώ πέρα. Είμαι ειλικρινής. Θα ήμουν αλλού. Και πάω σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Έχει γίνει χαμός με την Dua Lipa, γιατί πρέπει να είναι η πρώτη φορά που εκφράζω το θαυμασμό μου για εκείνη. Δεν πρέπει να ξαναγίνει γενικά. Τι να κάνουμε, έχουμε και αδυναμίες, παιδιά. Έχουμε και αδυναμίες. Όπως λέει και ο Βασίλης, πράγματι τρομερή η Dua Lipa. Το επόμενο δεν το μεταφέρω, Βασίλη. Είναι όντως τρομερή η Dua Lipa και όπως λέει και εδώ πέρα ο Φωτάρας, ο Εθέλ, λέει, όπως λέει και το τραγούδι, έμπαινε Σταύρο, έμπαινε μεγάλη γήπα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει κάτι με την Dua Lipa. Είναι και το κορίτσι παντρεμένη, τώρα πρέπει να είναι φρικοπαντρεμένη, πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Αχ, Dua, μας πλήγωσες, τι να κάνουμε, επέλεξες άλλο να... Φαντάζεσαι και να έχει κάποιον Έλληνα, ας πούμε, που είναι σε επαφή μαζί της και ξέρεις, κάποιον μπορεί, ρε παιδί μου, κάπου πάντα υπάρχει ένας Έλληνας. Δεν θα υπάρχει και στο περιβάλλον της Dua Lipa. Και να τη στείλει όλο αυτό που γίνεται εδώ. Να δούμε άλλα μηνύματα. Ένα λεπτάκι να κάνω ενημέρωση στο σύστημα. Ένας ρωτάει τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες απόψε. Εντάξει, ο Όφη είπε ότι μόνο με αυτοκυρία δεν θα βρεθεί στη League Phase του Europa, που έτσι και να μην περάσει στη League Phase του Europa είναι στο Conference. Αλλά γιατί να μην περάσει στο Europa εφόσον τα έχει καταφέρει περίφημα στο πρώτο παιχνίδι με 3-0. Τώρα για τους άλλους δύο, δεν είναι αδύνατον. Δεν είναι αδύνατον. Δηλαδή, αν παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι, όπως μπήκε χθες η ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, μπορεί να τα καταφέρουν. Το θέμα είναι να μπουν με την ίδια φιλοσοφία και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με Μπραν και με Τσέσκα. Με. Ποια Τσέσκα, βά, ξύπνα. Με Χράντετς και να μπορέσουν να το κάνουν πράξη. Να μπουν αποφασισμένοι και να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, οπότε είναι. Είναι σημαντικό το πώς θα μπουν στο παιχνίδι. Βέβαια είναι εκτός έδρας. Χθες, όπως είπαμε, και η Αγία Σοφιά ήταν καμίνη. ίσως επηρεαστούν για ένα διάστημα, αλλά αυτό το τέταρτο 20 λεπτό που θα μπουν μέσα στα παιχνίδια τους ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πρέπει να το διαχειριστούν το πρώτο μέρος και να καταφέρουν να σκοράρουν για να μπορέσουν να έχουν την οποιαδήποτε πιθανότητα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όλα αυτά θα τα δούμε το βράδυ. 10-11 η ώρα θα ξέρουμε το πώς θα έχει πάει η κατάσταση. Μακάρι να μην έχει καρδιοκτύπη και να καταφέρουν από την κακή διάρκεια των αγώνων τους να έχουν περάσει. Λοιπόν, καλημέρα, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει και άλλο τη διαφορά της από τους υπόλοιπους με τα λεφτά του Champions League που θα τις έρθουν τώρα, λέει ο Κώστας από τη Θάσο. Ναι, φυσικά. Φυσικά, και να επενδυθούν σωστά και να υπάρξουν οι σωστές κινήσεις. Γενικότερα, όλο αυτό το, ο τρόπος λειτουργίας της ΑΕΚ με τον Ριμπάλτη και με τον Νίκολιτς αποπνέει υγεία. Έχει αφήσει δύο ανθρώπους ο Ηλιόπουλος να κάνουν το κουμάντο στην ομάδα. Ο Ριμπάλτα συνεργάζεται με τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς λέει τις επιθυμίες του και ο Ριμπάλτα κινείται σε αυτό το μήκος κύματος όσον αφορά τις επιλογές του προπονητή. Θέλει κάποιον παίχτη και κινείται να τον αποκτήσει. Σίγουρα είναι τεράστια απώλεια ο Πινέδα, αλλά και ο Μάγερ χθες έδειξε εξαιρετικός και ο Κάιρι είναι πολύ καλός και αυτός. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση στις εφημερίδες, ότι δεν υπήρξε αναφορά καθόλου για εκείνον, που ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Και αυτό που προέκυψε και στατιστικά ήταν αλάνθαστος στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, που δεν το βρίσκεις εύκολα σε ένα παίκτη που αγωνίζεται στον χώρο του κέντρου. Οπότε είχε αρκετούς πρωταγωνιστές χθες η ΑΕΚ. Και τον Μάγερ και τον Καϊρινεν και ο γενικός είχε πρωταγωνιστές η ΑΕΚ. Και παρότι υπήρξε αυτή η πολύ σημαντική απώλεια με τη μεταγραφή του Πινέτα στη Μοντερέι, φαίνεται πως με κάποιο τρόπο καλύπτεται. Οπότε μια χαρά, μια χαρά. Ένας φίλος δηλώνει αισιόδοξος ότι θα περάσει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Από το στόμα σου και στο Θεού το αυτή, θα πω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, φαστήλη στην Dua Lipa, λέει η Ραμόνα, από το ίδιο κοριό είναι, λέει ο Γιάννης. Γιατί όχι. Θα ήθελα να υπάρξει αυτή η συνάντηση, όπως υπήρξε Ζλάταν με Τσουβέλα, να υπάρξει Dua Lipa με Ραμόνα. Και να την κράζει η Ραμόνα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, αθλητικό αστρολόγιο της καρδιάς μας με τις υπέροχες εισαγωγικά μουσικές επιλογές Ιού, λέει, καλό χειμώνα. Όχι καλό χειμώνα. Love you, Γιώργος Metal Taxi. Όχι καλό χειμώνα. Μην είστε καλοχειμωνάκηδες. Έχει πάρα πολύ δρόμο η... Πώς το λένε, και το φθινόπωρο. Λοιπόν, είδατε ότι δεν αντέδρασα στο αθλητικό αστρολόγιο. Το ενστερνίζομαι, το αποδέχομαι, ευχαριστώ. Αυτό δείχνει ότι ασχολούμαι σε πάρα πολλά μέτωπα. Λοιπόν, τρεις φορές παντρεύτηκε τον ίδιο τύπο, λέει. Και ένας άλλος λέει, η Dua Lipa παντρεύτηκε πριν μερικούς μήνες με κάποιον Άγγλο ηθοποιό. Έχεις χάσει επεισόδια. Δεν έχω χάσει επεισόδια, απλά δεν θέλω να το αποδεχθώ. Δεν γίνεται να παντρευτεί αυτό το κορίτσι. Πρέπει να έρθει στην Ελλάδα και να μας γνωρίσει. Λοιπόν, διαβάζεις και τα ταρό? Όχι. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι. Άλλο που κάνουμε την πλάκα μας με τα ζώδια τα Σαββατοκυριακά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που να μην έχουμε διαβάσει. Καλημέρα από Αργολίδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Καρα πάμε μωρή ομάδα. Γεια σου, φίλε, από την Αργολίδα. Ο Νίκος μου έχει στείλει ηχητικό, αλλά Νίκο, δεν μπορώ να ακούσω το ηχητικό την ώρα που κάνω εκπομπή. Ένα άλλο μήνυμα που βλέπω εδώ πέρα, Σταύρο, καλημέρα. Υπάρχουν τόσοι καλοί παίχτες, αν θες να πάρεις. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει πολύ τον πήχη των μεταγραφών μέσω μάνατζερ. Τέλος οι δικαιολογίες για τη μόνη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκά UEFA. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, κάτι για τον Γιαννίση που πήρε το μάτι μου. Κάτι για σκηνοθέτη, λέει. Σταύρο Γιαννίσης δεν μοιάζει με σκηνοθέτη που σκηνοθετεί κακογυρισμένες ταινίες. Σίγουρα κάνει τον Λιβανέζο. Θα μπορούσε να κάνει τον Λιβανέζο ο Γιαννίσης. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Αυτό έχω να πω. Καλημέρα, Σταύρο. Σε πελάγια ευτυχία για την πρόκληση τη ΑΕΚ χθες, αλλά και για την εκτόξευση των κόμπλεξ διάφορων που δεν τα κατάφεραν. Κώστας, κέντρο ΑΕΚ. Εγώ λέω να μην ασχολείσαι με τους δεύτερους και να στέκεσαι στην επιτυχία της ομάδας σου. Όπως στέκομαι και εγώ στην επιτυχία της κάθε ελληνικής ομάδας. Να μην στέκεστε σε αυτά τα πράγματα. Ο Σπόραρ είναι σεντρεφοράρα, στιγμένη λέει, στοχοποίηση στον Παναθηναϊκό κτλ. Διαφωνώ, αλλά προχωράμε. Διαφωνώ στη στοχοποίηση. Ότι μπορεί να είναι πολύ καλός και να μην βγει και στον Παναθηναϊκό, συμφωνούμε. Λοιπόν, θα κάνεις καμία εκπομπή, θα διαβάσεις καμία κατσουστάρια μηνύματα ακόμα. Φίλε, στέλνουν και οι ακροατές. Είναι μια εκπομπή που μεταφέρουμε για το κλίμα από τους ανθρώπους. Γιώργος Φορτηγό, 7 καλημέρα. Τι καλό χειμώνα, ρε. 8 παρα 5 και έχει 33 βαθμούς και έξω. Συμφωνώ, Γιωργάρα, μαζί σου. Μαζί σου. Κατά 95% οι παίκτες που έχουν τις καλύτερες μεταβιβάσεις είναι στο χώρο του κέντρου. Όχι πάντα, βέβαια. Δεν είναι όλοι καλοί. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Καλή επιτυχία και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό που παίζουν πρώτα χρονικά στις 8 με Μπραν και με Χράντετς σε Open και Sky αντίστοιχα, και στις 9 ο Όφι που παίζει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μακάρι να τα καταφέρουν και οι τρεις να κάνουν την όχι καθήκον τους, αυτό που πρέπει να γίνει, να περάσουν και οι τρεις, να έχουμε 4 ομάδες αύριο στην κλήρωση, γιατί είναι και ο Ολυμπιακός που έχει περάσει απευθείας στη League Phase του Europa, και να συζητάμε όλο το χειμώνα για τις επιτυχίες, αν μη τι άλλο, των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα τη σημερινή και την αυριανή ημέρα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σουκού, τη γνωστή μας ώρα στις 6, ασφαλώς στους 94,6 όπως λέει και ο Νέρη. Και πάμε να κλείσουμε με αγαπημένο τραγούδι, θα καταλάβετε ποια είναι η άλλη αγαπημένη από το εξωτερικό. Γεια σας και χαρά σας! Say low, yeah, the

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Θηλητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Champions League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Ένωση συνέτρεψε 4-0 τη Λεύσκη στην All Win Arena και σε συνδυασμό με το 0-0 της Όφιας φράγισε το εισιτήριο. 2 γκολ ο Βάργα και από ένα Ιγιώβιτς και Μάριν με πέναλτι. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ελλάδα στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο στους παίκτες της ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Face του Champions League. Όνειρο αν δούμε που ήμασταν πριν ένα χρόνο και που είμαστε τώρα, επισήμανε στις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρώτο στόχος επετεύχθη να παλέψουμε κάθε μάτς, τα λόγια του Λούκα Γιώβιτς. Σε συμφωνία με την Τωρίνο, στα 6-2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν ήρθε ο Ολυμπιακός και πλέον συζητάει με τον Νορβηγό δεξιό μπακ. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ολυβετό Εκστρέμ Βάργκας από τη Σεβίλη, ενώ ο Μεξικανός Άλβαρες βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας για τη μεσαία γραμμή. Παράλληλα, υπάρχει ενδεχόμενο απόκτησης του 20χρονου χαφ Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιγχαμ. Συμβόλαιο μέχρι το 2029 υπέγραψε ο Ζώτα Σίλβα, αφού ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς από τη Forest. Σίγουρος για την ετοιμότητα του Παναθηναϊκού και αισιόδοξος για την πρόκριση εμφανίστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Κάτρης Αντιτσάπρα, η μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα. Στην Αθήνα ο Μαροκινός χαφ Ιμπραν Λούζα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στη Βίλεμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βιλένα στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Τούμπα στη Χαβρή. Χωρίς τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, αφού έμεινε εκτός αποστολής λόγω επιβάρυνσης. Έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στην πίεση, να παίξουμε με την καρδιά μας τα λόγια του Αλέσιο Λύση. Με μύθο στην κορυφή, τον Πελκα πίσω του και τους Λουσέσαν τα Μαρία στα χάφη, πιθανότερη σύνθεση. Για να κτίσεις νοοτροπία νικητή πρέπει να κερδίζεις και αυτά τα μάτς. Το μήνυμα του Χρήστου Κόντι στον Όφι εν ώψη της αποψινής ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Μπουχαλάκης Καραχάλιο στα χαφ και Αποστολάκης Ντίκμαν στο δεξί άκρο της επίθεσης, τα δύο διλήμματα για την ενδεκάδα. Συνάντηση με το τεχνικό επιτελείο και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος της διοίκησης του Άρη, ο Άβραμ Γκραντ, που ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, θα βρίσκεται και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλειάνδης Βικελίδης, αριστερό μπακ, στόπερ και εξτρέμ, η επόμενη μεταγραφική στόχη των κίτρινων. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη του αγώνα με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη συνέχεια ο Βασίλης Πανούλης θα κάνει γνωστή τη δωδεκάδα, ενώ το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Ρίγα όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Στον τελικό του σκίφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Καϊδατζής που είχε τον καλύτερο χρόνο. Πρόκριση στα προημιτελικά του σκίφ για τον Στέφανο Ντούσκο που τερμάτισε πρώτος στην πέμπτη σειρά. Εκτός τελικού στη Δίκοπο, η Παπακωνσταντίνου Μπούρκας που θα αγωνιστούν για τις θέσεις 7-12. Με ήττα 3-0 σετ από τη Σερβία, ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που έχει εξασφαλίσει μία θέση στη φάση των 16 περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα νοκάουτ. Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Winston Salem Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Face του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων revanche για τα play-off. Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1 και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 στην παράταση. Η Χάρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη και πήρε την πρόκριση στη League Face του Conference. Η Real Madrid συνέτρεψε 4-1 τη Real Sociedad σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga σε παιχνίδια για τον δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας. Tottenham Charlton 5-1, Newcastle West Brom 3-2, Preston Everton 0-4 και Bradford Burnley 4-2 στα πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr.
12: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
13: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
14: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
15: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
14: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
16: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
14: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
17: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
18: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
19: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
20: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
21: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Top FM 102,4.

0: 15 λεπτά μετά τις 8 το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι 5η 27 Αυγούστου. Γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος στην Παλιά Πόε, στη Μεσαινική Πόλη της Ρόδου. Χρόνια πολλά, είναι πολιούχος του νησιού. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Να είμαστε καλά, να τάζουμε φανουρόπιτες στον Άι Φανούρι για να βρίσκουμε οτιδήποτε χάνουμε. Μια παλιά συνήθεια που διατηρείται σήμερα η παλιά πόλη, αλλά και όλη η Ρόδος θα γεμίσει με τις μυρωδιές κανέλας γαρίφαλου από την περίφημη φανουρόπιτα. Καλημέρα, καλημέρα, να μας προστατεύει ο Άις Φανούρης με όλα αυτά που βλέπουμε. Τραγωδία στο Νεπάλ, αγρίεψε η φύση, ένας παγετώνας έσπασε φράγματα με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην γνωρίζει ουδής πως οι άνθρωποι χάθηκαν, ποια είναι τα όρια των, των τεράστιων καταστροφών. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Σήμερα και αύριο έχουμε συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και ενισχυμένων ανέμων και στην περιοχή μας. Αυτές οι δύο συνθήκες δημιουργούν προϋποθέσεις για πυρκαγιά, οπότε η προσοχή όλων πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Είστε συντονισμένοι στο Top FM κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Κώστας Στρατζόπουλος. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Έχουμε τελικά μέσα από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής, θα το δούμε σε λίγο, σύγκρουση επιβεβαιώνεται μεταξύ Δήμου Ρόδου και Υπουργείου Πολιτισμού στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Υπουργείο για την Προγραμματική Σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης. Σήμερα το απόγευμα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε εκεί αναμένεται ενημέρωση από τον Δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη. Η σύγκρουση όμως, οι συγκρούσεις συνεχίζονται μεταξύ Χρήστου Ευστρατίου Σωτήρη Βαγιανού, Σωτήρη Βαγιανού και Χρήστου Ευστρατίου, αλλά αναμένεται να μεταφερθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, έχουμε θέματα πολλά να πει. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και γιορτάζουν ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανούρια. Χρόνια πολλά και καλά. Χθες τελέστηκε ο Ισπερινός στον Άι Φανούρι με όλη τη μεγαλοπρέπεια και σήμερα βεβαίως η κανονική λειτουργία. Και στις 12 η ώρα έχουμε σχετική τελετή και στο παρεκκλήσι στο Δήμο της Ρόδου του Κωνσταντίνου του Ιδραίου, όπου εκεί υπάρχει εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Ρόδο. Ο Άγιος Φανούρης είναι ένας από τους πλέον επιφανείς Αγίους μας. Εδώ είμαστε να περάσουμε πολύ γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Εδώ στο άνοιγμα της η εφημερίδα έχει τη νέα σύγκρουση. Νέα με τοπική σύγκρουση του Δημάρχου Ρόδου και της Υπουργού Πολιτισμού στην Αθήνα. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση Δήμου Ρόδου και Υπουργείου Πολιτισμού, γράφει η Δημοκρατική. Ο Δήμαρχος ζήτησε ποσοστό από τα έσοδα των μνημείων και έθεσε θέμα τροποποίησης έως και κατάργηση της σύμβασης. Όμως ο Υπουργός Πολιτισμού, με τη στήριξη υπηρεσιακών παραγόντων και έγγραφου υπομνήματος του, αντέταξε τη μηδενική συμμετοχή του Δήμου την ώρα που ο κίνδυνος οριστικής απομόνωσης δημοτικής αρχής από το Υπουργείο γίνεται πλέον ορατός. Σύμφωνα με το, δεν ξέρω βέβαια τι γράφει ακριβώς η καλή εφημερίδα στο ρεπορτάζ της, υπήρχε μια εισήγηση που αξιοποίησε η κυρία Μενδώνη της εδώ προϊσταμένης της εφορίας αρχαιοτήτων, κυρίας Ελένης Φαρμακίδου. Άλλοι τίτλοι από την Δημοκρατική. Ο νόμος που κατήργησε τον Ιταλικό Αιγιαλό ανατρέπει τα θεμέλια της διαμάχης για το τραμπολίνο. Η παρέμβαση της περιφέρειας της για τις εργασίες σε Μάσαρη και Κάλωθο φέρνει στο φως τον πλήρη φάκελο του έργου. Εκδικάστηκαν ασφαλιστικά μέτρα για συντηρητική κατάσχεση έως 149.000 ευρώ σε βάρος πολιτικού μηχανικού που κατηγορείται για απάτες. Να περάσουμε να δούμε τι γράφει και η Ροδιακή. Κλιμακώνει την προκλητικότητα η Άγκυρα παριστάνοντας το σερίφι της Μεσογείου. Επεξεργάζεται σενάρια πολέμου που εμπλέκουν Ισραήλ και Ελλάδα. Γιάννης Παπάς τιμήθηκε με το βαθμό του πλωτάρχη ο Βασίλης Πατέρας για την προσφορά του στις ένοπλες δυνάμεις. Βανδαλισμού σε σχολεία της Ρόδου καταγγέλει αντιδήμαρχος παιδείας η κυρία Γιαννέλη. Δεύτερη είπε νέα προκήρυξη για 42 θέσεις γιατρών στα Δωδεκάνησα. Άλλη τίτλη, η Δήμαρχος Λειψών χάρισε τα μαλλιά της στο Άλμα Ζωής στέλνοντας μήνυμα προσφοράς. Η κυρία Ευαγγελίστρα Λαουντού, μια σημαντική συμβολική μεν κίνηση αλλά ουσιαστική. Χωρίς νερό εξαιτίας σοβαρής βλάβης, ο συνοικισμός διδασκάλων ο Απόλλων στην πόλη της Ρόδου. Και να δούμε πολύ σύντομα και στον Top FM το πρωτοσέλιδο, τι ακριβώς καταγράφουμε. Σε αντικατάσταση του Δημήτρη Ζανετούλη στην ΔΕΙΑΡ προχωρά η Δημοτική Αρχή. Ονάσια σχολεία Ρόδου, 8 κενές θέσεις στο Λύκειο, τι δήλωσε χθες ο Κώστας ο Κωνσταλίας στο σταθμό μας. Κώστας Τηλιανού στο σταθμό μας, το καρακόνερο καίγεται ξανά και ξανά. Ποιος αναλάβει επιτέλους την ευθύνη, έλαντε. Μιχάλης Κουταλιανός, στόχος να ανεβάσουμε την ελπίδα στη National League 2. Για να δούμε και κάποιους άλλους τίτλους από τον Top FM. Θέμης Καλαμάτας, η προσωρινή λύση έγινε μόνιμο καθεστώς. Μας μίλησε χθες για τις φωτιές στο Καρακόνερο. Η Ρόδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Άγιο Φανούριο. Ο πατέρας Μιχάλης Κρητικός, ο παπάς της, του Ιερού Ναού του Αγίου Φανουρίου, μας μίλησε προχθές για τον Άι Φανούρι και τη σημερινή Μεγάλη Μέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι από τα πρωτοσέλιδα για να πάρουμε μια πρώτη γεύση των τεκτενωμένων στην περιοχή μας και όχι μόνο. Εδώ είμαστε, το ρολόι δείχνει 22 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Πέμπτη σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα, ισχυρούς ανέμους θα υπάρχουν στην περιοχή μας με υψηλές θερμοκρασίες και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν τις συνθήκες για τη δημιουργία πυρκαγιάς. Γι' αυτό όλες οι δυνάμεις δασοπυρόσβεσης είναι επιποδός, αλλά η συμμετοχή των πολιτών είναι εξίσου σημαντική. Λοιπόν, τα επόμενα λεπτά θα πάμε σε μια κοντινή κοινότητα της Ρόδου, θα πάμε στο πανέμορφο Παραδείσι να συζητήσουμε με τον κοινοτάρχη, τον κύριο Κυριάκο Μαλιωτάκη, είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές και να τον ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Κύριε Μαλιωτάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαγγελινάκη.
0: Κύριε Μαλιωτάκη, έχουμε δεχτεί αρκετά τηλεφωνήματα από κατοίκους του Παραδεισίου για τους σχεδιασμούς για το πολυδομικό σχέδιο, για την επέκταση, ναι. Για όλα αυτά που ζητάτε από τους πολίτες, ο Δήμος και η αρμόδια υπηρεσία φυσικά. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και τι είναι υποχρεωμένοι κάτοικοι που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση να προσκομίσουν.
1: Καταρχάς η πολυοδομική μελέτη έχει εγκριθεί από το 2005. Έχουν περάσει 21 χρόνια και τόσα χρόνια ας πούμε δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής για την επέκταση του οικισμού.
0: Συνηθισμένο φαινόμενο, ναι.
1: Ναι. Η διαδικασία είναι εξής. Το πρώτο στάδιο ας πούμε, το πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι η δήλωση ιδιοκτησίας των ακινήτων που υπάρχουν στο χώρο που είναι προς επέκταση του σχεδίου. Αυτό δεν είναι κάτι που το έχει βγάλει ο Δήμος Ρόδου. Πιθανόν ισχύει για όλη την Ελλάδα, δηλαδή το τι πρέπει να προσκομίσουν σαν δικαιολογητικά για να γίνει καταρχάς η καταγραφή των ιδιοκτησιών που υπάρχουν με τους και ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Το δεύτερο στάδιο της πράξης εφαρμογής είναι η ανάρτηση του σχεδίου και οι ενστάσεις, και για να, από ό,τι έχω μάθει, για να έχεις το δικαίωμα κατά κάποιο τρόπο να κάνεις ένσταση πρέπει να έχεις κάνει δήλωση ιδιοκτησίας. Και το τρίτο στάδιο της πράξης εφαρμογής είναι η επικύρωση της μελέτης και η μεταγραφή των διοκτησιών, γιατί υποτίθεται θα υπάρχει μια νέα κτηματογράφηση. Δεν θα υπάρχουν πια τα οικόπεδα, τα χωράφια όπως ήταν πριν, και σε εμβαδόν και σε σχήμα.
0: Τώρα είμαστε στην πρώτη φάση, κύριε Μαλιωτάκη.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες την ιδιοκτησία τους, που από όσο ξέρω, ας πούμε, όπως και σε άλλες περιοχές της Ρόδου, οι περισσότεροι είναι ιδιοκτησίες πάνω στους πατεράδες, στην καλύτερη περίπτωση, ή στους παππούδες. Και για να έχουν το δικαίωμα κατά κάποιο τρόπο της ένστασης για το πολεοδομικό σχέδιο, πρέπει να είναι στο όνομά τους.
0: Και αν αυτό δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει, τι γίνεται?
1: Κανονικά είχαν το δικαίωμα 21 χρόνια, ας πούμε, να το κάνουν. Δεν ήταν, ναι, ας πούμε, κάτι που ήταν κρυφό. Πιθανόν δεν είχαν ενημερωθεί γι' αυτό το λόγο και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, δηλαδή θα ξεκινήσει το 27, υπάρχει το περιθώριο, ας πούμε, από τους ιδιοκτήτες για να κάνουν όλα αυτά.
0: Για πόσες περιπτώσεις περίπου αναφερόμαστε στο Παραδείσι, κύριε Μαλιωτάκη, που πρέπει να υποβάλουν αυτή τη δήλωση ιδιοκτησίας?
1: Πάνω κάτω πρέπει να είναι γύρω στα 100 ιδιοκτησίες.
0: Και τώρα ένας που θέλει, που ανήκει σε αυτή την περίπτωση, τι ακριβώς πρέπει να κάνει?
1: Και στην κοινότητα έχουμε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας σε έντυπη μορφή που μπορούν να πάνε, ας πούμε, και να τη συμπληρώσουν, είτε να τη βρουν, ας πούμε, ηλεκτρονικά, να την κατεβάσουν και να τη συμπληρώσουν, και είτε την καταθέτουν σε εμάς και την προωθούμε εμείς στον πολεοδομικό σχεδιασμό, είτε στέλνουν με email στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
0: Τώρα τι μπορεί ένας απλός πολίτης να τα συμπληρώσει όλα αυτά? Νομίζω ότι χρειάζεται και ένα κάποιο έγγραφο από το κτηματολόγιο.
1: Από ό,τι έχω δει, γράφει κάποια τον τίτλο ιδιοκτησίας, αριθμό τίτλο ιδιοκτησίας και το συμβόλαιο, ας πούμε, της χτίσης που έχει του οικοπαίδου και όλα αυτά.
0: Από ό,τι έχω σημειώσει εγώ σημειώσεις μου που μίλησα με κάποιους μηχανικούς, το πρώτο είναι η αίτηση και το δεύτερο είναι ο πιστοποιητικό κτηματολογίο, που μπορούν είτε μπαίνοντας στο κτηματολόγιο ηλεκτρονικά ή πηγαίνοντας εκεί να ζητήσουν αυτό το πιστοποιητικό.
1: Ναι.
0: Πέστε μου κάτι, μου είπαν κάποιοι από τους κατοίκους που επικοινώνησαν μαζί μου ότι εδώ για να τα κάνουμε χρειαζόμαστε μηχανικό. Είναι έτσι?
1: Κάποιοι πιθανόν δυσκολεύονται, αλλά υπάρχουν πολλοί συγχωρία, ας πούμε, που τα έχουν συμπληρώσει οι ίδιοι. Ναι. Έχει ορισμένες που έχουν έρθει στην κοινότητα και στο γραφείο της κοινότητας και έχουν συμπληρώσει τα...
0: Υπάρχει προσέλευση, δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων που τους αφορά αυτή η ιστορία, η επέκταση του πολεοδομικού, να συμμετέχουν, να έχουν προχωρήσει τη διαδικασία αυτή?
1: Ναι, ναι, ναι, πολλοί συμπολίτες μας έχουν.
0: Ερωτήματα σας θέτουν, μιλούν για δυσκολίες, τι λένε?
1: Πολλοί είναι, ας πούμε, στο θέμα που τι θα συμπληρώσω, ας πούμε, σε εκείνο το σημείο της δήλωσης και όλα αυτά. Απλώς είναι το θέμα, δηλαδή, είτε κάποιος, ορισμένοι, ας πούμε, πηγαίνουν και σε κάποιους λογιστές και τα συμπληρώνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που ξέρουν περισσότερα στοιχεία.
0: Πάντως είναι μια διαδικασία, ναι, που, εντάξει, όσοι δεν είναι σχετικοί, και δεν είμαστε ελάχιστοι αυτοί, έτσι, ναι, μας βάζει σε μια άλλη διαδικασία κάπως δύσκολη, ναι.
1: Ναι, πολλοί συμπολίτες μου είχαν πει γιατί δεν αναλάβαινε ο πολεοδομικός σχεδιασμός να πάει στο κτηματολόγιο να κάνει την καταγραφή. Αλλά το θέμα, επειδή κάποιες μερίδες είναι ακόμα, ας πούμε, εγγεγραμμένες πάνω στους παππούδες, αυτά δεν θα ήταν τα στοιχεία τα σωστά που θα
0: έπρεπε. Καλά, θα μπορούσε ο πολεοδομικός σχεδιασμός του Δήμου της Ρόδου να συνεργαστεί με τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα και να τους βοηθήσει.
1: Μα γιατί δεν έχει πει ότι αρνείται συνεργασία? Οποιοδήποτε θέλει τη βοήθεια, είτε να πάει προσωπικά είτε με ένα τηλεφώνημα, ας πούμε, βοηθάει ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
0: Να. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Μακάρι να προχωρήσει. Το καλοκαίρι πώς πάει στο Παραδείσο, πώς πήγε το κυκλοφοριακό, κύριε Μαλιωτάκη, γιατί νομίζω ότι είναι από τα ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα της περιοχής.
1: Ναι, ναι. Όπως βλέπουμε, κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο. Τα αυτοκίνητα είναι πιο πολλά που διέρχονται μέσα από τον οικισμό. Διάφοροι θα σταματήσουν, ας πούμε, να εξυπηρετούν από κάποια μαγαζιά και εκεί είναι που γίνεται λίγο το κυκλοφοριακό κουνφούζιο. Το κεντρικό δρόμο, μάλιστα.
0: Είχατε κάνει κάποιες συσκέψεις πριν από καιρό, είχατε πάρει κάποιες αποφάσεις για μονοδρομήσεις, δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά, αλλά θυμάμαι ότι είχατε ασχοληθεί ως κοινότητα.
1: Ναι, ναι, και από την, και με το προηγούμενο συμβούλιο, ας πούμε, την προηγούμενη δημοτική αρχή, είχαμε ζητήσει, ας πούμε, να γίνει μια προμελέτη κατά κάποιο τρόπο για την κατασκευή πεζοδρομίου καταρχάς μέσα στο κεντρικό δρόμο, γιατί έχουμε ένα κομμάτι του της κεντρικής οδού που είναι και στον οικισμό, ας πούμε, που είναι ο περισσότερος κόσμος, που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και αναγκαστικά οι πεζοί περνάνε μέσα από το δρόμο. Να γίνει μια μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίου. Από ό,τι μας έχουν πει οι υπηρεσίες, δηλαδή το να γίνει ένα πεζοδρόμιο πρέπει να έχει τουλάχιστον 1,5 μέτρο φάρδος και δυστυχώς στο περισσότερο σημείο του κοινού μας δεν μας επιτρέπει να έχουμε την διπλή κατεύθυνση των αυτοκινήτων. Για να καθικά θα πάμε σε μονοδρόμηση, ας πούμε, για αυτή την περίπτωση.
0: Μονοδρόμηση, πώς δηλαδή μονοδρόμηση?
1: Η υπηρεσία θα αποφασίσει πώς θα γίνει.
0: Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις δηλαδή?
1: Αποφάσεις όχι. Είχε γίνει μια συνάντηση το Μάιο που παρουσίαγε του Δημάρχου με πολίτες εδώ στο χωριό. Εκφέρανε τις γνώμες τους, τις έχει πάρει, ας πούμε, τις απόψεις και τους προβληματισμούς, ας πούμε, των πολιτών ή των κατασκευαδαρχών, ας πούμε, η υπηρεσία, και βρισκόμαστε στη διαδικασία να τα μελετήσουμε όλα αυτά και να βρούμε την καλύτερη λύση.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε. Κύριε Κυριάκο Μαλιωτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημερίσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας Παραδεισίου, τον κύριο Κυριάκο Μαλιωτάκη, για την επέκταση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Είναι λογικό ότι εκεί οι άνθρωποι που υπάγονται σε αυτή την περίπτωση να τα βλέπουν όλα αυτά ως βουνό. Γιατί όλοι εμείς που δεν είμαστε εξοικειωμένοι το ίδιο θα κάναμε. Μάλιστα, εγώ είχα μιλήσει με έμπειρους μηχανικούς πριν κάνοντας το ρεπορτάζ για να ξέρω περίπου τι γίνεται και μου είχαν πει αυτό που μας τα είπε και ο κύριος Μαλιωτάκης, τα είπα και εγώ, ότι χρειάζεται αίτηση που μπορούν να την εκτυπώσουν, ότι υπάρχει εκτυπωμένη και στην κοινότητα ή ηλεκτρονικά και απαιτείται και πιστοποιητικό κτηματολογίου. Ας τα δούνε όμως, ας συμβουλευτούν και ανθρώπους ειδικούς που γνωρίζουν, γιατί αυτά κάποια στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στους ίδιους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Καλημέρα, καλημέρα, 32 λεπτά μετά τις 8. Το πεφέμιρα, ένα στα γεγονότα, Πέμπτη σήμερα. Αν έχετε κάποιο φανούρι, φανουρία, να τις ευχηθείτε. Και κανονίστε να βρείτε φανουρόπιτες που φτιάχνουν οι νοικοκυρίες και οι νοικοκύριδες της Ρόδου. Είναι ένα φανταστικό γλυκίσμα, ίσως από τα πιο υγιεινά, τα πιο ωραία. Και μυρίζει όλος ο τόπος όπου έχεις μια φανουρόπιτα από κανέλα και γαρίφαλο. Στο Δημαρχείο πάντα γεμίζει με φανουρόπιτες κατά τις 12. Είναι η μέρα και τη φανουρόπιτα βεβαίως δεν την κάνουμε μόνο τη σημερινή μέρα αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Διαβάζω στο ρεπορτάζ της Δημοκρατικής για τη νέα σύγκρουση του Δήμου της Ρόδου με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο Δήμαρχος κύριος Κολιάδης ζήτησε τροποποίηση της σύμβασης για την προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης, φτάνοντας μέχρι και την κατάργησή της. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αντέτεινε ότι η συμμετοχή του Δήμου στα έσοδα προϋποθέτηκε και συμμετοχή στα έξοδα, επισημένοντας τη μηδενική συμβολή του Δήμου. Η αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου Ρόδου και Υπουργείου Πολιτισμού εντείνεται, με τον κίνδυνο από μόνο τη Δημοτική Αρχή να είναι πλέον ορατό. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η χρηματοδότηση στη σύμβαση επιβαρύνει κατά 86% τον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ το Υπουργείο εισπράττει τα έσοδα από τα μνημεία του νησιού. Αυτή είναι η περίληψη του άρθρου, οπότε νομίζω σας δώσαμε μια πολύ καλή γεύση μέσω της Δημοκρατικής για το τι έγινε στη σύσκεψη για την προγραμματική σύμβαση στην Αθήνα. Σήμερα βέβαια το απόγευμα στις 5 ώρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, Οπότε αναμένεται να ενημερώσει ο Δήμαρχος στο Δημοτικό το Συμβούλιο για να ακούσουμε καλύτερα τι ακριβώς έγινε από την πλευρά φυσικά της Δημοτικής Αρχής. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, ο καιρός είναι ωραίος, έχει, και σήμερα θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά θα έχει και ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό προσοχή. Πάμε σε διαφημίσεις, 34 λεπτά μετά τις 8 και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 43 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 27 Αυγούστου. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο από εβδομάδα Αγίου Φανουρίου. Σήμερα θα βρίσκεται στην πόλη μας και ο Υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης Κικίλιας. Όμως έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση νωρίς το πρωί από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται και παρά την παρουσία εδώ του Υπουργού Ναυτιλίας, σήμερα πρωταγωνιστεί έτσι στα τοπικά μας πράγματα η Μεσαιωνική Πόλη. Να ξεκινήσουμε όπως ανέφερες και εσύ από μία ανάρτηση που έκανε νωρίς το πρωί, πριν 3/4 περίπου, ο Περιφερειάρχης, με την οποία ανακοινώνει ότι ένα ακόμη έργο βρήκε τη χρηματοδότηση που το βάζει σε τροχιά υλοποίησης, και αυτό δεν είναι άλλο από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, καθώς όπως αναφέρει ο ίδιος η περιφέρεια εξασφάλισε 11 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους της και χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την αποκατάσταση του καστέλου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, ένα έργο που θα έρθει να συμπληρώσει με υπέροχο τρόπο μια εξαιρετική παρέμβαση που ανέδειξε έναν από τους ωραιότερους περιπάτους μέσα στην ιστορία αυτών της επί δεκαετίες κρυμμένης περβόλας. Δεν παραλείπει βέβαια να αναφερθεί και στην εξαιρετική συνεργασία που ως γνωστόν έχει με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, κάτι που έχει οδηγήσει στο μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων σε πολιτιστικά μνημεία που γνώρισαν ποτέ τα νησιά μας, τόσο σε αριθμό παρεμβάσεων όσο και σε συνολικό προϋπολογισμό. Και στη συνέχεια παραθέτει τα έργα. Να πούμε βεβαίως, Ρένα, ότι η παλιά πόλη, η Μεσαιωνική Πόλη, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει και απόψε το βράδυ στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς αναμένουμε με ενδιαφέρον την ενημέρωση που, όπως έχει ακουστεί, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να κάνει ο Δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης σχετικά με την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Στρατηγικής Ανάπτυξης του Υπουργείου την περασμένη Δευτέρα υπό την Προεδρία της κυρίας Μενδώνη και με τη συμμετοχή εκτός από τη δική του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου και του εντεταλμένου Μεσαιωνικής Πόλης του κυρίου Βαγιανού, από την οποία, όπως λέγαμε και χθες, δεν έχει διαρρεύσει κάτι, ούτε έχει γίνει κάποια δήλωση για το τι υπόθηκε, μιας και αντικείμενό της, τουλάχιστον από τα όσα είχαν γίνει γνωστά, φέρεται να είναι, και μάλλον αυτό είναι, η προγραμματική σύμβαση για την ανάπτυξη και προστασία.
0: Καλά, εκείνο που έχει διαρρεύσει, Κυριακή, είναι ότι γίνανε μαλλιά κουβάρια. Δημοτική Αρχή και Μενδώνη. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα ακούσουμε απόψε.
1: Το ανέφερες και αυτό χτες, Ρένα, και για να το αναφέρεις προφανώς έχεις τις πληροφορίες σου. Λοιπόν, όμως σήμερα να πούμε ότι βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και ένα θέμα έτσι που βεβαίως έχει να κάνει με την Μεσαιωνική Πόλη και πάλι την προστασία και την ανάδειξή της, και είναι, έρχεται για έγκριση η υποβολή υποψηφιότητας του Δήμου για να φιλοξενήσει το συνέδριο του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο ως γνωστόν είναι μέλος η Ρόδος με τη Μεσαιωνική Πόλη, το 2028. Αυτό θα είναι 25 χρόνια μετά, αφότου το φιλοξενήσαμε το 2003 επί δημαρχίας του κυρίου Γιώργου Γιαννόπουλου, ο οποίος έχει διατελέσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, του οργανισμού, έχει φτάσει και στην Προεδρία του Μουρένα.
0: Να, αν θυμάμαι καλά, ναι, Κυριακή.
1: Ήταν αντιπρόεδρος, ήταν μέλος της διοίκησης, αν θυμάμαι και εγώ καλά, έχει φτάσει και στην Προεδρία του τα τελευταία χρόνια της δημαρχίας του. Να πούμε λοιπόν ότι στην εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού αναφέρεται αναλυτικά το σκεπτικό της πρότασης αυτής. Να πούμε ότι τον φάκελο αναμένεται να τον καταθέσει ο Δήμαρχος τον Οκτώβριο στο Μαρακές, οπότε και γίνεται το 18ο συνέδριο φέτος. και το 19ο θα γίνει το 2028. Και είναι αυτό που διεκδικούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισήγησή της η Διεύθυνση Προγραμματισμού ότι η υποψηφιότητά μας ως φιλοξενούς απόλυτο 2028 ξεπερνά τα όρια μιας αποσπασματικής πρότασης συνεδριακής φιλοξενίας, αποτελώντας την έμπρακτη ενσωμάτωση του Δήμου Ρόδου στις διεθνείς εξελίξεις και στο νέο οδικό χάρτη του οργανισμού που ονομάζεται Νέα Αστική Διαδικασία. Αυτό όμως συνεπάγεται και διάφορα ωφέλη, δηλαδή το να μπορέσει η Ρόδος να φιλοξενήσει το συνέδριο αυτό. Παραδείγματος χάρη, αυτή η νέα αστική διαδικασία συνεπάγεται αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος, της κατοικίας δηλαδή εντός των τυχών, αναζωογόνηση της πόλης, μετασχηματισμό της αστικής κινητικότητας και αναγέννηση του αστικού περιβάλλοντος. Επίσης, τονίζεται στην εισήγηση ότι ανάμεσα στα ωφέλη που θα αποκομίσει η Ρόδος θα είναι έσοδα από τις συνδρομές εγγραφής. Πρόκειται για ένα συνέδριο στο οποίο μετέχουν 300 πόλεις με εκατοντάδες συνέδρους, αντιλαμβάνεται κανείς τα νούμερα, επίσης από διεθνείς και τοπικές χορηγίες, καθώς διαθέτει ένα κύρος και μια ακτινοβολία το συνέδριο αυτό όπως και ο οργανισμός, και στόχευση της τοπικής οικονομίας με την παρουσία τόσων συνέδρων.
0: Βέβαια, εγώ, Κυριακή, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά. Πολύ καλό θα ήταν να ερχόταν να έπαιρνε ο Δήμος αυτό που διεκδικεί, το συνέδριο δηλαδή, αλλά θα πρέπει να έχει και μια αλφα καλή σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού σε τέτοιες περιπτώσεις, έχω την αίσθηση.
1: Και δεν νομίζω ότι έχουμε. Δεν θα βλάψει αυτό, δεν θα βλάψει.
0: Δεν θα βλάψει, αλλά για να το φέρει σε πέρας πρέπει να έχει τη στήριξη του κράτους, της πολιτείας.
1: Αυτό λέω, δεν θα βλάψει η στήριξη του Υπουργείου.
0: Ναι, δεν θα βλάψει, αλλά δεν ξέρω θα την έχει ο Δήμος της Ρόδου με όλα αυτά που ακούμε και που βλέπουμε.
1: Θα πούμε, προς όφελός μας είναι.
0: Λοιπόν, Κυριακή, επειδή ο χρόνος.
1: Και βεβαίως, ναι, να πούμε.
0: Για τον κύριο Κικίλια.
1: Ναι, ναι, σε λίγη ώρα περιμένουμε, συνεχίζονται οι παρουσίες υπουργός.
0: Ναι, καλοκαίρι είναι ακόμα, οπότε εντάξει, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, σε λίγη ώρα περιμένουμε τον Υπουργό με πρώτη στάση στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου βεβαίως, και τη συνάντησή του με υψηλόβαθμα στελέχη εκεί για προφανείς λόγους, έτσι. Και θα ακολουθήσει λίγο μετά τις 11 ευρεία σύσκεψη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας με αντικείμενο, όπως είδαμε και σε άλλες περιοχές, τα λιμάνια, τη συγκοινωνία στο νομό μας, έργα υποδομής. Θα είναι βεβαίως και στελέχη του Λιμεναρχείου, θα είναι.
0: Πόσους υπουργούς έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα τον Αύγουστο? Τον κύριο Άδωνη που ήταν μόνιμος για 2-3 εβδομάδες, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κικίλιας. Θα μου διαφεύγουν κάποιοι. Λοιπόν, Κυριακή.
1: Παραπάνω είναι.
0: Παραπάνω
1: και
0: είναι.
1: Να πούμε ότι στις 12.30 ώρα μετά το πέρας της σύσκεψης θα μας παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Οπότε θα έχουμε περισσότερα κατά τη διάρκεια
0: λοιπόν,
1: της ημέρας.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κυριακή Πετρίδου. Την καλημέρα μας. Αυτά λοιπόν. Βασίλης Κικίλια σήμερα στη Ρόδο. Σύσκεψη στην περιφέρεια. Ανάρτηση του Περιφερειάρχη για χρηματοδότηση για το Καστέλο. Ότι χρειάζεται μια φροντίδα, τέλος πάντων, και το βράδυ θα δούμε τι θα ενημέρωση θα έχουμε στο διοικητικό, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, να σας πω ότι χθες είχαμε δεχτεί ένα τηλεφώνημα από ένα φίλο ακροατή, τον κύριο Νίκο, για μια λακκούβα επί της οδού Στέλιου Κοτιάδη, της ΔΕΙΑΡ Καμώματα. Η λακκούβα πρέπει να έκλεισε. Θα ήθελα κάποια στιγμή ο κύριος Νίκος να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Μας πήρε ο κύριος Νίκος από ό,τι μου λέει ο Κώστας ο Στρατζόπουλος ότι τακτοποιήθηκε. Χαιρόμαστε, κύριε Νίκο. Θέλουμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να είμαστε χρήσιμοι από τα μικρά, που την καθημερινότητα που είναι μεγάλα για τους πολίτες. Ξέρω τι είναι να έχεις μια λακκούβα στον δρόμο της γειτονιάς σου, να περνάς με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, και εσύ και οι υπόλοιποι, οι γειτονές σου, όλη η γειτονιά. Και ξέρω τι είναι όταν ο δρόμος είναι καλός, πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, χαίρομαι κύριε Νίκο και ευχαριστούμε που μας επικοινωνήσατε μαζί μας και βοηθήσαμε κι εμείς. Λοιπόν, μένουμε στη ΔΕΙΑΡ, γιατί το κλείσιμο της Λακκούβας ήταν ευλάβεια της ΔΕΙΑΡ, άφησε τη Λακκούβα, ναι, και πήγε χθες και την έκλεισε, έβαλε πίσω κανονικά. Λοιπόν, μένουμε στη ΔΕΙΑΡ, από ό,τι διαβάζουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα αντικατασταθεί το μέλος της διοίκησης μέχρι τώρα της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Δημήτρης Ζανετούλης, γιατί μετά την ανεξαρτητοποίησή του, τώρα πώς να το πω, από την παράταξη του κυρίου Νίκου Γερονικόλα, φαίνεται η αποκεντρωμένη δεν αποδέχεται την ερμηνεία που είχε δοθεί από την ΔΕΙΑΡ. Θα τον καλημερίσουμε. Κύριε Ζανετούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και του σταθμού. Και
0: σας χάσαμε από τη Δημοτική Επιτροπή, τώρα σας χάνουμε και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ.
2: Δεν πειράζει αγαπητή Ρένα, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική. Δεν είναι ανεξαρτητοποίηση, είναι διαγραφή.
0: Διαγραφή, είναι εντάξει, μια, ναι.
2: Ναι, είναι μια απόφαση που πήρε ο αγαπητός κύριο Νίκος Γερονικόλας από μόνος του, χωρίς να σε καλέσει κάποιο όργανο της παράταξης την οποία φτιάξαμε, χωρίς να ρωτήσει, να συμβουλευτεί τα εκλεγμένα μέλη της παράταξης, τα χωριά, παντού, χωρίς να συγκαλέσει κάποιο όργανο, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά, εντολές έλαβε και αντί οι αντίπαλοι πολιτικοί να καθαρίσουν εντός εισαγωγικών τον κύριο Βαγιανό.
0: Καθαρίσανε σας, ναι.
2: Δεν πειράζει, κλείνει ένας ωραίος κύκλος 10 χρόνων από το 2015 στην ΔΕΙΑΡ, πολλές αναμνήσεις, αγώνας, παραμένω στρατιώτης της ΔΕΙΑΡ, αυτό θέλω να το ακούσουν όλοι, δεν σημαίνει ότι θα κλείσω το στόμα μου, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, πάντα θα υπερασπίζομαι. Όπως έκανα τα 10 τελευταία χρόνια εξάλλου από το 2015 έως και σήμερα 11 πια, θα συνεχίζω και ως Δημοτικός Σύμβουλος. Έχω το δικαίωμα να πηγαίνω στις συνεδριάσεις, να παρακολουθώ τις εξελίξεις των θεμάτων τη ΔΕΙΑΡ και να κάνω ό,τι έκανα και πριν. Κλείνει διοικητικά όμως ένας κύκλος και θα ήθελα μέσα από την εκπομπή να ευχαριστήσω, αν θέλετε, όλους όσους διατέλεσαν πρόεδροι στη ΔΕΙΑΡ και στα διοικητικά συμβούλια. Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από όλους. Το προσωπικό της ΔΕΙΑΡ, τους συνεργάτες της ΔΕΙΑΡ και τους πολίτες με τους οποίους είχα μια συνεργασία για θέματα που τους αφορούσαν. Προσωπικά δεν με στεναχωρεί καθόλου το γεγονός. Άλλους ας στεναχωρεί, εμένα γιατί να με στεναχωρήσει. Για μένα, ξέρετε, δεν ήταν μόνο η συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Είμαι από τους ανθρώπους που παίρνω μέρος στο πεδίο, στο δίκτυο, στην ανόρυξη γεώτρησης, στην εξέλιξη του έργου.
0: Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί με την παρουσία σας όλο αυτό το διάσημα που θεωρεί η αποκεντρωμένη αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, που έκρινε ότι δεν έπρεπε να είσαστε, είναι μήπως ακυρωθούν?
2: Ακούστε με Ρένα, εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει κανένα έγγραφο που με αφορά. Είναι ένα μήνυμα αυτό σε όλους.

0: καινούριο κώδικα αυτοδιοίκησης. Το ξέρετε καλά αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει περιγραφεί με ποιο τρόπο θα εκλέγονται τα νέα διοικητικά συμβούλια. Έχει αλλάξει η σύνθεση του Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Τώρα επιστρέφουμε σε διατάξεις ενός παλιού κατηργημένου κώδικα, παίρνουμε από εκεί άρθρα και τα εφαρμόζουμε σε μια νέα δομή, όταν διατάξεις του νέου κώδικα ορίζουν ότι τα διοικητικά συμβούλια των ΔΕΙΑΡ παραμένουν και δεν ανασυντίθεται. Είναι ερωτήματα τα οποία θα βάλω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Νομίζω ότι η ΔΕΙΑΡ είχε θέσει σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν νομίζω να έχετε πάρει ακόμα απάντηση.
0: Δύο φορές ετέθηκαν αυτά τα ερωτήματα συγκεκριμένα. Ζητήσαμε τις μεταβατικές διατάξεις όταν έχουμε ένα παλιό νόμο και πάμε σε ένα καινούριο. Σίγουρα υπάρχουν συνοδευτικές μεταβατικές διατάξεις. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχουν προγραμματίσει να γίνει θα γίνει, αγαπητή Ρένα. Ναι, υπήρχαν συνεδριάσεις που πήρα μέρος και υπήρχαν συνεδριάσεις που δεν πήρα μέρος.
1: Ναι.
0: Το αν πήρα σε 2, 3, 4, 5, αυτό φαίνεται από τα πρακτικά και το να πω εγώ ναι ή όχι είναι περιττό. Υπάρχουν τα πρακτικά αναρτημένα στην διάβγεια.
1: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Κύριε Δημήτρη Ζανετούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Θα σας ακούσουμε και το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την καλημέρα μας.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά από τον Δημήτρη το Ζανετούλη. Το ρολόι δείχνει 9 ακριβώς. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε με βαρύ πυροβολικό και με ειδήσεις. Πάμε.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Champions League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Ένωση συνέτρεψε 4-0 τη Λεύσκη στην All Win Arena και σε συνδυασμό με το 0-0 της Σόφιας σφράγισε το εισιτήριο. 2 γκολ ο Βάργα και από 1 η Γιώβιτς και Μάριν με πέναλτι. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ελλάδα στην σημερινή.

0: σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο στους παίκτες της ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Όνειρο αν δούμε που ήμασταν πριν ένα χρόνο και που είμαστε τώρα, επισήμανε στις δηλώσεις του ο Μάρκο Νικολίτς. Πρώτο στόχος επετεύχθη να παλέψουμε κάθε μάτς, τα λόγια του Λούκα Γιώβιτς. Σε συμφωνία με την Τωρίνο, στα 6-2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν ήρθε ο Ολυμπιακός και πλέον συζητάει με τον Νορβηγό δεξιό μπακ. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ελβετό Εκστρέμ Βάργκας από τη Σεβίλη, ενώ ο Άλβαρες βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας για τη μεσαία γραμμή. Στο κάδρο, η απόκτηση του 20χρονου Χαφ Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιγχαμ. Συμβόλαιο μέχρι το 2029 υπέγραψε ο Ζώτα Σίλβα. Σίγουρος για την ετοιμότητα του Παναθηναϊκού και αισιόδοξος για την πρόκριση εμφανίστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της Ρεβάνς με την Χραντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Κάτρες αντί του τραυματία Τσάπρα, η μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός Χάφι Μπραν Λούζα στη Βίλεμο Βιλένα στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Τούμπα στη Χαβρή. Χωρίς τον Καμαρά ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League αφού έμεινε εκτός αποστολής λόγω επιβάρυνσης. Έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στην πίεση ή να παίξουμε με την καρδιά μας, τόνισε ο Αλέσιο Λύση. Με μύθους στην κορυφή, τον Πέλκα πίσω του και τους Λουσέσαν τα Μαρία στα χαφ, τα πλάνα του Ιταλού τεχνικού. Για να κτίσεις νοοτροπία νικητή πρέπει να κερδίζεις και αυτά τα μάτς το μήνυμα του Χρήστου Κόντι στον Όφη εν ώψη της απόψινής ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Μποχαλάκης Καραχάλιο στα χαφ και Αποστολάκης Ντίκμαν στο δεξί άκρο, τα δύο διλήμματα για την ενδεκάδα. Συνάντηση με το τεχνικό επιτελείο και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος της διοίκησης του Άρη, ο Άβραμ Γκραντ, που ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, θα βρίσκεται και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Αριστερό μπακ, στόπερ και εξτρέμ η επόμενη μεταγραφική στόχη των κίτρινων. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη του αγώνα με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη συνέχεια, ο Βασίλης Πανούλης θα κάνει γνωστή τη δωδεκάδα και το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Ρίγα όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής που είχε τον καλύτερο χρόνο. Πρόκριση στα προημιτελικά του σκιφ για τον Στέφανο Ντούσκο που τερμάτισε πρώτος στην πέμπτη σειρά. Εκτός τελικού στη Δίκοπο η Παπα Κωνσταντίνου Μπούρκας που θα αγωνιστούν για τις θέσεις 7-12. Με ήττα 3-0 σετ από τη Σερβία, ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που έχει εξασφαλίσει μία θέση στη φάση των 16 περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα νοκάουτ. Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά του Winston Salem Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ζητήθηκε 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβα πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Revanse κατά play-off. Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1 και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-2 στην παράταση. Η Χάρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference. Η Real Madrid της συνέτριψε 4-1 τη Real Sociedad σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Σε παιχνίδια για τον δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας, Tottenham Charlton 5-1, Newcastle West Brom 3-2, Preston Everton 0-4 και Bradford Burnley 4-2 στα πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο, μουστάκα.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Με αεροπλάνα και βαπόρια θυμηθήκαμε, τη θυμόμαστε πάντα, τη Σωτηρία Μπέλου που έφυγε σαν σήμερα το 1997. Ακούγαμε και τον Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο. Μια μεγάλη λαϊκή φωνή, φωνή του ρεμπέτικου, αλλά και σε ροκ διασκευές όπως αυτό το τραγούδι που είναι μοναδικό, ξεχωριστό. Η Ελλάδα δεν ξεχνά τη Σωτηρία την Μπέλου, όπως και τόσες άλλες μεγάλες φωνές που έχουμε. Εδώ είμαστε, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Κώστας Τρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν μεταξύ ΔΕΙΑΡ, Περιφέρειας. Από τη μια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο Σωτήρης Βαγιανός, από την άλλη ο Χρήστος ο Ευστρατίου, για τα έργα που εκτελεί η ΔΕΙΑΡ στην περιοχή Μασάρων Καλάθου, κάπου εκεί τέλος πάντων. Έχουμε ξεκινήσει από Μάσαρη και Κάλαθο, ναι. Είναι πλάκι το Facebook. Τώρα έχουμε πάει στο GPT, στην τεχνική νοημοσύνη. Και βεβαίως το ερώτημα είναι ένα. Τα έργα αυτά που γίνονται θα έπρεπε να γίνουν, είναι νόμιμα? Η ΔΕΙΑΡ λέει ότι όλα χρειάζονται, χρειάζεται το έργο, αυτό είναι σημαντικό και όλα είναι νόμιμα. Και μάλιστα παραπέμπει χθες, έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα και μάλιστα λέει ότι αυτά έχουν αναρτηθεί στο Διάβια, που σημαίνει ότι μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να τα βρει. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό. Κύριε Βαγιανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαγιανάκη, καλημέρα στη Ρόδο.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Βρίσκομαι στην Πάρο.
0: Στην Πάρο.
1: Για ένα ραντεβού.
0: Ναι.
1: Είμαι στην Πάρο, ναι, για ένα ραντεβού που έχω με τον κύριο Μπιζά.
0: Το δήμαρχο της Πάρου.
1: Το δήμαρχο της Πάρου, ναι. Έχουμε να συζητήσουμε κάποια ζητήματα συνεργασίας και σύμπραξης σε συγκεκριμένα θέματα.
0: Ποια είναι αυτά τα θέματα?
1: Θα τα αποκαλύψουμε όταν έρθει η ώρα.
0: Να πω εγώ κάτι. Ναι, τώρα ναι. Το Σεπτέμβριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΦΟΣΔΑ, σωστά?
1: Σωστά.
0: Όπως έχουμε ακούσει σε Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Κολιάδης προτίθεται να προτείνει εσάς για τη θέση του Αντιπρόεδρου, την οποία κατέχει ο ίδιος μέχρι τώρα. Και από ό,τι ξέρω, ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται με ψηφοφορία. Μήπως οι επαφές αυτές και οι επισκέψεις έχουν στόχο αυτή την ψηφοφορία?
1: Με τιμά η πρόθεση του Δημάρχου, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα τι και πώς θα γίνει σε αυτό το ζήτημα. Η συζήτηση με τον κύριο Μπιζά δεν εδράζεται πάνω σε θέμα της ψηφοφορίας, είναι πάρα πολύ μακρινό.
0: Πόσο μακρινό, μέσα στο Σεπτέμβριο, πότε είναι η Γενική Συνέλευση?
1: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για το κατά πόσο θα μπορούσε να αντικατασταθεί ο αναπληρωτής του Δημάρχου, έτσι ώστε να μην πάμε σε εκλογές. Είναι κάτι το οποίο πάντως δεν σχετίζεται στην παρούσα φάση. Είναι πολλά τα ζητήματα που μαθαίνουν με άλλα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου προφανώς, όπως έχει να κάνει με προβλήματα της καθημερινότητας. Το θέμα της αποκομιδής, των σκουπιδιών, της διαχείρισης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και έχω με εντολή του Δημάρχου, βρίσκομαι εδώ για να κάνουμε μια κουβέντα με τον Δημάρχο, να παραθέσουμε κάποια στοιχεία και κάποια στατιστικά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε Διπάρος πέρασε μια μεγάλη αναστάτωση με την πυρκαγιά.
0: Όπως και εμείς το 23, ναι.
1: Πολύ σωστά. Και από εκεί και μετά είμαστε μια ομάδα σε αυτόν τον αγώνα της καθημερινότητας, η Δήμη, και προσπαθούμε ο ένας από τον άλλον με ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων, τεχνολογιών να βοηθήσουμε όσο γίνεται, και γι' αυτό οι σχέσεις μας πρέπει να είναι πάρα πολύ συχνές και αμφίδρομες και διαλειτουργικές σε κάποιες φάσεις.
0: Θα μείνετε στην Πάρο ή θα πάτε και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων?
1: Υπάρχει μια σκέψη, μιλάω λίγο, πρέπει να μιλήσω σήμερα με τον κύριο Λιανό, μήπως κάνω και ένα fast track ταξίδι στην Συνάξο.
0: Ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι στις Κυκλάδες πάντως, κύριε Βαγγέννα, πρέπει να πω εγώ. Λοιπόν, τώρα για να έρθουμε στην αντιπαράθεση που μια υλογραφία τέλος πάντων μεταξύ της ΔΕΙΑΡ και του κυρίου Ευστρατίου με κάποια ερωτήματα που είχε θέσει για τα έργα που κάνει η ΔΕΙΑΡ στα Μάσαρη και στην Κάλαθο. Mm-hmm. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από λίγο καιρό ότι εσείς υποστηρίζετε ότι καθόλου είναι νόμιμη η ΔΕΙΑΡ, όμως ο κύριος Ευστρατίου επιμένει, μάλιστα χθες ψιλοειρωνεύεται ότι χρησιμοποιείται για τις απαντήσεις στο GPT. Τι λέτε?
1: Χαίρομαι που η συζήτηση μεταφέρθηκε στο ChatGPT, κάτι που δεν χρησιμοποιώ, έτσι το δηλώνω. Χρησιμοποιώ άλλη πλατφόρμα προφανώς. Μέχρι το ChatGPT είναι ένα εργαλείο που δεν είναι τόσο εξειδικευμένο. Εμείς χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Προφανώς εκεί πάει το πράγμα όταν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παραδείγματος χάρη.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία όμως που φαίνεται αν ένα κείμενο έχει συνταχθεί από...
1: Πώς φαίνεται το κείμενο, κυρία Βαγγελάκη? Σημασία έχει τι λέει το κείμενο.
0: Ναι, και τι στοιχεία γιατί, βέβαια γιατί δίνεις και ξέρετε... στην τεχνική νοημοσύνη κάθε φορά, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Λέω ότι σημασία δεν είναι αν χρησιμοποιείς την τεχνική νοημοσύνη, γιατί όλοι τη χρησιμοποιούμε λίγο ή πολύ, αλλά τι στοιχεία δίνεις και κατά πόσα ελέγχεις μετά το κείμενο.
1: Κυρία Βαγιανάκη, τα κείμενα που εξάγουμε ως, μέσω της βοήθειας της νοημοσύνης, προφανώς και έχουν όλα τα στοιχεία, γι' αυτό και πάνω αναγράφουν αντά, αναγράφουν αδάμα, αναγράφουν αριθμούς φέκα, αναγράφουν ομοθεσίες, τις οποίες προφανώς πρέπει να ελέγξεις. Και ξαναλέω, σε μια εποχή που το ελληνικό κράτος μετενομάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, τη στιγμή που το ελληνικό κράτος δαπανά πάνω από 60 εκατομμύρια για να στήσει σερβερς και να εξειδικεύσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη δημόσια διοίκηση, πράγματα προφανώς που ο κ. Στρατίου δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Αλλά δεν τον παρεξηγώ. Το αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι μετά την απάντηση της ΔΕΙΑΡ, την επίσημη απάντηση, κάτι που το ισχυριστήκαμε από την πρώτη στιγμή, κάτι που καταθέσαμε στη μήνυσή μας στο αστυνομικό τμήμα του Γιαναδίου την ίδια στιγμή, γι' αυτό δεν σταμάτησε το έργο. Το έργο είναι πλήρως νόμιμο και γι' αυτό το λόγο ο κ. Στρατίου, μετά την απάντησή μας, σε μια δήλωση αμηχανίας, τον οποίο τον κατανοώ πραγματικά, όταν έχει ξεκινήσει μια αντιπαράθεση πυροτέχνημα, ξανά και έρχεται μια απάντηση και δεν έχεις κάτι να πεις, θα πρέπει να πεις ότι χαίρομαι, μιλάω με το ChatGPT. Να τους δώσω το ακριβές όνομα του ChatGPT που χρησιμοποιώ, ίσως και το χαϊδευτικό που θα μπορούσα να του δώσω, δηλαδή μπορώ να αλλάξω όνομα την πλατφόρμα μου που χρησιμοποιώ για να τη λέω Χρήστο. Και να μιλάει με τον Χρήστο απευθείας. Να συστήνεται κάθε μέρα. Ρε, καλημέρα Χρήστο.
0: Λοιπόν, πάμε στην ουσία, κύριε Βαγιανέ.
1: Αχ, Θεέ μου. Πραγματικά η ουσία είναι... την ουσία τη βλέπει ο κόσμος. 88 νησιά. Δεν ξέρω εγώ πόσες ΔΕΙΑ είναι στην περιφέρεια του Αιγαίου. Και 2 χρόνια τώρα, ένας εχθρός. Γιατί είμαι εχθρός. Είμαι εχθρός. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει άλλα προβλήματα. Είμαι στην Πάρο. Θέλετε να έρθετε να δούμε τα προβλήματα και τη στήριξη που χρειάζεται η ΔΕΙΑ Πάρου? Θέλετε να μιλήσουμε για τη ΔΕΙΑ Σίμης? Θέλετε να μιλήσουμε για τα νησιά που υποφέρουν? Και δεν έχουμε με τίποτα άλλο να ασχοληθούμε παρά μόνο
0: τώρα, κύριε Βαγιανέ. Ο κύριος Ευστρατίου λέει ότι δεν έχετε αδειοδοτήσεις. Λέει ότι δεν παρεμβαίνετε σε χώρους που πρέπει να πάρετε εγκρίσεις. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Με συγχωρείτε. Στον κύριο Στρατίου παραδόθηκε χθες ένα ολόκληρο WeTransfer, transfer, το οποίο περιείχε μέσα το σύνολο των εγγράφων. Είδατε εσείς την ανάρτησή του μετά να λέει κάτι? Α, ζητήσαμε αυτό και λείπει.
0: Όχι, στην τεχνητή νοημοσύνη έκανε αναφορά.
1: Ακόμα. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποιος είναι ο κύριος Στρατίου και η περιφέρεια να ελέγξει σε αυτόν τον βαθμό, η αρχή διαφάνειας? Ας φωνάξουμε την αρχή διαφάνειας και οι δυο μας. Ας τη φωνάξουμε. Να πάμε σε κατασταλτικούς ελέγχους. Δεν τους φοβόμαστε, εμείς είμαστε έτοιμοι. Γιατί το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Και θέλετε να ξέρετε και κάτι. Αν σε ένα βαθμό αυτή η ΔΕΙΑ Ρόδου είναι τυπική στις διαδικασίες της, το οφείλει σε αυτή την αντιπαράθεση. Ξέρουμε ότι είμαστε στο στόχαστρο. Λέτε να είμαστε τόσο αδαείς ώστε να κάνουμε πράγματα έξω από το κουτί.
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Είμαστε
0: ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έχουν το χέρι τους σε σκανδάλι. Εμείς με το χέρι, με το λέιζερ κάποιον από τα όπλα τους, είμαστε παραγωγικοί. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε και κόντρα σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση, σε οποιαδήποτε πόλεμο γίνεται και ξαφνικά να εμφανίζεται κάποιος ως ότι είναι αυτός που είναι σε άμυνα. Προφανώς ο κόσμος ξέρει, δεν θα συζητήσουμε την διαδικασία. Εδώ έχουμε όμως πολιτικά θεσμικά τοπήματα. Έχει παραμεληθεί όλη η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως προς τις δράσεις και τις υποδομές και ασχολείται το σύνολο της περιφέρειας. Ξέρετε τι μου λένε στα νησιά? Σταμάτα, μπας και δει και εμάς κανένας. Αυτό μας λένε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε παρατήσει τα πάντα και ασχολούμαστε μόνο με τον Βαϊανό, τη Διάρκεια Μεσονική. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αποδεδειγμένα. Είναι αποδεδειγμένο αυτό που σας λέω. Και νομίζω εσείς το ξέρετε καλύτερα. Γιατί έχετε κουραστεί να ψάχνετε ή να συζητάμε συνεχώς για το τι θα πούμε για αυτό που έγινε στην περιφέρεια.
0: Έλεγα. Ναι, κουράζεται και ο κόσμος με τα ίδια όλα αυτά.
1: Έχουμε κουραστεί εμείς που τα αντιμετωπίζουμε. Που θέλω να σας πω, υπό άλλες συνθήκες, αν ήταν άλλο πολιτικό πρόσωπο, θα έλεγε μια χαρά διαφήμιση μου κάνει. Κουράστηκε ο κόσμος αυτή η διαδικασία. Φτάνει. Φτάνει.
0: Εσείς λοιπόν λέτε στον κύριο Ευστρατίου.
1: Ναι. Να σας πω κάτι τελευταίο. Ο καλός ο στρατηγός ή αυτός που νομίζει ότι είναι στρατηγός πρέπει να δει πότε μπροστά του έχει κύμα και πότε έχει βράχο. Όταν έχεις βράχο δεν πας πάνω του συνεχώς με κύματα.
0: Ελύσεσαι, ναι.
1: Ή ελύσεσαι ή αρχίζεις να κατανοείς ότι ρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος...
0: Ή πετάς κανένα δυναμίτη ναι, και τον εξαφανίζεις.
1: Μπράβο, για τους δυναμίτες είναι η δουλειά μας. Οι δυναμίτες είναι η δουλειά μας να τους αντιμετωπίσουμε. Τους έχουμε ζήσει, τους έχουμε, έχει ποτιστεί το πετσί μας με μπαρούτι. Και μας το δώσαν άλλοι.
0: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Βαγιανέ.
1: Πριν καν αναλάβεις, όταν βάλεις από το 23 με συγκεκριμένη στοχευμένη διαδικασία από κάθε πλευρά, από κάθε μετέρηση, νομίζω ότι δεν ψήνεσαι. Αλεξίσφαιρο γίνεσαι.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι. Με ενολίγης, κύριε Βαγιανέ, από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε στον κύριο Ευστρατίου, καλέστε την Επιτροπή, την Αρχή Διαφάνειας.
1: Την έχουν επικαλεστεί όποτε θέλουν. Όποτε θέλουν.
0: Οπότε τώρα δεν είναι. Αυτό το έργο που κάνετε εκεί μας λέτε ότι είναι απαραίτητο και το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη η περιφέρεια θα ξαναδημοπρατήσει τον αγωγό, το Νότιο για την ίδρυυση της ίδιας περιοχής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν είμαι ακόμα πολύ σίγουρος γι' αυτό.
0: Α, για τη δημοπράτηση δηλαδή.
1: Τι θα αλλάξει κύριε Βαγιανέκη?
0: Δηλαδή ας πούμε ότι δρομολογηθούν, εσείς έχετε δρομολογήσει αυτό το έργο από τη ΔΕΙΑΡ. Το δρομολογήσει ξανά η ΔΕΙΑΡ.
1: Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η εκαθάριση της προηγούμενης σύμβασης. Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή να εκαθαρίσει το τι είναι, έχει γίνει η προμήθεια των υλικών, τα έχει πιστοποιήσει στην αποθήκη, τα έχει πληρώσει και στέκονται στο γαδουρά με άγνωστη ποιότητα αγωγών και ειδικών τεμαχίων για να αρχίσουμε να σκάβουμε, να περνάμε οπτικές ίνες και δίκτυα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό για να το κάνει η περιφέρεια στην πάρουσα φάση, έτσι όπως λειτουργεί.
0: Πάντως αυτοί λένε ότι στο επόμενο δίμηνο, αν θυμάμαι καλά το πολύ, θα ξαναδημοπρατηθεί.
1: Εύχομαι, γιατί σας το έχω ξαναπεί, ότι ως προς το τεχνικό κομμάτι και το κομμάτι των συνεργασιών της περιφέρειας για αξιόλογους μηχανικούς, ειδικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών και καταδεικνύει κατά πολύ.
0: Σας απαντούν γιατί... τώρα στο κινητό?
1: Μας απαντούν στο κινητό, ναι. Μας απαντούν. Έχουμε καλές σχέσεις.
0: Σας είχαν μπλοκάρει, ναι.
1: Ποτέ δεν αμφισβήτησα τις δυνατότητες και τις ικανότητες των μηχανικών της περιφέρειας. Αυτό είναι καταγεγραμμένο.
0: Όχι, δεν είπα για τις δυνατότητες, αλλά για τον μπλοκάρισμα στο κινητό σας. Ναι. Από τον κύριο Λιμπερόπουλο. Το είχατε δείξει σε Δημοτικό
1: Συμβούλιο.
0: Είναι
1: λογικό όταν ένας υπηρεσιακός γίνεται μέρος ή κάποιος τον κάνει μέρος μιας πολιτικής διαμάχης. Είναι πολύ εύκολο για έναν άνθρωπο που δεν είναι πολιτικός να έρθει και να κατεβάσει ρολά που λέμε και να αντιδράσει. Έτσι εγώ δεν παρεξηγώ ποτέ, τους λέω, με τον κύριο Λιμπερόπουλο και τον κύριο Λιμπέρη και τον κύριο Λαμπριανό. Έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις, δουλεύουμε πάρα πολύ συλλογικά και την άποψη του κυρίου Λιμπερόπουλου για μένα που έχει ακουστεί έτσι σε στενές συζητήσεις με διάφορους συνεργάτες μου, τον ευχαριστώ για την άποψη που έχει για μένα και με τιμά ιδιαίτερα.
0: Σήμερα δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα είστε, κύριε Βαγιανέ?
1: Θα είμαι με Zoom, γιατί πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα και για το θέμα της γαστρεντερίτιδας.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα παρουσιάσω στοιχεία και με λυπεί το γεγονός ότι χθες ο κύριος Καραμαρίτης βρέθηκε στην εκπομπή σας και δεν άκουσα ούτε λέξη. Ούτε λέξη για δύο έγγραφα που έχει στείλει ο ΕΟΔΗ και η Διεύθυνση Υγείας ενώ το νοσοκομείο.
0: Μας είπε ότι ασχολείται, λέει ο ΕΟΔΗ. Πώς ασχολείται τώρα,
1: κυρία,
0: ναι.
1: Κυρία Βανιανάκη, αυτή η κουβέντα το ότι ασχολείται ήταν ίσως η πιο βαριά. Ήταν η πιο βαριά κουβέντα.
0: Γιατί το λέτε?
1: Ασχολείται. Δεν υπάρχει επιδημιολογικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ληφθούν πρωτόκολλα. Έχουν καταγραφεί από πού ήρθαν αυτοί οι πελάτες, τι φάγανε, τι
0: φαίνεται όχι.
1: Από ό,τι φαίνεται όχι. Άρα τι συζήτηση είναι αυτή που γίνεται για την γαστρεντερίτιδα και ο αρμόδιος φορέας μένει αμέτωχος?
0: Έχετε δίκιο.
1: Έχουμε δίκιο. Ναι. Όπως είχαμε δίκιο και στη συνάντηση με τους ξενοδόχους που τους είπαμε γιατί δεν βγάζετε τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών στις θάλασσές σας.
0: Και τι σας είπαν?
1: Κουβέντα. Πώς είναι τα αποτελέσματά σας, κύριε ξενοδόχοι? Τέλεια. Γιατί δεν τα βγάζετε?
0: Πάντως εδώ η ευθύνη του ΕΟΔΗ που όφιλε να πάρει στοιχεία, να συντονίσει, να κατευθύνει όλη αυτή τη διαδικασία είναι τεράστια κατά
1: δεν
0: την άποψή μου.
1: Δεν ξέρω αν είναι ευθύνη ΕΟΔΗ. Το έγγραφο που έχω από τον ΕΟΔΗ δεν μου καταδεικνύει ότι αυτός έχει την ευθύνη. Το ΕΟΔΗ κάνει συστάσεις για ποιο λόγο δεν έγιναν οι καταγραφές αυτές που μόλις σας προείπα, τα οποία θα καταδείκνυαν αν υπάρχει επιδημιολογικό φαινόμενο, αν πρέπει να ληφθούν πρωτόκολλα, να εξεταστούν οι πηγές, παραδείγματος χάρη όταν έχουμε 10 κρούσματα μαζεμένα που ήρθαν από ένα εστιατόριο. Το εστιατόριο πρέπει να ελεγχθεί. Το ξενοδοχείο πρέπει να ελεγχθεί. Η ΔΕΙΑΡ πρέπει να ελεγχθεί. Να βάλω και εμάς μαζί. Που τα στατιστικά δεδομένα είναι, δεν έχουν καμία σχέση με τα νούμερα που ακούγονται προφανώς. Όπως επίσης και οι πηγές των δεδομένων πάλι δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι ακούγεται στοχευμένα και από συγκεκριμένους. Που αφορά το νησί το οποίο έχει δεχτεί για μένα τη φετινή χρονιά το μεγαλύτερο πόλεμο που θα μπορούσε να δεχθεί ο τουριστικός τουρισμός όλων των εποχών εκ των έσω.
0: Και εντύπωση βέβαια κάνει ότι οι κατεξοχήν άνθρωποι του τουρισμού που βγαίνουν σε ανάλογες περιπτώσεις και στηρίζουν το προϊόν δεν τους είδαμε. Λοιπόν, κύριε Σωτήρη Βαγιανέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Την καλά,
0: καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, βγάλαμε ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από τη συζήτησή μας με τον Σωτήρη Βαγιανό. Πρώτον, ότι είναι στην Πάρο και θα συναντήσει το δήμαρχο Μπιζά της Πάρου και το Φώστα. Αυτό λέει το δικό μας ρεπορτάζ. Ο ίδιος λέει για συνεργασίες. Και πιθανόν να πάει και στην Άξο, περιοδία του κυρίου Σωτήρη Βαγιανού στις Κυκλάδες. Ναι. Νομίζω ότι αυτό ήταν, έδωσε και τις δικές του απαντήσεις και για τις επιστολές που ανταλλάσσει με τον Χρήστο τον Ευστρατίου για την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά, το Facebook και όλα αυτά, ή το έργο εκεί που εκτελεί η ΔΕΙΑΡ στην Κάλαθο και στη Λάρδο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Top FM 102,4.

0: μα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τις 9. Στο προηγούμενο τέταρτο μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον Σωτήρη Βαγιανό. Τώρα πάμε στην περιφέρεια να καλημερίσω τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Κύριε Ευστρατίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βαγιανάκη, καλημέρα.
0: Και χρόνια πολλά, ο Ιώσης Φανούρης. Πήγατε χθες βράδυ, ναι, φαντάζομαι ότι πήγατε.
1: Πήγα.
0: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την ανταλλαγή επιστολών με τον κύριο Βαγιανό? Θα συνεχιστεί για πολύ ή θα κρατεί η βαλίτσα?
1: Σας άκουσα πριν, κυρία Βαγιανάκη, και εσάς και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, και όσο από ό,τι κατάλαβα βρίσκεται στην... από ό,τι μας είπε... ότι
0: στην Πάρο. Περιοδίες στις Κυκλάδες.
1: Ναι. Και βλέπουμε ένα Βαγιανό πάλι να το παίζει θύμα... και ότι είναι στο στόχαστρο, ενώ είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε την πολεμική μόνος του, από την αρχή δηλαδή, από όσο θυμόμαστε, από την στιγμή που είχε πάει στην ΔΕΙΑ, με όλα αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, με το να διεκδικεί το φράγμα, με την προγραμματική να μας δημιουργεί διάφορα θέματα κτλ.
0: Καλά το, ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ, κύριε Ευστρατίου, τώρα για να τα λέμε τα πράγματα, και κάποιος άλλος να ήταν πρόεδρος στη ΔΕΙΑΡ, μπορεί να το διεκδικούσε το ίδιο το φράγμα. Δηλαδή και εγώ αν ήμουν στη θέση του Σωτήρου του Βαγιανού, θα ήθελα να, το φράγμα να γυρίσει στη ΔΕΙΑΡ.
1: Να γυρίσει στη ΔΕΙΑΡ.
0: Για να πούμε δηλαδή ότι εντάξει, δεν ξέρω για τις υπερβολές που λέτε. Ναι.
1: Αντικρούει όλα αυτά που έχουν γίνει και... να βάζει πολλά και διάφορα θέματα.
0: Τώρα επί της ουσίας, εσείς επιμένετε ότι δεν έχει, ότι έπρεπε να έχει αδειοδοτήσεις που δεν έχει, ότι παρεμβαίνει εκεί που δεν πρέπει.
1: Κυρία Βενιανάκη, λέει πάρα πολλά ψέματα. Και από ό,τι τον ακούσαμε και τώρα, έτσι και να μας πει ότι είναι ένας βράχος, βλέπετε ότι είναι ένας πολιτικός δαΐς. Έτσι με όλα αυτά τα οποία λέει και όπως ενεργεί, έτσι αυτό έχουμε καταλάβει όλοι μας. Και αυτό βλέπουμε συνέχεια και στις δηλώσεις του, αλλά και το πώς λειτουργεί.
0: Πέραν των δηλώσεων όμως, κύριε Ευστρατίου, ο πολίτης θέλει να μάθει και επί της ουσίας. Τελικά πού είναι το δίκαιο, από ποια πλευρά? Από την πλευρά τη δική σας, από την πλευρά της ΔΕΙΑΡ? Όλα αυτά που κάνει ο Σωτήρης ο Βαγιανός με τη ΔΕΙΑΡ είναι νόμιμα?
1: Όχι, κύριε Βαγιανάκη, δεν είναι νόμιμα. Δεν λειτουργεί νόμιμα.
0: Αυτός ισχυρίζεται και η ΔΕΙΑΡ με όλα τα έγγραφα που σας έστειλε χθες και που λέει ότι είναι αναρτημένα και είναι στο διάβγεια.
1: Ωραία. Από μία πρώτη ματιά, κυρία Βαγιανάκη, αν θυμάστε την εκπομπή τη δική σας, στις 18, έτσι όπου το.
0: Ναι, τα είχαμε ξαναπεί.
1: Και βλέπουμε κάποια, δηλαδή είχε στηριχθεί από την αρχή ότι έχει όλες τις περιβαλλοντολογικές μελέτες. Πράγματι το οποίο μας το αναιρεί τώρα στα χθεσινά. Από μία πρώτη ματιά την οποία.
0: Όχι, είχε πει δεν χρειαζόταν να πάρει κάποιες εγκρίσεις από εσάς για το ρέμα, για τα ρέματα, κάτι τέτοια. Ότι σε ένα δρόμο που παρενέβη ήταν δημοτικός, τα θυμάμαι αυτά πολύ καλά.
1: Κυρία Γιονάκη, το ότι ένα έργο μπορεί να απαλλάξει από περιβαλλοντική αντιοδότηση από τη διαδικασία οριοθέτησης, δεν σημαίνει ότι σε καμιά περίπτωση ότι όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει. Διαφορετικά. Γιατί να υπάρχει και να έχουμε εμείς την αρμοδιότητα αστυνόμευσης των ρεμάτων? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και πρέπει να καταθέσει κάποιες μελέτες, υδραυλικές μελέτες και κάποιες άλλες μελέτες οι οποίες πρέπει να δώσει στην υπηρεσία ή στην υπηρεσία η οποία επιβλέπει τα ρέματα. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα ο κύριος Βαγιανός μέσα στα ρέματα με βαριά μηχανήματα και να σκάβει και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Τώρα πώς θα λυθεί αυτό το θέμα? Πώς θα πάει η βαλίτσα? Τώρα έχει μπει μέσα και η τεχνητή νοημοσύνη, το GPT, το βάλατε εσείς. Αυτό λέει ότι χρησιμοποιεί μια άλλη πλατφόρμα, η ΔΕΙΑΡ. Αυτό είναι το λιγότερο, ναι.
1: Κύριε Βαγιανάκη, εδώ βλέπουμε πράγματα και θάματα. Έχουμε πραγματικά χάσει, έχει χάσει την μπάλα ο κύριος Βαγιανός. Και να σας πω και να σας θυμίσω ότι σε πολλές των περιπτώσεων έχει κάνει πράγματα τα οποία έχει μπει μέσα σε ποτάμια, σε γέφυρες, όπως το Παλιράκι που έσπασε τα πλαϊνά της γέφυρας, έτσι, όπως και το τσιμέντομα που έκανε στο πεζοδρόμιο της γέφυρας στο Γεννάδη. Βλέπουμε να λειτουργεί από μόνος του και να μην υπολογίζει κανέναν και τίποτα.
0: Πάντως μας είπε ότι είναι ανοιχτό στο να κληθεί η αρχή διαφάνειας για να τα ελέγξει όλα αυτά.
1: Μακάρι, μακάρι να έρθει η αρχή διαφάνειας να τα δει όλα.
0: Ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και ας καλέσουν την αρχή διαφάνειας. Εμείς εδώ είμαστε, έτσι μας είπε τουλάχιστον.
1: Κύριε Βενιανάκη, θυμάστε τι μας έλεγε, ότι το έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι, κύριε. Από την πρώτη, από τα τέσσερα δημοπράτησης που είδαμε χθες, μια πρώτη ματιά που είδαμε, βλέπουμε ότι το έργο γίνεται από ιδίους πόρους. Τα τέσσερα δημοπράτησης από κάτω λέει ότι είναι... Το έργο γίνεται από δύο σπόρους της ΔΕΙΑΡ. Ο κύριος Βαγιανός τι μας έλεγε. Ότι είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι πάμε να ένα έργο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και τα λοιπά, ότι πάμε να το σταματήσουμε, ότι δεν θα έχει νερό η Λίνδος. Και βλέπουμε ότι εδώ, από τα τέχνη δημοκράτησης, δημοκρατήθηκε το 2025 από δύο σπόρους με 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Ναι, από την άλλη όμως, κύριε Ευστρατίου, η περιοχή αυτή έχει ανάγκη από νερό. Το έργο αυτό του Νότου, έχει το
1: ανάγκη,
0: δικό σας...
1: Έχει ανάγκη από νερό.
0: Έχει τεθεί εκτός ο εργολάβος με διάφορες διαδικασίες. Δηλαδή το έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τελικά είναι καρκινοβατή.
1: Εγώ συμφωνώ ότι όλοι το χρειαζόμαστε αυτό το έργο, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να παρακάμψει όλη την νομοθεσία. Και να λειτουργεί όπως λειτουργεί ο κύριος Βαγιανός. Στην απάντηση του που μου λέει ότι στην απολυτριωμένη ζώνη της Ρόδου Λίντου δεν έκανε τίποτε, ενώ έβαλε μηχανήματα που δούλευαν. Λέει ψέματα και γραπτός. Όλα αυτά θα τα δούμε. Μια πρώτη ματιά είναι όλα αυτά που σας λέω.
0: Α, τώρα τα μελετάτε, ναι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν οι ΑΔΑΜ, υπάρχουν όλα αυτά. Πρέπει να ελέγξουμε όλα αυτά που μας έχει στείλει. Αλλά από μια πρώτη ματιά βλέπουμε ότι όλα αυτά δεν συνάδουν με αυτά που είχε στηριχθεί και μας έχει πει και με αυτά τα στοιχεία που μας δίνει.
0: Κύριε Ευστρατείου, ναι.
1: Από πού θα πληρωθεί το έργο αυτό? Από πού θα πληρωθεί? Μας λέει ότι είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης και μετά βλέπουμε στα δεύτερη δημοκράτηση ότι είναι από ιδίους φόρους της ΔΕΙΑΡ.
0: Καλά, το πρόβλημα σας δεν είναι βέβαια από πού ακριβώς θα πληρωθεί, γιατί αυτό είναι θέμα της ΔΕΙΑΡ. Το πρόβλημα σας είναι όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, κυρία Βενιανάκη, βγαίνει ένας Βαγιανός και αποπροσανατολίζει τον κόσμο και λέει άλλα πράγματα και άλλα στοιχεία και σαράδια και μετά μας παραθέτει άλλα έγγραφα και μας δείχνει άλλα έγγραφα.
0: Ναι, αλλά τελικά πού πάμε?
1: Πώς το εξηγείτε δηλαδή, ωραία, πώς το εξηγείτε αυτό εδώ πέρα το πράγμα?
0: Τι να σας πω, εδώ βλέπουμε ότι η αντιπαράθεση πια επεκτείνεται και στη Μεσαινική Πόλη, μπαίνει στη Μέση Κιμενδόνη. Τι να σας πούμε κι εμείς?
1: Εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά, σας είπα, έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας τώρα, τις επόμενες ημέρες, να κάτσουμε και να δούμε αυτό που πρέπει να δούμε. Θα τα βγάλουμε αναλυτικά όλα αυτά. Όλα αυτά τα οποία μας λέει. Εγώ βλέπω να πουλάει ένα ταϊλίκι, ο κύριος Βαγιανός να συνεχίζει, να μας λέει ότι είναι ένας βράχος, ότι πρέπει να αποφεύγουμε και ανάλογα με τον κλιματισμό μην πέσουμε πάνω στο βράχο. Και να σας πω, είναι πού είναι τώρα, λέει, στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Να προσέχουν εκεί στην Πάρο, μην μπει με καμία μπολτόζα, γιατί είναι συνηθισμένο στο να μπαίνει μέσα και να κάνει έργα μέσα στα ποτάμια.
0: Δεν νομίζω, και έχει πάει, λέει, για συνεργασία με τον κύριο Μπιζά. Ναι,
1: ναι. Και του να του πω και να του προτείνω έτσι, μετά, και μετά την Άξο να πάει και στην Πάτμο. Έχει μια επιγραφή η οποία λέει: εγώ είμαι το Α και το Ω. Έτσι αισθάνεται ο κύριος Βαγιανός.
0: Λοιπόν, κύριε Στρατίου, ευχαριστώ πολύ. Ο Αϊφανούρης να βάλει το χέρι του. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρία Βενιανάκη, τον Ταϊλίκη δεν περνάει.
0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Στρατίου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ο Αϊφανούρης να βάλει το χέρι του. Τι να μας φανερώσει τώρα στην προκειμένη περίπτωση περισσότερα? Δεν χρειάζεται, αρκετά έχουν φανερωθεί. Να βάλει το χεράκι του, μπας και... γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το νησί υφίσταται. όλοι δηλαδή εμείς και εμείς και εσείς που μας ακούτε, καλημέρα. Τις συνέπειες της έλλειψης συνεργασίας, να το πω κόμψα. Θα έχει ενδιαφέρον το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγο μετά τις 5 θα ξεκινήσει. Ο κύριος Βαγιανός, όπως μας είπε, θα μπει διαδικτυακά. Βεβαίως για την παλιά πόλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το βάρος της ενημέρωσης θα πέσει στον Δήμαρχο, τον κύριο Κολιάδη, για να δούμε τι να δούμε. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα πόσο θα τραβήξει η βαλίτσα με την ανταλλαγή επιστολών LGBT, Facebook, όχι τα έχουμε αναρτήσει. Και τα έχει αναρτήσει η ΔΕΙΑ τα σχετικά έγγραφα. Τα στέλνει πακέτο στον Ευστρατείου. Η περιφέρεια λέει ότι όλα αυτά είναι στον αέρα, δεν έχουν πάρει άδειες κλπ. Η ΔΕΙΑ έχει άλλη άποψη. Άντε να βρεις άκρη. Λοιπόν, εκεί που θα βρούμε σίγουρα άκρη είναι στο Καστελόριζο. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Νίκο Ασβέστη. Είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Εμείς τώρα θα φεύγουμε από τη Ρόδο και θα πηγαίνουμε σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Ναι, γιατί εδώ είναι τα πράγματα ζόρικα. Πρέπει να κυκλοφορούμε και με κράνος, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, τι έγινε, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά βρεφονιπιακό σταθμό στο νησάκι σας?
2: Μετά από 3 χρόνια, ευχαριστούμε πολύ την Hope Genesis και την Eurolife. Είχαμε εγγενιάσει το Σεπτέμβριο του 2023 το παιδικό σταθμό. Από τότε καταβάλαμε υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να στελεχωθεί. Είχαμε κάνει το προγραμματισμό μας στον ετήσιο, είχαμε ζητήσει 10 θέσεις, από τις 10 θέσεις μας εγκρίνανε 2 και εμείς σαν δημοτική αρχή δώσαμε προτεραιότητα την κάλυψη του παιδικού σταθμού. Πέρσι δυστυχώς ήταν άκαρπος ο διαγωνισμός, δεν υπήρχε ΔΕΛΤΑ Ε. Βάλαμε τώρα ένα κίνητρο 400 ευρώ μηνιαίως για τη στέγαση και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο παιδικός σταθμός θα ανοίξει το Σεπτέμβριο. Ήδη έχουμε κατεβάσει μία ανάρτηση και ζητάμε, ρε παιδί μου, για τις εγγραφές των παιδιών να περνάνε οι ενδιαφερόμενοι από την οικονομική υπηρεσία για να ξεκινήσουμε.
0: Με πόσο άτομο προσωπικό, με 2 θα λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός?
2: Με 2, με μία ΔΕΛΤΑ Ε και μία ΤΑΦ Ε.
0: Πόσα παιδιά υπολογίζετε να γραφτούν, Δήμαρχε?
2: Πρέπει να είναι γύρω στα 15 παιδιά, πρέπει να είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μια ωραία μεγάλη παρέα, 15 πιτσιρίκια.
2: Είναι ανάσα για τους γονείς. Ειδικά για αυτούς οι οποίοι εργάζονται τους θερινούς μήνες της σεζόν. Ευελπιστούμε όλα να πάνε καλά. Έχουν πάει όλα καλά. Περιμένουμε να κάνουμε τα εγγένεια.
0: Θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο όταν θα γίνουν τα εγγένεια με τα πιτσιρικάκια. Τι άλλο γίνεται στο Καστελόριζο, πώς πάει το καλοκαίρι?
2: Το καλοκαίρι κύλησε ομαλά. Υπήρχε μια μικρή πτώση όσο αφορά επισκέπτες από την Αυστραλία. Ήταν ο πόλεμος του Ιράν που με αποτέλεσμα να ανεβάσει τα εισιτήρια 2 και 3 φορές πάνω. Αλλά σε γενικές γραμμές όλα μια χαρά. Είχαμε επισκεψιμότητα από την Τουρκία περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Δόξα σε ο Θεός, μια χαρά όλα.
0: Και δόξα τω Θεώ, μια χαρά όλα πάνε στο Καστελόριζο, χαιρόμαστε πολύ. Τι άλλα έργα έχετε σε εξέλιξη αυτόν τον καιρό, Δήμαρχε, κυρία Σβέστη?
2: Η αγροτική ολοποιία είναι στο τελικό στάδιο, έχει προκηρυχθεί και περιμένουμε τους ανάδοχους να δώσουν προσφορές, περιμένουμε εργολάβους να δώσουν προσφορές για να γίνει κάποιος ανάδοχος. Είναι η αγροτική ολοποιία από το πρόγραμμα Τρίτσης. Με το που αναλάβει έχει γύρω στις 13 μήνες παράδοση. Η ίδρυυση, πιστεύω, έχω προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Έχω δώσει και σε μια αναπτυξιακή να μου οριμάσει τις μελέτες, ούτως ώστε να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο θα ξεκινήσει και η αντικατάσταση των σωλήνων ίδρυυσης του νησιού. Είναι ζωτική σημασία αυτό το έργο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το λιμάνι μας, το είχαμε κηρύξει σε έκτακτη ανάγκη. Μας παραδόθηκε, τελείωσε και σε δεύτερη φάση έχουμε κηρύξει όλο το παραλιακό μέτωπο. Αν θυμάστε, κάποτε υπήρχε μια χρηματοδότηση, υπήρχε ανάδοχος για ένα έργο 4 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς είχε καταγγελθεί σωστέ. Το κήρυξα σε έκτακτη ανάγκη, έφερα δίτες μηχανικούς εκ νέου, κάνανε αυτοψία και βρήκανε 52 σημεία με υποσκαθές και σπηλαιώσεις. Και πλέον έχω, είμαι στην, κάνω τώρα ανάδυση σε μια αναπτυξιακή για να μου οριμάσει, για να μου τελειώσει τη μελέτη την οποία θα καταθέσω στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής για να βγει χρηματοδότηση.
0: Είναι σημαντικό για αυτό το έργο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το νησί.
2: Το αποχαιρετικό είμαστε στην όσο αφορά το πολυταξικό θα με στείλει να έτοιμα στην ΕΤΑΔ. Δυστυχώς το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο ζητάμε ανήκει στη δασική υπηρεσία. Έχουμε κάνει το αίτημά μας ώστε να αποκοπεί από το ευρύτερο ΚΑΕΚ για να προχωρήσουμε και εκεί. Στο αποχαιρετικό, όπως γνωρίζετε, μας έχει κάνει τη μελέτη ο κύριος Μαρτίνος. Την έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο, έχουμε κάνει προγραμματική με έναν ΕΟΤΑ ώστε να γίνει επικυρωποίηση της μελέτης και τώρα προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε το πολυταξικό για να προχωρήσουμε μετά στην χρηματοδότηση. Άρα, αυτό θα τραβήξει.
0: Ναι. Στοχεύεται σε σημαντικά έργα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Δήμαρχε Νίκο Σβέστη, ευχαριστώ πολύ. Ναι, την καλημέρα μας. Στο Καστελόριζο, στο κριτικό μας Καστελόριζο, το διαμάντι της χώρας, κυρίες και κύριοι, και της Ευρώπης, είναι στη άκρη της Ευρώπης, το Καστελόριζο και της χώρας μας βεβαίως, σαν Gory of Thelmoon, έχει τα θαλάσσια πάρκα, το ένα από COVID, το Καστελόριζο από τη Ρόδο, το Ερντογάν, τα καμώματα. Πού θα πάει και αυτή η βαλίτσα με τον Ερντογάν, γιατί από το Σεπτέμβριο τώρα θα έχουμε σκληρό ροκ, από ό,τι φαντάζομαι. Λοιπόν, μας ήρθε ένα δελτίο από το Εργατικό Κέντρο Ρόδου. Να ευχηθώ στον κύριο Παναγιώτη Εγγλέζο. Του έστειλα βέβαια μέσω Facebook. Είχε χτες γενέθλια, να είναι γερός δυνατός. Τον έπαιρνε και τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Κύριε Εγγλέζο, όταν γιορτάζουμε, έχουμε γενέθλια, απαντάμε σε αυτούς που παίρνουν για να μας ευχηθούν. Ναι. Λοιπόν, στο δελτίο γίνεται αναφορά στη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου στη ΔΕΘΗ. Ρόδος δίνει το παρόν στη ΔΕΘΗ 2026 με τους εργαζόμενους στο προσκήνιο, με ενότητα, αγώνα και διεκδίκηση. Ότι στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου συζητήθηκε η διεξοδικά η κατάσταση που διαμορφώνεται για τους εργαζόμενους και αποφάσισε τη δυναμική συμμετοχή του στις δράσεις και στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΓΕΣΕ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 26. Από ό,τι θυμόμαστε, τα προηγούμενα χρόνια το Εργατικό Κέντρο πάντα είχε παρουσία στις διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη κατά την εκεί παρουσία του εκάστοτε πρωθυπουργού. 57 λεπτά μετά τις 9, σήμερα είναι Πέμπτη του Αγίου Φανουρίου. Βρέστε καμιά φανουρόπιτα, είναι φανταστική η φανουρόπιτα. Ακόμα και αν δεν κάνατε, όπως δεν έκανα εγώ, αλλά δεν φοβάμαι ότι δεν θα βρω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Να μυρίσει το σπίτι, τα σπίτια μας με κανέλα, με γαρίφαλο, όλες αυτές οι ωραίες μυρωδιές, ειδικά αν έχετε παιδιά. Αν δεν έχετε κάνει φανουρόπιτα, θα είναι έγκλημα. Πρέπει τα παιδιά να τα βάζετε σε αυτές τις διαδικασίες, να μαθαίνουν από μικρά και να τα ακολουθούν και στην υπόλοιπη ζωή τους. Είναι τα ωραία πράγματα που πρέπει να τα μεταβιβάζουμε στους επόμενους.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ με την εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μοιράζει πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ στους ποδοσφαιριστές. Στις 7 στο Μονακό θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τους αντιπάλους της Ένωσης, η οποία θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Την απάντηση του Μάρκους Πέντερσεν περιμένει ο Ολυμπιακός μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο για την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού μπακ έναντι 6 εκατομμυρίων συν 2 με τη μορφή μπόνους. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ολιβετό Εκστρέμ Βάργκα στην κορυφή της λίστας για τη θέση του Χάφου Άλβαρες. Σενάριο για τον 20χρονο μέσο Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιγχαμ υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ζώτα Σίλβα. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην απόψινή ρεβάνς με τη Χραντέτς Κράλοβε για τα play-off του Conference League, με τον Κάτρι να παίρνει τη θέση του τραυματία Τσάπρα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα, ενώ το τριφύλι θα κινηθεί για την προσθήκη ενός ακόμη χαφ.

0: Πολλά τα ερωτηματικά από τον Αλέσιο Λύση για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία στα play-off του Conference League. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μύθου με τον Πέλκα πίσω του, ενώ θέση διεκδικούν Σορετήρη και Χασίδης. Σε προχωρημένες επαφές με φορ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί όφη στον επαναληπτικό με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa League. Δύο διλήμματα από τον Χρήστο Κόντι για την ενδεκάδα, με τους Μπουχαλάκη και Καραχάλιο να διεκδικούν μια θέση στα χαφ και τους Αποστολάκη και Ντίκμαν για το δεξιάκρο. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ για τον Άρη, ενώ ανοιχτό να γίνει κίνηση και για εξτρέμ. Συνάντηση με το τεχνικό επιτελείο και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος των Κίτρινων είχε ο νέος σύμβουλος της διοίκησης Αβραμ Γκραντ, που θα βρίσκεται και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Φώτης Πολυχρόνης θα διευθύνει την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ, ενώ ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στο Κηφισιά ΑΕΚ και ο Χρήστος Βεργέτης στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Διαβάστε αναλυτικά τους ορισμούς των διαιτητών στο sportpavlafm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη του αγώνα με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη συνέχεια ο Βασίλης Πανούλης θα κάνει γνωστή τη δωδεκάδα και το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Ρίγα, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Winston Salem Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Φενέρμπαχτσε Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς για τα play-off: Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1 και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 στην παράταση. Η Χάρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ραπίτ στη Βιέννη και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference. Η Real Madrid συνέτριψε 4-1 τη Real Sociedad σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Σε μάτς για τον δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας, Tottenham Charlton 5-1, Newcastle West Brom 3-2, Preston Everton 0-4 και Bradford Burnley 4-2 στα πέναλτι. Επομένη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και του χρόνου να είμαστε καλά. Γιορτάζει ο Φανούρης σήμερα, γιορτάζει ο Άγιος Φανούρης, η μεσαιωνική πόλη, γιορτάζει το νησί. Παρεμπιπτόντως, χρόνια πολλά στο φίλο μου τον καλό στην αδυναμία, έτσι το λέμε εμείς, αδυναμίες είναι αυτές. Στην αδυναμία μου το Φανούρη τον

102,4 Υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Ακούτε τον Top FM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Από το site μπορείτε να αντλήσετε βέβαια και όποιες ειδήσεις της καθημερινότητας υπάρχουν εκεί και σας ενδιαφέρουν.

0: Σημειώστε και κάτι άλλο, κάτι εντελώς διαφορετικό. 6-9-37-348-348. Μπαίνετε στο Viber το δικό μας. Μας στέλνετε από το κινητό σας την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας, το μήνυμά σας. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην ομογένεια, οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα.
1: Που σου λέγαμε στα σκοτάδια μου, Μαργαρίτα.
0: Και στο ξεκίνημα της εκπομπής πάμε να μαδίσουμε τη Μαργαρίτα. Εύχομαι το χθεσινό ποδοσφαιρικό βράδυ να είναι το ίδιο και σήμερα. 4-0 η ΑΕΚ τη Λεύσκη. Θα έλεγε κανείς επίδειξη ισχύως. Ή αν θέλετε με δύο λέξεις να το πω έτσι διαφορετικά, έκανε τα δύσκολα πανεύκολα.
1: Τα φύλλα

Χθες λοιπόν είχαμε το ΑΕΚ Λεύσκη 4-0. Σήμερα στις 8 έχουμε το Μπραν ΠΑΟΚ. Και την ίδια ώρα το Μπραν ΠΑΟΚ σε απευθείας μετάδοση από το Open. Και, το Μπραν, και το, την ίδια ώρα στις 8 δηλαδή, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία, Έλληνες! Και πάλι ραγίζει το ατσάλι, υπάρχεις μόνο εσύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πίτερ, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά όλοι αυτοί οι επιμέρους που μου είπες κάνουν τη δουλειά τους διαφορετικά. Κύριε, θέλεις να σου λύσω το πρόβλημά σου, θέλω τόσα. Και εσύ για να λυθεί το πρόβλημα, τα δίνεις. Απόψε σε πίνα, τις καρτσές μην και ξέρω τι φταίει, hey. Και δεν κοιμάμαι με τα... Καλημέρα, Πίτερ! Ξενυχτάμαι, μόνο λέξεις δικές σου θυμάμαι. Εύχομαι τουλάχιστον εκεί στο χώρο σου να μην υπάρχει αυτή η βρωμιά.

Και επειδή με ρώτησες και κάτι άλλο, οι ξενοδόχοι, τη δουλειά τους κάνουν. Υπάρχεις μόνο εσύ. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Όπως ίσως γνώρισα λάθος στιγμή. Απόψε και πάλι τραγίζει το αρχή. Συμφωνώ όμως μαζί σου, γιατί με αυτές τις τις διαμάχες, τις ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και τα λοιπά και τα λοιπά, το επίπεδο πέφτει. Απόψε και πάλι τραγίζει. Είναι αυτό που αναρωτιέμαι πολύ συχνά εγώ. Άραγε, σε ποια χώρα ζω?

Εκπομπή γεμάτη από επιτυχίες του σήμερα. Όπως και το ξεκίνημά της άλλωστε. Στις 11 θα έχουμε την επαφή μας με το ραδιοφωνικό μας επισκέπτη που δεν είναι άλλος από τον Σπύρο το Σαραμάντη. Ένα εξαιρετικό κύριο.

Καλημέρα και στο φίλο τον καλό, τον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη. Καλημέρα και στον Απόστολο τον Πονιά που ασχολείται, αν δεν απατώμε από χθες, με τις περιβόητες φανουρόπιτες.

0: Όλα μαγικά σε ένα νησί που γιορτάζει σήμερα.
1: Όσα έψαχνα βρήκα.
0: Γιορτάζουμε τον προστάτη μας, τον Άγιο Φανούριο.
1: Ήρθες κι άλλαξαν όλα φως μου. Ξύπνησε ο καλός εαυτός μου.
0: Αν πάτε προς τη Μεσαιωνική πόλη, ανάψτε και για μένα ένα κεράκι, σας παρακαλώ.
1: Χέρι με χέρι, αστέρι με αστέρι, ήταν ηραίο.
0: Όλα μαγικά. Θα βάλουμε και λίγο παράδοση. Παράδοση εξεζητημένη σε λιγάκι στην εκπομπή μας.

Καλημέρα στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Άλλο Δυναμικής.

επιβεβαίωσε για χθες τη στόφα του πρωταθλητή. Της πρωταθλήτριας Ελλάδος. Επιβεβαίωσε όμως και το ότι μετράει στην Ευρώπη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Απόστολο. Είπαμε από χθες ασχολείται με την πανήγυρη του Αγίου Φανουρίου εκεί στην παλιά πόλη. Καλημέρα στο Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του. Και σε όλους τους κουμπάρους μου και τις κουμπάρες μου εύχομαι να σας φανερώσει ο Άγιος ό,τι εσείς θέλετε, ό,τι εσείς θελήσετε. Γεμάτη σελήνη, μέσα στη νύχτα σας σπάνιο ρουμπίνι. Μόνα να αντέχεις θα δεις τι θα γίνει. Όλο το κλαμπ τώρα είναι φουλών. Λιώνω στην πίστα μη κοραζόν. Πιες απ' τα χείλη μου μποϊζόν. Original, όχι ημιτασιόν. Είμαστε λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, λίγο πριν τα διαφημιστικά μας μηνύματα, λίγο πριν πάμε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως στην παράδοση. Στην παράδοση όπως διαμορφώνεται τον Αύγουστο του 2026 βέβαια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η Ρόδος διδάσκει τουρισμό, αλλά η κυβέρνηση πρέπει τώρα να επενδύσει στις υποδομές της και να επαναφέρει τον μειωμένο ΦΠΑ. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε στην κεντρική διοίκηση ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο κ. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε ότι απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου και θα παρευρεθεί προσωπικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων αναφέρθηκε στην πορεία της τουριστικής σεζόν, η οποία καταγράφει αύξηση αφίξεων κατά 3,7% παρά την απουσία προκρατήσεων, ενώ υπογράμμισε τις προσπάθειες που γίνονται για επιμήκυνση της περίοδου έως τις 10 Νοεμβρίου. Τέλος, ο κ. Παπαβασιλείου έκανε γνωστό ότι η κρίσιμη μελέτη Ρογκάν για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση έχει ολοκληρωθεί κατά 70%, ενώ ζήτησε την ενίσχυση του Λιμεναρχείου Ρόδου με προσωπικό, προκειμένου να συνεχιστούν οι αυστηροί έλεγχοι για τη ρύπανση από τα ημερόπλια. Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνουν για πρώτη φορά στη Ρόδο το Δημόσιο Νάσιο Γυμνάσιο και Λύκειο στο ιστορικό κτίριο της παλιάς καπνοβιομηχανίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων Δωδεκανήσου Κώστας Κωνσταλίας τόνισε ότι οι εργασίες συντήρησης και εξοπλισμού τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου. Η συνολική εργολαβή αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στις αίθουσες τοποθετήθηκαν ήδη νέα έπιπλα, ψηφιακά τάμπλετ και σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός. Παρά την ετοιμότητα των υποδομών, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της στελέχωσης, καθώς καταγράφονται ελλείψεις καθηγητών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη έναρξη των μαθημάτων. Στο κομμάτι των μαθητών, στο Νάσιο Λύκειο έχουν ήδη καλυφθεί 80 από τις 88 διαθέσιμες θέσεις. Για τις 8 κενές θέσεις θα εκδοθεί νέα προκήρυξη από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαντώντας στις επιφυλάξεις των γονέων, ο κ. Κωνσταλίας ξεκαθάρισε ότι το πρωινό ωράριο είναι ταυτόσιμο με των υπόλοιπων σχολείων, ενώ αμέσως μετά θα παρέχεται καθημερινή 2-ωρη εντελώς δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για την προετοιμασία των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες στη Ρόδο από την ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί στον καταβλισμό του Καρακόνερου. Με έντονη παρέμβασή του στον Top FM και στην εκπομπή της Ρένας Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, κατήγγειλε τις συνεχείς πυρκαγιές που κινητοποιούν καθημερινά την πυροσβεστική, στερώντας δυνάμεις από το υπόλοιπο νησί. Ο κ. Τηλιανού έκανε λόγο για επιλεκτική αστυνόμευση, τονίζοντας ότι την ώρα που οι επαγγελματίες υφίστανται αυστηρούς τροχονομικούς ελέγχους, οχήματα σε κακή κατάσταση κυκλοφορούν χωρίς καμία νομιμότητα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόσφατοι καθαρισμοί απλώς μετέφεραν τη ρύπανση, δημιουργώντας νέες άτυπες χωματερές στην Καλυθέα και το Πολυλατομείο. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η κριτική αφορά αποκλειστικά παραβατικές συμπεριφορές και όχι το σύνολο της κοινότητας των Ρωμά, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά την αυτοδικία, ζητώντας άμεση και συντονισμένη κρατική παρέμβαση. Η αντικατάσταση του Δημήτρη Ζανετούλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ και η έγκριση της επίσημης υποψηφιότητας της Ρόδου για τη φιλοξενία του 19ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 θα συζητηθούν μεταξύ άλλων στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
3: Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

Είπαμε θα πάμε στην παράδοση. Στην παράδοση όπως διαμορφώνεται σήμερα, εν έτη 2026, Αύγουστος το 26. Γιώργος Παπαδόπουλος και Στέλλα Κονιτοπούλου.

Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος και η Στέλλα Κονιτοπούλου, είναι και άλλα μεγάλα ονόματα της, του ελληνικού πενταγράμμου, της ελληνικής δισκογραφίας που ασχολούνται με την παράδοση. Για παράδειγμα, ακούστε τροποποιημένο το τραγούδι. Και όταν λέω τροποποιημένο, ωραία, μιξαρισμένο. Μες του Αιγαίου, πρόβαλε να δει. Μες του Αιγαίου, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Παρεμπιπτόντως, καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ. Σε όλη την ομογένεια, σε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται μακριά από το νησί, μακριά από την πατρίδα. Με μια λέξη στην ομογένεια.

να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Είμαστε σε ένα μήνα στον οποίο οι καλλιτέχνες δεν μπαίνουν στα στούντιο. Προτιμούν τις διακοπές. Είναι ο μήνας της ξεκούρασης και για κοινούς.

Νίκος Απέργης, για τον οποίο παρεμπιπτόντως πρέπει να πούμε ότι το «Αυτά τα χίλια» που ερμηνεύει η άλλη του επιτυχία ανήκουν στον αείμνηστο πλέον, στον αξέχαστο Δημήτρη Κόκοτα.

0: λεμόνι.
1: Ανεβαίνουμε και στη λεμονιά.
0: Ανέρωσε πως πια δεν είσαι μόνη.
1: Και μετά το Λευτέρι του Πανταζή θα πάμε να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner,

0: Εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλάμε σήμερα με ένα πολύ καλό, εξαιρετικό θα λέγα εγώ, λαϊκό τραγουδιστή. Είναι ο Σπύρος Σαραμάντης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, έχει καταγωγή από την Καβάλα, αλλά έδρα του θα μπορούσα να πω ότι είναι η Σαλονίκη. Καλά τα λέω, Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά τα λες. Πολύ καλά.
0: Σαλονίκη και πας Ελλάδος δηλαδή?
1: Σαν τη Σαλονίκη και τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Σωστά.
1: Το έχουμε πει. Έτσι λέμε από παλιά.
0: Να υποθέσω ότι σε βρίσκω σε καμιά παραλία της Χαλκιδικής, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, είμαι στην Αθήνα. Τα τελευταία 18 χρόνια έχω έδρα Αθήνα.
0: Ναι.
1: Μένω μόνιμα. Και έχουμε μαζευτεί πέρα τώρα. Ξεκινάει και τα σχολεία σε λίγες μέρες.
0: Α, κατάλαβα. Να υποθέσω ότι έχεις οικογένεια και παιδιά για σχολείο, έτσι.
1: Εννοείται, έχω ένα γιο και μία κόρη.
0: Και πάνε λύκειο, γυμνάσιο.
1: Ο γιος μου είναι 15 στα 16 και η κόρη μου είναι 3,5 στα 4.
0: Α, να τα χαίρεσαι. Να τα χαίρεσαι και τα δυο σου τα παιδιά, να τα χαίρεσαι. Να τα χαίρεσαι και να τα δεις όπως εσύ επιθυμείς. Πώς ξεκίνησε αυτό το δρομολόγιο, το μουσικό, το καλλιτεχνικό?
1: Το δρομολόγιο το καλλιτεχνικό ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, 36 χρόνια. Είχα το μικρό έργο του πατέρα μου, τραγουδιστής ο πατέρας μου, είχε κάνει και δύο δισκάκια μικρά.
0: Μάλιστα.
1: Ανέβηκα σε μια ταβέρνα και ξεκίνησα.
0: Από ταβέρνα ξεκίνησες, ναι, έτσι ξεκίνανε όλα.
1: Έτσι ξεκίνανε όλα, όλα.
0: Και είχες,
1: από μια ταβέρνα.
0: Και είχες την τύχη να μπει κατευθείαν στα βαθιά που λέμε.
1: Μπήκα στα βαθιά γιατί το επόμενο μαγαζί που δούλεψα ήταν η Καλύβα. Μετά την ταβέρνα πήγα στην Καλύβα μαζί με τη Μαριάννα την Κεφάλα.
0: Μάλιστα.
1: Το Γιάννη το Φλωρινιάνο. Κατευθείαν στα βαθιά.
0: Αλήθεια, Σπύρο.
1: Δηλαδή, ήταν...
0: Αλήθεια, Σπύρο.
1: Πόσες
0: συνεργασίες έχεις κάνει, με ποιους μεγάλους έχεις συνεργαστεί?
1: Αμέτρητες συνεργασίες.
0: Άμα μου λες δηλαδή τώρα ότι στο ξεκίνημα ξεκίνησες με Μαριάνθη Κεφάλα, με Φλωρινιώτη, οπωσδήποτε οι συνεργασίες σου μετέπειτα ήταν μεγάλες.
1: Είχα την τύχη να προλάβω μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, όπως τον Καβαλά, την Πόλη Πάνου, τον Γιάννη τον Καλατζή, τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη, ποιους άλλους, και μόλις μεγάλους, ο Βασίλη Καρά, το Βασίλη Τεζή, το Ζαφίρι, το Μελά, την Πίστα του Παπαδοπούλου, την Γλυκερία, με πάρα πολλούς.
0: Τους έχεις περάσει όλους από δίπλα, από όλους. Από όλους τους μεγάλους του λαϊκού τραγουδιού, αλήθεια Σπύρο, επειδή διαθέτεις τεράστια εμπειρία στο λαϊκό τραγούδι, πού βαδίζει το ελληνικό τραγούδι, θέλω να μου πεις?
1: Το πουθενά.
0: Στο πουθενά.
1: Το λαϊκό τραγούδι το πολεμάνε από παντού. Από παντού. Δεν θέλουν οι μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα τα ραδιόφωνα, όλα τα σώσια, ίντερνετ, όλα αυτά. Δεν θέλουν τον μπουζούκι καθόλου.
0: Γιατί, ποιος ο λόγος?
1: Δεν το γουστάρουνε. Θέλουν να μας κάνουν Ευρωπαίους. Να πάμε να γίνουμε Ευρωπαίοι. Δεν γίνεται. Το λαϊκό τραγούδι είναι ο λαός μας. Είναι τα βιώματα του λαού μας. Όπως είναι το παραδοσιακό, το δημοτικό με τα κλαρίνα.
0: Λαϊκό τραγούδι χωρίς μπουζούκι δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Το λαϊκό τραγούδι είναι το μπουζούκι. Είναι τα βιώματα, τα παράπονα, οι ταργάδες, οι στεναχώριες, οι χαρές του λαού μας. Για τον λαϊκό τραγούδι.
0: Και εσείς οι καλλιτέχνες που ξέρετε καλά το λαϊκό τραγούδι, όπως εσύ ας πούμε, ποια είναι η θέση που παίρνετε σε όλο αυτό?
1: Εμείς παίρνουμε τη θέση που παίρνουμε τη... Καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε με τα θηρία.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Είναι θηρία. Εμείς παλεύουμε και κάνουμε αυτό που πρέπει. Υπηρετούμε το λαϊκό τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Το υπηρετούμε. Όσο μπορούμε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη την πλευρά δεν μιλάω για σένα. Okay. Από την άλλη την πλευρά πάλι, άμα έρθει η εταιρεία, λέω ένα παράδειγμα, και σου πει Σπύρο, θα πεις αυτό, το λες?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Ευτυχώς είμαι σε μια πάρα πολύ καλή εταιρεία που καταλαβαινόμαστε.
0: Τσανάκα και πάλι σε Ελλάδο.
1: Τσανάκα και πάλι Real και πάει σε Ελλάδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Real και πάει σε Ελλάδο. Τα παιδιά καταλαβαίνουν, είναι λαϊκά παιδιά, υποστηρίζουν το λαϊκό τραγούδι.
0: Σωστά.
1: Για να μην σου πω ότι είναι και η μοναδική που υποστηρίζει το λαϊκό τραγούδι.
0: Πολλές επιτυχίες σου, Σπύρο, πάρα πολλές επιτυχίες από το ξεκίνημά σου μέχρι σήμερα. Είναι αμέτρητες. Τώρα, πού να τις καταμετρήσω. Εγώ έπαιξα το Λιώμα προηγουμένως.
1: Το Λιώμα είναι το τελευταίο τραγούδι. Το πρώτο μου σουξέ που είχα βγάλει ήταν το 94.
0: Mm-hmm.
1: Τα γυάλινα φιλιά, του Καφρέ το γυαλί.
0: Μάλιστα. Και...
1: από εκεί μετά ήρθαν κι άλλα, εντάξει.
0: Και να μα υποθέσω ότι μες στο σιρτάρι έχεις κι άλλα τέτοια.
1: Βέβαια. Καταρχήν να σου πω ότι έχω μια μεγάλη δισκογραφία γύρω στους 30 δίσκους. Δίσκους, LP.
0: Βινίλιο, όλια, έτσι, βινίλιο.
1: Βινίλια, ναι, βινίλια. Ναι. Βινίλιο CD. Ναι, βινίλιο, ναι. Βινίλιο πρόλαβα ένα, να μην λέμε ψέματα, τον κόσμο μας ακούει. Πρόλαβα ένα, το 94-95 έβγαλα ένα LP, γιατί μετά έκλεισε το εργοστάσιο και χάθηκε και το βινίλιο.
0: Κατάλαβα.
1: Και βγήκαν σε CD, αλλά είναι ολοκληρωμένες δουλειές. Κάθε μια δουλειά έχει μέσα 12, 13, 16 κομμάτια, τραγούδια. Και αυτά είναι γύρω στα 30. Βάλε και μετά τα συγκλάκια που έχουμε ένα. Βάλε συμμετοχές.
0: Είσαι υπέρ της ολοκληρωμένης δουλειάς ή υπέρ του να βγάζεις ένα-ένα τα τραγούδια όπως γίνεται σήμερα?
1: Κοίταξε να δεις, Νικήτα μου, ολοκληρωμένη δουλειά δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα, γιατί δεν υπάρχουν δισκοπολία για να πουλευτούν.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Δεν έχουν δισκοπολία. Για φαντάζεσαι δεκαετία του 80 και το 90 πόσα δισκοπολία είχαμε και τώρα δεν έχουμε ούτε ένα. Ούτε ένα. Όλα είναι ηλεκτρονικά.
0: Εμφανίζεσαι κάπου να περνάς στον κόσμο τα τραγούδια σου και τις επιτυχίες σου?
1: Βεβαίως, το χειμώνα που μας πέρασε ήμουνα στη Μέδουσα, στο Queen Μέδουσα, εδώ στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Τελείωσε η σεζόν και ξεκίνησα κάτω στο Αριστοτέλη στον Πειραιά με ένας φανταστικός χορός, με νέους καλλιτέχνες και φωνάρες. Λαϊκό μαγαζί, και κάνω κάποιες εμφανίσεις ακόμα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, για να δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει. Συζητάω με διάφορα μαγαζιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν, Αριστοτέλ Πειραιάς.
0: Να σου ευχηθώ καλό τάξιδο, ό,τι κάνεις. Καλό τάξιδα τα τραγούδια σου όλα, όχι μόνο τα καινούργια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετοιμάζω ένα πολύ δυνατό κομμάτι, μια πολύ δυνατή μπαλάντα σε στίχη μουσική του Δημήτρη του Τσιανάκα. Να πούμε ότι ο διευθυντής μας είναι και.
0: Μάλιστα. Τέτοια μυστικά να μου λες. Τέτοια μυστικά να μου λες.
1: Και το Λιώμα, ο Δημήτρης ο Τσιανάκας το γράψε.
0: Το ξέρω.
1: Στίχους. Είναι φοβερό παιδί. Φοβερό παιδί, φοβερός καλλιτέχνης και φοβερός άνθρωπος.
0: Να είσαι καλά σε ό,τι κάνεις, καλό τάξιδο ό,τι κάνεις και καλή επιτυχία σας, Σπύρο.
1: Να είσαι καλά, Νικήτα μου, και εσύ να έχεις ό,τι επιθυμείς. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός είναι ο εξαιρετικός Σπύρος Αραμάντης. Έχει τον ιό από παντού, δηλαδή γεννήθηκε, καταγωγή από την Καβάλα, γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγαλούργησε στη Θεσσαλονίκη. Ακούσατε τις συνεργασίες του τις μεγάλες. Και εμείς πάμε να τον ακούσουμε ξανά να τραγουδάει μια από τις επιτυχίες του, τις τελευταίες, είναι το Λιώμα. Σε στίχους και μουσική του Δημήτρη του Τσιανάκα, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι διευθυντής της Real Music, με την οποία συνεργάζομαι εδώ και χρόνια τώρα.

Τα που χορεύεις, τα έχω κάνει προσευχές. Κι όταν σβήνουν τα φαναριά, με χτυπάνε οι σιώπες. Λες και φταίει το φεγγάρι που σε φέρνει πιο κοντά. Κι εγώ ψάχνω τα ποτήρια

0: κακό παιδί εγώ.
1: Θέλοντας να δώσουμε πανηγυρικό κλίμα στη σημερινή εκπομπή, εκτός από τον καλεσμένο μας βέβαια,
0: τώρα είσαι απέναντι.
1: Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες του σήμερα, επιτυχίες του Αυγούστου του 2026. Αν και είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που επαναλαμβάνουν πήγαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν.
0: Έχει επιλογές, κι όμως μόνος του κοιμάται το κακό παιδί εγώ.
1: Αυτός είναι ο Νικηφόρος.
0: Κατηγορήσω, πες για μένα ό,τι θες, προτιμώ να μην μιλήσω.
1: Ο οποίος θα μας πάει σε δελτίο και διαφημιστικά αυτής της ώρας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η Ρόδος διδάσκει τουρισμό, αλλά η κυβέρνηση πρέπει τώρα να επενδύσει στις υποδομές της και να επαναφέρει τον μειωμένο ΦΠΑ. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε στην κεντρική διοίκηση ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο κύριος Παπαβασιλείου ανακοίνωσε ότι απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου και θα παρευρεθεί προσωπικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων αναφέρθηκε στην πορεία της τουριστικής σεζόν, η οποία καταγράφει αύξηση αφίξεων κατά 3,7% παρά την απουσία προκρατήσεων, ενώ υπογράμμισε τις προσπάθειες που γίνονται για επιμήκυνση της περίοδου έως τις 10 Νοεμβρίου. Τέλος, ο κύριος Παπαβασιλείου έκανε γνωστό ότι η κρίσιμη μελέτη Ρογκάν για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση έχει ολοκληρωθεί κατά 70%, ενώ ζήτησε την ενίσχυση του Λιμεναρχείου Ρόδου με προσωπικό, προκειμένου να συνεχιστούν οι αυστηροί έλεγχοι για τη ρύπανση από τα ημερόπλια. Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνουν για πρώτη φορά στη Ρόδο το Δημόσιο Νάσιο Γυμνάσιο και Λύκειο στο ιστορικό κτίριο της παλιάς καπνοβιομηχανίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων Δωδεκανήσου Κώστας Κωνσταλίας τόνισε ότι οι εργασίες συντήρησης και εξοπλισμού τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου. Η συνολική εργολαβή αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στις αίθουσες τοποθετήθηκαν ήδη νέα έπιπλα, ψηφιακά τάμπλετ και σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός. Παρά την ετοιμότητα των υποδομών, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τελέχωσης, καθώς καταγράφονται ελλείψεις καθηγητών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη έναρξη των μαθημάτων. Στο κομμάτι των μαθητών, στο Νάσιο Λύκειο έχουν ήδη καλυφθεί 80 από τις 88 διαθέσιμες θέσεις. Για τις 8 κενές θέσεις θα εκδοθεί νέα προκήρυξη από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαντώντας στις επιφυλάξεις των γονέων, ο κ. Κωνσταλίας ξεκαθάρισε ότι το πρωινό ωράριο είναι ταυτόσιμο με των υπόλοιπων σχολείων, ενώ αμέσως μετά θα παρέχεται καθημερινή 2-ωρη εντελώς δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για την προετοιμασία των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες στη Ρόδο από την ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί στον καταβλισμό του Καρακόνερου. Με έντονη παρέμβασή του στον Top FM και στην εκπομπή της Ρένας Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Στυλιανού, κατήγγειλε τις συνεχείς πυρκαγιές που κινητοποιούν καθημερινά την πυροσβεστική, στερώντας δυνάμεις από το υπόλοιπο νησί. Ο κ. Στυλιανού έκανε λόγο για επιλεκτική αστυνόμευση, τονίζοντας ότι την ώρα που οι επαγγελματίες υφίστανται αυστηρούς τροχονομικούς ελέγχους, οχήματα σε κακή κατάσταση κυκλοφορούν χωρίς καμία νομιμότητα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόσφατοι καθαρισμοί απλώς μετέφεραν τη ρύπανση, δημιουργώντας νέες άτυπες χωματερές στην Καλυθέα και το Πολυλατομείο. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η κριτική αφορά αποκλειστικά παραβατικές συμπεριφορές και όχι το σύνολο της κοινότητας των Ρωμά, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά την αυτοδικία, ζητώντας άμεση και συντονισμένη κρατική παρέμβαση. Η αντικατάσταση του Δημήτρη Ζανετούλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ και η έγκριση της επίσημης υποψηφιότητας της Ρόδου για τη φιλοξενία του 19ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 θα συζητηθούν μεταξύ άλλων στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο,
3: γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο,
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Επανήλθαμε μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Και επανήλθαμε με τον Αντώνη του Ρέμο, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο ακύρωσε συναυλία στις Κυκλάδες, αλλά συνεχίζει να προετοιμάζει τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη.

Από τη Δευτέρα του Αντώνη του Ρέμου τώρα πάμε όλο και πιο πάνω, όπως λέει η Αναβίση. Στα 16 λεπτά πριν από το μεσημέρι είμαστε.

0: Πάμε στον Ηλία του Βρετό τώρα.
1: Ο παράφορος ερώτας.
0: Στο λάθος του Ηλία του Βρετού. Να το πούμε έτσι.
1: Είχα πάθει για σένα.
0: Για ακούστε τον τι λέει.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές

0: πιθανό παιχνιδάδικο μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Επανήλθαμε μετά τα διαφημιστικά. Μιλήσαμε για μπαλάντες προηγουμένως. Και με αυτές θα συνεχίσουμε βέβαια. Όχι για πολύ, μην ανησυχείτε.
1: Μια στιγμή να σταματήσεις.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και Απών σέρνουν το χορό στα 4 λεπτά μετά τις 12. Στον

0: 12 λεπτά μετά τις 12.
1: Όσες φορές κι αν σήκωσες το χέρι να με δείξεις.
0: Σάκης Μεσδανίτης, έτσι λέγεται ο νεαρός.
1: Και θα λυγίσεις. Μιλάς για μένα, λες και ξέρεις.
0: Δεν ξέρεις τι κουβάλισα στους ώμους, λέει το τραγούδι.
1: Δεν έζησες ποτέ μου.
0: Και εμείς ξαναστέλνουμε την καλημέρα μας στο Γιάννη τον Κάπο.

Πάμε τώρα σε ένα φίλο καλό, σε ένα μεγάλο δημιουργό, όπως είναι ο Βασίλης ο Δήμας. 19 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Ο Βασίλης ο Δήμας που μας τραγουδάει «Έχω μάθει».

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η Ρόδος διδάσκει τουρισμό, αλλά η κυβέρνηση πρέπει τώρα να επενδύσει στις υποδομές της και να επαναφέρει τον μειωμένο ΦΠΑ. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε στην κεντρική διοίκηση ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο κ. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε ότι απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου και θα παρευρεθεί προσωπικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων αναφέρθηκε στην πορεία της τουριστικής σεζόν, η οποία καταγράφει αύξηση αφίξεων κατά 3,7% παρά την απουσία προκρατήσεων, ενώ υπογράμμισε τις προσπάθειες που γίνονται για επιμήκυνση της περίοδου έως τις 10 Νοεμβρίου. Τέλος, ο κ. Παπαβασιλείου έκανε γνωστό ότι η κρίσιμη μελέτη Ρογκάν για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση έχει ολοκληρωθεί κατά 70%, ενώ ζήτησε την ενίσχυση του Λιμεναρχείου Ρόδου με προσωπικό, προκειμένου να συνεχιστούν οι αυστηροί έλεγχοι για τη ρύπανση από τα ημερόπλια. Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνουν για πρώτη φορά στη Ρόδο το Δημόσιο Νάσιο Γυμνάσιο και Λύκειο στο ιστορικό κτίριο της παλιάς καπνοβιομηχανίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων Δωδεκανήσου Κώστας Κωσταλίας τόνισε ότι οι εργασίες συντήρησης και εξοπλισμού τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου. Η συνολική εργολαβία αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στις αίθουσες τοποθετήθηκαν ήδη νέα έπιπλα, ψηφιακά τάμπλετ και σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός. Παρά την ετοιμότητα των υποδομών, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τελέχωσης, καθώς καταγράφονται ελλείψεις καθηγητών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη έναρξη των μαθημάτων. Στο κομμάτι των μαθητών, στο Νάσιο Λύκειο έχουν ήδη καλυφθεί 80 από τις 88 διαθέσιμες θέσεις. Για τις 8 κενές θέσεις θα εκδοθεί νέα προκήρυξη από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαντώντας στις επιφυλάξεις των γονέων, ο κ. Κωσταλίας ξεκαθάρισε ότι το πρωινό ωράριο είναι ταυτόσιμο με των υπόλοιπων σχολείων, ενώ αμέσως μετά θα παρέχεται καθημερινή 2-ωρη εντελώς δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για την προετοιμασία των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες στη Ρόδο από την ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί στον καταβλισμό του Καρακόνερου. Με έντονη παρέμβασή του στον Top FM και στην εκπομπή της Ρένας Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, κατήγγειλε τις συνεχείς πυρκαγιές που κινητοποιούν καθημερινά την πυροσβεστική, στερώντας δυνάμεις από το υπόλοιπο νησί. Ο κ. Τηλιανού έκανε λόγο για επιλεκτική αστυνόμευση, τονίζοντας ότι την ώρα που οι επαγγελματίες υφίστανται αυστηρούς τροχονομικούς ελέγχους, οχήματα σε κακή κατάσταση κυκλοφορούν χωρίς καμία νομιμότητα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόσφατοι καθαρισμοί απλώς μετέφεραν τη ρύπανση, δημιουργώντας νέες άτυπες χωματερές στην Καλυθέα και το Πολυλατομείο. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η κριτική αφορά αποκλειστικά παραβατικές συμπεριφορές και όχι το σύνολο της κοινότητας των Ρωμά, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά την αυτοδικία, ζητώντας άμεση και συντονισμένη κρατική παρέμβαση. Η αντικατάσταση του Δημήτρη Ζανετούλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ και η έγκριση της επίσημης υποψηφιότητας της Ρόδου για τη φιλοξενία του 19ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 θα συζητηθούν μεταξύ άλλων στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, αλλά πρώτα θα πούμε μια ανακοίνωση που μας ήρθε από τον Ορφέα, ο οποίος ενημερώνει ότι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας μας εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 26-27 θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου στο Πάρκο Αγίου Ιωάννη. Στους ποδοσφαιριστές θα μοιραστεί το αθλητικό υλικό και θα τους δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για την έναρξη της προετοιμασίας. Η πρώτη προπόνηση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Γήπεδο Αγίων Αποστόλων.

οδηγεί. Πάμε τώρα να στείλουμε τις καλημέρες μας παντού. Αμαρτία, σε μισό σαφίλα. Στο Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του. Στους φίλους μου τους καλούς, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα καβουράκια. Στο Γιάννη το Μαγκλή και την παρέα του στην Αθήνα. Στο Ντεό το Μοσχού. Στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Αλλουδυναμικής. Τα βελούδινα σου χείλη. Καλημερίζω τον Αντώνη τον Βεργαδί, τον Χρήστο τον Κουμινάκη. Αυτρά στο καντήλι που το λάδι μου. Τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Γιάννου και την παρέα του εκεί. Εκεί κάτω στη Μαρίνα. Το σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο τον Φρατζή, τον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου. Σου πίνουν τη δροσιά. Σ' αγαπώ. Το Δημήτρη, το Τσιανάκα στη Λάρισα. Καλημέρα στο Σάββα τον Μπαούρη, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στον Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν... Στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του. Με αν θες τα τρία, στα... Στο Σταύρο τον Σαλακενό, στον Νίκο τον Χούλη. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτο Ξουλεή και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλημέρα στον Τεότο Μοσχού, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα που μας ακούει. Στο Τζίμι τον Ποζατζή, στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη. Στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στον Απόστολο τον Πονιά, στον Αντρέα τον Σταύρου, στη Ροδία τη Στελά, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κλεόβιλο τον Γεωργίου. Εκείνη ξέρει, είπα... Στον Παύλο τον Παπα Ιωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Κάποιο... Στην Ιωάννα Παπα-Νικόλα, στον Κώστα τον Βασιλότο. Στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στο φίλο μας τον Σάβα. Στο Μανώλη τον Κρητικό, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και την Μαριτσενή οικογένεια ολόκληρη. Εκείνη ξέρει πόσα έχουμε περάσει. 12 παρά 20 ώρα. Αυτός είναι ο Λούκας ο Γιώργας. Ρούμπες. Το

μακριά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία. Καλό σας μεσημέρι, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στη Ρόδο και στους Φανούριδες που γιορτάζουν. Τα λέμε και πάλι, προσέξτε, τη Δευτέρα το πρωί στις 10, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Για κάποιους ειδικούς λόγους αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι!

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Βαστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρα Τζιστέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Θιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όλες

ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Έχουμε και άλλη ανακοίνωση μεγάλης μεταγραφής, αλλά μην τρελαίνεστε, είναι για την Μπαρτσελόνα. Πήρε τον Λιβάκοβιτς, τον Κροάτι τερματοφύλακα. Καλός. Νομίζω, δεν θυμάμαι τα πόδια πόσο καλός είναι, αλλά για να τον έχει πάρει η Μπαρτσελόνα, καλός θα είναι. Η Μπαρτσελόνα παίζει απόψη με την Μπιλμπάο. Νομίζω ότι θα δούμε ένα ακόμα παιχνίδι που θα είναι πολλά με λίγα, και γιατί η Μπιλμπάο δεν είναι καλά, από ό,τι έχω καταλάβει. Η Μπιλμπάο κάνει αυτά τα ηρωικά πράγματα με τις εντεκάδες μόνο με Βάσκους σε ένα καιρό που αυτό γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο, και πάει με τη λογική της φουρνιάς. Δηλαδή, αν η φουρνιά είναι καλή, είμαστε καλοί. Αν η φουρνιά δεν είναι καλή, μάλλον αν η φουρνιά είναι λίγο χειρότερη, πάμε λίγο χειρότερα κτλ. Και τώρα νομίζω ότι δεν έχουν την καλύτερη δυνατή φουρνιά. Μακάρι να κάνω λάθος, γιατί όλοι νομίζω ότι βλέπουμε αυτό το πράγμα με ένα κάποιο τύπο θαυμασμό, έτσι. Να εμφανίζεις μια ομάδα μόνο με Βάσκους είναι απιθανό. Εδώ θαυμάζουμε την Πόντο που πηγαίνει κάθε χρόνο σε League Face μόνο με Νορβηγούς επί της ουσίας. Απόψε έχει διάφορα παιχνιδάκια πέραν των ελληνικών. Έχει διάφορα τα οποία είναι, έτσι, έχουν προφανώς ενδιαφέρον, γιατί είναι και revans που δίνουν εισιτήρια για League Face και στο Europa League και στο Conference. Και ειδικά στο Conference υπάρχουν καταστάσεις που είναι πολύ παράξενες, και νομίζω ότι είναι ένα έξτρα κίνητρο για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να βρεθούν σε αυτή την οργάνωση, γιατί πραγματικά μπορεί να πάνε πάρα πολύ μακριά. Μπορεί να φύγουν από το Conference ομάδες οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να το διεκδικήσουν. Η Αταλάντα, παραδείγματος χάρη, είναι σε δύσκολη θέση. Καθώς πάει να παίξει με τη Χάπουελ στο Ισραήλ, δεν είναι ποτέ απλό. Φανταστείτε τι ζέστη θα έχει εκεί πέρα τώρα, και έχει φέρει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να τη γλιτώσει η Αταλάντα, που κατά τα άλλα, εάν περάσει, προφανώς πρέπει να τη μετράμε ως ομάδα που μπορεί να πάει συγκεκριμένη διοργάνωση πολύ μακριά. Δεν έχει εξασφαλίσει εισιτήριο πρόκρισης ούτε η Brighton, η οποία δεν κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με την Τρόμσο, αλλά στην έδρα της παίζει, λογικά θα πρέπει να τα καταφέρει. Ενώ η Rapid Vienna, η οποία είχε κάνει και ένα το φοβερό φιλικό με τον Παναθηναϊκό που δημιούργησε προβληματισμούς γιατί τον κέρδισε εύκολα κτλ. Χθες αποκλείστηκε από την Hearts. Έτσι. Δηλαδή, γενικώς είναι μια διοργάνωση το Conference που είναι λίγο περίεργη. Έχει δηλαδή, θα δούμε και ποιοι θα καταλήξουν εκεί, βέβαια, για να έχουμε την εικόνα του. Θα πρέπει να δούμε ποιοι θα αποκλειστούν στο Europa League για να βρεθούν εκεί πέρα και κάπως, ας πούμε, να το δυναμώσουν. Αλλά έτσι όπως έχει ξεκινήσει το πράγμα, εάν βρεθούν εκεί ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να πάνε πολύ μακριά. Μάλλον θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε πολύ μακριά, προβλέπω εγώ. Από αυτές τις ομάδες που έχουν ένα όνομα, εισιτήρια πρόκρισης έχουν εξασφαλίσει ελάχιστες. Νομίζω δηλαδή η Μονακό, η οποία έχει κερδίσει εκτός έδρας την Κόρνικ, τα έχει καταφέρει να προκριθεί και να συνεχίζει. Έχει αβαντάζ ο Άγιαξ, που δεν ξέρω αν τρομάζει κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άγιαξ είναι. Είπαμε, η Brighton που είναι η εκπρόσωπος του αγγλικού πρωταθλήματος, η ομάδα της οποίας συνήθως αυτή την οργάνωση κερδίζει, πρέπει να κερδίσει απόψη για να προκριθεί. Λοιπόν, δεν βλέπω πολλούς. Ακόμα και η Freiburg πρέπει, έχει την υποχρέωση να κερδίσει. Θα την κερδίσει λογικά τη Motherwell. Θυμίζω η Freiburg έπαιξε τελικό και Europa League. Είναι δηλαδή, έτσι, από τις καλές ομάδες. Γενικώς πάντως υπάρχει, έτσι, πολύ περιθώριο για διάκριση στην συγκεκριμένη διοργάνωση, για βαθμούς, για να διορθώσεις την βαθμολογία σου στην UEFA και κυρίως για να βρεις ένα σερί το οποίο μπορεί να το εξαργυρώσει πολύ καλά στην επόμενη διοργάνωση. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι και η ιστορία της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πέρσι, αν θυμάμαι καλά, μόνο από την Τζέλη είχε χάσει την έδρα της. Δεν το θυμόμαι να κάνει, εσείς μου το θυμήσατε. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό Conference League. Ακόμα εγώ απορώ πώς δεν είχε αποκλείσει εκείνο το βράδυ την Ράγιο Βαγιακάνο όταν είχε προηγηθεί με 3-0. Έμαθε πάντως από εκείνο το παιχνίδι και το καταλάβαμε και χθες βράδυ αυτό, έτσι. Τώρα για Τζόγο, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν έχω καλό φεγγάρι γενικά. Χθες περίμενα νίκη στον Γηπεδούχο και τη Σιμόνο Γιάικ. Η Λιόν ως Γηπεδούχος αποκλείστηκε, η Τσέλη αποκλείστηκε.
δεν ήταν η βραδιά των γηπεδούχων που εγώ περίμενα. Και σήμερα οι αποδόσεις δεν είναι οι καλύτερες. Θέλω να πω, βλέπω πολύ χαμηλά πράγματα για την συγκεκριμένη στιγμή στην διοργάνωση. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να δούμε πολλά γκολ, ας πούμε, στο Τουν Λεχ Πόζναν. Γιατί είχαμε πολλά γκολ και στο πρώτο μάτς. Να δούμε γκολ στο Άντερλεχτ Καϊράτ. Γιατί επίσης είχαμε γκολ στο πρώτο μάτς. Αν και η Άντερλεχτ είναι το ύψος του βάθους. Δηλαδή, μπορεί να βάλει, μπορεί και να μην βάλει. Τώρα τελευταία βάζει. Έβαλε 4 στον ΠΑΟΚ, έβαλε 3 στην Καϊράτ εκτός έδρας. Καλά είναι. Νομίζω ότι θα έχουμε γκολ και στο Φερεντσβάρος Τραμπζονσπόρ. Η Τραμπζονσπόρ είναι σε δύσκολη κατάσταση και εξοδέψει και ένα σκασμό λεφτά. Όχι μόνο για τον Σαλάχ. Και η Ζάλτσμπουργκ λογικά πρέπει να κερδίσει τη Μέλμπη. Την έχει ήδη κερδίσει. Αλλά φοβάμαι λίγο αυτά τα παιχνίδια. Φοβάμαι τις ομάδες που έχουν κάνει αποτέλεσμα εκτός έδρας στο πρώτο μάτς, γιατί πηγαίνουν λίγο στη λογική του εντάξει να το διαχειριστούμε να περάσουμε και μπορεί να γίνει πραγματικά το Αλανδής. Οι δικοί μας νομίζω ότι θα τα καταφέρουν όλοι. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν θα είναι εύκολο. Είναι ζόρικη βραδιά και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ έτσι όπως τα κατάφεραν. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει και τον Ζεφκόβιτς. Τον Κωνσταντέλια καλά είναι σιγά σιγά να τον αφήνουμε στην άκρη ως ιστορία. Δεν μπορεί να συζητάς για να παίχτη τον οποίο δεν θα τον έχει. Τον Ζεφκόβιτς μπορούσε να τον έχει ο ΠΑΟΚ. Είχε κάνει και ένσταση για να πέσει η ποινή του. Δεν γίνονται αυτά όμως. Θα πρέπει απόψε να τον πάρει από το χέρι ο Τάισον να παίξει. Πάλι πολύ καλά ο Χατζίδης. Ο Χατζίδης ήταν καλός στο πρώτο μάτς στην Τούμπα. Να δούμε κανένα νέο φερμένο να κάνει βήμα μπροστά. Να δούμε το Ζαφίρι. Να δούμε το Μύθου. Με τον Λεβαδιακό στο δεύτερο ήταν πολύ καλός. Έχει παίκτες να δούμε. Έχει παίκτες να περιμένουμε. Θα πάρει κι άλλους. Αλλά υπάρχει και αυτό ότι η Μπραν είναι από την Νορβηγία και οι Νορβηγοί έχουν καλά αποτελέσματα και εκμεταλλεύονται και τις έδρες τους. Είναι γενικά ένα μάτς μυστήριο του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι μου φαίνεται λίγο πιο απλό, τακτικά τουλάχιστον. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει μπάλα και γυρίσει την μπάλα και έχει διακριθέντες σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, δηλαδή στην δημιουργία, στην οργάνωση του παιχνιδιού, τον Τζεριβέγια και τον Καμαρά, νομίζω ότι γκολ θα βρει. Έχει βρει γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Έχει δεχτεί και γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Αλλά είναι ομάδα που στο μάτι τουλάχιστον σου κάνει ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ παραπάνω. Για τον Όφη δεν το συζητάω καν. Νους, Αϊτόρ και Φούντας και φύγαμε για τον επόμενο γύρο. Φύγαμε για τη League Phase στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Δηλαδή, για τη League Phase του Europa League να κάνουμε και εκεί τρελά πράγματα, να τους τρελάνουμε όλους. Πάμε σιγά σιγά στον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Η Αταλάντα παίζει στην Ουγγαρία, μου λέει ένας φίλος. Καλό αυτό για την Αταλάντα. Που ανέτρεχε στο Ισραήλ, αλλά μόνο τη. Καλό. Αλλά το 0-0 είναι 0-0 στο πρώτο μάτς. Για να δούμε. Εσύ που γνωρίζεις αρκετά το καμπιονάτο, έχεις άποψη για τον Πέτερσεν. Το καμπιονάτο δεν το γνωρίζω πια, δηλαδή συγγνώμη στο χαλάω. Δεν έχω άποψη για κανέναν ποδοσφαιριστή από αυτούς που ακούμε. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικότερα. Δηλαδή περιμένω να δω περιμένω να δω τι διάβολο θα είναι αυτοί οι παίχτες όταν τους δούμε στο χορτάρι που λένε.

Το ψάχνουμε τον Νικολακό, τον ξεχάσαμε, έτσι μην νομίζετε. Γιατί πάντα μου λέτε, α, τον βγάζεις, α, εγώ πάντα εδώ είμαι, τον βγάλω. Από τα παιδιά εξαρτάται, να ξέρετε.

0: Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το Χράντετς Κράλοβε που αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός είναι πόλη, να ξέρετε. Είναι το όνομα της πόλης, είναι στη Βοημία. Δεν είναι το όνομα. Δηλαδή η πόλη έδωσε το όνομα της ομάδας, να λέμε Λαμία, ας πούμε. Απλά λέγεται Χράντετς Κράλοβε. Τον έχουμε τον Κώστα. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Έλα, καρπέ, τι κάνεις?
0: Άρα, περιμένω τα νέα να ακούσω. Όπως και
1: ακόμα κόσμος. Μόνος, ε.
0: Ακόμα μόνος και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και για λίγο διάστημα, θα είναι για καιρό, θα δούμε.
1: Ναι, Ναι. Πάμε στις χαζομαρούλες τις δικές μας.
0: Ναι.
1: Που μας κρατάνε σε αγωνία όμως, γιατί το ποδόσφαιρο μας αρέσει και οι μεταγραφές μας αρέσουν, και με αγωνίες και με... ακόμα και όταν δεν είναι αυτά που θέλουμε και λοιπά. Για τον Ολυμπιακό να πω ότι επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές αυτό που είχαμε μεταδώσει χθες το βράδυ, ότι ο Ολυμπιακός παίρνει τον Πέντερσεν. Αυτός θα είναι ο αριστερός, αυτός θα είναι ο δεξιός μπακ που θα καλύψει το κενό του Μαφέο, ο οποίος πήγε να καλύψει το κενό του Κωστίνια. Ε?
0: Ναι.
1: Ο Νορβηγός Πέντερσεν λοιπόν, 6 εκατομμύρια ευρώ είναι η συμφωνία, συν 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους. Ο παίχτης θα έρθει, θα πετάξει απόψε από το Τωρίνο, ή το αργότερο αύριο το πρωί. Για να υπογράψει στον Ολυμπιακό, είναι 26 ετών, 37 ξέρω εγώ φορές διεθνής, πόσες είναι στην Νορβηγία, έπαιξε 4 μάτς ξέρω εγώ στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτός προκρίθηκε με το Μέλε που ήταν ο πρώτος στόχος, δεν μπόρεσε να βρει Ολυμπιακό συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ. Η άλλη επιλογή ήταν ο Μπελκάλι, προκρίθηκε ο Αλγερινός, προκρίθηκε από τον Μπελκάλι ο Πέντερσεν και κλείνει μεταγραφή του στον Ολυμπιακό για να καλυφθεί ένα από τα 3 σοβαρά κενά που υπάρχουν. Τα άλλα 2 είναι στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Είναι σε ύφεση το θέμα που έρτα από χτες το μεσημέρι, το απόγευμα πιο σωστά, καθώς ο παίχτης ενημέρωσε ότι έχει και άλλες προτάσεις πλέον επίσημες και θέλει να τις μελετήσει και να τις αξιολογήσει όλες τις προσφορές. Okay. Από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν υπάρχει όμως, πώς το λένε, απόφαση από πλευράς του παίκτη. Είναι αλήθεια ότι ομάδες και από την Ιταλία και από τη Γερμανία και από την Ισπανία και η Μπενφίκα ακούγεται ότι τον θέλουν. Πάντως έχει 2-3 προσφορές, αυτή είναι η ουσία, και τις αξιολογεί ο Πουέρτα. Εντάξει. Δεύτερον, σε μία ύφεση από χτες τη νύχτα είναι και το θέμα του Βάργκας, πρέπει να πω, το οποίο είναι να ξεκαθαρίσει ίσως πιο άμεσα ίσως και από του Πουέρτα. Γιατί έχουν πει ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη ότι πρέπει να τελειώνει το θέμα. Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει 12 εκατομμύρια ευρώ, αυτή είναι η προσφορά του, η τελική. Τελική μέχρι σήμερα, να το πούμε έτσι, γιατί ξέρεις πως είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Η Σεβίλη επιμένει στα 15, με αυτή η συνθήκη δεν γίνεται μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, με 3 εκατομμύρια διαφορά δεν γίνεται μεταγραφή. Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι μεγαλύτερες εφημερίδες Σεβίλης και σήμερα και η Diario και η ABC, πως τη λένε, δίνουν και οι δύο, εξακολουθούν να δίνουν ως την πιθανότερο προορισμό του παίχτη τον Ολυμπιακό, παρότι δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Τονίζουν ότι
0: εγώ
1: υπάρχει...
0: ακούω ότι ο Βάργκας έχει μια, ναι, συμφωνία με την Σεβίλη να πάρει λεφτά αυτός στην περίπτωση της μεταγραφής. Και αυτό είναι το προβληματάκι. Δηλαδή ότι η Σεβίλη του λέει, κοίταξε να δεις, εδώ σε αναδείξαμε, ξέρεις ότι έχουμε οικονομικά προβλήματα, άσε μας τα χρήματα και πήγαινε πάρε ένα ωραίο συμβόλαιο και πάμε παρακάτω. Και ο ίδιος λέει ότι εγώ έχω μια ρήτρα που λέει ότι αν με πουλήσει θα πάρω τόσα.
1: Αν υπάρχει αυτό, τότε έχει δίκιο παίχτης.
0: Και προσοχή, τα θέλω από εσάς. Τι θα κάνω εγώ με τους άλλους, είναι δική μου δουλειά.
1: Μα ναι, αφού η ρήτρα έτσι τα λέει, δεν μπορεί να λέει πάρτα από τον άλλον.
0: Αυτό λέει, φρενάρει την ιστορία και για να δούμε τι θα δούμε.
1: Ναι.
0: Και αυτό εξηγεί και αυτό που λες εσύ με τα 12 και τα 15.
1: Μπορεί, μπορεί, δεν το ξέρω. Να είμαι ειλικρινής, ναι, ναι, από σένα το ακούω, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, σκηνικό. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει, είναι κάποιες ώρες που έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι ο ένας περιμένει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός περιμένει να επιστρέψει η Σεβίλη και η Σεβίλη περιμένει μήπως του κάνει ο Ολυμπιακός παραπάνω προσφορά. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί πλέον και σε άλλες λύσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός ήδη ψάχνει και για άλλες περιπτώσεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί, είμαστε 27 ο μήνας, έχουμε 27. Δεν μπορεί να τα αφήσει τελευταία μέρα και αν επιμένει σε Βίλη στα 15, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να τα δώσει στα 15.
0: Και εγώ δεν νομίζω.
1: Το θεωρώ απίθανο.
0: Και εγώ δεν νομίζω να δώσει στα 15. Δηλαδή,
1: έχει πιάσει ταβάνι με ο Ολυμπιακός για αυτόν τον παίκτη. Πολύ καλός, δεν λέμε. Αλλά είναι ένας παίκτης που είναι 28 χρονών. Δεν είναι να πεις ότι έχει μια προοπτική, να πεις θα έχει μεταπολιτικές αξίες κλπ. Τον θέλει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και πλακώνονται 10 μέρες ας πούμε με τη Σεβίλη, είναι ξεκάθαρο, αλλά θεωρεί ότι αυτό είναι 12, ας πούμε ότι είναι ένα καλό νούμερο.
0: Ναι, εγώ λέω ότι σημαίνει το εξής, ο Ολυμπιακός λέει 12, η Σεβίλη λέει 12 εμείς. Ο άλλος λέει όχι παιδιά, 2 θέλω εγώ από τα 12. Έτσι για τη Σεβίλη τα 12 γίνονται 10, καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω αν βρεθεί
0: τα 15 θα γινόταν 13, δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να είναι. Δεν ξέρω κι εγώ, ναι, αν θα βρεθεί άκρη. Δηλαδή δεν ξέρω και τι... πόσο πιέζει ο παίκτης γενικά, δεν το έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος μια μπέζει προπονήσεις, μια βγαίνει, μια... Ναι.
1: Νομίζω ότι θέλει να έρθει. Στον, ναι, Ολυμπιακό τον πιστεύουν τον παίκτη, και θεωρούν ότι είναι εντάξει απέναντί τους και ότι πραγματικά προσπαθεί και αυτός να γίνει μεταγραφή. Σου λέω ότι,
0: ναι, ναι,
1: ποια είναι η αίσθηση
0: που έχουν... ρωτάνε, ο Πέντερσεν είναι περισσότερο Κωστίνια και λιγότερο... ας πούμε Ροντινέη, λέω εγώ.
1: Δεν έχω εντρυφήσει, νομίζω ότι είναι πιο επιθετικογενής.
0: Έτσι μου λένε
1: από
0: τώρα,
1: το Κωστίνια.
0: Αυτοί που ξέρουν μου λένε περισσότερο το ένα. Δεν ξέρω, και εγώ δεν το ξέρω. Έπαιζε στην Εθνική, ναι, Νορβηγία. Στην Εθνική Νορβηγία ομολογώ ότι πρόσεχα το Χάλαντ, δεν ξέρω άλλους παίκτες.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι έχει μάθει να παίζει συνήθως με άμυνα τριών.
0: Πέντε, ναι, ναι.
1: Οπότε ο δεξιός μπακ σε άμυνα τριών επίθεση παίζει περισσότερο παρά άμυνα.
0: Αλλά στο Τωρίνο ήταν και ομάδα που λίγο ήταν εξής, να μην το φάμε. Δηλαδή...
1: Είναι νομίζω πάντως πιο επιθετικογενής, να το πω έτσι, για ας πούμε. Για. Πιο επιθετικογενής. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει και σε άλλες λύσεις, και για τη μεσαία γραμμή ακόμα. Okay, υπάρχει περίπτωση του Άλβαρες, όντως είναι... Ολυμπιακός σε συζήτηση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου, αλλά εγώ δεν θα άφηνα έξω το Φρέντρουπ με τίποτα,
0: ναι,
1: της Τζένοα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι 100% βεβαίως ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει αυτή τη στιγμή και την περίπτωση του Φρέντρουπ. Mm-hmm. Εννοώ η Φρέντρουπ ή Άλβαρες. Αν δεν κάτσει του, πώς το λένε, του Πουέρτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και επίσης σίγουρα ο Ολυμπιακός κοιτάζει τις επιλογές του για τις άλλες θέσεις, πώς το λένε, για τον εξτρέμ. Δεν θα περιμένει, αλλά δεν μπορεί να κάθεται. Δεν μπορεί να σταθεί μόνο με τον Βάργκας. Σέβονται όλοι στον Ολυμπιακό ότι είναι το νούμερο ένα στη λίστα του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο επίσης αυτό. Δεν αμφισβητείται, ας πούμε. Είναι νούμερο ένα μαζί. Και δίπλα του είναι ο Μπράιαν Χιλ. Ναι. Αυτοί οι δύο είναι, αυτούς θέλει, ένα από τους δύο.
0: Η λίστα των ελεύθερων την κοιτάμε καθόλου?
1: Για ποιους παίχτες, για ποιες θέσεις?
0: Για όλες τις θέσεις, ξέρω εγώ, πώς είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή. Παίχτες δηλαδή με ονόματα καλά και ξέρεις. Το λέω γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει τέτοιες
1: Έχουμε δει τελευταία ώρα,
0: ναι,
1: που δεν έχουμε μεγάλη επιτυχία συνήθως, γιατί οι παίχτες οι ελεύθεροι όλο το καλοκαίρι είναι 4 μήνες, από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι 4 μήνες κάθονται, μέχρι να προσαρμοστούν, και αυτά περνάνε άλλοι 2-3 μήνες, βγάζουν τραυματισμούς κλπ. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, δεν έχω όμως και κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή κινείται για τον Τάδε ή τον Δίνα ελεύθερο.
0: Λέω ρε παιδί μου, μιλάμε για εξτρέμο. Ο Σάντσο, ας πούμε, είναι ελεύθερος αυτόν τον καιρό.
1: Είναι ελεύθερος.
0: Που έχει παίξει παντού, να πούμε. Ξέρω εγώ, στη Γερμανία, στην Αγγλία, σε αυτό. Δηλαδή, λέω, δεν λέω ότι θα πάρουν απαραίτητα κάποιον. Λέω αν την κοιτάμε. Αν δηλαδή, γιατί σου θυμίζω ότι αυτοί οι παίχτες μπορεί να αποκτηθούν και μετά. Έτσι δεν είναι, δεν είναι πάντα μια παράταση.
1: Ναι, Καρπέτ, ναι. Το θέμα είναι να υπάρξει μια ποδοσφαιρική λογική και ο Ολυμπιακός να δηλώσει τους καλύτερους του παίκτες στο Europa League.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει η λογική. Πρέπει οι καλύτεροι σου παίκτες να δηλωθούν στο Europa League. Δηλαδή όχι όπως πριν 3 χρόνια που είχαμε τον... έπαιζε στο πρωτάθλημα. Ο Μπακαμπούκ ήταν πρώτος σκόρερ και ο Κολομβιάνος, ο Χάμες, έπαιζε μόνο στο πρωτάθλημα, και ο Μπακαμπούκ και στο Europa League έπαιζαν, ας πούμε, τα λιμά, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, φτάνει σε μια στιγμή που γίνεται μετά η ανάγκη φιλοτιμία, πώς να σου πω.
1: Εντάξει, δηλαδή... Αντώνη, έχεις 6 μέρες πρέπει να τις αξιοποιήσεις,
0: ναι,
1: μια εβδομάδα.
0: Δεν λέω, να τις αξιοποιήσει, έτσι.
1: Ελεύθερος είναι και τώρα, θα είναι ακόμα και για 6 μέρες. Άμα θες να τον κλείσεις, κλείσ' τον.
0: Ναι.
1: Που επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή για και ούτε νομίζω ότι οι ελεύθεροι που έχουν, ας πούμε, επίπεδο, αυτή τη στιγμή υψηλό επίπεδο, θα είσαι η πρώτη επιλογή τους.
0: Μπορεί. Αλλά,
1: δεν νομίζω,
0: αλλά εγώ βλέπω παίκτες, ας πούμε, και ΣΧΕ και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι, αν είναι να βάλεις ένα στοίχημα, το καταλαβαίνω. Δεν είναι. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Δεν έκλεισε αυτός που είπες.
0: Όχι, ακόμα όχι. Ακόμα τον βλέπω ελεύθερο. Εγώ κοιτάζω κάθε μέρα. Κατάλαβες.
1: Και νομίζω ότι υπέγραψε προχθές.
0: Μπορεί. Και να τον δίνουν ακόμα στο Transfer Mart.
1: Οκ. Τέλος πάντων, παίχτες υπάρχουν, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, να τελειώσει το θέμα. Είναι 2 παίχτες, είναι κομβική.
0: Δεν λέω να πάει να πάρεις 35άριδες, ας πούμε, και τέτοια, έτσι. Λέω ότι υπάρχουν, προφανώς στοιχηματάκια θα είναι, αλλά αν είναι να μπει ένα στοίχημα, ας είναι ένα στοίχημα, ξέρεις, με ένα παίχτη, με ένα όνομα επίπεδου. Στοιχήματα και καμιά φορά κερδίζονται κιόλας. Αυτά, τα λέμε.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω πως πώς το λένε, στον Ολυμπιακό θέλουν και κοιτάνε αυτή τη στιγμή παίχτες πιο ενεργούς.
0: Ναι. Λογικά,
1: τώρα, αν δεν τους κάτσει, τι να σου πω.
0: Έγινε. Τα λέμε.
1: Άντε, να είσαι καλά.
0: Yeah.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η Ρόδος διδάσκει τουρισμό, αλλά η κυβέρνηση πρέπει τώρα να επενδύσει στις υποδομές της και να επαναφέρει τον μειωμένο ΦΠΑ. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε στην κεντρική διοίκηση ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο κ. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε ότι απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου και θα παρευρεθεί προσωπικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων αναφέρθηκε στην πορεία της τουριστικής σεζόν, η οποία καταγράφει αύξηση αφίξεων κατά 3,7% παρά την απουσία προκρατήσεων, ενώ υπογράμμισε τις προσπάθειες που γίνονται για επιμήκυνση της περίοδου έως τις 10 Νοεμβρίου. Τέλος, ο κ. Παπαβασιλείου έκανε γνωστό ότι η κρίσιμη μελέτη Ρογκάν για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση έχει ολοκληρωθεί κατά 70%, ενώ ζήτησε την ενίσχυση του Λιμεναρχείου Ρόδου με προσωπικό, προκειμένου να συνεχιστούν οι αυστηροί έλεγχοι για τη ρύπανση από τα ημερόπλια. Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνουν για πρώτη φορά στη Ρόδο το Δημόσιο Νάσιο Γυμνάσιο και Λύκειο στο ιστορικό κτίριο της παλιάς καπνοβιομηχανίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων Δωδεκανήσου Κώστας Κωνσταλίας τόνισε ότι οι εργασίες συντήρησης και εξοπλισμού τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου. Η συνολική εργολαβή αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στις αίθουσες τοποθετήθηκαν ήδη νέα έπιπλα, ψηφιακά τάμπλετ και σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός. Παρά την ετοιμότητα των υποδομών, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της στελέχωσης, καθώς καταγράφονται ελλείψεις καθηγητών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη έναρξη των μαθημάτων. Στο κομμάτι των μαθητών, στο Νάσιο Λύκειο έχουν ήδη καλυφθεί 80 από τις 88 διαθέσιμες θέσεις. Για τις 8 κενές θέσεις θα εκδοθεί νέα προκήρυξη από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαντώντας στις επιφυλάξεις των γονέων, ο κ. Κωνσταλίας ξεκαθάρισε ότι το πρωινό ωράριο είναι ταυτόσιμο με των υπόλοιπων σχολείων, ενώ αμέσως μετά θα παρέχεται καθημερινή 2-ωρη εντελώς δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για την προετοιμασία των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες στη Ρόδο από την ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί στον καταβλισμό του Καρακόνερου. Με έντονη παρέμβασή του στον Top FM και στην εκπομπή της Ρένας Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, κατήγγειλε τις συνεχείς πυρκαγιές που κινητοποιούν καθημερινά την πυροσβεστική, στερώντας δυνάμεις από το υπόλοιπο νησί. Ο κ. Τηλιανού έκανε λόγο για επιλεκτική αστυνόμευση, τονίζοντας ότι την ώρα που οι επαγγελματίες υφίστανται αυστηρούς τροχονομικούς ελέγχους, οχήματα σε κακή κατάσταση κυκλοφορούν χωρίς καμία νομιμότητα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόσφατοι καθαρισμοί απλώς μετέφεραν τη ρύπανση, δημιουργώντας νέες άτυπες χωματερές στην Καλυθέα και το Πολυλατομείο. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η κριτική αφορά αποκλειστικά παραβατικές συμπεριφορές και όχι το σύνολο της κοινότητας των Ρωμά, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά την αυτοδικία, ζητώντας άμεση και συντονισμένη κρατική παρέμβαση. Η αντικατάσταση του Δημήτρη Ζανετούλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ και η έγκριση της επίσημης υποψηφιότητας της Ρόδου για τη φιλοξενία του 19ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 θα συζητηθούν μεταξύ άλλων στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693-1152-682 και 693-7090-705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
3: Το ξεσκήνικας, έτσι, δεν συμβαίνει συχνά αυτό.
4: Ναι.
3: Μη σου πω, δεν έχει γίνει ποτέ.
4: Βλέπετε αυτό?
3: Βλέπετε σε ένα διαφορετικό επίπεδο βέβαια, μια άλλη τύπου ταινία.
4: Δεν είπα αυτό.
3: Αφορά
4: το Spider-Man.
3: Το political correct που μου έχει τσακίσει τη ζωή μας, όπως πολύ καλά ξέρεις. Ενώ έχει τα καλά του και τα πολύ κακά του, και αυτό επισημαίνει αυτή η ταινία του Κριστιάν Μουντζιού, έτσι, του Ρωμάνου σκηνοθέτη που τη γύρισε στην Νορβηγία.
4: Ναι. Από αυτά που βγαίνουν τώρα, έχει τίποτα? Μην μου πεις για επανεκδόσεις, γιατί επανεκδόσεις, εντάξει, είναι μια άλλη
3: ιστορία. Θα σου έλεγα μόνο για νέες ταινίες. Οι επανεκδόσεις είναι ούτως ή άλλως ένα μάστι για μένα, αλλά εσένα ξένος ενδιαφέρον και νέες ταινίες. Είναι καινούργια ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ, που θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες των τελευταίων χρόνων του Ρίντλεϊ Σκοτ. Μην σου πω και γενικώς. Λέγεται Ο Αστερισμός του Σκύλου. Όσοι ενδιαφέρονται να διαβάσουν και το βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 21ου. Και είναι ένα κατά κάποιο τρόπο μεταποκαλυπτικό θρίλερ, αλλά όχι μέσα στο μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας, παρότι έχει αρκετά στοιχεία από άλλες ταινίες ή έτσι όπως τα ξέρουμε. Εδώ έχει μια άλλη και πολύ πιο εσωτερική, ας πούμε, ένα πολύ πιο εσωτερικό ρυθμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα αεροδρόμιο μαζί με έναν άλλον, δηλαδή ο Jacob Elordi, που είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, και ο Josh Brolin, που είναι ο άλλος, αποφασίζει, υποτίθεται η γη έχει καταστραφεί μετά από έναν ιό, υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι επιζήσαντες και οι περισσότεροι από αυτούς τους λίγους μένουν ταμπουρωμένοι σε κάποια σημεία και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Αυτός όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανήσυχος, νέος, και θέλει να φύγει από εκεί και να ψάξει να βρει κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η ιστορία της ταινίας. Δεν βρίσκει ακριβώς, όπως καταλαβαίνεις, το καλύτερο, ή βρίσκει και το καλό και το πολύ άσχημο. Αλλά όλο αυτό το πράγμα το χειρίζεται πάρα πολύ ωραία ο Ridley Scott και έχει ένα, για μένα, μεγάλο χάρισμα αυτή η ταινία. Έχει μια αίσθηση βαρβαρότητας καθ' όλη τη διάρκεια της, αλλά ταυτόχρονα μια αίσθηση γαλήνης, γιατί είναι γυρισμένη όλη στη φύση και κατά κάποιο τρόπο αυτή η φύση επιβάλλεται στη βαρβαρότητα, και αυτό μου άρεσε πολύ και σε θέματα φύσης, αλλά και με τα ζώα και με όλο αυτό το πράγμα που κυριαρχεί όταν βρίσκεσαι στη φύση.
4: Μάλιστα, έχεις 2 λεπτά ακόμα να μου πεις ό,τι άλλο αξίζει.
3: Ναι, 2 λεπτά, οκ, ναι. Okay. Ένα ναι, χρειάζομαι μόνο.
4: Μπράβο.
3: Υπάρχει μία ακόμα ταινία η οποία είναι ένα έξυπνο, αν θες, ομάζ σε πολλές άλλες ταινίες αυτού του τύπου, που είναι ταινία φαντασίας, την οποία συνιστώ επίσης. Λέγεται Το τέλος της οδού Oak και είναι, φαντάσου, το Jurassic Park, το Poltergeist, το Invasion of the Body Snatchers, τα πουλιά του Hitchcock, όλα μέσα σε μια ταινία με μια καινούργια πρόσθετη ιδέα. Ακόμα και τη μηχανή του χρόνου, του H.G. Wells. Φαντάσου λοιπόν αυτό το πράγμα που σου περιέγραψα, ναι, σε μια νέα ταινία όπου 4 άνθρωποι, 2 γονείς και τα παιδιά τους, ο Ewan McGregor, Ian Hathaway και τα παιδιά τους, προσπαθούν να γλιτώσουν από δεινόσαυρους.
4: Μάλιστα.
3: Και σε πληροφορώ, το διασκεδάζεις πολύ.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά.
4: Υπέροχος.
3: Εντάξει.
4: Να, καλά τα λέμε. Ναι. Yeah. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Γιάννης Μπουλέξης, για να μας πει τι βγαίνει στα σινεμά, γιατί κάποιες συνήθειες είναι δεδομένες, δεν αλλάζουν με τίποτα πια. Πάμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο παραπάνω για τον Γιώργο Τσακίρη, γιατί έχουμε και κλήρωση της ΑΕΚ σήμερα το απόγευμα, το θυμίζω. Και άλλα πολλά που θα μας πει ο Γιώργος τώρα.

0: Μετά από μια σπουδαία νύχτα, ένα μεσημέρι αναμονής, ας πούμε, τη συνέχεια, καλώ το να...
1: Τη συνέχεια, δεν τη κλήρωση. Για την κορυφαία διασυνολική διοργάνωση. Αυτό περιμένουμε σε 7 η ώρα πλέον. Αφού σήμερα και μέχρι τώρα, προφανέστατα, η ομάδα είναι λίγο στη μέθη, να το πω έτσι, τη θέση βραδιά. Η Άκη έκανε τη δουλειά τη και με το παραπάνω. Προφανέστατα, αξίζει συγχαρητήρια και για τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας και αυτής της μιας χρονιάς, αυτό το δεκάμινο να πούμε, δεκάμινο τέλος πάντων, που έχει καταφέρει να μετατρέψει μια ΑΕΚ που ήταν μια ανταγωνιστική στο τελευταίο κομμάτι της συνεργασίας με τον Αλμέιδα, στην απόλυτη πρωταγωνίστρια και ανταγωνιστική και κατακτή του τίτλου και στην Ευρώπη να καταφέρει να βρίσκεται πλέον στην 72η θέση, παρακαλώ, από το 159 που ήταν, για να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο και πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχει πετύχει η ΑΕΚ και μέσω του Conference League.
0: Αυτό θα λέγαμε. Και πόσο μεγάλο και σημαντικό είναι το Conference.
1: Και βέβαια, για το, ναι, αυτό πρέπει να το ξέρουν όλες τις ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι το έχουν πάρει χαμπάρι όλες μόνο. Μετά και από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι όλοι το έχουν μπεδώσει αυτό.
0: Και τον Παναθηναϊκό.
1: Και τον Παναθηναϊκό, μπράβο, γιατί έχουν φτιάξει όλοι το μέλλον τους και το παρόν τους, πιο σημαντικό, το παρόν τους, για να μπορούν να έχουν και καλές κληρώσεις, ασχετά αν θα τα καταφέρουν ή όχι. Νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ομάδες που είναι βαρτές, υποτίθεται, για να τις αντιμετωπίσει και να τις προσπεράσει, ασχετά με τα αποτελέσματα από το αγώνα. Έτσι και η ΑΕΚ έχει φτιάξει το μέλλον της. Είναι πολύ μεγάλη την προσφορά που κάνει στην Ελλάδα. Αυτή είχε 200 πόντι. Και 400 που πήρε χθες με τον bonus πρόκρισης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ψαλιδίσαμε πολύ τη διαφορά από την 10η θέση. Αυτό τι σημαίνει, να θυμίσω ότι αν και εφόσον πάρουμε πρωτάθλημα στο 28 και είμαστε 10η θέση φέτος, στο 28 τη σεζόν εκείνη, θα πάει ο πρωταθλητής απευθείας σε λίγη θέση του Champions League χωρίς καν προκριματική διαδικασία, χωρίς playoffs. Γι' αυτό το λέω. Όχι από φέτος, να το θυμούνται, δηλαδή και φέτος αν πάρει κάποιο πρωτάθλημα, πάει θα πάει στα playoffs του Champions League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Αλλά αν καταφέρει η ΑΕΚ να τερματίσει η Ελλάδα, συγγνώμη, φέτος στη 10η θέση, από την επόμενη σεζόν μετά θα μπορεί να έχει μια ομάδα απευθείας στο League Fair Champions League. Είναι πάρα πολύ μεγάλο διακύβευμα για τη χώρα και για τις ελληνικές ομάδες να βρίσκονται συνέχεια, ασχετά με το ότι θα πετυχαίνουν εκεί, μακάρι να πετυχαίνουν πολλά πράγματα, να παίρνουν βαθμούς όπως το έκανε πέρυσι και ο Ολυμπιακός. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το να γνωρίζουν στην Ευρώπη ότι κάθε χρόνο υπάρχει μια ελληνική ομάδα στην κορυφαία διασυνολική διοργάνωση. Σημαίνει πολλά για το ποδοσφαιρό μας και για την βελτίωσή του και την εξέλιξή του. Η ΑΕΚ έδειξε χθες μια ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στο αγωνιστικό της σχέδιο και στο project που τρέχει, που έχει σε συνέπεια και σε συνέχεια από το περσινό, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μένα. Το βλέπαμε έτσι. Αυτό το βλέπαμε στη διάρκεια της προετοιμασίας, το γράφαμε και στα θηλυκά, ότι ναι, μεν δεν έχει βρει το ρυθμό και τις εντάσεις που πρέπει, και είναι λογικό εκείνη την περίοδο, όπως και με τον Όφη, αλλά έβλεπες τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα της ομάδας του Νίκολιτς. Ότι έχει αυτό που ήθελε να έχει, έχει συνέχεια σε αυτό το έργο που βλέπαμε πέρυσι και μια συνέπεια στο να εξελίξει αυτό που έπαιζε ακόμα καλύτερα. Με παίκτες βέβαια πολύ πιο ποιοτικούς, διότι ο Μάγκε δίνει πολύ περισσότερο από ό,τι δεν αντίστοιχα ο Περέιρα με τον Ζωάο Μάριο, για παράδειγμα, που έπαιζε αυτή τη θέση από τα αριστερά και από τα δεξιά. Ενώ ένα παίκτη που έπαιζε χάφε και στερεμά, αλλά ήταν χάφε επί τη ουσία και έρχονταν και έφερνε υπεραριθμίε.
0: Για να το πω διαφορετικά, ξέρει καλύτερα τη δουλειά αυτή ο
1: Σκυλιάδη. Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, θα σου πω, μπορεί ο Περέρα, ρε παιδί μου, να ξέρει καλύτερη μπάλα, α πούμε. Σίγουρα η καριέρα του είναι φοβερή, έχει περάσει με Γιουβέντου κτλ.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Αλλά μερικές φορές πρέπει να έχεις αυτόν που ξέρει τη δουλειά, που είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό θα το
1: πέρασε. Και τη δουλειά και γίνει και σε καλύτερη ηλικία μεταξύ μας.
0: Και αυτό.
1: Άλλο στο 35, άλλο στο 28.
0: Προφανώς, αν έρχονταν στο 28 ο Περέιρα, μπορεί να συζητάγαμε διαφορετικά.
1: Ακριβώς, θα κάναμε παπάδες, θα είχαμε τρελαθεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε και για την ηλικία, αλλά και για τη στόχευση. Όντως, και θα είχαν δύο παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε τη μεγαλύτερη τη ιστορικά μεταγραφή σε οικονομικό επίπεδο με το Μάγκερ. Γιατί ήταν ακριβώς αυτό που θεωρούσαν στην ΑΕΚ, ότι λείπει για να τους δίνει το κάτι παραπάνω στο δημιουργικό και την υπεραριθμία και σε ποιότητα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Λειτουργήσε άψογα αυτό το σχέδιο. Νομίζω κατάλαβαν γιατί έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Σόφια και στη Βουλγαρία, αλλά και χθες, τη σημασία της αξίας της παρουσίας του Κάιρινεν. Το παιδί δεν είναι συγκλονιστικό ότι είναι αλάθαστος. Έχει φοβερή ταχύτητα στη σκέψη για να παίρνει τη σωστή τοποθέτηση και να κάνει πολύ καλές προθετικές πάσες, 52 στις 55 σωστές σε δύο μάτς, παρακαλώ. Και δεν είναι το 70% αυτών είναι προωθητικές, δεν είναι αυτό που λέμε την πύργη να δώσει πίσω στο στόπερ. Ένα κομπιούτερ στο κεφάλι που ελευθερώνει πολύ το Μαρίν. Ο Μαρίν πέρυσι με τον Πινέδα δεν μπορούσε να είναι τόσο ελευθερό το παιχνίδι
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα σου έλεγα και κάτι ακόμα. Μιλώντας για, ας πούμε, λίγο και για το μάτς παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό που είδαμε χτες με τους δύο πλάγιους που παίζανε πολύ μέσα, δηλαδή και τον Κοντά και τον Μάγερ. Με τον Μάρι να είναι ελεύθερος και τον Καϊρή είναι λίγο πιο μπροστά από την άμυνα και να παίρνει και την πρώτη μπάλα κτλ.
1: Ξέρεις
0: τι θύμισε πολύ. Αυτόν τον ρόμβο που είχε υποσχεθεί ο Νίκολιτς όταν ήρθε και που πέρσι δεν τον είδαμε. Γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει γιατί... δεκάρι.
1: Όχι. Αλλά ο υπάρχουν... Γιώβιτς παίζει το ρόλο αυτόν του ελεύθερου πίσω από το φορ.
0: Γυρνάει ο ένας από τους δύο φορ, συνήθως ο Γιώβιτς, γιατί έχει καλύτερες πάσεις.
1: Κατάλαβες. Και καλύτερο κράτημα μπάλας.
0: Και προκύπτει αυτή, ας πούμε, πεντάδα εκεί πέρα, η οποία είναι... Κάπως έτσι, δηλαδή.
1: Είναι και πολύ ποιοτική στο να μπορείς να τους πάρεις την μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τους πιέσεις με εντάσεις, αλλά έχουν την ικανότητα με τεχνική κατάσταση που διαθέτουν και την απλότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε φανεί αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είχε φανεί και με τον Βιτάλη στην.
1: Σωστά.
0: Με τον Ηρακλή.
1: Πολύ σωστά.
0: Απλά εκεί, επειδή ο Βιτάλης δεν έχει τον ίδιο δυναμισμό, υπήρχε η πιθανότητα, ας πούμε, για τον αντίπαλο, αν κερδίσει μια μπάλα ψηλά, ας πούμε, να φτάσει γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή.
1: Στην αντίπαλη
0: δεν υπήρχε ούτε καν αυτό.
1: Αυτό ούτε καν. Ούτε καν όχι λόγω χάρη και στον Κάρινεν. Ναι. Ακόμα και όταν έβγαιναν ένα από του δύο στο πέρα, ο Κάρινεν ήξερε κάθε φορά πόσα μέτρα τα πάρει πίσω για να καλύψει. Ναι. Το έκανε δύο φορές με το Μουκουντή που είχε κόψει ψηλά και στις δεύτερες μπάλες τις πήραν οι αντίπαλοι. Βρέθηκε ο Κάρινεν να κόψει εκεί τη μία σε κόρνερ, τη μία σε πλάγιο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λιλουχία δουλειά και το αποτέλεσμα αυτή.
0: Βέβαια, επειδή πάντα κάτι κερδίζει, κάτι χάνει, αυτό το πράγμα επιβάλλει οι δύο πλάγοι, δηλαδή ο Ρώτα και ο Πήλιος.
1: Να παίζουν πάνω κάτω.
0: Πολλά πράγματα. Και όχι μόνο το πάνω κάτω. Μερικές φορές χτες, ας πούμε, χρειάστηκε και ο Ρώτα και κυρίως ο Πήλιος να βγει αυτός δίπλα στον Γκάιρν.
1: Να γίνει αυτός
0: δεύτερος χαφ εκεί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εντάξει.
1: Έχει δίκιο. Μα γι' αυτό και του θέλει ταχυδυναμικού του μπακ του ο Νίκολιτς και δεν σκέφτεται τόσο πολύ αυτό που λέμε εμείς οι υπόλοιποι. Ξέρω εγώ να έχει έναν παίκτη που είναι πολύ καλύτερο με την μπάλα στα πόδια, ξέρεις.
0: Ναι. Και αυτό να καταλάβει. Εγώ σκεφτόμουν και κάτι άλλο βλέποντας το παιχνίδι.
1: Βέβαια, στην περίπτωση Ρώτα σηκώνει επιστήμη τα χέρια ψηλά η ποδοσφαιρική. Η εξέλιξη του είναι συγκλονιστική. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει καλύτερο μπακ από αυτό αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον Γιώργο Βαγιανίδη. Για την τεχνική του κατάρτιση.
1: Σωστό.
0: Αυτό τον καιρό όμως ο Ρώτα πρέπει να είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή,
1: αυτό είναι και εγώ. Εκτός από τα ανεβάσματά του, εκτός από το πώς εκμεταλλεύεται τους χώρους ανάμεσα στις γραμμές. Έχει βελτιώσει σε απίστευτο βαθμό τις επιστροφές και τα γυρίσματά του με στην περιοχή. Αυτό μου κάνει σε αυτό
0: επίσης...
1: που ο Γιώβιτς είναι απλά η αδερφή ενός αντισφόξης. Να εκτελέσει με το κεφάλι.
0: Για να το ελαφρύνουμε και λίγο, γιατί μιλάμε για μια μέση μετά από μια γιορτή. Και έχει βελτιώσει και πάρα πολύ τις δηλώσεις του. Δηλαδή, ο τρόπος που μίλησε στο τέλος λέγοντας ότι εγώ θέλω τον Τζόλι στην πλευρά μου. Περιμένω και τον. Πώς το λέω, τον
1: Κωνσταντέλια.
0: Τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Ήταν σαν και αυτό έτοιμος. Δηλαδή και αυτό ακόμα ήταν σαν το χι εξής.
1: Το είχε δραματιστεί στο κεφάλι του. Έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τους συγκεκριμένους και με τον Τζόλι και με τον Κωνσταντέλια. Ποβερή σχέση. Κωνσταντέλια είναι δωμάτιο. Αλλά γενικότερα είναι οριμάζεις, Αντώνη.
0: Καλά, ναι.
1: Μεγαλώνεις, οριμάζεις.
0: Παίξε, γίνεσαι και καλύτερος. Πες μου τώρα, εξήγησε τώρα λίγο το μηχανισμό της κλήρωσης που θα τον δούμε 7 ώρα το απόγευμα. Θυμίζω. Εξήγησε τον για τον κόσμο πώς γίνεται ακριβώς και τι.
1: Μπορεί τα τέσσερα γκρουπ, περιμένουμε από κάθε γκρουπ.
0: Δύο ομάδες.
1: Μία ομάδα, δύο ομάδες. Μπράβο, η μία ομάδα, ρε παιδί μου, θα είναι από το δικό της, γιατί είναι στο τέταρτο γκρουπ η ΑΕΚ. Θα έχει μία ομάδα από το δικό της και τα υπόλοιπα περιμένουμε τα πάντα. Δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάμε για πολύ σημαντικές αντιπάλους. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα για την κλήρωση. Αυτό που θέλω είναι να είναι σπουδαία μάτς εκτός. Δηλαδή, καλό θα ήταν για την ΑΕΚ να έχει το εντός εισαγωγικών τηλεκ, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο, το έχουμε διαπιστώσει στο Champions League. Το βατό της παιχνίδι να το έχει εντός.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν ιδανικό. όπως ο Ολυμπιακός παίζει την Πάφο για παράδειγμα. Μπορεί να το λες μετά το κερδίσει. Αλλά είναι προτιμότερο να έχεις αυτό μέσα από το να έχεις την Μπαρτσελόνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι εκτιμώ. Σίγουρα θα έχεις και ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, γιατί είσαι το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας εντός. Απλά λέω, αν είναι καλό, αν είπα και το καλό το που θα ευχόμαστε να γίνει, είναι αυτό.
0: Η ακάτρινη βομβάρδιση, Κωνσταντίνα Πανούτση, που είναι στο τηλέφωνο, είναι στο παραγωγή, δεν κατάλαβα τίποτα όμως. Συνέχισε.
1: Α, ωραία. Ναι, ναι. Είναι για την ΑΕΚ όμως.
0: Κάτι για την κλήρωση. Για... Ναι.
1: Στις 7 η ώρα είναι να θυμίσουμε στον κόσμο. τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, να πω καταρχάς ότι υπήρξε χθες και το πριν που ήταν προβλεπόμενο αυτά τα 2 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε ακουστεί. Είναι προβλεπόμενο, αυτά είχαν συμφωνηθεί από πριν, αν θα έμπαινε η ομάδα στο Champions League. Είναι κοντά σε 26 εκατομμύρια ευρώ τα κινημένα έσοδα της ΑΕΚ, 23 κάτι, να το πω έτσι. Και βέβαια από εκεί πέρα 2,1 εκατομμύρια ευρώ θυμίζω είναι η νίκη, 700.000 ευρώ μετοχή και πάει λέγοντας, το ότι θα συγκεντρώσει μετά από εκεί. Και αν είναι στην πρώτη τριαντάδα παίρνει ένα μπόνους, ας πούμε, αν είσαι και πάνω από το σε 24, ας πούμε, 25, παίρνεις 13 φορές τον μπόνους. Νομίζω ότι κοντά στα 3 εκατομμύρια είναι αμέσως στην 24η θέση. Κάτι τέτοιο πήρε ο Ολυμπιακός, 3,1 νομίζω.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά θα τα δούμε και στην πορεία.
1: Αυτά είναι για μετά, ναι, γι' αυτό λέω τα κινημένα εγώ τώρα, τα 23 ακόμα τόσο. Αυτά, ξέρεις, πολλοί θα πούνε, οπότε πάει να πάρει πεφταρά η ΑΕΚ. Εγώ το ξαναλέω, η ΑΕΚ θέλει και θα κοιτάξει για το ενδεχόμενο ευκαιρίας, αλλά μόνο αν θα δει ευκαιρία άλλα θα πάρει σε πέρα.
0: Είπε μάλιστα ο Νίκολης ότι δεν θα πάμε να ξοδέψουμε τα λεφτά που βγάλαμε απόψε αμέσως, ας πούμε.
1: Ναι, και σωστά το είπε. Κοίταξε, καταρχάς εγώ έχω πει από την αρχή, από πολύ πριν τα μάτς, ότι ναι, το ακούω ότι πρέπει, και εγώ έχω πει πρώτος ότι για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό να βρεθεί έστω ένας backup του Ρώτα, για παράδειγμα. Αυτό για να είναι σίγουρο το ρόστερ σε 100%. Από την άλλη λέω ότι και να βρεθεί ο backup του Ρώτα, δεν ξέρω ποιος θα βγει τη λίστα για να πει. Γιατί αυτό εμείς τα λέμε εδώ, ο αλλοπονικέφαλος παραμένει για τους προπονητές, και ειδικά όταν έχεις απέναντι στους παίχτες που έχουν κάνει όλη τη δουλειά, τι θα τους πεις, τώρα δεν σε βλέπω. Και αυτό είπε και χθες ο Νίκολιτς πολύ εύστοχα για μένα, και νομίζω ότι αν πρέπει να μας ειλικρινήσουμε με τον κόσμο σήμερα που μιλάμε, αυτό το περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ευκαιρία, είναι η μόνη πραγματικότητα. Η ΑΕΚ δεν κοιτάει στην αγορά, δεν βρίσκεται δηλαδή στην μεταγραφική αγορά με λύσα για να πάρει παίχτη. Άλλη υπάρξει μόνο ευκαιρία. Όπως θα ήταν ο Κώστιτς για αριστερά. Βέβαια έφυγε ο Πενράις μετά και με τον Νικογιάννη, έτσι. Αν δεν έφυγε ο Πενράις, δεν θα έπαιρνε αριστερό μπακάλο. Και ξαναλέω λοιπόν ότι υπάρχει το συνένα ίσως, αλλά περιμένουμε. Περιμένουμε αν και εφόσον βρεθεί σούπερ ευκαιρία. Διαφορετικά η ΑΕΚ δεν θα πάρει. Αυτά.
0: Να θυμίσω.
1: Και φωτιά για την Κηφισιά να θυμίσω. Αυτό
0: ναι, καλά, αυτά θα τα πούμε και αύριο.
1: Αλλά αυτά είναι για αύριο, ναι.
0: Να θυμίσω ότι δύο ομάδες θα πάρει και από το δικό της πλότ, γιατί είπες.
1: Δύο θα πάρει. Δύο.
0: Το μάτς είναι δύο από τον καθένα.
1: Δύο. Απλά δεν νομίζω ότι θα είναι και οι δύο στο εντός. Γι' αυτό υπάρχει μία ανάμεσα.
0: Η δυσκολία πάντως της οκτάδας καθορίζεται από το δύο ομάδες θα πάρει από το τρίτο γκρουπ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά είναι ένα περίεργο Champions League. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από πέρσι. Θέλω να πω, λείπουν πολλοί, υπάρχουν πολλοί νεοφερμένοι. Ας δούμε τι θα προκύψει το βράδυ και το αξιολογούμε ήρεμα.
1: Ναι, μωρέ, μετά τις 7 νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το μιλάμε για πολύ καιρό μέχρι να παίξουμε το πρώτο μάτς. Που είναι νομίζω Champions League θα είναι 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου τα πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι, μετά αρχή, γιατί έχουμε τη μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων.
1: Εκεί υπάρχει και ένα μάτς κυπέλλου, έχει οριστεί 8 με 10 Σεπτεμβρίου για την ΑΕΚ. Προφανέστατα δεν θα γίνει.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αυτό το λέω για τον κόσμο, γιατί το πρόγραμμα του λέει πώς θα παίξει 8, 9, 10 αφού έχει κύπελο. Είναι προφανές ότι θα παίξει το άλλο δεν θα παίξει το κύπελο, έτσι.
0: Έγινε. Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Λοιπόν, αυτά και με τον Γιώργο Τσακίρη, που μας είπε πολλά και διάφορα για την ΑΕΚ, για τα χθεσινά και για τα σημερινά. 7 η ώρα είναι η κλήρωση, θυμίζω. Κοσμοτέ και Mega News. Θα είναι και ένα παιδί εκεί, λέγεται Καρπετόπουλος. Καλώς, να ακούσετε τον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θυμίζω τα υπόλοιπα. Στις 8 ο Παναθηναϊκός παίζει στο Χράντετς Κράλοβε με την ομώνυμη τσέχικη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ παίζει την ίδια ώρα με την Μπραν. Είναι νωρίς και τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Των δύο αυτών ελληνικών ομάδων που παιδεύονται για μια θέση. Όφι, μια ώρα αργότερα για το Europa League στις 9 παίζει στη Σόφια. Οι δύο έχουν μπροστά τους δοκιμασίες. Ο Όφι να κάνει τη δουλειά του πρέπει. Θα τα πούμε όλα αύριο αναλυτικά. Καλά να μου είστε. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365 και σας ευχαριστώ πάντα για τα καλά λόγια για τον Αντώνη Πανούτσο. Τους στέλνουμε όλη μας θετική ενέργεια. Περιμένουμε να βγει από αυτή τη δοκιμασία και να τον έχουμε κοντά μας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα

0: FM1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Το FM 102,4.
9: Της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου εγκρίθηκε η εισαγωγή goal line κάμερα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Κροάτης τερματοφύλακας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, με τους Καταλανούς να καταβάλουν 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για τον 31χρονο, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030. Την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ από την Τσέλσι ανακοίνωσε η Νότιχαμ Φόρεστ. Το κόστος της μεταγραφής του 23χρονου επιθετικού από τους Μπλε έφτασε τα 58 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Σε συμφωνία με την Paris Saint-Germain για την παραχώρηση του Bradley Barcola, ήρθε η Liverpool στα 140 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του deal των δύο πλευρών για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο, με τα 116 εκατομμύρια να είναι εγγυημένα και το υπόλοιπο ποσό να αφορά μπόνους και πρόσθετους όρους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σταύρος Χοντορθήμιος.
10: Win Sport FM 94,6.

Εδώ, εδώ είμαι, μην ανησυχείτε, ήρθα. Όχι ότι ανησυχούσατε δηλαδή, λέμε τώρα. Ούτε καν ο φίλος και αδερφός του Τρίς Ταμπάκος δεν ανησύχησε. Ο οποίος είναι στην παραγωγή της εκπομπής, βεβαίως, βεβαίως. Και δεν ανησύχησε προφανώς, διότι μεγάλη εμπειρία τον βοήθησε να κρίνει ότι αφού είμαι εδώ στους διαδρόμους, κάπου κομπλέξει, θα έρθω άμεσα. Το θέμα είναι ότι κάνει τα μούτρα του και τον πάνω τον Μπουρνά, ο οποίος νέος μεν, ούτε αυτός ανησύχησε να πει τι γίνεται ρε παιδιά, πού είναι ο παραγωγός. Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6 μεσημεράκι Πέμπτης, μια Πέμπτη που περιμένουμε τα βραδινά μάτς για να μάθουμε πόσες ομάδες μας και ποιες, μακάρι όλες από εγώ, θα συνεχίσουν στις link phase των διοργανώσεων της UEFA. Αυτό το διήμερο έχει αρχίσει εξαιρετικά με τον χθεσινό θρίαμβο της ΑΕΚ επί της Λεύση και την εισοδό της στην link phase του Champions League. 7 η ώρα η κλήρωση για την link phase του Champions League. Θα μάθουμε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Και μετά έχουμε σήμερα 8 η ώρα τον Παναθηναϊκό να παίζει στην Τσεχία, έχουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει στην Νορβηγία, 9 η ώρα τον Όφη να παίζει στην Βουλγαρία. Όρεξη να έχετε!

Στις 7 η ώρα λοιπόν η κλήρωση της Link Face του Champions League στο Μονακό. Στις 8 η ώρα Brand PAOK, θυμίζω 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Την ίδια ώρα Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός 2-2 το αποτέλεσμα στο ΆΚΑ. Και επίσης έχουμε και το conference και το παιχνίδι της Πάφου με την Δυναμό στις 8. Για το Europa τώρα έχουμε ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη. Θυμίζω ότι η Όφη είχε θριαμβεύσει, είχε επικρατήσει με 3-0 στην πρώτη αναμέτρηση στην Κρήτη. Παίζει και η Ομόνια με την Τρούιντεν για το Europa στις 8. Έχουμε επίσης La Liga, έχουμε παιχνίδια Θέλτα Οσασούνα στις 9.30 και Μπαρσελόνα Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 10. Έχουμε Link Cup Αγγλίας Chelsea Luton στις 9.30 και Fulham Wimbledon στις 10. Υπάρχει ζουμάκι.

0: 283 4 και 5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε στους πρώτους που δεν κρατιούνται. Πάμε, χαίρετε.
1: Έλα Σταυράκο.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είπες ότι να μην πάει και χαθώ και δεν σε πάρω εχθές. Γι' αυτό σε ξαναπέρνω, καλά είσαι?
0: Δεν είναι το θέμα, που έχεις πει τα περίεργα σήμερα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα Σταυράκο, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την προκρίση και για τον τρόπο που προκρίθηκε. Ήταν κοφαντική πρόκριση και μπράβο τους. Όσο και ο αντίπαλος να μην ήταν τόσο δυνατός, ήταν μεγάλη πρόκριση. Λοιπόν, άκουγα, Σταύρο, μετά που σου είπα τα προγνωστικά εχθές,
0: ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Πήγα στο πρακτορείο, λοιπόν, επειδή σου είπα ότι ο Παναθηναϊκός είναι γρίφος και φοβάμαι ότι μπορεί να προηγηθεί, αυτή τη φορά να προηγηθεί κάποιος πρώτη ή άλλη, η ομάδα, η αντίπαλος, τον αφαίρεσα από το στοίχημα και έπαιξα την ΑΕΚ, άσο και over, του 2,5, το οποίο είναι 2,47 και το πιασα.
0: Ναι.
1: Περιμένω τον ΠΑΟΚ Χ με 3,30 εχθές απόδοση. Τώρα έχει ανέβει αυτό.
0: Έχεις πει από χθες ότι το βλέπεις παράταση αυτό.
1: Ορίστε.
0: Το έχεις πει όντως από χθες ότι το βλέπεις παράταση.
1: Ναι, τον ΠΑΟΚ το βλέπω σε λεπτομέρεια, αλλά πολύ πιθανό το Χ. Και το έπαιξα με 3,30. Τώρα έχει ανέβει απόδοση νομίζω το Χ. Λοιπόν, και έπαιξα την Τζεσεκά να προκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο. 4,35 για να δεις πόσο υπολογίζουν την Τζεσεκά, διότι με ένα 3-0 το 4,35 είναι μικρή απόδοση σχετικά. Να βάλει 4 γκολ για να αποκλειστεί, έτσι. Όμως δεν το θεωρούν και απίθανο και δίνει 4,35 χθες. Οπότε εγώ τώρα αν πιάσω το Χ του ΠΑΟΚ και τον αποκλεισμό του Όφη, παίρνω 350 ευρώ με 10. Ας βάλει ο Θεός στο χέρι του, γιατί με τον Κούλι δεν βλέπουμε άσπρη μέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, κάτσε να πω κάτι άλλο ακόμα. Κάποιοι Παναθηναϊκοί που κοροϊδεύαν ένα παίχτη που έφυγε, όχι γιατί έφυγε, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι χαζογκόλες και αυτά. Η ομάδα του αυτή τη στιγμή είναι στο Champions League, με γκολ δικό του εχθές, του Σπόρα εννοώ, και έχει πάει Champions League. Η Σλόβα Μπρατισλάβας, εντάξει. Με γκολ του Σπόρα προκρίθηκε και είναι στο Champions League. Και εμείς χαροπαλεύουμε στο Conference. Αυτά για να λένε να μην κρίνουν ανθρώπους όταν δεν πρέπει στην ώρα τους. Θα πρέπει να τους δοκιμάζουμε και τους προπονητές και την αξία των παιχτών μετά από ένα διάστημα. Και όχι επειδή χάσανε ένα γκολ είναι άχρηστοι, γιατί και ο Ελκαμπή που είναι ένας βασικός σκόρερ του Ολυμπιακού, είδατε την γκολ έχασε προχθές με τον Ατρόμητο, που δεν χάνονται. Όλοι χάνουν γκολ και όλοι βάζουν. Εντάξει. Να σε καλά Σταυράκο.
0: Έλα, να σε καλά κι εσύ.
1: Γεια σου.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης στον Ιμητό, με τι κάνετε?
0: Καλώς ήρθατε, μια χαρά.
2: Ήθελα να πω, Σταύρο, ότι εγώ έχω καλό πυλίν και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Mm-hmm.
2: Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν και οι δύο. Τώρα θα πάνε πέναλτι, θα γίνει, ξέρω εγώ, κάποιο γκολ με διαφορά ενός γκολ. Εγώ πιστεύω θα περάσουν, γιατί είναι και οι δύο οι ομάδες πιο ποιοτικές από τους ξένους. Εσείς λες εσύ.
0: Και εγώ θεωρώ ότι εάν και οι δύο ομάδες παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, είναι στο χέρι τους να περάσουν.
2: Ναι, γιατί και η ομάδα μας, ο Παναθηναϊκός, αν προσέξει τη λεπτομέρεια της άμυνας περισσότερο, πιστεύω, επειδή πάντα βάζει γκολ και θα βάλει σήμερα, πιστεύω θα περάσει. Τι λες?
0: Νομίζω πως ναι.
2: Έχω καλή σκέψη, δηλαδή,
0: Τι να σου πω τώρα. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω.
2: Παναθηναϊκός εσύ, φίλε μου Σταύρο?
0: Δεν έχει σημασία το ότι υποστηρίζω με το τι βλέπω. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αυτό που λέγαμε πριν, είναι στην κατάσταση που αν παίξουν βάσει των δυνατοτήτων τους θα μπορούσαν να προκριθούν.
2: Όπως βλέπω και τον Όφη να περνάει, δηλαδή πολύ δύσκολα να πάει τέτοιο.
0: Ο Όφη όντως είναι πολύ δύσκολα, βέβαια να πούμε και κάτι. Ότι
2: εγώ για εκεί το βλέπω.
0: Το πρώτο ματς δεν ήταν και για 3-0.
2: Δεν ήταν για 3.
0: Μπράβο. Αλλά από την άλλη τώρα έχοντας αυτή την απόδοση, έχοντας και την ψυχολογία ο Όφη στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Αυτό να... που μου αρέσει, φίλε μου Σταύρο, στον Όφη.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλά νέα παιδιά Ελληνόπουλα.
0: Όντως.
2: Και είναι πάρα πολύ εθαρρυντικό αυτό, γιατί μακάρι όλες οι ομάδες οι ελληνικές να το κάνανε, γιατί τους έχει βγάλει ο Κόντης, πώς θα πω ρε παιδί μου, πώς λέγεται η φράση τώρα, δεν μου έρχεται, γιατί τα γυαλιά στη τέτοιο, γιατί σαν τους λέει ότι δεν χρειάζεται να παίρνεις, ξέρω εγώ, παιχταράδες, γιατί αν έχεις ένα καλό σύνολο Ελλήνων παικτών, και τέτοια κάνεις μια καλή ομάδα, παίρνεις και 2-3 καλούς ξένους και έχεις κάνει μια χαρά ομάδα. Δεν χρειάζεται να έχεις 40 ξένους, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με τους ξένους, ίσα ίσα. Αν μπορείς να βρεις ελληνικό στοιχείο έντονο και να τους δέσεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι είναι προς οφελός.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι καλά. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ ένας άλλος φίλος προβλέπει ότι ο Όφη θα πάει στην παράταση, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός θα ιτηθεί. Και μου λέει, εσύ να έχεις όρεξη, λέει, να μας ακούς αύριο, μόνο ο ΠΑΟΚ βλέπω να περνάει. Χαιρετίσματα και στον Ανδρέα από την Ουαλέα και στον Βίρονα από τα Χανιά, που όπως πάντα είναι συντονισμένοι και είναι εδώ στην παρέα μας.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Σταυρό.
0: Έλα μου.
1: Τι κάνουμε, καλά είσαι?
0: Μια χαρούλα.
1: Κουστράτος από το δρόμο.
0: Ποιο δρόμο?
1: Στον Πειραιά.
0: Έχει κίνηση η τάχη ή ακόμα κατά?
1: Καλά είναι, καλά είναι. Τώρα μεσημέρι δεν έρχονται ταξιδιώτες ακόμα, τα απόγευμα. Το λιμάνι. Έλα.
0: Ακούω, ναι.
1: Να σου πω, εντάξει, εγώ ήθελα να πω για... για ορισμένα πράγματα για τον Ολυμπιακό, γιατί είμαι Ολυμπιακός έτσι. Mm-hmm. Έχει μαζέψει πολλούς ξένους που δεν κάνουμε. Και μπορούσαμε να βάλουμε και Ελληνόπουλα στο έτσι. Δηλαδή ο Αθανασίου είναι πολύ χειρότερος παίκτης από τον Μπρούνο.
0: Εμένα ο Αθανασίου μου αρέσει, αλλά τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, ο άνθρωπος είναι μόνο αμυντικός, είναι μόνο πίσω πεταλιάνα. Ή ο άλλος ο Κουστούλας. Δεν μπορούσε να είναι ένα τέταρτο σέντερ μπακ ο Κουστούλας. Στο rotation. Και βλέπεις τα παιδιά εκεί παίζουν μια χαρά στον Όφη. Και προοδεύουν και θα κάνουν και καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Αν πάνε καλά. Αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί εντάξει. Πολλοί ξένοι έχουν μαζευτεί και δεν είναι και ωραίο στο μάτι, ρε παιδί. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι ωραίο στο μάτι. Κατά το δοκούν είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτοί που παίζουν να σου κάνουν τη δουλειά. Αν είναι και Έλληνες ακόμα καλύτερο, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι Έλληνας πρέπει να παίζει αυτός.
1: Ναι, αλλά να ας πούμε ο Άρης τόσα χρόνια έβγαινε με 35.000 ξένους στην Εντεκάδα. Δεν έκανε τίποτα, αποκλειόταν από όλα τα χωριά του Ανατολικού Μπλοκ. Και βγήκε μια ομάδα με Ελληνόπουλο και πήγε μια χαρά.
0: Εντάξει, δεν είναι το απόλυτο κριτήριο αυτό, αν έχει Έλληνες προκρίνεται, άμα δεν έχει δεν προκρίνεται.
1: Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω ότι οι ξένοι πιο πολλοί είναι να τα αρπάξουμε να φύγουμε στο χώρο. Δεν έχουν τσαγάνο πάνω. Να παίξουν για τη φανούλα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι στον άνθρωπο και όχι στην εθνικότητα αυτό. Έλα, πες μου.
1: Ότι σε όλες τις ομάδες που παίξανε στην Ευρώπη τα καλοκαιρινά προκριματικά, εμένα η ΑΕΚ μου φάνηκε ότι ήταν η πιο έτοιμη. Ήταν αυτή που δούλεψε όλο το καλοκαίρι για τα προκριματικά και για την ομάδα.
0: Εντάξει. Πάνε και
1: δηλαδή το τμήμα σκάουτ, τις μεταγραφές, πτήσιμο, ήταν έτοιμοι, προετοιμάστηκε ότι δούλεψε, ενώ οι άλλοι ακόμα τρέχουν να μαζέψουν.
0: Εντάξει, βέβαια,
1: δηλαδή ο Ολυμπιακός έφερε τον άλλο τον Μαθαίο και τον έσυλε πίσω.
0: Μην ξεχνάς
1: ότι το
0: η ΑΕΚ μπήκε και πιο αργά στην διαδικασία των προκλήσεων.
1: Ναι, αλλά ήταν έτοιμοι και οι μεταγραφές που πήρε ήταν έτοιμες, δηλαδή κινήσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή οι άνθρωποι ξέραν τι θέλανε, πώς το θέλανε, το πήρανε. Όμορφα και ήσυχα. Ολυμπιακός, τώρα ο Ολυμπιακός έφερε δεξί μπακ του Μαθαίου και τον έστειλε πίσω. Αυτό είναι λειτουργία ομαδάς. Λειτουργία τμήματος.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αστοχίες.
1: Πώς κάτσε ρε φίλε να πούμε. Βλέπεις ότι το δεξί μπακ φεύγει.
0: Ωραία, και λέω, το εξής. Παίρνει τον συγκεκριμένο παίξη και δεν το κάνει. Θα προτιμούσες να στήριζε μια λανθασμένη επιλογή ή να υπάρχει εξέλιξη που υπήρξε?
1: Όχι βέβαια, έχεις δίκιο, έπρεπε να αλλάξει, ναι, έπρεπε να το διορθώσει, ναι. Αλλά το λάθος αυτό από μόνο του, εγώ άμα ήμουν στις θέσεις του Προεδρά, τους αποκεφάλιζα άλλου.
0: Δεν αποκεφαλίζουμε για μπάλα μιλάμε, έτσι δεν πείσουμε.
1: Όχι, για να τους έδιωχνα ρε παιδί μου.
0: Να είστε καλά.
1: Έλα, για ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.

0: πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Έτσι να ρωτήσω κάτι, χαριτολογώντας πάντα, έτσι. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει, παιδί μου, ότι όλοι όσοι από εσάς εννοώ, από τους δημοσιογράφους, υποστηρίζουν μια ομάδα, εντάξει, όταν χάνει, λίγο ζορίζονται.
0: Εντάξει. Ανάλογο. Κάποιοι είναι πιο ένθερμοι υποστηρικτές, κάποιοι είναι πιο χαλάροι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω ότι σε ενδεχόμενο που η ΑΕΚ κληρωθεί με την Arsenal στη Φιλαδέλφια και της ρίξει 3 μπαλάκια.
0: Ναι.
1: Πόσο θα ζοριστεί ο Τσόχος?
0: Α, δεν νομίζω, εντάξει. Με τις ξένες ομάδες είμαστε και λίγο πιο...
1: Δεν έχω την ευκαιρία να πάρω αυτόν να το πω, γι' αυτό παίρνω εσένα.
0: Δεν ξέρω κανένα τον Μιχάλη. Όσο και να αγαπάμε τις ομάδες μας, είμαστε πιο ανεκτικοί στις είδες, δεν τα βάζουμε τόσο μαύρα. Εκτός, εντάξει, βέβαια είναι με περισσότερο το πείραγμα. Διότι φαντάζεσαι τώρα τι θα γίνει εδώ στα γραφεία από τους
1: φίλους. Γι' αυτό.
0: Αλλά αυτό όχι ότι...
1: Ψωμάκι Μαραθιανού τώρα εκεί πέρα να έχει τον τόπο όλη μέρα.
0: Ότι είτε χάσει ξέρω από την Μπαρσελόνα, είτε χάσει ξέρω από μια ελληνική ομάδα ή Άρσεναλ, ή χι Άρσεναλ, αν διαχειριζόμαστε κάτι σημαντικό, είναι ίδια στεναχώρια. Απλά είναι μεγαλύτερο το πείραγμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι θα έπρεπε να είναι κιόλας. Δηλαδή να είμαστε μέχρι εκεί, μέχρι το πείραγμα και τέλος.
1: Έτσι μα, αυτό είναι το πιο ωραίο, το πιο ωραίο από όλα. Καθόλου
0: να κάνει να το καταφέρουμε μέχρι εκεί.
1: Έτσι. Καλή επιτυχία στην Εκάρα στα Αστέρια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά.

0: Πάμε, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν το διαφημιστικό, παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Χαίρετε, πρώτη φορά παρατηλέφωνα, Άκης από Περιστέρι.
0: Καλώς, ήταν σιδεροκέφαλος, γεια σου Άκη.
1: Παναθηναϊκός είμαι, καλή επιτυχία στην ομάδα σήμερα. Mm-hmm. Ελπίζω να περάσουμε όλοι.
0: Πώς το βλέπεις όμως?
1: Καλά, εντάξει, Παναθηναϊκός βλέπω ότι γλίτωσε δύο φορές. Ελπίζω να μην τριτώσει εδώ και γίνει το κακό σήμερα. Αλλά είναι, έχει καλή ομάδα. Πιστεύω οι μεταγραφές είναι καλές. Εντάξει,
0: αλλά πάω από νομίζω ότι
1: θα είναι πιο δύσκολα.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα θα δούμε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα, έτσι πήρα πρώτη φορά.
0: Καλά έκανες έτσι να σπάσει λίγο το άγχος και να σε έχουμε εδώ τακτικό.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μικρό διαφημιστικό. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η Ρόδος διδάσκει τουρισμό, αλλά η κυβέρνηση πρέπει τώρα να επενδύσει στις υποδομές της και να επαναφέρει τον μειωμένο ΦΠΑ. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε στην κεντρική διοίκηση ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο κ. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε ότι απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου και θα παρευρεθεί προσωπικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων αναφέρθηκε στην πορεία της τουριστικής σεζόν, η οποία καταγράφει αύξηση αφίξεων κατά 3,7% παρά την απουσία προκρατήσεων, ενώ υπογράμμισε τις προσπάθειες που γίνονται για επιμήκυνση της περίοδου έως τις 10 Νοεμβρίου. Τέλος, ο κ. Παπαβασιλείου έκανε γνωστό ότι η κρίσιμη μελέτη Ρογκάν για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση έχει ολοκληρωθεί κατά 70%, ενώ ζήτησε την ενίσχυση του Λιμεναρχείου Ρόδου με προσωπικό, προκειμένου να συνεχιστούν οι αυστηροί έλεγχοι για τη ρύπανση από τα ημερόπλια. Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνουν για πρώτη φορά στη Ρόδο το Δημόσιο Νάσιο Γυμνάσιο και Λύκειο στο ιστορικό κτίριο της παλιάς καπνοβιομηχανίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων Δωδεκανήσου Κώστας Κωσταλίας τόνισε ότι οι εργασίες συντήρησης και εξοπλισμού τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου. Η συνολική εργολαβία αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στις αίθουσες τοποθετήθηκαν ήδη νέα έπιπλα, ψηφιακά τάμπλετ και σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός. Παρά την ετοιμότητα των υποδομών, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τελέχωσης, καθώς καταγράφονται ελλείψεις καθηγητών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη έναρξη των μαθημάτων. Στο κομμάτι των μαθητών, στο Νάσιο Λύκειο έχουν ήδη καλυφθεί 80 από τις 88 διαθέσιμες θέσεις. Για τις 8 κενές θέσεις θα εκδοθεί νέα προκήρυξη από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαντώντας στις επιφυλάξεις των γονέων, ο κ. Κωσταλίας ξεκαθάρισε ότι το πρωινό ωράριο είναι ταυτόσιμο με των υπόλοιπων σχολείων, ενώ αμέσως μετά θα παρέχεται καθημερινή 2-ωρη εντελώς δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για την προετοιμασία των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες στη Ρόδο από την ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί στον καταβλισμό του Καρακόνερου. Με έντονη παρέμβασή του στον Top FM και στην εκπομπή της Ρένας Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, κατήγγειλε τις συνεχείς πυρκαγιές που κινητοποιούν καθημερινά την πυροσβεστική, στερώντας δυνάμεις από το υπόλοιπο νησί. Ο κ. Τηλιανού έκανε λόγο για επιλεκτική αστυνόμευση, τονίζοντας ότι την ώρα που οι επαγγελματίες υφίστανται αυστηρούς τροχονομικούς ελέγχους, οχήματα σε κακή κατάσταση κυκλοφορούν χωρίς καμία νομιμότητα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόσφατοι καθαρισμοί απλώς μετέφεραν τη ρύπανση, δημιουργώντας νέες άτυπες χωματερές στην Καλυθέα και το Πολυλατομείο. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η κριτική αφορά αποκλειστικά παραβατικές συμπεριφορές και όχι το σύνολο της κοινότητας των Ρωμά, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά την αυτοδικία, ζητώντας άμεση και συντονισμένη κρατική παρέμβαση. Η αντικατάσταση του Δημήτρη Ζανετούλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ και η έγκριση της επίσημης υποψηφιότητας της Ρόδου για τη φιλοξενία του 19ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 θα συζητηθούν μεταξύ άλλων στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κούτβου Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Που έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Της ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους ότι έχει γίνει focus εκεί και σε τίποτα διαφορετικό πέρα από αυτό. Και ο Παναθηναϊκός μπαίνει με την νοοτροπία του να μην την ξαναπατήσει όπως την πάτησε στο ΑΚΑ. Καθώς όπως είπε και ο προπονητής του χθες στη συνέντευξη τύπου, η ομάδα του μετά το 2-0 στο πρώτο παιχνίδι πίστεψε ότι όλα τελειώσανε. Και το σημαντικό είναι να έχει περισσότερη σταθερότητα μέσα στα παιχνίδια, γιατί τα 50 και τα 60 και τα 70 λεπτά δεν αρκούν σε αυτό το επίπεδο, ειδικά όταν παίζεις με ομάδες οι οποίες είναι θεωρητικά από το πιο κάτω ράφι και βλέπουν αυτή τη διαδικασία ως μια μεγάλη πρόκληση για να εκτοξευτούν οι ίδιοι και να πάρουν μια μεγάλη πρόκληση εις βάρος ενός ανώτερου αντιπάλου όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα στο ζευγάρι με την Χράντες Κράλοβε.
3: Εκεί η πόλη ζει στον ρυθμό του αγώνα, διότι πρόκειται για μια μικρή πόλη, κάτι λιγότερο από 100.000 κατοίκους διαβάζω. Είναι και 95 χιλιόμετρα από την Πράγα, οπότε λογικό είναι, ξέρεις, άμα είσαι μεγάλη πόλη κοντά να επισκιάζονται τα πάντα. Αυτή το ζουν.
2: Χαλαρή πόλη είναι.
3: Αυτό λέω.
2: Χαλαρή πόλη είναι, Σταυρό. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι δεν έχει καμία σχέση εδώ πέρα το Χράντες Κράλοβε με το Παξ, έτσι. Δηλαδή εκεί ήταν κυριολεκτικά χωριό. Εδώ το Χράντες Κράλοβε είναι μια πολύ όμορφη πόλη με ένα πανέμορφο κέντρο, με ωραία κτίρια και το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουμε είναι πάρα πολύ καλό. Οι άνθρωποι εδώ είναι χαλαροί σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Περισσότερο βλέπεις έτσι κάποιους διάσπαρτους Παναθηναϊκούς να τριγυρίζουν στο κέντρο της πόλης με φανέλες της ομάδας.
3: Άρα περισσότερο δηλαδή φίλοι του Παναθηναϊκού δίνουν το.
2: Ναι. Αυτοί δίνουν τον τόνο ότι κάτι έχει απόψε εδώ. Και χθες το βράδυ πάλι επίσης αυτό συνέβαινε. Βέβαια να πω ότι δεν αναμένεται πολλοί κόσμος για το Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι 200 με 300 άτομα θα είναι στο πλευρό της ομάδας. Άλλωστε και τα εισιτήρια που είχε ο Παναθηναϊκός για 465. Διότι το γήπεδο είναι 9.300 θεατών. Βέβαια να πω κάτι και σε αυτό, ότι είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο κατασκευάστηκε το 2023. Πήγαμε χθες κατευθείαν μετά το ταξίδι. Του Κουτιού, ναι, πολύ ωραίο γήπεδο. Κατάλληλο για μια τέτοια ομάδα. Έτσι, και οι γηπεδικές καταστάσεις είναι εξαιρετικές, ας πούμε, για το παιχνίδι αυτό. Τώρα θα δούμε το βράδυ. Χτες, από ό,τι μάθαμε, και οι Τσέχοι ανακοίνωσαν ότι έγινε sold out. Χτες ανακοινώθηκε το sold out από την Χράντες Κράλοβε. Άρα περιμένουμε μια πολύ ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα το βράδυ και ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχει ευτυχή κατάληξη για τον Παναθηναϊκό, να εμφανίσει ο Παναθηναϊκός τα θετικά του σημάδια, να δείξει ότι έβαλε μυαλό από τα λάθη που έκανε στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα και να πάρει την πρόκριση που την έχει πάρα πολύ ανάγκη.
3: Τι αγώνα περιμένεις να δεις και τι Παναθηναϊκό περιμένεις να δεις, δηλαδή με τι προσέγγιση να κατεβεί στο μάθενο?
2: Περιμένω ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα κατεβεί με επιθετική προσέγγιση, αλλά να είναι λιγότερο αφελής. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η ομάδα που θα κινεί τα νήματα στο παιχνίδι. Όπως έδειξε η Χράντες Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό, έπαιξε πιο αμυντικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είχε παίξει. Αυτό λέει τουλάχιστον το σκάουτινγκ. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι η εικόνα και σήμερα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα είναι μια έδρα που θα ξεκινήσει και ο γηπεδούχος θα κοπανάει τον αντίπαλο και θα μπει φουλ στο επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός ο οποίος θα ελέγξει αυτό το παιχνίδι και θα έχει περισσότερο την μπάλα στα δικά του πόδια. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτεί τις στιγμές, να βρει ένα γκολ και να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Η Κράλοβε μπορεί να μην είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, όμως είναι μια ομάδα που σε 90 λεπτά μπορεί να σου την κάνει τη ζημιά. Έχει ποιότητα όπως είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που βγάζει εντάσεις. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να μείνεται καλά όταν μένει στο μισό γήπεδο. Και φυσικό είναι και οι άνθρωποι έτσι μετά το 2-2 να έχουν αναπτυρωθεί εδώ οι πιθανότητες και οι ελπίδες τους και να θέλουν να πετύχουν αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν παίξει πριν πολλές δεκαετίες, το 61-62 έχουν αναμετρηθεί στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.
3: Έτσι, ότι δεν θα υπήρχε η ομάδα αυτή το 1960 που λες.
2: Κι όμως υπήρχε. Ξαναπέξαν στην Ευρώπη το 94-95 και ξαναβγήκαν φέτος στην Ευρώπη. Είναι η τρίτη φορά που βγαίνουν. Να πούμε ότι διαιτητής είναι ο Γερμανός ο Στέγκεμαν. ο οποίος την ώρα που φτάσαμε χθες στο γήπεδο για τη συνέντευξη τύπου ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους συνεργάτες του και κάναν την προπόνηση τους και αυτοί. Έχει σφυρίξει σε δύο παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό Στέγκεμαν. Μια ήττα από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια 2-0 και μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό 1-1 στη Λεωφόρο. Άρα λέω, Σταύρο, ότι για να γίνει και το τρίτο αποτέλεσμα, μια ισοπαλία, μια ήττα, να έρθει και μια νίκη σήμερα με το Στέγκεμαν.
3: Από εδώ τα έβαλες, από εκεί τα έβαλες, το έβγαλες.
2: Αφού ξέρεις, έχω τον τρόπο πάντα. Κάπως έτσι, φίλε.
3: Να είσαι καλά, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε και στην πορεία, βεβαίως. Μεγάλη βραδιά σήμερα και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Όφη. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί το ταξίδι μας ανά την Ευρώπη συνεχίζεται.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Σας λέγαμε χθες για την μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται στην πώληση των εισιτηριών του αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ισπανία για τα προκριματικά. Παιχνίδι που έχει και μεγάλη βαθμολογική σημασία, έτσι όπως τα καταφέραμε στην πρώτη προκριματική φάση. Πάμε όμως στον Χρήστο Ρομπόλη να ακούσουμε την αποστολή της εθνικής μας εν ώψη των πολύ σημαντικών αυτών αναμετρήσεων. Έλα, Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε 12 για τον αυριανό αγώνα μόνο, έτσι, γιατί είναι ανεξάρτητο το παιχνίδι για την Ισπανία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι λίγο τροχιοδεικτική αυτή.
1: Ναι, απλά δεν αποκλείονται οι παίκτες που έμειναν εκτός τώρα να είναι εντός στο επόμενο, τη Δευτέρα με την Ισπανία, έτσι. Για το αυριανό λοιπόν εκτός είναι ο Φιλιώνης, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε ένα τραυματισμό και δεν μπορούσε να συμμετάσχει στην προετοιμασία, δεν έπαιξε και στα δύο φιλικά. Ο Γκαρντισάεκ που είχε λείψει και στα δύο παιχνίδια του Ιουλίου, και επίσης έμειναν εκτός ο Μωραήτης και ο Περσίδης. Μπήκε στη 12 δηλαδή ο Καραγιαννίδης, ο οποίος δεν είχε παίξει στα δύο φιλικά γιατί είχε ένα τραυματισμό. Αλλά επειδή έχουμε ελλείψεις και στους ψηλούς αρκετές, είναι στη θέση του. Θυμίζω ότι έχουν μείνει εξ αρχής εκτός ο Ρογκαβόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος που τραυματίστηκαν. Ο Ρογκαβόπουλος τώρα είναι καλά πλέον το παιδί, αλλά είχε τραυματιστεί στους τελικούς και δεν ήταν έτοιμος με την έναρξη της προετοιμασίας. Ο Χαραλαμπόπουλος τραυματίστηκε στο φιλικό που δώσαμε με την Πολωνία και θα μείνει περίπου 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης. Άρα η 12 τώρα για το αυριανό παιχνίδι με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας, 7 το απόγευμα είναι αυτό το παιχνίδι, είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Καλάθης, ο Λαρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο Μίτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Τολιόπουλος, ο Ντόρσεϊ, ο Μπαζίνας, ο Νετζίβογλου και ο Καραγιαννίδης. Έτσι, αυτοί οι 12. Οι άλλοι τρεις που έμειναν εκτός, ενδεχομένως να είναι διαθέσιμοι για τη Δευτέρα.
0: Ο Χρήστος, θα πάω να πω ότι την Δευτέρα, εάν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα υπάρξει προσθήκη κάποιων εκ των τριών, όχι κάποιων άλλων.
1: Α, όχι, όχι, έξτρα δεν θα.
0: Αυτό λέω, δηλαδή.
1: Γιατί τώρα τα παιδιά δουλεύουν ήδη δύο εβδομάδες.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι ουσιαστικά αυτή η 15 είναι να υπάρξει κάποια εσωτερική μετακίνηση ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις παίκτες. Σωστά.
1: Να, ναι, και δεν ξέρω και ο Φιλιώνης αν θα είναι καν σε θέση, γιατί το παιδί σου λέω έχει ρόλο.
0: Δεν θέλω να πω ότι δεν περιμένουμε την έκπληξη του τύπου να προλάβει ο Ρομπόλης, λέμε τώρα, που θα τον ήθελα αν με ρωτάς.
1: Ναι, πάλι θέλετε. Είναι αύριο το παιχνίδι, θα πούμε στις 7. Η ομάδα φεύγει τώρα με τσάρτερ το απογευματάκι λίγο πριν τις 5.30. Έκανε προπόνηση σήμερα στο ΆΚΑ κανονικά, στο Telecom Center Athens. Θα κάνει και αύριο μία το πρωί πριν τον αγώνα και θα πάει να παίξει ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Θυμίζω ότι είμαστε σε νέο όμιλο, ο οποίος έχει την Ισπανία, την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και τη Γεωργία. Η Ισπανία είναι επικεφαλής με 5-1 ρεκόρ, η Ουκρανία είναι δεύτερη με 4-2 όπως και το Μαυροβούνιο. Πορτογαλία, Ελλάδα και Γεωργία έχουν από 3-3. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε δηλαδή το αυριανό παιχνίδι για να μην χάσουμε έδαφος. Σε αυτή τη δεύτερη φάση εμείς δεν θα παίξουμε με Μαυροβούνιους Πορτογάλους που είχαμε παίξει την πρώτη φάση. Θα παίξουμε με τους τρεις του άλλου ομίλου που είναι οι Ισπανοί, οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί, έτσι. Τη Δευτέρα πρέπει να είσαι το απόγευμα, να πούμε ότι έχουν μείνει λιγότερα από 5.000 εισιτήρια.
0: Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο.
1: Πάγιο sold out δηλαδή.
0: Ναι, λογικά θα γίνει sold out. Να πούμε ότι η Ουκρανία και η Γεωργία είναι αξιόλογες ομάδες, έτσι. Νομίζω ότι οι άλλες ομάδες δικές μας, μάλλον του άλλου ομίλου που ήρθαν μαζί μας, δηλαδή οι Ισπανοί.
1: Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο.
0: Μπράβο, θα έχουν να αντιμετωπίσουν την Πορτογαλία που λογικά θα είναι πιο εύκολο να επικρατήσουν από ότι εμείς, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό.
0: Ναι, άρα δεν είναι μόνο το πόσες νίκες έχουμε τώρα και στο ξεκίνημα, είναι και τι αναμετρήσεις έχουν απομείνει για τις ομάδες. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν ομάδες με 6-0 και με 5-1 εκτός από την Ισπανία.
1: Εντάξει, δεν θα μας καλούσε να έχει 6-0 Ισπανία, γιατί είχα στο τελευταίο παιχνίδι τη Γεωργία που θα μπορούσε να το είχε πάρει για να μας βόλευε.
0: Ωραία, ούτως ή άλλως νομίζω εγώ οι Ισπανοί με το 5-1 είναι okay, αλλά θα σας πω, εκτός από τους Ισπανούς δεν υπάρχει άλλη ομάδα που έχει σαφέστατο προβάδισμα πλέον. Κατάλαβες.
1: Όχι, το
0: 3-3 είναι μια νίκη, μπορεί να γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά να πούμε ότι η Ουκρανία είναι καλή ομάδα, αλλά ο καλύτερος στους παίκτες στα επόμενα παράθυρα δεν θα είναι. Δηλαδή τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο. Ο Μιχαλιού που είναι στο NBA, στους Jazz. Έτσι, όπως δεν έχουμε, ας πούμε, εμείς στο Γιάννη τώρα, αλλά ο Γιάννης θεωρητικά θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι.
0: Ναι, και εκτός αυτού, εμείς έχουμε. Οι υπόλοιποι είναι σε πολύ καλό επίπεδο από την υπόλοιπη Ουκρανία.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Εκείνος είναι ξεχωρίζει σαν την στο γαλάζιο, το συζητάμε.
0: Εκεί δεν είναι παιδί μου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι τα φετινά παράθυρα, τα παιχνίδια και του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου, είναι σε ημερομηνίες που επιτρέπουν στους παίκτες της Ευρωλίγκας. Δηλαδή δεν υπάρχουν ακριβώς παιχνίδια πάνω στις ημερομηνίες των αγώνων. Οπότε μπορούν οι παίκτες της Ευρωλίγκας να έρθουν, μπορεί να γίνουν λίγο λάστιχο τα παιδιά, έτσι, να παίζουν, ξέρω εγώ, Τρίτη ή Τετάρτη με τις ομάδες τους και να πρέπει να παίξουν Πέμπτη Παρασκευή με την εθνική ομάδα το πρώτο παιχνίδι από τα δύο ενός
0: παραθύρου. Αλλά
1: αν είναι ανάγκη, νομίζω θα το κάνουν τα παιδιά.
0: Το διακύβευμα είναι τέτοιο και όχι μόνο έχεις μπορείς χρονικά. Αν κρίνεται μια πρόκληση σε παγκόσμιο κύπελο που θεωρητικά εσύ θα λάβεις μέρος σε αυτό, διότι υποτίθεται είναι τα παιδιά της Ευρωλίγκας σε πιο υψηλό επίπεδο, άρα είναι αυξημένες οι πιθανότητες να είναι στο ρόστερ της τελικής φάσης, εσύ λίγο τα δόντια και λες πάμε να παίξουμε τη ζάρια μας μετά όλα.
1: Ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό η εθνική να είναι στο παγκόσμιο, γιατί το παγκόσμιο δίνει και εισιτήρια και για τους Ολυμπιακούς αγώνες απευθείας, αλλά και για τα προολυμπιακό τουρνουά. Αν ομιγέννητο στο κακό σενάριο η Ελλάδα δεν μπόρεσε να περάσει στο παγκόσμιο κύπελο, μέσα από τα τρία παράθυρα που απομένουν τώρα, δηλαδή αυτό του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου μάλλον Αυγούστου, και τα υπόλοιπα δύο, τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, τότε θα πρέπει να διεκδικήσουμε το επόμενο καλοκαίρι παρουσία, την πρόκρισή μας μέσω, την πρόκρισή μας σε προολυμπιακό τουρνουά μέσω προκριματικού για το προολυμπιακό τουρνουά. Δηλαδή είναι λίγο μια δύσκολη διαδικασία στην οποία δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Δηλαδή να δίνεις προκριματικά για να πας σε προολυμπιακό τουρνουά. Για να πας σε προκριματικά, για να πας σε προολυμπιακό τουρνουά. Που είναι λίγο ζώρικο, έτσι όπως καταλαβαίνει κανείς. Που θα είναι και αυτά κατά καλό καιρό. Δεν θα είναι μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το παγκόσμιο που θα γίνει στο Κατάρ. Να πούμε ότι σήμερα βγήκαν και τα εισιτήρια για το παγκόσμιο του Κατάρ, γιατί απομένει ένας χρόνος πλέον από το τουρνουά. Αλλά ελπίζουμε να είμαστε και εμείς παρόντες, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί κανείς Έλληνας με τα εισιτήρια του.
0: Σίγουρα, όχι, με τον διοργάνωση, ναι. Είναι τέσσερα τα γήπεδα, τα είδαμε χθες, παρουσιάστηκαν χθες η Πανιάς και λέμε για το παγκόσμιο. Και μάλιστα το ένα γήπεδο, δεν ξέρω αν το πήρες είδηση, γίνεται πάνω σε ποδοσφαιρικό γήπεδο που είναι αγώνα, που έγιναν αγώνες του Μουντιάλ του 22.
1: Ναι, έχει και κάτι τέτοια.
0: Φοβερή πρωτοτυπία.
1: Ναι, είναι πάντως στην ίδια πόλη που είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή σε παγκόσμιο γήπεδο να γίνουν όλα τα παιχνίδια όλων των ομίλων στην ίδια πόλη. Θυμίζω, ας πούμε, ότι το 23 που ήταν στις Φιλιππίνες ήταν διασκορπισμένα, και στην Ινδονησία παιχνίδια και στην Ιαπωνία κτλ. Τώρα είναι στην ίδια πόλη και μάλιστα υπάρχει και συγκεκριμένο δίκτυο, από ό,τι λένε οι διοργανωτές, που θα μεταφέρει και τους παίκτες, τους δημοσιογράφους και όλους κατευθείαν σε πολύ γρήγορο χρόνο από το ένα γήπεδο στο άλλο.
0: Ίσως για αυτόν τον λόγο εδώ έκανα και στην ίδια πόλη, γιατί εκεί οι μετακινήσεις είναι και δύσκολες.
1: Λόγω ζέστης.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν είναι απλά στην ίδια πόλη όπως αναφέρεις, Χρήστο. Εδώ τα τελευταία χρόνια μεγάλες διοργανώσεις δεν γινόντουσαν καν στην ίδια χώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όχι απλά ήταν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ήταν
1: ναι, έτσι είναι.
0: Σε άλλες χώρες, σε τρεις χώρες.
1: Ναι, το παγκόσμιο το 23 είναι Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ιαπωνία. Δηλαδή σε διαφορετικά.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για ταξίδια, τώρα Φιλιππίνες, Ινδονησία.
1: Και μεγάλα ταξίδια.
0: Είναι ταξίδια, δεν είναι επεξεργασία.
1: Μια ώρα, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ωραία. Να είσαι καλά, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετώ και εγώ.
0: Αυτή λοιπόν είναι η δωδεκάδα για τον αυριανό αγώνα της εθνικής μας με την Ουκρανία.

Εκτός οι Φλιώνες, Μωράιτης και Περσίδης, να πω και τους 12, Παπα-Νικολάου, Νικ Καλάθης, Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, το Λιόπουλος, Ντόσε, Μπαζίνας, Νετζίπογλου και Καραγιαννίδης. Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα στην Ρίγα της Λετωνίας το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ουκρανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Και την Δευτέρα πολύ σημαντικό παιχνίδι Ελλάδα-Ισπανία εδώ στο Telecom Center.

λοιπόν, και μια και λέγαμε λίγο πριν με τον Χρήστο Ρομπόλη για τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλου, όσοι φίλοι του μπάσκετ κλείσουν εισιτήριο έως και μεθαύριο 29 Αυγούστου θα έχουν έκπτωση 20%. Βέβαια, τώρα να κλείσεις χωρίς να ξέρεις ότι η εθνική σου θα λάβει μέρος και επίσης να μην ξέρεις ποιες μέρες θα αγωνίζεται, πού να απλά κλείσεις εισιτήρια, είναι κάπως.

Δεν ακούγονται, λέει, καθόλου εύκολα τα πράγματα για την δική μας ομάδα στο μπάσκετ. Θέλει προσοχή, λέει ο Κώστας. Καλά, είναι η αλήθεια ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Μάλλον η εθνική μας έκανε τη ζωή της δύσκολη με τις εμφανίσεις που έκανε στην πρώτη προκριματική φάση. Αλλά νομίζω ότι έχει τις ικανότητες, έχει τη δυνατότητα ακόμα και στα δύσκολα να ανταποκριθεί και να σφραγίσει το στήριό της για το παγκόσμιο.

Με το τραγουδάκι πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6 με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές μεν, αλλά και με Δημήτρη Τζορβατζόγλου και Μάνο Σουριά που βρίσκονται σε Νορβηγία και Βουλγαρία αντίστοιχα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

Conference League. Σε προχωρημένες επαφές με φορ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί Όφη στη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off του Europa League. Μπουχαλάκης ή Καραχάλιος στο δίλημα για μια θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξιάκρο. Για την απόκτηση του ηλικίας 21 ετών η Βοριανού μεσοεπιθετικού Αλεξάνδερ Ζαουαΐ της Μπαστιά κινείται ο Άρης, που παράλληλα αναζητά κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω το κλαμπ να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Τα λόγια του νέου συμβούλου της διοίκησης Αβραμ Γκραντ στους ποδοσφαιριστές. Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Καραγιαννίδης, η εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μια διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος αρχίσει την προσπάθειά του στο επικοντό και ο δεύτερος στις 9 και μισή στο μήκος αντίστοιχα. Κάλυψη του meeting από ΕΡΤ 2 Sport. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Κροάτης θεματοφύλακας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, με τους Καταλανούς να καταβάλουν 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για τον ηλικίας 31 ετών goalkeeper, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030. Την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ από την Chelsea ανακοίνωσε η Nottingham Forest. Το κόστος της μεταγραφής του 23χρονου επιθετικού από τους Μπλε έφτασε τα 58 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίχτη να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος Χονδροθύμιος.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings for FM στους 94,6, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως σας είχαμε τάξει, θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας, τα ταξίδια μας μάλλον στην Ευρώπη. Από Τσεχία πάμε Νορβηγία, φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο δροσερά. Δημήτρης Ζορμαζόγλου κοντά μας. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ καλά. Είναι εξαιρετικές οι συνθήκες οι καιρικές. Είμαστε κοντά στους 20 βαθμούς και ξέρεις εδώ δεν έχει αυξομοιώσεις μεγάλες.
0: Ναι. Θες να σου πω τι δείχνει το κινητό μου τώρα. 38 βαθμοί και μέσα στις 39. Και είμαστε εδώ παραλιακά στο Μοσκάτο. Φαντάζομαι κέντρο θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι νομίζω χαρά Θεού και για αυτούς εδώ, γιατί είναι μια πόλη που βρέχει πάρα πολύ. Είμαστε σε μια εβδομάδα με 20-22 βαθμούς, χωρίς βροχή, με λίγο ήλιο. Δεν έχω λόγια. Το Μπέργκεν είναι μυθικό.
0: Ναι.
1: Αν σας βγάλει κάποτε ο δρόμος σας, να το επιλέξετε. Έχει
0: τόσο πολύ,
1: γύρω... Ναι, είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Οκ, είναι ακριβό.
0: Όλη η Σκανδιναβία έτσι και όλη και η Νορβηγία.
1: Ρόλο. Αλλά το τοπίο με 7 βουνά γύρω-γύρω και τη θάλασσα να μπαίνει μέσα στη γυρά με τα φιόρδ, όλη την ποιότητα ζωής, καθαριότητα, είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία πραγματικά εξαιρετική.
0: Από

0: Βλέπω κάτι φωτογραφίες τώρα. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου. Με έβαλε λέει στο τρυπάκι να μπω να ψάξω.
1: Πριν λίγο πήγαμε σε ένα τελεφερίκ για να ανέβουμε σε ένα από τα υπτώματα. Από εκεί η θέα και οι εικόνες που σου χαρίζει είναι ακόμη πιο μαγικές.
0: Ωραία, ας αφήσουμε λοιπόν την πόλη.
1: Είμαι ενθουσιασμένος από αυτό. Ωραία. Αλλά καταλαβαίνεις ότι άμα...
0: Το θέμα είναι πώς να γυρίσεις το βράδυ, Δημήτρη μου.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα βασικό. Το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολο και το έχει κάνει όπως έχει περάσει όλο το καλοκαίρι και πολλές φορές ξέρεις ότι όταν προκαλείς έτσι την δείξη σου, τη μοίρα σου και θα έλεγα ότι την προκάλεσαι από πέρυσι από τον τελικό κυπέλλου και μετά την προκαλεί τη μοίρα του, κάνουμε σε ένα σημείο να πω μόνο αυτό. Ενδέχεται ο ΠΑΟΚ να παίξει μπροστά με τον Μύθου, το Χατζίδη, το Σορετήρε. Και στο 10 ξέρω εγώ τον Λουσέ. Mm-hmm. Που είναι ένας νεαρός που και αυτός τώρα αποκτήθηκε. Αυτό και μόνο, γιατί και το ποδόσφαιρο είπαμε σε βαράει εκεί που πονάς. Πάρα πολλές φορές. Να μην πούμε για κληρώσεις και τα λοιπά. Η κλήρωση αφορά την προηγούμενη την άντρε, λέξτε όχι τώρα την Μπραμ. Που απλά είναι μια ομάδα με 20 παιχνίδια επίσημα στα πόδια της. Δοκιμασία τεράστια, πολύ πολύ κρίσιμο. Το πρώτο παιχνίδι είναι σαν να μην έγινε, κανείς δεν έχει το πλεονέκτημα. Ας πούμε ότι οι Νορβηγοί έχουν ένα πλεονέκτημα έδρας, γιατί η πρόκληση θα παιχθεί στο δικό τους γήπεδο. Και τον Καμαρά έχασε ο ΠΑΟΚ που δεν ήρθε από χθες εδώ στη Νορβηγία. Νέος προπονητής, νέα εντελώς ομάδα, όπου ξέρουμε ότι τα προκληματικά συνήθως φροντίζει να τα δίνει με τον παλιό σου κορμό. Είναι όσο κρίσιμο είναι και άλλο τόσο δύσκολο. Η Μπραμ θα είναι καλύτερη από τον πρώτο αγώνα γιατί έχει και τρεις επιστροφές. Οι δύο ακραίοι μπροστά, ο Κάστρο Ίντασον και ο Φόρτης, ο βασικός επιστρέφουν, δεν έπαιζαν στο προηγούμενο παιχνίδι που και εκείνοι είχαν έλλειμμα ποιότητας. Όπως είχε και ο ΠΑΟΚ, απλά ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να μην έχει τον COVID. Χάνει και τον Καμαρά που ναι, δεν είναι ποιοτικός, δεν είναι ο πιο ποιοτικός.
0: Πολλές φορές δεν είναι λύσεις όμως, ειδικά εάν μπει ως αλλαγή και έχει σκοράρει στα τελευταία λεπτά και τρεξίματα έχει και περιοχή πατάει, δημιουργεί καταστάσεις.
1: Ναι. Δεν τον έχει και αυτό είναι ένας παίκτης τον οποίο τον έχασε. Να μην πάω σε ΜΕΙΤΕ, να μην πάω σε.
0: Πάντως, εάν δεν μπει ο Πέλκας και μπει ο Λουσέ, μιλάμε τώρα για μια τετράδα μεσοεπιθετικά. Πιτσιρικάδες όλοι, έτσι. Δηλαδή με Χατζίδη, με Λουσέ, με Σορετήρε και με Μύθου, δεν θυμάμαι ποτέ ξανά τόσο δυναμική τετράδα. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικά.
1: Επαναλαμβάνω, από τη μία είναι ότι παραχωρήθηκε ο Κωνσταντέλιας, από την άλλη είναι ότι στον Φορ ο ΠΑΟΚ άργησε και από την άλλη είναι τα χτυπήματα του ποδοσφαίρου, γιατί ο Ζήφκοβιτς αποβλήθηκε άδικα στην Βρυξέλλη, δεν έκανε εκείνος το παράπτωμα, ο Λουσέτο έκανε, πάει και ο Ζήφκοβιτς, δεν ξέρω τα έσω να είναι απόλυτα έτοιμος, νομίζω ότι από τον Μπάγκο θα έρθει.
0: Θα τον δούμε όμως έστω για κάποια λεπτά λες, έτσι.
1: Κατά πάσα πιθανότητα ναι, αλλά νομίζω ότι θα δούμε τον Μπάγκο. Και όλα αυτά στο πιο κρίσιμο μάτ που κρίνει την ευρωπαϊκή πορεία.
0: Συνηθίζουμε να λέμε μισή χρονιά αυτά τα μάτ. Ίσως λίγο υπερβολικό, αλλά ναι, είναι όντως μάτ που σου αλλάζει λίγο τη χρονιά και την καθημερινότητα μέσα στη χρονιά.
1: Είναι, Σταύρο, απαραίτητο για τον ΠΑΟΚ να παίξει και Ευρώπη και σε αυτό το πρώτο κομμάτι της χρονιάς μέσα από τους αγώνες της Ευρώπης που δεν θα είναι και πιο δύσκολη για την conference να κάνει ομάδα. Από αύριο το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να κάνει ομάδα. Γιατί έχει πάρα πολλές αλλαγές, νέο προπονητή, παίχτες πάνε και έρχονται ακόμη και τώρα. Ο κορμός έχει αλλάξει, ο κορυφαίος Κωνσταντέλιας έχει φύγει.
0: Και υπάρχει έτσι και αλλιώς αυτό το κλίμα, το οποίο με έναν αποκλεισμό νομίζω θα γίνει ακόμα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είναι.
1: Σαφώς.
0: Και η εσωστρέφεια που θα περιγραφεί ο σύλλογος και οι γκρίνιες, οι μουρμούρες. Όλα μετά θα βαραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι πολύ βασικό και αυτό, μπορεί να είναι και πάνω απ' όλα, αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Απλά το πάω και στο πιο ποδοσφαιρικό, δεν έχουμε ακόμα γνωρίσει τη φετινή ταυτότητα του ΠΑΟΚ και του Λύθη, μια και μιλάμε για νέο προπονητή. Και είναι δικαιολογημένο γιατί είπαμε πάνε και έρχονται παίκτες και έχασε πριν λίγες μέρες και τον Κωνσταντέλια που είναι ο κορυφαίος, ήταν ο κορυφαίος της ομάδας. Άρα ομάδα για τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα. Να έχει η Ευρώπη για να είναι ευχαριστημένα για τα αποδυτήρια.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Εκτός όλων των άλλων.
0: Και να υπάρχουν και περισσότερα παιχνίδια, να υπάρχουν και περισσότερο χρόνο συμμετοχής για όλους κτλ. Πες μου και μια πιθανή δεκάδα εκτός από τους τέσσερις που μου πες μπροστά.
1: Να τους βάλω και πάλι από την αρχή. Αβλέγκα. Νομίζω θα επιμείνει σε Λουστόν το Χατζηδιάκο. Κένι, Γιαννούλη αριστερά, Ζαφίρη, Σανταμαρία, Λουσέ, Χατίδη,
0: Σορετήρε
1: και εμείς. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα η σημερινή δεκάδα για τον ΠΑΟΚ, ώστε να έρθει από τον Μπάγκο ο Μπάμπα, να έρθει ο Μιχαηλίδης,
0: ο Πέλκας,
1: να έρθει ο Τάισον, να έρθει ο Πέλκας, να έρθει και ο Ενδιαγέ.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα πούμε και στην πορεία της ημέρας, καθώς είπαμε είναι σημαντική μέρα, είναι μεγάλη μέρα για τις ελληνικές ομάδες. 8 η ώρα, Brand PAOK σε περιγραφή του Δημήτρη Τζομπατζόγλου από το υπέροχο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
3: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.

είμαστε φυσικά με πηγούνι στο παραφέμου 94,6. Ακούσαμε Βαγγέλη την Ρατσιά από την Τσεχία. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου από την Νορβηγία.

Έχει δίκιο, λέει ο φίλος εδώ για το Μπέργκεν. Είναι μαγικό, όντως. Μόνο λέει που βρέχει συνέχεια και μπορεί να γράφει και για 160 μέρες συνεχόμενα, λέει ο Μάνος από την Νορβηγία. Εντάξει, Μάνος, στην Νορβηγία είσαι. Αυτό συμβαίνει και στα Γιάννενα, έχω να σου πω. Ξεκινάει, μια φορά λένε. Ξεκινάει, ξέρω εγώ, Οκτώβριο-Νοέμβριο και δεν σταματάει μέχρι το Μάρτιο. Αυτά τα λένε κακές γλώσσες, βέβαια. Εγώ δεν νιώθω.

Ναι, Ανδρέα, που ρωτάς, όντως 8 η ώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Σήμερα Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός Μπραν ΠΑΟΚ στις 8 και στις 9 είναι το παιχνίδι της Τσέσκα Σόφιας με τον Όφη.

0: ολοκληρώνουμε έτσι την περιήγησή μας στην Ευρώπη, καταλήγοντας εδώ στη γειτονιά μας, στην Βουλγαρία και στον φίλο μου τον Μάνο του Σουριά. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι είσαι ο πιο άτυχος από όλους.
1: Από ποια άποψη?
0: Ο ένας είναι στη Τσεχία, λέει πολύ ωραία από όλοι μου, λέει ο Βαγγέλης. Ενθουσιασμένος με τον Μπέργκεν της Νορβηγίας ο Δημήτρης, εσύ στην ταπεινή Σόφια. Βέβαια, να σου πω κάτι. Εσύ πας καβάλα στο άλογο.
1: Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Βουλγαρία και τη Σόφια. Εμένα τουλάχιστον με έχει εντυπωσιάσει πολύ.
0: Έχουν κάνει πρόοδο σημαντική, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Ξαλώ στον χώρο του κέντρου που μένουμε και στις γύρω περιοχές, φαντάζομαι το ξενοδοχείο απέναντι από το κοινοβούλιο της χώρας. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη, με πολύ πράσινο, μεγάλα πάρκα, άνετους δρόμους, πανέμορφα κτίρια. Αρχιτεκτονική μιας άλλης εποχής. Οπότε εγώ στο βουλό μου με είχε ικανοποιήσει. Αλλά δεν έχουν πολύ χρόνο όμως για πολλές βόλτες και για αναψυχή. Επίσης το Βασίλευσκι, φαντάζομαι ότι αυτό το έχουμε μεταφέρει και οι συνάδελφοι που ήρθαν στα προηγούμενα μας της ΣΑΚ και του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο το οποίο απ' έξω, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο που παίρνει οι αποστολές και οι δημοσιογράφοι, νομίζω ότι είσαι σε μια όπερα, σε ένα θέατρο. Δεν έχει την όψη του κλασικού γηπέδου, του κλασικού σταδίου μάλλον, γιατί είναι στάδιο, και μπαίνοντας μέσα μπαίνεις πάλι σε ένα χώρο που νομίζω ότι είναι ένα μουσείο. Έχουν δημιουργήσει βέβαια έναν χώρο που έχουν ας πούμε ένα μεγάλο πόστο της Κωνσταντίνοβα.
0: Στέφκα Κωνσταντίνοβα, συγκλονιστική άντρια ύψους για όσους δεν γνωρίζουν, ναι, ναι, τους μικρότερους.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλικού αθλητισμού γενικά. Του Στοέτσκοφ έχουν παπούτσια, έχουν πάλι, έχουν φανέλες. Αθλητές του snowboard που ομολογώ δεν τους γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ.
1: Με τις σανίδες τους και όλα αυτά. Γενικά είναι λοιπόν μια πόλη που έχει χαρακτήρα, έχει ταυτότητα. Και αν εξαιρέσουμε τη ζέστη που είναι στα επίπεδα της Κρήτης, από γιατί ομολογώ δεν ξέρω πώς είναι στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, αυτό έλεγα λίγο πριν στον Δημήτρη Ζομπαζόγλου. 38-39 βαθμοί αυτή τη στιγμή εδώ.
1: Α, όχι. Εδώ είναι γύρω 32-33.
0: Καλά είστε.
1: Ναι. Αλλά φυσάει λίγο σήμερα ένα αεράκι, οπότε κάνει την κατάσταση να είναι υποφερτή. Φαντάζομαι και το βράδυ θα είναι έτσι και ο καιρός να βοηθήσει τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο για τον Όφη το αντιμετωπίζουν ως μια αναμέτρηση που δεν έχει προηγηθεί αυτή του Παγκριτίου και το 3-0. Σε καμία περίπτωση και κανένας στον όμιλο δεν στέκεται στο ότι έχει το προβάδισμα της νίκης, της καθαρής νίκης και σε έκταση σκορ και το ότι δεν έχει δεχτεί γκολόφι με το 3-0. Και ο Κόντης και ο Χριστογιώργος που μίλησαν χθες στην συνέντευξη τύπου, αλλά και όλοι όσοι είναι γύρω από την ομάδα, βλέπω το παιχνίδι ως ένα τελικό, δηλαδή ο οποίος θα κριθεί σήμερα. Που σημαίνει λοιπόν ότι όχι θέλει να παίξει και θα επιδιώξει να παίξει επιθετικά, προσέχοντας βέβαια παράλληλα και την πίεση την οποία αναμένεται, τη δεδομένη πίεση την οποία αναμένεται να ασκήσουν οι Βούλγαροι που κυνηγούν να ανατρέψουν ένα μεγάλο σκορ, το οποίο όμως μπορεί και να καταφέρει να το εκμεταλλευτεί αυτό αν περάσει το πρώτο διάστημα του παιχνιδιού, το ππρώτο 20 λεπτό εκεί μέχρι το cooling break χωρίς να έχει δεχθεί goal off. Νομίζω μετά ότι έχει τον τρόπο να κάνει μια τέτοια διαχείριση του παιχνιδιού ώστε σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που παρουσιαστούν.
0: Ακριβώς. Γιατί διότι όσο θα περνάει η ώρα και δεν θα βάζει goal, ειδικά θα ανεβάζει τις γραμμές και θα έχει περισσότερο score off.
1: Και θα έχει και μεγαλύτερο βάρος στα πόδια της. Θα έχει την πίεση, θα έχει το άγχος. Οπότε εκεί όφη έχει τους παίκτες που μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους που ενδεχομένως να δημιουργήσουν οι Βούλγαροι, που να μπορέσει να βάλει ένα γκολ. Που θεωρώ ότι αν βάλει όφη ένα γκολ, δεν νομίζω ότι μπορούμε καν να συζητάμε μετά περισσότερο για το κομμάτι της πρόκρισης. Οπότε θα παίξει όφη με πρωταρχικό σκοπό να πετύχει γκολ. Θα παίξει δηλαδή επιθετικά, δεν θα κλειστεί πίσω. Προφανώς θα προσοχεί όμως και θα έχει τον τρόπο να ανακτήσει την πίεση την οποία θα δεχθεί από τους Βούλγαρους, αλλά όχι παίζοντας κλειστό και παθητικό ποδόσφαιρο. Θα αναζητήσει τον γκολ. Όπου αν καταφέρει να το πετύχει, τότε νομίζω ότι εκεί θα εξαργήσει την πρόκληση. Αλλά προφανώς θέλει μεγάλη προσπάθεια, συγκέντρωση, διάρκεια στο παιχνίδι, να έχει το λιγότερο λιγοστά κενά διαστήματα στην απόδοσή του όφη, έτσι ώστε να μπορέσει μετά με την κατάλληλη διαχείριση να καταφέρει να σφραγίσει την πρόκληση και να κάνει βέβαια αυτή την μεγάλη υπέρβαση να βρεθεί στην elite phase του γύρω Φαλίου.
0: Νομίζω ότι έτσι πως εγώ διαμορφωθεί δηλαδή τα πράγματα, ρε μάνα μου, εάν πριν την κλήρωση και πριν τον πρώτο αγώνα έλεγες ότι ο Όφη δεν θα τα κατάφερε και θα πήγαινε στην elite phase του conference, δεν θα ήταν κανένας, ξέρεις, στεναχωρημένος, χαλασμένος. Θα ήθελε το γύρω, πάλι οκ. Okay. Τώρα όμως έχει δημιουργήσει προσδοκίες.
1: Συμφωνώ απόλυτα, θα και έτσι ακριβώς είναι. Όταν πέρσι τον Απρίλιο, όσο κατακτούσε το κύπελο και δινόταν η δεδομένη παρουσία
0: σε League Face,
1: όλοι έλεγαν League Face, Conference League. Το Conference League είναι μια διοργάνωση που το έχουμε δει από την πορεία που έχουν κάνει οι ελληνικές
0: ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε και πέντε πράγματα παραπάνω.
1: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Προσφέρεται για τις ελληνικές ομάδες. Κατ' εμένα μια διοργάνωση κομμένη και ραμμένη για τις ελληνικές ομάδες, αν θέλουν να έχουν μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση. Όταν διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια και προέκυψε στον δρόμο του Όφη η Τσέσκα Σόφιας, που δεν είναι κάποια από τα μεγανθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εκεί σου λένε πάμε να διεκδικήσουμε τι μας αναλογεί. Ήρθε το πρώτο παιχνίδι, εξαιρετική εμφάνιση του Όφη, είχε και την τύχη όσο στις στιγμές που είχαν οι Βούλγαροι δεν κατάφεραν να πετύχουν γκολ, πήρε μια καθαρή νίκη και πλέον ας μην γελιόμαστε και ας μην κρυβόμαστε πίσω του δάχτυλό μας, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, με τα δεδομένα που αναφέραμε βέβαια πριν, έτσι. Ότι η υπέρβαση για τον Όφη ξεκίνησε με την κατάσταση του κυπέλου, που εξασφάλισε θέση σε league phase. Τώρα όμως έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, κακά τα ψέματα, αν αποκριστεί η Όφη, θα είναι αποτυχία.
0: Σε
1: εισαγωγικά ελεξίδια.
0: Αποτυχία. Τέλος πάντων, θα είναι κάτι που είχε καταφέρει να το αγγίξει, ουσιαστικά να το αγκαλιάσει και να το φύγει μέσα από τα χέρια του. Πες μου και μια πιθανή δεκάδα πριν κλείσουμε.
1: Νομίζω ότι με τη συνταγή του πρώτου αγώνα θα πάει και σε αυτό το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης. Ίσως ο Αποστολάκης με τον Ντίκμαν στην δεξιά πλευρά να είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Στο πρώτο παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Αποστολάκης, ο Ντίκμαν είχε περάσει ως αλλαγή, μπήκε, βοήθησε και άλλαξε και τη ροή του αγώνα, πέτυχε μάλιστα και το τρίτο γκολ. Οπότε ενδεχομένως να κάνει το ίδιο και σήμερα ο Κόντης, να περιμένει τον Ιταλό δηλαδή να έρθει, να δώσει ανάσεις, να δώσει πράγματα τα οποία θα ζητήσει ο Όφης στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Χριστογιώργος τροματοφύλακας, αλλαγές στο κέντρο της άμυνας πολύ δύσκολα θα έχουμε. Ο Σκέλης, ο Κούγκουρας και ο Κοστούλας θα είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Αθανασίου αριστερά. Ο Ανδρούσος είναι δεδομένη παρουσία του στη μεσαία γραμμή με το κρατέσαμε παρτενέρ του τον Μπουχαλάκη. Έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης για ένα τέτοιο παιχνίδι και έχει περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός αντί του Καραχάλιου. Και μπροστά, από τη στιγμή που απουσιάζει και ο Ισέκα, που μαζί με τον Μαρινάκη είναι η μοναδική παίκτης που είναι εκτός αποστολής του Όφη, ο Νούς με τον Φούντα στα άκρα και ο Αϊτόρ μάλλον με τον Φούντα στα άκρα και ο Νούς ενδεχομένως στην κορυφή της επίθεσης, και λέω ενδεχομένως γιατί στο πρώτο μάτι τους βλέπουμε ότι αλλάζαν, πήγαινε και ο Φούντας στην κορυφή της επίθεσης, πήγαινε κάποιες στιγμές και ο Αϊτόρ, θα είναι οι τρεις μπροστά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: ακούσουμε και εσένα το βράδυ. 9 ώρα λοιπόν της Σόφιας Όφη με τον Μάνο Σουριά, τον απεσταλμένο μας εκεί. Θα ακούσετε και αυτή την εξέλιξη στον αγώνα για το Europa League. Είναι αυτά η προκριματική για κόφανση, είπαμε. Μπραν Πάοκ και Χάρτες Κράλοβε Παναθηναϊκός στις 8 πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027, ενώ δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι το Μάιο του 2027 να εγγενιάσει το flyover. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προκαλεί και πάλι Άγκυρα βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρομένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητα πυραυλικά δεδομένα, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι. Ομολόγησε ο 53χρονος στη Ροδόπη ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η Ρόδος διδάσκει τουρισμό, αλλά η κυβέρνηση πρέπει τώρα να επενδύσει στις υποδομές της και να επαναφέρει τον μειωμένο ΦΠΑ. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε στην κεντρική διοίκηση ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο κ. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε ότι απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου και θα παρευρεθεί προσωπικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων αναφέρθηκε στην πορεία της τουριστικής σεζόν, η οποία καταγράφει αύξηση αφίξεων κατά 3,7% παρά την απουσία προκρατήσεων, ενώ υπογράμμισε τις προσπάθειες που γίνονται για επιμήκυνση της περίοδου έως τις 10 Νοεμβρίου. Τέλος, ο κ. Παπαβασιλείου έκανε γνωστό ότι η κρίσιμη μελέτη Ρογκάν για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση έχει ολοκληρωθεί κατά 70%, ενώ ζήτησε την ενίσχυση του Λιμεναρχείου Ρόδου με προσωπικό προκειμένου να συνεχιστεί οι αυστηροί έλεγχοι για τη ρήπανση από τα ημερόπλια. Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνουν για πρώτη φορά στη Ρόδο το Δημόσιο Νάσιο Γυμνάσιο και Λύκειο στο ιστορικό κτίριο της παλιάς καπνοβιομηχανίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων Δωδεκανήσου Κώστας Κωνσταλίας τόνισε ότι οι εργασίες συντήρησης και εξοπλισμού τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου. Η συνολική εργολαβή αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στις αίθουσες τοποθετήθηκαν ήδη νέα έπιπλα, ψηφιακά τάμπλετ και σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός. Παρά την ετοιμότητα των υποδομών, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της στελέχωσης, καθώς καταγράφονται ελλείψεις καθηγητών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη έναρξη των μαθημάτων. Στο κομμάτι των μαθητών, στο Νάσιο Λύκειο έχουν ήδη καλυφθεί 80 από τις 88 διαθέσιμες θέσεις. Για τις 8 κενές θέσεις θα εκδοθεί νέα προκήρυξη από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Απαντώντας στις επιφυλάξεις των γονέων, ο κ. Κωνσταλίας ξεκαθάρισε ότι το πρωινό ωράριο είναι ταυτόσιμο με των υπόλοιπων σχολείων, ενώ αμέσως μετά θα παρέχεται καθημερινή 2-ωρη εντελώς δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για την προετοιμασία των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε απόγνωση βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες στη Ρόδο από την ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί στον καταβλισμό του Καρακόνερου. Με έντονη παρέμβασή του στον Top FM και στην εκπομπή της Ρέινας Βενιανάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Κώστας Τηλιανού, κατήγγειλε τις συνεχείς πυρκαγιές που κινητοποιούν καθημερινά την πυροσβεστική, στερώντας δυνάμεις από το υπόλοιπο νησί. Ο κύριος Τηλιανού έκανε λόγο για επιλεκτική αστυνόμευση, τονίζοντας ότι την ώρα που οι επαγγελματίες υφίστανται αυστηρούς τροχονομικούς ελέγχους, οχήματα σε κακή κατάσταση κυκλοφορούν χωρίς καμία νομιμότητα. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόσφατοι καθαρισμοί απλώς μετέφεραν τη ρήπανση, δημιουργώντας νέες άτυπες χωματερές στην Καλυθέα και το Πολυλατομείο. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι η κριτική αφορά αποκλειστικά παραβατικές συμπεριφορές και όχι το σύνολο της κοινότητας των Ρωμά, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά την αυτοδικία, ζητώντας άμεση και συντονισμένη κρατική παρέμβαση. Η αντικατάσταση του Δημήτρη Ζανετούλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ και η έγκριση της επίσημης υποψηφιότητας της Ρόδου για τη φιλοξενία του 19ου Παγκόσμιου Συνεδρίου του Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2028 θα συζητηθούν μεταξύ άλλων στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Η γεύση του καλοκαιριού

0: το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο, μουστάκα.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο, μουστάκα.
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Άσος και over 1,5 για την Κοπεγχάγη. Άσος και over για την Brighton. Ναι, νομίζω με αυτά καλά είμαστε.

Όπως που λέει ο φίλος μου ο Πάνος ο Μπουρνάς, που δεν ήξερα ότι ασχολείται με αυτά, αλλά ναι, συμφωνώ. Αγιαξιών. Έτσι κι αλλιώς έχει κερδίσει ο Άγιαξ το πρώτο παιχνίδι 4-2. Ένας άσος με οβεράκι, γιατί θα μπουν και γκολ. Μια χαρά να είναι. Έτσι, για να συμπληρώσετε κάποια αν θέλετε. Ο φίλος λέει που είπε ότι δεν διαβάζετε μηνύματα κατά το Μητσοτάκη, μάλλον δεν ακούει Sport FM. Τώρα τι να σου πω, φίλε, εγώ διάβασα ακριβώς αυτό λεξί το μήνυμά του.

Πέντερσεν φτάνει απόψε το βράδυ στην Αθήνα από το Μιλάνο και αύριο αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις στα αργομετρικά και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Μια μεταγραφή που θα κοστίσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να αυξηθεί και για τα 2 εκατομμύρια ευρώ μέσω μπόνους.

0: Πάμε, πάμε στον φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
1: Τώρα δει κανείς.
0: Καλά είμαι. Εσείς πώς είστε?
1: Και εγώ καλά είμαι. Θα σου πω, αυτός ο Τσακίρης θα με τρελάνει. Βλέπω εδώ πέρα ότι σε site της UEFA ότι η ΑΕΚ είναι στην 68η θέση. Ο Τσακίρης λέει 72η. Ποιο είναι σωστό? Μπορείς να μου πεις?
0: Να το τσεκάρω και να σου πω, αλλά και μικρή σημασία έχει.
1: Ναι ρε παιδί, εντάξει. Πώς την είδες εχθές την
0: ΑΕΚ? Εντυπωσιακή ήταν η ΑΕΚ. Μπήκε και πάρα πάρα πολύ δυνατά. Έβαλε δύο γκολ στα πρώτα λεπτά και μετά νομίζω έκανε πάρτι. Και δεν είναι μόνο μετά... το αποτέλεσμα, είναι και η προσέγγιση του αγώνα, η αυτοπεποίθηση που έβγαλε, ο ρυθμός που είχε. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική βραδιά.
1: Είδες ότι αν μια ομάδα κάνει τις μεταγραφές νωρίς εκεί που χρειάζεται και δεν αλλάζει πολλούς παίχτες,
0: μα αυτό είναι το ζητούμενο. Το όνομά σου δεν μου είσαι πει.
1: Κώστα
0: μου, αυτό είναι το ζητούμενο. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι όταν δεν πάει καλά μια ομάδα, δεν μπορεί να αρκεστεί σε 3-4 ποιοτικές μεταγραφές. Πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα και εκεί είναι μετά το στοίχημα κατά
1: για
0: πόσο.
1: Στην ώρα τους.
0: Ακριβώς.
1: Στο χρόνο που πρέπει.
0: Ναι, διότι υπάρχει πλάνο. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις τι θέλεις, οπότε πας και στοχευμένα.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ πώς την είδες?
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Απλά σου άρεσε?
1: Όχι, μου άρεσε πολύ. Τι μου άρεσε? Μου άρεσε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Απλά οδηγούσα και δεν μπορούσα να δω το δεύτερο μήκρονο. Θα το πω, δεν είναι φανταστικό.
0: Και για να σου λύσω την απορία, μην νομίζω ότι θα σε αφήσω έτσι. 68 όχι. Είναι. Αλλά σου λέω, τώρα μικρή σημασία.
1: Μα τον άκουσα τον Τσακίρη.
0: Εντάξει, μωρέ, γίνονται και λάθη. Σιγά τώρα, δεν άκουσα τι είπε με ο Γιώργος, αλλά. Σιγά το πράγμα.
1: Ξέρεις. Γιατί μπορεί να δείξει να του στείλω μπράβο, αλλά τώρα που μου είπε εσύ ότι σιγά το πράγμα, τον αφήνω.
0: Εντάξει, σιγά το πράγμα. Ναι.
1: Αστείευομαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, Σταυρό, και εσύ να είσαι καλά. Και εύχομαι σε όλες τις ομάδες σήμερα. Mm-hmm. Ακούς?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες σήμερα να κερδίσουν και να περάσουν όλες.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, για να έχουμε 5 ομάδες στο.
0: Στην
1: Ελλάδα. Α, και κάτι άλλο.
0: Πες μου.
1: Η ΑΚ έδωσε στη βαθμολογία της χώρας 3.000 βαθμούς.
0: Έδωσε βαθμούς, ναι. Λοιπόν, πάμε
1: σε... Τι έλεγε τώρα ο δικός μου 400 και 200.
0: Έχεις βγάλει τα κομπιουτεράκια μου φαίνεται. Λογιστής είσαι, τι δουλειά κάνεις?
1: Όχι, απλά τα διάβασα, γι' αυτό ρε βίντεο σου πήρα.
0: Να είσαι καλά, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας πω και τα γκρουπ δυναμικότητας, γιατί είπαμε, στις 7 η ώρα έχουμε και κλήρωση Link Face Champions League.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα.
10: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να σας φρεσκάρω την μνήμη για τη διαδικασία της κλήρωσης της Link Face του Champions League. Θα σας πω και τα γκρουπ δυναμικότητα. Στις 7 η ώρα θα γίνει, 8 παιχνίδια θα δώσει κάθε ομάδα. θα πάρει η κάθε ομάδα δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, 4 είναι τα γκρουπ, 4 μάτς θα δώσει εντός έδρας, 4 εκτός έδρας. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, Bayern Real, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Αθλέτικο Μαδρίτης. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Borussia Dortmund, Roma, Sporting Λισαβόνας, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και Eindhoven. Το τρίτο συναντάμε τις Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Νάπολη, Λιψία, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk και Galatasaray. Και στο τέταρτο μαζί με την ΑΕΚ έχουμε τις Σλάβια Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουτγκάρδη, Λάσκ Λίντσερ, Κόμο, Λανς, Σαμπάχ και Βίκινγκ.

Υπενθυμίζω ότι οι πρώτες 8 ομάδες παίρνουν απευθείας στην φάση των 16 και μετά οι ομάδες από τις θέσεις 9 έως 24 παίζουν play-offs, ενώ από την 25η θέση και κάτω μέχρι την 36η οι ομάδες που θα βρεθούν εκεί μένουν εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Να σας πω και τις ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών. 8 με 10 Σεπτεμβρίου η πρώτη, η 13 με 14 Οκτωβρίου η δεύτερη, 20 με 21 Οκτωβρίου η τρίτη, 3 με 4 Νοεμβρίου η τέταρτη, 24 με 25 Νοεμβρίου η πέμπτη, 8 και 9 Δεκεμβρίου η έκτη, 19 και 20 Γενάρη η 7η και 27 Γενάρη η 8η αγωνιστική.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε να κάνουμε τη σύνοψη, το τι μας περιμένει απόψε, γιατί απόψε είναι μεγάλη βραδιά. Στις 7 η ώρα, κλήρωση Link Face UEFA Champions League με τη συμμετοχή της ΑΕΚ. Μία ώρα αργότερα, Κράτετς Κράλαουε Παναθηναϊκός, 2-2 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στην χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα, στην πρώτη αναμέτρηση. Βαγγέλης Νερατζιάς βρίσκεται ήδη εκεί, τον ακούσατε και νωρίτερα, μας μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες και το πιθανό αρχικό σχήμα των πράσινων. 8 ήρωα λοιπόν, Κράτετς Κράλαουε Παναθηναϊκός για τα προκριματικά, τα play στην φάση των playoffs του UEFA Conference League. Ακριβώς για το ίδιο πράγμα, για τα play-offs του Conference League, ακριβώς την ίδια ώρα, στις 8, αγωνίζεται πιο βόρεια ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία απέναντι στην Μπραν. Στην Τούμπα 1-1 είχαν έρθει ισόπαλες οι δύο ομάδες. Μπραν ΠΑΟΚ λοιπόν στις 8, Κράτετς Κράλαουε Παναθηναϊκός επίσης στις 8. Δημήτρης Ζορμπατζόγλου στο Μπραν ΠΑΟΚ, Βαγγέλης Ναρατζιάς στο Κράτετς Κράλαουε Παναθηναϊκός. Μία ώρα αργότερα, Τσέσκα Σόφιας, play-offs για το Europa League. Ο Μάνος Σουριάς θα περιγράψει τις προσπάθειες των κριτικών απέναντι στους Βούλγαρους. Θυμίζουμε ότι οι κριτικοί είχαν επικρατήσει με 3-0 την πρώτη αναμέτρηση.

από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ και τον Σωτήρη Δαμπάκο με την Κωνσταντίνα Πάνουσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν αυτή την εκπομπή. Νομίζαμε με όλους τους συναδέλφους που ακούσατε και όχι μόνο. Άντεξαν και την μουρμούρα του Αποστόλου Λιβάνη για κάνα μισάρο. Αλλά εντάξει, είναι ανθεκτικοί, αντέχουν. Από το Σταύρο Χονδροθύμιο που για αυτές τις δύο ώρες παρακάτω σας κάτσε στην τροφιά εδώ από το μικρόφωνο του Big Wings Sport FM 94,6 να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή τύχη να βγηθούμε στις ελληνικές ομάδες. Μακάρι τα μεσάνυχτα να είναι όλοι χαμογελαστοί. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, διότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι reporters με Κώστα Κιτσετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη από την Τσεχία. Αλλά και μετά μένετε εδώ, διότι υπάρχει pre-game, υπάρχουν περιγραφές αγώνες, ρεπορτάζ, σχόλια, μετά ανοιχτές γραμμές. Η μέρα είναι σημαντική, η μέρα έχει πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα, οπότε δεν φεύγετε από τους 94,6. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στη Ρεβάνς, με συγχωρείτε, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa. Μπουχαλάκης ή Καραχάλιος. Το δίλημα για τη μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξί άκρο. Για την απόκτηση του ηλικίας 21 ετών Ιβοριανού μεσοεπιθετικού Αλεξάνδερ Ζαουαΐ της Μπαστιά κινείται ο Άρης, που παράλληλα αναζητά κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω το κλαμπ να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Τα λόγια του νέου συμβούλου της διοίκησης Αβραμ Γκραντ στους ποδοσφαιριστές. Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Καραγιαννίδης, η εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μια διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος θα αρχίσει την προσπάθειά του στο επικοντό και ο δεύτερος στις 9 και μισή στο Μήκος αντίστοιχα. Κάλυψη του meeting από R2 Sport. Οριστικό τέλος στο σύριαλ της μεταγραφής του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρσελόνα έβαλε η Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους Μπλαουγκράνα για τον τρόπο προσέγγισης του παίκτη. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε επαφές, όταν αυτές διεξάγονται με επαγγελματισμό, ήθος και σεβασμό. Αυτό δεν συνέβη και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση, τονίζεται σε ανακοίνωση των Ροχιμπλάνκος. Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τη μεταγραφή του Μόιζε Κιν βρίσκονται Φιωρεντίνα και Κόμο. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Βιόλα αναμένεται να απαντήσουν θετικά σε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον 26χρονο επιθετικό, που με τη φανέλα τους μετρά 79 εμφανίσεις, έχοντας 35 γκολ και 7 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή Reporters. Μετά στον Νικολογιάννη από Τσεχία, με Κώστα και Σετζόγλου στη League Face Champions League. Γύρω φέρνει τώρα, γιατί πέρασε, οπότε είναι άνετο, δεν του λέει κανείς τίποτα. Με Γιώργο Τσανάκα επίσης στο μικρόφωνο, με Πάνο Μπουρνά στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φυσικά Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τάσου, τι γίνεται?
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, ο Κέτσε βλέπω ευτυχισμένο σήμερα, πιστεύω.
0: Ο Κέτσε έχουμε μπει για κομπή, γυροφέρνει, γιατί είναι άνετο τώρα, να ξέρει.
1: Φερεμίσει και λίγο το κεφάλι του για κανένα μήνα τουλάχιστον. Τι βλέπει, τι πιστεύει?
0: Άνετο, σου λέω. Τώρα, δηλαδή,
2: ό,τι... Με τη Βέμπο τη ΑΕΚ ήμουν, τόσο.
1: Α, Γιώργο Μαρθιάνο.
2: Εννοείται. Το speaker τη νίκη, όπω λέγαμε.
1: Έχει πει παπάδε εχθέ.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League. Παπάδε έχει πει.
2: Και είπε και για ένα μπακα-μπακα, πώς το λένε,
0: μπακαράγκα.
1: Το μπακαράγκα είναι
0: το τραγούδι που κέρδισε στην Eurovision στην Βουλγαρία.
2: Τροβερά πράγματα.
0: Και είπε κιόλας ότι δεν είναι τίποτα προσχεδιασμένο.
2: Το πιστεύω.
1: Καλά, εντάξει.
2: Το πιστεύω. Δεν μου φαίνεται άνθρωπος της οργάνωσης.
1: Απλά αλλάζει λίγο το... κάποιες λέξεις όταν θέλει να πει για ένα τερματοφύλακα από αυτό το τρίτο γκολ. Σε μία περιγραφή προηγούμενη είχε πει έπεσε για τη φανέλα. Χθες είπε έπεσε για τη φωτογραφία.
2: Για τη φωτογραφία στο πρώτο.
1: Εκεί
2: ναι.
1: Το αλλάζουμε λίγο.
2: Ναι.
1: Κάνουμε rotation εκεί.
2: Τάσο, τι ώρα παίζει το 8?
1: Ναι, ώρα Ελλάδας 8. Ναι.
2: Άρα θα έχεις την τιμή να έχεις μια επαφή.
1: 100% βέβαια.
0: Θα τον απασχολήσουν στο pregame.
2: Και μου είπε απειλητικά ότι έχει και μια έκπληξη. Λέει που μπορεί και να με αφορά. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Για τον νου εσύ, γιατί θα είμαι στον δρόμο, δεν ξέρω.
1: Καλά, εσείς μια τσακώνεστε, μια τα βρίσκεστε. Έχω χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω ποια είναι η μέρα η καλή.
2: Τέλος πάντων, όταν είμαι μαζί σου τσακώνομαι. Όταν είμαι μαζί του είμαστε καλά, ξέρεις. Παρολί παίζω.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, τώρα πώς θα πάμε να ξεκινήσουμε.
0: 8 η ώρα είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν.
2: Ναι.
0: Και 9 είναι ο Όφη.
2: Και 7 η ώρα κλήρωση.
0: Ναι, και 7 η ώρα κλήρωση. Πω, λέρες.
2: Όλα μαζί.
0: Εκπομπή 0.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε. Τάσο, να ξεκινήσω Κέτσε, άμα είναι που προκρίθηκε.
1: Να ξεκινήσω, φυσικά ο Κέτσε θα ξεκινήσει. Απλά να σας πω ότι μετά τις 5.30, μόλις βγούμε, θα πούμε τα προγνωστικά και έχω φύγει. Γιατί πρέπει να πάω γήπεδο.
2: Ωραία.
0: Εννοείται. Και νωρίτερα.
1: Λοιπόν, Κέτσε.
2: Εντάξει, τώρα παιδιά, είναι για την ΑΕΚ τώρα αυτό που έχει σημασία εδώ που φτάσαμε τώρα είναι η κλήρωση σε λίγες ώρες, σε 3 για την ακρίβεια. Χθες ήταν μια ΑΕΚ πιο έτοιμη και καλύτερη από ό,τι την περιμέναμε, η αλήθεια είναι αυτή. Σε μισή ώρα είχε καθαρίσει την πρόκριση, μπήκε μέσα πραγματικά με ένα τρομερό συνδυασμό πάθους επιθετικότητας και ταυτόχρονα καθαρό μυαλού, ώστε να μην δώσει και την ευκαιρία στον αντίπαλο να κάνει ευκαιρίες, να βγει μπροστά, να βγει σε μια αντεπίθεση. Ήταν υπέρ της ΑΕΚ χθες πραγματικά σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού άριστη.
0: Ήταν εκεί σε καμικάζι, αλλά χωρίς υπερβολές.
2: Ακριβώς. Είχε βέβαια και αυτό που λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα μάτς, το να μπορείς να κάνεις ευκαιρίες γκολ. Η ΑΕΚ στις 3 πρώτες ευκαιρίες σκόραρε. Και μετά έχασε ευκαιρία με του Κοϊτά που ήταν και μεγαλύτερη από κάποια γκολ. Αυτή η ευκαιρία. Μπορεί να ήταν και πιο εύκολη εκτέλεση. Και χάθηκε. Αλλά συμβαίνουν αυτά. Όμως έχοντας πετύχει 3 γκολ στις 3 πρώτες ευκαιρίες που δημιούργησε. Έχοντας όμως συνέχεια τη Λεύσκη μέσα στην περιοχή της. Γιατί είχε και άλλα. Είχε σουτ, είχε διάφορες που μείνανε ημιτελείς. Αλλά ήταν σε μια συνεχή πίεση. Και φάνηκε ότι η Λεύσκη δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και σίγουρα και η ΑΕΚ είναι πιο ποιοτική ομάδα και είναι και η ποιότητα που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πάλι ο Βάρκα και ο Γιώβιτς πέτυχαν αυτά τα 3 γκολ. Ο Γιώβιτς μετά πήρε και το πέναλτι. Έκανε το 4-0. Ο Μαρίν που το εκτέλεσε. Μια φοβερή βραδιά, άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ που μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει φοβερά πράγματα. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει φτάσει στις 8 και μια ανάσα από τις 4 του conference. Και τώρα μπαίνει και στη League Face Champions League, επιστρέφει στο Champions League μετά από 8 χρόνια. Και σίγουρα για όλους είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Και για την ΑΕΚ δείχνει ότι είναι μια ομάδα που ξεκίνησε ένα ποδοσφαιρικό project πέρυσι το καλοκαίρι, με νέα στελέχη παντού. Ήταν ήταν κάποιους μήνες ο Ριμπάλτα, αλλά ουσιαστικά το προσινό καλοκαίρι έπιασε δουλειά. Έφερε τον Μάρκο Νίκολιτς. Είχε έρθει και ο Μινάς Λισάνδρου, και αυτή μια σπουδαία μεταγραφή του Μάριου Λιόπουλου. Και ξεκίνησαν φτιάχνοντας ένα πλάνο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Η ομάδα συνεχώς εξελίσσεται. Έχει πολύ καλό υλικό. Έχει λύσεις για όλα. Έχει μια πραγματικά ομάδα που έχει ένα αγωνιστικό πλάνο ξεκάθαρο, που όλοι το υπηρετούν, ακόμη και αυτοί που είναι πολύ καινούργοι. Δηλαδή και ο Κάιρεν χθες με τον Μάγκερ, εκτός ότι ήταν από τους κορυφαίους, ο Μάγκερ μπορεί για κάποιους ήταν και ο κορυφαίος, έδειχναν σαν να είναι στην ομάδα χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή την εποχή, ιδίως, που είναι Αύγουστο στα προκληματικά και όσο πιο έτοιμες είναι οι ομάδες, αυτό το κομμάτι είναι και έχουν και το πλεονέκτημα. Αλλά θα μετρήσει και μέσα στη σεζόν, γιατί κακά τα ψέματα, καμία από τους βασικούς αντιπάλους, καμία ομάδα από τις βασικές ανταγωνίστρες για το πρωτάθλημα δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Ενώ να έχει μια ομάδα έτοιμη από πέρυσι, που ο καθένας να ξέρει τι κάνει, να έχει κάνει κάποιες επιλεκτικές προσθήκες και να συνεχίζει. Αυτό νομίζω θα της δώσει και ένα πλεονέκτημα μέσα στη σεζόν. Τώρα αυτά, περιμένουμε την κλήρωση. Okay. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να καταφέρει από το τέταρτο γκρουπ να πάρει κάποιες ομάδες που να είναι ακόμη και φαβορεί στα μάτς, γιατί υπάρχουν και τέτοιες ομάδες εκεί, ανάλογα και που θα παίξει εντός ή εκτός.
0: Να μην πάρει, είπες, ή να πάρει.
2: Να πάρει, είπα.
0: Δηλαδή, τι νοείς, άμα δηλαδή θα ήθελες να πάρει, ας πούμε, Κόμο ή Λαν.
2: Όχι, θα ήθελα να πάρει, όχι, το αντίθετο είπα. Να πάρει ΑΕΚ ομάδες που να είναι η ΑΕΚ το φαβορεί.
0: Που να είναι η ΑΕΚ το
2: φαβορεί. Ναι. Γιατί νομίζω εκεί είναι το σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που θα μπορούσαν να είναι και στο δεύτερο γκρουπ. Και η Λάνς, ας πούμε, νίκησε την Παρίς στο Super Cup, η Κόμο είναι μια φανταστική ομάδα. Η Στουτγκάρδη επίσης, πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσαν να είναι και πιο πάνω αυτές οι ομάδες. Και υπάρχει και η Σαμπάχ, υπάρχουν ομάδες, τέλος πάντων, που μπορεί να είναι και φαβορεί στα παιχνίδια και μπορεί άντα να πάρει πόντους. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, το τέταρτο γκρουπ. Και το τρίτο γκρουπ επίσης που είναι πολύ ισχυρό, έχει και εκεί ομάδες που μπορεί να πει ότι αν τις πέσουν, ότι είναι η κλήρωση ευνοϊκή σε σχέση με τους άλλους. Αυτά παιδιά. Τώρα για μεταγραφικά από αυτά θα πούμε από αύριο.
0: Και έτσι κανένα προτίμηση στους μεγάλους έχεις?
2: Ναι, Real Madrid της μέσα και Paris Saint-Germain έξω.
1: Αντίθετα το παίρνεις δηλαδή?
2: Εντάξει τώρα, δεν τόσο, όχι. Προτιμώ αυτό. Προτιμώ έτσι όπως το είπα. Δεν το παίρνω το αντίθετο, όχι. Θέλω να δω τη Ρεάλ στον Περναμπέου να την υποστηρίζω, όχι να πάω με την ΑΕΚ.
1: Α, κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε πάμε μικρό break και συνεχίζουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια.

0: δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τάσο. Σειρά σου.
3: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει ένα πολύ μεγάλο τελικό. Ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, διότι καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι σε περίπτωση που η ομάδα δεν περάσει, εντάξει, θα είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ για το σύλλογο. Θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα και θεωρώ δεδομένη την εσωστρέφεια για αρκετό καιρό. Και θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο να διαχειριστούμε. Και εν ώψη της έναξης του αθλήματος για τον Παναθηναϊκό, την ερχόμενη Δευτέρα στην Λιβαδιά. Εάν περάσει, κανείς δεν θα πει μπράβο, κανείς δεν θα πει επιτυχία, όλοι θα πούμε ότι είναι το αυτονόητο και αυτό από μόνο του καταλαβαίνει κανείς ότι δείχνει και την μεγάλη πίεση που υπάρχει στην ομάδα, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν φαβορή και, και με τους τρεις αντιπάλους φέτος και επειδή είναι και μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή και νέους παίκτες που συνέχεια έρχονται, η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι θα είναι πολύ άσχημο για όλους αυτούς και για τον προπονητή και για τους νέους παίκτες να ζήσουν μια τόσο άσχημη στιγμή για το σύλλογο ουσιαστικά από το καλοκαίρι. Όλος ο πανεπιστημιακός οργανισμός έχει πέσει συνεδαμότερο στο παιχνίδι αυτό από τη λήξη του αγώνα και μετά στο ΆΚΑ. Όλοι έχουν αναγνωρίσει τα λάθη που έχουν γίνει. Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για το σύλλογο το σημερινό παιχνίδι. Γι' αυτό και αποδεικνύεται ότι ήταν σωστή η επιλογή αναβολής του παιχνιδιού της Κυριακής, διότι πολύ απλά ο Παναθηναϊκός το μυαλό του το έχει μόνο στο σημερινό παιχνίδι. Την Κυριακή νομίζω ότι αν έπαιζε, οι περισσότεροι παίκτες θα έπαιζαν επηρεασμένοι με το μυαλό σε έναν τελικό χωρίς αύριο, γιατί είναι και η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν έχει κανονάκι. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να έχει κάποιους αποκλεισμούς στην Ευρώπη, αλλά συνέχισε σε άλλη διοργάνωση. Απέκλειε σπουδαίους αντιπάλους όπως πέσει τη Σαχτάρ. Είχε όμως μαξιλαράκι. Φέτος δεν έχει κανένα μαξιλαράκι. Ξέρει ότι πρέπει να κάνει το 3 στα 3. Και αυτό κάνει τα παιχνίδια πολύ δύσκολα, ειδικά για μια καινούργια ομάδα, όπως το είδαμε σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Με την Πάξο Παναθηναϊκός κέρδισε έξω 2-1, θα μπορούσε να βάλει 4-5 γκολ και τρόμαξε να πάρει την πρόκληση στο ΆΚΑ. Με ένα γκολ του Ραστόντερ στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα ήρθε το 2-2 και πήρε την πρόκληση. Με την Τζέσικα στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Ήρθε 1-1, θα μπορούσε να χάσει. Ήταν καλύτερος στη Σόφια, το μας πήγε στην παράταση εκεί όπου νίκησε με τον γκολ του Ντέσες. Και τώρα είχαμε την καλύτερη του εμφάνιση μέσα στο καλοκαίρι για 70 λεπτά. Το 2-0 που φαινόταν θα περάσει ένα ήσυχο βράδυ και μια πιο ήσυχη ρεβάνς, που ξαφνικά όλα ήρθαν τα πάνω κάτω. Μια πολύ κακή παρουσία της ομάδας το τελευταίο 20 λεπτό, τουλάχιστον το τελευταίο 15 λεπτό, και το 2-2 που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, με την Χάντες Κράλοβε να μην έχει κανένα άγχος απόψε, γιατί πολύ απλά είναι μια ομάδα που οι οπαδοί της δεν έχουν την απέτηση να περάσει τον Παναθηναϊκό, θα ξέρουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπέβαση, και τον Παναθηναϊκό να έχει τρομερή πίεση, γιατί ξέρει θα είναι μια παταγώδης αποτυχία. Στην αρχή μιας νέας προσπάθειας που γίνεται από το καλοκαίρι και για τον προπονητή και για τους παίκτες. Τώρα όσον αφορά την δεκάδα, δεν βλέπω ιδιαίτερες αλλαγές. Τερματοφύλακας ο Πένια, δεξιά ο Κάτης, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν. Στο κέντρο του κυπέδου θα είναι ο Καμαρά με τον
2: Τσιριβέγια.
3: Με τον Τσιριβέγια, ναι, κόλλησε το μυαλό μου. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Θα παίξει και μετά υπάρχουν τρεις παίκτες που διεκδικούν δύο θέσεις. Ο Πελίστρη, ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα. Δύο από αυτούς ήταν στο αρχικό σχήμα, ο Πελίστρη στην διεκδική θέση σήμερα, να είναι στο αρχικό σχήμα, και ο Τετέι με τον Λιβάη που δεν αλλάζει αυτό. Θα είναι το ίδιο σχήμα με το πρώτο παιχνίδι. Να πω κάτι για να το καταλάβει και ο κόσμος και να το παρατηρήσει στη διάρκεια του αγώνα, ότι μπορεί να φαίνεται στα χαρτιά 4-4-2 το σύστημα, αλλά όταν ο Παναθηναϊκός αναπτύσσεται ουσιαστικά κάνει μια τριάδα πίσω. Στο πρώτο παιχνίδι το έκανε με την Κυριακόπουλο και ανέβαινε ο Τσάπρας. Τώρα πιθανολογώς ότι θα μείνει ο Κάτης πίσω και θα ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος. Με τον Ταμπόρδα στο πρώτο παιχνίδι να κλείνει προς τα μέσα και να κάνει τριάδα στο κέντρο. Με τους άλλους δύο, με τον Τζιριβέη και τον Καμαρά. Και το Λιβάη με τον Τετέι να είναι είτε δεξιά ένας είτε δεξιά ο άλλος, κάτω στην κορυφή της επίθεσης. Με στόχο να πιέσουν την άμυνα της Κάτης Κράλοβε, εκεί που υπάρχουν αδυναμίες. Και με μία πάσα, ο Παναθηναϊκός να μπορεί να κάνει ένα pressing στη μεσαία γραμμή και μία πάσα να προσπαθεί να βρει τους δύο επιθετικούς. Αυτό έγινε στο πρώτο παιχνίδι, στο 50λεπτό. Το έκανα καλά ο Ταμπόρδα, τα γκολ δεν ήρθαν βέβαια. Είχε κάποιες καλές στιγμές ο Λιβάη Γκαρσία. Θα ξαναγίνει το ίδιο σήμερα με στόχο ο Παναθηναϊκός να βρει πάλι δύο γκολ όπως ζήτησε και στο πρώτο παιχνίδι. Και από εκεί πέρα όμως να είναι απόλυτα σοβαρός, ονίστομα να κάνει σωστή διαχείριση σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι. Και να πάρει μια πρόκληση που θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανακούφιση στην ομάδα, αυτό μπορώ να σας πω, και μια ηρεμία για κάποιες μέρες, αφού ο καλοκαιρινός στόχος που είναι η League Face του Conference League θα έχει επιτευχθεί και θα μένει μετά βέβαια ο βασικός στόχος της ομάδας, που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του παραδείγματος. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά, να πω ότι καταρχάς να πούμε ότι αποχώρησαν δύο παίκτες, ο Βιλένα πήγε στη Βίλεμ 2, παραχωρήθηκε τον Παναθηναϊκό, επιτέλους τα λέγα εγώ. Ήταν μια αποχώρηση που έπρεπε να γίνει τα τελευταία χρόνια, όμως δεν γινόταν. Αυτή τη φορά ασχολήθηκε ενεργά ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ σωστά, του έφερε αρκετές προτάσεις και επέλεξε στη Βίλεμ 2. Και ο Τουμπά πήγε στη Χαβρή δανεικός για ένα χρόνο, ο Τουμπά ο οποίος δεν ήταν στα σχέδια του προπονητή και μετά τα πολύ μεγάλα λάθη που είχαν γίνει και στο μάτς της της όφησης και γενικά με την παρουσία του, παραχωρήθηκε και αυτός. Είναι ο τρίτος παίκτης που φεύγει αυτή την εβδομάδα. Ο προηγούμενος ήταν ο Τσέριν. Ο Τουμπά έτσι κι αλλιώς δεν υπολογιζόταν προπονητή, γι' αυτό και πήρε και τον Πάλμε Μπράου στη λίστα, αλλά και για αυτό το λόγο, αλλά και γιατί θέλει να έχει ένα ακόμα στόπερ, διότι δεν έχει μπακ διαθέσιμο. Ο Καλάμπρια, να πούμε, θα είναι διαθέσιμο σήμερα, αλλά για αλλαγή. Στη διάρκεια του αγώνα, χρειαστεί, πιστεύω, θα παίξει. Άρα οι αποχωρήσεις είναι αυτές. Τώρα οι μεταγραφές πρέπει να περιμένουμε μετά την απόκτηση του Λούζα, ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί τη μέση την ημέρα μέχρι το αργότερο μέχρι αύριο. Ένας παίκτης, ένα οκτάρι κλασικό. Η μεταγραφή του έφτασε στα 7 εκατομμύρια ευρώ και ο παίκτης γύρω στο 1-1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τριετές συμβόλαιο. Είναι ένας παίκτης που το κοίταζε καιρό Παναθηναϊκός. Είναι μια μεταγραφή για το 8, ένα κλασικό οκτάρι, ένας παίκτης που έχει πολύ καλή πάσα με το αριστερό. Ένας παίκτης που ήταν ο αρχηγός της Watford, δεν ήθελε όμως να παίξει άλλο στην Premiership και γι' αυτό είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει την φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρθηκε, είχε ζητήσεις με τον παίκτη, ο παίκτης έδειξε θετικός και από εκεί πέρα από τη στιγμή που ο παίκτης έδειξε θετικός, ο Παναθηναϊκός έκανε διαπραγμάτευση με τη Watford και βρήκε τη χρυσή τομή και έτσι ο παίκτης θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Είναι ο ένας από τα δύο χαφ που θα ερχόντουσαν, που θα έρθουν. Ο δεύτερος θα δούμε ποιος θα είναι. Επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ρωτάει όλες τις μέρες για τον ΝΑΗ, εγώ θα παραμείνω σε αυτό που έλεγα, ότι οι ελπίδες για τον ΝΑΗ είναι πολύ λίγες. Φυσικά και ο Παναθηναϊκός θέλει τον ΝΑΗ. Όμως αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η απόφαση του ΝΑΗ. Ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί με την ομάδα του την Τιρόνα, εφόσον υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο ΝΑΗ σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αν αυτό συμβεί, τότε θα κάνει και τις διαπραγματεύσεις με την Τιρόνα. Γι' αυτό και δεν έχει κάνει την παραμικρή πρόταση μέχρι τώρα στην Τιρόνα, γιατί ας πούμε ότι κάνει την πρόταση στην Τιρόνα. Και ας πούμε ότι η Τιρόνα συμφωνεί. Από τη στιγμή που ο παίκτης δεν έχει αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα, καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί είναι πρώτα, να δεις τι θα κάνει ο παίκτης, τι γύρισε στην Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια πολύ συντηλεαστική πρόταση από ομάδα της Αραβίας για τον ίδιο, με ένα συμβόλαιο το χρόνο που είναι πάρα πολλά λεφτά, ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι λίγες πιθανότητες και εξακολουθώ να το λέω. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με άλλες περιπτώσεις για τη θέση του ενός ακόμα χαφ που θα αποκτηθεί. Θεωρώ ότι θα αποκτηθεί και ένα στόπερ. Πιθανότατα αριστεροπόδαρος. Και να δούμε αν θα φύγει ο Ζαρουρί για να αποκτηθεί και εξτρέμιο. Ο Ζαρουρί δεν υπάρχει κάτι σίγουρο ακόμα. Αν υπάρξει στις επόμενες μέρες, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει τσεκάρει κάποιες περιπτώσεις εξτρέμ, μια-δυο περιπτώσεις και νομίζω ότι αν φύγει ο Ζαρουρί θα είναι έτοιμος να αποκτήσει και εξτρέμ. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
3: Ας να πούμε, θα έχει περίπου 250 φίλους του Παναθηναϊκού σήμερα. Πρέπει να πω ότι εδώ στο Κράλοβε ο καιρός είναι οκ, okay, μια χαρά. Έχει 22 με 23 βαθμούς, το βράδυ έχει 18. Και ήδη, μια βόλτα κάναμε τώρα το μεσημέρι στην πόλη, έχει αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν έρθει. Περισσότεροι έχουν μείνει στην Πράγα και θα έρθουν το απόγευμα. Και το γήπεδο είναι ένα καινούριο γήπεδο, το 23 χτίστηκε. Παίρνει 9.000 κόσμο και λογικά θα είναι γεμάτο σήμερα. Ένα μικρό γήπεδο, δηλαδή κλουβί είναι. Αυτά.
2: Μάλιστα. Εντάξει, 3 λεπτάκια έχουν προχωρήσει.
4: Πάσο, πόση ώρα είναι από την Πράγα με αυτοκίνητο?
3: 1,5 ώρα.
4: 1,5.
2: Εντάξει.
4: Σαν τον Πόλεσλα που είχαμε παίξει εμείς.
3: Ναι. Έτσι. Απλά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προσγειώθηκε στο Παρτούμπιτσι σε ένα αεροδρόμιο πολύ πιο κοντά, που είναι 20 λεπτά από το Κράλοβε, και αυτό σίγουρα βοήθησε πολύ την ομάδα και αύριο που θα αναχωρήσει για να επιστρέψει.
4: Με κανονικό αεροπλάνο ή μικρό?
3: Ναι, όχι, κανονικό. Τσάρτερ μόνο προσγειώνονται εκεί. Και είναι από το Παρτούμπιτσι από το Κράλοβε περίπου 25 λεπτά.
4: Τέλειο.
3: Αν πας όμως με αεροπλάνο της γραμμής, πας Πράγα και από εκεί θέλεις μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο.
4: Ναι.
2: Άρα και για τον κόσμο είναι λίγο ταλαιπωρία, εντάξει.
3: Είναι. Μα γι' αυτό και δεν έχει παραπάνω κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει στηρίξει την ομάδα, τι να πεις τώρα, είναι παντού, πάει παντού. Okay. Αυτό το ταξίδι ήταν και μακρινό και ταλαιπωρία, όπως λέει ο Γιώργος.
4: Δεν είναι και καλοκαιρινός προορισμός, ακόμη και η Πράγα, ας πούμε.
2: Ναι,
3: ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε και 27 Αυγούστου ακόμα. Κάποιοι δεν έχουν γυρίσει από τις αδειές τους, παίρνουν πολλά
2: ρόλο.
4: Ή κάποιοι γύρισαν άφραγκοι.
3: Όχι μόνο αυτό, να πω και κάτι άλλο, να είμαι ειλικρινής. Εκεί είναι και λίγο το ξενέρωμα από το πρώτο παιχνίδι, έτσι να τα λέμε όλα. Δηλαδή, αν το πρώτο παιχνίδι τελειώσει 2-0-3-0, πιστεύω ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κόσμο σήμερα. Αλλά πολύ ξενέρωσαν από το 2-0 που έγινε 2-2. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Θυμίζει όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός στην Τόπολα, που είχαν πάει λίγος κόσμος. Γιατί είναι 3 ώρες στο Βελιγράδι, 3-3,5 ώρες δηλαδή. Δεν είναι. Αυτά που είναι μέσα σε τέτοιες χώρες, λίγο βαθιά, δεν είναι εύκολο για τον κόσμο τώρα, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε break, παιδιά.
3: Γιώργο,
2: ναι?
3: Βάλε πλάτη με μηνύματα, δεν έχω.
2: Ωραία, οκ.
3: Έχει το νου.
2: Ναι.
3: Έγινε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων για την κοινωνική στέγαση και για την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Άρχισε σήμερα με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προκαλεί και πάλι Άγκυρα, βάζοντας το επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο, με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρομένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια ιστορική εξέλιξη για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και τον τουρισμό του Αιγαίου ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ρόδο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήγηλε επίσημα τη βούληση και την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει την ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Δωδεκανήσου με τις Κυκλάδες, ένα πάγιο αίτημα των νησιωτών που γίνεται πράξη για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο κ. Κικίλιας έκανε αποδεχτή την πρόταση που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το σχέδιο προβλέπει τη θαλάσσια ένωση των 4 μεγάλων νησιών της περιφέρειας που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά το χάρτη των μετακινήσεων στο αρχιπέλαγος. Παράλληλα, δημιουργεί ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, επιτρέποντας τον συνδυασμό τουριστικών προορισμών και ενισχύοντας καθοριστικά τις τοπικές οικονομίες των νησιών. Χρηματοδότηση 11 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Οι πόροι προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διατίθενται στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη δομική θωράκιση του μνημείου. Το έργο συνδέεται λειτουργικά με τις εργασίες ανάπλασης που εκτελούνται στο γειτονικό κήπο της Περβόλας στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης της μεσαιωνικής πόλης. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ 2026 θα δώσει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ρόδου, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμμετέχοντας δυναμικά στις κινητοποιήσεις της ΓΕΣΕ. Το εργατικό κέντρο Ρόδου απαιτεί άμεσες αυξήσεις μισθών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και ουσιαστικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Οι εργαζόμενοι ζητούν προστασία του ελεύθερου χρόνου, ασφάλεια στην εργασία και ένα σταθερό μέλλον για τη νέα γενιά μακριά από την εργασιακή ανασφάλεια. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται αύριο η Ρόδος, καθώς και τα νησιά Κάρπαθος, η Μιχάλκη, Κάσος και Τήλος, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπει η πολιτική προστασία. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κλειστός θα παραμείνει αύριο Παρασκευή ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στην Ακρόπολη Ιαλισσού της Ρόδου. Λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας μετά από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Ανοιχτές για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα παραμείνουν απόψε το βράδυ οι πύλες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου. Η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου συμμετέχει στον καθιερωμένο εορτασμό της Πανσελίνου του Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να περιηγηθούν στο εμβληματικό μνημείο κάτω από το φως του φεγγαριού. Το μουσείο θα είναι επισκέψιμο από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, με την είσοδο των επισκεπτών να πραγματοποιείται από την πλατεία μουσείου. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η αστυνομία στη Ρόδο. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται ένας 24χρονος ημεδαπός μετά από στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από ένα κιλό κάναβη, 16,6 γραμμάρια κοκαίνη, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 15.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας αμετρητά. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκε και η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε ο δράστης για τη διανομή των ναρκωτικών. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αρέσει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Και θέλει βέβαια μέτρα, θέλει χώρο, θέλει χώρους, αυτά να δούμε πώς θα τα βρει στην Ελλάδα. Αλλά και αυτός και ο Τικνησιά είναι δύο πιο επιθετικογενείς μπακ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μοιραία τώρα θα καταλήξει σε έναν παίχτη για τον άξονα του που να είναι περισσότερο 6, περισσότερο αμυντικός μέσος και λιγότερο 8, ώστε να μπορεί τα χαφ του ορισμένες φορές να κρατάνε και τις θέσεις τους και να μπορούν να καλύπτουν τα ανεβάσματα από τα μπακ. Νομίζω θα πάει σε μια έτσι λίγο πιο σύνθετη λύση. Όπως είναι ο Έτσον Άλβαρες, που δείχνει να έχει το προβάδισμα για τον άξονα από την West Ham, ο Μεξικανός. Η άλλη περίπτωση είναι ο Μόρτεν Φρέντρουπ, της Τωρίνο, της Τζένοα, ο Δανός χαφ της Τζένοα. Και οι δύο είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, αλλά είναι και οι δύο εξάρια. Ειδικά ο Άλβαρες είναι 6 και μόνο και μπορεί να παίξει και στόπερ αν χρειαστεί. Κάπου εκεί είναι το θέμα με τα χαφ λοιπόν, και μετά ο Ολυμπιακός για τα εξτρέμ. Υπάρχει περίπτωση του Βάργκας. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δείχνει να έχει ατονίσει λίγο τις τελευταίες ώρες, αρκετά, όχι λίγο, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη. Και χθες, νομίζω, σε νεότερη επικοινωνία που είχαν οι δύο ομάδες, η Σεβίλη είπε ότι δεν κατεβαίνει από το 15. Ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερός στα 12. Είναι μια απόσταση 3 εκατομμυρίων, δεν τη λες μικρή. Και οι δύο ομάδες έχουν ανάγκη. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα πολύ καλό εξτρέμ όπως ο Βάργκας. Η Σεβίλη, από την άλλη μεριά, θέλει χρήματα για να μπορέσει να πάρει έναν-δύο ποδοσφαιριστές που επιθυμεί. Να δούμε αν μπορεί να βγει κάτι από εκεί. Θα φανεί. Θα φανεί σύντομα αν μπορεί να βγει κάτι από την λόγω περίπτωση. Αν δεν μπορέσει να βρεθεί άκρη, θα πάει σε άλλη περίπτωση ο Ολυμπιακός, είτε στον Μπράιαν Χιλ, που το ξέρουμε ότι τον θέλει πάρα πολύ ο προπονητής, είτε σε κάποια άλλη περίπτωση που θα προκριθεί έτσι από τη λίστα των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών που έχουν στα χέρια του τον Ολυμπιακό. Αυτά. Οπότε σιγά σιγά νομίζω να ξεκινήσουμε μηνύματα, να ξεκινήσω και έτσι. Δεν έχουμε break, έτσι. Έχουμε break, μικρό break, παιδιά, και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πάμε και έτσι. Ξεκινάς.
2: Ωραία. Εδώ ένας φίλος λέει: ο Μάγκερ είναι ο νέος Περέιρα. Ο Καϊρίνου κάνει αυτό που ήθελε πέρυσι ο Νίκολας από τον Κρούγιτς και χθες ήταν μια μορφή του ρόμβου ο Μάκης Ηράκλειου. Όχι, δεν νομίζω ότι είδαμε ρόμβο. Όπως πέρυσι έπαιζε, δηλαδή ένας μπροστά, ένας πίσω, αλλά και οι δύο παίζαν στην ευθεία και ο... δεν παίζει τόσο ψηλά ο Μαρίν. Αυτός που παίζει, που έρχεται μέσα και παίζει ψηλά είναι ο Μάγκερ. Τώρα την Περέιρα δεν νομίζω να είναι, γιατί είναι πολύ πιο βασικός παίχτης και θα παίξει και σε άλλες θέσεις βέβαια. Όταν ελπίζουμε ότι ο Ζούκοφ θα μπορέσει να πάρει θέση στην εντεκάδα ή σε αρκετά μάτς, τέλος πάντων, δεν λέω ότι θα είναι συνέχεια βασικός. Ο Κάρι είναι νέα. Αυτό είναι που λες. Ο Μόρο που δεν πήρε η ΑΕΚ, ο Γκρούγιτς που δεν της βγήκε. Αυτό. Στο Champions League απαγορεύεται να ψάξει γκλαζόν. Θα βγουν και θα βγουν σύρματα. Ρε φίλε, δεν τη διαβάζω κι εγώ. Κώστα, γνωρίζει γιατί κάτι για τον Μπάχαλο που έγινε με εμάς που έχουμε διερκές τις 6 και με μετέφανε σε άλλη θέρια επειδή τα άχατα θέλει ο ΕΦΑ μπήκε. Σίγουρα, ιδίως στα μάτια της Champions League, επιβάλλει πολλούς περιορισμούς η ΕΦΑ.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει πολλές απαιτήσεις από τις ομάδες και κάποια πράγματα από αυτά είχαν γίνει γνωστά. Τώρα δεν νομίζω αυτό να έγινε χθες, δηλαδή να σας πει ναι. Αυτό είναι άλλο, αλλά δεν νομίζω. Αν υποθέσουμε ότι ο Ρώστερ έκλεισε, ποιος ξένος μένει εκτός? Βίντα, Κουτές, Αριάγκα και ποιοι Έλληνες? Τι γίνεται με τον Σαχαμπό και τον Πιερό? Από Έλληνες πιστεύω θα μείνει έξω ο Καλοσκάμης. Ο Σαχαμπό θα πάει δανεικός, θα δούμε σε ποια ομάδα. Υπάρχουν προτάσεις και από Κύπρο και από ελληνική ομάδα Super League, αλλά ψάχνεται λίγο για άλλες χώρες ο Ριμπάλτα, να δούμε που θα καταλήξει τελικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πιερό, υπάρχουν προτάσεις, αλλά προσπαθεί και να κερδίσει ό,τι μπορεί περισσότερο. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που θα τελειώσει σύντομα. Ενσαλείως δεν παίρνει και πολλές καιρές για την μεταγραφές. Χθες στη θύρα 9 αρκετός κόσμος ήταν όρθιος στο διάδρομο, εμπόδιζαν θέσεις αυτούς που ήταν στη θέση τους. Πρέπει να πάρει μέτρα η ΠΑΕ, δεν είναι δίκαιο για αυτούς που δίνουν 73 ευρώ και στο Champions League θα πάει 100, έχεις πάρα πολύ δίκαιο, φίλε ή φίλοι, υπογράφεις. Και επίσης, οι διάδρομοι είναι και πρόστιμο και χθες σε καμία ξέδρα του γηπέδου δεν υπήρχε διάδρομος. Έχουμε κάποια ενημέρωση για την κατάσταση του Μπάργκας. Φάνηκε να τραυματίστηκε στο νόμο μετά από άτσαλη πτώση. Εντάξει, δεν ήταν άτσαλη με δική του ευθύνη. Έτσι όπως μπήκε ο αντίπαλος στον έδειξε κάτω. Όντως, πόνασε εκείνη την ώρα. Έχω εμπιστοσύνη στον Νίκο Τζουρούδη, αφού του είπε να συνεχίσει. Σίγουρα πόναγε. Προφανώς έχει υποστεί κάποια κάκωση, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, γιατί όμως είναι πολύ κακός τραυματισμός. Η ειδοποιώς διαφορά της ΑΕΚ από τους άλλους είναι πως οι μεταγραφές είναι παίκτες πρωταθλητισμού και έχουν ήδη τρόπαια. Παραδείγματος χάρη ο Λούζα του ΠΑΟΣ, ο καλός παίκτης και να είναι, δεν έχει σηκώσει το κούπα καφέ. Δεν ισχύει αυτό που λέμε. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Καλό είναι πάντα να έχεις κάποιους παίκτες που έχουν αυτή την εμπειρία, αλλά όπως σημαίνει και με τους προπονητές, δεν εξασφαλίζεται ότι πήρες πρωτάθλημα σε μια ομάδα και θα πας και σε μια άλλη και θα είσαι.
3: Κώστα.
2: Ναι.
3: Πάνω σε αυτό, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Το παράδειγμα του Ολυμπιακού νομίζω ότι είναι πεντακάθου μπάμα, το πήγε ο Γιώργος.
1: Αυτό ήθελα να πω.
3: Ποιοι παίκτες είχαν κάνει πρωταθλητισμό την χρονιά πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός? Αν μου βρουν. Αν είναι πολλοί,
2: δεν νομίζω. Αυτά δεν ισχύουν και δεν ισχύουν, επιμένω σε αυτό που λέω, και για τους προπονητές. Εγώ έτσι το
3: λέω. Ακριβώς.
2: Εγώ έτσι πιστεύω.
3: Ναι. Δεν είναι, ναι. Σωστό.
2: Δηλαδή ο Βαλβέρντε ήρθε στην Ελλάδα, δεν είχε πάρει πρωτάθλημα.
3: Ο Μεντιλίπα που είχε πάρει πρωτάθλημα.
2: Ο Μάρτινς δεν είχε πάρει πρωτάθλημα.
1: Ο
3: Μεντιλίπαρ είχε πάρει το
2: πρωτάθλημα. Ήταν 20 χρόνια προπονητής, δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα.
1: Ποιος
2: ο Μεντιλίπαρ, 20 ναι. χρόνια προπονητής.
1: Όχι, ούτε.
2: Εννοώ σε επίπεδο.
1: Ούτε κύπελλο, τίποτα. Είχε το Europa League με τη Σεβίλια.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ναι, είναι μύθια αυτά τα πράγματα.
1: Και το ρόστερ του Ολυμπιακού που πήρε πρόπερ στο Ντάμπλ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Πιρόλα είχε πάρει πρωτάθλημα. Ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο είχαν πάρει πρωτάθλημα.
3: Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Και τρομερή προσωπικότητα.
1: Ο Κωστίνε είχε πάρει πρωτάθλημα. Ο Έσε είχε πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή, και πολλοί ακόμα, έτσι. Δεν λέω. Δηλαδή, έχω πολλούς να αναφέρω ακόμα.
2: Παρεμπιπτόντως, άσχετο τώρα, δεν ξέρω πώς πήγε το μυαλό μου. Η κεφαλιά του Γιώβιτς, έψαχνα να βρω ποιον μιλάγαμε ένα φίλο και ψάχναμε να βρούμε τι μας θύμισε. Και Τελικά καταλήξαμε στον Κοβάσεβιτ. Ο Κοβάσεβιτ είχε τέτοιε κεφαλιέ.
1: Και η κίνηση που γίνει μπροστά στον αμυντικό.
2: Ναι, ρε φίλε. Πάντα τρομερό.
1: Πάντα αυτή την κίνηση και δεν μπορούσαν να σταματήσουν. Δηλαδή,
2: και η δύναμη που φεύγει μπάλα από το κεφάλι. Έτσι ήταν και ο Κοβάσεβιτ.
1: Λες και σούταρ. Είναι καλή και σέντρα του Ρότα, βέβαια.
2: Πολύ, πολύ καλή.
1: Αλλά η κίνηση και το τελείωμα είναι όλα τα λεφτά.
2: Και σε σου αρέσει κάποιο δεξιμπάκ σε όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να έρθει. Πάρα πολλά δεξιμπάκ. Το δεξιμπάκ μου αρέσουν. Και είχα πει ότι εγώ, εντάξει, θα ήθελα έναν καθαρό αιμο δεξιό μπακ πίσω από το Ρότα. Απ' την άλλη, ρε παιδιά, δεν μπορώ να μην σεβαστώ και την επιλογή του Νίκολης και του Ριμπάλτα. Που είναι συνειδητή και ξεκάθαρη επιλογή, έτσι. Η ΑΕΚ είναι ίσως η μόνη θέση που, εκτός από το τερματοφύλακα, είναι η μόνη θέση που από τότε που ήρθαν αυτοί οι δύο στην ΑΕΚ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Οπότε. Εδώ ο φίλος επανέρχεται από χθες και λέει: και έτσι θα κάνεις live στο Μέγκα με Μαραθιανό την κλήρωση. Εννοείται, φίλε μου, έχει έρθει ήδη το κανάλι, στείνει εδώ. Και θα βγούμε μέσα από το στούντιο των Λερών για να κάνουμε το σχόλιο μας για την κλήρωση στο Μέγκα. Όλα τέλεια χθες, νομίζω δεν χρειάζεται άλλη μεταγραφή. Ίσως ένα δεξιμπάκ, λέει ένας φίλος. Άντερ 19 ομάδα έχουμε για το Youth League. Ομάδα έχουμε. Τώρα το τι θα κάνει, θα το δούμε. Πάντως η προηγούμενη συμμετοχή ήταν ψηλοτραυματική. Ελπίζω τώρα να έχουμε καλύτερο πρόσωπο. Ρεάλ έξω για να έχουμε πολλά εισιτήρια και να πάμε. Παρίσι μέσα γιατί θα είναι επικίνδυνα να πάμε εκεί. Οκ, φίλε μου, δεκτό όπως το θέτεις. Δεν έχεις άδικο. Και έτσι η Σαμπάχ παίζει να είναι καλύτερη και από Κόμο και από Αιτχόπεν. Δεν πειράζει. Ας πάρουμε τη Σαμπάχ και ας είναι καλή τέτοιο.
1: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα από την Κόμο και
2: ας πάρουμε τη Σαμπάχ. Μ' αρέσουν τα δύσκολα, φίλε. Ας πάρουμε την Κόμο κανένα άλλο.
1: Και πότε θα ξαναπάει στο Αζερβαϊτζάν άμα είναι και εκτός.
2: Ναι, ρε φίλε. Πες μας για μεταγραφές, λέει, αν παίζει γλυκό τύπου Μαυροπάνου, ποντένσε. Φίλε, αυτό δεν είναι γλυκό, αυτό είναι καταγάζει λιποθυμάς μόλις το διαβάζεις. Δεξί μπακ τελικά ο Γεωργίεφ. Αυτό είπε ο προπονητής στη συνέντευξή του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο επίσημη ενημέρωση. Κώστα, γνωρίζεις για τον Μπάχαλ που έγινε με εμάς. Α, το διάβασα αυτό και σου είπα ότι αν σας μετέφεραν χθες, ναι. Και δεν θα ήταν στο κίτρινο υποβρύχιο του Βορρά από τον Πόντο, Μάκης Ηράκλειο, όχι καθόλου. Να σου πω την αλήθεια. Ο τερματοφύλακας Λεύσκη είναι σίγουρα τερματοφύλακας. Ναι, είναι και καλός τερματοφύλακας και διεθνής. Και είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν είναι. Νεαρός είναι βέβαια, αλλά είναι αρκετά καλός κατά τη γνώμη μου. Οκ, χθες είχε μια δύσκολη βραδιά, αλλά μεγάλη πρόκληση. Λες ότι δεν είναι ρίσκο να μην πάρουμε στόπερ και δεξί μπακ. Αν πάθει θλάση ένας από τους δύο βασικούς στόπερ ή ο Ρότα και μείνει να μην έξω, θα έχουν πρόβλημα. Προφανώς εκτιμούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν θα έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι στόπερ έχουμε 5 συν 2 που παίζουν και στόπερ. Νικογέννης αριστερά, το είπε και ο προπονητής δηλαδή, γιατί το ρώτησα εγώ το Σάββατο. Και δεξιά ο Αριάγκα. Οπότε θεωρούν ότι θα δοθούν λύσεις αν χρειαστούν. Να το ρωτήσω αλλιώς, θα παίρνετε ποτέ το Λούζα στην ΑΕΚ? Είναι παίξει αυτός για μεγάλη ομάδα. Κοίτα, πέρυσι, εκεί που τώρα πήρε η ΑΕΚ το Μαρίνι, είχε πέσει και αυτό το όνομα, να σου πω.
3: Συγγνώμη, από πού προκύπτει του φίλου, το έχεις στέλνει δεύτερη φορά. Καταρχάς, μου κάνει εντύπωση που ασχολείται με άλλες ομάδες. Από πού προκύπτει το Λούζα?
2: Όχι, λέει θα παίρνατε, προφανώς δεν είναι ΑΕΚ. Γιατί λέει θα παίρνατε στην ΑΕΚ το Λούζα.
3: Ναι, τον έχει δει να παίζει το Λούζα ο φίλος. Από πού προκύπτει, επειδή έπαιζε στην Premier League, α πούμε, δεν μας κάνει, αν έπαιζε Premier League θα μας έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων.
2: Και έτσι μόνο ο Αποστολάκης έμεινε από μικρούς, θα κάνουμε κάτι. Μακάρι να μπορούσε να το κάνει κάτι άκουγα το Αποστολάκη. Εγώ θα τον ήθελα. Πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που είναι ο Έλληνας Γκατζίνοβιτς. Παίζει 7 θέσεις. Και δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Είναι. Να είναι καλά το παιδί, δηλαδή τον πιστεύω πάρα πολύ σαν παίκτη. Ο Κάριν χθες έβγαλε μεγάλη σιγουριά, κάθε παιχνίδι και καλύτερος. Εντάξει ρε παιδιά, το τέταρτο παιχνίδι του ήταν. Το τρίτο. Okay, δηλαδή, σε ποια παιχνίδια δεν ήταν. Και στη Σόφια, μια χαρά ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σας άρεσε στη Σόφια. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελε. Ένας παίκτης σίγουρος με την μπάλα στα πόδια να ξεκινάει το παιχνίδι μαζί με τα center back. Και με εμπειρία να μπορεί να κόβει, να κάνει και τη δουλειά του αμυντικού χαφ. Εντάξει, όχι όπως άλλα αμυντικά χαφ, αλλά σε πολύ καλό επίπεδο. Λίγα γήπεδα στην Ευρώπη έχουν τον μπαλόν της Αγίας Σοφίας, γιατί πάλι πίνουν θάλασσα. Όντως είναι τρομερή έδρα, δεν το συζητάμε παιδιά, όχι επειδή είναι δικιά μας, αλλά είναι τρομερή. Να μας αφήσει τον Αλντέρι Λεύσκη φεύγοντας, λέει ο κύριος από τον Πύρονα. Εντάξει, δεν νομίζω, δεν ήταν και κάτι τρομερό.
1: Το λυπήθηκε η ψυχή μου, γιατί ήταν ο μόνος που πάλευε.
2: Πάλευε, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Okay. Δεν νομίζω ότι θα έπαιρνα κάποιο παίχτη τέλος πάντων από την. Από την Λεύσκη. Αλλά. Σύμπακ και στόπερ δεν θέλουμε. Κάτι άλλο λέει ένας φίλος. Εντάξει, πάντως παιδιά, κοιτάξτε, όπως είπα και χθες το βράδυ, δεν είναι ότι η ΑΕΚ τώρα περίμενε το Champions League για να κάνει μεταγραφές. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές της. Ισχύει ακριβώς αυτό που είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι αν βρεθεί κάτι που κριθεί ως ευκαιρία, η ΑΕΚ θα κινηθεί. Αλλά όπως είπε και ο Νίκολιτς, δεν είναι ότι επειδή πήραμε χρήματα τώρα λέει από το Champions League θα πάμε να τα σκορπίσουμε. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις κινήσεις της εγκαίρως και έχει καλύψει τις θέσεις που ήθελε και έχει κάνει και παραπάνω κινήσεις από όσες ήταν αρχικά στο σχέδιο. Άλλαξε αριστερό μπακ, πήρε άλλο ένα χαφ με άλλα χαρακτηριστικά, τον Αριάγκα, δηλαδή έχει κάνει και επιπλέον κινήσεις. Και βέβαια λόγω της απώλειας του Πινέδα πήρε δύο παίχτες. Για τη θέση του, ας πούμε. Πήρε και τον Μάγερ και τον Μπιτάλης. Μήπως τώρα λόγω απαιτήσεων Champions League και κυπέλλα να θεωρήσει ο Ριμπάλτα για τους Έλληνες. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τους Έλληνες. Το νοιάζει να είναι καλοί παίχτες το Ριμπάλτα. Αν βρίσκει καλούς Έλληνες, τους παίρνει. Αυτά.
1: Πάμε να προλάβουμε και μερικά στον Τάσο τώρα και μετά συνεχίζουμε και πάλι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, Τάσο λέει ένας φίλος, είναι δυνατόν λέει, να ξεκινήσει το μάτς χρονιάς ο Φευγάτος στη Ριβέγια. Με τι πάθος θα παίξει αν ξέρει θα φύγει αύριο.
3: Με το ίδιο πάθος που έδωξε ο Φευγάτος Μαξίμοβιτς στο τελευταίο του παιχνίδι πέτσι. Ενώ μας δείξε ότι είχε πουληθεί, η ίδια ερώτηση μου είχε γίνει. Είχα πει ότι είναι επαγγελματίες, ο Μαξίμοβιτς ήταν από τους καλύτερους και ήταν όντως από τους καλύτερους. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το μάτς με τη Σαχτάρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχει στο μυαλό των παικτών.
1: Με τη Σαχτάρα στο ακόμα... ΆΚΑ πρέπει να ήταν. Με τη Σαχτάρα στο ΆΚΑ δεν ήταν.
3: Μπράβο. Ο Μαξίμοβιτς είχε πουληθεί κιόλας, εδώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Έχει πουληθεί, όχι.
3: Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα δεν υπάρχει τίποτα με τον Τζιριβέγγια.
1: Ναι, οκ. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, γιατί λέει ο. Ένας παίχτης άγνωστος, λέει, από μια ομάδα της Championship, θεωρείται αναβάθμιση σε σχέση με το διεθνή Σλοβαίνο Τσέριν.
3: Ωραία. Η απάντηση θα δοθεί στο γήπεδο. Είναι μια απόφαση που έχουν πάρει ο Στέφανος Κοτσόλης με τον προπονητή. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ήταν ο καλύτερος παίχτης της Watford πέρσι. Κάποιοι θεωρούν ότι η Championship μοιάζει με τη Β' Εθνική της Ελλάδας. Okay, όσοι το νομίζουν αυτό, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Η ομάδα της Β' Εθνικής Αγγλίας εύκολα κάνουν αρκετές από αυτούς πρώτα αθλητισμό στην Ελλάδα και ένας παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τον ήθελε ο προπονητής, με πολύ καλό αριστερό πόδι, με πολύ καλή πάσα, με νούμερα πέσει στο πρωτάθλημα, διεθνής με την Εθνική Μαρόκο, ήταν στην προεπιλογή, δεν μπήκε τελευταία στιγμή στο Μουντιάλ και σίγουρα τα στοιχεία του παίκτη δείχνουν ότι είναι αναβάθμιση σε σχέση με τον Τζέρι. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, γιατί θέλουμε να διώξουμε τον Ζαρουρί, λέει, για ποιο λόγο. Δεν φτάνει, λέει, που έφυγαν και ο Τσέριν και ο Μπακασέτας.
3: Ο Ζαρουρί νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι έχει μια κακή παρουσία το καλοκαίρι. Από εκεί πέρα είναι και ένας παίκτης που θέλει να είναι βασικός στα περισσότερα παιχνίδια. Θα δούμε αν θα φύγει ο Ζαρουρί. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει όμως μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
1: Ο Άλεξ από το Λονδίνο λέει, Τάσο, λέει με το όταν έπαιξε τα μπόρδα, λέει, είχαμε πολλά κενά από τα δεξιά. Λέει, γιατί δουλεύουν τα τρεξίματα, μου είναι καλύτερα, λέει, να βάλει Γιάνγκουσιτς εκεί ή Πελίστρη.
3: Ναι, μπορεί να παίξει ο Πελίστρη δεξιά σήμερα. Το είπα και πριν. Υπάρχουν πιθανότητες, διεκδικεί τη θέση. Τα μπόρδα, παιδιά, σε αυτό το σχήμα του προπονητή παίζει μέσα, δεν παίζει άκρη. Άκρη βγαίνει όταν αμήνεται ο Παναθηναϊκός. Στην ανάπτυξη παίζει πιο μέσα για να γεννήσει το τρίτο χαφ.
1: Ο Αντίνο
3: και στην άκρη, ναι. Και στην άκρη βοηθάει στο μαρκάρισμα ο Λιβάη Γκαρσία. Τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι αυτό έγινε. Να δούμε σήμερα πώς θα είναι τα πράγματα εφόσον παίξει ο Πελίστρη. Να δούμε τι θα γίνει και από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε break για να συνεχίσουμε μετά. Αν ξέρεις, λέει, ποιος θα μεταδώσει τηλεοπτικά το μάτς και ποιος ραδιοφωνικά.
3: Κώστας Ψάρας, τηλεοπτική μετάδοση. Στον ντεμπούτο του στον Παναθηναϊκό στο Sky πλέον, μετά τη μεταγραφή του στη νέα πλατφόρμα. Και ο Μιχάλης Τσόχος έχει πάει, ο Κώστας Ψάρας έχει πάει. Σήμερα μετάδοση στο Sky και ραδιοφωνικά Βαγγέλης Ναζιάς και δίπλα του θα είμαι εγώ στο σχολείο.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε break, παιδιά, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Βεβαίως, και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.

0: Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Καραγιανίδης. Η εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρήγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μία διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος θα αρχίσει την προσπάθειά του σε επικοντό και ο δεύτερος στις 9 και μισή στο Μήκος αντίστοιχα. Κάλυψη του meeting από RTO Sport. Οριστικό τέλος στο σίριαλ της μεταγραφής του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρσελόνα έβαλε η Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους Μπλαουγκράνα για τον τρόπο προσέγγισης του παίκτη. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε επαφές όταν αυτές διεξάγονται με επαγγελματισμό, ήθος και σεβασμό. Αυτό δεν συνέβη και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση, τονίζεται σε ανακοίνωση των Ρόχι Μπλάνκος. Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τη μεταγραφή του Μόιζε Κιν βρίσκονται Φιωρεντίνα και Κόμο. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Βιόλα αναμένεται να απαντήσουν θετικά σε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον 26χρονο επιθετικό, που με τη φανέλα τους μετρά 79 εμφανίσεις έχοντας 35 γκολ και 7 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερ.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συνηθισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Εκπομπή Reporters, λοιπόν, με Τάσο Νικολογιάννη από Τσεχία. Θα τον έχουμε μέχρι τις 6 παρά, με Κώστα Κιτσιτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα. Με Στέφανο Παλουότολο, κύριε, πλέον στον ήχο.
1: Ο
0: Παλιόπουλος. Λοιπόν.
1: Ωραιόπουλος, όχι Παλιόπουλος. Παλιόπουλος το λένε Μαραθιανή.
0: Και τι
1: βέβαια. Ιδέπο, όπως λέει, τη ΣΑΕΚ, όπως λέει και ο
2: Κέτσε.
0: Λοιπόν, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, Κωνσταντίνα Πανού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τάσο, να συνεχίσουμε κανένα μηνυματάκι.
1: Να συνεχίσουμε και μετά παίρνεις εσύ.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, βλέπεις το παιχνίδι γκολ-γκολ και διπλό, λέει, να κερδίσουμε ένα 2, ένα 3, λέει, να το ρίξω.
1: Σου λέω, με βάση το πρώτο μάτς, δίκιο έχει ο φίλος, αλλά τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει,
1: τι να πω. Ναι. Η Χράντιτς, Πράντος, Κράλοβες, τα δύο παιχνίδια με την Μπεσίκτας και τα δύο της παιχνίδια στα 0-1 και έτσι ήταν οι Τούρκοι, σε παιχνίδια όμως που θα έπρεπε να σκοράρει. Είσαι καθαρές φάσεις απέναντι στους Τούρκους. Δηλαδή, οι Τούρκοι δεν πέσαν τόσο εύκολα όσο δείχνει το τελικό σκορ. Και ειδικά εδώ είχε αρκετές ευκαιρίες η Χράντιτς, Κράλοβες και οι Τούρκοι, ας πούμε, έχουν σώσει μια φάση πάνω στη γραμμή, έχουν μια-δύο αποκρούσεις. Στο πρώτο μάτς όμως είστε 2-2. Τι να του πω, το φίλο τώρα δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ακούμε, λέει ο φίλος ο Μάρκος. Συνέχεια ακούμε τον τρόπο, λέει, παιχνιδιού που παίζει ο Νίστρουπ και το στυλ παιχνιδιού του, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι θέλει να παίξει ακριβώς, λέει. Και τι σύστημα πιστεύει θα χρησιμοποιεί, 4-4-2, 4-3-3 ή ακόμα και 3-5-2.
1: Όχι, το 3-4-3 ήταν μία μόνο φορά, έγινε εκτάκτως επειδή δεν έχει δεξιμπάκ. Σήμερα πάλι δεξιμπάκ δεν έχει βασικό, αλλά έχει παίξει έρχεται από τον πάγκο. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Είναι σαφέστος ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Με κάτω την μπάλα, με παιχνίδι υπομονής, με κυκλοφορία και από τον άξονα και από τα άκρα. Και αν μη τι άλλο, αυτό που παρατηρούμε στο Παναθηναϊκό όσο περνά καιρός είναι ότι δεν σηκώνει την μπάλα. Δηλαδή, θα λέει δεν σηκώνει την μπάλα, όχι για να γίνει μια πάσα προς την ή, για να γίνει γιώμα. Αυτό που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια

0: τελευταίο προπονητή που είχε ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σαν στυλ παιχνιδιού και η επιθετική του φιλοσοφία επίσης είναι ξεκάθαρη. Μια ομάδα η οποία ένας προπονητής που θέλει να παίζει επιθετικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρει την αμυντική του ισορροπία όσον αφορά τα γκολ που δέχεται η ομάδα, τις φάσεις που δέχεται η ομάδα. Η αλήθεια είναι και μας το είπε χθες στην συνέντευξη τύπου, είχε απόλυτο δίκιο, ότι είναι τα 6 goals σε βάρος του Παναθηναϊκού είναι πολλά, πολλά συνήθως το τελευταίο δεκάλεπτο σε σχέση με το υπόλοιπο παιχνίδι. Και αυτό το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν, πρέπει να διορθωθεί. Δεν έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση αυτό απαραίτητα, δεν είναι εκεί το θέμα. Θεωρεί ότι έχει να κάνει με την ομαδική δουλειά, με το γεγονός ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη, ούτε έχει να κάνει με τις μεταγραφές, γιατί μας είπε και όλος ότι έχουμε εξαιρετικούς αμυντικούς. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχει εντοπίσει, γιατί το έχει εντοπίσει σωστά, οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει μεγάλη βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι και πρώτα απ' όλα σήμερα, διότι ένα Παναθηναϊκός συνεχίζει και δέχεται με τέτοια ευκολία και ανοησία τα γκολ που δέχεται στα τελευταία παιχνίδια, πώς θα πάρεις πρόκριση. Πώς δηλαδή πρόκριση θα πάρεις ακόμα την επίθεσή σου, γιατί μέχρι τώρα η επίθεση οδηγεί στις προκρίσεις στον Παναθηναϊκό, όχι η άμυνά του. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κρατήσει και ένα 0 ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Κάτι που δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, για τον Κοντούρη λέει ένας φίλος, γιατί λοιπόν να το θάψουν αυτό το παιδί, ήταν από τους καλύτερους παίκτες της περσινής χρονιάς.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι πάνε να το θάψουν. Είναι αρχή τη σεζόν ακόμα. Να πούμε καταρχάς ότι το πώς παίζουν οι ομάδες τώρα, οι εντεκάδες με τις εντεκάδες, θα δούμε κατά τον Γενάρη-Φλεβάρη, θα έχουν καμία σχέση. Εγώ αν με ρωτάτε, η εκτίμηση που κάνω είναι ότι ο προπονητής, το σκεπτικό του προπονητή είναι τα δύο κεντρικά του χαφ θέλει να είναι μπαλάτα, να είναι κυρίως πάρα πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Και είναι ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι ο μικρός δεν το έχει στο 100%, έχει πολύ καλά άλλα στοιχεία, τα τρεξίματά του και η αμυντική του συνεισφορά που είναι τεράστια. Πιστεύω σιγά σιγά θα βρει ρόλο και ο Κοντούρης και θα βοηθήσει την ομάδα, αυτή είναι η αίσθηση μου.
1: Λοιπόν,
0: ειδικά προσοχή, ειδικά αν δεν αποκτηθεί παίκτης στο 6. Διότι αν αποκτηθεί παίκτης στο 6, μετά θα έχει τρίτο ρόλο ο Κοντούρης στην ομάδα. Έτσι. Θα το δούμε αυτό, να δούμε ποια η επόμενη μεταγραφή ποιο θα είναι και στα χάφτια θα καταλάβουμε.
1: Λέει ένας άλλος φίλος Παναθηναϊκός, λέει ποτέ είστε παίζει σήμερα τελικό και ξαφνικά μένει έξω ο Ζαρουρίου που την είχε βασικό λύση σε 3-4 παιχνίδια γιατί τώρα δεν τον παίρνει στην αποστολή.
0: Ξαφνικά δεν μένει σήμερα ο Ζαρουρίου εκτός αποστολής. Έχει μείνει πριν από το πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός λίστας. Τον λόγο τον εξηγήσαμε. Αποδείχθηκε ότι κάτι είχε στο μυαλό του προπονητής, πήρε ένα στόπερ παραπάνω, ο Τουμπά έφυγε, αλλά και να μην έφυγε με αυτά που έγιναν από τον Τουμπά στα τελευταία παιχνίδια που σωστά ο κόσμος έλεγε δεν γίνεται αυτό να μην το βλέπει ο προπονητής. Το είδε λοιπόν ο προπονητής, δεν τον είχε στα πλάνα. Έπρεπε να βάλει ένα στόπερ παραπάνω και βάλει τον Μπάλεμεν Μπράουν και έπρεπε να αφαιρέσει κάποιον που να παίζει μπροστά και να μην είναι τόσο ικανοποιημένος μέχρι τώρα. Αυτό έχει γίνει με το Ρόλι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση που τώρα ξαφνικά διαβάζουμε μηνύματα υπέρ του Ζαωρή. Υπάρχουν μηνύματα υπέρ του Ζαωρή. Το καλοκαίρι, εκεί ήμουνα, που ο Ζαωρή δεν έκανε καλά παιχνίδια, ερχόντουσαν μηνύματα που πάμε του Ζαωρή. Τώρα είναι εκτός Ζαωρή και δεν παίζει Ζαωρή.
1: Όταν φεύγουν πάντα είναι καλοί. Όλοι.
0: Καλά,
1: όταν φεύγουν, κατάλαβε, γιατί όταν δεν παίζουν τέλος πάντων.
0: Τώρα πού έκανα μήνυμα για τον Βιλένα, γιατί έφυγε. Δεν
1: έχει έρθει σύνομαι, για τον Πακασέτα όμως.
0: Για τον Πακασέτα σίγουρα θα εντάξει, οκ. Okay.
1: Έχει έρθει
0: ναι, αλλά για τον Βιλένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει έρθει μήνυμα ακόμα.
1: Θα σου πω, αυτό πήγα να σου διαβάσω που είναι το μήνυμα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι επιτυχημένος ο Κοτσόλης, διευθυντής στον Παναθηναϊκό, μετά την αποχώρηση του Βιλένα, ό,τι και αν γίνει σε όλη τη χρονιά.
0: Εντάξει, και αυτή η υπερβολή είναι. Ο τεχνικός διευθυντής κρίνεται όχι μόνο από τις μεταγραφές, αλλά από την επιλογή των προπονητών και από διάφορα οργανωτικά θέματα μέσα στην ομάδα. Από αυτά θα κρυθεί ο Στέφανος Κοτσόλης και όχι ότι αν πέτυχε κάποιες μεταγραφές που μπορεί να πετύχουν ή κάποιες αποχωρήσεις. Σίγουρα όμως αυτό μπορώ να πω για τον Κοτσόλη είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα και με τους μάτζους των παικτών και με τους παίκτες βοηθάει στο να υπάρχουν κάποιες παραχωρήσεις σε αντίθεση με τον προκάτοχό του που πουλάγε μαγιά και νόμιζε ότι ήταν για ένας γενικός δερβέναγας χωρίς να σέβεται το όνομα του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και γι' αυτό οι παίκτες αποχωρούν. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Λέει ένας φίλος, μπορούμε να νιώθουμε δικαιωμένοι, λέει στον Παναθηναϊκό, που θέλαμε να φύγει ο Μπακασέτας και τώρα στο κέντρο παίζουν αυτοί που παίζουν, ο Καμαρά και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό σου είπα ότι ήρθε μήνυμα και για τον Μπακασέτα.
0: Εντάξει, κανένα δικαίωμα. Εγώ και την άποψή με τον Μπακασέτα να έχω πει. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπακασέτα θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι στην ομάδα. Ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Ακόμα και αν δεν έχει βασικό ρόλο. Το θεωρώ πολύ μεγάλη έτσι, για τα αποδυτήρια. Θεωρώ έναν παίκτη ο οποίος βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Προσωπικότητα,
0: αλλά το θεωρώ και καλό παίκτη τον Μπακασέτα. Ακόμα και δεν είχε βασικό ρόλο να βοηθήσει, αλλά okay, είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί. Έχει να κάνει και με τις επιλογές του προπονητή. Okay.
1: Δεν έχει βρει ομάδα ακόμα, έτσι.
0: Όχι, υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχει μια πρόταση από την Ομόνια που είναι στο τραπέζι. Έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες και για τον Όφη, δεν γνωρίζω κάτι εγώ. Νομίζω ότι είναι η απόφαση του Μπακασέτα για το που θα πάει.
1: Πολύ μεγάλο το συμβόλαιο τώρα για να πάει στον Όφη.
0: Όχι, δεν έχει πρόβλημα, γιατί έχει ξεκαθαριστεί από τον Παναθηναϊκό στον παίκτη ότι ό,τι διαφορά υπάρχει με την άλλη ομάδα θα την καλύψει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Για να πάει στην άλλη ομάδα. Δηλαδή βρίσκει μια ομάδα, ξέρω εγώ, που δίνει 400.000 ευρώ συμβόλαιο. Θα καλύψει ο Παναθηναϊκός το υπόλοιπο συμβόλαιό του για να πάει στην επόμενη ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ωραία, για να δούμε τι άλλο. Λέει ένας φίλος για τη λίστα. Η λίστα, παιδιά, 3 Σεπτέμβρη είναι. Μέχρι 3 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, 3 Σεπτέμβρη, ναι.
1: Και αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μεταγραφή και μετά άλλη από τη λίστα.
0: Καλά, καταρχάς πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός για να λέμε για τη λίστα σήμερα. Ένα τα πράγματα. Κατά δεύτερον, να πούμε ότι μεταγραφή μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι 15 Σεπτέμβρη είναι μεταγραφή στην Ελλάδα. Ναι. Απλά μετά τις 3 Σεπτεμβρίου, όλες τις ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Οι παίκτες που θα έρθουν θα παίζουν μόνο στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Αυτό.
1: Λοιπόν, break έχουμε, κύριε Στέφανε, πάμε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζω λίγο εγώ, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αν παίζει το Ποντένσι, μου λέει ένας φίλος, δεν νομίζω. Αν έχει επιστρέψει ο Κάσερες, όχι. Επίσης όχι. Άσε με τον Γιώργο και εσύ, ο Παναθηναϊκός πάει, λέει, για ο Ναΐμ και Άμραμπατ και εμείς τίποτε. Οκ, ρε παιδιά, δεν το ξέρω.
0: Για Άμραμπατ, από όσο ξέρω, δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Αλλά... το λέω, δηλαδή, επειδή το άκουσα τώρα από σπόντα, δεν παίζει.
1: Ναι, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, παιδιά, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός πήγε για άλλους παίκτες πέρυσι, και ο Παναθηναϊκός πήγε για άλλους παίκτες πέρυσι, και η ΑΕΚ για άλλους παίκτες πέρυσι, και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και η ΑΕΚ πήρε τελικά το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Λοιπόν, ωραία κοροϊδία σου λέει της ανάγκας στον κόσμο, λέει, με τον Μπουέρτα, μια από τα ίδια και φέτος, πήραμε από μεταγραφές και τα βάζουμε, λέει, για το γήπεδο. Δεν νομίζω εγώ να είπα χθες εδώ στην εκπομπή ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπουέρτα, ή ότι είναι κλεισμένος, ή τόσες μέρες να έχω πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπουέρτα. Δεν νομίζω να το έχω πει ούτε μία φορά. Και κάθε συνέχεια λέω ότι είναι υπερβολικά πολύ δύσκολη. Ήταν μία από τις πολύ δύσκολη περίπτωση. Ήταν μία από τις πρώτες περιπτώσεις του Ολυμπιακού στη λίστα. Αλλά και πάντα έλεγα ότι είναι κατά χαμηλά την μπάλα, γιατί ήξερα πόσο δύσκολη είναι. Από μένα, εγώ δεν είπα τίποτα προσωπικά. Ότι κλείνει στον Ολυμπιακό ή κάτι σχετικό. Να το προχωρήσω τόσο πολύ. Λέει. Γιατί δεν παίρνουμε, λέει, τον ελεύθερο Σάντσο. Παιδιά, δεν ξέρω αν ο Σάντσο βλέπει την Ελλάδα.
0: Ο Σάντσο πού είναι τώρα, ρε παιδιά.
1: Είναι ελεύθερος. Παιδιά, είναι ελεύθερος και κάνει προπονήσεις σε μια ομάδα 10ης κατηγορίας της Αγγλίας.
0: Ωραία, τι ξεπεσμός είναι αυτό. Ναι. Πού έπαιζε πέρσι.
1: Στη United δεν ήτανε. Είχε φύγει.
0: Στη United ήτανε.
1: Δεν ήτανε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Καθίστε, ρε παιδιά, τώρα. Και εννοείται είναι ακόμα 26, έτσι, το παιδί.
0: Oh.
1: Είναι ακόμα 26. Πέρυσι στη United ήτανε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, στην Άστον Βίλα ήταν, στην Άστον Βίλα. Δανεικός.
6: Δανεικός από την Ελλάδα.
1: Ναι. Πω, αυτό το παιδί. Πραγματικά κρίμα.
0: Με δέκατη ομάδα, 10ης κατηγορίας είπες.
1: Προπονείται, ναι. Εντάξει, προφανώς έχει βρει μια ομάδα για να μένει σε λίγο καλή κατάσταση. Αλλά και πάλι. Ναι. Λέει, τι να πω, δηλαδή. Λοιπόν. Για να δούμε στις μεταγραφές, λέει, θα πρέπει να πάρει ένα χαφ. Γράφει ποιοτικό, μάλλον ο φίλος, αλλά και εξτρέμ που κάνει τη διαφορά. Όχι το χείλη γιατί δεν βάζει γκολ, θέλει και ένα να βάζει και γκολ. Ποια είναι η γνώμη σας? Παιδιά, μένουν να εξαργήσει η καλύτερη περίπτωση, αφού μου άρεσε περισσότερο από όλες τις περιπτώσεις και γιατί είχε και potential μεγάλο, ήταν ο Καντιλέ, 23 ετών, με φοβερά νούμερα στην Ελβετία. Κάποιοι λένε ότι όταν περισπέρεται την Ελβετία, από την Πολωνία είναι μεγάλο το ρίσκο, μπορεί να μην σου βγει. Πολλές φορές η γνώμη μου είναι ότι καμιά φορά πρέπει να πηγαίνεις και με το momentum του παίχτη. Όταν ο παίχτης είναι στα high του και ακόμα δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ, θέλω να πας να τον πάρεις, να δώσεις 8-9 εκατομμύρια να τον πάρεις. Μπορούσε ο Ολυμπιακός να τον πάρει, αλλά προτιμήθηκε να κινηθεί και από τους ανθρώπους μας και από τον προπονητή, είτε για τον Βάργκας είτε για τον Χιλ και όχι για τον Καντιλέ. Ο Καντιλέ τελικά πήγε στη Σάλτσμπουργκ. Και τη Σάλτσμπουργκ δεν νομίζω ότι είναι χαζή επίσης. Το έχουμε δει. Ότι θέλει ο Ολυμπιακός εξτρέμ που να κάνει διαφορά, ναι. Επίσης ότι ο Χιλ, ας πούμε, πέρυσι δεν είχε γκολ στην Ισπανία, δεν σημαίνει ότι θα έχει γκολ και στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικά τα πρωταθλήματα. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός και καλό χαφ και καλό εξτρέμ 100%. Μακάρι να πάρει το Βάργκα. Παιδιά, αλλά εγώ σας είπα και νωρίτερα ότι το βλέπω να δυσκολεύει το πράγμα. Συγχαρητήρια, λέει Τσανάκα, δεξί μπακ 6 εκατομμυρίων πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αναβάθμιση. Αυτό σημαίνει ροντινή δεξί εξτρέμ. Εκεί δεν θα έχει αναβάθμιση, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ο ροντινή του ή άλλο δεξί εξτρέμ ήταν. Το είχε πει ο προπονητής. Απλώς επειδή ο Μαφέο δεν ήταν καθόλου καλός στο ξεκίνημα τη σεζόν και ο Σάλιακας στο πρώτο μάθημα να είναι μέγεν ένα καπίση καλός, προτίμησε να τον βάλει για ένα παιχνίδι. Εντάξει, και με τον Ατρόμιο δεξί μπακ έπαιξε ο ροντινή. Σε αυτή τη θέση. Εξτρέμ τον υπολογίζει περισσότερο ο προπονητής. Εφόσον τώρα που έρχεται ο Πέντερσεν αποδειχθεί ότι μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό ως βασικός δεξιός μπακ, τότε θα είναι αυτός ο δεξιός μπακ, όχι ο Ροντινέ. Ο Ροντινέ θα είναι ένας πασπαρτού παίκτης, νομίζω, στο ρόστερ. Εκτός και αν έρθει τίποτα για τον Ροντινέ οι τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, γιατί η γκρέμιο τον θέλει, πάντως. Λοιπόν, από τον Μέλε λέει στον Πέντερσεν που οι οπαδοί στο Ρήνο κάνουν πάρτι που φέρει για την ομάδα του, ήταν που θα κάναμε μεταγραφέ στο πάνω ράφι. Okay. Κάνουν πάρτι στο Ρήνο. Όλοι γράφουν okay, μπράβο που έφυγε, και άλλοι λένε ότι είναι και λίγα, και άλλοι λένε ότι έφυγε στην καλύτερη του φάση. Παιδιά, εγώ τον παίχτη θα τον δούμε στο γήπεδο. Είτε επειδή πλέον έχει γίνει, νομίζετε ότι έχουμε γίνει όλοι σκάουτερ και όταν βλέπουμε κάτι από το SofaScore, από το Foot Mob, όπως λέγεται αυτό, την εφαρμογή και όλα τα άλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δεν έχει καλά στατιστικά εκεί, ότι δεν είναι καλός παίχτης. Οκ. Okay. Αν τον δούμε στο γήπεδο, εγώ δεν είπα ούτε ότι είναι καλός παίχτης ούτε ότι είναι κακός. Το δούμε στο γήπεδο και άμα δεν είναι καλός παίχτης, το πούμε. Γιατί, δηλαδή, τι έγινε. Λοιπόν, τα καταφέρατε όλα τα παπαγαλάκια Τσανάκα και αφήσατε το θρύλο χωρίς εξτρέμ και καλές μεταγραφές. Οκ. Okay.
0: Δεν τι γίνεται. Λοιπόν. Είσαι και τεχνικός διευθυντής πλέον.
1: Σκάουτερ.
0: Δεν το ξέρω, φίλε.
1: Σκάουτερ.
0: Τι μας το κρύβεις αυτό, μας το κρύβει, έτσι.
6: Κοίτα, και εγώ να δω τις μεταγραφές που έχει κάνει, θα το κρύβα, ρε φίλε.
0: Ναι, μα θα έχει ευθύνη όμως ο γιος της ανάγκης, τις μεταγραφές δεν έκανε Ολυμπιακός από ό,τι ακούω.
1: Λοιπόν, τι τραβάμε. Ποιοι θα παίξουν στόπερ στην Τρίπολη, ένας φίλος. Βλέπω τον Σμαέλοβιτς να παραμένει βασικός και τον Κάρμο. Και να έχει και ο Ολυμπιακός για στόπερ, θα κατεβάζουν καλά την μπάλα. Αλλιώς Ρέτσο Κάρμο. Γιώργο, να υποθέσω, λέει, ότι στο τέλος των μεταγραφών θα λες ότι παίξει θα πάρουμε είναι εισάξιο του Κουέρτα, λέει, και του Κάσερες, όπως τώρα ο Πέτερσεν, ότι είναι εισάξιο του Μέλε, λέει ο Άγγελος. Τα παιδιά εδώ είναι. Αν είπα εγώ κάποια στιγμή ότι ο Πέτερσεν είναι εισάξιο του Μέλε, οκ. Okay. Άμα αυτό ακούσατε, 6 ώρα, 6 και κάτι θα ανέβει εκπομπή, να το ακούσετε και να μου πείτε. Λοιπόν, σε 6 ημέρες λέει ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα. Θα μπορέσει να ολοκληρώσει το ρόστερ και να ανταποκριθεί σε επιλογές των παιχτών. Αυτό πρέπει να γίνει. Πήρε τώρα δεξιμπακ, πρέπει να πάρει και χαφ και εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ελπίζω και πιστεύω πως θα μπορέσει να ανταποκριθεί, όπως λες.
0: Μέχρι την Τρίτη είναι. Τετάρτη.
1: Λοιπόν, τρεις πότε έχει, την Πέμπτη.
0: Α, Πέμπτη.
1: Μέχρι τρεις δηλώνεται, άρα την Πέμπτη.
0: Σωστά. Την Πέμπτη.
1: Ναι. Μακάρι. Μέχρι τότε είναι μια εβδομάδα ακριβώς που εγώ βλέπω εκτός από δύο παίκτες που θα έρθουν να φεύγουν και 3-4. Μιλάω για λίγους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φύγουν γιατί έχει ο Ολυμπιακός 30 παίκτες ρόστερ κοντά τώρα. 30, 31, 32. Είναι πολλοί. Βέβαια είναι και παίκτες που δεν υπολογίζονται, όπως ο Καμπελά, όπως ο Γιάρεμτσουκ, που okay, δεν υπολογίζονται, αλλά πρέπει και αυτοί κάποια στιγμή να φύγουν. Ο Κλέιτον, ας πούμε, να δούμε αν θα μείνει για τρίτο σέντερ φορ ή θα πάει προς Μέση Ανατολή να παίξει. Καμία Σαουδική Αραβία, κάτι τέτοιο. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να πάει στη Λιόν. Η Λιόν αποκλείστηκε χθες, δεν πήγε Champions League. Θα πάει να παίξει Europa League με τη Λιόν. Ας πάει. Ο Καμπελά τον θέλει να έρθει στη Β' Γαλλίας, ακόμα δεν έχει πάει. Τον Μπρούνο τον θέλουν πόσες ομάδες, δεν γίνει το παραμικρό. Αν πάρει χάφ ο Ολυμπιακός, πρέπει να φύγει και ένας χάφ. Δεν χωράνε όλοι. Για το Ζέλσον τον θέλει Κράσνονταρ. Και όλα αυτά τώρα μιλάμε 27 Αυγούστου, έτσι. Και τσε, θέλεις να πάρεις και ένα μήνυμα.
6: Ας πούμε κι εμείς. Άρα λέτε ένας φίλος τέσσερις Έλληνες δηλώνουμε, ναι. Επομένως Αλεξίου Καλοσκάμης έξω, ναι. Δεν είπες όμως ποιος ξένος μένει έξω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω. Αγγελόπουλος Σώσα, Φερνάντες, Γιούμπι, Πενράης, Ελίασον συμπληρώνουν τους μαξ 6 παίχτες που μπορεί να δοθούν δανεικοί από μια ομάδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μάλιστα. Υπάρχουν λύσεις, φίλε. Θα δοθεί και ο Σαχαμπόδανικος. Καλησπέρα, συγχαρητήρια στην Ακάρα μας. Μια ερώτηση παρακαλώ. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα του Γιούμπιτς? Θα ανακοινωθεί τώρα, πιστεύω από εδώ και πέρα. Θα ανακοινωθεί. Αν θα βγουν διαρκείες για Ευρώπη, επίσης πότε είναι τα πρώτα μάτς, αν ξέρουμε. Πέρυσι δεν είχε γίνει κάτι με διαρκείες για Ευρώπη, τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εισιτήρια με Κηφισιά, νομίζω ότι δεν θα πάρει η ΑΕΚ εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά, γιατί η Κηφισιά παίζει τη Λεωφόρο. Και όπως είχε γίνει και με την Άθες Καλυθέα, φαντάζομαι.
0: Με την Άθες Καλυθέα το ίδιο είχε γίνει, έχει δίκιο,
6: Κίτσε. Εντάξει, και είναι και λογικό ότι να έχει βάλει όρο Παναθηναϊκός να μην δοθούν εισιτήρια σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Και πάω. Δηλαδή είναι πολύ νορμάλ αυτό. Παίζω με Λότο, λέει ένας φίλος που σε Ρώτα θα συνεχίζει να παίζει σε ρομπότ. Τι να σου πω, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Λότο ξελότο, αφού οι άνθρωποι που θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αν συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που λες, θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι. Τι να πούμε. Θέλουμε δεύτερο δεξί μπακ. Δεν είναι ποιοτικό σε Ρώτα, ούτε μου κουντί λίγο ανταγωνισμό δεν βλάπτει. Κανείς δεν είναι ποιοτικός, όχι μόνο αυτοί που λες. Ούτε ο Γιώβιτς είναι ποιοτικός, ούτε ο Βάρκα είναι ποιοτικός, δεν υπάρχουν ποιοτικοί. Έτσι όπως ξεκίνησε η ΑΕΚ, δείχνει να είναι χαόδηση η διαφορά από τους υπόλοιπους. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποια ομάδα να καλύψει αυτή την απόσταση και πώς? Εντάξει τώρα, παιδιά, μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Όντως η ΑΕΚ είναι σε καλό επίπεδο γιατί, και το ξέραμε γιατί είναι η ομάδα που έρχεται με τις λιγότερες αλλαγές από πέρυσι. Αλλά όπως βλέπουμε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι μόνιμη μια ομάδα που παλεύεις, πρέπει να την περάσει για να πάρεις το πρωτάθλημα τέλος πάντων. Και εγώ έχω ξαναπεί και το πιστεύω ακόμη, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορεί να συμβεί και κάτι απρόπτο και να αλλάξει τα πράγματα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Απλά εδώ βγαίνει να συμπληρώσω κάτι, αν και σου κόβω ένα μήνυμα τώρα. Να θυμόμαστε και λίγο το που ξεκίνησε πέρσι η ΑΕΚ. Επειδή εγώ την έζησα πέρσι το περσινό καλοκαίρι μαζί με τον Γκέτσε. Τα μηνύματα που ερχόντουσαν στον Γκέτσε, πού πάμε με τον Νίκολιτς, έτσι ακριβώς. Πού πάμε με τον Νίκολιτς, και όλους αυτούς δεν τα λέτε. Έτσι του λέγανε τον Γκέτσε. Όμως η ΑΕΚ στήριξε τον Νίκολιτς και το στήριξε μάλιστα. Εντάξει, το καλοκαίρι προκρίθηκε, οκ. Αλλά το στήριξε στην κακή περίοδο, δεν είναι έτσι, που χάνε το πάω 0-2.
6: Εννοείται, υπάρχουν και δηλώσεις του Λιόπουλου, όχι δηλώσεις, ομιλία σε φιλάθλους που έλεγε ότι κάνει υπομονή και θα δείτε ότι θα πάνε τα πράγματα καλά.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν μια ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, έχει ένα προπονητή που το στηρίζει και πιστεύει στον προπονητή και το στηρίζει στα δύσκολα, το αποτέλεσμα είναι αυτό που συνήθως είναι αυτό που βλέπουμε.
6: Παίρνω πάσα από αυτό που λες και λέω ότι όντως αυτό εννοεί και για τον Παναθηναϊκό άνευ απρόοπτου, έτσι, δηλαδή... Αν, ας πούμε, γίνει μια στραβή ακόμη και σήμερα και ξαφνικά, ας πούμε, διαλυθούν πάλι τα πράγματα και ξαναρχίσει ο Παναθηναϊκός από την αρχή,
0: δεν γίνεται δουλειά έτσι,
6: ακριβώς.
0: Άμα αλλάζει προπονητή κάθε δύο μήνες, δουλειά δεν γίνεται.
6: Εγώ δεν λέω, δεν είμαι αυτός που λένε ότι πρέπει να αφήσει έναν προπονητή τρία χρόνια, γιατί, ας πούμε, δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να αφήσει ούτε τον Μπενίτε τρία χρόνια, ούτε τον, ξέρω. Απ' την άλλη όμως, έγινε μια τέτοια, μια επιλογή.
0: Ναι.
6: Βλέπουμε ότι κάτι προσπαθεί να γίνει. Ναι. Τώρα πήγε κουβέντα στο Παναθηναϊκό, αλλά τέλος πάντων έχει σχέση με αυτό που λέει ο φίλος. Γιατί και η ΑΕΚ, όχι, γιατί κοίτα και η ΑΕΚ πέρυσι. Άσε τώρα τι λέγανε τα μηνύματα και αυτά. Τα μηνύματα μπορεί να λένε πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε τέταρτο φαβορή δεδομένα. Δηλαδή και στις στοιχηματικές εταιρείες παίζονταν τέταρτη. Ναι. Τέταρτο φαβορή. Έτσι. Ήταν μεγάλο φαβορή ο Ολυμπιακός, μετά ο ΠΑΟΚ, μετά ο Παναθηναϊκός και μετά η ΑΕΚ.
0: Σωστά.
6: Και όλο αυτό το γύρισε. Οπότε μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Είναι παράδειγμα η ΑΕΚ, αυτό
6: ακριβώς.
0: Θέλω να πω εγώ, Κωστά.
6: Και πολλοί λέγανε ότι η ΑΕΚ ξεκινάει από τον τρίτο προκριματικό, ξέρω εγώ, και θα. Από το δεύτερο, συγγνώμη, από το δεύτερο προκριματικό. Ενώ ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ήταν απευθείας ομίλους. Και ότι αυτό θα είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ. Τελικά αποδείχθηκε ότι όλα αυτά αλλάζουν. Άρα το θέμα είναι να δούμε. Να καταλήξουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ τους όλα αυτά. Και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει και τόσες προσθήκες όσες θέλει ακόμη ο Ολυμπιακός και μετά θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση από τους άλλους είναι δεδομένο αυτό. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Σε καλύτερη θέση, έτσι. Δεν πάει να
0: είναι
6: κάτι άλλο. Είναι λογικό να υπάρχει ώρα να μην πάρει η Άκρη Στρία με Κυψιά. Είναι λογικό γιατί παίζει τηλεοφόρο, ρε φίλε. Είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, εσύ αν, ήσουν, αν ήταν τη ΣΑΕΚ ηλεοφόρο, α πούμε, θα ήθελε να φιλοξενήσει μια ομάδα και να δίνει στήρια στην Άκρη και στον Ολυμπιακό, μέσα στο γήπεδο σου. Όπω πάει ο Ρώτα, θα καεί στο τέλο. Οκ, φίλε. Εγώ βλέπω ότι όσο παίζει έτσι ο Ρώτα και είναι μόνο του, πάει όλο και καλύτερα. Απ' την άλλη, είπα και εγώ. Οκ, okay, θα ήθελα ένα δεξιμπακ. Αλλά εμπιστεύομαι και τον Νίκολας και τον Ριμπάλτα. Έχουμε διάλειμμα.
1: Πάμε πολιτικό δελτίο.
6: Φύγαμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εκτακτή μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η Περιφέρεια Αττικής. Δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, κοινωνική στέγαση και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία. Άρχισε σήμερα με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρμων της Βοσνίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια ιστορική εξέλιξη για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και τον τουρισμό του Αιγαίου ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ρόδο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήγηλε επίσημα τη βούληση για την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει την ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Δωδεκανήσου με τις Κυκλάδες, ένα πάγιο αίτημα των νησιωτών που γίνεται πράξη για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο κ. Κικίλιας έκανε αποδεχτή την πρόταση που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το σχέδιο προβλέπει τη θαλάσσια ένωση των 4 μεγάλων νησιών της περιφέρειας που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά το χάρτη των μετακινήσεων στο αρχιπέλαγος. Παράλληλα, δημιουργεί ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, επιτρέποντας τον συνδυασμό τουριστικών προορισμών και ενισχύοντας καθοριστικά τις τοπικές οικονομίες των νησιών. Χρηματοδότηση 11 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Οι πόροι προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διατίθενται στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη δομική θωράκιση του μνημείου. Το έργο συνδέεται λειτουργικά με τις εργασίες ανάπλασης που εκτελούνται στο γειτονικό κήπο της Περβόλας στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ 2026 θα δώσει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ρόδου, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμμετέχοντας δυναμικά στις κινητοποιήσεις της ΓΕΣΕ. Το εργατικό κέντρο Ρόδου απαιτεί άμεσες αυξήσεις μισθών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και ουσιαστικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Οι εργαζόμενοι ζητούν προστασία του ελεύθερου χρόνου, ασφάλεια στην εργασία και ένα σταθερό μέλλον για τη νέα γενιά μακριά από την εργασιακή ανασφάλεια. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται αύριο η Ρόδος, καθώς και τα νησιά Κάρπαθος, η Μιχάλκη, Κάσος και Τήλος, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπει η πολιτική προστασία. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κλειστός θα παραμείνει αύριο Παρασκευή ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στην Ακρόπολη Ιαλισσού της Ρόδου. Λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας μετά από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Ανοιχτές για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα παραμείνουν απόψε το βράδυ οι πύλες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου. Η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου συμμετέχει στον καθιερωμένο εορτασμό της Πανσελίνου του Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να περιηγηθούν στο εμβληματικό μνημείο κάτω από το φως του φεγγαριού. Το μουσείο θα είναι επισκέψιμο από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, με την είσοδο των επισκεπτών να πραγματοποιείται από την πλατεία μουσείου. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η αστυνομία στη Ρόδο. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται ένας 24χρονος ημεδαπός μετά από στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από ένα κιλό κάναβη, 16,6 γραμμάρια κοκαίνη, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 15.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας αμετρητά. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκε και η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε ο δράστης για τη διανομή των ναρκωτικών. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήδη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτβουκ Κάραντζης Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Θιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: 100%. Δεν είμαι. Δηλαδή και ο Γκουστάβος Α που ήρθε. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Πήγε 20 εκατομμύρια. Μπορεί η ελληνική ομάδα να δώσει 20 εκατομμύρια. Όχι. Αλλά ο Ζώτα Σίλβα ήθελε στην ομάδα που θα βρίσκεται, στην ομάδα που θα ανήκει, να έχει μια σταθερότητα. Γιατί αν έμενε στην Νότιχαμ, ένα χρόνο νομίζω ακόμη στο συμβόλαιό του, και δεν ανανέωνε, θα γύρναγε και θα πρέπει να ξαναφύγει. Και στον Ολυμπιακό ο ίδιος θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για την καριέρα του αυτή τη στιγμή. Και είναι και πολύ καλός παίκτης ο Ζώτα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, λέει, είναι με τόσα λεφτά που θέλει να δώσει. Ο Μπέιλι της Άστον Βίλα, λέει, τον δίνει η Άστον Βίλα τον Μπέιλι και με πόσα λεφτά που λες. Φίλε μου, δεν το έχω δει. Μου τον δίνει με 7-8 εκατομμύρια.
7: Όταν ακούς ευκαιρία πάντως για παίχτη της Άστον Βίλα, λίγο...
6: Και τώρα εξτρέμ που τα προηγούμενα χρόνια ήταν βασικός, νομίζω. Τι να πω. Λοιπόν... Γιώργο, θέλω την άποψή σου, λέει, σε δύο θέματα. Ο Λιβάη δεν θα μπορούσε να αρπάξει την ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός, λέει, για Λιβάη. Είναι παίχτης που θα μπορούσε να παίξει. Θα τέριαζε στον Ολυμπιακό 100%. Αλλά από τότε που ο Ολυμπιακός τον διεκδίκησε, δεν τον πήρε. Τον πήρε η Άκη τελικά. Δεν έχει ξαναμπεί σε κάποια διαδικασία να τον κοιτάξει ή να ασχοληθεί με την λόγω περίπτωση. Και με τον Ναή, λέει, δεν μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ταιριάζει τα ΜΑΜ στην ομάδα. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τα ΜΑΜ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Δεν ξέρω αν ο Ναή θα έρχονταν εύκολα Ελλάδα. Και δεν γνωρίζω τι λεφτά θέλει η Τζιρόνα, πραγματικά. Δηλαδή, ας πούμε, μου στέλνανε τις προάλλες, πήρε ο Ολυμπιακός στο Ρόκα, λέγατε 5 εκατομμύρια από την Τζιρόνα για την ίδια ομάδα ο Τσιγκάνκοφ, που είναι φανταστικός παίκτης, έτσι, πήγε με 4-1 στον Άγιαξ. 4 εκατομμύρια τώρα ο Τσιγκάνκοφ. Και λέγατε γιατί δεν πήγε να τον πάρει αυτόν ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν ήθελε να έρθει Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός το ρώτησε και για τον Τσιγκάνκοφ. Αλλά δεν ήθελε να έρθει Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μακάρι να μπορούσε να τον πάρει τον Τσιγκάνκοφ. Τι συζητάμε τώρα. Φοβερός παίκτης ο Κράνος. Επίσης τον πουλήσανε 5 εκατομμύρια, γιατί από 5 και πάνω, το 5% των χρημάτων θα πήγαινε στη Δυναμό Κιέβου. Οπότε προτίμησαν αντί να δώσουν 7-8 εκατομμύρια, να τον δώσουν 5 για να βάλουν στη τσέπη τους και έχουν κρατήσει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπόληση, 20-30%. Να δω αν ήρθε τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Τσιριβέγια μου λέει, ασφίλος αν θα τρέχει στον Ολυμπιακό, τι θα πάρουμε όλο τον Παναγό. Λοιπόν, δεν νομίζω πάντως ότι όχι, ότι ο Τσιριβέγια θα δέργεται στον Ολυμπιακό. Λοιπόν... Τι άλλο, να δω... Κάτι τελευταίο... Όχι, δεν βλέπω κάτι, οπότε μέχρι να μαζέψω κανένα παρακάτω και έτσι. Θέλεις να δεις και εσύ?
7: Ναι. Και έτσι ο Αλτέτης λες και δεν θα δέργεται στην ΑΕΚ, είναι και φθηνός, το πρώτο μήνα τον έκανε... Το ρώταγε ο γιο. Άλλο μάτσα βλέπεις, φίλε. Ο Ολυμπιακός πήγε πέρσι στη Champions League με 2,5 στόπερ. Φέτος εμείς θα πάμε με 2 βασικούς. Πού να χαλάσεις τώρα καρδιές, λέει, με Γκατσίνοβιτς ή Βίντα για τη λίστα. Εντάξει, έχει, είπα και πριν, έχει 5 center back. Και έχει και 2 ακόμα παίκτες που μπορεί να παίξει τη θέση. Ο Λιβάη θα είναι τα μάμια για τον Ολυμπιακό. Ναι, τέλος πάντων, συγγνώμη. Βλέπω Λιβάη και ξεχνιέμαι. Ο Βιτάς λογικά θα πάρει τη θέση του Κουτέσα. Ζωάω Μάριο μόνο για Ελλάδα, αν έρθει. Καλά, αν έρθει. Στόπερ δεν παίρνουμε γιατί θα πρέπει να κοπεί ο Κατζίνοβιτς ο Βίντα. Δεν είναι αυτό το κριτήριο, φίλε. Σε καμία περίπτωση. Τι λες. Και λίγο σεβασμό σε αυτούς που έφτασε. Και στο Βίντα και στο Κατζίνοβιτς. Άλλο. Ο Νίκολς δεν είπε ποτέ ότι δεν θέλει παίχτη, ότι κανείς προπονητής δεν λέει όχι σε κάτι άλλο. Μόνο ο πρόεδρος είπε είμαστε πολλοί, οπότε καταλάβαμε. Ναι, αλλά ποιος είπε ότι είπε ο Νίκολς δεν θέλει παίχτη. Άκουσες κάπου να λέει κάποιος τέτοιο πράγμα. Χθες μίλησε ρε παιδιά ο Νίκολς και σας είπα ακριβώς τι είπε. Είπε ότι είμαστε στην αγορά και μπορεί μέχρι τελευταία στιγμή να γίνει κάτι. Κανείς προπονητής που είναι, αν του φέρνει ένα πολύ ποιοτικό παίχτη που να ταιριάζει όμως στο πλάνο του, δεν λέει όχι. Αυτό είπε. Δεν σημαίνει όμως, λέει, ότι επειδή πήραμε τώρα λεφτά από το Champions League θα αρχίσουμε να τα σκορπάμε. Μήπως να πάρουν, λέει, κανένα 20 λεπτό με Κηφισιά, ο Αλεξίου Χρυστακόπουλος. Αν όχι, πάλι θα λέμε μετά δεν βγάζουμε ένα παίχτη. Δεν πειράζει, φίλε. Ας πάρει έκτο παιχνίδι και μην βγάλει ένα παίχτη. Θα παίξουν και δύο στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Έρχεται το κύπελο. Πού είναι τώρα ο Μέγας Κοτς Ματίας Αλμέιδα? Είναι στη Μοντερέι και προχθές προκρίθηκε στους 4 του Champions League της Βορείου και Κεντρικής Αμερικής με γκολ του Πινέδα. Άλλο. Πριν από το μάτς ακούγαμε για Κυρασάκη και ότι πρόκειται να φέρει κάτι επιπλέον, ξαφνικά γυρίζεται όλο το έργο. Ο προπονητής είπε ότι κανείς δεν λέει σε κάτι. Ρε φίλε, ό,τι είπε ο προπονητής λέω κι εγώ. Εντάξει, δηλαδή μην λέμε άλλα αντάλλον. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές της. Όπου ήθελε να πάρει παίχτη πήρε. Πήρε και παραπάνω από αυτούς που είχε στο αρχικό πλάνο. Και σύμφωνα με τον καθήλυν αρμόδιο, τον προπονητή, αν βρεθεί κάτι, ένας παίχτης που να του κάνει και να είναι ευκαιρία, θα τον πάρει η ΑΕΚ. Να τον λέμε πλέον Ντούσαν Νίκολιτς, όχι φίλε μου. Να μην τον λέμε Ντούσαν Νίκολιτς, γιατί δεν ξέρεις ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη μετά. Το όνομα Ντούσαν είναι επικίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι σχέση έχει ο σεβασμός με την ανάγκη να μην αν τραυματιστεί κάποιος για πίσω? Δεν σε καταλαβαίνω, φίλε. Εγώ είπα ότι μιλάτε με. Δεν ξέρω αν ήσουν να δικά σου τα μηνύματα. Είναι τεράστιο λάθος, ας πούμε, και ασέβεια να λέμε για τον Βίντα ότι μπαίνει στη λίστα χαριστικά ή για τον Κατσίνοβιτς και τέτοια πράγματα. Είναι παίκτες που μου προσφέρει πάρα πολλά. Έχουν πάρει 2 πρωταθλήματα. Πέρυσι ο Βίντα. Χάρη στον Βίντα η ΑΕΚ βγήκε τρίτη στη League Face στο τελευταίο μάτς με την Κραϊόμπα, αν το θυμάστε. Πιστεύεις ότι ο Κυρασέκ στην τούρτα... Κοίτα τώρα το χάσα. Δεν θα πάρει τελικά παίχτη, ναι, okay. Άλλο. Πιστεύεις ότι ο Κυρασέκ στην τούρτα μπορεί να είναι ακόμη ένα sport killer? Δεν νομίζω ρε φίλε, θα είναι τρέλα. Δηλαδή πραγματικά θα είναι τρέλα. Να πάρει η Αξιδερφόρ.
8: Κοίτα, θεωρητικά αφού παίζει με 2 μπροστά, θα μπορούσε να έχει 4.
7: Εντάξει, θα έχει τον Κοϊτά και τον Κατσίνοβιτς.
8: Αλλά έχει παίχτες που πολλές φορές παίζουν στο έναν από
7: τους. Μα μένει ο Ζήνη έξω, λες γιατί δεν παίζει ο Ζήνη. Μπαίνει έξω Βάρκα, λες γιατί δεν παίζει ο Βάρκα. Και θα πας να βάρεις και άλλον τώρα που να. Τέτοιο. Okay. Εγώ και εγώ έλεγα ότι μήπως πάρει ένα παίχτη που να μοιάζει κάπως με τον Βάρκα. Όχι να είναι στην αξία του Βάρκα και στο επίπεδο. Αλλά θυμάμαι τον είχα ρωτήσει τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό τον Νίκολες και είχε πει ότι είναι μια θέση που δεν σκεφτόμαστε ενίσχυση. Προφανώς έχει και αυτούς τους δύο, τους υπολογίζει και τον Κάτσι και αν χρειαστεί και τον Κοϊτά. Η φαβορή για να πάρει ΑΕΚ παίχτη, αν πάρει τελικά, η φαβορή θέση για μένα είναι κάποιος που να παίζει αριστερά και δεξιά μπροστά. Αυτό νομίζω.
8: Α, δεν θα βλέπεις δηλαδή στόπερ, ας πούμε, ή δεξί μπακ, όχι.
7: Εγώ λέω φαβορή είναι αυτή η θέση. Δεξί μπακ, ρε Γιώργο, αν θέλανε να πάρουν θα πέναν. Δεν άλλαξε
8: θα
7: κάτι.
8: Θα
7: πέναν
8: τόσο καιρό τώρα. Ναι.
7: Δεν άλλαξε κάτι. Αντιθέτως, και ο Ρόδα γίνεται όλο και καλύτερος, δηλαδή και φέτος. Οπότε δεν έχει τέτοιο.
8: Ναι. Να πούμε και έτσι ότι ανακοινώθηκε ο Τσέριν, από την άλλη Άχτα. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του. 3 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είχε πει και ο Τάσος και ο Νίκος θες. Σλοβαίνος, συνεχίζεις και έτσι.
7: Ναι. Κώστα, καλησπέρα για την ισονομία του προγραμματισμού. Θα παίρνουν όλοι οι στήρες στη λεωφόρα. Κανένας. Μόνο ο Παναθηναϊκός θα πάρει από ό,τι ξέρω. Okay. Είναι κάποιοι όροι που δικαιούται μια ομάδα να βάλει όταν δίνει το γήπεδό της. Ο Νίκολης λέει: έχεις βγει στον Αλβέιδα, ναι ή όχι, επειδή είναι αγαπημένος μου. Είναι αγαπημένος μου πάρα πολύ. Και τώρα είναι ο Νίκολης αγαπημένος μου. Και δεν τον έσβησε. Δηλαδή, αυτά που κέρδισε ο Αλμέιδα με την ΑΕΚ και το ποδόσφαιρο που έπαιξε και αυτά που ζήσαμε, δεν σβήνουν και δεν είναι και αυτός ο στόχος του Νίκολιτς να σβήσει. Ο στόχος του Νίκολιτς να σβήσει το τελευταίο τρίμηνο του Αλμέιδα και το έχει σβήσει και με το παραπάνω. Και δόξα τω Θεώ. Αυτά.
8: Συνεχίζω εγώ λοιπόν. Για να δούμε. Αν φύγει ο Μπρούνο, θα έλεγε επιστροφή Αθανασίου. Το είπα και χθες ότι δεν θα το έλεγα. Όχι. Το θεωρώ δύσκολο να επιστρέψει. Έχει ο Ολυμπιακός μια ρήτρα, αν δεν κάνω λάθος, στο δανεισμό του ότι με ένα μικρό ποσό μπορεί να τον πάρει πίσω. Αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή σε δύο προετοιμασίες. Ναι. Με τις ουσίες δεν. Και σε δύο-τρεις μεταγραφικές περιόδους διαφορετικές. Δεν έχει προτιμηθεί τον προπονητή. Δεν θα το έβλεπα. Για μένα λάθος του Μεντιλίμπερ αυτό. Ο Αθανασίου είναι καλός παίκτης και για δεύτερος θα ήταν μια χαρά στον Ολυμπιακό. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν. Αντί Μέλε λέει που παρεμπιπτόντως είχε όσο ο Πέντερσεν και πρώτος στόχος μας, αντί που έρτας μάλλον δανεικός ο Αντρέ λέει ο Άλβαρες, και αντί Βάρκας ο Χίλ με 22 χρόνια. Τέλεια, λέει ο φίλος ο Αντρέας. Οκ. Okay. Στο γήπεδο όλοι. Και εγώ για δεξιμπάκ το Μέλε προτιμούσα. Αλλά καθίστε να δούμε τον Πέντερσεν. Τον Μέλε και 100% τον πρώτο. Ήταν η επιλογή που με το που την άκουσα εγώ ενθουσιάστηκα. Αλλά πρέπει να δούμε και τον Πέτερσεν στο γήπεδο. Λοιπόν, αν χαλάσει του Βάρκας, βλέπεις από πουθενά να σκάει μύτη ο Ποντένσε. Όχι, δεν νομίζω. Στην Αραβία εκεί κάτω μια χαρά. Νομίζω. Όχι, θα τον χαλάσει το Europa League με τη Λιόν Ρετσανάκα, λέει τον Γιάρεμσον, μεθυσμένο. Όχι, απλά νομίζω ότι ο Γιώργος θα ήθελε να παίξει Champions League. Όχι, θα τον χαλάσει. Ο Γιάρεμσον θέλει να πάει να παίξει. Άμα θέλει να πάει στο Europa League, ας πάει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η μέρα με τη νύχτα, λέει ο Δανός με τον Νορβηγό. Μακάρι να βγω ψεύτης και να είναι ο καινούριος Ελαμπτελαουή, αλλά δεν το βλέπω, δεν μας πάνε οι Νορβηγοί σαν ομάδα. Ο Ελαμπτελαουή είναι Νορβηγός, ήταν που είπες. Άλλο Δανό Ολυμπιακός, ποιον είχε, τον Ελιονούς είχε, τον Εκστρέμ. Καλός παίκτης, δεν είναι κακός. Άλλο Νορβηγό δεν θυμάμαι. Αυτούς τους δύο θυμάμαι. Το Σολμπάκιν είχε φέρει που πέρασε και δεν ακούμπησε. Καλά, αυτός από όταν γενικότερα από όταν έφυγε από τη Ρώμα, ήρθε στον Ολυμπιακό και μετά έφυγε από εδώ και από εκεί, που δεν ακούμπησε γενικότερα πουθενά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είπε κανείς παιδιά ότι παίρνει ο Ολυμπιακός στον Ελαμπτελαουή. Αλλά εγώ είπα, ας περιμένουμε να τον δούμε. Δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν τον έχω δει. Για τον Μπουέρτα που τον είδε και στο Μουντιάλ, ας πούμε, για παράδειγμα, το έλεγα. Για τον Κάσερες που κάθεσε αρκετά μέσα από διάφορες πλατφόρμες και εφαρμογές να τον δω. Είπα τη γνώμη μου. Για τον Γκονζάλες ρώτησα. Δεν τον είχα δει, ρώτησα. Και μετά πλέον τρόπο προπονείται, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Και σας τα λέω. Δεν σημαίνει ότι ξέρουμε όλους τους παίκτες. Για τον Δανό, παρότι βλέπω πάρα πολύ Ιταλία, γνώμη δεν έχω. Θα φανεί μέσα στη σεζόν. Αν είναι καλός ή κακός παίκτης. Νομίζω ότι μια πρόσληψη, λέει αποκλειστικά, τεχνικού διευθυντή Έλληνα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι απαραίτητη.
7: Μόνο αυτό λείπει τώρα και κλείσαμε.
8: Πώς ακόμα.
7: Συμπληρώθηκε το τέτοιο.
8: Α, έναν λέει από παλιούς, λέει παίχτες Έλληνες ή ξένους, Νινιάδη, λέει Αλεξανδρή, Παπασταθόπουλο, Καμπιάσο ή Φουστέρ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αν κάποιο παιδιά έχει παίξει την ομάδα απαραίτητα σημαίνει ότι θα είναι και καλό στη δουλειά του. Δεν ξέρω αυτό. Δηλαδή ο Ριμπάλτα που κάνει σούπερ δουλειά στην ΑΕΚ και παίξει την ΑΕΚ. Δεν πρέπει να τα κάνει ποδοσφαιριστή ο Ριμπάλτα, βέβαια. Okay. Αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή. Το να έχει, ας πούμε, τον Καμπιά στο Φουστέρ σε κάποιο ρόλο στον Ολυμπιακό, ναι. Σημαίνει ότι απαραίτητα θα είναι τεχνικοί διευθυντές. Ο Καμπιά, βέβαια, είναι προπονητή. Ο Φουστέρ, ναι, θα μπορούσε να είναι σε μια θέση κάπου. Ο Νινιάδης είναι μάνατζερ. Είναι μαζί με τον Τζόρτζεβιτ. Ο Αλεξανδρής είναι σε ακαδημίες. Ο Παπασταθόπουλος είναι. Ο Παπασταθόπουλος δεν είναι πουθενά. Ο Παπασταθόπουλος είναι στην Καλαμάτα. Κάνει διακοπές. Το κάνει διακοπές, κάνει. Εκειμένη. Λοιπόν, ο Ροντινή δεν κάνει πια για τον Ολυμπιακό. Καλύτερα θα είναι να πουληθεί. Αν αποφασίσει ότι τον παραχωρεί ο Ολυμπιακός και τον δίνει με τα λεφτά που του προσφέρουν. Οκ, okay, ναι. Τι να σου πω τώρα, 34 χρόνια έχει φτάσει ο Ροντινή. Αφού είχε συμφωνήσει με τον Μπουέρτα, λέει ο Ολυμπιακός, πριν ένα μήνα και είχε σκοπό να δώσει τα λεφτά, γιατί δεν τέλειωσε στην αρχή για να έρθει ο παίκτης, μας δουλεύει ο πρόεδρος. Παιδιά, όταν είναι 16, 17, 18, 20 εκατομμύρια, που είναι ένα τεράστιο ποσό για ελληνική ομάδα, καλό θα είναι να κάνεις μια διαπραγμάτευση όπως έκανε και ο Ολυμπιακός, έκανε κάποιες προτάσεις χαμηλότερες, για να δει αν μπορεί να κατεβάσει το ποσό. Είναι λογικό όταν μιλάμε για ποσά να προσπαθείς να το κατεβάσεις. Δεν κατέβηκε η ομάδα και τελικά ο ποδοσφαιριστής θέλει να δει τι θα γίνει. Δεν έχει απαντήσει στον Ολυμπιακό αρνητικά ο Πουέρτα, αλλά έχει βάλει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή την Μπενφίκα. Στο τραπέζι αυτή τη στιγμή είναι η Μπενφίκα, η Άιντραχτ και η Ρώμα. Πρόταση δεν έχει από καμία από τις τρεις, ενώ να δώσει κάποια ομάδα τη ρίδρα. Οπότε αυτό θα πρέπει να το δούμε. Η Μπενφίκα έχει 6 χαφ, κάποιος πρέπει να φύγει και πρέπει να πουλήσουν κάποιο χαφ, γιατί πήρε τον Μπαλίνια από την Μπάγερν Μονάχου, τώρα 20 εκατομμύρια. Έχει χαφ η Μπενφίκα. Η Άιντραχτ ακόμα δεν έχει κάνει κάποια πρόταση, ούτε η Ρώμα. Οπότε βλέπουμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει 8 η ώρα Μπραν Πάοκ και Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός.
7: 7 η ώρα κλήρωση. Και λίγο από λένε, παιδιά.
8: Και 9 η ώρα Όφη, την Τζέσικα. Και μια έκπληξη, όπως λέει ο Μαραθιανός. Δεν ξέρω και έτσι τι. Ωχ, το κάνει και. Αφήνει υποσχέσεις τώρα.
7: Για να δούμε.
8: Περιμένουμε και τα λέμε.
7: Να είστε καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Λίγο πριν τις 11 έρχεται στην Ελλάδα ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν να υπογράψει τον Ολυμπιακό μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργα στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Νταβιτασβίλη. Συνεχίζονται επαφές με τους Άλβαρες και Φέντρουπ για τα χαβ. Τα Μπόρδα, Πελίστρη και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις των Extreme στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς. Ανακοινώθηκε η πώληση του Τσέριν στην Αλουάχτα και ο μονοετής δανεισμός του Τουμπά στη Χαύρη. Περνά από ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα, ενώ το Τριφύλι θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμη ενός χαβ. Μεζαφύρισαν τα Μαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκο ολιστώντας στο κέντρο της άμυνας το πλάνο του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Σε προχωρημένες επαφές με φόρ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφιας. Μπουκαλάκης ή Καραχάλια στο δίλημα για τη μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξί άκρο. Σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον Αλεξάντερ Ζαουί ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοπαθητικού που αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επέστρεψαν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ξεπέρασαν την ίωση. Γνωστή έγινε δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστα Τιτοκούμπο, Μίτογλου, Καλετζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Καραγιαννίδης, εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρίγα της Λετωνίας όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μία διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Μανουήλ Καραλής και Μίλτος Πεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος θα αρχίσει την προσπάθειά του στο επικοντό και ο δεύτερος στις 9 και μισή στο Μήκος αντίστοιχα. Κάλυψε του meeting από ΕΡΤ 2 Sport. Οριστικό τέλος στο σύριαλ της μεταγραφής του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα έβαλε Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους Μπλαουγκράνα για τον τρόπο προσέγγισης του παίκτη. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε επαφές όταν αυτές διεξάγονται με επαγγελματισμό, ήθος και σεβασμό. Αυτό δεν συνέβη και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση, τονίζεται σε ανακοίνωση των Οχιμπλάνκους.

0: ερωτώ πριν προχωρήσουμε στα πιο σοβαρά. Αν έπρεπε να είσαι το σεντονάκι στο δικό της κρεβατάκι,
1: ναι,
0: θα ήθελες να ήσουν κάτω σέντονο, πάνω σέντονο και
1: ναι,
0: εάν απαντήσεις κάτω σέντονο, θα ήθελες να είσαι, ακούστηκε λίγο το σίγμα, μπερδεύτηκε με το κάτω σέντονο, γίνεις κάτω σέντονο,
1: δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Αν ήσουν κάτω σέντονο,
1: ναι,
0: θα ήθελες να ήσουν από αυτά με το λάστικο.
1: Όχι, αυτά με αγχώνουν, να ξέρεις. Δεν μπορώ να νιώθω τα πόδια μου φυλακισμένα.
0: Βρε καραγκιόζι, είναι το κάτω σέντονο, εσύ θα κοιμηθείς πάνω από αυτά. Δηλαδή μόνο το στρώμα νιώθει φυλακισμένο εκεί.
1: Ναι, το κάτσε ρε παιδί μου, το κάτω σέντονο.
0: Ναι, είναι αυτό που στρώνεις.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Και το από πάνω, ποτέ δεν κατάλαβα να ξέρεις την πραγματική τους διαφορά.
0: Υπάρχει. Ναι. Κοίτα, αν υπάρχει λάστιχο, ήδη έχει δημιουργηθεί μια διαφορά. Πάνω σέντονο με λάστιχο δεν υπάρχει.
1: Ωραία. Α, είναι μόνο το από κάτω. Είναι σαν ένα στρώμα που δημιουργείται. Μια στρώση, ας πω, κάτω από κάτω.
0: Παιδιά, όλοι κοιμάσαι από στο στρώμα. Πού στο καλό κοιμάσαι, ράτζο κοιμάσαι.
1: Ρε καραγιώζη, λέω, ναι, το κάτω σέντονο, ναι, είναι αυτό που μπαίνει για να ντύσει το στρώμα.
0: Μπράβο, ας το πούμε έτσι.
1: Ωραία,
0: ναι, ας το πούμε,
1: ωραία,
0: έτσι, ναι.
1: Και μετά η δεύτερη στρώση είναι το πάνω σέντονο.
0: Όχι, αυτό είναι αυτό που πέφτει πάνω σου.
1: Αυτό με το οποίο σκέπασμα.

0: κουβεντιάζεσαι.
1: Άρα με το
2: καλά,
1: πάνω.
2: Δεν το πιστεύω, ρε, γιατί κουβεντιάζουμε κάτι τέτοιο.
1: Δεν είχα ποτέ. Εμένα η πρίκα μου δεν περιλαμβάνει τέτοια.
2: Α, σωστό,
1: μου είχε φτιάξει η γιαγιά μου, μου λέει από τότε, έπλεκε εκεί με το βελονάκι τη, το οποίο σου ξαναπεί. Πολλές φορές καταλαβαίνουμε ότι την έπαιρνε ο ύπνος επειδή ακούγαμε.
2: Το τσίκι-τσίκι.
1: Τσίν που έκανε το βελονάκι την ώρα που έπεφτε.
2: Α,
1: γιατί
2: τέλειο.
1: Την έπαιρνε ο ύπνος την ώρα που έπλεκε.
2: Ναι.
1: Και έπεφτε το βελονάκι, δεν το καταλαβαίναμε. Αλλά δεν κατάλαβα ποτέ ποια είναι η διαφορά του πάνω σέντων ή του κάτω σέντων, γιατί εμένα στην πρίκα μου είχε κάνει κάποια σεμέν,
2: ναι,
1: κάποια τέτοια. Έχω δηλαδή.
2: Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, επειδή βλέπω πας να τριπλάρεις όπως ο Κοϊτά, ας πούμε τώρα.
1: Συγγνώμη, έχεις δίκιο.
2: Θες να αποφύγεις την ερώτηση, δεν είσαι σε θέση.
1: Ήθελα να είμαι το πάνω σέντονο.
2: Το πάνω σέντονο.
1: Ε, αυτό που.
2: Ξέρεις τι.
1: Ναι.
2: Διαφωνώ.
1: Διαφωνείς.
2: Και έχω και επιχείρημα. Όσο παράξενο για
1: να πει. Άμα δεν είχες επιχείρημα σε αυτή την εκπομπή, που
2: ναι.
1: Δεν είχες.
2: Δεν θα ήθελα στην προκειμένη περίπτωση για το κορίτσι για το οποίο μιλάμε να είμαι το πάνω σέντονο.
1: Ναι.
2: Διότι. Δεν θα με χρησιμοποιούσε όλη την ώρα. Δηλαδή το πάνω σέντονο, όταν έχει πάρα πολύ ζέστα πάνω από κάψα.
1: Ναι.
2: Λιοπύρι.
1: Το πέντε, το μια και.
2: Ναι. Κατάλαβε τώρα.
1: Ναι.
2: Είδε λοιπόν που υπάρχει.
1: Διαρκή επαφή εσύ.
2: Διαρκή επαφή, είναι χωρίς κουβέντα.
1: Ναι.
2: Και βλέπω ότι πραγματικά υπάρχουν έτσι μηνύματα σχεδόν κρυφά πίσω από. Θα λέει
1: πίσω από τον Περπινιάδη.
2: Απλοϊκούς στίχους.
1: Ναι.
2: Λες το σεντονάκι. Κι όμως κάνει διαφορά.
1: Τα είχε σκεφτεί, πιστεύει, ο Περπινιάδη όλα αυτά όταν ερμήνευε το κομμάτι.
2: Αν δεν το είχε σκεφτεί, λάθος του.
1: Ναι.
2: Λάθος του.
1: Είσαι εσύ, δηλαδή, περίμενε, ήρθε εσύ το 2026.
2: Ναι.
1: Να κρίνεις το Βαγγέλη τον Περπινιάδη.
2: Ναι, το κρίνω. Εσύ πώς τον έκρινες για τους Beatles.
1: Beatles θα βάλουμε, ναι.
2: Ναι,
1: θα βάλουμε.
2: Αλλά και
1: τώρα
2: εκεί.
1: Ξεκινήσαμε με σεντονάκι γιατί έχουμε κλήρωση σε λίγο.
2: Σωστή.
1: Να βάλουμε.
2: Καλά, κανένας δεν κατάλαβε ότι όντως και αυτό ήταν.
1: Μας ζητήσανε να προσπαθήσουμε να εγκληματιστούμε, λέει. Όταν λέμε μας ζητήσανε, αυτός ο πληθυντικός σημαίνει την Κωνσταντίνα την Πανούτσου.
2: Η οποία μας έδωσε.
1: Μας έβαλε χέρι, πες
2: διορία,
1: την αλήθεια.
2: Άντε μέχρι και 20 λέει τα δικά σας.
1: Δηλαδή, να το πω όπως το είπε κανονικά, ό,τι μαλακίες πείτε, μέχρι και 20-25.
2: Λέμε μετά έχουμε κληρώσεις, ιστορίες και τα λοιπά. Ωραία, να σου πω. Αφού είναι σοβαρά τα πράγματα, γιατί μας έχουν εμάς εδώ μέσα. Ας μας πούνε να πάμε σπίτια μας, κανονικά να μπει κανένας σοβαρός άνθρωπος.
1: Και συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι τόσο σοβαρή αυτή η διαδικασία. Ίσα-ίσα, αυτό δεν είναι το απολαυστικό κομμάτι. Τώρα ξέρω ότι δεν το λέω όπως. Όλοι έχουν περάσει κατά καιρούς από αυτή τη φάση. Αυτό είναι το ωραίο το κομμάτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή
2: της κληρώσεως,
1: να αγχωθείς.
2: Λοιπόν, υπάρχει κάτι που ίσως σε χαλάσει στην όλη διαδικασία της κλήρωσης πριν αυτή ξεκινήσει.
1: Με χαλάσει, άμα παίξουμε με την Bayern Μονάχου.
2: Όχι, σου λέω πριν καν ξεκινήσει. Ξέρεις ποιος θα είναι εκεί πέρα προσκεκλημένος στην όλη ιστορία στο Μονακό.
1: Ποιος?
2: Ο εφιάλτης σου.
1: Εφιάλτη δεν έχω
2: κανένα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εμένα εφιάλτης μου, Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Πράγμα το οποίο δείχνει ότι για εμάς τους υπόλοιπους που θα παίξουμε στη League Face του Champions League, δείχνει ότι σιγά τη διοργάνωση.
1: Να κάνει.
2: Δηλαδή δεν μπορούν να βγάλουν το Μέση και βγάζουν τον Κριστιάνο.
1: Να πω κάτι.
2: Να πεις.
1: Χαίρομαι γιατί είναι μια πρώτη ένδειξη ότι το παίρνει απόφαση ότι είναι πλέον παλέμαχος. Αυτό δεν κάνουν οι παλέμαχοι.
2: Σωστό, ναι.
1: Όταν πια καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο, ρε παιδί μου, τι κάνουν, πάνε και ανοίγουν μπαλάκια στις κληρώσεις. Έτσι. Και αυτό είναι πλέον. Για να ανοίγει μπαλάκια στις κληρώσεις.
2: Σκληρός είσαι και ενδεχομένως ξέρεις το κάρμα να γυρίσει πίσω, γιατί ξέρεις τι είναι το κάρμα.
1: Τι είναι το κάρμα.
2: Δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά.
1: Ναι. Λοιπόν, κάνω στα γρήγορα την εισαγωγή, έτσι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί.
2: Ναι.
1: Πρέπει να ακουστεί γιατί είναι από ακροατές οι οποίοι δουλεύουν αντί για μας, άρα πρέπει να τους ανταμείψουμε κι εμείς.
2: Και αναφέρεται και σε άλλον άνθρωπο που στην πραγματικότητα δουλεύει αντί για μας, δηλαδή μας δίνει συνεχώς ψωμί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω λοιπόν καταρχάς ότι είστε συντονισμένοι στη Μακράν, κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα Κακά τα ψέματα, 4 με 8 ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή. Η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά με Στέφανο Παλαιότολο στα DEX και τις μουσικές επιλογές που όσο μας επιτρέπει Πανούτσου θα κατρακυλήσουμε χαμηλά με την ίδια την Κωνσταντίνα και τον Γιώργη τον Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, μια τριάδα φωτιά στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το συνονθήλευμα σήμερα θα πάμε μέχρι τις 8, από τις 7 και έπειτα θα ασχολούμαστε με την κλήρωση.

Μπορεί λοιπόν να μην έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα στη διάθεσή μας, αλλά αυτό δεν αλλάζει το δικό σας καθήκον να κάνετε τη δουλειά την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση. Τα ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Και βεβαίως είναι η ώρα πλέον, γιατί πρέπει να βάλω λίγο τον κόσμο στο κλίμα. Σας θυμίζω σε αυτούς που άκουαν και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ένα από τα βασικά θέματα της εκπομπής ήταν το βρωμόχειρο που μας έβαλε ο κύριος Κέτσε μια μέρα. Γιατί βγαίνοντας από την εξαιρετική εκπομπή και παρόλο που ήταν πτώμα στην κούραση όπως κάθε μέρα.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι,
0: έκανε μια μικρή βιντεοσκόπηση σε ένα διπλανό στούντιο εδώ.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Και επειδή εμείς ήμασταν απ' έξω και ετοιμάζαμε την εκπομπή μας σαν σωστοί επαγγελματίες.
1: Θέλω να κόψω το πληθυντικό. Ήταν ενδοοικογενειακό θέμα της ΑΕΚ. Εσύ γκάριζε.
0: Μπράβο, ωραία, εγώ γκάριζα.
1: Έκανες κάποιες πρόβες για τα γκολ της ΑΕΚ.
0: Ωραία. Έκανα λίγο φασαρία. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Κέτσε.
1: Ως άλλος γέρον,
0: έτσι, να μας βάλει χέρι για τη φασαρία. Να μας πει, ρε παιδιά,
1: να σου βάλει,
0: να μου βάλει,
1: να σου πει,
0: ναι, να φύγεις, να πας αλλού, εν πάση περιπτώσει.
1: Με πήρανε τα σκάλια.
0: Και όταν εξιστορήσαμε αυτό το περιστατικό εδώ πέρα και ο κόσμος άκουσε ότι ο Κέτσε έκανε ηχογράφηση, θεώρησε πάρα πολύ ωραία ιδέα να σκεφτούμε το CD single που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ο Κέτσε.
1: Έτσι, ένα μικρό teaser, ρε παιδί μου, εν όψη του LP.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Εν όψη του LP. Οπότε δεν θέλαμε κι εμείς πολύ, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, σκεφτήκαμε εξώφυλλα, δεν θα μπορούσε ο τίτλος του CD single του Κέτσε, της τελευταίας του δισκογραφικής δουλειάς, να είναι άλλος από το «Θα δούμε, φίλε, θα δούμε». Έτσι, και επειδή πάντα ακροατές πρόθυμοι εδώ δικοί μας βρίσκονται για να κάνουν, για να πάνε το πράγμα ένα βήμα παρακάτω, ο φίλος μας ο Σταύρος μπήκε στη διαδικασία και έφτιαξε ένα τραγουδάκι.
1: Δεν γιατί δεν είναι ο Χοδροθύμιος,
0: δεν είναι ο Χοδροθύμιος. Έφτιαξε λοιπόν ένα τραγουδάκι για τον αδερφό μας τον Κέτσε, το οποίο θα μπορούσε να είναι η τελευταία του δισκογραφική δουλειά και το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Και να ετοιμάζεται ο Ανδρέας ο αγιογράφος, γιατί έχει πει ότι θα φτιάξει το εξώφυλλο.
0: Πρέπει να φτιάξει το εξώφυλλο, ναι, πάμε.

0: σκέφτεστε ένα από τα πέταλα τη Allwin Arena με γυρισμένες πλάτες σε αυτό το ρεφρέν να κινείται. Πες μου την αλήθεια.
1: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
2: Λοιπόν. Πιστεύω του χρόνου, πρώτα απ' όλα θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Με μετάδοση από, το web, από τη web τη ΑΕΚ.
1: Είσαι έτοιμος πλέον να τον ντύσεις και με τη δική σου τη φωνή.
2: Πραγματικά με τη λήξη πρέπει να παίξει αυτό.
1: Κώστα, θα ήθελες πλέον η κανονική δουλειά να έχει τη δική σου φωνή ή θα ήταν καλύτερο η φωνή της νίκης, ας πούμε, της ΑΕΚ, του Γιώργου Μαραδιανού, να είναι αυτή που θα ντύσει το κομμάτι, για να μην είναι AI πλέον.
2: Θα μπορούσε, κοίτα, για απόλυτη απόλαυση, ας πούμε, θα μπορούσε και ντουέτο, κύριε.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το κοινό ακόμα έτοιμο για αυτό, δεν είναι. Αλλά θα μπορούσε, τον σκέφτομαι στη σέντρα να το τραγουδάει playback, δεν χρειάζεται
1: playback.
0: Το έχουν κάνει κι άλλοι.
1: Ναι, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, θα το τσιμπήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος, σιγά θα αφήσει κάποιον άλλο να το τραγουδήσει.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Πάντως, τώρα που το σκέφτομαι, πραγματικά ήμουν σαν μπάρμπα εκείνη τη μέρα. Αλλά, αλλά το καλύτερο που υπάρχει, ας πούμε, σαν σκηνικό με τέτοιο, με κάθε ησυχία και τα λοιπά. Αν έχετε ένα λεπτό, μπορώ να σου το πω.
1: Στη διάθεσή σου όλη η εκπομπή, Κώστα.
0: Εννοείται.
2: Κατευθύνομαι στον Άγιο Φανούριο εδώ στο Πακράτη.
0: Βοήθεια του.
2: Για να ευλογήσει τη φανουρόπιτά μου.
1: Γιορτάζει σήμερα, είναι το Αγίου Φανουρίου.
0: Όχι.
2: Είναι το Αγίου Φανουρίου.
0: Α, είναι.
1: Μπορεί να μου βρει και άλλη δουλειά. Και άλλα λεφτά, τέλος πάντων.
2: Αλλά έχω ένα λεπτό. Λοιπόν, είναι ένα παιδί καλή τώρα. Επισκεπαστής, τέλος πάντων, στην Original με το Παρατσούκλι Αυστραλός. Ο οποίος μια εποχή, ρε παιδί μου, είχε προβλήματα, τέλος πάντων, το παιδί, και είχε, αντί να κοιμότανε, στην πλατεία Ομονίας για ένα διάστημα, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Αυστραλός ήταν ο Παρατσούκλι, έτσι δεν... Και παλιά στην Ομόνια, όταν ο Μαρθιανός ήταν ακόμη στο Ηράκλειο, ας πούμε...
1: Ήταν στα δέντρα.
0: Περίμενε, πες μου εποχή να σου πω ακριβώς τι έκανα τότε. Πες μου, τι εποχή μιλάμε.
2: Είμαι σίγουρος για το τι έκανες, γιατί ήταν προεκλογική περίοδος 1985.
0: Ήμουνα στους ώμους του πατέρα μου σε κάποια
2: ακριβώς,
0: προεκλογική συγκέντρωση
2: τον Ανδρέα,
0: του Ανδρέα
2: ακριβώς,
0: ναι. Ή του γεννηματά. Ναι.
2: Εκείνη την εποχή λοιπόν ο Αστραλός κοιμόταν στην πλατεία Ομονίας, είχε εκεί που ήταν η πιάτσα που ήταν οι εφημερίδες που τις προλάβανε και εμείς, ιδίως ως διευθυντής ήμουν κάθε μέρα για γκάφες και αυτά, ξέρεις, για να δω πώς θα κοιμηθώ. Και άλλοι συνάδελφοι που δούλευαν σε πολιτικές εφημερίδες που κάναν αλλαγή, πηγαίναν εκεί και βλέπανε και στην αλλαγή τέλος πάντων είχαν τις ειδήσεις από τους άλλους, από τις εφημερίδες της άλλας, τέλος πάντων, κυρίως από τον Νικολακόπουλο. Είχα από κάτω, τέλος πάντων, ήταν και από πάνω, δίπλα είχε τρεις τηλεφωνικούς θαλάμους και εκεί πάνω ανέβαινε αυτό το παιδί, γιατί ήταν και πολύ έτσι ευκίνητος και αυτά. Έστρωνε κάποια χαρτόνια κάτω, ήταν και καλοκαίρι όπως θα θυμάσαι, Γιώργο, τότε που ήσουν στις πλάτες του πατέρας.
1: Αρχικά ελπίζω να έχει happy end αυτή η ιστορία, γιατί μου είσαι μαύρη στην καρδιά, Κώστα. Να ξέρεις.
2: Λοιπόν, και εντάξει, ρε παιδιά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλοκαίρι ήταν έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν κάτι μόνιμο. Και είχε ξαπλώσει πάνω, από κάτω είχαν έρθει οι εφημερίδες, οι πρωινές, οι πολιτικές και οι αθλητικές, και είχαν κάνει κάποιο πηγαδάκι και είχαν αρχίσει και τσακωνόντουσαν, παιδί μου. Και φωνάζανε, ξέρεις, Μητσοτακική με καλή ώρα με τον πατέρα του Γιώργου.
0: Συμβαίναν αυτά τότε.
2: Ανάλογους, τέλος πάντων, φανς του Ανδρέα.
0: Ναι.
2: Και το ξυπνάνε και τρελαίνεται. Τώρα μιλάμε και ξαφνικά εμφανίζεται πάνω από τους τηλεφωνικούς αλάμους και του λέει, ρε, σπίτια δεν έχετε να πάτε να κοιμηθείτε.
0: Σου λέει, εγώ δεν έχω, εσύ δεν έχετε να πάτε. Σωστό.
2: True story.
0: Λοιπόν,
2: αυτό μου θύμισε εκεί καλή τώρα.
0: Θα το χρησιμοποιήσεις το άσμα, πες την αλήθεια. Εγώ βλέπω μια νέα καριέρα να ανοίγεται εδώ, είναι ένα δρόμο που δεν πρέπει να αγνοήσεις.
2: Κοίτα, να σου πω, Γιώργο, πραγματικά, δηλαδή ο Άγιος Φανούλος έκανε, ο Ακτύπης έκανε την τέτοια, αλλά πραγματικά ανοίγεται μια νέα καριέρα, έτσι.
1: Περίμενε, η καριέρα που σου ανοίγεται πάντως δεν είναι ως τραγουδιστή, είναι ως μούσα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση ήσουν η μούσα για τον καλλιτέχνη.
2: Ακριβώς, είμαι χιλιοτραγουδισμένος πλέον.
0: Ωραία, να σ' αφήσουμε.
2: Με την ελπίδα να μην μας βγουνε ξινά τα γέλια, παιδιά.
0: Τώρα ξινά γιατί να μας βγουνε.
2: Και μας πέσει η Λάνς και η Κόμο, ας πούμε, από το τέταρτο.
1: Κοίτα, Κώστα, το μόνο που μετράει είναι οι επιθυμίες του Γιώργου μας να μας πει σε ποια μέρη δεν έχει πάει, σε ποια μέρη έχει πάει και θα ήθελε να ξαναπάει. Αυτό είναι ο μόνος οδηγός για την κλήρωση της ΑΕΚ. Δεν μας νοιάζουν οι ομάδες πραγματικά.
0: Τουλάχιστον δεν έχει τσέλια. Τουλάχιστον να είναι.
1: Για μένα το τίποτα θα μου φέρει από εκεί. Τίποτα άλλο. Τι πίνουν οι άνθρωποι.
2: Σας αφήνω τώρα προσπαθώντας να βρω πάρκινγκ στο Παγκράτη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τα χαιρετήματά μας στον Άγιο Φανούριο. Να είστε
2: καλά. Την αγάπη μου και τον καλλιτέχνη.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κέτσο Τζόγλου. Φοβερή μουσα. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα. Επανερχόμαστε για να ξαναφύγουμε σε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, χωρίς πολλά-πολλά. Εσύ που έχεις επικοινωνία με τον φίλο τον Σταύρο.
1: Ναι.
0: Κάτι για τον Τάσο από Μαρούση τώρα.
1: Πρέπει να βρούμε. Η επόμενη πρόκληση. Για να δεν θέλουμε να αφήσουμε τον Τάσο παραπονεμένο. Είναι να φτιάξουμε ένα κομμάτι και για αυτόν. Οπότε.
0: Καταλαβαίνεις ότι αύριο στην αυριανή εκπομπή θα έρθει ο Κέτσι Τζόγκλου με φοβερό τουπέ.
1: Ναι, λογικό.
0: Δηλαδή μέχρι τώρα, ας πούμε, μπορεί να μετράγανε τις μεταγραφικές επιτυχίες. Δηλαδή τι έχω βγάλει εγώ από ρεπορτάζ. Άντε πόσες συνεντεύξεις. Τώρα άλλο θα του λέει ναι, αλλά εγώ έχω και τραγούδι.
1: Ξέρεις τι θέλω να σκέφτομαι. Ότι ίσως γίνει αυτό τελικά ο λόγος να τσακωθούν κάποια στιγμή.
0: Μπορεί, ναι.

0: Λοιπόν, περίπου 20 λεπτά μείνανε μέχρι να ξεκινήσει η κλήρωση του Champions League.
1: Παιδάκι μου, εκτός από Σεντόνια, είσαι άσχετος και από αριθμητική. Τι 20 λεπτά, 7 η ώρα δεν ξεκινάει.
0: Παρατέταρτο.
1: Α, συγγνώμη, είμαι άσχετος από τις ειδήσεις.
0: Άσχετος γενικώς.
1: Όλη μέρα λέμε 7 η ώρα την εκκλήρωση.
0: 7 παρατέταρτο, ξέρεις,
1: θα, περίμενε, θα έχει μπαλέτα σοου.
0: Συγγνώμη, δεν θα ασχοληθούμε με Κριστιάνο Ρονάλντο, θα τον κράξουμε λίγο, θα πούμε τέτοια.
1: Για την ώρα η μόνη ασχολία είναι να βλέπουμε Δημάτο.
0: Ναι.
1: Και Παλομπαρίνη,
0: δυνατό,
1: που βλέπουμε στην Κοσμοτέ.
0: Δυνατό Μαλή Παλομπαρίνη. Δυνατό, ο οποίος ξέρει τι καταφέρνει.
1: Τι?
0: Κάτι που είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις. Καταφέρνει να συνδυάζει σωστό μαλλί με μουσι.
1: Δηλαδή, ναι, ναι.
0: Όταν υπάρχει αυτή η μετάβαση στο χρώμα, αν μεγαλώνει κάποιος ένας άνδρας, ας πούμε, και συνήθως δεν είναι εύκολος ο συγχρονισμός μεταξύ μαλλιού και μουσιού.
1: Ναι, στην προηγουμένη περίπτωση να πούμε ότι το μαλλί και το μουσι του Ανδρέα Παλομπαρίνη, του καλού συναδέλφου, είναι πολύ πιο μπροστά από το υπόλοιπο DNA του. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: είναι συν 40 χρόνια.
0: Μπράβο. Δηλαδή μπορεί να συναντήσεις κάποιον που να έχει μαύρο μαλλί αλλά άσπρο μπούσι.
1: Σωστό.
0: Και μπορείς να συναντήσεις και το ανάποδο σε πιο σπάνιες περιπτώσεις. Και σε ακραίες περιπτώσεις μπορείς να συναντήσεις κάποιους που έχουν διαφορετικό χρώμα μαλλί με μουσι. Δηλαδή μπορεί να είναι όλος μελαχρινός και να έχει ένα ιριδίζον, ένα κόκκινο μουσι.
1: Ισχύει, και μάλιστα για αυτά τα κοκκινοπάτα μουσια είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα που αφήνει πάνω τους το τσιγάρο και ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Διότι έχεις το αρχικό κοκκινοπό. Μετά έχει την ωραία την κίτρινη τη τσιγαρίλα,
0: ναι,
1: και ασπρίζει κιόλα. Φανταστικό.
0: Αυτό είναι το λεγόμενο τρικολόρ.
1: Ναι, ωραίο.
0: Το λεγόμενο μουσι τρικολόρ.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Δεν έχει. Μπορεί και να έχει και λίγο και ο Παλομπαρίνη.
1: Όχι. Φαίνεται. Είναι λευκό. Είναι λευκό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω πραγματικά. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παιδιά, σήμερα είπαμε δεν έχουμε πολύ χρόνο. Φωνάζει η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, εντάξει, αυτή
0: απ' έξω. Αλλά θα ασχοληθούμε με την κλήρωση όταν ξεκινήσει η διαδικασία. Είσαι υπέρ. Στις κληρώσεις είσαι υπέρ της διαδικασίας με μπαλάκια ή της ηλεκτρονικής?
1: Ναι, η ηλεκτρονική. Ξέρεις τι, και τα δύο μπορούν να στηθούν.
0: Ναι, αλλά ωραία, θα ξεκινήσουμε με
1: ηλεκτρονική. Αλλά η ηλεκτρονική, ρε φίλε, με αφήνει αδιάφορο. Όχι, θέλω να δω, πρόσεξε, κύριος, το να βρεθεί κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να ανοίξει το μπαλάκι.
0: Πάντα βρίσκεται ένας τέτοιο σάμπαλο.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι κάθε φορά, γιατί συνήθως είναι κάποιος διάσημος, όπως τώρα ο Κριστιάνο Καλιόρα, που ξαφνικά βρίσκει μια τρομερή δυσκολία. Και καμιά φορά πηγαίνει η άλλη μου χρήτσα της UEFA, ένας που μοιάζει με τον Ρανιέρι, και καλά, δώστε μου εδώ να τα ανοίξω. Λες και είναι το βάζο, ας πούμε.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Και εκείνος πάλι κολλείεται εκεί.
0: Πιστεύω ότι ο κύριος που μοιάζει στο Ρανιέρι βρίσκεται εκεί μόνο για αυτό το λόγο.
1: Επειδή μοιάζει στο Ρανιέρι.
0: Επειδή πάντα συχνά εμφανίζεται ένας ρούκουνας ο οποίος έχει προβλήματα με τα μπαλάκια, είναι εκεί, διαθέτει την τεχνογνωσία,
1: ναι,
0: και ξέρει πώς να ανοίξει το μπαλάκι.
1: Νομίζω ότι απλά φλεξάρει ότι εκεί. Ναι. Κοιτάζει καρπό που έχω, κοιτάζει καρπό.
0: Μπράβο.
1: Φυσικά δεν περιμένουμε μόνο την κλήρωση της ΑΕΚ. Σε λίγα λεπτά ουσιαστικά θα μάθουμε και εντεκάδες, έτσι, γιατί 8 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, 8 η ώρα παίζει και ο ΠΑΟΚ, επομένως μέσα σε τούτη εδώ την εκπομπή, στο pre-game.
0: Μιλάμε τώρα, μαγκαζίνο,
1: λοιπόν,
0: όχι αστεία.
1: Μαγκαζίνο, μάγκα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, γιατί έρχεται πολύ κουραστικό.
0: Πρώτα έρχεται δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά τα υπόλοιπα.
1: Πρώτα σοβαρότητες.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Καϊδατζής ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου καθώς κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47.77. Επήγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής θα κάνει απόψε η Περιφέρεια Αττικής όπως αποφασίστηκε μετά από σύσκεψη. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που παραδόθηκαν σήμερα. Άρχισε το πρωί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Καθυλώθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά από κεραυνό σε ορεινή περιοχή στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο παραπλεύρος του ποταμού Αού, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Και ο καιρός γενικά έθριωσε αύριο στην Αττική έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια ιστορική εξέλιξη για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και τον τουρισμό του Αιγαίου ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ρόδο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήγηλε επίσημα τη βούληση για την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει την ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Δωδεκανήσου με τις Κυκλάδες, ένα πάγιο αίτημα των νησιωτών που γίνεται πράξη για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο κύριος Κικίλιας έκανε αποδεχτή την πρόταση που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το σχέδιο προβλέπει τη θαλάσσια ένωση των 4 μεγάλων νησιών της περιφέρειας που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά το χάρτη των μετακινήσεων στο αρχιπέλαγος. Παράλληλα, δημιουργεί ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, επιτρέποντας τον συνδυασμό τουριστικών προορισμών και ενισχύοντας καθοριστικά τις τοπικές οικονομίες των νησιών. Χρηματοδότηση 11 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Οι πόροι προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διατίθενται στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη δομική θωράκιση του μνημείου. Το έργο συνδέεται λειτουργικά με τις εργασίες ανάπλασης που εκτελούνται στο γειτονικό κήπο της Περβόλας στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ 2026 θα δώσει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ρόδου, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμμετέχοντας δυναμικά στις κινητοποιήσεις της ΓΕΣΕ. Το εργατικό κέντρο Ρόδου απαιτεί άμεσες αυξήσεις μισθών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και ουσιαστικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Οι εργαζόμενοι ζητούν προστασία του ελεύθερου χρόνου, ασφάλεια στην εργασία και ένα σταθερό μέλλον για τη νέα γενιά μακριά από την εργασιακή ανασφάλεια. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται αύριο η Ρόδος, καθώς και τα νησιά Κάρπαθος, Ή, Μιχάλκη, Κάσος και Τήλος, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπει η πολιτική προστασία. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κλειστός θα παραμείνει αύριο Παρασκευή ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερίμου στην Ακρόπολη Ιαλισσού της Ρόδου. Λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας μετά από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Ανοιχτές για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα παραμείνουν απόψε το βράδυ οι πύλες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου. Η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου συμμετέχει στον καθιερωμένο εορτασμό της Πανσελίνου του Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να περιηγηθούν στο εμβληματικό μνημείο κάτω από το φως του φεγγαριού. Το μουσείο θα είναι επισκέψιμο από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, με την είσοδο των επισκεπτών να πραγματοποιείται από την πλατεία μουσείου. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η αστυνομία στη Ρόδο. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται ένας 24χρονος ημεδαπός μετά από στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από ένα κιλό κάναβη, 16,6 γραμμάρια κοκαίνη, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 15.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας αμετρητά. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκε και η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε ο δράστης για τη διανομή των ναρκωτικών. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Ναι, αλλά ξέρεις, θα σου πούνε εδώ την έχει αποκλεισί ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
6: Με το Βρίζα, και ο Ολυμπιακός να πάει. Δύο φορές νομίζω.
5: Βλέπεις.
6: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω, δεν ήταν η ίδια η Άρσεναλ.
5: Καλά, προφανώς.
6: Δεν ήταν η ίδια.
5: Αυτά είναι τώρα για να ανοίξει κουβέντα, ρε εσύ.
6: Να, τώρα, και ο Τσέτσε.
5: Όπω βλέπουμε, Σαμπάχ το 5-2 με τη Χάπολη Περσεβά.
6: Και έτσι μου λέει, Παρί Σεντζερμέν μου λέει θέλω.
5: Τι
6: ο άνθρωπος δεν είναι τα καλά.
5: Είναι άρρωστο.
6: Αυτό που είναι άρρωστο, του λέω. Δηλαδή, γιατί να θέλει να πα να παίξει στο Παρίσι με την Παρί Σεντζερμέν τώρα.
5: Για να κάνει διεθνή καριέρα με το τραγούδι του.
6: Συγγνώμη.

0: Και άκουσα και το Ρότα χθες που λέει να πέσουμε, λέει, με την Dortmund, να παίξω λέει από την πλευρά. Μ' αρέσει, ως ένδειξη αυτοπεποίθησης, μ' αρέσει.
1: Για να παίξω, λέει, για το Τζολί.
0: Να το... το Τζολί.
1: Στη... Όχι, το Τζόλι στην Arsenal.
0: Ναι, είπε ότι θέλει και την Arsenal για να παίξει με τον Τζόλι.
1: Συγγνώμη. Άμα είναι να βρίσκεται σε επαφή με τους άλλους Έλληνες διεθνείς, υπάρχουν και τα τηλέφωνα.
0: Δεν μπορείτε να πάνε να πιείτε ένα καφέ. Πρέπει να συναντηθείτε στο γήπεδο, δηλαδή, με τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δεν μπορεί. Άμα θέλετε να τα πείτε, δηλαδή, πρέπει να τα πείτε εκεί.

0: Υπάρχουν και άρρωστα σενάρια, βέβαια, που μπορεί να βγάλει η κλήρωση, έτσι. Είναι ένα εκ σενάριο να κληρωθεί με τη Λάσκ Λίντζερ και να φάει γκολ από το Λιούμπισιτ.
1: Εντάξει, καλό θα ήταν αυτό.
0: Ναι, για ποιον?
1: Για το Λιούμπισιτ.
0: Α, για το Λιούμπισιτ σίγουρα, ναι, αλλά για του υπόλοιπου δεν ξέρω.
1: Να σου πω, πιστεύει ότι η κατηγορία. Α, πάνω στην ώρα βλέπουμε Λιούμπισιτ, ε?
0: Ναι.
1: Από το 5-1 τη Λάσκ κόντρα στη Σέλτικ. Πιστεύει ότι για το Λιούμπισιτ ισχύει ότι είναι στην κατηγορία των παιχτών που. Επειδή έχω περάσει, δεν θα το πανηγυρίσω. Θέλω να πω, δεν έκατσε και τα χρόνια.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Ναι. Όχι, ρε, είναι αυτό που λέμε. Ο Λιούμπισιτ ξέρει σε ποια κατηγορία μπαίνει. Αυτό που πηγαίνει ο. Πώς το λένε, ο πατέρας του μαθητή να ρωτήσει, του λέει είναι καλό στα μαθηματικά, του λέει είναι καλό παιδί.
1: Άρα επειδή είναι καλό παιδί, δεν θα το πανηγύριζε.
0: Καλό παιδί, δεν είναι ότι.
1: Εγώ δεν το πανηγύριζα να σου πω. Θα έλεγα εντάξει, ρε παιδιά, δεν έκατσα. Ένα χρόνο ήμουν, πήγα δανεικό, με διώξατε.
0: Δεν είναι ένα χρόνο. Είναι τρία χρόνια.
1: Πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Ήρθα, περνάς ωραία. αλλά. Και πέρα από αυτό, ανήκει ακόμα στην ΑΕΚ, είναι δανεικό.
1: Τότε όχι.
0: Δηλαδή εντάξει, είπαμε. Αλλά δεν νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα το έκανε ο Λιούμπισιτς. Λοιπόν, πάρα πολύ στέλνετε τις προτιμήσεις σας.
1: Κάτσε να τις δούμε, γιατί είναι από τα λίγα μηνύματα που μπορούμε να διαβάσουμε. Μπαρσελόνα, Παρί και Μπάγκερν μακριά.
0: Ναι, αυτή την τριάδα δεν τη χρειαζόμαστε.
1: Φέγενορθ και Club Brugge Guys, να τους δούμε. Εδώ λέει ο Μάνος από Άμστερνταμ.
0: Να πούμε τώρα με Φέγενορθ και Brugge φιλοξενούμενες. Δεν έχει καλές πιθανότητες η ΑΕΚ να πάρει νίκη.
1: 6 ποντάκια.
0: Στη Φιλαδέλφια, λέω τώρα.
1: 6 ποντάκια.
0: Και
1: ναι.
0: Με βάση, ας πούμε,
1: καλά, δεν λες 2 ή 3-6 και τα κλεισά, αλλά ναι.
0: Όχι, αλλά έχει καλές.
1: Είναι κάτι καλό.
0: Δεν ξεκινάς και λες τώρα εδώ πέρα. Είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Πέτα και να κλείσει τώρα.
0: Ποιο,
1: θα
0: το εντάξω στα υπόλοιπα, πες το.
1: Σημασία δεν έχει μόνο το όνομα των αντιπάλων, ναι, αλλά και η σειρά των αγώνων σε σχέση και με το ελληνικό πορωτάθλημα.
0: Το πορωτάθλημα, ναι. Ναι. Υπάρχει αυτό, έχεις
1: υπάρχει
0: δίκιο.
1: Αυτό, κακά τα ψέματα.
0: Απλά δεν αυτό το λέμε όταν βγαίνει η σειρά των αγώνων και γκρινιάζουμε γιατί πέφτει ανάμεσα στα ντέρμπι, ξέρεις.
1: Και να μην πέσει κάτι ανάμεσα στα ντέρμπι, πάλι θα γκρινιάξεις.
0: Γκρινιάζουμε γιατί έχουμε δύσκολη.
1: Πηγαίνει στα ντέρμπι και δεν είναι ατσαλωμένη.
0: Έχουμε δύσκολη έξοδο στην Τρίπολη, σου λέει. Αν πέσουν, λέει, με Ντόρμουντ, είναι υποχρεωμένος να κάνει ό,τι λέει ο κύριος Ρότα, όχι μετά να κάνει ότι δεν θυμάται.
1: Ρε εσύ, περίμενε, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αφήνω τα μηνύματα, γιατί δεν μου αρέσει ο τίτλος που έχει το site του Sport FM αυτή τη στιγμή για την κλήρωση. Πήρε θέση στα μπαλάκια της κλήρωσης του Champions League AEK. Τι πήρε θέση στα μπαλάκια.
0: Τι πήρε θέση.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Πηγαίνω να κάνω ένα ντου και επιστρέφω.
1: Κάνε μας τη χάρη, έλα τώρα. Βάλτε ένα like, ζε, να κάνει την κλήρωση.
0: Τι εννοείς, στην UEFA.
1: Όχι, εδώ, εδώ.
0: Λοιπόν, να πω στα γρήγορα τα pot για να έχει ο κόσμος μια εικόνα. Είναι 4 και θα πάρει 2 από κάθε ένα από αυτά η ΑΕΚ. Mm-hmm. Θα κληρωθούν 2 ομάδες.
1: Συμπεριλαμβανομένο και του δικού της, έτσι.
0: Μπράβο. Θα κάνεις και μια γρήγορη πρόβλεψη, έτσι που τα λέω. Bayern, Real, Paris, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Ατλέτικο είναι το πρώτο.
1: Δύο από αυτές.
0: Ναι.
1: Την Inter και την Bayern.
0: Την Ίντερ και την Μπάγκερν. Καραγκιόζη, αυτά που λέγαμε πριν, θες την Μπάγκερν, ναι.
1: Δεν τη θέλω, ρε. Εσύ, σκέφτομαι τα δικά σου ταξίδια και λέω εντάξει, Ίντερ Μιλάνο είναι κοντινό. Θα
0: και έχει κανένα καλό ποιοτή στο Μόναχο, δεν σου ερωτήσει.
1: Θα ρίξει 2 μέρες στο Μόναχο, έχω φίλο δικού μου να τον δίνουν εκεί πέρα. Οκ, okay, καλά πάμε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: εσύ τι λες.
0: Εγώ λέω.
1: Κάτσε, να σημειώνω.
0: Σημείωσε.
1: Θα κάνω εδώ και τσετζόγλου.
0: Κάνε.
1: Που
0: κάνε.
1: Κρατάει σημειώσει.
0: Έχει φέρει τα γυαλιά σου.
1: Έχω όλα τα ζευγάρια εγώ.
0: Τα φορά.
1: Α, έχω και τα δικά του, τα ξέχασα. Λοιπόν, εγώ είπα Μπάγκερν, Ίντερ.
0: Ωραία, και εγώ λέω Λίβερπουλ. Από το πρώτο και Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν ξέρω, μου έχει κάτσει αυτό.
1: Λίβερπουλ και Ατλέτικο, οκ. Okay.
0: Ωραία. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρώμα, Sporting Λισαβόνα, Άστον Βίλα, Πόρτο, Manchester United, Μπριζ, Μπέτις και Αϊντχόφεν.
1: Ωραία, φίλε.
0: Εντάξει, εδώ, άμα έχεις λίγο τύχη.
1: Ρώμα.
0: Ναι. Όπα, φαρμακείο μας να έχεις κάνει την κλήρωση.
1: Σώπα, ρε.
0: Ναι.
1: Και Μπριζ.
0: Ρώμα και Μπριζ. Ωραία, εγώ λέω Άστον Βίλα και Μπέτις. Ωραία, χωράμε.
1: Μήπως θες να περάσεις και δίχως αγώνες, ρε.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Μπέτις,
0: Μπέτις, η ομαδάρα. Ισπανία, λέει, τι θες να βάλουμε. Πάμε στο τρίτο.
1: Πιο εύκολα σε βάλα εγώ με Ρώμα και Μπριζ.
0: Ναι, πιο εύκολα. Λοιπόν, ωραία, κάνουμε μια μικρή διακοπή.
1: Είμαστε στη μέση της
0: κλήρωσης.
1: Έχουμε δεκάδα του Παναθηναϊκού και φυσικά Τάσο Νικολογιάννη, για τον οποίο ετοιμάζουμε και για αυτόν τραγούδι. Έλα, Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ωραία, καμπάνα.
2: Χαιρετάω τη Σοβία Βέμπο της ΑΕΚ και τον ταπεινό Νικόλα Κτίνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω μια απορία μόνο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ρωτάω τη Σοφία. Ο τερματοφύλακας τη μία έπεσε και τη φανέλα. Την άλλη έπεσε τη φωτογραφία.
0: Σωστό.
2: Την Τρίτη γιατί θα πέσει.
0: Θα το δούμε. Να παρακολουθείς το επόμενο παιχνίδι και θα μάθεις. Έτσι. Και είναι διαφορετικό να ξέρεις. Διαφορετική εκτείναξη για τη φανέλα και άλλη για τη φωτογραφία.
2: Μα γι' αυτό λέω. Διαφορά, πάμε να πεις διαφορά βγαίνει.
0: Δηλαδή για τη φανέλα, φανέλα πέφτεις για να δείξεις, ρε παιδί μου, ότι κάτι προσπάθει. Το έχεις αποφασίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ενώ για τη φωτογραφία τι πέφτει.
1: Είναι το πέσιμο το χούρογκλου το για τη φανέλα.
0: Όχι, για τη φωτογραφία είναι το
1: πέσιμο. Είναι για τη φωτογραφία.
0: Ότι ο χρόνος που θέλει να κάνει τη λεζάντα του, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες τι έχουμε.
2: Έχουμε μια αλλαγή στην 11η του Παναθηναϊκού σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Θα παίξει ο Πελίστα αντί του Αντίνο. Τη δίνω όπως την έχει η UEFA. Πένια, τερματοφύλακας δεξιά, ο Κάτρης αριστερά, ο Κυριακόπουλος. Ο Φαντρόκελε με τον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Ο Τσιριβέγια με τον Καμαράκη από τα μπόρδα στη μεσαία γραμμή. Μπροστά Γκαρσία, Λιβάη, Τετέι, Πελίστρι. Στη διάταξη στην UEFA είναι 4-3-3 έτσι όπως ήταν και στο πρώτο παιχνίδι. Δεν νομίζω θα δούμε κάτι διαφορετικό μουσίσιο στο πρώτο παιχνίδι. Θα δούμε ένα 4-4-2. Πιθανότατα με τον Πελίστρι δεξιά, τον Ταμπόρδα αριστερά. Ο Πελίστρι θα δίνει βοήθεια στον Κάτρι. Και ο Ταμπόρδα αριστερά να κλείνει και να κάνει ουσιαστικά το τρίτο χάφ μπροστά από τον Καμαρά και τον Ζιριβέγια. Κάτι που έγινε από την άλλη πλευρά στο πρώτο παιχνίδι. Και το Λιβάη με τον Τετβέι να παίζουν κοντά στην επίθεση. Ή το ένα ή το άλλο, ανάλογα την φάση θα βγαίνει λίγο πιο δεξιά. Και θα βοηθούν και οι δύο ανασταλτικά. Αυτά. Κόσμο ακόμα δεν έχει το γήπεδο. Έχουν έρθει περίπου 50 φίλοι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Το υπόλοιπο γήπεδο είναι άδειο, έτσι κι αλλιώς μικρό είναι. Το γήπεδο 9.000 κόσμο παίρνει. Ένα καινούριο γήπεδο το 2023 κατασκευάστηκε. Να πούμε και την εντεκάδα της Χράντετς Κράλοβε. Ζαντραζίλο τερματοφύλακας, Ούνινκατ, Τσιχάκ, Τσεχ, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, Λούντβιχ Τσεκ δεξιά, ο Νταρίντα με τον Ντάντσακ στο κέντρο, ο Χώρακ αριστερά, ο Φαμπιούρεν με τον Ουμάρ που έκανε τη ζημιά στον Παναθηναϊκό όταν μπήκε αλλαγή βασικός πλέον στο λίγο πιο μπροστά, και ο Μίχαλικ στη θέση του φόρου, ένα 3-4-2-1 που παίζει η Χράντετς Κράλοβε.
0: Μάλιστα, ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αφήνουμε αν και θα θέλαμε να κάνουμε και άλλη κουβέντα, γιατί εντωμεταξύ πρέπει να ακούσουμε και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να κάνουμε και μια συζήτηση για το πώς περιμένεις τον αγώνα.
2: Εννοείται, για να βγει και εκπομπή, Γιωργάκη.
0: Όχι, όχι. Ένας λόγος.
2: Κουράστηκες πολύ. Ο δίπλας έχει βάλει πλάτη τόσους μήνες. Εντάξει, σήμερα κουράστηκες.
1: Ό,τι μπορώ, βάζω. Τάσο.
2: Το ξέρω, Νικόλα μου.
0: Για ένα μόνο λόγο θα σε βγάλουμε μετά, για να κάνεις εκτίμηση του αγώνα.
2: Και απλά να μας πείτε με τον Κερζετζόγλου πότε είστε φίλοι και πότε είστε εχθροί και έχει χαθεί μπάλα.
1: Μπράβο, Τάσο. Μπράβο, Τάσο.
2: Για κόντρες βλέπω. Εγώ με τον Νικόλα.
1: Τίποτα, αιώνια αγαπημένοι. Ένας ενιαίος και αδιαιρέτος.
0: Τι θα κάνουμε έτσι. Στην κυτρινό μαύρη οικογένεια δεν σας αφορά, κύριε. Έτσι.
2: Εντάξει, λοιπόν, κύριε.
1: Ευχαριστούμε, καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, τον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Έχουμε, νομίζω, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην γραμμή. Να ακούσουμε την ενδεκάδα και του ΠΑΟΚ τώρα. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλώς τον.
3: Καλησπέρα σας. Να πω από την νορβηγική πλευρά του σταθμού ότι δεν υιοθετούμε αυτά τα οποία ακούστηκαν νωρίτερα.
0: Πιο απ' όλα.
3: Από την Τσεχία όσα ακούστηκαν, δεν τα υιοθετούμε εδώ στην Νορβηγία. Για τις σχέσεις
1: παραγωγών και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
3: Ομοειδεατών. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια.
1: Έτσι, σωστά. Έτσι.
3: Εδώ ένας έρχεται να περάσει ο άλλος. Δηλαδή τι άλλο θέλετε να ακούσετε.
0: Ναι.
3: Για να...
0: Εκεί μιλάμε για κατάντια.
1: Μιλάμε για φοβερή αλληλεγγύη. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
0: Στα μάτια μου είναι κατάντια αυτό, αλλά τέλος πάντων.
3: Πού είναι εκείνα τα χρόνια τα ωραία που σφίγγαμε τις γροθιές, τα έτρωγε γκολ ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ να ξέρεις, εγώ το
1: έχω ξαναπεί. Σφίγγω ακόμα.
0: Το έχω ξαναπεί. Εγώ αυτούς που το λένε ανοιχτά τους σέβομαι. Έτσι, δεν μπορώ αυτούς που το παίζουν, πώς το λένε, υπέρ του εθνικού συντελεστή.
1: Μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά όχι την υποκρισία.
0: Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν και κάποιοι που είναι οπαδός. Πρόσεξε, δεν λέω να κάποιος που ασχολείται επιδερμικά, που είναι οπαδός και λέει: εγώ θέλω να πάει καλά η ελληνική ομάδα. Δεν το πιστεύω.
1: Εκτός αν όντως δεν ξέρει ούτε το όνομά της και σου λέει: εντάξει, εγώ θέλω την Ελλάδα μας.
3: Αναπεριόδους νομίζω. Αναπεριόδους λίγο μπορεί να ηρεμούμε, μετά να είμαστε στα σκηνιά και τα λοιπά.
0: Μα καταρχάς, τώρα... Δημήτρη, καταρχάς αυτό που λέμε τώρα εδώ δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είμαστε εμείς εδώ απολύτιστοι, ας πούμε.
3: Εννοείται. Τι να λέμε τώρα για Λίβερπουλ, για Μιλάνο, για... Εντάξει, πολλές και διάφορες πόλεις. Λοιπόν, να πάμε στον ΠΑΟΚ. Η εντεκάδα, εκτός από έναν ποδοσφαιριστή, στην επίθεση είναι αυτή που περιμέναμε. Δεν ξεκινάει ούτε ο Τάισον. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει μεσοεπιθετικά με Σορετήρε, Λουσέ και Χατσίδη. Έχει όμως Ντιαγκέ στην κορυφή της επίθεσης. Αρχηγός ο Παυλέγκα για τον ΠΑΟΚ, ο τροματοφύλακας. Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος στα στόπερ. Δεξιά ο Κένια, αριστερά ο Γιαννούλης. Ζαφίρη Σανταμαρία τα δύο χαφ στον άξονα. Ο Λουσέ στο 10. Χατσίδης δεξιά, Σορετήρα αριστερά και ο Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο είναι παίκτες όπως ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Τάισον, ο Μπάμπα, ο Γκόμες, ο Άλλη, ο Τέιλορ, ο Μύθου και άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές. Για την Μπραν, πράγματι ξεκινούν και οι τρεις που έλειπαν στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Χόλμ στην κορυφή της επίθεσης και η Ίγκασον Κάστρο στα άκρα. Στο κέντρο Σόρενσεν, Έριξεν και Γκούντμονσον. Στα στόπερ Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ και Ντερεύ. Και στο τέρμα ο Ντίγκελαντ, μια πολύ πολύ νορβηγική ενδεκάδα. Είναι μόνο πριν οι ξένοι ποδοσφαιριστές, όπως συνηθίζεται νομίζω σε πολλές νορβηγικές ομάδες, να μην έχουν και να μην βασίζονται σε πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές. Είναι εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες εδώ στο πανέμορφο Μπέργκεν. Κάνα 20 βαθμοί, έχει πάρα πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο. Είναι οι κλασικές συνθήκες όπου μαζεύονται γύρω από το γήπεδο για να πιούν, για να ετοιμαστούν, για να φάνε οικογένειες κτλ. Περιμένουν 18.000 κόσμο, μεταξύ των οποίων και περίπου 200 παοξίδες για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό αγώνα του Δικεφάλου.
0: Ωραία, θα ξανάρθουμε και σε σένα στη συνέχεια, Δημήτρη, για να κάνουμε έτσι μια πρώτη κουβέντα για το πώς περιμένεις το παιχνίδι.

0: Και επειδή, όπως είπαμε, σήμερα η εκπομπή θα είναι υποτίθεται δημοσιογραφική.
1: Δεν λες υποτίθεται μπροστά σου, υπόδικα.
0: Για το υποτίθεται πάει για μας, ρε.
1: Α, okay.
0: Αυτό, είπα, ο άνθρωπος να ανεβάσει λίγο το επίπεδο, αυτό το λέω. Να τον φτιάξω θέλω. Σταύρος Χονδροτήμιος έχει πάρει θέση δίπλα μας.
1: Κανονικά θα πρέπει να το πάρουμε συνέντευξη για την εκπομπή που έρχεται από Δευτέρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να πει ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας, που σας έχω δώσει εγώ. Μπράβο. Και κάτι τέτοια.
0: Σαν το Καρατζαφέρι στο τηλεάστη. Ναι.
2: Τιμή σας, τιμή σας.
1: Καλώς ήρθατε, τιμή μας.
2: Καλώς σας βρήκαμε. Όχι, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να πούμε.
0: Ναι. Για τα ποδόσφαιρα λες.
2: Ναι, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κάθε Πέμπτη έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
2: Που έχει ευρωπαϊκούς αγώνες, ενώ όχι κάθε Πέμπτη, τώρα μην τρελαθούμε. Να τα λέμε λίγο πριν.
0: Ωραία. Από ποιο από τα δύο θες να ξεκινήσουμε, να πάμε.
2: Από την κλήρωση.
0: Από την κλήρωση. Η κλήρωση σε 5 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει.
1: Ναι, τελικά 7 η ώρα. Καλά σας τα λέει ο Νικόλας.
0: Είπαμε, έχει αρχίσει το διαδικαστικό κομμάτι τώρα και περιμένουμε. Τα μπαλάκια θα αρχίσουν στις 7.
1: Όχι, είναι πάντως τα μπαλάκια.
2: Θεωρώ πως θα αρχίσουν αργότερα τα μπαλάκια.
0: Α, ναι, πιο μπροστά.
2: Πάντα βγαίνει ο τύπος, ξεκινάει και λέει τη διαδικασία και εδώ είναι αυτοί, δεν μπορεί να παίξουν αυτοί με αυτούς κτλ. Πάντα, επειδή έχω κάνει πολλές κληρώσεις.
0: Περίμενε, να πω κάτι. Ωραία, αφήστε
2: ένα δεκάλεπτο.
0: Περίμενε. Πώς λέγεται ο τύπος που μοιάζει με το Ρανιέρι και βγάζει τα μπαλάκια.
2: Θα το βρω.
1: Καλά, είσαι.
2: Μαρκέτη, όχι Μαρκέτη.
0: Μαρκέτη. Ωραίος. Τώρα μου το δώσεις, μην νομίζεις.
1: Όχι Μαρκέτη.
2: Τον οποίο έχω παρακολουθήσει από κοντά να μας κάνει ολόκληρη διάλεξη για το πώς θα είναι η link face και τα λοιπά.
1: Πώς ανοίγεις τα μπαλάκια, ναι.
2: Όχι, όχι, είχε έρθει όμως εδώ. Είχε έρθει στην Αθήνα λίγο πριν καθιερωθεί link face.
0: Ναι.
2: Σε επιφανείς συναδέλφους.
1: Γι' αυτό δεν
0: έδωσε. Στους οποίους συμπεριλαμβανόσουν προφανώς.
2: Για να σου λέω ότι ήμουν εκεί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ως προστασία άλλου προσώπου πήγα.
1: Ναι, αλλά ήμουν εκεί. Για τη χρυσή μπάλα δεν ψηφίζεις.
2: Λοιπόν. Και μας τα εξήγησε όλα ωραία. Μας είπε και για ένα τρίωρο, μας έλεγε τι γίνεται, τι δεν γίνεται κτλ.
0: Ωραία, πάμε να προλάβουμε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο μέχρι να ξεκινήσει η κλήρωση. Ας ξεκινήσουμε από το μάτι του Παναθηναϊκού.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πω κάτι πολύ καινούριο. Νομίζω ότι το Αντίνο Πελίστρι δεν αλλάζει και πολύ τα δεδομένα.
1: Δηλαδή, θα βάλει γκολ ο Πελίστρι, εγώ.
2: Σκέφτεσαι όλο αυτό το ανάθεμα που έχει φέρει από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί φτάνει στη συνέχεια μέχρι την τελική προσπάθεια και πλέον νομίζω ότι δεν ανασηκώνεται κάποιο να πει: όπα,
1: τελείωσε αυτό, ναι.
2: Ναι.
1: Έχουμε κλειτώσει τα γόνατά μας με τον Πελίστρι.
0: Εγώ να πω κάτι που έχω παρακολουθήσει πολύ βασικά.
2: Ευχαριστώ που με ρωτήσατε να πω κάτι
0: για το θέμα αυτό. Επειδή έχω παρακολουθήσει πολύ Βασίλη Λάκη στη ζωή μου. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις των παικτών, όταν πια κανένα δεν έχει απαιτήσεις να το βάλει. Μπορεί να βάλει μαζεμένα.
2: Μαζεμένα μπορεί να μην τα βάλει, αλλά να βάλει ένα-δύο που να πει χαλάλι γιατί.
1: Ένα απόψε.
2: Επειδή μου, ναι, απόψε παράδειγμα, θα είναι ένα πολύ κρίσιμο γκολ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να πει χαλάλι για αυτά που έχει χάσει, που δεν λες καλά, αλλά τουλάχιστον δεν έχει βάλει ένα γκολ στο 4-0, το κάνει 5-0, αδιάφορο, κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Βάζει ένα εκεί που πρέπει, εκεί που καίει. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω πήγε στην πεπατημένη με την λύση του Κάτρι, δεν άλλαξε πάλι σχηματισμό. Γιατί ακριβώς δεν έχει καθαρό αίμο δεξιμπάκο, κάτι που έχει παίξει την θέση, δεν είναι καθαρό αίμο. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί και τουλάχιστον στα ανασταλτικά και να κρατήσει και τη θέση του. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό η πρόκριση. Έχουμε δει ότι όντως είναι καλύτερος, αν δεν χάσει τη συγκέντρωσή του, εάν αποδώσει τα αναμενόμενα, όχι τα μέγιστα, τα αναμενόμενα, και αν κυρίως μετά το 70 δεν πάθει αυτή την καθίζηση που συνηθίζει, ξέρεις, λίγο να μένει από δυνάμεις, λίγο από συγκέντρωση, λίγο εάν πιεστεί να μην έχει καθαρό μυαλό, νομίζω ότι είναι στο χέρι του. Ορθολογική ενδεκάδα και εάν μάλιστα προκριθεί, νομίζω θα έχει και διαφορετικού τύπου διαχείριση στο παιχνίδι του Νίστρουπ. Που και την προηγούμενη φορά τον σταυρώσαμε και τον σταυρώσανε, αλλά είχε τις δικαιολογίες ότι είχε κάποιες αλλαγές και τα λοιπά και να ήθελε να φρεσκάρει, ίσως να μην μπορούσε στο βαθμό που θα έπρεπε. Βέβαια, και αυτό σηκώνει η κουβέντα.
1: Όλοι κρίνονται.
2: Καλά, σαφώς κρίνονται.
1: Κύριε υποδιευθυντή.
2: Ναι. Και εμείς αυτό κάνουμε. Εδώ κρίνουμε και κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, εάν μπει λίγο δυναμικά, γιατί δεν θεωρώ ότι οι Τσέχοι θα μπουν, ξέρεις, να εκμεταλλευτούν την έδρα στο πρώτο, τέταρτο, 20 λεπτό.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δεν πρόκειται για καμιά φοβερή έδρα.
2: Ναι, από άποψη.
1: Είναι κλουβάκι όμως.
0: Ατμόσφαιρα.
1: Είναι κλουβάκι. Είναι σε αυτό που λέμε για τον Παναθηναϊκό, καλύτερα στη λεωφόρο και α έχει 13.000 κόσμο.
2: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι είναι και τόσο ένθερμοι οι φίλοι της Κάλλο κτλ. Τι εννοώ, ότι δεν περιμένω τους γηπεδούχους να μπουν να εκμεταλλευτούν την ορμή ότι είμαστε γηπεδούχοι, ναι, στην αρχή. Ναι. Θα το πάνε και
1: αυτό
2: αυτοί.
1: Θα
2: το πάνε λίγο συντηρητικά και αυτοί. Οπότε αν ο Παναθηναϊκός βρει ένα γκολ νωρίς, νομίζω μετά θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή του, αρκεί να μην έχει τάσεις αυτοκαταστροφής.
0: Ναι. Ωραία. Και ένα γρήγορο σχόλιο για τον
2: ΠΑΟΚ. Είναι η νεανική τριάδα πίσω από τον ΦΟΡ. Και μάλιστα περιμέναμε και το Μίτσελ, δηλαδή περιμέναμε τετράδα με τα πιτσίρια και με Λουσέ, με Σορετήρε. και με τον Χατσίδη. Θα βγάλουν ενέργεια. Το θέμα είναι, ξέρεις, να μην μασίσουν. Διότι άλλη προσωπικότητα έχει ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον και άλλη προσωπικότητα τα συγκεκριμένα παιδιά. Αυτό που πρέπει να αξιοποιήσει ο ΠΑΟΚ είναι, εάν βρει τους χώρους με αυτούς που είναι πιο γρήγοροι, να τους αξιοποιήσει, να έχει καθαρό μυαλό στις τελικές προσπάθειες και να μην επιτρέψει να φάει πολλές φάσεις. Να μην επιτρέψει να φάει φάσεις.
0: Το πρόβλημα του Πάπου.
2: Γι' αυτό λέω. Ναι. Θα το καταφέρει. Ναι. Εγώ μ' αρέσει το Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, γιατί λέγανε ότι μπορεί να μην είναι ο Μιχαηλίδης στα στόπερ. Νομίζω μου κάνει. Θα έχει την ένταση του Ζαφίρη στον άξονα με τον Σάντα Μαρία να έχει λίγο πιο δημιουργικό ρόλο. Νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να μην επιτρέψει στους Νορβηγούς να επιτίθονται κατά βούληση, γιατί κατά διαστήματα παθαίνει κάτι blackout ο ΠΑΟΚ και δέχεται τρεις επιθέσεις, και αυτός μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι. Θα βγάλει γκολ. Θα βγάλει. Θα φάει. Μάλλον.
0: Και εγώ πιστεύω θα σκοράρει ο ΠΑΟΚ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
2: Και εγώ.
0: Αλλά δεν
2: και πιστεύω ότι βέβαια θα δεχτεί κιόλας. Γι' αυτό σου λέω.
1: Το περίφημο αμφίσκορο.
0: Αμφίσκορο, ναι.
2: Που λένε κάποιες ψυχές. Λοιπόν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο Χονδορθή.
2: Να είσαι καλά.
0: Κάνουμε ένα μικρό.
2: Αν καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σεζόν. Τι λέει αυτό.
2: Εννοώ ευρωπαϊκό διοργανώσεων που συνομιλούμε αμέσως.
0: Λοιπόν, κάνουμε γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε γιατί ξεκινάει η κλήρωση του Τσάνελ.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο. Ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102.

0: μάτς.
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σε ευχαριστώ που μου υπενθύμησες ότι πρόκειται για τον κύριο Τσέφερ, είναι τον πρόεδρο του UEFA.
5: Ναι.
4: Αλλά παρατήρησες το συγκλονιστικό καραφλοδάνιο που έχει που τα φέρνει μπροστά.
5: Ναι.
4: Ενώ συνήθως ξέρουμε ότι τα φέρνουμε από δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά.
5: Αυτό
4: τα έχει φέρει μπροστά. Και δίπλα του τώρα έχει τον Κελαΐφη.
5: Ναι.
4: Ο οποίος έχει
5: περίσσεμα.
4: Κατά μαύρο και τόσο πυκνό. Δηλαδή ούτε ο Χελάκης στα καλά του δεν είχε το τέτοιο μαλλί.
5: Φαίνεται κουμποτό το μαλλί και Κελαΐφη.
4: Είναι φανταστικό.
5: Θυμίζει Αυγενάκη.
4: Και νομίζω ότι γι' αυτό είναι στραβωμένος ο Τσέφεριν τώρα. Φέραν τώρα εδώ το βαστομαλιά δίπλα
5: με
4: μου.
5: Κάποιο πιο πυκνό, που να έχει πιο πυκνό και στυλπνό μαλλί δεν μπορούσε να με βάλει δίπλα.
4: Για να δείτε ότι καμιά φορά δηλαδή τώρα θα έλεγες ότι η UEFA σπρώχνει την Παρή και τα λοιπά. Όχι, ναι. Δεν τη σπρώχνει, εκεί είναι back to back. Τώρα έχει δύο χρόνια σερί εκεί.
5: Τι κουπάρα είναι όμως, ε. Δηλαδή δεν είναι, είναι και το μόνο ενδεχομένο τρόπαιο που έχει μείνει απείραχτο.
4: Του Τσουλού εννοείς.
5: Του Τσουλού, ναι, ναι. Όντως, δηλαδή όλα τα άλλα αν το σκεφτείς τα έχουν ψηλοπειράξει, τα έχουν ψηλοαλλάξει.
4: Είναι και καινούργιες οι διοργανώσεις που αλλάζουν. Ναι.
5: Ενώ αυτό είναι ολόιδιο με τις αυτάρες τις μεγάλες από εκείνη την εποχή.
4: Λες να είναι έπαθλο Ζεύς και αυτό.
5: Καλά, αν έχουν κούτελο στην UEFA πρέπει από εκεί να ψωνίζουν.
4: Και θα πω ότι είδα ο Τσέφερν είχε πολύ κούτελο, γι' αυτό το μείωσε κάπως.

0: Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει η διαδικασία που θα φέρει τους 8 αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase. 4 παιχνίδια μέσα, 4 έξω. Κάναμε νωρίτερα τις προβλέψεις μας, τα έχουμε κρατήσει κιόλας για να αποθεωθούμε μετά ή για να το κάνουμε αβαβά σε περίπτωση που δεν έχουμε πετύχει τίποτα.
1: Και τι έγινε, τα γραπτά λέει μένουν για τα ακουστικά, τίποτα. Θα φροντίσει ο Παλουότολο.

0: Εν τω μεταξύ ψιλομπερδεύτηκα γιατί πρέπει να άδειξε κάποια στιγμή στο κοινό και τον κανονικό Ρανιέρι.
1: Σοβαρά μιλάς. Για την ώρα εγώ παρατήρησα Εμίλιο Μπουντραγκένιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μεγάλωσε κι αυτός.
0: Εγώ δεν τον πρόλαβα αυτό, από την αλήθεια. Είναι της εποχής σου ο Μπουντραγκένιο.
1: Είναι της εποχής μου γιατί τότε λέγανε ότι ο Σαραβάκος, ο Μπουντραγκένιο και κάποιος ακόμα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν τον θυμάσαι.
1: Τα καλύτερα εφτάρια της Ευρώπης. Επειδή τότε τα νούμερα ήταν σταθερά, από το 1 έως το 11.
0: Ναι.
1: Και αυτοί παίζανε με το 7 στην πλάτη.
0: Ο best.
1: Είπαμε για εκείνους που παίζανε τους ίδιους. Τα καλύτερα εφτάρια της Ευρώπης. Όσο περισσότερο βλέπω το γυαλί του Πέδρο Πίντο, τόσο και πιο πολύ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν το χρειάζεται.
0: Δεν το χρειάζεται.
1: Είναι σκέτο τζάμι, τίποτα άλλο.
0: Τζάμι, είναι μόνο για το εφέ.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό ο Τσέφεριν.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Σαν να μην θέλει να βρίσκεται εκεί.
1: Τι, Champions League είναι, όλοι θέλουν να βρίσκονται εκεί.
0: Έχει το βλέμμα, δηλαδή, και λέει, ακόμα και αυτό εγώ πρέπει να το κάνω.
1: Όχι, ρε, ξέρεις τι είναι. Να σου πω κάτι. Είναι όπως και εμείς, όταν σου πρέπει να βρεθείς κάπου από υποχρέωση. Είναι ένας γάμος, μια βάφτιση, μια κηδεία.
0: Εννοείς, δεν είναι το δικό σου γάμο.
1: Μπορεί. Ναι. Ο πρόεδρος της UEFA αυτή την υποχρέωση έχει. Έχει το διάλογο. Σήμερα, Πέμπτη απόγευμα, πρέπει να πάω στο Μονακό για την κλήρωση. Ενώ ήθελα να κάτσω σπίτι μου. Να το δω στην τηλεόραση με την άνεσή μου.
0: Δεν πρέπει, αν πήγαινε στο Μονακό, δεν πρέπει να ήταν εκεί. Πρέπει να γίνεται αλλού. Ε?
1: Στο Μονακό,
0: Μονακό είναι.
1: Στο Μονακό είναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, εντάξει, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να κάνει και την κλήρωση ο Τσέφεριν. Δηλαδή καταβαίνει το αφεντικό τώρα να πιάνει τα μπαλάκια. Δηλαδή δεν έχει τόσους ανθρώπους.
1: Και τώρα βλέπω Τιερί Ανδρία, αν δεν κάνω λάθος. Ε.
0: Αγέραστος ο Ανδρή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κοίτα, είναι ολοίγιος με τότε.
1: Ρε, φίλε, blacks don't crack.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Και πώς το λένε, και σιλουέτα. Τον ευλέπεις.
1: Γιατί ο δικό. Δεν έχουμε εμείς τον Ντανιέλ Μπατίστα τώρα στην Καλαμάτα. Το ίδιο, η ίδια ιστορία.
0: Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ. Όχι, ο Μπατίστα δεν έπαιξε Champions League με την ΑΕΚ.
1: Όχι.
0: Αν το θυμάμαι καλά. Δεν ήταν στην ομάδα του. Όχι. 94-95 που έπαιξε η ΑΕΚ πρώτη φορά δεν ήταν ο Μπατίστα. Είχε φύγει, είχε πετάνει στον Ολυμπιακό τότε. Σαν τον Πινέδα. Κάτσε τώρα, Πινεδάκο, να κάνεις μπανιστήρι.
1: Πινεδάκο.

0: Χωρίς πλάκα τώρα, άμα ήσουν απινέδα, δεν θα έχεις χαλαστεί λίγο.
1: Μπορεί να πάρω το κόπα, πες κάτι που παίρνουν εκεί.
0: Το κόπα Σουνταμερικάνο, ξέρω εγώ. Αλλά λέω, να έχεις περάσει τόσα εδώ, να έχεις καλά, ωραία, άσχημα και να έχει φτάνει αυτή τη στιγμή στην οποία έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, ρε παιδί.
1: Κοίτα, άμα παίρνω τρεις φορές παραπάνω λεφτά, κάπως θα πνίξω τον πόνο μου.
0: Θα ξεχνάς.
1: Ναι, μωρέ, ναι. Ξέρεις, για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
0: Μάλιστα. Εσύ.
1: Και ο Πινέδα. Έχεις καταλάβει ότι παίζουμε ποδοσφαιρικά τραγούδια.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά, ναι.
0: Έχουν βάλει,
1: έχουν
0: βάλει και το Στέφανο στη διαδικασία να βάνει σοβαρά τραγούδια γι' αυτό.
1: Λογικά σήμερα είναι η χειρότερη του μέρα στη δουλειά.
0: Έχει μούτρα σαν του Τσέφεριν.

0: Ο φίλος ο Κονφερεσάκιας λέει: κάποιοι μπορεί να ήμασταν έτσι και στο δικό μας γάμο. Πουλάω μούρι μιας και δεν ακούει η σύζυγος.
1: Να, ωραίος.
0: Λέει, να,
1: μούτρα,
0: να πάω κι εγώ κάπου να κάνω το κομμάτι μου. Ωραίος.
1: Εν τω μεταξύ, εμείς βλέπουμε γκολάρες του Τιερί Ανδρή, ο οποίος, by the way, τι σήκωσε αυτή την κούπα. Με την Arsenal, όχι.
0: Όχι.
1: Με την Barcelona. Όχι, επίσης.
0: Νομίζω όχι.
1: Με το έγινε δουλειά.
0: Με το έγινε.
1: Ας πούμε αρχικά.
0: Έπαιξε τελικό με την Μπαρτσελόνα ως αντίπαλος.
1: Το 4.
0: Με την
1: όχι το 4.
0: Το 6.
1: Το 6, ας μπράβο, ναι.
0: Και το γύρισε με ανατροπή. Με
1: Α, κι όμως πήρε με την.
0: Ευτυχώς μας έσωσε η UEFA.
1: Μπράβο.
0: Έβγαλε ένα πλάνο με τον. Ακριβώς τη στιγμή που λέγαμε δεν το έχει πάρει ποτέ, ήταν ο Ανδρή με την κουμπάρα.
1: Τώρα με το AI δεν ξέρεις. Και ραντάδες μπορεί να είναι σαν το τραγούδι του Κετσατζόγλου. Ναι, το σήκωσε με την Μπαρσελόνα λοιπόν.
0: Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ο καλύτερος, ο χειρότερος, αλλά ισχύει ότι ο Ανδρή ήταν το καλύτερο πλασέ που έχει εμφανιστεί ποτέ.
1: Για μένα ναι, ναι.
0: Δηλαδή μεμονωμένα ως ενέργεια,
1: ναι, για
0: το
1: μένα,
0: πλασέ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ κανένα να κάνει καλύτερα πλασέ. Α, ίσως το Ριβάλντο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, ο Ριβάλντο είχε και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του, τα οποία ήταν και αυτά έντονα.
0: Δεν ήταν τόσο χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Σου θυμίζω την ατάκα του Γεωργίου για το Ριβάλντο, ότι έκανε πλασέ με 56 νούμερο

0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι από τα αγαπημένα σου μέρη της διαδικασίας τα κοντινά πλάνα που κάνουν στους εκπροσώπους των ομάδων αμέσως αφού του πέσει μια πολύ. Δηλαδή, βλέπεις, ξέρω εγώ, τον εκπρόσωπο της Σαμπάχ.
1: Μπράβο, ναι,
0: και πέφτει... κάνει κοντινό πλάνο την ώρα που μόλις έχει κληρωθεί.
1: Με την Paris Saint-Germain.
0: Με την Bayern στο Μόναχο.
1: Ακόμα
0: και του δείχνει, είναι το κοντινό πλάνο και προσπαθεί. Στραβοκαταπίνει, προσπαθεί να κάνει τον ψύχρεμο.
1: Γι' αυτό εγώ θα πρότεινα στις ομάδες να στέλνουν ως εκπροσώπους τους στις κληρώσεις επαγγελματίες παίκτες του πόκερ.
0: Μπράβο.
1: Που είναι total unfazed,
0: δεν κάνει
1: τίποτα. Ή τον Πύρλο. Θυμάσαι.
0: Πύρλο,
1: Τίποτα.
0: Πύρλο, ναι, μπορούσε κάτω από το μουσείο. Όχι, δεν είχε μουσείο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Γκολ πανηγύριζε. Για κόκκινη κάρτα έτρωγε. Αποβολή.
0: Όχι, ρε, υπάρχουν και πιο άνιωθοι από τον Πύρλο.
1: Όχι, ρε, μα με τον Πύρλο είχε γίνει ολόκληρο viral. Να τον δείχνει να βλέπει καταστροφές και αυτός. Ωραία, διαφημιστική καμπάνια έχει στηριχτεί πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, ο Ανδρή λέει κάτι δικά του τώρα.
1: Κάτι γαλλικά.
0: Κάτι γαλλικά.
1: Δεν
0: τους βρίζει.
1: Θα πιστεύεις ότι τα χιούμορ τώρα αυτό. Ακόμα γελάει, μιλάμε για βλάκα, πραγματικά.

0: Κοίταξε να πω την αλήθεια. Είναι τρομερά βαρετό όλο αυτό.
1: Το πριν,
0: Άντε ρε!
1: Δεν κατάλαβα ποτέ.
0: Δηλαδή κάνουμε καλύτερο pre-game show εμείς τώρα παρά το pre που κάνει η UEFA.
1: Δεν τα κατάλαβα ποτέ αυτά τα pre γενικώς.
0: Αφού έτσι αλλιώς να σου πω μετά δεν θα κυγκαλά. Παναφάνα, πιούν ένα ποτάκι κτλ.
1: Το λέω, καθίστε μετά μεταξύ σας, εκεί φάτε, πιείτε. Εμείς τώρα που περιμένουμε εδώ και έχουμε όλη την αγωνία μας, ας πούμε, γιατί πρέπει να το βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, έχουμε θάψει 200.000 μηνύματα του κόσμου τώρα εδώ. Εδώ μπορούσαμε να μεταφέρουμε όλα αυτά τα χεστήρια μηνύματα που έχουν στείλει και για μένα και για σένα, περάσει η ώρα.
1: Και πιο πολύ σούπα στην εχοργημένη του Στέφανο που πρέπει να κάνει το σοβαρό. Δηλαδή, άμα δεν του είχε βάλει χέρι πανούτσι τώρα, δεν θα έπαιζε τα μπαλάκια του τέννη.
0: Να σου πω κάτι, χίλιες φορές τα μπαλάκια του τέννη παρά αυτό το κομμάτι που έχω πει ότι το έχει σε καθή ψυχή μου. Όσο και το μαραθιανό φτάνει πια. Mine and senses purify a breed from desire. Mine and senses purify a breed from desire. Έχουν έρθει τόσα μηνύματα που σε κράζουν που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τα δύο σεντόνια του κρεβατιού.
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ δεν φοβάμαι να παραδεχτώ κάτι που δεν το γνωρίζω. Το πανοσέντονο και το κατωσέντονο μέχρι σήμερα που μου το εξήγησε δεν είχα ιδέα ποια είναι η διαφορά τους.
0: Όπως λέει και κάποιος, άμα δεν έχεις πάει φαντάρος.
1: Όσο περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει επιτέλους η διαδικασία της κλήρωσης, να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο με τα διάφορα σχολιάκια και συζητήσεις που κάνουν εκεί στο Μοντε Κάρλο για να μιλήσουμε με έναν δικό μας άνθρωπο. Ακούσαμε νωρίτερα την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Χράντε Τσκράλοβε από τον Τάσο Νικολογιάννη και τώρα έχουμε Νίκο Αθανασίου, ο οποίος θα μας κάνει ένα μικρό πρώτο σχόλιο, θα μας πει πώς περιμένει να δει το παιχνίδι.
0: Τη θυμάσαι, Νίκο μου, ή να την υπενθυμίσουμε στον κόσμο εμείς?
2: Ωραία είναι η κλήρωση. Είχε μαθήματα ζωής από τον Ανρί. Γιατί είστε τόσο...
1: έλεγε, για
0: είπε, εμείς δεν. Εμείς ακούγαμε Free from Desire.
2: Ωραία πράγματα ποδοσφαιρικά για τη ζωή. Πολύ ωραίος.
1: Θα κάνουμε μια ημερίδα. Του... Συγγνώμη, Νίκο
2: είναι
1: μου.
2: Είναι το βραβείο του Προέδρου. Ωραίο βραβείο.
0: Το βραβείο του Προέδρου. Αυτό συνήθως θα το δίνανε χουντική, ρε φίλε.
1: Το είναι βίσμα. Δηλαδή το παίρνει το βραβείο του Προέδρου. Το παίρνει βίσμα. Συγγνώμη, ναι.
2: Το βραβείο λέει του Προέδρου, δεν το ξάνει. Πολύ ωραίο. Το μην το φέτος ξεκίνησε αυτό, τώρα δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Δεν το θυμάμαι. Θα το θυμόμασταν όμως. Το βραβείο λέει του Προέδρου.
1: Εντάξει, ομιλία όμως τώρα αυτό που λες για την παιδεία και τα αυτά. Κάντε μια ημερίδα εκεί να τα πείτε.
2: Ας πω μάθει, αν είναι που θες να πας εγκρόμες. Έχεις
1: έχω κάνει προβλέψεις, μου τα θυμίζεις.
2: Έχεις προβλέψεις, εγκρόμες που θες να πας.
1: Που θα ήθελα να πάω στο Anfield, θέλω να πάω.
2: Στο Anfield,
1: ναι. Θα έχει τώρα εκεί, θα έχει υλικό.
2: Εγώ το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να φέρετε ή τη Ρεάλ ή την Παρί στην Ελλάδα.
1: Α, για να πας.
2: Για να πάρω το μικρό να πάμε στο γήπεδο.
1: Ναι. Εντάξει, Ρεάλ έχει ξανάρθει, άγχο και Παρί έχει ξανάρθει. Όχι με καλά.
2: Ναι, Ρεάλ έχει ξανάρθει, απλά εκεί που πήγε Ρεάλ δεν θα μπορούσα να πάω.
1: Καλά, να θυμίσω στον κόσμο που πιθανώς το αγνοεί ότι είναι μοιρασμένη η παράδοση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ. Έχουν από μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να κουνηθεί και πολύ η Βασίλισσα. Εντάξει, η Παρί έχει καλύτερη παράδοση. Ήταν τότε με τον Πατρίς Λοκό, άμα θυμάσαι.
0: Επιτροχανά. Η Γαλιδούλα. Το ραντεβού με τη Γαλιδούλα πήγε καλά.
2: Μήπως θέλεις να την υπενθυμίσω εγώ, Νίκο μου.
0: Βεβαίως, παρακαλούμε, κύριε Νίκο.
2: Εντάξει, ήταν πράγματα που τα περιμέναμε. Δεν έχει κάποια έκπληξη.
0: Και Πελίστρη, περίμενες.
2: Λέγαμε το μεσημέρι και εγώ και τον Τάσο που τον άκουγα από τον δρόμο. Που είναι στην Τσεχία, έλεγε. Τρεις παίκτες, δύο θέσεις. Οι τρεις παίκτες ήταν ο Πελίστρη.
0: Ο Ταμπόρδα.
2: Ο Αντώνα, ναι, ωραία. Ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα. Ωραία. Άψε τον Αντίνο στον πάγκο, απλό είναι.
0: Λες να το γράψει σήμερα ο Ρουανό Σταρ.
1: Εγώ θα παίξω γκολ.
0: Και εγώ θα παίξω γκολ σήμερα.
1: Να το ξέρετε.
2: Λες να ζήσουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι.
2: Κάποια στιγμή θα το βάνει. Ας το βάνει σήμερα.
0: Μακάρι.
2: Και να του πω του Πελίστρα ότι έχω 12-2. Δεν είναι στιγμή τώρα αυτή σήμερα να έχουμε δράματα.
0: Λες και μιλάγες για Σκοπιά ήταν, δεν το καψερό.
1: Το 12-2. Σε τρομάζει άμα χάσει γκολ ο Πελίστρη.
0: Ναι, ναι.
1: Το είναι το θέμα, ναι.
2: Κοίταξε, το 12-2 σε τρομάζει οποιαδήποτε στιγμή παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εντεκάδα έλεγα ο Ινάκη Πένια κάτω το δοκάρι αριστερά, Κυριακόπουλος δεξιά ο Κάτρης. Ο Βαντρόγκερ με τον Ντεφράι, οι δύο στόπερ. Ο Καμαρά με τον Τζιριβέγια, οι δύο κεντρικοί χαφ. Αριστερός χάφω τα μπόρδα, δεξιός ο Πελίστρη και στην κορφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Θα δώσουμε στον κόσμο λίγο να το καταλάβει. Αν έχουν παρατηρήσει, όποιοι θέλουν και τους ενδιαφέρει, δεν είναι και πολύ, όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στα δικά του τα πόδια, στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε για πρώτη φορά με 4-4-2 από την αρχή, ωραία, ο ένας από τους δύο χάφ στο προηγούμενο μάτσο τα μπόρδα, όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα έμπαινε μέσα. Ωραία, εκεί είχε έναν ρόλο εσωτερικού χαφ για να δίνει όλη την πλευρά να τραβά τον ένα παίκτη και να αφήνει όλη την πλευρά να θεραλιών ενός στον Τσάπρα. Σήμερα που δεν παίζει ο Τσάπρας και αυτό το ρόλο δεν μπορεί να τον υποστηρίξει ο Κάτρης, το πιο πιθανό έτσι είναι να δίνει το πλάτος στον Κυριακόπουλο. Γι' αυτό το λόγο παίζει αριστερά ο Ταμπόρτα, να κλείνει προς τα μέσα, και δεξιά ο Πελίστρη να παραμένει στη γραμμή, στα άκρα, στη φυσική του θέση, για να προσπαθεί από εκεί να δημιουργήσει πραγματάκια και ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα.
0: Και επιτέλους καλά έκανες και το είπες, γιατί ακούγεται κάτι, δηλαδή η ποδοσφαιρική λογική πίσω από μια απόφαση. Έτσι. Μπράβο Νίκο Αθανασίου, σε παραδέχομαι.
2: Εντάξει φίλε μου. Μάλλον επειδή έχω πει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή σου, ήθελες κάποτε να μου το
0: ανταποδώσεις. Έτσι, να ανταποδώσεις.
1: Ναι.
0: Είπαμε, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει εδώ με τους ρεπόρτερ και περιγραφή ΑΕΚ, εδώ εμείς είμαστε ενωμένοι. Δεν έχει τέτοια.
2: Ναι, γιατί οι αξίες μεταξύ τους έχουν
0: και τσετζόγλου με τον Μαραθιανό, μία κάνουν ότι είναι φίλοι, μία κάνουν ότι τσακώνονται.
2: Για το γούρι το κάνω.
1: Δεν θα καταλάβετε ποτέ τις πραγματικές μας σχέσεις.
2: Ναι. Οπότε φυσιολογική τη βλέπω την ενδεκάδα. Παιδιά, ακούστε το, αγάμεστε λίγο. Ρεαλιστές που λέει και ο Νικολακό. Είτε ο Παναθηναϊκός έπαιζε σήμερα με 4-3-3, είτε με 4-4-2, είτε ξεκινήσε ο Αντίνο, είτε ξεκινήσε ο Παλίστρη, είτε ξεκινούσε ο Ραστόντερ. Ωραία, παίζει απέναντι σε μια ομάδα. Ναι, οκ, καλή ομάδα. Καμία ομάδα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κακή, δεν είναι για πέταμα. Όλα εξαρτώνται από το δικό του το χέρι. Αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός, αν τα 70 λεπτά ας πούμε, που έκανε στο ΑΚΑ είναι 90, ή για παράδειγμα τα 25 πάρα πολύ καλά λεπτά που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο είναι 50, θα την περάσει από πάνω. Εντάξει, δεν μπορώ, δηλαδή με πνίγει λίγο η πραγματικότητα.
1: Ναι, να σου πω κάτι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες.
2: Πίεση και άγχος ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, κάποιες φορές να λέμε την πραγματικότητα. Είναι στο χέρι του. Αν θέλει τώρα να μπλέξει και να έχουμε δράματα απόψε και θρίλερ, okay. Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Μα είναι και ο τρόπος που πρέπει να μπει στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, έχοντας στο μυαλό του ότι στο διάστημα που ήταν συγκεντρωμένος, φαινόταν μια κλάση πάνω από αυτή την ομάδα. Δηλαδή, αν μπει με αυτή τη λογική.
2: Ναι. Ναι, αυτό είναι η λογική. Όπως μπήκε η άκρη με τη
1: Ρέσκη.
2: Διαφορετικές συνθήκες, άλλο να παίξει.
1: Όχι, όχι, η λογική όμως είναι αυτό που λες. Είναι παρόμοια, ναι.
2: Εντάξει, το μόνο που με αγχώνει λίγο, ρε παιδί μου, είναι ότι αντιλαμβάνομαι και μαθαίνω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση και άγχος όλο το καλοκαίρι, όχι μόνο τώρα. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά από την άλλη, ο Παναθηναϊκός απέδειξε στον ίδιο τον εαυτό στο προηγούμενο παιχνίδι, σε αυτό το ζευγάρι, ότι αν ο ίδιος είναι καλά, θα την πάρει την πρόκληση με νίκη και στα 90 λεπτά, θέλω να πω, έτσι. Και απέδειξε επίσης τον ίδιο τον εαυτό τι ζημιές μπορείς να πάθεις αν 20-25 λεπτά, ας πούμε οποιαδήποτε δικαιολογία θέλουμε, η αιτιολογία ας πούμε, έτσι, υποτίμησε τον αντίπαλο, δεν τον βοήθησαν οι αλλαγές, έμειναν από δυνάμεις οι δύο του χαφ, οτιδήποτε, δεν κρατούσε την μπάλα, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός έφυγε από το παιχνίδι στο πρώτο ματς 20-25 λεπτά. Λοιπόν, απόψε είναι σοβαρός, θα κάνει αυτό που πρέπει και θα έρθω και εγώ 12 να κάνω ήσυχος εκπομπή.
1: Ευχόμαστε μια ωραία χαλαρή εκπομπή, πράγμα που θα σημαίνει ότι θα έχει περάσει ο Παναθηναϊκός.
2: Και εγώ μια ωραία και χαλαρή κλήρωση.
1: Μπράβο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Αθανασίου.
0: Βλέπεις, μπαίνουμε πλέον σε περιβάλλον κλήρωση, γιατί ναι. Εμφανίστηκε ο κύριος Μαρκέτη Ρανιέρη.
1: Μαρκέτη Ρανιέρη, έτσι.
0: Ναι. Πάμε διαλυματάκι.
1: Μικρό τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε, ξεκινάει η κλήρωση.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια ιστορική εξέλιξη για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και τον τουρισμό του Αιγαίου ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ρόδο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήγηλε επίσημα τη βούληση για την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει την ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Δωδεκανήσου με τις Κυκλάδες, ένα πάγιο αίτημα των νησιωτών που γίνεται πράξη για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο κύριος Κικίλιας έκανε αποδεχτεί την πρόταση που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το σχέδιο προβλέπει τη θαλάσσια ένωση των 4 μεγάλων νησιών της περιφέρειας που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά το χάρτη των μετακινήσεων στο αρχιπέλαγος. Παράλληλα, δημιουργεί ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, επιτρέποντας τον συνδυασμό τουριστικών προορισμών και ενισχύοντας καθοριστικά τις τοπικές οικονομίες των νησιών. Χρηματοδότηση 11 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Οι πόροι προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διατίθενται στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη δομική θωράκιση του μνημείου. Το έργο συνδέεται λειτουργικά με τις εργασίες ανάπλασης που εκτελούνται στο γειτονικό κήπο της Περβόλας στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ 2026 θα δώσει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμμετέχοντας δυναμικά στις κινητοποιήσεις της ΓΕΣΕ. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου απαιτεί άμεσες αυξήσεις μισθών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και ουσιαστικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Οι εργαζόμενοι ζητούν προστασία του ελεύθερου χρόνου, ασφάλεια στην εργασία και ένα σταθερό μέλλον για τη νέα γενιά μακριά από την εργασιακή ανασφάλεια. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται αύριο η Ρόδος, καθώς και τα νησιά Κάρπαθος, η Μιχάλκη, Κάσος και Τήλος, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπει η πολιτική προστασία. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κλειστός θα παραμείνει αύριο Παρασκευή ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερήμου στην Ακρόπολη Ιαλισσού της Ρόδου. Λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας μετά από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Ανοιχτές για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα παραμείνουν απόψε το βράδυ οι πύλες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου. Η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου συμμετέχει στον καθιερωμένο εορτασμό της Πανσελλήνου του Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να περιηγηθούν στο εμβληματικό μνημείο κάτω από το φως του φεγγαριού. Το μουσείο θα είναι επισκέψιμο από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, με την είσοδο των επισκεπτών να πραγματοποιείται από την πλατεία μουσείου. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η αστυνομία στη Ρόδο. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται ένας 24χρονος ημεδαπός μετά από στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από ένα κιλό κάναβη, 16,6 γραμμάρια κοκαίνη, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 15.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας αμετρητά. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκε και η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε ο δράστης για τη διανομή των ναρκωτικών. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Το PFM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
12: Top FM 102,4.
13: Και την έχεις και μέσα, ε.
14: Μέσα. Έλα, Μουρίνιο. Εντάξει, όσο συνεχίζεται η διαδικασία, και είπαμε τώρα ότι αυτό το κομμάτι δεν αφορά την ΑΕΚ, γιατί ήδη από το πρώτο πότ βγήκαν οι δικές αντίπαλοι, να πούμε ότι και η Ρεάλ είναι αψυχολόγητη στο πώς αντιμετωπίζει πολλές φορές μάτς. Δηλαδή, μπορεί να έρθει και να είναι ψιλοχαλαρή, μπορεί να έρθει
13: ναι.
14: και σε μια φάση που μπορεί να μην έχει πάει καλά στην Ισπανία και να θέλει να.
13: Και δεν ξέρει ναι. τι καπνό θα φουμάρει με Μουρίνιο, έτσι.
14: Εντάξει, σίγουρα θα είναι πιο σταθερή.
13: Πιο σταθερή και τώρα, πιο μετρημένη, να το πούμε.
14: Μπορεί να είναι σταθερά κακή, βέβαια. Θα το δούμε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
13: Μπορεί η Μπαρσελόνα είναι με City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Φέγενορντ, Γαλατασαράι, Κόμο και Σαμπάχ. Μια χαρακλήρωση, Μπαρσελόνα.
14: Ναι.
13: Έχει και Σούλη Σαμπάχ, έχει και.
14: Εντάξει, η Μπαρσελόνα είναι ρεσί.

0: επόμενη ομάδα που βγαίνει είναι Ατλέτικο Μαδρίτης. Περιμένουμε τώρα να δούμε και τις δικές της αντιπάλους. Η Ατλέτικο, η οποία και αυτή είναι στο πρώτο ποτ με όλα τα υπόλοιπα μεγαθύρια που λέγαμε νωρίτερα.
1: Μέχρι τώρα να πούμε, τα πηγαίνει εξαιρετικά στο να ανοίγει τα μπαλάκια ο Τιερί Ανρί. Δεν έχει συναντήσει την παραμικρή δυσκολία.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Και ο Βίγια αγέραστος, ε.
1: Και ο Βίγια αγέραστος.
0: Ούτε μια άσπρη τρίχα δεν έχει ρεσί ο προκλητικός.
1: Είναι φοβερό. Τι τεράστιο κουμπί είναι αυτό που πατάει ο Βίγια. Δηλαδή είναι κάτι διακριτικό. Είναι πραγματικά σαν να φεύγουν πυρηνικές κεφαλές.
0: Είναι σαν μπάζερ
1: σε
0: τηλεπαιχνίδι.
1: Λοιπόν, η Ατλέτικο με Μπάγερν, με Λίβερπουλ, United, Αιντχόφεν, Φενέρμπαχτσε, Μπόντο Γκλιμτ, Βίκινγκ και Στουτγκάρδη.
0: Τη Ατλέτικο η αντίπαλη.
1: Ναι, τη Ατλέτικο, ναι. Τι είπα εγώ.
0: Μπάγερν.
1: Α, ναι. Θα σου πω, μέχρι να φτάσουμε και στα δικά μας,
0: ναι.
1: Ξέρεις ποιοι αποτελούν την αντιπροσωπεία της ΑΕΚ εκεί, τι έχει στείλει?
0: Φαντάζομαι θα είναι ο Μινάς Λισάνδρου, η Αγγελική Αρκάδη.
1: Πρόεδρος, α, ναι.
0: Σίγουρα. Ο πρόεδρος δύσκολο, δεν το ξέρω, δεν νομίζω.

0: Διαβάζω ένα μήνυμα εδώ μεταξύ. Τι ωραία λέει που τα λέτε, ρε παιδιά. Η ΑΕΚ ξαφνικά είναι ένα θηρίο του ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, μακάρι να πραγματοποιηθούν τα όνειρα της ΑΕΚ. Είπαμε εμείς ότι είναι θηρίο του ποδοσφαίρου.
1: Μπορεί να άκουσε αυτό που είπαμε, ότι okay, η ΑΕΚ θα πάρει το Champions League και να είπε αυτοί οι δύο ηλίθιοι, είπαν στο ραδιόφωνο του Big Win,
0: ναι.
1: Sport FM,
0: ωραία.
1: Ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή για το Champions League.
0: Έτσι,
1: άρα περίμενε.
0: Είπες, όχι, δεν είπε απλά θα το πάρει, είπε ότι είναι φαβορή.
1: Όχι, εσύ είπε θα το πάρει.
0: Α.
1: Εσύ είπε θα το πάρει, ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ σε ρώτησα, σε περίπτωση που δεν το πάρει η ΑΕΚ, ποια θα το πάρει.

0: Συνεχίζεται η διαδικασία με τις ομάδες από το νούμερο 1 ποτ, τις κορυφαίες οι οποίες τώρα μαθαίνουν σιγά σιγά το πρόγραμμά τους. Η Λίβερπουλ είναι η επόμενη.
1: Έχασε το ταξίδι στο Άνφιλντ, ρε φίλε. Εγώ ήξερα ότι για σένα, ναι.
0: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Και μάλιστα μια χαρά δάνε.
1: Μια χαρά, ναι. Είδες, πήγες δίπλα.
0: Εντάξει, δεν το λες. Προορισμό ωραίο, ας πούμε, το Μάντσεστερ.
1: Εντάξει, θα πας για διακοπές, Γιώργο. Για δουλειά θα πας.
0: Ήταν η επόμενή μου ατάκα ως σωστός επαγγελματίας. Δεν πάμε εκεί για τουρισμό.
1: Θέλω να έχεις καταλάβει γιατί την Ατλέτικο Μαδρίτης Φερρυπίν την γράφουν Ατλέτη.
0: Είναι συντομογραφία της Ατλέτικο, αλλά δεν ξέρω.
1: Ωραία, έφαγε στο πόκ και τι έγινε.
0: Μπαίνει κάθε ομάδα, ας πούμε, με το παρατσούκλι της εκεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω κι εγώ. Σιγά σιγά σχηματίζεται και ο πίνακας με το πρόγραμμα κάθε ομάδας. Να δούμε ποια θα είναι τώρα η επόμενη. Θυμίζω ότι είναι μια μίξη κλήρωσης και ηλεκτρονικής, ας πούμε, διευθέτησης.
1: Γι' αυτό θα έπρεπε να παίζει κανονικά στην αρχή, να παίξανε το κομμάτι του Λουκάτου, ηλεκτρονική εποχή.
0: Μπράβο, ρε.
1: Κανονικά, εσύ, ευχαριστώ.
0: Ήθελε μια ηλεκτρονική εποχή, την τράβαγε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπει αντιπάλους η Arsenal και μας έχει μείνει από το πρώτο ποτ μόνο η Bayern Μονάχου. Για να προχωρήσουμε λίγο, για να αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον και
0: ναι.
1: Το ελληνικό στοιχείο. Βγήκανε
0: με την πρώτη και με τη δεύτερη οι δύο αντίπαλοι της ΑΕΚ. Οπότε γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτό το μικρό κενό μέχρι να μάθουμε τους επόμενους.
1: Και αναγκαζόμαστε να μιλάμε, ρε φίλε.

0: Τώρα έγινε ένα κοντινό σε μια πολύ θρηλυκή μουτσούνα. Μάρτιν Κίον.
1: Ο Κίον, Άναγιά σου, ναι, γιατί μιλάμε για την Arsenal.
0: Είναι από τα πιο θρηλυκά μουσάκια. Σαν, ναι, σαν κακοποιός,
1: ναι, και καμένο πρόσωπο.
0: Ναι, ξέρεις, δεν έμπλεκες με τον Μάρτιν Κίον,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Κακή φάση. Οπότε ναι, τώρα είναι η τελευταία ομάδα του ποτέ, ναι, η Μπάγερ Μονάχου.
0: Ναι.
1: Θα μάθει και αυτή τους αντιπάλους της και τώρα τάξε, πάμε
0: αν, να αν πρέπει να βρούμε ένα θετικό από το πρώτο πότε είναι ότι δεν θα πάει η δεν θα παίξει με την Μπάγερ Μονάχου, που εγώ το χαρακτήρισα το χειρότερο σενάριο. Τώρα θα μου πεις, είναι θετικό σενάριο το Manchester City και Real? Όχι, δεν είναι. Αλλά είπαμε τώρα ότι από το πρώτο γκρουπ δεν μπορούσε να έχει και πολύ μεγάλες απαιτήσεις, ας πούμε, να σου πέσει κανένας αντίπαλος του χεριού σου. Λοιπόν, αντίπαλοι Bayern είναι η Arsenal, η Atletico, η Betis, η Manchester United, η Bodo Glimt, η Lille, η Slavia Prague και η Viking.
1: Πολύ ευνοϊκή μου φαίνεται η κλήρωση για την Bayern Μονάχου. Τι κάμανε και ρατάρι.
0: Εντάξει. Τα πειράζουνε.
1: Να σου πω, φέτος δεν βγήκαν αυτά που σου λέει ότι κατά λάθος φάνηκε μια προσομοίωση και...
0: δεν είδα κάτι.
1: Ήδη τα ξέραν από προχτές και κάτι
0: τέτοια. Τα
1: έχουν μαγειρεμένα. Φοβερά πράγματα. Για να πάμε σιγά σιγά στο Pot 2 και εδώ. Η ΑΕΚ ενδέχεται, είδες, στο πρώτο γκρουπ, μπαμ μπαμ, η πρώτη και η δεύτερη ομάδα ήταν πάνω της.
0: Ωραία. Σχηματίζεται λοιπόν το πρόγραμμα των 8 ομάδων, όχι των 8 ομάδων, των
1: 8 πρώτων ομάδων.
0: Ναι, από το πρώτο γκρουπ, το καθένα ξεχωριστά.

0: Μέχρι να πάμε στο δεύτερο πόντ, να κάνουμε μια σύνδεση γρήγορη με το Χράντες Κράλοβε.
1: Να προλάβουν και οι άνθρωποι να ετοιμάσουν τα μπαλάκια του δεύτερου πόντ.
0: Το Βαγγέλης Ραντζιάς θα μας πει πώς είναι το κλίμα λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
2: Καλησπέρα, κύριε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από το γήπεδο της Χράντες Κράλοβε, εδώ στη Τσεχία, όπου ο Παναθηναϊκός σε λίγα λεπτά από τώρα θα δώσει ένα πολύ σημαντικό αγώνα, καθώς διακυβεύεται η συμμετοχή του στην League Phase του Conference League, η συνέχεια του στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ομάδα Τριφυλιού πραγματοποιεί τώρα το ζεσταμά της. Οι παίκτες της Κράλοβε οδηγήθηκαν πριν από λίγο για τα αποδυτήρια. Να θυμίσουμε εντάχει και την 11 για τον κόσμο που συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με 4-4-2 με Πένια στην εστία, Κάτρι δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά, Ντεφράιφ, Αντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας, Καμαράτσι, Ριβέγια στον άξονα, Πελίστρι δεξιά, τα μπόρτα αριστερά, Λιβάη, Γκαρσία και Τετέι επιθετικό δίδυμο. Όλα είναι ετοιμάτα στο γήπεδο. Περίπου 200 φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πάρει θέση στη γωνία του κόρνερ, στη μία γωνία του κόρνερ, και υπάρχουν και διάσπαρτοι σε μία θύρα εδώ δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Άλλοι περίπου 50 Έλληνες, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ταξιδέψει από γειτονικές χώρες εδώ στο εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός δείχνει πανέτοιμος για αυτή την μεγάλη μονομαχία. Ξέρουν όλοι στην ομάδα τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Το ξεκαθάρισε χθες και ο προπονητής ο Τζέικοπ Νίστρουπ με τα γνωστά προβλήματα που αυτή τη στιγμή τα αφήνει στην άκρη. Θέλει να παρατάξει την ομάδα του Νίστρουπ με διάθεση να είναι πολύ σοβαρή, να αποφύγει οποιοδήποτε λάθος και να μην δώσει κανένα δικαίωμα στον αντίπαλό της, κάτι που έκανε στο πρώτο μάτς.
0: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε ξανά σε εσένα σε λίγη ώρα για την μετάδοση του αγώνα. Επιστρέφουμε τώρα στην κλήρωση, γιατί είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε στο δεύτερο ποτ, από όπου θα μάθουμε τους δύο επόμενους αντιπάλους της ΑΕΚ μετά την Manchester City και τη Real. Θυμίζω, στη Νέα Φιλαδέλφια θα αντιμετωπίσει την βασίλισσα της Ευρώπης η ΑΕΚ και στο Manchester τους πολίτες.
1: Με πεθαίνεις όταν χρησιμοποιείς παραζωγλία.
0: Φτιάξε
1: τα δικά σου, ρε. Από τη μία φοβερό, από τη μία έχεις βασίλισσα και από την άλλη πολίτες.
0: Λοιπόν, η Μπριζ βγαίνει τώρα. Θα ήταν μια καλή αντίπαλος αυτή για την ΑΕΚ, αλλά δεν βλέπω να συμπεριλαμβάνεται η Ένωση. Οπότε η αντίπαλη της Μπριζ είναι η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Άστον Βίλα, η Αϊντχόφεν, η Μπόντο Γκλιμπ, η Νάπολη, η Λάντς και η Στουτγκάρδη.

0: Επόμενη ομάδα που βγαίνει και θα μάθουμε το πρόγραμμά της είναι η Dortmund.
1: Εδώ θα, καλό θα ήταν να την αποφύγεις.
0: Καλό θα ήταν να μην είναι η ΑΕΚ εδώ. Κι όμως
1: είναι. Και όμως είναι.
0: Και είναι στο Dortmund.
1: Στο Dortmund. Ωραίο ταξίδι.
0: Ναι.
1: Μου φέρεις μια φανέλα του Καρέτσα.
0: Υλοποιήθηκε η επιθυμία του Λάζαρου Ρότα να παίξει και να βρει αντιπάλους τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Στη Γερμανία λοιπόν το παιχνίδι της ΑΕΚ με τους Βεσφαλούς. Και συνεχίζει η κληρωτίδα να μην φέρεται πολύ καλά στην ομάδα του Νίκολιτς.

0: Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν, ενώ όσο περιμένουμε, γιατί τώρα βγήκε η Πόρτο, τρεις αντίπαλοι για την ΑΕΚ, Manchester City στην Αγγλία, Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια και Dortmund στη Γερμανία. Τώρα μαθαίνουμε το πρόγραμμα της Πόρτο και περιμένουμε να δούμε αν αυτή θα είναι μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ.
1: Όχι, τελικά. Ο Αντρέ Βιλασμπόας δεν αρχίζει να μοιάζει στο Μέση. Δεν ξέρω αν τον είναι. Μπορούσε να είναι ο μεγάλος του αδερφός σου, κάτι τέτοιο.

0: Εντάξει, δεν ξέρω αν. Δεν πρόλαβα να το δω. Η Dortmund θα παίξει με την Arsenal, γιατί αν συμβεί αυτό, από ό,τι μου γράφουν εδώ, ο Τζόλι θα είναι αντίπαλο με Κωνσταντέλια και Καρέτσα.
1: Νομίζω, ναι, το είδα και εγώ. Ναι. Νομίζω. Δεν, αυτή τη στιγμή τώρα είναι και το κεφάλι μου κουρκούτσι μετά από τόσες ώρες τη δουλειά, Γιώργη.
0: Λοιπόν, Άστον Βίλα, η επόμενη. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να βρεθεί αντιμέτωπη με τους Άγγλους.
1: Ήταν μία από τις επιλογές σου.
0: Ήταν,
1: γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε πετύχει ούτε το λίγοντα. Αλλά δεν πληρωνόμαστε για να κάνουμε τους μάντις, τα medium.
0: Δεν είναι η Άστον Βίλα, αντίπαλος της Ένωσης. Παρίσι Σεντζερμέν, Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ, Πρίζ, Φενέρ, Γαλατά, Βίκινγκ και Σλάβε Πράγας θα αντιμετωπίσει η Άστον Βίλα. Εν τω μεταξύ, επιβεβαιώνει η Κωνσταντίνα ότι η Άρσεναλ έχει κληρωθεί με την Ντόρτμουντ. Άρα θα δούμε αυτή την ελληνική συνάντηση των τριών: Τζόλι, Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Επόμενη ομάδα που θα μπει για να μάθουμε το πρόγραμμά της είναι η Μπέτις. Στις τέσσερις πρώτες αντιπάλους δεν συμπεριλαμβάνεται η ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί τώρα ξέρει, ήδη ξέρει, γιατί είναι από τα πρώτα δύο πότς.
0: Σωστό,
1: η δική της.
0: Σωστό.
1: Από εδώ και προς αρχίσει να μετράει.
0: Πατάει την κουμπάρα ο Βίγια και περιμένουμε να δούμε και τους άλλους τέσσερις και αν η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπέτις.
1: Όχι, όχι, πέρασε.
0: Όχι, πέρασε λοιπόν και η Μπέτις.
1: Εντάξει, από αυτό το κομμάτι κάθε φορά που ακούγεται το τηλέφωνο νομίζω ότι κάποιον έχουμε στη γραμμή.
0: Και θέλει να μάθει, παιδιά, με ποιο κληρώθηκε η ΑΕΚ.
1: Έλα, ναι, Γιώργης από δρόμο.
0: Θυμίζω ξανά, Manchester City στην Αγγλία, Dortmund στη Γερμανία και Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι οι τρεις αντίπαλοι της ΑΕΚ μέχρι τώρα.

0: Τώρα μαθαίνουμε τους αντιπάλους της Ρώμα, να δω αν θα έχω εγώ πετύχει κανέναν.
1: Κουλιεράκης να πούμε στη Ρώμα, να δούμε αν θα έχει εδώ αντίπαλο τον Κουλιεράκη η ΑΕΚ ή αν θα πέσει με κάποιον από τους άλλους Έλληνες που βρίσκονται. Θυμίζω ότι και στη Sporting Λισαβόνας υπάρχουν ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης. Α, με τη Sporting Λισαβόνας λοιπόν. Sporting, και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Φοβερό, η ΑΕΚ θα παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια με Ρώμα και Ρεάλ, όπως είχε γίνει τη σεζόν το 2002-2003, που είχε μείνει αίτητη και είχε φέρει ισοπαλίες. Και στις δύο περιπτώσεις, τότε βέβαια ήταν η φάση των ομίλων με μέσα και έξω παιχνίδια.
0: Οπότε ξέρουμε πλέον ότι από το πρώτο ποτ η ΑΕΚ θα παίξει εντός έδρας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός έδρας με την Manchester City, και από το δεύτερο έχει εκτός έδρας παιχνίδι στη Γερμανία με την Dortmund και στην Allwyn Arena θα υποδεχτεί τη Ρώμα. Έχουμε λίγο χρόνο, πάμε μια μέχρι την Νορβηγία.
1: Ναι, γιατί τώρα θα μεσολαβήσει πολλής χρόνος μέχρι να βγουν οι ομάδες του επόμενου ποτ. Πάμε ξανά μια βόλτα στη Νορβηγία να δούμε τα τελευταία στοιχεία πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα
2: και πάλι. Πείτε μου αν ακουγόμαστε καλά, γιατί
1: είναι το... εξαιρετικά.
2: Ωραία, ωραία, μπράβο. Είμαστε 10 λεπτά πριν ξεκινήσει αυτό το ματς, σαν τελικός για τον ΠΑΟΚ αλλά και για την Μπραν. Κρίνεται ευρωπαϊκή συμμετοχή. Όρθιοι οι 16-17.000 οπαδοί της Μπραν που έχουν γεμίσει το γήπεδο. Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Όρθιοι και οι περίπου 150-200 ΠΑΟΞίδες. Μπαίνει και ένας παρουσιαστής για να κάνει εκεί τα συνθήματα, να τους ξεσηκώσει. Είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι, το χαίρονται. Θυμίζω, η Μπραν παίζει με Ντίγκελαντ, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεν, Ντερεύ, Σόρενσεν, Έριξεν, Γκούντμονσον και τους τρεις μπροστά που παίζουν σήμερα, ο Χολμ, ο Ίγκασον και ο Κάστρο. Και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παβλέκα που είναι και αρχηγός, με Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο, τον Γιαννούλη με τον Χένι, Ζαφύρης με τον Σάντα Μαρία, ο Λουσέ ξεκινάει, Χατσίδη, Σορετήρε και μπροστά ο Εντιαγέ. Τα λέμε και πάλι σε λίγο με τη μετάδοση.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Θυμηθήκαμε και τις ενδεκάδες και τα τελευταία στοιχεία πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε κοσμοσυρωή στο στούντιο. Δεν μπορούμε να το πούμε.
3: Σας ακούω 40 λεπτά κατεβαίνοντας, ναι. Και το μόνο που τους νοιάζει, συγγνώμη, μιλάω εκ μέρους των ακροατών αυτή τη στιγμή, είναι πόνο ψυχής. Είναι οι Έλληνες.
1: Ναι.
3: Πού είναι οι Έλληνες. Λες και βλέπουμε το πάμε πακέτο, δεν βλέπουμε κλήρωση της Champions League. Πού είναι η Έλληνα, βρούμε τα Ελληνόπουλα.
0: Να σου πω,
1: τη λέξη Ελληνόπουλα δεν έχω βγάλει ποτέ από το στόμα μου. Έτσι. Είναι από τις λέξεις.
3: Μα είναι αυτό, Έλληνες να συναντάνε Έλληνες.
0: Εσύ μόνο κοτόπουλα. Θες να βγάζεις και να βάζεις από το στόμα σου.
1: Δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου που τώρα κάνω ντεμπούτο τις λέξεις Ελληνόπουλα και Μανατζαρέι. Ποτέ. Είναι ορισμός του λαϊκισμού.
3: Δεν έχεις πει τη λέξη Ελληνόπουλα γιατί δεν σήκωσε ποτέ περήφανα τη σημαία, Γιώργο.
0: Ναι. Γιωτάς.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Ήμουν σημεοφόρος εγώ. 19 και 12.
3: Άρα είσαι Ελληνόπουλο.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται η διαδικασία, αλλά εμείς θα πρέπει εντωμεταξύ να σχολάσουμε.
0: Σιγά σιγά να φύγουμε. Ναι.
1: Γιατί έχει έρθει ο κύριος Τάσος, όπως ζητάνε και πολλά μηνύματα σε περίπτωση που είμαστε εμείς εδώ.
0: Οπότε εσείς φυγέστε, που λέει.
1: Θα μάθετε τους υπόλοιπους αντιπάλους της ΑΕΚ από το στόμα του Τάσου. Εκείνος θα σας φάγει στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Εμείς τα λέμε με κανονική ροή σαν χλαμάρα αύριο.
0: Τέλος αύριο.
1: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει
0: να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε.

Πολύ, πολύ, πολύ καλησπέρα σας. 6 λεπτά πριν τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Παράδοση παραλαβή, Τάσος Νικολόπουλος πλέον στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με το υπόλοιπο της κλήρωσης της ΑΕΚ, η οποία έμαθε τους πρώτους 4 αντιπάλους της στην επιστροφή της στην League Face του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Στέφανο Παλαιότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, όσες προλάβουμε να παίξουμε. Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανότσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψης εκπομπής.

Θυμίζω, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι ΑΕΚ, Ντόρτμουντ ΑΕΚ και ΑΕΚ Ρώμα. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια μέχρι στιγμής για την Ένωση, η οποία περιμένει να μάθει τους άλλους δύο αντιπάλους της από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, στο οποίο βρίσκονται, έγινε και η παρουσίαση των ομάδων, Φέγενορντ, Λίλ, Φενέρμπαχτσε, Μπόντο Γκλιμπτ, Νάπολη, Λειψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Γαλατά Σαράι.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι η πρώτη ομάδα που βγήκε από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Για να δούμε αν θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ. Η Σαχτάρ, η οποία έχει ήδη κληρωθεί με Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και PSV Eindhoven.

είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ λοιπόν. Η ΑΕΚ μαθαίνει και την πέμπτη αντίπαλό της στην League Phase.

η οποία Σαχτάρ θα δώσει τα παιχνίδια της στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Τσέλσι. Η Villarreal είναι η επόμενη ομάδα από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, η οποία έχει ήδη κληρωθεί με Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United και Borussia Dortmund. Αντίστροφη μέτρηση, 3 λεπτά δηλαδή, για την σέντρα σε Τσεχία και Νορβηγία για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Hradec Králové και του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Δεν είναι η Villarreal αντίπαλος της ΑΕΚ και η Villarreal πήρε επίσης Νάπολη, Φενέρμπαχτσε, Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας.

Η Bodoglimt είναι η επόμενη ομάδα που βγήκε από το τρίτο γκρουπ. Η Bodoglimt, η οποία βρίσκεται στην League Phase έχοντας νικήσει εύκολα δύο φορές την Nijmegen, η οποία είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό με 6-1 συνολικό σκορ. Η Bodoglimt, η οποία έχει πάρει μέχρι στιγμής Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Κλαμπ Μπριζ, Λίλ, Νάπολι, Λας, Κλίντς και Λανς. Δεν είναι η Bodo αντίπαλος της ΑΕΚ. Keep winning, keep a walking for a chance to win my heart with SCX and plenty.

0: Η Λειψία είναι η επόμενη αντίπα, η επόμενη ομάδα που βγήκε από το τρίτο γκρουπ. Manchester City, Real Madrid, PSV, Eindhoven, Manchester United και Σαχτάρ. Μέχρι στιγμή η αντίπαλη τη γερμανική ομάδα. Φέγενορτ, Λανς και Κόμο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην Τσεχία, στον Βαγγέλη Νερατζιά, ο οποίος θα κάνει την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντα, και στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος θα είναι στο σχόλιο για την σέντρα της αναμέτρησης. Και φυσικά, μόλις βγει ο επόμενος, ο έκτος αντίπαλος της ΑΕΚ, θα διακόψουμε για να σας ενημερώσουμε. Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους φίλους ακροάτες του Big Win Sport FM από το Χράντες Κράλοβε, εδώ όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα στο τελευταίο του αγώνα σε αυτήν τη δύσκολη καλοκαιρινή δοκιμασία, με τα τρία προκριματικά, τους δύο προκριματικούς και τον αγώνα των play-off, τον επαναληπτικό του 2-2 στην Αθήνα. Και πάμε να θυμηθούμε τις εντεκάδες, οποίες μεταφέραμε πιο πριν στον αέρα του Big Win Sport FM. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρατάσσεται με 4-4-2 από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, Πένια, Κάτρις, Ντεφράι, Φαντρόγγελ, Κυριακόπουλο στην άμυνα, Καμαράτσι, Ριβέγια στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Πελίστρη δεξιά, τα μπόρτα αριστερά, Λιβάη και Τετέι στην επίθεση. Το μάτς μόλις ξεκίνησε πρώτα δευτερόλεπτα και ο Ζάντρα Ζήλο, τερμανοφύλακας της Χράντετς, που έχει μπροστά του τον Ούνρικατ, τον Τσίχακ, τον Τσέχ, τον Λούντβιτσεκ στη μεσαία γραμμή με τον Ταρίτα, τον Τάντσακ και τον Χόρακ, και μπροστά τον Φαμπιούρεν, τον Ουμάρ και τον Μίχαλικ. Ο Κυριακόπουλος τώρα θέλει να βρει τα μπόρδα από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να πούμε ότι η ρέφερη της αναμέτρησης είναι ο Σάσα Στέγκεμαν από τη Γερμανία, και ο Παναθηναϊκός τώρα, ο οποίος είναι σε φάση άμυνας, καθώς οι Τσέχοι με τον Ουμάρ από τα δεξιά θέλουν να εκδηλώσουν μια επίθεση. Όμως η φάση σταματάει, βρίσκεται στη θέση offside ο Ουμάρ, και τώρα ο Φαντρόγγελεν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτή την παράβαση για την πλευρά του Παναθηναϊκού. Αφήνει μάλλον στον Πένια. Ο Παναθηναϊκός, που να θυμίσουμε ότι τις δύο πρώτες προκρίσεις του τις έχει πάρει και τις δύο εκτός έδρας, και στην Πάξη όταν ξεκίνησε αυτή την περιπέτεια πριν από ένα μήνα είχε νικήσει εκτός έδρας και μετά ήρθε ισόπαλος στο ΆΚΑ, και με την Τζέσκα όπου ήρθε πρώτα ισόπαλος στο ΆΚΑ και μετά πήγε και πήρε την πρόκριση στη Σόφια στην παράταση. Και αυτό θέλει να κάνει και σήμερα, για να χαλάσει τη γιορτή που έχουν στήσει εδώ οι Τσέχοι, οι οποίοι επιστρέφουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα τώρα με τον Κυριακόπουλο να δίνει στο Φαντρόγγελεν, και αυτό τον Ντεφράι μπροστά στο κέντρο της άμυνας. Ντεφράι βλέπει τον Κάτρι δεξιά και τον τροφοδοτεί. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Χράντετς. Παίρνει ο Τετέι την μπάλα από τη μεγάλη πάσα του Κάτρι. Τετέι, ωραία, θέλει να βρει τον Πελίστρη. Μπάλα πέρασε, ελέγχει όμως ο αμυντικός ο Τσέχ, ο αριστερός στόπερ της Χράντετς, και παίρνει το φάουλ από τον Φακούτο Πελίστρη.
0: Βαγγέλη, μια ανωτελεία. Η Γαλατά Σαράι είναι η έκτη αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Fates. Το παιχνίδι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια. Συνεχίζεις.
2: Να πούμε ότι ο Πελίστρη παίζει δεξιά σήμερα για να έχει βοηθήσει ο Κάτης, και παίζει τα μπόρτα αριστερά, αλλά ουσιαστικά συγκλίνει σαν τρίτο σκάφο μέσα από σύγκριση στο πρώτο παιχνίδι.
1: Το ελεύθερο βολέ που γίνεται από την πλευρά της Χράντετς, ο Ντεφράι παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Καμαρά τη δεύτερη, όμως έρχεται τον Ταρίντα να τους πάρει την μπάλα, και αυτή θα πάει δεξιά στον Λούντβιτσεκ. Λούντβιτσεκ τώρα για τον Ταρίντα, τον πρώην παίχτη του Άρη που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα του. Ο Ταρίντα δεν βρίσκει κάποια επιλογή, γυρίζει προς τα πίσω. Τώρα δοκιμάζει μια μεγάλη πάσα προς την πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού για τον Μίχαλικ, όμως ο Φαντρόγγελεν τον πάει προς την πλευρά και έρχεται ο Ετιέν Καμαρά να πάρει την μπάλα, αλλά γυρίζει προς τα πίσω και παραχωρεί πλάγιο εδώ ο Ετιέν Καμαρά. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η Χράντετς.
2: Δεν ρίσκαρε την πάσα στον Πένια, γιατί φοβήθηκε την πίεση και δεν έβγαλε πλάγιο.
1: Το πλάγιο λοιπόν από τα δεξιά για την Χράντετς, που θέλει να το εκτελέσει σαν κόρνερ. Ανεβάζει κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού για να εκτελέσει με πολύ δύναμη. Και ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει για να κλείσει τους χώρους στις επικίνδυνες στατικές φάσεις. Το βολέι κεφαλιά είναι στο δεύτερο δοκάρι, δεύτερη κεφαλιά. Και ο Κάτρης σώζει τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης, πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, ο Κάτρης θα διώξει και θα αποφύγει ο Παναθηναϊκός στο χειρότερο σενάριο, λίγο πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά. Και πάλι ο Κάτρης τώρα κάνει μια πάσα για τον Τετέι με δύο κεφαλιές.
2: Φάουλ είναι αυτό.
1: Και εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ πάνω στον Ανδρέα
2: Τετέι. Δεν μπορώ να καταλάβω πάλι πώς χάθηκαν δύο κεφαλιές μέσα στην περιοχή. Είναι απίστευτο. Πάλι στη μένη φάση χάθηκαν δύο κεφαλιές. Και είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός που ο Κάτρης βρέθηκε στην κατάλληλη στιγμή.
1: Ετιέν Καμαρά τώρα λίγο πίσω από τη μέσα γραμμή, παίζει κάθετα για τον Λιβάη. Όχι, ο διαιτητής λέει ότι μπάλα κυλούσε και δίνει επανάληψη. Και ο Τσιριβέγια τώρα θα είναι στην εκτέλεση. 4 λεπτά παιχνιδιού. Χράντες Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-0. Τσιριβέγια τώρα στη μεσαία γραμμή. Μετράει τις επιλογές του, κάνει κίνηση ο Τετέι, δεν του δίνει την μπάλα. Πάει προς τα αριστερά και δίνει στο Φαντρόγγελεν που έχει ανέβει στο ύψος μεσαίας γραμμής. Φαντρόγγελεν. Μπροστά του είναι Ετιέν Καμαρά, αυτός θα πάρει την μπάλα. Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος είναι ψηλά στα αριστερά, θα του δώσει την μπάλα, αλλά αυτός θα προτιμήσει να δώσει πάλι στο Φαντρόγγελεν, και από εκεί στον Ντεφράι τώρα Ο Παναθηναϊκός με τους κεντρικούς αμυντικούς της ύψους
0: 4 λεπτά στην Τσεχία, 0-0 Χράντες Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Εκεί στα 3 λεπτά δεν υπάρχει σκορ απέναντι στην Μπραν. Θυμίζω τους 6 αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Face. Σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ρεάλ, Manchester City, Dortmund, Ρώμα, Σαχτάρ και Γαλατά Σαράι. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
1: Τσιριβέγια για τον Ταμπόρδα, ο Παναθηναϊκός μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Αμήνεται.
2: Σωτήρια η επέμβαση του Κάτρη. Είναι μια ανάσα πριν ο Φαμπούρεν σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Σωτήρια.
1: Φαντρόγγελεν τώρα. Λίγο από την από τα αριστερά θα δώσει τον άξονα για τον Τεφράι. Με το που φτάνουν οι παίχτες στο ύψος μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, ασκούν ιδιαίτερη πίεση οι παίχτες της Χράντετς. Μια Χράντετς η οποία την περσινή σεζόν ήταν μια ομάδα έδρασε στο τσέχικο πρωτάθλημα. Ο Ουμάρ τώρα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού τον καλύπτουν. Πάει και ο Ταμπόρδα πολύ ωραία. Του βάζει πίεση και ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα είναι ανάμεσα σε δύο παίχτες της Χράντες. Περνάει τον έναν. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του.
2: Έχει χτυπήσει ο Τετέ από ένα μαρκάρισμα πριν, το οποίο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και απορώ πως ο διαιτητής αυτή τη φάση δεν έδωσε φάουλ πριν. Ούτε καν φάουλ δεν έχει δώσει.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με την Νορβηγία στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
3: Εδώ είμαστε στα πρώτα 4 λεπτά. Είχαμε μια παράξενη φάση, έναν τραυματισμό του Κένι. Επέβαλε και ο διαιτητής να μπουν οι γιατροί. Άφησε τον Κένι ένα λεπτό έξω. Πιέστηκε ο ΠΑΟΚ. Κέρδισαν ένα κόρνερ, δεύτερο κόρνερ. Δεν υπήρξε κάποια φάση. Ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση επίθεσης. Να πω ότι ο αρχηγός ο Παβλένκα πολύ έξυπνα στο στρίψιμο νομίσματος, αφού κέρδισε, διάλεξε το τέρμα το οποίο δεν βαράει ο ήλιος. Τώρα ο Κένι ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Κένι παίζει για το Χατσίδι. Δεξί πόδι ο Χατσίδης γυρίζει. Με στην περιοχή ο Ζαφίρης δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάρα. Σαντα Μαρία τη δεύτερη μπάλα για τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει και πιέζει. Από τα αριστερά ο Έλληνας διεθνής. Γιαννούλης με σορετήρε. Λουσέ

0: μαύρη του στολή σήμερα. Κόκκινη φανέλα, άσπρο σορτσάκι για τους γηπεδούχους που έχουν την μπάλα. Ο Λουσέ είναι καθαρά πίσω από τον Ενδιαγέ σε φάση άμυνας. Ο ΠΑΟΚ είναι 4-4-2. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα δούμε και σε φάση επίθεσης. Ο ΠΑΟΚ που είναι στο μισό γήπεδο αφήνει την μπάλα στους Νορβηγούς. Που έδειξαν ότι μπορούν να την κυκλοφορήσουν καλά στην Τούμπα, αρκεί ο ΠΑΟΚ να μην είναι τόσο παθητικός στα μαρκαρίσματά του, ένα ζήτημα που έχει η ομάδα του Λύση. 7ο λεπτό, 0-0 χωρίς φάση. Μιχαηλίδης με το δεξί του πόδι απομακρύνει, Ενδιαγέ παίρνει πλάτη, θα πάρει και το πλάγιο. Ο Λύση εκνευρίστηκε πάρα πολύ από το σκηνικό με τον Κένι και πώς ο Κένι βρέθηκε υποχρεωτικά έξω από το γήπεδο και ο ΠΑΟΚ πιέστηκε στο πρώτο λεπτό. Ευτυχώς τα δύο κόρνερ των Ορδηγών πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Κένι το πλάγιο από τα δεξιά. Όλοι μαρκάρονται, παίρνει πλάτη εκεί ο Χατσίδης, χέρια πόδια, κερδίζουν οι Νορβηγοί. Πάνε να μπει ο Χατσίδης, τρέχει να μαρκάρει και την τελική πάσα στον goalkeeper, τον οποίο παραλαμβάνω ο ίδιος τον τυφλό. Ο Ντίγκελαντ απομακρύνει. Ο Σανταμαρίας μπρόχνεται. Χατζηδιάκος προς τον αντίπαλο τροντοφύλακα που έχει το Χατσίδη σε θέση offside. 8 λεπτό, δεύτερο παιχνίδι μετά το 1-1 της Τούμπας. Όποιος περάσει θα είναι στην Ευρώπη και, και στο league face του conference. Κατοχή μπάλας.
1: Παραμένει το 0-0 στην Νορβηγία. Πάμε στην Τσεχία.
2: Πελίστρι από τα δεξιά τώρα. Είναι και ο Λιβάη δίπλα. Το Πελίστρι πάει μόνο του την κούρσα και φεύγει στο γόρι από τη δεξιά πλευρά. Καγυρίζει. Ο Λιβάη κοντράρει. Είναι στο πρώτο δοκάρι. Κάνει το γύρισμα. Η μπάλα φεύγει από την άμυνα τη Χράντετσα. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει στα όρια τη περιοχή. Ο Τσιριβέγια παίρνει την μπάλα. Τσιριβέγια ψάχνει κάποια επιλογή και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ανάμεσα σε δύο. Θέλει να βρει το Λιβάη. Κάνει λάθος ο Αργεντινός. Παίρνει ο Τσέχ και απομακρύνει. Αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή με τον Κάτρι και δίνει πίσω.
3: Ο Παναθηναϊκός φέρνει 8 λεπτά δύσκολα, Βαγγέλη. Οι Χράντες ξέρουμε ότι μπαίνει δυνατά πάντα, αλλά τον πίεσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Πρέπει λίγο να πάρει μπάλα.
2: Ο Πελίστρι τώρα θέλει να γυρίσει. Υπάρχει ένα τράβηγμα εκεί από το χώρα του. Αφήνει ο Γερμανός και τώρα σφυρίζει καθυστερημένα.
3: Καθυστερημένα ήταν... και πριν δεν είχε δώσει κεφάλι στο Τετέι.
2: Εντάξει, εδώ ενδεχομένως θέλει να δει που θα καταλήξει μπάλα.
1: Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ. Το παιχνίδι θα γίνει στην Ιταλία. Συνεχίζεται.
2: Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου, που ο Παναθηναϊκός, που όπως είπε και ο Τάσος πριν, πέρασε ένα πρώτο διάστημα στο παιχνίδι δυσκολίας, όπου είναι κάπου και αναμενόμενο, διότι υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός εδώ στο γήπεδο της Χράντες. Ο Ταμπόρδα τώρα όμως, ο Παναθηναϊκός θέλει να ισορροπήσει και γιατί όχι να κάνει τη ζημιά. Η σέντρα του Ταμπόρδα δεν είναι καλή.
3: Δεν έχει καμία τύχη αυτή η σέντρα του Ταμπόρδα και έχει αφήσει το κενό αριστερά τώρα, γιατί έχει έρθει από δεξιά.
2: Και κάποιος πρέπει να το καλύψει. Για να δούμε τώρα τον Λούντβιτσεκ από τα δεξιά. Τον καθυστερεί κάπως ο Κυριακόπουλος. Ο Λούντβιτσεκ θα δώσει για τον Ντάνσακ. Ο Ντάνσακ και πάλι στον Λούντβιτσεκ. Τώρα πίσω για τον Ούρικατ. Ο Ούρικατ αλλάζει για τον Τσέχ. Πίσω από το κέντρο η μπάλα. Αυτές οι μεταβιβάσεις των παιχτών της Χράντετς. Τσιχάκ. Κάνει το λάθος, παίρνει ο Σιριβέγια και φεύγουν 4 με 3 και δίνει για τον Τετέι. Τετέι μπαίνει στην περιοχή, φεύγει πολύ πλάγια. Γυρίζει ο Τετέι, περνάει μπαλά από το Λιβάη και πηγαίνει
3: αυτή
2: στον αμυντικό της Κράντες.
3: Κλέβει ο Σιριβέγια πάρα πολύ καλά, τη δίνει στον Τετέι, ο Τετέι πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο.
2: Κρίμα. Έπρεπε να γίνει καλύτερη πάσα εδώ από τα δεξιά
3: του Ανδρέα Τετέι. Καλή.
2: Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό όμως, να το νιώσει λίγο και η Κράντες Τάσο.
3: Αυτό πρέπει.
2: Και το πλάγιο από τα δεξιά τώρα με τον Κάτρι να ανεβαίνει να το εκτελέσει και τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει αρκετούς παίχτες στα όρια της περιοχής των Τσέχων. Κάτρις. Ψάχνει κάποια επιλογή εν 10ο λεπτό. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0. Κάτρις παίρνει και δίνει και πάλι πολύ ώρα στον Τσιριβέγια. Νέο πλάγιο που παίρνει ο Τσιριβέγια από την κόντρα που έγινε πάνω στον Τσέχ. Και ο Κάτρις τώρα πιθανολογώ ότι θα εκτελέσει με περισσότερη δύναμη, καθώς όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού τραβούνται μέσα στην περιοχή. Αυτό θα κάνει ο Κάτρις.
1: Η ΛΑΣΚ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς είναι η τελευταία αντίπαλος της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Συνεχίζεται.
2: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 12 που το κερδίζει από την απομάκρυση που έγινε από την άμυνα της Χράντετς. Και τώρα ο Τσιριβέγια πηγαίνει στην γωνία να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τους πράσινους. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να απειλήσει τους Τσέχους από μια στατική φάση. Αναθαρούν λίγο και οι φίλοι του εκεί στο πέταλο πίσω από το τέρμα των Τσέχων. Και ο Τσιριβέγια είναι έτοιμος για αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Λίγα μέτρα φόρα από τον Ισπανό. Θα εκτελέσει ο Τσιριβέγια. Δίνει ύψος την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει με το ένα χέρι ως τερματοφύλακας των Τσέχων και έχουμε κόρνερ από την άλλη μεριά. Ο Παναθηναϊκός παραμένει και πιέζει τώρα τη Χράντες για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και ο Τσιριβέγια πηγαίνει από την άλλη πλευρά να εκτελέσει.

0: κλείσει ο ίδιος και πάλι το κόρνερ. Παίρνει την μπάλα από τον Βαντρόγκελεν. Παραμένουν ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μόνο ο Κάτρης βρίσκεται εκτός περιοχής. Και ο Κυριακόπουλος στα όρια αυτής. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είναι μέσα στην περιοχή της Χράντες, στην περιοχή του Ζάντρασιλ. Σιριβέγια για το κόρνερ των πράσινων από τα αριστερά. Τώρα όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, διακόπτει το παιχνίδι ο Στέγεμαν, γιατί είδε κάποια τραβήγματα εκεί στην περιοχή των Τσέχων. Καθυστερεί η εκτέλεση του κόρνερ. Στο 13ο λεπτό ο Τσιριβέγια λίγα μέτρα φόρα δείχνει στους παίχτες του πώς θα εκτελέσει. Το κάνει με πολλά φάλσα. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή και δίνει επιθετικό φάουλ στο τερματοφύλακα εδώ. Λίγο εύκολο αυτό το επιθετικό φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο τον οροφύλακα στο Τσέχο επιδίωξε την επαφή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Περνάει αυτή η φάση λοιπόν, αλλά σημασία έχει το Παναθηναϊκό στο τελευταίο τρίλεπτο. Έστειλε ένα μήνυμα στη Χράντετς και τώρα οι Τσέχοι ετοιμάζονται να συνεχίσουν με τον Ζάντραζιλ με αυτό το χαιρετισμένο φάουλ μέσα στην περιοχή του. Διώχνει όλο τον κόσμο. Δεν θα κάνουν build-up, θα γεμίσει για να φύγει μπάλα από την περιοχή του μετά από 3-4 λεπτά. Γεμίζει ο Ζάντραζιλ και φέρνει την μπάλα σε ένα σημείο μπροστά από την μεσαία γραμμή. Ο Κάτρης παίρνει την κεφαλιά και παραχωρεί πλάγιο από τα αριστερά για τους γηπεδούχους. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χόρακ. Χόρακ ψάχνει κάποιο συμπαίχτη. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προσέχουν τώρα πιο πολύ τα μαρκαρίσματα. Η πάσα γίνεται εκεί όπου ο Κάτρης ελέγχει πολύ εύκολα. Παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά. Καταλήγει μπάλα στο Τζιχάκ. Και ο Τζιχάκ δίνει στον Ούρικατ και αυτός από εκεί στον Λούντβιτσεκ. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή των Τσέχων. Χούνικατ. Τζιχάκ. Νταρίτα πιέζεται εκεί η Χράντετς, αλλά κρατάει την μπάλα πίσω πάλι στον Τσιχάκ. Τον τελευταίο αμυντικό της, ο Τσιχάκ τώρα επιχειρεί μια μεγάλη πάσα προς την πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι πολύ εύκολη δουλειά για τον Πένια και ο Πένια δίνει με τα χέρια στον Κάτρη. Το τελευταίο πεντάλεπτο δείχνει ότι έχει αλλάξει το momentum του αγώνα.
1: Κάπως
0: αλλάζει. Λάθος του Κάτρη. Προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Τσέχοι, όμως ο Φαντρόγγελεν σβήνει τη φωτιά, διώχνει την μπάλα. Ξαναπηγαίνει όμως και πάλι στους Τσέχους και από τα αριστερά τώρα με τον
1: Μίχαλικ.
0: Προσπαθεί να κάνει μια σέντρα, κάνει συρτή εστία έξω από την περιοχή ο Νταρίντα. Νταρίντα ξανά αριστερά στο Χόρακ τώρα. Ξαναπαίρνει ο Νταρίντα. Νταρίντα. Άλλαξε με τον
1: Ντάνσακ.
0: Με τον Ντάνσακ. Η μπάλα καταλήγει τελικά στον Τσιχάκ, στον Τσέχ. Και δεξιά. Για να δούμε εδώ τώρα, υπάρχει χώρος, πρέπει να τον προσέξει εκεί ο Καμαρά. Κρατάει πολύ ώρα την μπάλα ο Ντάνσακ. Δεν σουτάρει όμως, κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, φεύγει από τον Πελίστρι. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση, σου το Πένια. Διώχνει ο Φαντρόγκελεν. Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία, αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ. Ο Πελίστρι έχασε τον αντίπαλό του.
1: Ναι, έγινε το γύρισμα.
0: Έγινε το γύρισμα και ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε πραγματικά. Έκανε μεγάλη επέμβαση ο Πένια, έστω και αν η μπάλα πηγαίνει στο σημείο που βρίσκεται, γιατί ήταν αρκετά δυνατό το σουτ. Πέρασε για αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι καμπανάκι.
1: Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι καθόλου καλός. Δεν κρατάει καθόλου μπάλα. Έχει μπει στο ρυθμό της Χράντετς Κράλοβε.
0: Μια σέντρα σου τώρα προς την εστία του Πένια, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Τι πήγε να γίνει εδώ.
1: Ναι, γιατί μπορούσε η μπάλα να πήγαινε μέσα.
0: Ναι, ναι. Να πω ότι δεν έχουμε monitor για να έχουμε την ευχέρεια του replay. Συνεπώς, αν προκύψει κάτι σημαντικό, κάποια αμφισβητούμενη φάση, θα χρειαστούμε τη βοήθεια από το στούντιο. Corner τώρα για την Χράντετς. Από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η τσέχικη ομάδα, με τον γνώριμό μας τον Νταρίντα, τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Πολλοί κόσμοι τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού με τα δύο συνεχόμενα corner του τριφυλιού. Νταρίντα εκτελεί. Στη μικρή περιοχή θα βγει ο Πένια με την κροθιά αποφασιστικά και θα διώξει. Καλά έκανε. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Ούρι.
1: Πρέπει να ανέβει ο Παναθηναϊκός όμως. Κάθονται μέσα στην περιοχή όλοι.
0: Χόρακ κάνει μια σέντρα. Ξανά η κεφαλιά, η πρώτη ήταν των Τσέχων πάλι. Όμως κερδίζει τα μπόρδα και δίνει στο Λιβάη. Και ο Λιβάη θέλει να τρέξει με την μπάλα και περνάει έναν αντίπαλο. Άντε, πιάστον τώρα, Λιβάη. Βλέπει τον Ντετέι, βλέπει και τον Ταμπόρδα. Αλλά ο Ταμπόρδα θα την προλάβει.
1: Λάθος πάσα.
0: Δεν την προλάβει.
1: Λάθος πάσα. Αυτές είναι προϋποθέσεις. Πρέπει να περιμένει λίγο να τη δώσει τον Πελίστρι. Δεξιά έβγαινε. Κυριακόπουλος θέμα. Αυτά είναι τώρα. Αυτά μας λείπαν τώρα. Να έχει ο Κυριακόπουλος θέμα. Αυτά μας λείπαν τώρα.
0: Είναι θέσεις αυτές τα μπακ που ο Παναθηναϊκός είναι πληγωμένος.
1: Να πάω να παίξει ο Καλάμπρη, αριστερό μπακ. Δεν υπάρχει άλλη πλευρά.
0: Είναι έτοιμος να βγάλει 75 λεπτά.
1: Τι να κάνουμε τώρα, άμα έχει πρόβλημα.
0: Σηκώθηκε ο Κυριακόπουλος. Εκτελεί ένα πλάγιο τώρα η Χράντετς από τα δεξιά. Στο 17 βρισκόμαστε. Χράντετς Παναθηναϊκός 0-0. Με την τσέχικη ομάδα να πιέζει σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει μπει φοβικός σήμερα. Πολύ φοβικός στο παιχνίδι. Έχει μπει στο ρυθμό της Χράντετς Κράλοβε. Χάνει τις μονομαχίες. Χάνει τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες. Εδώ σήμερα για να προκριθείς πρέπει να ματώσεις. Αλλιώς δεν προκρίνεσαι.
0: Πένια.
2: Παραμένει το 0-0 στην Τσεχία. Πάμε μια βόλτα και πάλι στην Νορβηγία, στο Δημήτρη Τρομπατζόγλου.
3: Φάση για τον ΠΑΟΚ στο 17 με τον Λουσέο, ο οποίος πήρε μια κόντρα από τα 14-15 μέτρα, σούταρε με το αριστερό, η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ντίγκελαντ. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι και είναι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε ένα δεκάλεπτο αγωνιζόμενος αρκετή ώρα με παίχτη λιγότερο. Μετά τον Κένι ο διαιτητής επέβαλε ένα λεπτό και σε τραυματισμό του Σορετήρε. Η Μπραν με την μπάλα στα πόδια δείχνει καλύτερη, έχει μια αυτοπεποίθηση, κρατάει την μπάλα περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάποιες κόντρα επιθέσεις. Νωρίτερα, παραπάνω με τον Λουσέ, έχασε την πρώτη ευκαιρία από τα αριστερά και πάλι η Μπραν μια σέντρα βάζει, προβολή ο Χατσίδης. Θα δώσει το πλάγιο για τους Νορβηγούς. Παραλαμβάνω ότι κινούνται μεγαλύτερη αυτοποίθηση έχοντας την μπάλα στα πόδια. Δεν έχουν φάση προς το παρόν. Στο 18ο λεπτό εδώ στο Μπέργκεν της Νορβηγίας με το 0-0 να παραμένει. Τον Λουσέ να παίζει ξεκάθαρα πίσω από τον Ντιαγέ. Η Μπραν και πάλι με κατοχή μπάλας και τον Ίγκασον, τον Ισλανδό εξτρέμ που παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν τιμωρημένος στο προηγούμενο. Και πάλι όλοι οι Νορβηγοί μπροστά από το κέντρο και μπροστά από την μπάλα. Την κυκλοφορούν πολύ καλά, πλησιάζουν προς την περιοχή από τα αριστερά. Ζαφίρης κλέβει ο Κένι, πατάει την μπάλα ο Κένι, μπερδεύεται ένα σούτ. Ο Παυλέκα παραχωρεί το κόρνερ, μια αστάθεια του Κένι. Το σούτ που επιχείρησε ο Σόλβετ, ο αριστερός μπακ στη γωνία του Παυλέκα. Διώχνει, εκτελούν γρήγορα οι Νορβηγοί. Σέντρα σούτ, ο Ντιαγέ έχει γυρίσει, απομακρύνει. Ο ΠΑΟΚ πιέζεται. Όλοι οι ασπρόμαυροι, μαύροι σήμερα πίσω στο τέρμα. Ο Κάστρο θα σουτάρει από μακριά. Παυλέγκα πάλι ασταθώς. Γυρίζει ο Ίγκασον μέσα στην περιοχή. Δεύτερη φορά ο Παυλέγκα δεν μπλοκάρει την μπάλα. Ντιαγέ θέλει να τραβήξει την ομάδα μπροστά. Θέλει να πάρει το παίρνει ο Ντιαγέ. Αυτό κάνει ο Φόρ σε δύσκολες στιγμές. Ο κόσμος διαμαρτύρεται την ώρα που ο Ντιαγέ απορεί για τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Δεύτερη φορά ο Παυλέγκα δεν καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα σε ένα δεύτερο σουτ. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ, να ελευθερωθεί η άμυνα που πιέστηκε το τελευταίο δίλεπτο. Ο Κένι για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πασάρει για τον Γιαννούλη. Έχει χώρο ο Έλληνας διεθνής. Γιαννούλης περνάει το κέντρο. Ανεβαίνει, περιμένει ο Σορετήρε και ο Λουσέ. Παίζει για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία και Ζαφίρης δεν έχουν πολλές επαφές με την μπάλα μέχρι στιγμής. Χατζηδιάκος από τα δεξιά για τον Ζαφίρη μπαίνει στις γραμμές. Ο Έλληνας διεθνής πασάρει για τον Κένι. Ανοίγει το γήπεδο ΠΑΟΚ. Κένι από τα δεξιά βλέπει τις επιλογές του. Παίζει για τον Χατζίδη. Κάνει την περιστροφή ο Χατζίδη στην περιοχή. Στο αριστερό δεν φτάνει η μπάλα. Την χάνει. Ήταν ένας με τρεις. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να αμυνθεί. Ο Ζαφίρης κάνει φάουλ. Βλέπει ο Άγγλος ο Μπρουξ και κόβει μια σχετικά γρήγορη επίθεση. Το παραδέχεται ο Ζαφίρης, ο Μπρουξ του κάνει παρατήρηση. Πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο, μεγάλο το άγχος. Πολλές μαζεμένες απουσίες για τον ΠΑΟΚ και ο Τάισον δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει σήμερα μετά τον Ζίφκοβιτς. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και να δούμε τον ΠΑΟΚ πώς θα την διαχειριστεί. Κατοχή και πάλι για τους Νορβηγούς στο 21ο λεπτό με το 0-0 εδώ στο Μπέργκεν. Ο ΠΑΟΚ 4-4-2 στην άμυνά του, σχετικά κοντά και ψηλά οι γραμμές του. Κυκλοφορούν την μπάλα πάλι από τα αριστερά με πάρα πολλές πάσες και υπομονή. Οι Νορβηγοί και τον Σόλβερ, τον αριστερό μπακ, μια κόντρα. Κλέβει ο Σανταμαρία. Για να δούμε την κοντραπίδηση του ΠΑΟΚ. Σανταμαρία σε ποιον? Δεν περνάει παλιά προς τον Ντιαγέ. Κλέβουν γρήγορα την μπάλα. Παίρνει ο Χόλμ, ο Νορβηγός. Ο Σορετήρ εκτός φάσης. Ζητάνε φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής και η βοηθή του. Πλαγιοκοπούν τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά τώρα με τον Κάστρο. Θέλει να παίξει με τον Ζαφίρη. Η σέντρα επικίνδυνα με στην περιοχή. Ο δοκάρι ο Κάστρο, πατάνε πάλι στην περιοχή, κόβει ο Χατζηδιάκος. Ο Χόλμ είναι εκείνος που πέφτει, ζητάει πέναλτι σε μαρκάρισμα την ώρα που ο Μπρουξ κάνει παρατηρήσεις στο Σορετήρε. Ο Χόλμο Φορ μπήκε στην περιοχή, πάτησε, έπεσε, επιχείρησε να σιτάρει. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι, ζητάνε πέναλτι οι Νορβηγοί. Για να δούμε αν από τον ΒΑΡ υπάρχει παρέμβαση. Είναι ο Ίγκλαντ ο ΒΑΡ. Κόρνερ ή θα έχουμε κάτι από τον ΒΑΡ. Κόρνερ λέει. Κόρνερ λέει, ευτυχώς δεν έχω replay. Αλλά ο διαιτητής
2: υπήρχε ένα τράβηγμα πάντως.
3: Ωραία. Τυχερός ο ΠΑΟΚ με το δοκάρι του Χολμ σε αυτή την δύσκολη φάση στο 22ο λεπτό, με τους Νορβηγούς να πιέζουν για πέναλτι. Τον Άγγλο ΒΑΡ να το τσεκάρει και να λέει παίζεται. Από τα αριστερά ο ΠΑΟΚ στο man to man εκτελείται με πάσα το κόρνερ. Στο ρετήρε μαρκάρι, καίνει μαρκάρι. Νέο κόρνερ, δεν βγαίνει μπάλα. Θα πάρει ο Κάστρο. Από τα αριστερά έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ η Μπρά στην περιοχή του. Θα παίξει με τον Σόλβεντ. Δεν σεντράρουν. Τώρα στον Σόρεσεν. Παίζει μέσα. Κόβει. Παίρνει ο Λουσέ. Λουσέ στον Εντιαγέ. Φεύγει ο ΠΑΟΚ. Είναι μόνο τρεις όμως με πέντε. Εντιαγέ πρέπει να κρατήσει να μην κάνει λάθος. Παίζει για τον Σορετήρε. Αριστερά είναι ο Γιαννούλης. Τον βλέπει. Πρέπει να το. Θα είναι η μπάλα Σαντα Μαρία. Σαντα Μαρία στο Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ σε δεύτερο χρόνο βάζει τη μετάβασή του. Γιαννούλη από αριστερά. Βλέπει το Σορετήρε. Παίζει για το Σορετήρε. Γιαννούλη. Χάνει ο Σορετήρε την μπάλα στην περιστροφή του.
2: Στα μισά του δευτέρου, του πρώτου ημιχρόνου στην Νορβηγία παραμένει το Μπραντ ΠΑΟΚ 0-0. Πάμε ξανά στην Τσεχία. Η Χράντετς είχε λίγο νωρίτερα μια αναγκαστική αλλαγή.
0: Ναι, βγήκε ο Μίχαλικ και μπήκε ο Βλικανόβα και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα στο 24ο λεπτό με τους Τσέχους να είναι μπροστά με τον νεοσελθότερο Βλικανόβα να κάνει μια πάσα για τον Μίχαλικ. Αυτός θέλει να βρει αριστερά τον Ταρίντα. Ο Ταρίντα χάνει το κοντρόλ, αλλά εκεί είναι ο Χόρακ. Ο Χόρακ από τα αριστερά πηγαίνει τώρα ο Κάτρης να το ασκήσει πίεση. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι μόνοι τους εκεί δύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Κυριακόπουλος. Στη δεύτερη ο Τιέν Καμαράθ. Ο Τετέι με το κεφάλι ωραία στο Ταμπόρδα και κάνει κίνηση ο Τετέι. Ο Ταμπόρδα δεν το βλέπει. Τιέν Καμαράθ στο Τζιριβέγια. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνη αυτή πάσα προς τα πίσω. Φαντρόγγελε τώρα στον Πένια, μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Υποδέχεται ο Ντεφράι και ο Ντεφράι δίνει στο Φαντρόκελεν. Και ο Φαντρόκελεν μια πολύ ωραία πάσα για τον Τσιριβέγια που έχει ένα στρέμμα μπροστά του. Και ο Τσιριβέγια έχει χώρο τώρα και είναι και ο Λιβάη και ο Τετέι. Αλλά αυτός προτιμάει να δώσει στον Λιβάη τελικά. Ο Λιβάη υποδέχεται την μπάλα. Με πλάτη προς την περιοχή της Χράντετς. Γυρίζει πίσω στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια αφήνει για τον Κάτρι. Κάτρις και πάλι για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια ξανά στον Κάτρι από τα δεξιά και μπροστά από τη μεσαία γραμμή συμβαίνουν όλα αυτά. Με τον Ντεφράι τώρα να έχει την μπάλα και να φτάνει στη μεσαία γραμμή και να δίνει και πάλι στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια. Κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, απομακρύνουν όπως οι Τσέχοι. Έρχεται ο Ετιέν Καμαρά να πάρει με το κεφάλι και να δώσει πάλι στον Ισπανό. Τσιριβέγια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κακό κοντρόλ. Δεν έχει πει καλά ο
1: Αργεντινός.
0: Δεν έχει πει καλά ο Αργεντινός.
1: Έχει κάνει τρία λάθη.
0: Έχει κάνει τρία πάνω τα λάθη. Και οι Τσέχοι τώρα παίρνουν την μπάλα. Διαμαρτύρεται για φάουλο Ταμπόρδα, αλλά οι Τσέχοι πάνε να βγουν τώρα μια μεγάλη πάση στον Ουμάρ που βγαίνει ο Πένια και ελέγχει.
1: Εδώ πρέπει να δώσουν τον καλύτερο του εαυτό σήμερα όλοι. Και ο Καμαρά δεν είναι εκτός αγώνα. Ο Καμαρά και ο Ταμπόρδα.
0: Αν συνεχίσει ο Καμαρά, ο Κούς πρέπει να δει το κοντούρι γρήγορα. Εγώ αυτό λέω. Ένα πρόξιμο τώρα στον Αργεντινό στον Ταμπόρδα, αυτό είναι φάουλ όμως. Τάσο αφήνει πλεονέκτημα και μπάλα πάει αριστερά στο Φαντρόγγελεν. Και τώρα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα δώσει τον στον Τετέι από τα αριστερά. Τετέι πιέζεται πολύ από τον Ούρικατ. Αλλά είναι πεισματάρης και περνάει ο Ανδρέας Τετέι. Διώχνει όμως τώρα.
1: Εδώ πρέπει να δώσει το φάουλ, να γυρίσει την μπάλα πίσω. Να γυρίσει το φάουλ. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ελέγχουν τώρα με τον Βλικανόβα. Βλικανόβα οι Τσέχοι, αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά και πάλι την κατοχή της μπάλας. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτός που έχει την μπάλα στα δικά του πόδια και όχι να κυνηγάει. Φαντρόγγελεν δίνει για τον Ντεφράι. Ντεφράι, λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή, θα δώσει και πάλι στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στον Ταμπόρδα και από εκεί πίσω στο Φαντρόγγελεν. Η Χράντετς περιμένει τώρα τον Παναθηναϊκό. Ο Φαντρόγγελεν δεν έχει κάποια επιλογή.
1: Ναι, γιατί ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά δεν του δίνουν επιλογή. Τώρα του έδωσε ο Καμαρά και την έδωσε.
0: Έκανε κίνηση ο Καμαρά, γύρισε πίσω στον Πένια και παίρνει τώρα ο Ντεφράι. Αλλά σιγά σιγά πέφτηκε έτσι το υψηλό πρέσ που έβαζε που ασκούσε η Χράντετς στον Παναθηναϊκό. Είναι λογικό, έχουμε φτάσει στο 25. Ο Τσιριβέγια εδώ θέλει προσοχή. Κατάφερε να μην κάνει το μεγάλο λάθος, αλλά παραχώρησε πλάγιο και έδωσε την κατοχή.
1: Έδωσε πλάγια την μπάλα.
0: Και έδωσε την κατοχή. Γιατί και αν έκανε λάθος τον άξονα θα ήταν πολύ χειρότερο. Πλάγιο λοιπόν τώρα. Ενώ
1: κάρτα για σε ποιον.
0: Στον Κάτρι.
1: Για ποιο λόγο.
0: Δεν το κατάλαβα. Θα μας βοηθήσει ο Τάσος από το στούντιο.
1: Εντάξει, άμα ξεκινάμε έτσι, πολύ ωραία το πάμε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Κίτρινη στον Κάτρι.
2: Έχω την εντύπωση γιατί δεν έδειξε ολόκληρη την φάση. Γιατί κράτησε την μπάλα. και δεν άφησε τον αντίπαλό του να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο.
0: Μάλιστα. Η Τσέχη τώρα με τον Τσιχάκ στη μεσαία γραμμή να δίνει στον Νταρίντα. Νταρίντα δεν πηγαίνει κανείς πάνω, τον περιμένουν. Ο Νταρίντα κρατάει την μπάλα, είναι κλειστή η διάδρομη και θα δώσει δεξιά για τον Χούρικατ. Χούρικατ και πάλι για τον Νταρίντα. Στη μεσαία γραμμή οι γηπεδούχοι κυκλοφορούν την μπάλα με παράλληλες πάσες. Νταρίντα τώρα προσπαθεί να κάνει μια πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα θα περάσει από τον Βλκανόβα και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Πένια.
1: Ο Τσιριβέγια πρόβλημα, αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Τσιριβέγια πρόβλημα και για να πέφτει κάτω.
1: Και δεν τον βλέπω.
0: Να πέφτει κάτω
1: δεν τον βλέπω, αστράγαλο πιάνει. Κατάλαβα.
0: Για να δούμε αν έχει προκύψει κάτι σοβαρό για τον Παναθηναϊκό. Πάντως ο προπονητής του Παναθηναϊκού με το που ναι, ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Έχει σηκώσει τον.
0: Έχει σηκώσει πολύ κόσμο για ζέσταμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλαγή έχουμε. Έχουμε αλλαγή.
0: Έχουμε αλλαγή.
1: Κοντούρης, Κοντούρης. Στη θέση του Σιριβέγια, ο οποίος είτε διάστημα έχει πάει, δεν έχουμε replay, δεν έχουμε τίποτα για να δούμε που έχει χτυπήσει ο Σιριβέγια. Είτε μυϊκό είναι, δεν ξέρω.
0: Είναι το επιτελείο του Παναθηναϊκού εκεί, ο Νίστρουπ ο οποίος μιλάει συνεχώς.
1: Οι δύο ομάδες έχουν από μία απώλεια από τραυματισμούς. Η Χράντε της Κράλοβε έχασε τον Μίχαλικ, το σέντερφό της και μπήκε ο Βικανόβα και τώρα φεύγει ο Τσιριβέγια και μπαίνει στη θέση του ο Κοντούρης.
0: Σωτήρης Κοντούρης. Ο Σωτήρης Κοντούρης λοιπόν.
2: Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να πάμε στην Νορβηγία.
3: Κατοχή και πάλι για τους Νορβηγούς μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Εκεί πάλι πέφτει ο Χολμ, offside. Δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ, δυσκολεύεται και ενώ έχουμε και ένα χτύπημα στο γόνατο του Παυλένκα. Η κατοχή αυξάνεται για την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλή ώρα να περάσει το κέντρο με την μπάλα στα πόδια. Είμαστε 28 λεπτό, κερδίζουν μονομαχίες, κυκλοφορούν την μπάλα καλύτερα, έχουν αυτοπεποίθηση, φαίνεται η της Μπραν, βγάζουν συνεργασίες. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, ο γιατρός είναι και πάλι όρθιος, ο Παυλένκα θα πάρει την μπάλα κουτσένοντας για να εκτελέσει το ελεύθερο. Μία φάση με τον Λουσέ, ο ΠΑΟΚ το shoot out, δοκάρει ο Φόρμ, ο Χόλμ, ο Παυλένκα στο μεταξύ ακόμα παραπατάει. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σήμερα και αυτό δείγμα των πολλών αλλαγών να παίζει ο Παυλένκα να έχει το περιβραχιόνιο. Εκτελεί προς τον Εντιαγέ, χάθηκε η πρώτη μπάλα. Γιαννούλης κατεβάζει. Πάλι γρήγορα κλέβουν οι Νορβηγοί. Μιχαηλίδης επαναφέρει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει μπάλα οπωσδήποτε. Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Γιαννούλης φαίνεται ότι θα πάμε σε μια βραδιά με τον ΠΑΟΚ σε πιο παθητικό ρόλο. Εντιαγέ. Διαμαρτυρίες για φάουλ. Είναι ένα κοινό εδώ στην Νορβηγία που συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι, πιέζει πάρα πολύ και τον διαιτητή. Μιχαηλίδης θα κλέψει, θα παίξει με τον Σορετήρε, ούτε πλάγιο δεν παίρνει. Το παραχωρεί τώρα ο Γιαννούλης από τον υψηλόσωμο Χόλμ, τον Φόρ, παίζει μπάλα για τον Κάστρο. Χαμηλά με τον Γιαννούλη, out, κερδίζει την προβολή ο Γιάννης Μιχαηλίδης. 30 λεπτό, το 0-0 παραμένει. Μία φάση ο ΠΑΟΚ με τον Λουσέ, ένα δοκάρι για τον Χόλμ της Μπραν. Η Μπραν στέκεται καλύτερα όσο περνάει η ώρα. Αλήθεια είναι ότι κερδίζει μέτρα. Ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει build-up. Για να δούμε. Παίζει μπάλα για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης ελευθερώνει τον Λουσέ. Λουσέ μπροστά για τον Σορετήρε. Πλάγιο παραχωρεί η Μπραν. Πανηγυρίζουν κάθε φορά που δημιουργούν πρόβλημα και κόβουν επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, πολύ καλή έδρα για τους Νορβηγούς. Γιαννούλης του φεύγει μπάλα στο πλάγιο. Χάνει ο Ζαφίρης, Κάστρο παίρνει από τα αριστερά, πάλι σε φάση επίθεσης η Μπραν με τον Γκούντμονσον, τον Ισλανδό, κλείνεται ο ΠΑΟΚ, όλη η ομάδα του Λύση πίσω από την μπάλα 20 μέτρα από την περιοχή. Επαναλαμβάνω, όσο περνάει η ώρα δυσκολεύει το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που δεν απειλεί καθόλου την αντίπαλη περιοχή, δεν την προσεγγίζει, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Με ψυχραιμία η Μπραν κρατάει πάλι με τα στόπερ της, τρεις παίκτες πίσω και όλοι οι υπόλοιποι μπροστά. Δεν μπορεί να κάνει ένα κλέψιμο ο ΠΑΟΚ εκεί. Ο Χατσίδης χάνει τον αντίπαλό του. Πλησιάζουν στην περιοχή μια σέντρα. Μιχαηλίδης, Σορετήρε, πάλι ζητάνε πέναλτι. Κερδίζουν την μπάλα. Μπλοκάρει ο Παυλέκα το σούτ του Ίγκασον. Ο Σορετήρε πήρε να βγει με τρέπλα, χάθηκε η μπάλα. Ο Ίγκας στο σουτάρι με τα αριστερό στα χέρια του Παβλένκα.
2: 31 λεπτά παιχνιδιού στον Bergen Brand Pauk 0-0. Πάμε και πάλι στην Τσεχία.
0: 32 λεπτά στη Τσεχία. Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 με τη Χράντετς. Ο Κοντούρης πέρασε τη θέση του Τσιριβέγια. Εδώ πάλι. Με πολύ ρίσκο τα πόρτα εδώ πήγε να κάνει μια πάσα. Η κόντρα όμως ήταν για τον Παναθηναϊκό. Και δίνει ο Κάτρης για τον Λιβάη. Πρόλαβε με τα πόδια και έδιωξε ο Ζάντραζιλ στα όρια της περιοχής του. Εκεί ο Λιβάη ένα μέτρο ήθελε. Δεν ήθελε παραπάνω. Κοντούρης με τον Πελίστρια αλλάζουν την μπάλα. Ο Κοντούρης θέλει να κάνει την κίνηση ανάμεσα σε δύο. Δεν θα περάσει ο Κοντούρης. Θα κερδίσουν τις Χράντετς και τώρα ο Νταρίντα πιεζόμενος με τον Ουμάρ. Κερδίζει ο Πελίστρι τώρα και ο Κάτρης μαζί του και δίνει στον Ταμπόρδο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ κόσμο τώρα στα όρια της περιοχής της Χράντιτς, αλλά ο Τιέν Καμαρά επιλέγει να δώσει προς τα πίσω στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν τώρα διανύει μέτρα με την μπάλα και δίνει στον Τετέι. Με πλάτη στην περιοχή ο Τετέι θέλει να περάσει ένα αντίπαλο, θέλει να περάσει και ένα δεύτερο, δεν μπόρεσε. Κόντρα από τον Ταμπόρδο, η μπάλα θα περάσει out για την Χράντιτς. Παναθηναϊκός που συνεχίζει πλέον εδώ και λίγα λεπτά με το Σωτήρη Κοντούρη στη θέση του Πέντρου Σιριβέγια.
1: Να παίξει λίγο στην πλάτη με το Λιβάη, τον Τετέο Παναθηναϊκός, αλλά είναι πολύ καλά κλεισμένοι και οι δύο.
0: Στην προηγούμενη περίπτωση πριν δύο λεπτά ο Λιβάη ήθελε
1: λίγο ένα κλικ,
0: ένα κλικ, ένα κλικ, ένα κλικ, ένα κλικ. Ελεύθερο βολέ τώρα για τους γηπεδούχους με τον Τσέχ να αλλάζει με τον ορμονοφύλακά του τον Ζάντραζιλ. Ο Ζάντραζιλ γεμίζει σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Ο Κάτρης όμως θα πάρει άλλη μια κεφαλιά. Ο Νταρίντα θέλει να επαναφέρει. Κρατάνε τώρα οι Τσέχοι την μπάλα με τον Φαμπιούρεν. Και τώρα ο Νταρίντα και πάλι. Νταρίντα αλλάζει με τον Χόρακ. Τσέχ. Νταρίντα. Στην άμυνα τους πλέον οι παίχτες της Χράντετς αλλάζουν την μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Τσέχ ψάχνει κάποια επιλογή, άλλη μια μεγάλη πάσα εκεί όπου είναι ο Βλικανόβα. Ο Ντεφράι όμως θα καθαρίσει τη φάση και θα παραχωρήσει πλάγιο αλάνθαστος μέχρι σήμερα και πάλι ο Ολλανδός. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά όπως κάνει η επίθεση η τσέχικη ομάδα. Ο Νταρίντα άλλη μια σέντρα στα δεξιά, αλλαγή παιχνιδιού είναι. Αλλαγή παιχνιδιού είναι, ναι. Για τον Λούντιτσεκ, αυτός κάνει τώρα σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα με την αριστερή.
1: Σημαδεύουν την αριστερή πλευρά τη σέντρα από δεξιά εκεί που είναι ο Πελίστρι που ξέρουν ότι ψηλά δεν είναι καλός. Έτσι έγινε η φάση η μία στο 15.
0: Ο Κάτης είναι πολύ σταθερός πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι τώρα.
1: Πολλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δημιουργήσει. Δεν έχει κάνει φάση μέχρι τώρα.
0: Τουλάχιστον Τάσο έχει περάσει το πρώτο 20 λεπτό στο οποίο πραγματικά κινδύνεψε σε δύο περιπτώσεις πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και τον πίεσε αρκετά η Χράντιτς.
1: Εδώ τώρα ο Λιβάη βάζει λάθος στο σώμα του.
0: Παίρνει όμως το δεύτερο χρόνο την μπάλα, αλλά δίνει φάουλ ο ρέφερι. Εκτελείται με πάσα το φάουλ. Θα δώσει επανάληψη τώρα. Μάλιστα. Ναι. Επανάληψη στο φάουλ αυτό, το οποίο είναι πολύ μακριά για να απειληθεί απευθείας η αιστεία του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι η αφορμή για να ανεβάσουν πάλι Τσέχοι πολλούς παίχτες μες στην περιοχή και να κάνουν άλλη μια σέντρα. Σε αυτό το κομμάτι που έχουν καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός πονάει.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι ο Νταρίντα ο συνήθως στην εκτέλεση αυτής της τιμένης μπάλας. Όλα στα ίσα στο 35. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0. Νταρίντα προσποιήθηκε ότι θα εκτελέσει γρήγορα. Τελικά μαζεύεται και κάνει τώρα την πάσα για τον Χόρακ από τα αριστερά. Ο Φαμπιούρεν κάνει τη σέντρα και ο Ντεφράι με το κεφάλι παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο από τα αριστερά για τη Χράντετς. Και αυτό το πλάγιο θα εκτελεστεί σαν κόρνερ όπως όλες τις περιπτώσεις από τους Τσέχους με πολύ δύναμη. Παραθυνακός κάποια στιγμή αυτή την παθογένεια στο ψηλό παιχνίδι πρέπει να την εξαλείψει. Να μην επιτρέπει στους Τσέχους να παίζουν βόλεϊ με τις κεφαλιές μέσα στην περιοχή του. Εκτελείται με δύναμη το πλάγιο, έρχεται στη μικρή περιοχή. Αυτή τη φορά με αποφασιστικότητα ο Κάτρης θα διώξει. Και τρέχει τώρα να πιέσει ο Τετέι τον Νταρίντα που έχει μείνει τελευταίος. Είναι και τα μπόρτα κοντά. Ο Νταρίντα γυρίζει όπως εκεί όπου ο Κυριακόπουλος αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στείνοντας την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής. Θελεί ο Πένια, δίνει μπροστά του στον Στέφαν Ντεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα δώσει αριστερά στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν, μια κάθετη για τον Τετέι. Που δυσκολεύει πολύ τους αμυντικούς Χράντες. Κρατάει την μπάλα με πίεση. Δίνει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης εκεί στη μεσαία γραμμή κερδίζει από τον Τάνσακ τη μονομαχία και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά για τον Κάτρη. Και ο Κάτρης από τα δεξιά και ο Πελίστρι είναι μπροστά του. Δεν κάνει κίνηση ο Πελίστρι. Περιμένει στην άκρη. Καμαρά ελέγχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και δίνει στον Ταμπόρδα. Αυτός πρέπει να ανέβει λίγο. Ταμπόρδα. Άνοιγμα στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ωραία αναπτύχθηκε εδώ ο Παναθηναϊκός. Περνάει ο Κυριακόπουλος. Καλή είναι η σέντρα του Κυριακόπουλου. Τετέι δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Διώχνει ο Τσιχάκ. Όπως. Ο Ντεφράι όμως επαναφέρει και ο Λιβάη είναι έξω από την περιοχή. Δίνει για τον Πελίστρη, δεν έκανε κοντρόλ ο Πελίστρη και απομακρύνει τις έχει και τώρα βρίσκουν και τον Ουμάρ από το διώξιμο αυτό. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι αρκετά οργανωμένος πίσω, έχει πέντε παίχτες στην αμυνά του. Ο Κοντούρης ασκεί πίεση εκεί, η μπάλα καταλήγει στον Τάνσανκ, το παιχνίδι συνεχίζεται. Νταρίντα από τα δεξιά βρίσκει τον Λούντβιτσεκ. Ο Βλκανόβα γυρίζει πίσω και πάλι στον Νταρίντα. Νταρίντα επιλογή αλλαγής παιχνιδιού αριστερά στον Ουμάρ, δεν κάνει κοντρόλ.
1: Σημαδεύουν την απέναντι πλευρά. Τώρα δεν έκανε καλό κοντρόλ. Πλην είναι στη μοναδική φάση, έφυγε η μπάλα out και στη μοναδική φάση που έγινε, έγινε κεφαλιά. Σημαδεύουν, κάνουν πολύ καλές αλλαγές στο γράψι τη Τσέχη.
0: Τουλάχιστον τα σουμούσα από εδώ και λίγα λεπτά ο Παναθηναϊκός κρατάει μπάλα.
1: Ναι, ρε, παιδί, δεν έκανε okay, απλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει πιο, δεν ξέρω εγώ, λέω, να μπει πιο πολύ στη μάχη.
0: Πιο δυνατός, πιο σκληρός. Πιο σκληρός.
1: Πιο δυνατά, δεν γίνεται.
0: Δε φράει. Κάθε την πάσα για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη, ανοιχτό κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα. Δεν είναι φάουλ αυτό. Στην μπάλα πήγε ο Λιβάη. Δεν ξέρω τώρα.
1: Αν, δεν γίνονται αυτά.
0: Αν βρίσκει
1: αυτά δεν γίνονται.
0: Και κίτρινη κατευθείαν στον Ταμπόρδα.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Και κίτρινη και στον Λιβάη. Και κίτρινη και στον Λιβάη.
1: Okay.
0: Όχι τώρα, τρεις παίχτες κίτρινη κάρτα στον Ταμπόρδα.
1: Τα έχουμε καταλάβει.
0: Εντάξει. Πολύ εύκολα τις κίτρινες παίχτες του Παναθηναϊκού ο Γερμανός. Πάρα πολύ εύκολα. Μοίρασε τώρα εδώ δύο κίτρινες. Και στον Πελίστρη που πήγε να διαμαρτυρηθεί.
1: Στον
0: Ταμπόρδα που πήγε να διαμαρτυρηθεί.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Και
1: φαίνεται ο Γερμανός από την αρχή του αγώνα. Φαίνεται. Εντάξει.
0: Μα κοίταξε. Η ένστασή μου εδώ είναι ότι ο Λιβάη πήγε στην μπάλα. Δηλαδή και να βρει τον αντίπαλο μετά θες να δώσει φάουλ, δώσε φάουλ.
1: Ρε φίλε, δεν έχει δώσει τον Τετέιτ δύο φάουλ. Μάρ. Το τραβάνε, το παίζουν τα χέρια δεν είναι φάουλ καν. Και εδώ έχει δώσει τρεις κάρτες. Από το πουθενά στο Παναναναϊκό τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Ο Χόρακ αφήνει για τον Τσιχάκ. Τσιχάκ για τον Χόρακ και πάλι. Οι Τσέχοι έχουν την μπαλά στην άμυνά τους. Ο Τσιχάκ θα δώσει δεξιά στον Ούρινγκατ και αυτός και πάλι στον Τσιχάκ.
2: 38 λεπτά παιχνιδιού παραμένει το 0-0 στην Τσεχία. Πάμε και πάλι στην Νορβηγία.
3: Και εδώ 38 λεπτό με τον Ενδιαγέ να έχει μια ευκαιρία, ένα σουτ πατώντας περιοχή κατάφερε και μπλόκαρε ο Ντίγκελαντ και πάλι σε φάση επίθεσης η Μπραν, ο ΠΑΟΚ είχε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο στο οποίο κατάφερε να επιτεθεί. Πάλι είναι πίσω προς την περιοχή, πιέζεται από τα αριστερά, πατάει περιοχή ο Κάστρο, κυκλοφορούν την μπάλα εύκολα. Κάστρο σουτάρει μια προβολή από το Χατσίδη, έχει κλειστεί πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και πάλι στο 39. Μιχαηλίδης όπως, Σορετήρε που δεν έχει φανεί όπως ο Χατσίδης καθόλου διεκδικεί να πάρει κάτι το πλάγιο. Για την Μπραν το δίνει ο βοηθός. Ο Σορετήρε διαμαρτύρεται και δεν παίζει. Τερεύει. Είμαστε στο 0-0. Με ένα δοκάρι και μια κάρτα στο Λουσέ νωρίτερα για παραρεταμένο κράτημα φανέλας. Ένα σούτ από μακριά. Κοντράρι μπάλα Γιαννούλης. Θέλει να ελευθερώσει κανείς ελεύθερος. Βλέπει τον Λουσέ. Ο Γάλλος κάνει τον κοντρόλ. Είναι μόνος του όμως. Λουσέ, ό,τι πάρει κέρδος είναι. Είναι και λίγο νευρικός. Το πλάγιο το χάνει. Μονομαχίες κερδίζουν. Ο Λύση που πήρε και εκείνος κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία σμπρώχνει τον Λουσέ. Είπαμε οι μονομαχίες είναι υπέρ των Νορβηγών και αυτό τους τονώνει μαζί με το γήπεδό του.
2: Πάμε Τσεχία.
0: Τρομερή φάση για τον Παναθηναϊκό και μοναδική ευκαιρία καθώς το σουτ πλασέ του Λιβάη Γκαρσία πέρασε σε βασανιστικά για τους φίλους του Παναθηναϊκού που κάθονται και από πίσω σε εκείνο το σημείο. Δίπλα από το δεξί δοκάρι από την πάσα του που του έκανε.
1: Πρέπει να πούμε
0: ο
1: πριν ότι ο Κοντούρης όμως
0: έχει δώσει άλλη πνοή. Έχει δώσει άλλη πνοή.
1: Έκανε μια ενέργεια που δεν έχει κάνει κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Έπαιξε τον αδείο με τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Πέρασε δύο αντιπάλους, γύρισε ωραία την μπάλα και δείχνει ότι έχει δώσει μια άλλη πνοή στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
1: Και μάλιστα γύρισε και στον κόρνο του Παναθηναϊκού και του ουσιαστικά έκανε κίνηση με τα χέρια. Αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό ο Κοντούρης λέμε ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερες ευκαιρίες. Γιατί νιώθει.
0: Στο 40 λεπτό λοιπόν. Τάσο φίλες και φίλοι, η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με το σούτ του Λιβάη δίπλα από το δεξί δοκάρι της Χράντετς. Άλλη μια σέντρα στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά ο Κάτρης θα κόψει με ευκολία και θα δώσει στον Πελίστρη. Πελίστρη ξανά πίσω στον Κάτρη και ο Κάτρης κερδίζει το πλάγιο out. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στην άμυνά του από τα δεξιά.
1: Σημαδεύω πάρα πολύ όμως στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού και δεν ξέρω.
0: Τάσο, δεν ξέρω αν έχει βγει η επιλογή του Πελίστρη. Να σου πω την πάση αλήθεια, διότι μπήκε για να βοηθήσει πιο πολύ τον Κάτρη στα δεξιά, αλλά μέχρι τώρα ούτε μπροστά έχει βοηθήσει.
1: Στο ψηλό παιχνίδι δεν μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να φίλε. Στο ψηλό παιχνίδι είναι το πρόβλημα.
0: Τετέι για τον Πελίστρη, για να το δούμε. Ίσως το κάνει τώρα. Πελίστρη, Περνάει έναν αντίπαλο. Είναι φάουλ. Αυτό τα αφήνει. Δεύτερο φάουλ τα αφήνει. Κάποια στιγμή
1: δώσε
0: θα το δώσει.
1: Και μια κάρτα. Έλα, τελείωνε πια.
0: Έλα. Την έδωσε, Τάσο. Την έδωσε. Την έδωσε.
1: Έλα, εντάξει, έλεος κάποια στιγμή.
0: Κίτρινη λοιπόν για τον Τσέχ που έκανε πραγματικά εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση τον Πελίστρη. Του έγιναν τρία φάουλ μέχρι να δοθεί ένα από το
1: διαιτητή. Εντάξει, είναι προκλητικός ο Γερμανός, έτσι. Είναι προκλητικός. Παίζει 90-10. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα και ο Παναθηναϊκός ανεβάζει πολλούς παίχτες τώρα προς την περιοχή. Έχουν αναθαρίσει κάπως και οι φίλοι των πράσινων που βλέπουν ότι η ομάδα ανεβάζει κάπως την απόδοσή της και δημιουργεί προβλήματα στους Τσέχους. Σε αντίθεση με το ξεκίνημα του μάτς και ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι αυτός που είναι πάνω στην μπάλα. Να δούμε αν θα γίνει σέντρα ή αν θα επιχειρηθεί κάποια κομπίνα, γιατί τον είδα, κοίταξε πονηρά λίγο και τον Πελίστρη. Ταμπόρδα. Ένας παίχτης στο ανθρώπινο τείχος, ο Νταρίτα για την Χράντετς. Μέσα στην περιοχή με πολλά φάλτσα η μπάλα. Διώχνει όπως η άμυνα των Τσέχων. Κυριακόπουλος το σούτ, την μπάλα πήγαινε προς τον Τετέι, αλλά έδιωξε ο Βαμπιούρεν. Αλλά ο Παναθηναϊκός κρατά την κατοχή και επιμένει. Ταμπόρδα πάλι από τα δεξιά, από το σημείο που εκτέλεσε πριν το φάουλ. Πρέπει να προσέξει και ο Αργεντινός. Καλά κάνει και δίνει σίγουρα πίσω στον Πένια. Γιατί αν έχανε την μπάλα εκεί από τον Βλκανόβα θα ήταν δύσκολα. Ο Πένια δίνει για τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν τώρα στη μεσαία γραμμή. Όλοι οι Χράντετς πλέον είναι στο μισό γήπεδο προς την άμυνά της. Κάτρις. Για τον Ταμπόρδα κάθετα. Ταμπόρδα για τον Πελίστρη. Φύγε ρε Πελίστρη. Φεύγει ο Πελίστρη. Μπαίνει στην περιοχή ο Πελίστρη από τα δεξιά. Ψάχνει τις επιλογές του Πελίστρη. Γυρίζει. Αλλά η μπάλα βγαίνει κόρνερ από τον Ταρίτα που πρόλαβε τον Ταμπόρδα που έκανε και πάλι κίνηση. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Ο Πελίστρη έπρεπε να ενδεχομένως να μπει και λίγο πιο.
1: Καλά έκανε.
0: Στα μέσα λες καλά ήταν.
1: Καλά έκανε. Μια χαρά και τον πέφτει στην ταχύτητα. Μια χαρά.
0: Στο σπίτι τον πέρασε.
1: Επιλογή του περίμενε να δει, ήταν μαρκαρισμένη περισσότερη παίκτη.
0: Και μπήκε ο Ταμπόρδα για να τον βοηθήσει, αλλά τον πρόλαβε ο Νταρίτα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 44. Βιθέντε Ταμπόρδα. Εδώ μπροστά μας από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κόρνερ. Καλό timing είναι αυτό τώρα. Ταμπόρδα. Πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Ταμπόρδα, η μπάλα στη μικρή περιοχή. Περνάει από τον Ντεφράη. Διώχνει εκεί ο Τσιχάκ. Αλλά ο Παναθηναϊκός επιμένει. Κάτρις παίρνει την μπάλα και κάνει νέο γέμισμα. Καθώς όλοι οι παίχτες του Τριφυλιού είναι στην περιοχή. Περνάει η μπάλα από τον Φαντρόγγελεν. Δεν γίνεται κανείς προς τα εκεί. Ο Φαντρόγγελεν τρέχει να την προλάβει. Ας το αφήσει καλύτερα. Μπάλα φεύγει out. Περνάει και αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και οι γηπεδούχοι κερδίζουν το out που ο Ζάντραζιλ, ο τερματοφύλακάς του, τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο Λιβάη με τον Ντετέι παραμένουν ψηλά εκεί στα όρια της περιοχής Χράντετς για να μην τους επιτρέψουν να κάνουν build-up. Τρομονοφύλακας της Χράντετς τώρα γεμίζει για άλλη μια φορά σε ένα σημείο που ο Κάτρης δίνει μονομαχίες εκεί με τον Βαμπιούρεν. Διώχνει ο Κάτρης και έρχεται ο Πελίστρη να πάρει για να δώσει τον Καμαρά. Καμαρά πίσω στον Πένια, καθώς πιεζόταν από τον Φαμπιούρεν, και ο Πένια πολύ ωραία αλλαγή αριστερά στον Κυριακόπουλο. Φαντρόγγελεν κάθετα για τον Τετέι. Ο Κυριακόπουλος κάνει κίνηση. Ο Τετέι δίνει την μπάλα στον άξονα στον Τιέν Καμαρά. Δίπλα του είναι και ο Κοντούρης. Αφήνει ο Κοντούρης και πάει στον Κάτρη. Μπάλα όχι. Δεν την πρόλαβε ο Κάτρης.
1: Κρίμα. Λάγιο. Κρίμα, ήταν
0: κρίμα γιατί δεν είχαν προϋποθέσεις. Ναι, ήταν καλή ανάπτυξη εδώ. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε ο Γιώργος Κάτρης. Και το πλάγιο είναι τώρα για τη Χράντετς από τα αριστερά στην άμυνά της, πίσω η μπάλα στον Τσέχ. Ο Τσέχ για τον Τσιχάκ. Τσιχάκ για τον Ταρίντα. Ταρίντα συνήθως κάνει μεγάλες μπαλιές. Αυτό θα κάνει και εδώ στα αριστερά για τον Χόρακ. Αυτός θέλει να βρει τον Ουμάρ. Βγήκε ο Ντεφράη μαζί και ο Φαντρόγγελεν και ο Τιέν Καμαρά. Μπαίνει πιο αποφασιστικά στις μονομαχίες ο Παναθηναϊκός. Ο Τιέν Καμαρά παίρνει την μπάλα εδώ, περνάει. Είναι φάουλ εδώ από τον Βαμπιούρεν.
1: Σιγά-σιγά το δώσει. Το έδωσε.
0: Το έδωσε, το έδωσε. Τρία λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάνε μόλις τώρα που συμπληρώθηκαν τα 45. Ντεφράη. Έχει την μπάλα ο Στέφαν Ντεφράη. Δεν τον πιέζει κανείς, κρατάει την μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Τετέι. Τετέι.
1: Με τα χέρια, έτσι.
0: Με τον Ούρικατ να το διώχνει, αλλά ο Τετέι δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη θέλει να βρει τον Πελίστρη, δεν μπορούσε ο Πελίστρη να πάρει την μπάλα μπροστά στην κάθετη του Λιβάη.
1: Σωστή σκέψη.
0: Σωστή σκέψη. Δεν μπορούσε να κάνει επαφή όμως ο Πελίστρη για να την ελέγξει. Και τώρα οι Τσέχοι και πάλι βγαίνουν από την άμυνά τους με τον Λούντβιτσεκ από τα δεξιά. Νταρίντα που θα πάρει άλλη μια μπάλα και θα επιχειρήσει άλλη μια πολύ μεγάλη μεταβίβαση στην άλλη πλευρά για τον Χόρακ. Δεν θα προλάβει αυτός. Και ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά με ευκολία στα τελευταία λεπτά ανακτά την κατοχή. Στην Ντεφράη τώρα με την μπάλα. Για τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράη και από εκεί για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Τετέι σε θέση έξω αριστερά. Δεν ήταν καλή πάσα του Φαντρόγγελεν. Ολλανδός λίγο πιο δυνατή. Πλάγιο για τους Τσέχους που έχουν καταλάβει ότι το διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός ελέγχει το μάτς και καθυστερούν το παιχνίδι για να πάει το μάτς στα αποδυτήρια. Ο Ντάντσακ τώρα γυρίζει προς τα πίσω, μια μεγάλη πάσα εύκολη λία για τον Πένια που βγαίνει και διώχνει. Μονομαχία εκεί στη μεσαία γραμμή, ο Ντεφράι θα απομακρύνει, αλλά ο Βλκανόβα για τους γηπεδούχους θα ανακτήσει την κατοχή. Στη μεσαία γραμμή θα δώσει πίσω στον Τσίχακ και αυτός αριστερά για τον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Χόρακ. Χόρακ κάνει μια παλιά για τον Ουμάρ, Ουμάρ αριστερά για τον Βλκανόβα. Σέντρα του Βλκανόβα στο δεύτερο δοκάρι, η πρώτη κεφαλιά για τους Τσέχους, Μπαμπιούρεν, κακό κοντρόλ και ο Κυριακόπουλος διώχνει. Και ο Τετέ υποδέχεται και τον σπρώχνει ο Όρικατ, αλλά ο Τετέ κρατάει την μπάλα. Θα τον κόψει τώρα ο Όρικατ και θα πάρει την μπάλα. Και η Τσέχη τώρα για πάλι στην επίθεση με τον Τσίχακ για τον Μπαμπιούρεν, και αυτός δεξιά, η σέντρα με πάρα πολύ ύψος. Εύκολα η σέντρα του Λούντιτσεκ, βγαίνει ο Πένια.
1: Ο οποίος δεν έχει καμία επιλογή.
0: Και κρατάει την μπάλα για να ανέβουν λίγο οι συμπαίκτες του. Στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Χράντες Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Τετέι τώρα. Κίνηση του Κυριακόπουλου. Φεύγει ο Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Είναι μόνο ο Λιβάη Γκαρσία στην περιοχή. Θα του κάνει όμως τη σέντρα. Λιβάη!
1: Όχι, είναι. Δεν μπορούσε να
0: βρήκε την μπάλα με τον το γόνατο.
1: Δεν μπορούσε να την προλάβει.
0: Αρκεί να μην έχει χτυπήσει τώρα, Τάσο, εκεί. Γιατί τον βλέπω. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να είναι καλά, πρέπει να είναι καλά. Κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Λιβάη, πέρασε από όλους η μπάλα, την βρήκε λίγο με το γόνατο, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει την μπάλα τροχιά προς την εστία. Και πλέον μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Χράντες
2: πάμε Νορβηγία.
3: Γκολ για την Μπραν στην τελευταία στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπραν κερδίζει κόρνερ και ενώ έχουν συμπληρωθεί οι καθυστερήσεις, παίρνει την κεφαλιά ο Χολμ στο δεύτερο δοκάρι και καταφέρνει να ευστοχίσει. 1-0 η Μπραν. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βγάλει το πρώτο ημίχρονο σε πολύ άσχημο σημείο στην τελευταία στιγμή, και ενώ περάσαμε και το δίλεπτο των καθυστερήσεων και κέρδισαν ένα κόρνερ, ο Χολμ παίρνει την κεφαλιά και ευστοχή. Παίρνουν πολλή ψυχολογία οι Νορβηγοί, που έτσι κι αλλιώς ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κατάφερε ο Παβλέγκα να αντιδράσει. Ο Χατζηδιάκος χάνει τον αντίπαλό του και ενώ ο Χολμ ανοίγει το σκορ στο χειρότερο σημείο για τον ΠΑΟΚ. Μπραν ΠΑΟΚ 1-0. Είχε κατοχή ο ΠΑΟΚ. Αν θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, την έχασε. Κέρδισαν κόρνερ από μια αστάθεια και πάλι του Παβλέγκα, και στο κόρνερ παίρνουν το προβάδισμα. Ο διαιτής σφυρίζει και οι Νορβηγοί πανηγυρίζουν για τον τρόπο που φεύγουν στα αποδυτήρια σε ένα καλό για εκείνους πρώτο ημίχρονο. Είναι σαφώς ανώτερη από τον ΠΑΟΚ που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Κακή ψυχολογία για τον δικέφαλο. Είναι πίσω στο σκόρ, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Σαφώς πρέπει να αντιδράσει.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ στο χειρότερο σημείο δέχθηκε το γκολ και βρίσκεται πίσω στο σκόρ από τον Χολμ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε και στην Τσεχία για το αποτέλεσμα ημιχρόνου και την σύνοψη.
0: Ημίχρονο στη Τσεχία, Χράντες Παναθηναϊκός 0-0, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρήθηκε αρκετά στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, αλλά από το 25 και έπειτα ισορρόπησε και είχε και αυτό στις στιγμές του στο πρώτο μέρος για να κάνει κάτι καλό στην επίθεση.
1: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε πολύ δύσκολο στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν μπήκε καθόλου καλά στο παιχνίδι. Πρέπει να νιώθει τυχερός που στις δύο φάσεις εκεί δεν έχουν γίνει γκολ. Στη μία έσωσε ο Κάτρης κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει κάποιες φάσεις. Για λίγο δεν έγιναν ευκαιρίες κάποιες φάσεις. Είχε ένα σούτ, η μεγαλύτερη ευκαιρία στην συνεργασία Τετέι Λιβάη. Μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι. Αλλά σε αυτό πρώτο ημίχρονο έχουμε πει ότι η ομάδα από την ώρα που μπήκε ο Κοντούζης έχει μεγαλύτερη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Στις μονομαχίες δεν πάει καλά. Να πούμε ότι είναι διπλή η απόκριση του Πένια στη φάση αυτή που έχει χαθεί. Έτσι, έχει κάνει τεράστια απόκριση ο Πένια, μία με τα πόδια και μία μετά με τα χέρια. Έχει κρατήσει ο Πένια ζωντανό τον Παναθηναϊκό.
0: Πάντως μπορώ να πούμε, Τάσο, ότι οι προϊόντες του χρόνου από το 20 και έπειτα ο Παναθηναϊκός μπαίνει πιο δυνατά στις μονομαχίες, κερδίζει περισσότερες μονομαχίες, είναι πιο σκληρός και πάει το μάτς προς τη σωστή κατεύθυνση σε αντίθεση με το πρώτο κομμάτι του αγώνα που ευτυχώς δεν το πλήρωσε.
1: Ναι, να δούμε. Τώρα πρέπει να ανέβει δημιουργικά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Αυτά από το Κράλοβε, Χράντες Παναθηναϊκός 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά.
2: Ωραία, ευχαριστώ και εσάς. Χράντες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-0, Brand Pauk 1-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά των δύο αναμετρήσεων, των δύο αγώνων revanche για τα play-off του Conference League. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Σόφια. 9 λεπτά πλέον πριν τη σέντρα της revanche του Όφη με την Τσέσκα για τα play-off του Europa League. Όφη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί το σκορ της νίκης του με 3-0 πριν από μια εβδομάδα στο Παγκρίτιο. Μάνος Ουριάς.
4: Καλησπέρα από τον Βασίλ Λεύκη, περιμένοντας τις ομάδες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο περίπου 10 λεπτά πριν την έναρξη του επαναληπτικού αγώνα ανάμεσα στον Τέσσερα Φτώχεια και τον Όχι Δημήτρη με 3-0 το σκορ της ομάδας στο πρώτο μάτσι. Όχι, ο οποίος έχει δύο αλλαγές στην αρχική του δεκάδα, προέκυψε ένα πρόβλημα που προέκυψε στον Κοστούλα στο παιχνίδι με τον Βόλο, τελικά δεν κατάφερε να το ξεπεράσει και έμεινε εκτός αποστολής, μόλον δεν ταξίδευσε μέχρι την Βουλγαρία και την θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Νικολάου, ενώ ο Πόντις προτίμησε για την δεξιά πλευρά τον Τίγκμαν στην θέση του Αποστολάκη. Ο Νικολάου και ο Τίγκμαν ήταν οι δύο οποίοι συνδυάστηκαν στο τρίτο γκολ του Όφη. Τερματοφύλακας για την κλειστή ομάδα είναι ο Χριστογιώργος, ο Νικολάου ο Πούκουρας και ο Σκέλης στην κεντρική αμυντική, ο Αθανασίου στην αριστερή πλευρά, ο Τίγκμαν στην δεξιά, Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος χώρο του κέντρου, με τον Αϊτόρ και τον Φούντα στα άκρα και τον Μους στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστο Γιάννευ για την Τέσκα έχει δημοτοφύλακα τον Λαφούκο, Ιβάνοβ, Ζορτάου και Κάμπιν στο κέντρο της άμυνας σε διάταξη 5-3-2. Ο Μαρτίνος ο αριστερό άκρο, ο Παστός στο δεξί, Εμπόν και Κού και Ιτού οι τρεις της μεσαίας γραμμής και ο Γοδόη με τον Γιάννη Κίτα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Διευθυντής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιβάν Κρούσλιακ από την Σλοβακία με τους συμπατριώτες του Μπράντου Λαφάνκο και Γιάννα Πόζορομο, τους τέταρτος διετής βοηθής Σλοβάκου Πέτερ Κράλοβιτς, ο Μίκαελ Φάμπρι θα είναι ο VAR της αναμέτρησης με βοηθό τον Σλοβάκο Μίκαελ Οσένα. Σε λίγο η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο που σημαίνει να περάσει την τελική ευθεία για την αναζήτηση της αναμέτρησης.
2: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια ιστορική εξέλιξη για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες και τον τουρισμό του Αιγαίου ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ρόδο. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήγηλε επίσημα τη βούληση για την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει την ακτοπλοϊκή διασύνδεση της Δωδεκανήσου με τις Κυκλάδες, ένα πάγιο αίτημα των νησιωτών που γίνεται πράξη για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο κύριος Κικίλιας έκανε αποδεχτή την πρόταση που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Το σχέδιο προβλέπει τη θαλάσσια ένωση των μεγάλων νησιών της περιφέρειας που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά το χάρτη των μετακινήσεων στο αρχιπέλαγος. Παράλληλα, δημιουργεί ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, επιτρέποντας τον συνδυασμό τουριστικών προορισμών και ενισχύοντας καθοριστικά τις τοπικές οικονομίες των νησιών. Χρηματοδότηση 11 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη συντήρηση και αποκατάσταση του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο. Οι πόροι προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διατίθενται στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη δομική θωράκιση του μνημείου. Το έργο συνδέεται λειτουργικά με τις εργασίες ανάπλασης που εκτελούνται στο γειτονικό κήπο της Περβόλας στο πλαίσιο της συνολικής ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης. Δυναμικό παρόν στη ΔΕΘ 2026 θα δώσει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ρόδου, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, συμμετέχοντας δυναμικά στις κινητοποιήσεις της ΓΕΣΕ. Το εργατικό κέντρο Ρόδου απαιτεί άμεσες αυξήσεις μισθών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και ουσιαστικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Οι εργαζόμενοι ζητούν προστασία του ελεύθερου χρόνου, ασφάλεια στην εργασία και ένα σταθερό μέλλον για τη νέα γενιά μακριά από την εργασιακή ανασφάλεια. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται αύριο η Ρόδος, καθώς και τα νησιά Κάρπαθος, η Μιχάλκη, Κάσος και Τήλος, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπει η πολιτική προστασία. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κλειστός θα παραμείνει αύριο Παρασκευή ο αρχαιολογικός χώρος Φιλερήμου στην Ακρόπολη Ιαλισσού της Ρόδου. Λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5, η αστυνομία θα αποκλείσει πλήρως το δρόμο πρόσβασης για λόγους ασφαλείας μετά από απόφαση της εφορίας αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Ανοιχτές για το κοινό με ελεύθερη είσοδο θα παραμείνουν απόψε το βράδυ οι πύλες του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρόδου. Η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου συμμετέχει στον καθιερωμένο εορτασμό της Πανσελίνου του Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να περιηγηθούν στο εμβληματικό μνημείο κάτω από το φως του φεγγαριού. Το μουσείο θα είναι επισκέψιμο από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, με την είσοδο των επισκεπτών να πραγματοποιείται από την πλατεία μουσείου. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η αστυνομία στη Ρόδο. Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται ένας 24χρονος ημεδαπός μετά από στοχευμένη έρευνα στην κατοικία του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από ένα κιλό κάναβη, 16,6 γραμμάρια κοκαίνη, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 15.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας αμετρητά. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατασχέθηκε και η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε ο δράστης για τη διανομή των ναρκωτικών. Ο συλληφθής οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνία, Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Το PFM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας
8: και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
10: Ήταν άστοχο για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται πίσω στο σκορ από το, από το τελείωμα του ημιχρόνου. Πρέπει να αντιδράσει, κάνει μια φάση τώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Φωνάζουν και οι φίλοι του. Τι κάνει πάλι ο διαιτητής, πάλι θα βγάλει τον Σορετήρε εκτός γιατί έχει ματώσει. Πάλι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με παίχτη λιγότερο για κάποιο διάστημα. Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Το πρώτο ημίχρονο είχε κατοχή 72-28, 7-0.

0: Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ μπήκε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Τουλάχιστον αν κρατούσε, δεν θα έδινε τόση αυτοπεποίθηση παραπάνω στην Μπράβο. Που επαναλαμβάνω, στο πρώτο μήκρο ήταν εμφανώς καλύτερη ως ομάδα. Ζαφίρης που πρέπει να ανέβει πάρα πολύ. Ο Νόα Χόλμ παίρνει την μπάλα, κατοχή και πάλι. Με την κατοχή της η Μπραν κέρδισε αυτοεπίθεση. Έχει πραγματικά δημιουργήσει θέματα στον ΠΑΟΚ που οπισθοχωρεί συνέχεια. Χατζηδιάκος με τον Νόα Χόλμ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Έλληνα αμυντικό. Κάνει φάουλ. Ο Ζαφίρης διαμαρτύρεται, ο Νόα Χόλμ πέφτει κάτω και οι δύο. Ο Νορβηγός πανηγυρίζει για αυτό το οποίο σημαίνει και ο Μπρουκς καλεί τον Ζαφίρη και τον Χόλμ για να τους κάνει παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάρτα. Ένας θηριώδης φορ, αυτός που κατάφερε να κερδίσει και στη φάση του γκολ τον Χατζηδιάκο και να σκοράρει αυτός που και το δοκάρει. Ο παίχτης που έλειπε από την πρώτη αναμέτρηση. Στημένη μπάλα για την Μπραν, 12 μέτρα έξω από την περιοχή, πλάγια αριστερά όπως επιτίθεται την νορβηγική ομάδα. Έχει σηκώσει ποδοσφαιριστές για ζέσταμα ο Λύση. Δεν είναι μέσα ο Τάισον, είναι ο Τάχα Άλλη όμως, μαζί με τον Μπάμπα, τον Πέλκα, τον Μύθι, τον Τέιλορ. Δεν είναι ο Τάισον, επαναλαμβάνω, που μάλλον δεν μπορεί. Στο 50 φάουλ με τον Κάστρο, εκτελεί, περνάει μπάλα, διώχνει ο Παυλένκα φάουλ επάνω στον goalkeeper του ΠΑΟΚ και αυτός ασταθής στο πρώτο ημίχρονο.
1: 50 λεπτά Τσέχος παιχνιδιού στην Νορβηγία, Μπραν ΠΑΟΚ 1-0. Πάμε και πάλι στην Τσεχία, άλλη μια κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Παναθηναϊκού.
2: Στον Τετέι, άλλη μια κίτρινη κάρτα στον Τετέι έδωσε ο Στέγκεμαν. Η Τσέχη τώρα είναι στην επίθεση με τον Βιλκανόβα, ο οποίος δεν έχει επιλογή προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και γυρίζει προς τα πίσω, δίνει στον Ταρίντα. Ταρίντα περιμένει κάποια κίνηση των συμπαικτών, το Καμαρά είναι κοντά του, ξαναγυρίζει στον Βιλκανόβα, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Χούρικατ. Ο Χούρικατ, λάθος μεταβίβαση, ο Κυριακόπουλος αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Κυριακόπουλος τώρα ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίχτη σε αυτό το πλάγιο του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Τα Μπόρδα υποδέχεται την μπάλα, κάνει την κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν πήγαν ο Λιβάη και ο Τετέι προς την μπάλα, αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή με τον Ετιέν Καμαρά. Να δίνει δεξιά για τον Κάτρι. Τον επιτηρεί εκεί ο Φαν Μπιούρεν. Ο Κάτρι δίνει για τον Πελίστρι, ανοιχτό κοντρόλ του Πελίστρι. Κερδίζουν την μπάλα οι Τσέχοι και γυρίζουν πίσω στον Ζάντραζιλ, τον τερματοφύλακά του. Και αυτό θα δώσει τον Τάνσακ. Τάνσακ κοντά του ο Κοντούρη. Ας μην κάνει πολύ σκληρό φάουλ, γιατί τις μοιράζει στα στραγάλια τις κίτρινες ο Γερμανός που ήρθε στο Παναθηναϊκού. Εδώ τη γλίτωσε. Η μπάλα θα πάει τώρα στον Φαν Μπιούρεν που πάει κατά μέτωπο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Φαν Μπιούρεν κουβαλάει την μπάλα, δεν τον κόβει κανείς, αλλά η πάσα που κάνει δεν είναι για κανέναν. Και ο Φαν Μπιούρεν και ο Φετεφράη μετά την ασυνοησία με τον Κάτρι παραχωρεί το πλάγιο από τα αριστερά για τους Τσέχους. Όπως κάνει επίθεση η γηπεδούχος ομάδα, ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο δεξιός ο πιστοφύλακας, γιατί θα το εκτελέσει με δύναμη προς την περιοχή γέμισμα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γυρίσει όλοι για τα μαρκαρίσματα σε αυτή τη φάση. Στο 53 χράντες Παναθηναϊκός 0-0. Δυνατό πλάγιο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πένια με τις γροθιές θα διώξει. Θέλει να πάει ο Πελίστρι προς την μπάλα. Λούντι σε κάνει μια σέντρα προς την εστία του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πάει πάνω από την εστία και καταλήγει απευθείας out.
3: Θέλω να πω για τη χειριδέα διατησία του Στέγκεμαν, το οποίο είναι στη διαταγμένη υπηρεσία από το πρώτο λεπτό. Η κίτρινη του Τετέι δείχνει την επίδειξη δύναμη στον διαιτητή. Έχει χαρίσει δύο κάρτες αντιπάλου στον Τετέι και του έδωσε κάρτα του Τετέι σε μια φάση που δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε. Έχει σημαδέψει τους παίκτες του Παναθηναϊκού και μιλάμε ότι είναι, ότι είναι χιδέα το λιγότερο διαιτησία του Στέγκεμα.
2: De Frey. Λάθος μεταβίβαση, πλάγιο για την Χράντετσα από τα αριστερά με τον Χόρακ να το εκτελεί και να δίνει στο Τσέχ. Προσπαθούν οι φίλοι των γηπεδούχων να δημιουργήσουν και πάλι κλίμα όπως το πρώτο ημίχρονο για την ομάδα τους. Καθώς η αλήθεια είναι ότι στο μάτς μπήκαμε πολύ ενθουσιασμό λόγω της γιορτινής κατάστασης που είχε δημιουργηθεί εκεί, σε αυτό το σημείο. Ταρίντα για τον Ντάνσακ. Ντάνσακ στα δεξιά για τον Ούρικατ και αυτός για τον Λούντβιτσεκ. Ο Λούντβιτσεκ πάλι πίσω στον Ούρικατ και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Τσιχάκ. Στη μεσαία γραμμή τώρα η Τσέχη. Ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Μια πάσα για τον Λούντβιτσεκ που κινήθηκε προς τον άξονα. Ο Ταμπόρδα είναι κοντά του. Ο Λούντβιτσεκ δίνει στον Τάνσακ.

0: Ο Ντάντσακ βλέπει την κίνηση στα αριστερά του Χόρακ, του δίνει την μπάλα. Εδώ θέλει προσοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Χόρακ πηγαίνει ο Πελίστρη κοντά του. Τον αναγκάζει να δώσει προς τα έξω τον Ντάντσακ. Κοντά του ο Κοντούρης. Ντάντσακ κάνει την κάθετη για τον Φαμπιούρεν. Ο Ντεφράι είναι κοντά του και ο Φατρόγγελεν απομακρύνει και βρίσκει τον Λιβάη. Όχι, δεν βρήκε τον Λιβάη, αλλά έρχεται ο Τετέι στη φάση και παίρνει πολύ ωραία την μπάλα και φεύγει κατά μέτωπο ο Τετέι. Αλλά είναι δύο παίχτες της Χράντετς. Αλλά ο Τετέι κρατάει να δει τον Ταμπόρδα. Δεν μπόρεσε να γυρίσει. Ήταν τρεις αντίπαλοι. Δεν μπόρεσε. Απλά είδα την κίνηση του Ταμπόρδα από τα αριστερά τάσο. Οι Τσέχοι ανακτούν την κατοχή και τώρα θέλουν να βγουν αυτοί μπροστά. Η μπάλα πάει στον άξονα στον Ντάντσακ και αυτός δίνει για τον Ταρίντα που έχει πολύ χώρο. Ταρίντα δεν πρέπει να του δίνει τόσο χώρο. Δίνει για τον Βιλκανόβα. Ο Βιλκανόβα κατευθύνεται προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αφήνει για τον Ουμάρ. Τάκλιν καθαρό του Κοντούρη. Ευτυχώς. Και ο Κοντούρης δίνει στον Καμαρά και ο Καμαρά δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη τώρα βάζει την ταχύτητα και ξεπερνάει τον Ντάντσακ και δίνει για τον Τετέι δεξιά. Τετέι, κακό πρωτοκοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα. Τετέι, Πελίστρη θέλει να κάνει κίνηση. Ο Τετέι τώρα δίνει στον Πελίστρη, κόβει άμυνα της Χράντετς. Κοντούρης πάει να κάνει το τάκλιν και κερδίζει το πλάγιο ο Παναθηναϊκός από την κίνηση του Κοντούρη.
1: Όχι, λάθος κάνεις.
0: Δεν είναι πλάγιο του Παναθηναϊκού αυτό.
1: Όχι, σιγά μην το δώσει. Πλάκα μου κάνεις.
0: Πλάγιο για τους Τσέχους λοιπόν που θέλουν να βγουν αυτοί μπροστά τώρα. Αλλά πολύ ωραία εκεί ο Κάτρης.
1: Εδώ του τραβάει τη φανέλα, τίποτα.
0: Το δώσε,
1: κάρτα,
0: το δώσε.
1: Κάρτα ποτέ, αδερφέ. Κάρτα ποτέ δεν έχουν αυτοί.
0: Θα σας παίρνουμε τα φάουλ τουλάχιστον.
1: Τώρα πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε τώρα αυτό που δεν υπάρχει αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα πίσω από το κέντρο από τα αριστερά. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Γιώργος Κυριακόπουλος και δίνει για τον Καμαρά και ο Καμαρά πάλι στον Κυριακόπουλο. Ο Κοντούρης πλησιάζει για να πάρει μπάλα. Υποδέχεται την μπάλα ο Κοντούρης, πιέζεται όμως και επειδή έχει πλάτη, δίνει στον Κυριακόπουλο και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Πηγαίνει ο Φαμπιούρεν να του ασκήσει πίεση. Ο Πένια κάνει μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στον Κάτρη. Ο Κάτρης στο πάρει και τροφοδοτεί το Λιβάη που είναι στη μεσαία γραμμή. Γκαρσία, Καμαρά και τώρα Φαντρόγγελεν. Ο Κυριακόπουλος έχει πάρα πολύ χώρο. Ο Φαντρόγγελεν το βλέπει και του δίνει την μπάλα. Κυριακόπουλος τώρα από τα αριστερά. Πλησιάζει στα όρια της περιοχής. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Κυριακόπουλο. Έδωσε την ευκαιρία.
1: Δεν είναι κοντρόλ
0: στον Μόρικατ. Είναι πολύ ανοιχτό κοντρόλ. Πολύ ανοιχτό.
1: Ένα γήπεδο για μόνο και κάνει τραγικό κοντρόλ και μπαίνει ο Καλάμπρια και μπαίνει ο Αντίνο. Καλάμπρια, Αντίνο, Ντέσσερ.
0: Και ο Ντέσσερ.
1: Το Λιβάη δεν βλέπω καλά. Δεν ξέρω μήπως γύρω Λιβάη το παιχνίδι, να ξέρει. Δεν έχει τη φρεσκάδα που.
0: Πάσα του Φαντρόγγελεν για τον Τετέι. Ο Ούρικατ βάζει καλά το κορμί και η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή.
1: Καλάμπρε πιστεύω θα πάρει. Δεν ξέρω, μήπως θα γυρίσει. Δεν ξέρω.
0: Για να δούμε τι σκέψεις έχει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Και οι Τσέχοι τώρα έχουν κερδίσει ένα out. Στο 57.
2: Πάμε Νορβηγία.
3: 2-0 για την Μπραν στην πρώτη τους φάση. Στο δεύτερο εμίχρονο ανοίγουν τελώς την άμυνα του ΠΑΟΚ και ο Ίγκασον σουτάρει επάνω στο σώμα του Μιχαηλίδη. Η μπάλα ξεγελάει τον Παυλέγκα. Μπραν ΠΑΟΚ 2-0 στο προστό 7ο λεπτό, λίγο πριν τις αλλαγές του Λύση. Φαίνεται ότι η μοίρα του ΠΑΟΚ είναι προδιαγραμμένη, δεν μπορεί να αντιδράσει. Η Μπραν είναι καλύτερη, κατάφερε πολύ ψύχρεμα να κερδίσει και πάλι την μπάλα στο κέντρο, να ανοίξει εντελώς την άμυνα του ΠΑΟΚ, να βγάλει σε θέση βολής τον Ίγκασον που σούταρε. Η μπάλα βρήκε πάνω στο σώμα του Μιχαηλίδη, ξεγέλασε τον Παυλέγκα και έτσι έγινε το 2-0 στο 57, λίγο πριν μπει ο Πέλκας με τον Τέιλορ. Βγαίνει ο Σορετήρε από το γήπεδο, βγαίνει και ο Σανταμαρία για να μπει ο Τέιλορ, ένας πολύ αδύναμος πάω και επαναλαμβάνουμε, καμία σχέση με την ομάδα που γνωρίζαμε μέχρι πέρυσι. Από την ενδεκάδα βεβαίως φάνηκαν πράγματα, από όλες τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ η Μπραν είναι καλύτερη, ανώτερη, είναι πιο έτοιμη και δίκαια και με 2-0. Ο Πέλκας ένα σούτ από μακριά θα μπλοκάρει την μπάλα ο goalkeeper ο Ντίγκελαντ. Νωρίτερα στο 51 έχει μια ευκαιρία ο Χατσίδης, μια κεφαλιά από κοντά και πάλι μπλόκαρε ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ και παραλαμβάνουμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι σήμερα ανώτερη του. Νωρίτερα πήραν κάρτες και ο Μιχαηλίδης και ο Ζαφίρης που είναι παρόν από το παιχνίδι, χωρίς φυσικά να διακρίνεται κάποιος άλλος, έτσι ώστε να μιλάμε μόνο για τον Ζαφίρη. Ένα φάουλ για κάρτα θα την πάρει εδώ ο Κάστρο επάνω στον Χατσίδη στο 59. Ο ΠΑΟΚ έχει να ανέβει ένα βουνό και επαναλαμβάνουμε δεν είναι το σκορ, είναι η εικόνα, όλη αυτή η ανιμποριά που βγάζει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ που παρατάσσεται εδώ χωρίς τον Ζίβκοβιτς, χωρίς τον Τάισον, χωρίς τον Μεϊτέ, λίγες ημέρες αφού έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα και δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να παίξει και να αντιμετωπίσει μια έτοιμη νορβηγική ομάδα.
2: Δύσκολα πριν τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Στο 59ο λεπτό βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0. Παραμένει το 0-0 στην Σόφια. ΤΣΕΣΚΑ ΟΦ, είμαστε στο 18ο λεπτό. Τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Τσεχία. Βαγγέλη.
0: Πέρασε στη θέση του Πελίστρη, ο Ντέσσερς πέρασε στη θέση του Τετέι και ο Καλάμπρια πέρασε στη θέση του Κάτρι που έπαιζε με κίτρινη κάρτα.
4: Και ο Τετέι με κίτρινη έπαιζε. Και ο Τετέι με κίτρινη έπαιζε.
0: Και ο Τετέι με κίτρινη έπαιζε, σωστά.
2: Πάμε και πάλι Νορβηγία.
3: Γκολ για τον ΠΑΟΚ του Πέλκα, υποδεικνύεται σε θέση offside και νομίζω ότι είναι σωστή η απόφαση με ένα πρώτο βλέμμα. Θα τσεκάρει και ο ΒΑΡ, τον γκολ ακυρώνεται σε πρώτο χρόνο. Φαίνεται ότι ο Πέλκας είναι offside, πράγματι το γκολ ακυρώνεται. Ο Πέλκας που είχε ένα σουτ και νωρίτερα και τώρα όμως από θέση offside σκοράρει, αλλά το γκολ δεν μετράει. Παραμένει το 2-0 στο 60 λεπτό εδώ στη Νορβηγία.
2: Επιστρέφουμε Τσεχία.
0: Λοιπόν, τρεις αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Ο Ντέσσερς στη θέση του Τετέι, ο Αντίνος στη θέση του Πελίστρη και ο Καλάμπρια στη θέση του Κάτρι. Δεν αλλάζει τα κάτι στο σχηματισμό. Συνεχίζει με το 4-4-2 ο Παναθηναϊκός.
4: Έβγαλε τον Κάτρι και τον Τετέι που είχαν κάρτες γιατί έβλεπε ότι διαιτητής είναι.
0: Ότι είναι επικίνδυνο το παιχνίδι, ναι. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει το κόρνερ γιατί έκανε ο Λιβάη Γκαρσία πριν από λίγα δευτερόλεπτα μια ατομική ενέργεια από τα δεξιά και ανάγκασε τους Τσέχους να διώξουν όπως σε κόρνερ. Στο 62 αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τους πράσινους. Όλος ο κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή της Χράντετς, εκτός από τον Ντάβιντε Καλάμπρια που κεραφυλακτεί εκτός περιοχής. Βυθαίνεται τα μπόρδα σε αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Για να δούμε, εκτελεί ο Αργεντινός. Η μπάλα στη μικρή περιοχή, απομακρύνουν οι αμυνόμενοι. Η μπάλα πάει στον Κυριακόπουλο όμως. Κυριακόπουλος γυρίζει εκεί που ο Καλάμπρια είναι μόνος του. Καλάμπρια, ακόμη πιο πίσω αυτό στον Πένια. Πένια δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης στο μισό γήπεδο προς την εστία της Χράντετς. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Ο Φατρόγγελ πρέπει να γυρίσει στη θέση του. Δίνει για τον Πένια και ο Πένια για τον Καμαρά. Γυρίζει και ο Φατρόγγελ στα στόπερ δίπλα στον Ντεφράη. Καμαρά τώρα κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Ντεφράη και ο Ντεφράη ξανά για τον Φαντρόγγελ. Έκαναν και Τσέχοι μια αλλαγή, έβγαλαν τον Ουμάρ και έβαλαν τον Σλόντζικ στο παιχνίδι. Ντεφράη. Κουβαλάει την μπάλα τώρα ο Στέφαν Ντεφράη, περνάει τη μεσαία γραμμή, δεν βρίσκει επιλογή, δίνει δίπλα του στο Φαντρόγγελεν. Τώρα πλέον έχουν κλείσει τους χώρους οι Τσέχοι που είναι όλοι πίσω από το κέντρο. Ντεφράη, Καλάμπρια με τη μία για τον Τιέν Καμαρά. Ο Καμαρά μια πάσα στο χώρο για τον Τέσσερς και ο Τέσσερς φεύγει στη γωνία τώρα και παίρνει την μπάλα εκεί στα δεξιά δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Τέσσερς ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει για τον Λιβάη. Γκαρσία με τη μία ξανά για τον Τέσσερς, αλλά ο Τέσσερς δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν προήκυψε κάτι από αυτή τη συνεργασία.
4: Του 59 όμως είχαμε το σουτ του Κοντούρη που πήγε λίγο πάνω από το
0: δεκάρι. Ναι, σωστά Τάσο, δεν το σημειώσαμε. Στο 59 είχαμε άλλη μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό όταν μετά από μάκριση ο Κοντούρης έξω από την περιοχή έπιασε το σουτ, ήταν πολύ καλό, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ζάντραζιλ. Μπολέ τώρα από το Ζάντραζιλ εκεί όπου ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Κοντούρη. Αυτός κατεβάζει με το στήθος και τροφοδοτεί τον Καμαρά. Ο Καμαρά βλέπει δίπλα του τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα με τον Ντέσσερς. Φάουλ υπάρχει, αφήνει πλεονέκτημα. Προφανώς παίρνει ο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα στα όρια της περιοχής περνάει έναν αντίπαλο. Θέλει να περάσει και δεύτερο Ταμπόρδα. Κρατάει την μπάλα, διώχνουν και είναι άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Που σιγά σιγά όσο και πάει το παιχνίδι μεταφέρει και το ματς πιο πολύ προς την περιοχή της Χράντετς. Άλλο ένα κόρνερ από τα αριστερά τώρα που κάνει επίθεση στο Τριφύλι. Και πάλι ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Ανεβαίνει και η αεροπορία του Παναθηναϊκού. Ντεφράη, Φαντρόγγελεν και λοιποί. Για να δούμε. Στο 64 βρισκόμαστε.
2: Πάμε Νορβηγία.
3: Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ στο 63. Πολύ καλή επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Πέλκας έχει δώσει άλλη πνοή. Φωνάζει σε όλους για να ξυπνήσουν. Γρήγορη επίθεση. Ο Πέλκας πασάρει στον Εντιαγέ. Μπαίνει τα δεξιά. Σουτάρει εξαιρετικά. Στο 63 ο ΠΑΟΚ ζει, αναπνέει. Υπάρχει. Μειώνει σε 2-1 με τον κορυφαίο του παίχτη τον Εντιαγέ που είναι νικητής σε όλες τις μονομαχίες. Είναι αυτός που δίνει το έρωσμα και δείχνει στους υπόλοιπους ότι αν δεν κερδίσει μονομαχίες. Μαχίες, δεν μπορείς να πάρεις μια τέτοια μεγάλη μάχη. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Η μάχη από την είσοδο του Πέλκα δείχνει μια ποιότητα ο Δικέφαλος. Για να δούμε αν θα έχει συνέχεια αυτή η προσπάθεια και το γεγονός ότι μειώνει σχετικά νωρίς έπειτα από το 2-0. Θυμίζω ότι μπήκε και ο Τέιλορ, μπήκε και ο Πέλκας. Ασίστ ο Πέλκας, γκόλο εντιαγέ. Νωρίτερα γκόλο Πέλκας, το οποίο ακυρώθηκε σωστά βεβαίως ως offside. Η μάχη συνεχίζεται εδώ στο Μπραν με τον ΠΑΟΚ να έχει τον Εντιαγέ στην κορυφή, τον Πέλκα στο 10, αριστερά ο Λουσέ, δεξιά ο Χατσίδης, δίδυμο Τέιλορ Ζαφίρη στο κέντρο. 2-1, έχουμε ακόμα πάρα πολύ ώρα μπροστά μας για την αναμέτρηση.
2: Ζωντανός ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης, μείωσε με τον Εντιαγέ. Πάμε και πάλι στην Τσεχία, παραμένει το 0-0 στην Σόφια στο 23ο λεπτό.
0: Ο Λούσβησεκ τώρα για την Χράντετς έχει την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή, μετά από ώρα η Τσέχη. Ένα κάθετο άνοιγμα εκεί όπου ο Φαντρογγέλεν επιτηρεί και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Την μπάλα είναι out και ο Πένια τώρα τη στείλει στη γωνιά της μικρής του περιοχής. Τάσο, είναι προφανές ότι σε αυτό το 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει τον έλεγχο του αγώνα.
4: Ψάχνει φάση.
0: Αλλά κρατάει τους Τσέχους πολύ μακριά από την περιοχή του και αυτό είναι σημαντικό να συνεχιστεί. Πένια τώρα. Ανεβαίνουν να πιέσουν τώρα οι Τσέχοι μετά από ώρα. Δίνει στο Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν τροφοδοτεί τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πέφτει πάνω του ο νεοσελθόντας, ο Σλότζικ. Του κάνει φάουλ στη μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ και από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο να εκτελεί με πολλά φάλτσα σε ένα σημείο όπου ο Λιβάη θέλησε να πάει προς την μπάλα. Πήγε πρώτος πάνω σε αυτήν ο Τσιχάκ. Απομακρύνει, αλλά ο Αντίνο του παίρνει την μπάλα και κατευθύνεται στην περιοχή ο Αντίνο. Αντίνο γυρίζει στο ύψος του πέναλτι, κόβουν οι Τσέχοι. Και ο Νταρίντα τώρα θέλει να βγάλει την Χράντες μπροστά. Κάνει μια μεγάλη παλιά για τον Φαμπιούρεν. Ο Φαντρόγγελεν τον πιέζει, τον καθυστερεί, παίρνει ο Σλότζικ. Ο Νταρίντα τώρα δίνει στον Λούντβιτσεκ και η Χράντες θέλει να βγει μπροστά με τον Φαμπιούρεν. Ο Καμαρά κοντά του γυρίζει πίσω στον Νταρίντα. Και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Ούρικατ. Και ο Ούρικατ από τα αριστερά στον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Χόρακ. Αυτός διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα καθώς δεν πιέζεται. Τώρα πάει πάνω του Καλάμπρια. Δίνει για τον
2: Πάμε Νορβηγία.
3: Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ σε μια κόντρα επίθεση. Ο Γιαννούλης βρίσκεται σε θέση βολής. Δεν το πιστεύει όμως για να μπει με την μπάλα στην περιοχή. Θέλει να κρεμάσει τον goalkeeper από θέση 5 μέτρων εκτός περιοχής. Επαναλαμβάνω, σε μια κόντρα του ΠΑΟΚ και ρέχαν κόρνερ ο Νορβηγοί. Βρέθηκε σε θέση βολής ο Γιαννούλης. Πήγε να κρεμάσει τον goalkeeper από μακριά. Το χάνει. Ο ΠΑΟΚ πάντως ρε το 2-0. Έχει ανέβει πάρα πολύ, το πιστεύει. Ο Πέλκας τους φωνάζει να ανέβουν. Και άλλη φάση λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, πολύ σημαντική. Δεν το πίστεψε ο Γιαννούλης για να μπει και να εκτελέσει από πιο κοντά. 2-1, η μεγάλη μάχη συνεχίζεται. Από τα δεξιά ο Κάστρο πλησιάζει την περιοχή, το κρατάει ο Γιαννούλης. Κάστρο κρατάει μέσα στην περιοχή ο Πέτερσεν. Κόβει ο Μιχαηλίδης, πέφτει κάτω. Φάουλ δίνει ο διαιτητής υπέρ του Μιχαηλίδη. Πάμε για ένα συγκλονιστικό φινάλε και έρχεται ο Τάχα Άλλη. Θα τα δώσει, θα ρισκάρει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη θα ξεντηθεί, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Μπαλιά για το Χατσίδη. Χατσίδης μάχεται με δύο. Δεν παίρνει το πλάγι. Συνεχίζει τη μονομαχία. Πέφτει κάτω. Δεν δίνει ο διαιτητής φάουλ. Τέιλορ για τον Πέλκα που έχει χώρο. Περιμένει ο Λουσέ στα αριστερά. Έχει δώσει άλλη πνοή ο Πέλκας. Πατάει προς την περιοχή. Για τον Λουσέ. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Γιαννούλης κρατάει. Κλείνεται η Μπραν. Γιαννούλης μες στην περιοχή για τον Τέιλορ. Θα γυρίσει ο Τέιλορ. Και κεφαλιά μες στην περιοχή. Το σούτ του Ζαφίρη. Γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ! Ο Ζαφίρης! Το 2-2 στο 67. Να τους ο ΠΑΟΚ. Εκεί που δεν τον βλέπει κανείς. Εκεί που δεν τον πιστεύει κανείς. Ισορροπεί. Καταφέρει να ισοφαρίσει. Και κάνει το 2-2. Από το πουθενά. Από το πουθενά είναι γεμάτος με φάσεις. Με ζωντάνια. Με τον Μπέλκερα το ζωντανεύει. Και ο Ζαφίρης τώρα στο 67 ισοφαρίζει. 2-2 δικαίως. Τσάρα. Και εκεί που δεν το πιστεύει και εκεί που βλέπει τον ΠΑΟΚ να λυγίζει. Παίζει το ποδόσφαιρό του. Παίρνει την ψυχολογία από το πουθενά, από την Μπραν. Και καταφέρει να κάνει δύο γκολ και άλλες δύο-τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Στο 68 κεφαλιά πας του Χατσίδη και ο Ζαφίρης εδώ στην χώρα που μεγάλωσε φωνάζει παρόν επιτέλους. Όλα για όλα εδώ στην Νορβηγία σε μια ματσάρα με τον ΠΑΟΚ να αντιδρά. 2-2 και έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Ο προπονητής είχε σηκώσει τον Τάχα Άλλη. Θα δούμε, θα το βάλει τώρα μέσα.
2: Πάμε μια γρήγορη βόλτα στη Σόφια.
5: Βάση γκολ για τον Όφη, το οποίο όμως θα ακυρωθεί στο 28 λεπτό της αναμέτρησης για επιθετικό φάουλ σε ένα διάστημα που ο Όφη προσπαθούσε να ισορροπήσει και να βρει καινούς χώρους. Βγήκε λοιπόν στην αντεπίθεση, έγινε η παλιά μέσα στην περιοχή. Ο Αϊτόρ μετά από την πάσα του νους την έστειλε στα δίχτυα, όμως χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ και έτσι στο 28 λεπτό της αναμέτρησης ακυρώνεται το τέρμα για την κρητική ομάδα. Παραμένει λοιπόν το 0-0 στο Βασίλη Λεύσκη, σε ένα παιχνίδι όπου είναι έτσι όπως το περιμέναμε, πιέζουν οι γηπεδούχοι, έχουν δημιουργήσει καλές στιγμές όφη στην αντεπίθεση, αναζητά χώρους, έχει καταφέρει και αυτός να έχει τις δικές του καλές στιγμές. Στο 23 η καλύτερη από αυτές με το κέντρο του Αθανασίου από την αριστερή πλευρά και τον Νους από 100 στάπνες για να μην μπορεί να πιάσει την προβολή, ενώ η καλύτερη χαμένη ευκαιρία για τον ΤΣΚΑ είναι στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ιβάνοφ να περνά την μπάλα πάνω από τον Χριστογιώργο, αλλά τον Νικολάου να επεμβαίνει και να παραχωρεί το κόρνερ. 29 λεπτά παιχνίδιου στο Βασίλη Λεύσκη. Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΤΣΚΑ Σόφια και τον Όφη, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν τα δίχτυα, όμως το τέρμα να ακυρώνεται.
2: 0-0 στην Σόφια, 2-2 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση με την Μπράν. Είμαστε στο 70 λεπτό. Πάμε και πάλι στην Τσεχία.
0: 71ο λεπτό στη Τσεχία, στην Φίνε Παρίνα. Χράντερς Παναθηναϊκός στο 0-0. Ο Ντεφράι τώρα βρίσκει πολύ χώρο, περνάει τη μεσαία γραμμή και δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη θέλει να παίξει με τον Καλάμπρη, αυτός με τη μία στον Ταμπόρδα. Μαρκάρισμα και φάουλ στον Ταμπόρδα και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό τώρα με μια στατική φάση να βάλει κόσμο μέσα στην περιοχή της Χράντερς. Αυτό που χάσατε ήταν ένα ακόμη σουτ που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο που μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Αλλά το πλασέ που επιχείρησε πριν 2 λεπτά πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Χράντερς, τον Ζάντραζιλ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει από την δεξιά πτέρυγα ανεβάζει πολύ κόσμο στα όρια της περιοχής της Χράντερς. Τη στιγμή που μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού και ο Βιθέντε Ταμπόρδα ακούει εκεί το Γερμανό το στάγγεμα να του λέει ότι θα στηρίξω για τα εκτελέσεις. Ταμπόρδα λοιπόν για αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ κρίσιμο πλέον σημείο του αγώνα, καθώς πάμε προς την τελική ευθεία. Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
6: Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 με τον Τέσσερς να κάνει το 1-0.
7: Επιτέλους
6: μετά
7: ένα
6: τη
7: γκολ
6: που έγινε μέσα στην περιοχή Τριφυλιού. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
7: Επιτέλους Χράντες ένα γκολ αποθυμένη φάση
6: 0-1.
7: Ο Ταμπόρδα 0-1. Το φάουλ από δεξιά. Ο Τέσσερς μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
6: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Ο Σιρίλ Τέσσερς ήταν αυτός ο δράστης, ο οποίος στη στιγμή που έλεγα ότι μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη καμπή του αγώνα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από αυτή τη σέντρα, νίχισε τον Ζαντραζίλ και έκανε το Χράντες Παναθηναϊκός 0-1.
7: Κάρτα θα δείξω στέγγεμα τώρα. Ξέρω εγώ μήπως δείξω τον Τέσσερς επειδή πανηγύρισε. Δεν λέω, λέω μήπως. Ξέρω εγώ.
0: Προσωπικά δεν με απασχολεί ιδιαίτερα.
7: Όχι, δεν με απασχολεί γιατί έχει γεμίσει κάρτες η ομάδα.
6: Λοιπόν, Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 στο 73 και ο Παναθηναϊκός σε θέση πρόκρισης και οι φίλοι του έχουν ξεφύγει πλέον στην κερκίδα σε 2-3 σημεία που βρίσκονται. Περιμέναν ώρα να πανηγυρίσουν αυτόν τον γκολ. Ήρθε τελικά παγωμάρα για τους Τσέχους. Πάγωσε η Φίνε Παρίνα.
7: Κάτσε γιατί περίμενα. Έχει replay. Μην είναι offside. Κάτσε.
6: Για να δούμε.
7: Κάτσε. Replay δεν έχουμε εμείς.
0: Εμείς δεν έχουμε replay, ναι, να το πούμε αυτό.
7: Πού να.
0: Και δεν ξέρω ο Τάσος αν έχει εικόνα από το στούντιο να μας πει.
2: Ακόμη δεν έχει δείξει, αλλά νομίζω ότι εξετάζεται αν υπάρχει σπρόξιμο.
7: Τι σπρόξιμο.
0: Να το δούμε και αυτό.
2: Του Τέσσερς, προφανώς αντίπαλο αμυντικό. Αλλά μόνο δεν έχει δείξει ρηπλέι.
6: Γκολ είναι, γκολ είναι, γκολ είναι, γκολ είναι, γκολ είναι, 0-1. Είναι official, είναι επίσημο. Γκολ είναι, Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Παναθηναϊκό σε φάση πρόκρισης πλέον. Και η Τσέχη τώρα με τον Τάντσακ στη μεσαία γραμμή. Δίνει για τον Ταρίντα. Ταρίντα κουβαλάει την μπάλα και δίνει στον Λόντιτσεκ. Αυτός για τον Σλόντσικ. Του παίρνει την μπάλα ο Αντίνο, αλλά βγαίνει με αυτήν εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τους Τσέχους. Ελπίζω να μην δώσει τώρα και στον Αντίνο κίτρινη για αυτό το πράγμα. Τον καλεί και τον, για να του κάνει κάποια παρατήρηση.
0: ο Γερμανός, ο Στέγκεμαν. Οι Τσέχοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση με τον Λούτβιτσεκ. Φωνάζει τον Αντίνο και τον προειδοποιεί ότι στην επόμενη περίπτωση θα τον κυτρινίσει, αλλά τα λέει και με τον Λούτβιτσεκ εδώ, να είμαστε σωστοί. Το πλάγιο εκτελεί, την μπάλα πάει πίσω στην άμυνα των Τσέχων. Τσιχάκ για τον Τσέχ. Τσέχ και πάλι για τον Τσιχάκ. Ούρικατ. Λούτβιτσεκ. Μπροστά από τη μεσαία γραμμή τώρα η Κράχραντετς. Χάνει την μπάλα από τον Αντίνο. Παίρνει ο Ντέσσερς και δίνει στο Λιβάη. Φύγε Λιβάη. Λιβάη περνάει αντίπαλο στο σταματημένο και κατευθύνεται προς την περιοχή. Θα περάσει και δεύτερο. Θα δώσει τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Σου Ταμπόρδα. Το βγάλε. Το βγάλε ο Ζαλτραζίλ στη γωνιά του. Μεγάλη επέμβαση. Πήγε να το καθαρίσει εδώ ο Αργεντινός.
7: Φίλε, δεν γίνονται αυτά.
0: Μεγάλη επέμβαση.
7: Μια φορά, ρε, μια φορά. Να σε πάει μπάλα μια φορά, ρε. Δεν θέλω.
0: Έκανε μεγάλη επέμβαση τώρα ο άνθρωπος. Ήταν πολύ δύσκολη η επέμβασή του. Να το πούμε αυτό. Φαντρόγκελεν. Ταμπόρδα. Πήγε να βρει την μπάλα για τον 4, δεν τα κατάφερε και ζητάει συγγνώμη από τον συμπαίχτη του. Ο Λιβάη τον βλέπω ότι λίγο δυσκολεύεται. Και η Τσέχη τώρα με τον Τσέχ από τα αριστερά και τον Χόρακ αφήνουν πίσω στον Τσιχάκ. Η Χράντες που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει άλλες δύο αλλαγές. Στο 76 μπήκαμε πλέον. Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 με το τέρμα του 4, νομίζω στο 72 καταγράφηκε. Ναι. Πίσω η μπάλα και πάλι στον Τσιχάκ και αυτός αφήνει για τον Τσέχ. Τσέχ, Τσιχάκ. Δεξιά τώρα στον Ούρικατ. Ούρικατ ξανά πίσω στον Τσιχάκ. Αυτός μπροστά του στον Ταρίντα. Ταρίντα τώρα ψάχνει κάποια επιλογή. Κάνει μια παλιά σε θέση έξοδο αριστερά για τον Χόρακ που έχει χώρο. Αυτός γυρίζει πάλι στον Ταρίντα. Θέλουν να βγάλουν συνεργασία του. Παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια, απομακρύνει. Παναθηναϊκός δεν πρέπει να κλειστεί πίσω. Πρέπει να προσέχει, αλλά να όχι να κλειστεί.
2: Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό στο 76. Η Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 με την κεφαλιά του 4. Πάμε στην Νορβηγία. Έχει κόρνερ ο ΠΑΟΚ.
8: Ένα απίστευτο πράγμα. Πήγε να μπει ο Μπάμπα αλλαγή και φορούσε φανέλα Τάισον. Φοβερό. Λοιπόν, ο Λουσέ έχει ένα μυϊκό πρόβλημα. Νωρίτερα, ένα δυνατό σούτ του Ζαφίρη βρήκε στο πρόσωπο αντίπαλο κόρνερ ο ΠΑΟΚ στο 76. Είμαστε στο 2-2. Ο ΠΑΟΚ έχει κόρνερ. Ένα απίστευτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να ζωντανεύει εκεί που δεν το περίμενε κανείς στο 2-0 και να είναι πολύ απειλητικός. Θέλει να παίξει με τον Πέλκα, Τέιλορ, για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης, σουτάρι, βάλει την μπάλα, όχι το χάνει ο Μπόκο, μόνος του το χάσε, Ζαφίρης, δεύτερο σουτ, γκολ, γκολ, φαουλ δίνει, δίνει φαουλ, τι έδωσε, γιατί, τι έχει δώσει το ακυρώνει, δίνει φαουλ ο Άγγλος διαιτητής, δεν έχω replay να δω τι δίνει. Χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Μπάμπα. Ο Ζαφίρης παίρνει το rebound, σκοράρει και το ακυρώνει ο διαιτητής. Δεν ξέρω τι έχει δώσει, αν έχετε replay.
2: Τώρα δείχνει την φάση, Δημήτρη. Νομίζω για φάουλ στον τερματοφύλακα, γιατί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν μπροστά και τον παρεμπόδιζε.
8: Τι να τον παρεμπόδιζε, σε ποιο?
2: Τον είχε...
8: Χάνει την ευκαιρία ο Μπάμπα.
2: Τον έχει καβαλήσει, Δημήτρη. Είναι ο...
8: Στην εκτέλεση.
2: Ναι, μετά. Ο Μπάμπα. Ναι, τον έχει καβαλήσει από πάνω, ναι.
8: Δεν έχω replay, προφανώς.
2: Πάμε Σόφια.
5: Γκολ για τον Όφη στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-1. Με τον Τιάγκο Νους, ένα γέμισμα από την δεξιά πλευρά μέσα στην περιοχή. Ο Αργεντίνος ο δεύτερος δοκάρι από κοντά κάνει την προβολή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βάζει τον Όφη μπροστά στο σκορ 0-1 σε μια φάση που είχε προηγηθεί μια τεράστια χαμένης ευκαιρίας του Φούντα, ο οποίος με κεφαλιά ανάγκασε τον Λαπούκοφ σε εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ. Από το κόρνερ απομακρύνθηκε η μπάλα από τους αμυντικούς της ΤΕΣΚΑ. Έγινε το γέμισμα και ο Νους με προβολή στο δεύτερο δοκάρι βάζει μπροστά τον Όφη και προηγείται πλέον η κριτική ομάδα 0-1 μέσα στη Σόφια, μέσα στο Βασιλεύσκι και 4-0 πλέον η σειρά των αγώνων. Πλέον ο Όφη είναι με το 1,5 πόδι στην League Phase του Europa League σε ένα καθοριστικό διάστημα του παιχνιδιού. Οι Βούλγαροι πίεζαν, είχαν την κατοχή της μπάλας, είχαν τις περισσότερες φάσεις στο παιχνίδι, όμως δύο φορές βρήκε τον χώρο ο Όφη, δημιούργησε στιγμές, δημιούργησε φάσεις. Ήταν η κεφαλιά του Χούντα, η εξαιρετική επέμβαση του Λαπούκοφ σε κόρνερ από την εκτέλεση του οποίου ο Φούντας έκανε αρχικά το πρώτο σούτ που απομακρύνθηκε από τον Λαπούκοφ. Ο Νικολάου το γέμισμα προς τον Νους και αυτός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και όπου προηγείται 0-1 μέσα στο Βασιλέσκι της ΤΕΣΚΑ. Όλα αυτά στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Αγκαλιά με την πρόκριση στην League Phase του Europa League Όφη. Πάμε και πάλι στην Τσεχία.
0: 80 λεπτό πλέον στη Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα κερδισμένο φάουλ στη μέσα γραμμή. Ο Κυριακόπουλος το εκτελεί με στόχο το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει πλάτη στην περιοχή, αλλά γυρίζει για τον 4. Ο 4 του πατάει την μπάλα. Το σούτ του Λιβάη πάνω από την. Όχι πάνω, δίπλα από την εστία, αλλά έχει κοντράρει μπάλα και είναι κόρνερ. Ακόμη καλύτερα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 80 λεπτό λοιπόν από τα δεξιά. Από εκείνη την πλευρά πριν από λίγα λεπτά, στο 72 είχαμε το φάουλ του Ταμπόρδα που ο 4 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του και να καθαρίσει την πρόκληση, αλλά ο Ζάντρα Ζήλ απέκλουσε το εξαιρετικό πλασέ του Βιθένε Ταμπόρδα από τα όρια της περιοχής και τώρα ο Ταμπόρδα πηγαίνει για το κόρνερ και πάλι όλος ο Παναθηναϊκός στην περιοχή των Τσέχων. Ενώ οι Τσέχοι ανακοινώνουν ότι γίνει sold out στο γήπεδο με 9.300 εισιτήρια. Ταμπόρδα τώρα στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελεί ο Ταμπόρδα στη μικρή περιοχή. Σούτ από τον Λιβάη, δεύτερο σούτ στα σώματα. 4 out! Τρομερή ευκαιρία! Τρομερή ευκαιρία σε δύο χρόνους ο Λιβάη Γκαρσία. Αλλά το σημαντικότερο, το πιο ουσιαστικό, έγινε από τον 4 με το πλασέ που πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι, από τη συμβολή των δοκαριών για να είμαι ακριβής. Αλλά δεν πήγε στην εστία. Και ο Παναθηναϊκός μένει ψηλά για να πιέσει την Χράντετς. Απομακρύνουν οι Τσέχοι από την άμυνά τους. Φαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Έχω την αίσθηση εδώ.
4: Ναι.
0: Είναι φάουλ καθαρό του Φαμπιούρεν που γελάει κιόλας, αλλά το έχει κάνει το φάουλ. Έχει πάει πολύ επικίνδυνο στον Φαντρόγγελεν. Τα λένε λίγο εκεί οι δυο τους. Και ο Κυριακόπουλος τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συμπληρώνεται και το 81ο λεπτό και πάμε για το 82ο. Κυριακόπουλος και πάλι θα γεμίσει προς τον Λιβάη. Αυτή τη φορά ο Τσιχάκ θα διώξει όπως όπως. Θέλει να πάρει ο Κοντούρης, θα πάρει ο Νταρίντα, αλλά γλίστρησε. Του πήραν την μπάλα επέξω του Παναθηναϊκού. Ο Ταμπόρδα φάουλ, νέο για τον Παναθηναϊκό. Αφήνει το πλεονέκτημα όμως και ο Λιβάη παίρνει την μπάλα και φεύγει προς την περιοχή. Εδώ είναι και φάουλ, είναι και κάρτα, είναι και όλα μαζί.
7: Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τι δίνει ο άνθρωπος, ρε.
0: Όχι.
7: Ρε, τι δίνει ο άνθρωπος, ρε.
0: Αν είναι δυνατόν.
7: Μας τρελάνει.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα στο Λιβάη Γκαρσία τώρα να μην δοθεί φάουλ, δηλαδή.
7: Απίστευτα πράγματα.
0: Δεν έχω να πω τίποτα.
7: Τώρα βάζει τρίτο στόπερο.
0: Βάζει τον Πάλμερ Μπράουν και θα βγάλει από το παιχνίδι τον Λιβάη Γκαρσία. Θα βγάλει τον Λιβάη και θα βάλει τον Πάλμερ Μπράουν για να ενισχύσει τα μετόπιστεν. Είναι η τελευταία του αλλαγή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Πάλμερ Μπράουν λοιπόν αντικαθιστά τον Λιβάη Γκαρσία και η Τσέχη τώρα στην επίθεση στη μεσαία γραμμή με ένα άνοιγμα στα αριστερά για τον Σλότζικ. Αυτός γυρίζει πάλι πίσω στον Νταρίντα. Νταρίντα ψάχνει κάποια επιλογή, αφήνει στο κέντρο για τον Τσιχάκ. Ο Τσιχάκ για τον Τσέχ. Και ο Τσέχ αριστερά στον Χόρακ. Ο Χόρακ κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια γυριστή κεφαλιά. Ο Κυριακόπουλος θα διώξει όπως όπως. Την μπάλα πάει στα δεξιά στον Ούρικατ. Ο Ούρικατ θέλει να γυρίσει. Συνεργάζεται με τον Ταρίντα. Τώρα δίνει έξω ο Ούρικατ στον Βαλέντα. Βαλέντα που πέρασε πριν από λίγο στο μάστι θέση του Λούντβιτσεκ. Δίνει στον Τσιχάκ και αυτός πάλι στο Βαλέντα. Ο Βαλέντα προσποιείται τη σέντρα και δίνει δεξιά στον Ούρικατ. Σέντρα του Ούρικατ. Περνάει μπάλα και πηγαίνει στην αγκαλιά του Πένια. Δεν υπήρξε ιδιαίτερος κίνδυνος. Η μπάλα πήγε σιγά σιγά στην αγκαλιά του Πένια. Και αυτός.
7: Τώρα παίζουμε τριάδα Παναθηναϊκός. 5-4-1.
0: Μπολέ του Πένια σε ένα σημείο που ο 4 θέλει να κυνηγεί στη φάση. Κακό κοντρόλ από τον Τσέχ, τον αμυντικό της Χράντες, αλλά γυρίζει πίσω το τερμονοφύλακά του τον Ζάντραζιλ.
2: Κρατάει το προβάδισμα Παναθηναϊκός 1-0 επί της Χράντες. Πάμε ξανά στην Νορβηγία.
9: 83ο λεπτό, 2-2. Η Μπραν θέλει να φύγει, κόβει ο Μιχαηλίδης. Ο Τάισον μπήκε και παίζει στο 10. Μπήκε και ο Ράχμαν Μπάμπα που παίζει αριστερό εξτρέμ. Μπήκε και ο Μύθου που παίζει στην θέση του Φορ, βεβαίως αντί του Εντιαγέ. Μεγάλη αγωνία, οι ομάδες παίζουν ανοιχτά, ρισκάρουν βεβαίως. Έχει κάνει πολλές αλλαγές ο ΠΑΟΚ. Ο Κάστρο μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Και πέναλτι. Δίνει πέναλτι ο διαιτητής σε μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη στο 83. Το μπάσιμο της Μπραν και δίνει κίτρινη στο Μιχαηλίδη που έχει και άλλη κίτρινη κάρτα. Μπήκαν από την αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ και σε ένα διάστημα του αγώνα μετά το 55 που ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 4 γκολ, έχουμε 3-2, έχει άλλες 2-3 μεγάλες ευκαιρίες, μένει εκτεθειμένος. Ο ΒΑΡ βέβαια θα δει την φάση. Είναι σίγουροι του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα. Ο Μπρούξ ο διαιτητής έχει δώσει το πέναλτι. Φωνάζει τον Παυλέγκα και τον αρχηγό της Μπραν.
2: Δημήτρη, είναι ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης ο οποίος υποποιείται στην παράβαση. Συγγνώμη, ο Γιαννούλης. Ναι. Ο Γιαννούλης.
9: Και στο Μιχαηλίδη εδώ στην κάρτα ή στο Γιαννούλη.
2: Στο Γιαννούλη νομίζω.
9: Στο Γιαννούλη. Περιμένουμε την εξέταση από το ΒΑΡ, τώρα βλέπω.
2: Έχω την αίσθηση ότι θα πάρει πίσω την, θα τον καλέσει.
9: Μόνος του έχει πέσει ρε εσύ, μόνος του έχει πέσει.
2: Θα τον καλέσει.
9: Τι έχει δώσει. Έχει πέσει εντελώς μόνος στο θεατρινίστηκα, εντελώς. Δεν μπορεί να κρυθεί τώρα έτσι αυτό το πράγμα. Έχει πέσει με φοβερό θέατρο, δίνει πέναλτι. Όχι. Όχι, η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ και με την Άντρελεχτ και τώρα να στιγματιστεί έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Έχει πέσει σαν το Σεφερλί έχει πέσει. Έχει πέσει σαν το ΠΑΟΚ έχει πέσει. Και δίνει πέναλτι. Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ με τα ευρωπαϊκά σφυρίγματα. Τι άλλο θα δούμε. Ακυρώνεται το γκολ του Μπάμπα, ακυρώνεται το γκολ του Πέλκα και δίνει αυτό το πέναλτι σε τέτοια βουτιά. Σε τέτοια βουτιά στο 25ο λεπτό. Είναι όλα μα όλα στραβά. Ο Κάστρο απέναντι στον Παυλέγκα. Σε πολύ κρίσιμο σημείο το πέναλτι για την Μπραν. Χωρίς να υπάρχει παράβαση με μια βουτιά μέσα στην περιοχή και σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ χάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Κάστρο με τον Παυλέγκα ετοιμάζεται ο Χιλιανός. Πολύ ησυχία στο γήπεδο. Κάστρο ετοιμάζεται γκολ 3-2. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Παυλέγκα. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την πρόκριση με τη μεγάλη ανατροπή, υπάρχει ένα τραγικό σφύριγμα, άλλο ένα μετά τα μάτς με την Άντερλεχτ που βάζει τον ΠΑΟΚ πίσω με το 3-2, με το δικέφαλο έπειτα από το 2-2, να χάνει πολλές ευκαιρίες, να έχει βάλει 4 γκολ, να έχουν μετρήσει τα 2 και η Μπραν να πέφτει για να σκοράρει. Πανηγυρίζουν ο Μπρουξ που πρωταγωνιστεί με το εσχρό αυτό σφύριγμα, τους λέει να πάνε πίσω και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα παίξει όλα για όλα από εδώ και πέρα στο παιχνίδι. Μια τεράστια προσπάθεια που λόγω ενός σφυρίγματος μπορεί να πάει χαμένη. Με τον ΠΑΟΚ ένα εξαιρετικό έπειτα από το 2-0 και να έχει 6 μεγάλες φάσεις. 2 γκολ, 2 ακυρώθηκαν και άλλες 2 μεγάλες ευκαιρίες με τον Μπάμπα και τον Γιαννούλη.
2: Πολύ δύσκολα πρέπει τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται ξανά πίσω στο σκορ με 3-2. Πάμε ξανά στην Τσεχία.
0: Στο 88 είμαστε εδώ στη Τσεχία, στη Φίνε Παρίνα. Χράντες Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το τρέμα του 4 στο 72, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά δίνει ιδιαίτερο ύψος προς τον Αντίνο. Ο Αντίνο βάζει πίεση στην άμυνα της Χράντες και τελικά παίρνει την μπάλα, θα τη χάσει όμως από τον Ταρίδα στη συνέχεια. Απομακρύνει όπως ο Ούρικατ και θα πάρει και το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. 2 λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90. Παναθηναϊκός κρατάει το 0-1 που του δίνει και την πρόκριση. Η Τσέχη τώρα με τον Ταρίντα να γυρίζει πίσω στον Τσίχακ. Ταρίντα ξανά στον Τσίχακ και αυτός για τον Τσέχ. Το διανύει κάποια μέτρα και αφήνει για τον Τρούμπακ. Ένα άνοιγμα τώρα εκεί όπου ο Πάλμερ Μπράουν ελέγχει και απομακρύνει όπως παραχωρώντας ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως κάνουν επίθεση οι Τσέχοι. Στο 89 βρισκόμαστε, ένα πλάγιο των Τσέχων που κάνουν την ύστερη προσπάθεια, ένα πλάγιο για τον Βαλέντα. Βαλέντα γυρίζουν στο Χόρακ. αυτός ακόμη πιο πίσω. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Νταρίτα και γυρίζει πίσω στον Τσιχάκ. Μπροστά από τη μέσα γραμμή προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Η Τσέχη τώρα. Όλος ο κόσμος στα όρια της περιοχής του Τριφυλιού. Ο Βαλέντα κουβαλάει την μπάλα και γυρίζει πάλι πίσω στον Τσιχάκ. Καθώς δεν είχε επιλογή, δίνει στον Ούνρικατ από τα δεξιά. Ο Κυριακόπουλος παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο out για την Χράντετς που πηγαίνει να εκτελέσει ο Βελκανόβα. Όχι, αφήνει τελικά για τον Ούνρικατ. Ο Ούνρικατ το εκτελεί τώρα για τον Τσιχάκ. Πάσα του Τσίχακ για τον Βελκανόβα. Αυτός στον τελευταίο παίχτη της Χράντετς, τον Τσέχ. Ο Τσέχ αριστερά στον Τρούμπακ. Κάνει προσποίηση αυτός πάνω στον Καλάμπρια. Η σέντρα στην αγκαλιά του Πένια. Χωρίς κανένα κίνδυνο. Και μπήκαμε στο 90. Και περιμένουμε να δούμε και το χρόνο των καθυστερήσεων. Και ο Πένια σιγά σιγά βγάζει την ομάδα του από την περιοχή για να γεμίσει με ελεύθερο βολέ. Σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, ο Ταμπόρδα την κατεβάζει. Θέλει να βρει τον 4, κόβει όμως ο Βαλέντα. Περνάει τον Ταμπόρδα εκεί ο Τσέχ, αλλά ο Ταμπόρδα τον καθυστερεί και τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στην άμυνά του στον Τσίχακ. Ο Τσίχακ και πάλι στον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Νταρίντα τώρα. Νταρίντα. Αλλαγή στη δεξιά πλευρά για τον Τσίχακ. Οι Τσέχοι που ανεβαίνουν τώρα. 30 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 90, η μπάλα πάει στον Βιλκανόβα. Αυτός γυρίζει στον Ταρίντα που έχει χώρο για να κάνει μια σέντρα προς την αριστερή πτέρυγα. Εκεί όπου προσπάθησε ο Τρούμπακ. Ο Καλάμπρια όμως παραχώρησε το πλάγιο. 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία τρέχουν ήδη. Ένα σούτ από πολύ μακριά, εύκολη λία, το σούτ του Ταρίντα για τον Πένια που πέφτει, μαζεύει την μπάλα. Πένια τώρα σιγά σιγά στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων θα γεμίσει σε ένα σημείο που είναι ο Ούνρικατ με τον Αντίνο, απομακρύνουν οι Τσέχοι, ο Βλόντσικ παίρνει άλλο, ο Καμαρά τον πιέζει παντού και ο Αντίνο παραχωρεί το πλάγιο.
2: Βαγγέλη Μιάνο τελεία, ημίχρονο στην Σόφια, Τσέσκα Όφι 0-1 με τον γκολ του Νούς από το 36, συνεχίζεις.
0: Και τώρα ο τερματοφύλακας της Χράντετς, ο Ζάντραζιλ, ο οποίος αφήνει μπροστά του τον Τσέχ. Και ο Τσέχ στα αριστερά, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων πλέον. Πίσω για τον Τσέχ, αυτός και πάλι για τον Τρούμπακ. Κόβει ο Κοντούρης και παραφορεί πλάγιο. Πήγε ο Ταμπόρδα μπας και προλάβει, δεν τα κατάφερε. Πλάγιο για τους Τσέχους από τα αριστερά μεταξύ κέντρους και μεγάλης περιοχής. Οι Τσέχοι τώρα που ψάχνουν τον τρόπο να κάνουν μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Νταρίντα το κάνει συνήθως. Αυτός θα το κάνει και τώρα με πολλά φάλτσα. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει. Βέβαια, οι δύο παίχτες που ήταν εμπλεκόμενοι εδώ είναι offside. Ο Κοντούρης θα διώξει με δεύτερη κεφαλιά. Πάει όταν μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Νταρίντα όμως θα τον προλάβει και θα γυρίσει μάλιστα για τον Φαντιούρεν. Βαλέντα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Επικίνδυνο είναι αυτό εδώ. Και είναι το γκολ με τον Νταρίντα στο 93 για την Χράντετς. Είναι το γκολ για τη Χράντετς στο 93 με τον Ταρίντα που φέρνει το μάτς στα ίσα και αλλάζει τα δεδομένα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το ζευγάρι. Ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός τρώει τα γκολ στο τέλος. Και θα πρέπει να δούμε μήπως ο Ούνρικατ στην αρχή της φάσης που δέχεται την πάσα πριν κάνει την ασίστ. Είναι αυτό σε θέση ο offside. Ο Νταρίντα δεν είναι σίγουρα offside. Δεν ξέρω αν ο Ούλικα την offside που κάνει την assist. Αυτό έχω μόνο ως ένσταση στη συγκεκριμένη φάση. Ενώ ακούτε τι γίνεται και είναι αναμενόμενο όταν στο 93 ισοφαρίζεις. Δείχνει σέντρα ο διαιτητής. Δεν υπάρχει offside.
10: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια. Κράτης Παναθηναϊκός 1-1. Στο 93 παρακαλώ.
10: Δεν γίνεται ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται μια φορά να κρατήσεις το 0, δεν γίνεται.
0: Είναι τρομερό αυτό που σημαίνει, είναι τρομερό ναι, πραγματικά. Πραγματικά είναι τρομερό. Πραγματικά είναι τρομερό. Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός δίνει ευκαιρίες στη Χράντετς σε αυτό το ζευγάρι. Και έτσι νομίζω ότι πάμε φουλ για παράταση, καθώς απομένουν κάποια δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 4. Και ο Παναθηναϊκός είναι στη σέντρα. Χράντετς Παναθηναϊκός 1-1. Και ο Πένια τώρα γεμίζει προς την περιοχή των Τσέχων. Ο Τέσσερς πάει προς την μπάλα. Την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου ο Τέσσερς. Θέλει να τη γυρίσει. Δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης με τα αριστερό να σουτ. Πολύ φιλόδοξο και πολύ άστοχο. Την μπάλα μακριά από την εστία του Ζάντραζιλ.
2: Να πω ότι είμαστε στο 93ο λεπτό στην Νορβηγία. Μπραμ Πάοκ παραμένει αυτό το 3-2. 5 είναι εκεί τα λεπτά των καθυστερήσεων. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
0: Ζάντραζε λοιπόν στο βολέ για τη Χράντετς, η οποία σε αυτό το ζευγάρι βρίσκει κάποιο τρόπο να μένει πάντα ζωντανή. Το βολέ έγινε, ο Σλότζικ παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει. Η μπάλα πάει στον Τσιχάκ. Και τώρα στη μεσαία γραμμή οι Τσέχοι ελέγχουν με τον Ταρίντα. Είναι προφανές ότι πλέον έχουν φορτώσει με αυτοπεποίθηση. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να καταλάβει πάλι από πού του ήρθε, πώς άφησαν τον Ταρίντα εκεί στα αριστερά να πάρει την μπάλα. Να... είναι τρομερό. Ταρίντα τώρα στα 36 του είναι ο παίχτης του αγώνα. Δίνει για τον Ούνρικα δεξιά. Αυτός για τον Βαλέντα. Ο Βαλέντα χάνει. Παίρνει ο 4 αλλά είναι πολύ μόνο στο εκεί. Φάουλ είναι στο 4 αυτό. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να βρει τον Κυριακόπουλο. Θα έχουν άλλο ένα γέμισμα οι Τσέχοι με τον Τσίχακ. Κόβει ο Κυριακόπουλος. Παίρνει ο 4 αλλά είναι πολύ μόνο στο εκεί. Περιμένει. Δίνει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης δίνει στον Τιέν Καμαρά. Ο Καμαρά τώρα ψάχνει τις επιλογές του. Αφήνει για τον Αντίνο αριστερά. Ο Στέγκεμαν κοιτάει το ρολόι του. Ο Αντίνο γυρίζει πίσω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ντεφράι. Για να δούμε αν θα έχει μια τελευταία ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ντεφράι. Με τη μία πήγε να κάνει την πάσα εκεί ο Κοντούρης για τον 4, δεν πέρασε. Και τώρα εδώ πέρα υπάρχουν προϋποθέσεις για την Χράντετς. Το άνοιγμα στα αριστερά. Κάνει κίνηση και ο Βαλέντα. Η μπάλα πάει στο Φαμπιούρεν. Ο Φαμπιούρεν τη βρίσκει. Σλόντζικ το σουτ, την μπάλα out. Αλλά είναι offside, είναι offside, είναι offside, είναι offside. Είναι offside. Δεν υπάρχει φάση εδώ. Εδώ δεν υπάρχει φάση. Τάσο, πάμε για παράταση.
10: Πάλι τα ίδια.
0: Παράταση για τον Παναθηναϊκό, όπως και στη Σόφια. Και στη Σόφια έφαγε στο τέλος.
10: Φίλε, δεν έχει κάνει φάση Χράντετς
0: στο δεύτερο μήκο.
10: Σε όλο το δεύτερο μήκο. Έχει τον απόλυτο έλεγχο ο Παναθηναϊκός. Και γίνεται η φάση στο 93. Πάλι είναι τρομερό, ρε φίλε.
0: Τέλος, 1-1, παιδιά. 1-1 τελικό αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας.
2: Παράταση στην Τσεχία. Πάμε στην Νορβηγία για φινάλε του αγώνα του ΠΑΟΚ.
9: Μετά από μεγάλη ένταση με μια κάρτα στον Πέλκα, η Μπραν παίζει με τον χρόνο. Ο διαιτητής της δίνει πάλι φάουλ. Οι καθυστερείς σε λίγο συμπληρώνονται. Οι Νορβηγοί είναι όλοι όρθιοι. Ελέγχουν το παιχνίδι, παίζουν με τον χρόνο, παίζουν με τα νεύρα. Έχουν κάνει το 3-2 με απίστευτο τρόπο, με αυτό το πέναλτι φάντασμα που ανακάλυψε ο Άγγλος διαιτητής. Σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, έχει πετύχει 4 γκολ, έχει κάνει άλλες 2-3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες και όμως είναι πίσω με 3-2. Και η Μπράν είναι πιο κοντά σαφώς στην πρόκριση με αυτόν τον πολύ πολύ άσχημο τρόπο για τον ΠΑΟΚ, που έδειχνε ότι μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Πάλι νεύρα, γιατί οι Νορβηγοί σαφώς δεν θέλουν να παίξουν. Καταφέρνουμε το χρόνο να δημιουργήσουν μεγάλο εκνευρισμό. Το κοινό τους πανηγυρίζει, το παιχνίδι παίζεται πλάγια εκεί που αμήνεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά το 2-0 κατάφερνε να δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις. Έδειχνε ικανός να το γυρίσει το παιχνίδι. Δύο γκολ ακυρώθηκαν. Ο Τάισον θα πάρει ένα πλάγιο και ο διαιτητής γυρίζει. Η Μπραν είναι εκείνη που προκρίνεται. Ο ΠΑΟΚ μένει έξω από την Ευρώπη. Βρέθηκε να χάνει 2-0. Το γύρισε το και με μια απόφαση φάντασμα. Δυστυχώς ο Άγγλος διαιτητής είναι εκείνος που καθορίζει ποιος θα περάσει. Μετά τα όσα έγιναν και στο Βέλγιο με την Άντρελεχτ, που υπάρχουν πολλά μεγάλα μεταξύ των ποδοσφαιριστών, η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ μένει έξω, γνωρίζει κι άλλο αποκλεισμό, χάνει με 3-2 έπειτα από ένα πολύ καλό 50 λεπτό. Η αντίδρασή του δεν έφτανε. Τα γκολ που πέτυχε ο Εντιαγέ και ο Ζαφίρης. Με αυτό το πέναλτι στο φινάλε η Μπραν παίρνει την πρόκληση. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2 και ο ΠΑΟΚ για φέτος δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
2: Λοιπόν, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ μένει εκτός συνέχειας. Γνωρίζει τον αποκλεισμό από την Μπραν με 3-2. Και το ευρωπαϊκό ταξίδι τελειώνει απόψε στην μακρινή Νορβηγία. Θυμίζω ημίχρονο στην Σόφια Τσέσκα Όφη 0-1 με τον γκολ του Νους. Με τους κριτικούς να βρίσκονται με το 1,5 πόδι στην League Phase του Europa League, εκεί που προκρίθηκε πανηγυρικά πριν από λίγο η Ομόνια, νικώντας 4-2 τη Σεντρούιντεν, από την οποία είχε χάσει με ένα 0 στο πρώτο παιχνίδι. Στην παράταση έχει πάει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Πάμε ξανά εκεί, Βαγγέλης Νερατζιάς και Τάσος Νικολογιάννης για το έξτρα ημίωρο. Παραδίδω Σκυτάλη σε Γιάννη Τσαούση. Παιδιά.
0: Παρακολουθούμε τώρα εδώ στις οθόνες του, στα μάτρεξ του γηπέδου, το replay του γκολ του Παναθηναϊκού και παρακολουθούσα από πόσο από το πλάι, από τέρμα αριστερά, ο Νταρίντα ξεκινάει τη φάση και κάνει κίνηση προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και δεν τον ακολουθεί κανείς απολύτως. Κανείς απολύτως από την πλάγια γραμμή έφτασε μέχρι την μικρή περιοχή, δεν τον ακολούθησε κανείς και ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια διαδικασία τώρα. Κορώνα γράμματα.
10: Το κακό ξέρεις είναι τώρα.
0: Με τις αλλαγές θα πεις.
10: Βέβαια, διότι ναι. Έχουν βγει δύο επιθετικοί.
0: Ναι.
10: Πας να βάλεις γκολ με τον Τέσσερ μόνο μπροστά.
0: Ναι.
10: Ο Λιβάη είναι έξω, ο Τετέ είναι έξω.
0: Ναι.
10: Τρία στόπερ.
0: Εξτρέμ δεν έχεις επιλογές.
10: Εξτρέμ, okay. Μπορεί να βάλει το Γιάκουσε, παιδί μου.
0: Α, είναι ο Αντριάνο Γιάκουσε.
10: Μια αλλαγή μπορεί να την κάνει, μια αλλαγή μπορεί να την κάνει ακόμα.
0: Δεν ξέρω αν θα την κάνει τώρα με την έναρξη της παράτασης, την αλλαγή του. Ο coach,
10: όχι.
0: Δεν βλέπω κάτι, όχι. Δεν βλέπω κινητικότητα. Εντάξει, κοίταξε, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι από τη στιγμή που τα έκανε σαλά το Παναθηναϊκός, που για ένα δεύτερο μήχρονο δεν είχε δεχτεί φάση και πάλι στο 92 δέχτηκε τον γκολ, τώρα στην παράταση το πράγμα πάει με την ψυχολογία να είναι
10: φωτεινή. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί αν δεν είχε αυτοκτονήσει αυτό το πρώτο παιχνίδι και κράταγε έστω και το 2-1, τώρα θα είχε προκριθεί. Μία φάση σε όλο το μάτσο ο αντίπαλος θα σου κάνει. Έτσι έγινε στο 93, πάλι και το έφαγε ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον πάει με τίποτα. Είναι τρομερό. Έχει κάνει τρεις φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο και τα έχει πιάσει όλα.
0: Το κακό είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες έδειχναν να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι, ακολουθούσαν τους αντιπάλους, πήγαιναν πρώτες μονομαχίες.
10: Το προηγούμενο μας είπαμε ο προπονητής δεν έβαλε τρίτο στόπερ και έφταιγε αυτό. Έβαλε τρίτο στόπερ, πάλι το έφαγε τον γκολ.
0: Γκολ στις καθυστερήσεις στη Τζέσκα την προηγούμενη διαδικασία. Παράταση, το ίδιο και εδώ. Μακάρι να έχει το ίδιο φινάλε. Για να δούμε. Για να δούμε. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει μία ώρη παράταση εδώ στο Κράλοβε.
11: Κύριε, καλησπέρα και από μένα. Συγγνώμη που διακόπτω όλη αυτή την ποδοσφαιρική φάση, αλλά πρέπει να πω ότι στο Diamond Link της Ζυρίχης πριν από 2 λεπτά ο Καραλής πέρασε τα 6-20 και κάνει τρομερό νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Συγχαρητήρια στο φίλο μας τον Καραλή. Πρώτο λεπτό της παράτασης εδώ στο Κράλοβε. Χράντες Παναθηναϊκός 1-1. Παναθηναϊκός που προηγήθηκε με τον Ίστρουπ στο 72, ισοφαρέστηκε στο 92.
10: Με τον
0: Τέσσερ στο 72, ισοφαρέστηκε στις καθυστερήσεις από τον Ταρίντα. Και τώρα καλείται να ανέβει ένα βουνό. Και ο Ντεφράι δίνει για τον Καλάμπρια. Τα Μπόρδα. Κουβαλάει την μπάλα ο Τα Μπόρδα. Απέναντι κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Σλόντζικ πάει πάνω του. Κυριακόπουλος θέλει να παίξει με τον Αντίνο. Αυτός είναι φρέσκος. Φάουλ εδώ στον Ταμπόρδα. Σκληρό φάουλ κιόλας από τον Χόρακ. Ένα φάουλ για τους Τσέχους. Κερδισμένο για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, αρκετά μέτρα για να απειληθεί απευθείας η εστία του Ζαν Τραζίλ. Οι δύο ομάδες που ξεκίνησαν στις εστίες με τον τρόπο που τελείωσαν το παιχνίδι δεν άλλαξαν πλευρές και ο Ταμπόρδα είναι έτοιμος να εκτελέσει αδροφάουλο. Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει παίχτες πλην του Καλάμπρια. Όλοι είναι στα όρια της περιοχής του Ζαν Τραζίλ. Στο ξεκίνημα της παράτασης Ταμπόρδα στο φάουλ αυτό. Στο δεύτερο δοκάρι ο Φαντρόγγελ θέλει να πάρει τη κεφαλιά, διώχνει ο Σλόντζικ. Ο Κοντούρης κρατάει την μπάλα, δίνει πίσω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά για τον Αντίνο. Πολύ δυνατή, η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Στο δεύτερο λεπτό της παράτασης αυτή η σέντρα που επιχείρησε ο Παναθηναϊκός. Και τώρα οι Τσέχοι έχουν την μπάλα στα δικά τους πόδια με τον Χόρακ από τα αριστερά να δίνει πίσω στον Τσέχ και αυτός δίπλα του στον Τσίχακ. Αυτός ξανά στον Τσέχ. Τρούμπακ κρατάει την μπάλα. Ο Βαλέντα ήταν, γυρίζει προς τα πίσω. Ένα άνοιγμα τώρα για τον Βιλκανόβα. Άνοιγμα για τον Φαμπιούρον έξω από την περιοχή. Ο Φαμπιούρον θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Φαντεφράη μπάλα βρίσκει πάνω του. Τέσσερς, Αντίνο. Προϋποθέσεις τώρα εδώ για τον Παναθηναϊκό. Αν τρέξει ο Αντίνο, τον τραβάει ο Ούνρικατ. Ο Αντίνο κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να περάσει. Χάνει την μπάλα. Απομακρύνουν όπως τις έχει, παίρνει ο Καλάμπρια, κοντρολάρει, αλλά χάνει ο Καλάμπρια και έχασε σε επικίνδυνο σημείο, αλλά ευτυχώς εδώ είναι offside τώρα, δεν μπορεί δηλαδή να το δώσει σε real time αυτό το offside. Συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά, Φαμπιούρον κάνει ανοιχτό κοντρόλ, διώχνει ο Κυριακόπουλος, Ούνρικατ, Νταρίντα και πάλι για τον Φαμπιούρον. Φαμπιούρον από τα δεξιά με τον Φαντρόγγελ να τον επιτηρεί, δίνει στον Νταρίντα. Νταρίντα για τον Βαλέντα, κοντρόλ του Καμαρά. Και κόρνερ για τους Τσέχους σε μια φάση που υπάρχει υποψία offside του Βαλέντα. Αλλά εδώ βοηθός από τα δεξιά μπροστά μας. Σε δύο περιπτώσεις που ήταν οριακές, γιατί είναι μπροστά μας, γι' αυτό το λέω. Δεν μπήκε στον κόπο. Ένα κόρνερ τώρα για τους Τσέχους από τα δεξιά. Κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Χρειάζεται προσοχή για τον Παναθηναϊκό πλέον. Τέταρτο λεπτό της παράτασης. Κράτες Παναθηναϊκό στο 1-1. Και οι Τσέχοι σε αυτό το κόρνερ με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Πένια. Εκτελεί ο Χόρακ. Ο Πένια διώχνει με τις γροθιές. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Νταρίντα. Ο Νταρίντα, βλέποντας ότι τον πιέζει ο Ταμπόρδα, γύριζε πίσω στο τερματοφύλακά του τον Ζάντραζιλ που ανεβαίνει πολύ ψηλά. Βγαίνει πολύ έξω από την περιοχή του. Γεμίζει προς την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εδώ κακό κοντρόλ. Και υπάρχει στο έδαφος ο Κοντούρης, δεν ξέρω γιατί. Τον είδα μετά από ένα μαρκάρισμα να πέφτει, αλλά σηκώνεται ο Σωτήρης Κοντούρης. Φαίνεται ότι χτύπησε λίγο στο στήθος. Τσίχακ στη μεσαία γραμμή για την Χράντετς. Άλλαξε με τον Βιλκανόβα. Με τα δεξιά τώρα η Τσέχη. Κλέβει ο Καμαρά. Ζητάει ο Ταμπόρδα. Του δίνει την μπάλα, αλλά είναι πολύ κλεισμένος και ο Αργεντινός. Αφήνει στον Κοντούρη, αυτό στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια απομακρύνει ουσιαστικά. Πηγαίνει ο Τέστρας να κυνηγήσει την μπάλα. Όμως οι Τσέχοι ανακτούν και πάλι την κατοχή. Είναι προφανές ότι η ψυχολογία είναι μαζί τους. Τσίχακ περνάει τη μεσαία γραμμή. Κάνει ένα άνοιγμα στα αριστερά εκεί που έχει κινηθεί τώρα πλέον ο Νταρίντα. Από εκεί που ξεκίνησε και την κούρσα του για να σοφαρίσει. Κυριακόπουλος διώχνει την μπάλα. Ο Αντίνο θέλει να την κατεβάσει. Κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Ο Τσίχακ τον προλαβαίνει. Διώχνει όπως. Και κρατάει την μπάλα η Χράντετς με τον Τρούμπακ. Άνοιγμα για τον Φαμπιούρεν, ο Ντεφράη κοντά του. Ο Φαμπιούρεν θέλει να περάσει, ο Ντεφράη γυρίζει, το κερδίζει. Απομακρύνει και όλας, βρίσκει και τον Καλάμπρια. Υπάρχει και φάουλ στον Ντεφράη. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Και οι Τσέχοι είναι αυτοί που έχουν και πάλι την μπάλα μπροστά στη μέσα γραμμή με τον Βαλέντα. Αριστερά η μπάλα στον Χόρακ που κάνει μια σέντρα. Ο Βλόντζικ θέλει να πάει στην μπάλα. Διώχνει όπως ο Κοντούρης.
10: Εντάξει, αυτό τώρα έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία τύχη. Έτσι. Απλά πρέπει να το πούμε.
0: Ό,τι είναι να παίξει θα το παίξει ο Παναθηναϊκός. Τώρα έρχεται ο Γιάκουσης, το κατάλαβε και ο Νίστρουπ.
10: Δεν έχει καμία τύχη. Δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα. Οι άλλοι έχουν πάρει τον αέρα. Έχουν την μπάλα. Δεν
0: έχουν την ψυχολογία, έχουν την έδρα, έχουν τα πάντα. Ο Τσέχ τώρα. Από τα αριστερά δεν βρίσκει κανένα μπροστά του, φτάνει μέχρι την περιοχή και δίνει στον Τρούμπα.
10: Δεν βλέπω και το Κοντούρη καλά. Κάτι γίνει με το Κοντούρη. Ίσως έχουμε αλλαγή στην αλλαγή.
0: Για να δούμε, θα δούμε τώρα το ταμπελάκι. Μπαίνει ο Γιάγκουσης, ο Αδριάνο Γιάγκουσης.
10: Δεν μπορεί, έπαθε ζημιά ο Κοντούρης. Έπαθε ζημιά.
0: Βγαίνει ο Κοντούρης, μπαίνει ο Γιάγκουσης. Κοντούρης που μπήκε στο 20 κάτι. Θα φύγει τώρα από το παιχνίδι για να μπει ο Αδριάνο Γιάγκουσης. Για να δούμε. Γιάγκουσης λοιπόν. Και ο Πένια ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Ο Νίστρουπ στα όρια της γραμμής του out προσπαθεί να το πάρει ψυχολογικά τους παίχτες του. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όπως είναι φυσικό, αποσβολωμένοι παρακολουθούν τα όσα σου συμβεί στα τελευταία αυτά λεπτά. Και ο Πένια γεμίζει φέρνοντας την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή.
10: Και τα μπόρτα δίπλα στον αυτόν, στον Καμαρά τώρα.
0: Αντίνο κερδίζει και δίνει στον Τέστερ. Και ο Τέστερ δίνει στο Γιάκουσης. Γιάκουσης δεν πέρασε ο Γιάκουσης εδώ. Ήταν μόνος του. Θα μπαίνει στην περιοχή μόνος του. Τον έκοψε ο Χόρακ. Ο Τσέχ. Αλλά ξαναπαίρνει ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Με τον Καλάμπρια. Δίνει στον Ταμπόρδα αυτό στον Καμαρά και αυτό στον Βαντρόγκελεν. Και ο Παναθηναϊκός τώρα ανεβαίνει και δίνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Για να δούμε την επιλογή του. Αντίνο κάνει κίνηση. Κυριακόπουλος του τη δίνει, αλλά φεύγει πολύ πλάγια στα αριστερά. Αντίνο στο ένα με έναν. Θα περάσει έναν αντίπαλο. Θέλει να περάσει δεύτερο. Δεν τα καταφέρνει. Χάνει την μπάλα. Ο Ούρικατ παίρνει. Δίνει στον Ταρίντα. Αυτό γυρίζει πίσω στο Τσίχακ. Πιέζει ψηλά τώρα ο Παναθηναϊκός. Πηγαίνει ο Αντίνο εκεί να μην επιτρέψει να φύγει μπάλα. Ο Καμαρά κερδίζει και δίνει στο Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Γιάκουσιτς σε καλό σημείο προσποιήσει. Γυρίζει κόρνερ.
12: Out, out.
0: Out είναι.
12: Out, out.
0: Κρίμα που δεν πήρε ούτε κόρνερ ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Γιατί ανέβηκε και πίεσε ψηλά την Τιχράντες σωστά. Αλλά ο Γιάκουσιτς δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από αυτή τη φάση. Ούτε όπως και στην πρώτη περίπτωση πριν που πήγε να μπει στην περιοχή από τα δεξιά, που δεν μπόρεσε να περάσει το ένα με έναν τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός θέλει πράγματα από όλους τώρα. Έτσι όπως τα έχει κάνει. Και ο Τσέχ τώρα για την Χράντετς.

0: ένα γκολ στο 89 στο πρώτο μάτς, ένα γκολ στο 93 εδώ στο δεύτερο και ένα γκολ στο 95 πάλι στο πρώτο μάτς. Τρία γκολ από το 89 στο 95 σε δύο παιχνίδια. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Κόρνερ για την Χράντετς από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση τώρα οι Τσέχοι με το Χόρακ. Ο Μπράουν διώχνει την μπάλα και παραχωρεί κόρνερ τώρα από την άλλη μεριά, ο Πάλμερ Μπράουν. Και ο Νταρίντα, ο χρυσό κόρνερ της Χράντετς που οδήγησε το μάτς στην παράταση, ο παλιός παίκτης του Άρη και αρχηγός της Χράντετς, ο Τσέχος στα 36 του χρόνια, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Ενώ συμπληρώνουμε τα 10 λεπτά και μπαίνουμε στο 11ο λεπτό της παράτασης, ή αν θέλετε αλλιώς στο 101ο του αγώνα. Νταρίντα για την εκτέλεση του κόρνερ. Μπάλα με τον Μπένια να διώχνει με τη γροθιά. Πηγαίνει ο Αντίνο να πιέσει εκεί τον Τρούμπακ. Αυτός γυρίζει πίσω στον Ούνρικατ. Και ο Ούνρικατ αφήνει για τον Βαλέντα. Πίσω για τον Ούνρικατ. Ούνρικατ. Βαλέντα. Βαλέντα κρατάει την μπάλα. Γυρίζει πάλι πίσω στον Τσέχ. Νταρίντα περνάει τον ταμπόρδα. Θα κόψει ο Πάλμερ Μπράουν. Βαλέντα τώρα. Αφήνει για τον Νταρίντα. Κράτες που κυκλοφορεί την μπάλα, έχει την κατοχή στην παράταση σε αυτά τα 11 λεπτά που συμπληρώθηκαν και μπήκαμε στο 12ο. Βιλκανόβα θα γυρίσει πίσω, τελικά θα βγει ο Βαλέντα να πάρει την μπάλα από την πάσα του Τσέχ. Ο Βαλέντα για τον Τσίχακ, ο Τσίχακ αριστερά για τον Σλόντζικ. Σλόντζικ κάνει τη σέντρα, ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει και πάλι με το κεφάλι. Ο Γιάγκου πάει στην μπάλα, αλλά αυτή καταλήγει στον Βαλέντα. Σλόντσικ, η σέντρα, Πένια θα διώξει με το δεξί. Ο Αντίνο θα απομακρύνει από την περιοχή όπως όπως. Τρέχει να κυνηγήσει τη φάση, ο Νταρίτα κρατάει και κάνει μια σέντρα τώρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Καλάβρια διώχνει αλλά προς τα πίσω, δύσκολη φάση. Τσίχακ, γκολ.
1: Όχι, έχει δώσει φάουλ. Την έχει σταματήσει η φάση.
0: Την έχει σταματήσει πριν εκτελέσει, ναι. Πριν εκτελέσει το πλασέ. Ο Τσίχακ, ο κεντρικός αμυντικός ήταν αυτός που βρέθηκε εκεί. Το φάουλ ήταν στον Καλάβρια και ο Στέγεμαν εξηγεί στον Νταρίντα ότι είχε κάνει την υπόδειξη πριν καν γίνει η εκτέλεση.
1: Πάντως έχεις καταλάβει το μάτς αυτό δεν βγαίνει, έτσι.
0: Μόνο με πέναλτι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει χαθεί στην παράταση, είναι χαμένο στο διάστημα.
0: Να σου πω κάτι, Τάσο μου όμως. Όταν 45 λεπτά δεν έχουν πλησιάσει την περιοχή σου και στο 90 σου βάζουν γκολ, γιατί και να μην το κάνεις και εσύ. Γιατί να μην το κάνεις και εσύ μια φορά, λέω εγώ. Βολέ του Πένια. Λέω ότι όσο είναι ανοιχτό το παιχνίδι, όσο είναι ζωντανό, αυτό δεν λέω κάτι άλλο. Στο 103 βρισκόμαστε. Οι Τσέχοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά, στην άμυνα τους βέβαια. Με τον Τσέχ να ετοιμάζεται το εκτελέσει, ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει λίγο ψηλά τώρα να πιέσει. Η μπάλα είναι ψηλά διεκδικήσιμη, θέλει να την κατεβάσει ο Τρούμπακ. Διώχνει όπως όπως η άμυνα της Χράντετς. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει στον Νταρίντα. Και οι Τσέχοι κρατάνε την μπάλα στα δικά τους πόδια και παίρνουν και το χειροκρότημα από τον κόσμο τους, αλλά στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Ο Σλόντζικ από τα αριστερά τώρα. Ο Γιάγκου πάει να του βάλει την κόντρα, δεν τα καταφέρει να του πάρει την μπάλα. Την κρατάνε οι Τσέχοι. Βαλέντα. Θα δώσει τον Τσίχακ. Ο Τσίχακ στον Τσέχ. Ο Βαλέντα και πάλι. Πολυτριγιός πλέον με κερστές του Νταρίντα πλέον. Κόβει η άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Και ο Σλόντζικ τώρα κάνει ένα πλασέ από μακριά. Η μπάλα περνάει αρκετά μακριά από το δεξί δοκάρι του Πένια. Από το σούτ του Σλόντζικ στο 104. Άλλο ένα λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Χράντες Παναθηναϊκός 1-1 από την κανονική διάρκεια. Με τον Παναθηναϊκό να πληγώνεται πάλι από τους Τσέχους στις καθυστερήσεις. Ο Πένια γεμίζει. Ο Τσίχακ

0: κερδίζει τη μονομαχία στη μεσαία γραμμή. Ένα άνοιγμα που γίνεται για τον Βιλκανόβα. Γύρισμα του Βιλκανόβα δεν είναι καλό για τον Φαμπιούρεν. Ευτυχώς έφυγε πολύ στο πλάι, γιατί δεν βλέπω να σηκώνεται και σημαίακι. Καθαρή ήταν η φάση. Έξω από την περιοχή τώρα οι Τσέχοι προσπαθούν να μπουν σε αυτή. Ένα σούτ από μακριά ήταν καλό και ο Πένια στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Που θα είναι και η τελευταία φάση πιθανότητα του πρώτου χρόνου της παράτασης, ενώ ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα προσπαθεί να ενσυχώσει τους συμπαίκτες του, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερη ανταπόκριση. Το έχουν καταλάβει τώρα οι Τσέχοι, σου λέει οπότε λίγη μίχρονο ή αγώνας, εδώ πέρα κάτι γίνεται. Κόρνερ τώρα για τη Χράντετς, με το Χόρακ να είναι στην εκτέλεση. Συμπληρώθηκαν τα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Φαντάζομαι ότι θα είναι τελευταία φάση για το πρώτο ημιχρόνο της παράτασης. Μπόρακ εκτελεί, δίνει ύψος προς την εστία. Η μπάλα θα διώξουμε τις γροθιές ο Πένια. Ο Αντίνο με τον Νταρίντα. Απομακρύνει ο Ταμπόρδα. Κρατάνε την μπάλα οι Τσέχοι και τελειώνει το πρώτο ημιχρόνο της παράτασης. Παραμένει το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Κράτες Παναθηναϊκός. Μετά από 105 λεπτά αγώνα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, πάμε στην Βουλγαρία. Τσέσκα, όφη δεύτερο ημίχρονο, 57 λεπτό. Παραμένει το 0-1, Μάνος Σουριάς.
2: Θα παραμένει το 0-1 υπέρ του όφη στο 57 λεπτό της μέτρησης. Δεν έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι πάντως κυλά απόλυτα στα μέτρα του όφη, ο οποίος έβγαλε το πρώτο δύσκολο 25 λεπτό που είχαν μεγάλη πίεση και ευκαιρίες οι Βούλγαροι. Ανέμακτα, χωρίς να δεχτεί γκολ. Στη συνέχεια ισορρόπησε, οι αντεπιθέσεις που είχε δημιουργούσαν κινδύνου συνέχεια στα καρέ του Λαπούκοφ και έδωσε ο Όφη το παιχνίδι σε ένα σημείο που πήρε τον έλεγχό του και κατάφερε στο 35 να δημιουργήσει μια τεράστια χαμένη ευκαιρία όταν ο Αϊτόρ γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Φούντας έκανε το πλασέ αναγκάζοντας τον Λακπούκοφ σε εντυπωσιακή σε κόρνερ επέμβαση, από την εκτέλεση του οποίου ήρθε τον γκολ του Όφη. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Νικολάου έκανε το πρώτο γύρισμα προς τον Πούκουρα, αυτό στο δεύτερο δοκάρι για τον Νους, ο οποίος πέτυχε τον γκολ το οποίο έβαλε μπροστά τον Όφη στο σκορ. Σκορ το οποίο παραμένει μέχρι αυτή τη στιγμή στο 58 λεπτό της αναμέτρησης. Προσπαθούν οι Βουλγαροί και πάλι, πιέζουν περισσότερο στο ξεκίνημα της επανάληψης με ανορθόδοξο όμως τρόπο. Δεν έχουν καταφέρει, φτάνοντας στο επιθετικό τρίτο του Όφη, να δημιουργήσουν κάποια καλή ευκαιρία. Τώρα μάλιστα κάνουν και επιθετικό φάουλ μπροστά στον πάγκο που βρίσκεται ο φανερά εκνευρισμένος Χρήστο Γιάννεφ. Από τις κινήσεις που κάνει ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ φαίνεται φανερά ότι έχει πολλά παράπονα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Στο μεταξύ ο Αϊτόρ που κατευθύνει στον αστικό χώρο σηκώνεται χωρίς τη συνδρομή του ιατρικού επιτελείου. Το φάουλ από τα αριστερά με τον Αθανασίου. Κακοκτυπημένο, η μπάλα θα χτυπήσει στην πλάτη του Εμπόνκα, αλλά θα γυρίσει πάλι προς τον Αθανασίου. Στην πίεση που γίνεται εκεί από τον ΕΤΟ, η μπάλα είναι πλάγιο out για τον Όφη. Τρεις αλλαγές έχουν πραγματοποιήσει οι γηπεδούχοι. Ο Ζορτάου έφυγε από το παιχνίδι και πέρασε στο Σβάρ, θέλοντας να κάνει ακόμα περισσότερο επιθετική την ομάδα του. Ο Γιάννε φέριξε έναν ακόμη επιθετικό και 4-1 μέσο. Τη θέση του Παστόρ στο 46 πήρε ο Σελένο. Προλίγο Παναγιώτο θα αντικατέστησε τον Ήτου. Αντίθετα, Όφη συνεχίζει με την ίδια ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι. Βέβαια, έχουν σηκωθεί καν την προθυμασία του στην αδερφή της κριτικής ομάδας. Δεν χρήζει κάποιας διόρθωσης, κάποιας αλλαγής Όφη συνολικά με την εικόνα την οποία έχει στο παιχνίδι. Τώρα είναι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Βούλγαρους με την κεφαλιά Ψαράκη, η οποία γίνεται από τον Γοδόη για να διώξει σε κόρνερο Χριστογιώργο στο 60, η καλύτερη στιγμή για την ΤΣΣΚΑ και λες και πλασαριστά το κόρνερ.
1: Παραμένει το 0-1 ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη, Όφη κάθοδον προς τους ομίλους του Europa League. Για δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Χράντας Κράλοβα με τον Παναθηναϊκό, να πω ότι στο Diamond League της Ζυρίχης με 8.45 ο Τεντόγλου είναι πρώτος, έχει ολοκληρωθεί τέταρτη προσπάθεια. Να θυμίζω πριν από λίγο ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 6.20, ο Τουπλάντης αμέσως μετά πέρασε το 6.25 και ο Καραλής προσπαθεί να πάει στο 6.32 να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Έχει ρίξει τον πήχη στην πρώτη του προσπάθεια, το ίδιο έχει κάνει και ο Τουπλάντης. Επιστρέφουμε στην Τσεχία, Βαγγέλης Ναρατζιάς, Τάσος Γολογιάννης.
0: Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης με τη Χράντες να έχει τώρα την μπάλα με τον τερματοφύλακα της, στο Ζάντραζιλ, να δίνει στον Χόρακ. και από εκεί για τον Τρούμπακ και πάλι πίσω στον Χόρακ και από εκεί στον Τσεχ. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου της παράτασης μπάλα πάλι πίσω στον Τσεχ και ακόμη πιο πίσω στον Ζάντραζιλ. Ζάντραζιλ ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει τελικά μπροστά του στα αριστερά στον Τσέχο. Τσέχ διανύει μέτρα με την μπάλα, πηγαίνει ο Γιάκος να το ασκήσει πίεση, μπάλα πάει στον Ταρίντα. Ταρίντα για τον Βιλκανόβα. Ο Βιλκανόβα έχει την κατοχή της μπάλας, πηγαίνει τα πόρτα κοντά του, δίνει για τον Τσέχ, αυτός για τον Βαλέντα που κατέβηκε πολύ χαμηλά στο γήπεδο και γυρίζει πίσω στο Ζάντραζιλ. Ο Ζάντραζιλ θα γεμίσει ο τερματοφύλακας της Χράντετς σε ένα σημείο που ο Φαντρόγγελεν θα παραχωρήσει το πλάγιο για τους Τσέχους από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η Χράντετς Κράλοβε. Ένα πλάγιο που πηγαίνει να εκτελέσει ο Ούρικατ. Ούρικατ εκτέλεσε, άλλαξε την μπάλα με τον Σλότζικ και κερδίζει το πλάγιο ο Αντίνο. Δεν τον άφησε να εκτελέσει το πλάγιο. Τελικά πηγαίνει ο Κυριακόπουλος για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου out για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος συστάσεις εδώ από το Στέγκεμαν, αλλά πάει στο Γιάγκουσιτς, κακό κοντρόλ του Γιάγκουσιτς και η Τσέχη στην επίθεση τώρα με τον Τρούμπακ να έχει μια κακή επιλογή, να δίνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Καλάμπρια και ο Καλάμπρια θέλει να κουβαλήσει την μπάλα, τελικά κερδίζει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, μεταξύ της μεγάλης περιοχής και του κέντρου για τον Παναθηναϊκό, ο Καλάμπρια εκτελεί και δίνει πίσω τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν γυρίζει για τον Πένια. Πένια πιέζεται και γεμίζει με βολές. Ένα χώρο που ο Ταμπόρδα παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Γιάγκου παίρνει τη δεύτερη και η μπάλα καταλήγει στον Τέσσερς. Ο Τέσσερς στη μεσαία γραμμή γυρίζει στον άξονα για τον Ετιέν Καμαρά. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Καμαρά κάνει μια τρίπλα και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Πηγαίνει ο Σλόντζικ να τον πιέζει. Κυριακόπουλος αφήνει για τον Καμαρά και πάλι. Καμαρά ψάχνει κάποια συνεργασία. Καλεί τον Ταμπόρδα κοντά του. Τελικά αφήνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν για τον Καμαρά. Καμαρά αφήνει ξανά στον Ντεφράι, στο μισό γήπεδο τώρα από την εστία της Κράτερ στο παιχνίδι. Δίνει για τον Φαντρόγγελεν και πάλι ο Καμαρά. Φαντρόγγελεν να ανεβαίνει ψηλά. Προσπάθησε ο Αντίνο να παίξει με τη μία για τον Καμαρά. Δεν το κατάλαβε ο Καμαρά. Και η μπάλα κατέληξε στον Ζάντραζιλ, τον τερματοφύλακα της Χράντετς, ο οποίος με τη σειρά του με τα χέρια αφήνει μπροστά του στον Τσιχάκ. Τσιχάκ πηγαίνει ο Γιάγκουσης να το πιέσει, γυρίζει πάλι πίσω στον Ζάντραζιλ. Ο Γιάγκουσης πιέζει εκεί, όμως εύκολα σπάνε το πρέσι οι Τσέχοι και ο Βαλέντα παίρνει την μπάλα και διανύει αρκετά μέτρα δίνοντας για τον Φαν Μπιούρεν. Φαν Μπιούρεν από τα αριστερά τώρα κουβαλάει την μπάλα, φτάνει στα ωραία περιοχή του Παναθηναϊκού, δίνει αριστερά για τον Χόρακ, αυτός για τον Βαλέντα. Βαλέντα προσποιήσεις, αλλαγή παιχνιδιού για τον Τσίχακ. Παναθηναϊκός αμήνεται, ο Τσίχακ κάνει μια πάσα στον Ταρίντα έξω από την περιοχή. Ταρίντα ζυγίζει τις επιλογές του και δίνει πάλι δεξιά. Ξαναπαίρνει ο Τρούμπακ, σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τον Ούρνικατ. Διώχνει ο Καλάμπρια με το κεφάλι, αλλά παίρνει ο Βαλέντα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Βαλέντα για τον Χόρακ. Χόρακ σέντρα πάνω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κερδίζει τη φάση, απομακρύνει και την μπάλα. Αλλά εκεί οι Τσέχοι παίρνουν και πάλι την κατοχή με ευκολία. Και ο τερματοφύλακας του Ζάντραζιλ δίνει για τον Τσέχ. Τσέχ για τον Ταρίντα. Ταρίντα για τον Βαλέντα. Βαλέντα. Σλόντζικ. Τον πιέζει ο Πάλμερ Μπράουν, το βγάζει από την περιοχή του Παναθηναϊκού, δίνει για τον Νταρίντα. Και πάλι Σλότζικ προσποιείται, κάνει μια πάσα εκεί που είναι μόνο Καλάμπρια, όχι είναι και ο Βαλέντα που προλαβαίνει. Και ο Βαλέντα αφήνει για τον Χόρακ, ο Χόρακ κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, κεφαλιά out. Ψηλά out, κεφαλιά για τους Τσέχους, περνάει αυτή η φάση. Στο 110 συμπληρώνεται γι' αυτό το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου μηχρόνου της παράτασης, άλλα 10 λεπτά για να πάμε στα πέναλτι. Αν δεν αλλάξει κάτι. Και ο Πένια ετοιμάζεται να γεμίσει με ελεύθερο βολέ. Άλλα 10 λεπτά για να δούμε αν αυτή η σειρά, αν αυτό το ζευγάρι θα οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός από το 20 και έπειτα έχει τον έλεγχο του αγώνα. Αν εξαιρέσει κανείς δηλαδή μόνο το ξεκίνημα του αγώνα, όπου η Τσέχη πραγματικά ήταν καλύτερη και έκαναν δύο ευκαιρίες. Από το 20 και έπειτα ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Βρίσκει τον γκολ του, χάνει και άλλη μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν καθαρίζει το παιχνίδι. Δεν δέχεται καμία φάση μέχρι το 90 και στις καθυστερήσεις δέχεται τον γκολ από τον Ταρίντα σε μια φάση διαρκείας. Και το πράγμα έχει οδηγηθεί εδώ που έχει οδηγηθεί και μπορεί κάλλιστα να πει κανείς το Παναθηναϊκός έχει πιαστεί κορόιδο, καθώς και στα δύο παιχνίδια για 70 λεπτά ήταν καλύτερος, αλλά το ταμπλό έδειξε ισοπαλία. Και τώρα μάλιστα οι Τσέχοι έχουν ψυχολογικά και το πάνω χέρι όσο το μάτς είναι σε κανονική ροή. Και να δούμε αν θα πάει στα πέναλτι. Ο Τσίχακ για τον Τσέχ. Ο Τσέχ βρίσκει ελεύθερη διάβαση, δίνει τελικά ξανά στον Ταρίντα που μπαίνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Κάνει μια κάθετη, κόβει ο Πάλμερ Μπράουν, απομακρύνει ο Καλάμπρια. Περνάνε πάλι Τσέχοι όμως με τον Σλότζικ που μπαίνει στην περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν τον πιέζει. Ο Ντεφράι απομακρύνει. Ο Καλάμπρια απομακρύνει ακόμα παραπάνω. Και πιάνει και το πόδι του. Στο 112, να πούμε ότι και αλλαγή του Κοντούρ ήταν αναγκαστική με τον Γιάνκουσιτς. Και έχουμε κόρνερ, μάλιστα. Παραχώρησε κόκκινο κόρνερ και ο Πάλμερ Μπράουν. Στο 112 συμπληρώνεται γι' αυτό. Λίγο πριν πάμε στο 113 και ο Βλάντιμιρ Νταρίντα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Νταρίντα με λίγα μέτρα φόρα, συστάσεις εκεί από το Στέγκεμαν. Έφυγε ο Γερμανός ρέφερι τώρα και θα έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι ο Πάλμερ Μπράουν θα απομακρύνει σε πλάγιο ή κόρνερ, δεν μπορώ να διακρίνω από εδώ που είμαι, κόρνερ είναι πάλι. Πάλι κόρνερ στο 113, δεύτερο συνεχόμενο, Νταρίντα μένει εκεί στη γωνία, πηγαίνει τώρα να παίξει μπάλα μαζί του ο Χόρακ. Τώρα πηγαίνει ο Καλάμπρια να καλύψει, ξαναδίνει στον Ταρίντα που έχει χώρο για σου τον Ταρίντα. Το κάνει, μπάλα κοντράρει, πέφτει στο έδαφος εκεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ταμπόρδα και πρέπει να έχει πάθει κράμπα. Αν το είχα αντιληφθεί σωστά, από την υπερέκταση που έκανε εκεί του ποδιού του για να προλάβει να μην εκτελέσει τον Ταρίντα. Και ο Ταρίντα ετοιμάζεται να εκτελέσει άλλο ένα κόρνερ από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η Κράντετς στο 114 πια. Τελείω Ταρίντα, πρώτο δοκάριο Πάλμερ Μπράουν, ξανά κόρνερ. Τρίτο συνεχόμενο, δεν φεύγει μπάλα από εκεί. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για τους Τσέχους με τον Βλάντιμιρ Ταρίντα από την αριστερή πτέρυγα για τη Κράντετς Κράλοβε. Ταρίντα λοιπόν, κάνει πάλι κίνηση ο Χόρακ, αλλά αυτή τη φορά το κατάλαβε ο Αντίνο, πήγε κοντά του. Εκτελεί ο Ταρίντα, μπάλα περνά από όλους, δεύτερο δοκάρι και ο Κυριακόπουλος απομακρύνει. Λίγο έλειψε εδώ να γίνει το κακό, η μπάλα πάει πάλι κόρνερ, από την άλλη μεριά τώρα, τέταρτο συνεχόμενο. Άλλα 6 λεπτά, συμπληρώσαμε τα 114 και μπαίνουμε στο 115. Το 115 λοιπόν και οι παίκτες της Κράντετς αυτή τη φορά από τα δεξιά όπως κάνουν επίθεση με τον Τρούμπακ να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει μπάλα στο πέναλτι στο Βελκανόβα, σουτ προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, διώχνει ο Καμαρά, δεν φεύγει μπάλα, ξανά κόντρα στο Φαντρόγγελεν και τώρα παίρνει ο Αντίνο αλλά δεν μπορεί να την πάρει μπροστά του, είναι πολύ αντίπαλη και η Κράντετς κρατάει την κατοχή της μπάλας και ο Νταρίντα δίνει στα δεξιά στο Φαμπιούρεν που κάνει μια σέντρα, εκεί περνάει μπάλα από όλους, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, out. Τελειώνει αυτή η πολιορκία που διήρκησε 3 ολόκληρα λεπτά.
1: Ο Ταμπόρδα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, παίζει με ένα πόδι, το οποίο κρατούσε το πόδι του πριν από την φάση πριν που περιέγραψες, μοιάζει να έχει θέμα στον οπίσθιο μυριαίο, έτσι φαίνεται από το πάτημά του.
3: Ό,τι έγινε και τη Σόφια που έπαιζε ο Φαντρόκελεν με ένα πόδι.
0: Και ο Νιάκη Πένια ετοιμάζεται να εκτελέσει για να φέρει την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Μονομαχία του 4 με τον Βαλέντα. Φάει εκεί πονηρά ο Αντίνο να πάρει την μπάλα και την παίρνει. Έλα ρε Γιάκουστιτς, Γιάκουστιτς. Όχι, το έχασε το τέταρτο το Γιάκουστιτς το 116. Δέστερς θέλει να πει στην περιοχή. Περνάει, δεύτερο αντίπαλο και μπάλα κόρνερ. Έλα ρε Γιάκουστιτς, αν είναι δυνατόν. Δεν έπρεπε να το χάσει αυτό το γκολ ο Γιάκουστιτς. Δεν έπρεπε να το χάσει αυτό το τέτοια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν θα ξαναβρει να την πάρει την πρόκληση. Στα 3 λεπτά και κάτι που απομένουν, 4 λεπτά που απομένουν. Ο Γιάκουστιτς από την πολύ έξυπνη κίνηση του Αντίνο που άσκησε πίεση, κέρδισε την μπάλα. Κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Εκτέλεση του κόρνερ χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει άμυνα της Χράντετς. Ο Ταμπόρδα παίρνει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος μια σέντρα με φάλτσα προς τον Τέσσερς. Απομακρύνει ο Ούρικατ. Ο Νταρίντα ακόμη πιο μακριά. Όμως ο Ταμπόρδα είναι κοντά στην μπάλα. Δεν μπορεί όμως ο Ταμπόρδα, όπως είπε ο Γιάννης, πριν να κρατήσει την μπάλα. Και ο Κυβλόντσικ τώρα κάνει ένα άνοιγμα για τον Τρούμπακ. Εύκολα παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια στο 117. Αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει, αυτή η ευκαιρία του Γιάκουσιτς θα είναι μοιραία. Δε Φράι. Βαντρόγγελεν. Πένια. Πένια με την μπάλα. Γεμίζει τελικά προς τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θέλει να κατεβάσει και κατεβάζει ωραία. Δεν τροφοδοτεί όμως κάπου συμπαίχτη του, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα πόδια των Τσέχων. Ο Πάλμερ Μπράουν όμως την παίρνει. Αλλά υπάρχει φάουλ από το Στέγκεμαν. Και έτσι οι Τσέχοι παίρνουν την μπάλα. Στο 118 μπήκαμε πλέον. Τρία λεπτά για να συμπληρωθεί και το ημίωρο της παράτασης. Και πλέον το σενάριο των πέναλτι είναι κάτι παραπάνω από ορατό. Μεγάλη ευκαιρία στο 116 με τον Αντριάνο Γιάκουσιτς, όπου μετά το κλέψιμο της μπάλας έξω από την περιοχή της Χράντετς από τον Αντίνο, δεν μπόρεσε στο τέτα τέτ να νικήσει τον Ζάντραζιλ. Πλάσαρε πάνω στο πόδι του. Δεν την έχει πληγώσει έτσι μια φορά σε ένα κύριο σημείο ο Παναθηναϊκός στη Χράντετς και στα δύο παιχνίδια. Πράγμα που οι Τσέχοι κάνουν επανειλημμένα. Ο Πένια θα γεμίσει τώρα προς την περιοχή της Χράντετς. Συμπληρώνεται και το 118. Έτοιμοι να μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο και της παράτασης. Πάντα στο 1-1 οι δύο ομάδες. Τέσσερις στο 72. Νταρίντα στις καθυστερήσεις. Γεμίζει ο Πένια προς την περιοχή της Χράντετς. Ο Τέσσερις πάει στην μπάλα, παίρνει την κεφαλιά. Αλλά εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Νταρίντα. Ο Νταρίντα απομακρύνει όπως ο Ντεφράι στη μονομαχία με τον Φαμπιούρεν. Πέφτουν κάτω οι δύο παίχτες. Φαντρόγγελεν. Καμαρά παίρνει την μπάλα και γυρίζει πίσω. Και ο Κυριακόπουλος τράβηγμα.
3: Κράμπα είναι.
0: Ο Ντεφράι σηκώνεται τελικά. Ναι, κράμπα είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Πένια πετάει την μπάλα έξω. Γιατί και ο Ντεφράι από τη μονομαχία με τον Φαμπιούρεν. Και ο Κυριακόπουλος από την προηγούμενη φάση έχει υποστεί κράμπα. Θα κάνει αλλαγή εν ώψη πέναλτι ο Τσέχος κόουτς. Θα βάλει στο παιχνίδι τον Νέτο. Βγαίνει ο Βιλκάνοβα που είχε πει αλλαγή στην αλλαγή κάνει εδώ. Μπήκε ο Βιλκάνοβα αλλαγή αναγκαστική στη θέση του Μίχαλικ. Τώρα βγαίνει για να παραχωρήσει τη θέση του στον Νέτο. Προφανώς έχοντας στο μυαλό τα πέναλτι, καθώς είμαστε πλέον στο 120, παιδιά. Τελευταίο λεπτό και της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός που έχασε πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 116 να βάλει τον γκολ, να πάρει την πρόκληση και να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Τώρα όλα δείχνουν πέναλτι. Γεμίζει ο Πένια. Τέσσερις με το κεφάλι. Τα Μπόρδα παίρνει την μπάλα. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους χάνει τελικά από το Βαλέντα, αλλά κερδίζει ο Πάλμερ Μπράουν και δίνει στο Γιάκουστιτς. Ο Γιάκουστιτς στον Τέσσερις. Τέσσερις θέλει να μπει στην περιοχή. Έχει πολλούς αντιπάλους, κρατάει την μπάλα και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Γιάκουστιτς κάνει κίνηση. Καλάμπρια θα δώσει στον Τέσσερις. Τέσσερις μπαίνει στην περιοχή ο Τέσσερις. Δεν μπορεί να κάνει ενέργεια, αλλά ταλαιπωρεί εκεί την άμυνα. Γιάκουστιτς.
3: Όπα, έχει πέσει ο Τέσσερις κάτω. Έχει πέσει ο Τέσσερις κάτω και δεν ξέρω.
0: Και εδώ είναι φάουλ τώρα αυτό, στον Τεφράι. Εδώ είναι φάουλ στον Τεφράι. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Γιάκουστιτς.
3: Δεν ξέρω, το ριπλέι να μας δείξουν. Έχουν πάει πάνω στον Τέσσερις.
0: Και τον βρίζουν οι Τσέχοι. Ο Τσίχακ και ο άλλος. Και πηγαίνει ο βοηθός. Και τρέχει τώρα και ο Καμαρά.
3: Η replay υπάρχει. Εμείς δεν έχουμε εδώ τίποτα.
0: Εμείς δεν έχουμε, Γιάννη, εικόνα από τη φάση. Δεν έχουμε replay. Μακάρι να μας συνέχισε να μας πεις κάτι. Ενώ επικρατεί πολύ ένταση τώρα. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι έξαλλη. Ζητάνε VAR. Για να δούμε. Για να δούμε αν ο Ντέστερς εδώ, με την επιμονή τον επιμένει ο Ντέστερς, δείχνει και στον πάγκο και τους λέει ότι με έχει βρει. Τρέχουν εκεί όλοι. Για να δούμε.
3: Ενώ έχει δείξει τηλεόραση, παιδιά.
1: Όχι, όχι, περιμένουμε.
0: Περιμένουμε ότι γιατί λέει περιμένετε. Για να δούμε αν θα έχουμε τσέκ από το ΒΑΡ. Όλοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ζητάνε τσέκ. Όλοι. Για να δούμε. Έχει βρει ο Ντέστερς, του λέει ότι τον έχει πατήσει. Μακάρι να έχει δίκιο. Καθυστερεί το ΒΑΡ. Δεν έχει βγει καν ακόμα το σήμα εδώ του, που να μας δείχνουν ότι η φάση ελέγχεται.
1: Δεν ξέρω αν το πιστεύετε, δεν έχουν δείξει δύο replay και κανένα δεν αφορά τη φάση του 4.
0: Ωραία, τύπη.
3: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά.
0: Ωραία, τύπη.
3: Πώς γίνεται αυτό.
0: Πάντως για να καθυστερούμε, εγώ λέω ότι είναι καλό σημάδι.
3: Τι καλό σημάδι είναι, ρε φίλε.
0: ΒΑΡ θα το δει! Είναι καλό σημάδι,
3: Τάσο!
0: Κάτσε, Βαγγέλη! Αν ήταν η φάση εύκολη.
3: Κάτσε, Βαγγέλη μου!
0: Ναι, δεν είπα ότι είναι γκολ. Είπα ότι είναι καλό σημάδι.
3: Θα δούμε τι θα δώσει.
0: Όταν ένας διαιτητής καθυστερεί, είναι καλό σημάδι. Σημαίνει ότι η φάση είναι πολύ συζητήσιμη. Δεν είπα ότι είναι πέναλτι, δεν είπα ότι είναι γκολ. Για να δούμε. Στο ΒΑΡ λοιπόν ο Στέγκεμαν.
1: Παρότι η μπάλα είναι μπροστά από τα πόδια των παιχτών, πρέπει να υπάρχει πάτημα στο αριστερό πόδι του 4.
3: Ναι, άμα είναι πάτημα.
1: Ναι.
0: Είναι πάτημα.
1: Ναι, είναι πάτημα. Είναι από τον παίχτη που μπήκε τώρα, που ήρθε ως αλλαγή. Πάτημα από τον
0: Νέτο. Για τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Και θα πω ένα πράγμα. Βάλ' το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Βάλ' το να φύγουμε. Τα μπόρδα. Είναι και ο Καλάμπρια εκεί στο πέναλτι. Οι Τσέχοι διαμαρτύρονται. Ο Νταρίντα είναι έξαλλος. Αλλά η απόφαση δεν αλλάζει. Όσο ένταση και αν προκαλούν οι Τσέχοι. Ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη ευκαιρία στο, νομίζω στην τελευταία φάση, Γιάννη, δεν νομίζω να υπάρχει συνέχεια. Το πατάει, είναι πέναλτι και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Ταμπόρδα έχει την μπάλα στα χέρια, αλλά αφήνει, δεν ξέρω αν θα το εκτελέσει ο ίδιος. Είμαστε στις καθυστερήσεις της παράτασης, είχαν συμπληρωθεί. Βγάζει όλους τους υπόλοιπους από την περιοχή.
3: Ο Ταμπόρδα πάντως, φίλε, έχει ενοχλήσεις.
0: Καλό να μην το εκτελέσει αυτός, αν είναι.
1: Να πω γκολ για τον Όφ με το Θεοδοσουλάκη, 0-2 στο 78, επιστρέφουμε σε εσάς, παιδιά.
0: Κίτρινη κάρτα σε ένα παίχτη εδώ της Χράντες, αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
3: Ρε παιδιά, Ταμπόρδα πονάει, γιατί να το εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Γιατί να το εκτελέσω τα μπόρτα το πέναλτι.
0: Ούτε ο Τέσσερις θα το εκτελέσει, Τάσο. Ο Τέσσερις παίρνει την μπάλα. Ο Σίριλ Τέσσερις, ο άνθρωπος που έκανε το 0-1 στο 72, καλείται για δεύτερη φορά και είναι απέναντι στο Ζαντραζίλ λοιπόν, απέναντι στον Τέσσερις. Ο Τέσσερις στείλει την μπάλα στη βούλα του πέναλτι, στην τελευταία φάση της παράτασης. Τέσσερις παίρνει τα βήματα απέναντι στο Ζαν Τραζίλ. Τέσσερις.
3: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
0: Παναθηναϊκός
3: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελ Ντέσσερς, που αποδεικνύεται ότι είναι ο ήρωας του σημερινού αγώνα. Προηγουμένως είχα δει μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ.
4: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός το δικαιούται με βάση την εικόνα του στα δύο παιχνίδια. Είχε τρομερό άγχος, είχε τρομερή πίεση. Είχε κόντρα την τύχη. Ο Ντέσσερ όμως killer από τη βούλα του πέναλτι κάνει το 1-2.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό ήταν το δίκαιο να γίνει, γιατί σε δύο παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός έπαιζε τους Τσέχους σαν τη γάτα με τον ποντίκι, δέχτηκε 3 γκολ στο 90 και τις καθυστερήσεις. Ήταν η δικιά του στιγμή, ήταν η δικιά του σειρά να πληγώσει αυτό τους Τσέχους.
4: Πόσο θα δείξει ακόμα καθυστέρηση.
0: Να πληγώσει αυτό τους Τσέχους.
4: Πόσο θα δείξει ακόμα καθυστέρηση. Έχουμε πάει.
0: Το μάτς έχει τελειώσει κανονικά.
4: Έχουμε περάσει 5 λεπτά.
0: Το μάτς έχει τελειώσει κανονικά. Δεν ξέρω αν θα αφήσει ένα γέμισμα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Χράτες Παναθηναϊκός 1-2. Με τον Τέσσερς να εκτελεί από τη βούλα τους Τσέχους και να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Η Τσέχη στη σέντρα. Δεν ξέρω τι θα αφήσει ο Στέγκεμαν που απέβαλε και τον προπονητή της Χράτες, αλλά λίγη σημασία
4: κάνε
0: έχουν όλα αυτά.
4: Τώρα, γιατί δεν αρχίζει το μάτς.
0: Γιατί απέβαλε τον προπονητή τους που καθυστερεί να φύγει.
4: Και πόσο θα δείξει καθυστέρηση.
0: Νταρίντα. Νταρίντα. Δεξιά η μπάλα γλίστρησε. Την πήρε ο Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Αντίνο. Κερδίζει και το πλάγιο. Κερδίζει και το πλάγιο.
4: Πόσο θα τα αφήσει ακόμα.
0: Φάουλ εκεί. Φάουλ κάρτα.
4: Κόκκινη είναι αυτό. Κόκκινη. Τον έχει χτυπήσει και πέφτουν αντικείμενα. Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Αντικείμενα στον Αντίνο. Και πάει πάλι με Μπράουν εκεί.
0: Τάσο μου. Πρέπει να αντιληφθείς ότι όταν...
4: Τραγικά! Πετάνε μπουκάλια στους παίκτες του Παναθηναϊκού!
0: Δεν πειράζει.
4: Και έχει πέσει κάτω Αντίνο.
0: Δεν πειράζει. Η πρόκληση του Παναθηναϊκού να έρθει στην Αθήνα μαζί και ας πετάνε μπουκάλια. Χράτες Παναθηναϊκός 1-2 σε ένα σημείο του αγώνα που όλα έδειχναν τελειωμένα, αλλά του λέγαμε. Το λέγαμε ότι όσο το μάτς είναι ζωντανό, πάντα υπάρχει η ελπίδα. Ο Παναθηναϊκός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 116 με τον Γιάκουσιτς και στην τελευταία επίθεση του δεν είναι το αγώνα τελικά, γιατί έδωσε κι άλλες καθυστερήσεις ο διαιτητής. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό το μάτς, πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι.
4: Έχει πάει 7ο λεπτό μετά τη λήξη του αγώνα. Πώς καθυστερήσεις θα δείξει δηλαδή. Το πέναλτι έγινε στο 120. Πόσες καθυστερήσεις θα δείξει.
0: Έχω την αίσθηση ότι στο γέμισμα τώρα θα το λήξει. Δεν ξέρω.
4: Κόκκινη κάρτα δεν πρέπει να δείξει αυτόν που έριξε κάτω τον Αντίνο, που τον κλώτησε. Και... όχι, τίποτα, παίζεται.
0: Και η αίσθησή μου επιβεβαιώθηκε στο πέναλτι, ας επιβεβαιωθεί και εδώ. Για να δούμε. Κυριακόπουλος τώρα. Παίζουμε τον χρόνο τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Φυσικό είναι ο Κυριακόπουλος καλεί τους συμπαίκτες του για να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Στέγκεμαν επιμένει. Λέει εκτέλεσε γιατί θα δώσω αλλαγή. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος. Μονομαχία στο κέντρο. Φαμπιούρεν κερδίζει ο Ταμπόρδα. Δεν μπορεί να απομακρύνει. Καμαρά διώχνει. Παίρνει ο Αντίνο. Αφήνει κι άλλο ο Γερμανός. Θα μας τρελάνει. Η Τσέχη τώρα από τα δεξιά με τον Νταρίντα. Άνοιγμα Φαντρόγκελεν. Απομακρύνει. Πλάγιο για την Χράντετς που θα γεμίσει πάλι με το πλάγιο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Νταρίντα. Θα αφήσει και αυτό το φάουλ. Θα αφήσει και αυτό το φάουλ.
4: Δεν γίνονται αυτά.
0: Θα αφήσει και αυτό το φάουλ.
4: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
0: Φάουλ
4: γίνονται...
0: για τη Χράντες από τα δεξιά.
4: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται.
0: Φάουλ για τη Χράντες από τα δεξιά.
4: Έχουμε περάσει και χίτρες τον Αντίνο.
0: Μέσα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έγιναν πολλές καθυστερήσεις, αλλά νομίζω ότι στην παράταση, δηλαδή στη διάρκεια της παράτασης, μόνο για το πέναλτι ήταν όποιες καθυστερήσεις. Το οποίο πέναλτι όμως ήρθε στο 120 ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν match ball κανονικά. Μας περιπτώσει. Θα περάσει και αυτό το φάουλ να τελειώσουμε. Νταρίντα. Πάνω στην μπάλα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Έχει βγει και ο τροματοφύλακας των Τσέχων αναμενόμενο. Παναθηναϊκός να βγάλει αυτή την άμυνα και να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Νταρίντα το κόρνερ, το φάουλ. Και ο τροματοφύλακας στην κεφαλιά. Η μπάλα περνάει. Είναι. Τι είναι. Τι είναι, τι θέλουν. Πέναλτι θέλουν. Κόρνερ δώσε. Ή τους λέει περιμένετε. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω εικόνα της φάσης. Είμαστε πάρα πολύ μακριά, Γιάννη. Εσύ θα μας πεις αν υπάρχει κάτι στο replay. Τα μπουκάλια του μεταξύ πέφτουν στο ριδόν στον αγωνιστικό χώρο. Γίνεται ένας χαμός. Κόρνερ δίνει. Κόρνερ δίνει. Ναι, δεν μου φάνηκε κάτι. Εγώ είδα σε πλάτη παίχτη Παναθηναϊκού πήγε μπάλα. Αλλά αφήνει και το κόρνερ πάλι. Δηλαδή...
4: δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
0: Δεν
4: γίνονται. Έχουμε πάει.
1: Με τον νόμο πάει... τη βγάζει ο Γιάνκουσιτς. Πάνω από τη γραμμή.
4: 9 λεπτά, ρε παιδιά. 9 λεπτά.
0: Κόρνερ τώρα από την άλλη πλευρά, πάλι με τον Ταρίντα, πάλι όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Ας βγει και αυτή η άμυνα. Στο 125, δεν ξέρω πόσο έχουμε φτάσει κιόλας. Έχω χάσει.
3: 129.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: 131.
0: 131, υπέροχα. Κόρνερ λοιπόν από τον Ταρίντα. Η μπάλα στον τερματοφύλακα της Κράτης από μακρινή άμυνα του Παναθηναϊκού.
3: Τέλος!
0: Τέλος!
3: Μπράβο!
0: Ο Παναθηναϊκός στο τέλος του Conference League. Τέλος!
3: Μπράβο στα παιδιά! Μια δίκαιη πρόκριση! Μια δίκαιη πρόκριση! Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ευρώπη επειδή το δικαιούται.
0: Επειδή το δικαιούται η ομάδα.
3: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση με σκόρ το Σίγαλ Τέρσερ, ο οποίος έχει βάλει τα δύο γκολ στο τέλος της παράτασης και με την κανονιά την κεφαλιά. Είχε τις ευκαιρίες, ήταν καλύτερος στα δύο παιχνίδια. Μετράει πρόκριση, το έχουμε πει σε αυτά τα ρημαδιασμένα, τα καλοκαιρινά προκριματικά. Μόνο η πρόκριση μετράει, τίποτα άλλο δεν μετράει. Μπράβο στα παιδιά, έδωσαν όλο τους τον εαυτό, την ψυχή τους. Ναι, θα πει κάποιος δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός στην παράταση. Ναι, το ξέρω, αλλά να δούμε λίγο τη θέση τους. Είναι τρομερή πίεση, είναι τρομερό το άγχος. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει την πρόκριση. Θα έρθουν οι μεταγραφές. Θα έχει την ηρεμία προπονητής να φτιάξει την ομάδα, να την κάνει σύνολο και θα έρθουν και άλλοι παίκτες στη συνέχεια. Αυτό που μετράει είναι ότι στην κόλαση εδώ στο Χράντιτς ο Παναθηναϊκός κάνει δώρο στους 300 φίλους του Παναθηναϊκού την πρόκριση και ο Νίστρουπ, ο οποίος πάει εκεί στη γωνία για να χειροκροτήσει τους φίλους του Παναθηναϊκού, όπως θα πάνε και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που έδωσαν την ψυχή τους, ο Ταμπόρδα που έπαιξε με ένα πόδι, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, όπως και ο Φαντρόκελεν στην Βουλγαρία.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα.
3: Παίρνει την πρόκριση γιατί ήταν καλύτερος.
0: Ήταν η καλύτερη ομάδα
3: σε αυτό το 60-70 λεπτά είχε μια κακή διατησία. Το θέμα είναι ότι προκρίνεται και τώρα όλοι θα πάνε στο πέταλο εκεί που οι 250 φίλοι του Παναθηναϊκού. Οι ηρωικοί φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εδώ για να χειροκροτήσουν. Οι άλλες αποδοκιμάζουν, δεν μας νοιάζει. Θα πάνε σπιτάκι τους εκεί που αξίζει να πάνε. Προκλητικοί, ειδικά από το 85 και μετά, με μπουκάλια, με όλες αυτές τις ενέργειες. Το πέναλτι πεντακάθαρο, το πάτημα στον Τέσσερ. Ο Τέσσερ γι' αυτό είναι στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό ήρθε πέρσι, για να βάζει γκολ σε κρίσιμα παιχνίδια. Ενώ εδώ έχουμε τώρα.
0: Κρίμα για τους Τσέχους, γιατί βγάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Τσέχοι, αυτή την επιθετικότητα έχουν πει κάποιοι τύποι με πολιτικά και ορμάνε στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
3: Ντροπή
0: τους!
3: Τραγικά πράγματα. Η UEFA που είναι. Πού είναι η UEFA να δει αυτά τα έσχη που γίνονται εδώ.
0: Ντροπή τους,
3: στο Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση. Οι Τσέχοι λοιπόν το διαχειριστούν. Δίκαιη πρόκριση. Μπορεί να παίρνει σπιτάκι τους εκεί που αξίζει να πάνε. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ευρώπη. Είναι μια καλή βραδιά. Έκανε το αυτονόητο ο Παναθηναϊκός. Ναι, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αλλά πρέπει να δούμε όλες τις αναποδιές που είχε η ομάδα. Δέχτηκε στο 93 ένα γκολ από το πουθενά. Μια εσένα δεύτερο μήκο που το είχε απόλυτα. Και πάμε στο τέλος του αγώνα.
0: Μην τα βάζεις μαζί τους, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να πονάει πολύ αυτή τη στιγμή. Έτσι που σύρθε το πράγμα, καταλαβαίνεις ότι ξέφυγαν λίγο συμπεριφορές τους, αλλά τι να κάνουμε.
3: Ο Ρίος του Παναθηναϊκού λέγεται Σίριελ Ντέσσες, του βγάζουμε το καπέλο και στηρίξτε αυτή την ομάδα, στηρίξτε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον προπονητή. Αξίζουν τη στήριξη, επιτέλους να σταματήσουμε να στοχοποιούμε παίκτες. Ο Σίριελ Ντέσσες που πριν από 20 μέρες και ένα μήνα δεν έκανε και ότι είχε πάρει κιλά, σήμερα δίνει την πρόκληση στον Παναθηναϊκό και τη δίνει με δύο δικά του γκολ και με την πέναλτι που κέρδισε και ο ίδιος.
0: Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τελειώνει έναν Αύγουστο μαζί με Ιούλιο με τρεις συνεχόμενες προκρίσεις. Να πούμε για τον Τζέικοπ Νίστρουπ ότι ήρθε στον Παναθηναϊκό έχοντας με την Κοπεχάγη 9 στις 9 προκρίσεις σε 3 διαφορετικά καλοκαίρια. Και τώρα το πετυχαίνει και με τον Παναθηναϊκό.
3: 12 στα 12,
0: Μαγγέλη. Σημαίνει ότι αυτός ο προπονητής έχει 12 στις 12 καλοκαιρινές προκρίσεις.
3: Έχουν μπει κάτι.
0: Στη ζωή
3: έχουν μπει κάτι,
0: δεν έχει καμία σημασία.
3: Κάτι τύποι ψηλοί και κάνουν τσαμπουκάδες.
0: Δεν θα κάνουν τίποτα.
3: Στους ανθρώπους
0: δεν
3: του Παναθηναϊκού, ντροπή τους.
0: Ας δούμε τα παιδιά του Παναθηναϊκού μπροστά στον κόσμο. Τάσο, μην ασχολείσαι.
3: Κάνε το χόρτο μαγικό.
0: Τα σωστά. Παιδιά του Παναθηναϊκού μπροστά στον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το σκοπό του.
3: Και να πούμε, Βαγγέλη, μεγάλη νίκη για την Ελλάδα. Διότι αποκλείει ομάδα της Τσεχίας ο Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο, τώρα μιλάς σωστά.
3: Και βαθμολογία. ψυχολογία.
0: Τώρα μιλάς πολύ σωστά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γίνει ένα κουβάρι μπροστά στο πέταλο, μπροστά στον κόσμο τους. Να πω ότι είναι και αρκετοί. Καμιά κατουσαριά εδώ δεξιά μας, δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Καλό θα είναι να έρθουν και από εδώ οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, γιατί αξίζει ένα μπράβο σε αυτούς τους Έλληνες που βρέθηκαν εδώ. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία απέναντι στη Χράντες Κράλοβε, νικώντας στην παράταση με 1-2 όπως και στη Σόφια και παίρνοντας και εδώ την πρόκριση. Συνεχίζει μια ομάδα που τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν στους 16 του Conference, στους 16 του Europa, θα είναι και πάλι στην Ευρώπη, θα είναι στο Conference League και θα έχει το χρόνο πλέον να οργανωθεί αυτά, και να κάνει την πορεία του.
3: Αυτά που βλέπω στο γήπεδο σήμερα δεν τα έχω συναντήσει σε κανένα ευρωπαϊκό γήπεδο. Μιλάμε για ξεφτύλα. Αυτή η ομάδα να τη δράει με αυτόν τον τρόπο
0: εδώ, στον κόσμο,
3: και να κάνουν επιθέσεις στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Στον κόσμο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και εδώ παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Μπράβο σε όλους. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια παλικαρίσια πρόκριση. Πήγε να την πατήσει πολύ άσχημα σήμερα εδώ. Σε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο θα πει κανείς, μα τι συνέβαινε ρε παιδιά. Σε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο που δεν υπήρχε ούτε υποψία φάση της Γκράντετς, δέχτηκε πάλι ένα γκολ. Όπως το ΆΚΑ που δέχτηκε στο 89 και στο 95, σήμερα δέχτηκε εδώ ένα γκολ στο 92-93 και πήγε να χάσει την πρόκριση από αυτόν τον γκολ. Εγώ θα πω πάντως μπράβο και στη Χράντετς, γιατί ήταν ένας πολύ άξιος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από τις γραφικότητες που συμβαίνουν τώρα.
3: Καλά, εντάξει.
0: Αυτά τα τελευταία λεπτά.
3: Τα έτσι. Χωριά τα βρίσκουμε εμείς μόνο στην Ελλάδα, ότι είναι χωριά, Ευαγγέλη μου. Τέταρτη ομάδα της Τσεχίας. Ας ρωτήσω την Μπεσίκτας πώς πέρασε από εδώ. 0-1 που έπρεπε να δεχθεί γκολ. Και πώς πέρασε και στην Τουρκία. Μετράει πρόκριση, συνεχίζουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα. Χράντες Παναθηναϊκός 1-2. Ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference απέφυγε την πολύ μεγάλη περιπέτεια στην οποία είχε μπει απέναντι σε αυτή την τσέχικη ομάδα. Συνεχίζει περισσότερα σε λίγο από ρεπορτάζ εδώ από την Φίνε Παρίνα, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε την Χράντες και πήρε την πρόκριση για τη League Phase. Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Ναρατζία και τον Τάσο Νικολογιάννη και πάμε στην Σόφια για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και την θριαμβική πρόκριση του Όφη. Μάνος Ουλιάς.
2: Όφη με θρίαμβο θα πάρει την πρόκριση στην League Phase του Europa League, αν και τώρα την εκπνοή του αγώνα μειώνουν οι Βούλγαροι. Όφη, ο οποίος προηγήθηκε 2-0 σε 78 με τον Αποστολάκη. Στο 81 είχε σουτ στο δοκάρι, με το Θεοδοσουλάκη, συγγνώμη το κόσο 78. Στο 81 είχε δοκάρι με τον Αποστολάκη και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην πρόκριση. Το τέρμα όμως είναι άκυρο της ΤΕΣΚΑ και έτσι το 2-0 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Όφη πανηγυρικά, με εξαιρετικό ποδόσφαιρο, με άψογη διαχείριση από τον προπονητή, από τους παίκτες, από όλους στην ομάδα. Ζει μοναδικές στιγμές, κατάφερε, πήρε μία ακόμα νίκη, θυμίζουμε είχε νικήσει 2-3-0 στο πρώτο μάτς, κατάφερε και σήμερα να πάρει την νίκη 2-0 και πανηγυρικά να βρεθεί στην League Phase του Europa League. Ένα άψογο παιχνίδι από την θρηλυκή ομάδα, η οποία άντεξε στην πίεση στα πρώτα λεπτά του κάθε ημιχρόνου της ΤΕΣΚΑ, ανέξει τον έλεγχο του αγώνα, κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 36 με τον Τιάγκο Νους σε μια φάση η οποία προηγήθηκε μιας πολύ καλής στιγμής με το σούτ του Φούντα, το οποίο εξεδέρωσε εντυπωσιακά ο Λαπούκος σε κόρνερ, το οποίο ο κόρνερ έφερε τον κόλλο για τον Όφη. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, την μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή. Νικολάου και Πούκουρας με κεφαλιές έστειλε την μπάλα στον Νους, ο οποίος πέτυχε το 1-0 που έβαλε μπροστά την κριτική ομάδα. Σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη οι Βούλγαροι συνέχισαν να πιέζουν στην έναρξη. Είχαν μια καλή στιγμή. Είχαν ένα δοκάρι στο 60 με τον Πόγκ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το όχι καλό διώξιμο της άμυνας και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Συνέχεια ο Φίμος και πάλι πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Είχε και αυτός τις δικές του καλές στιγμές, φτάνοντας στο 78. Στο 2-0, ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη, ο οποίος είχε περάσει νωρίτερα στο παιχνίδι. Θα μπορούσε βέβαια στο 69 ο Φούντας να είχε διπλασιάσει από τότε το σκορ για την κριτική ομάδα, όταν βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Λαπούκοφ, χωρίς όμως να καταφέρει να τον νικήσει. Και ό,τι δεν πέτυχε σε αυτή την φάση Όφη, το πέτυχε στο 78 με τον Αποστολάκη, να δίνει στον Θεοδωσουλάκη και αυτός να διπλασιάζει τα δέρματα για την κριτική ομάδα. Ο Αποστολάκης, ο οποίος από δημιουργός πήγε να γίνει εκτελεστής το 81, όταν με πλασέ λίγο έξω από την περιοχή είδε την μπάλα να σταματά στη ρίζα του αριστερού δοκαριού του Λαφούκο, και με αυτά τα δύο γκολ ο Όφη πήρε πανηγυρικά την πρόκριση με δύο νίκες, δίνοντας βαθμούς στην χώρα μας που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει. Στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων οι Βούλγαροι μείωσαν το σκόρμο, στο τέρμα τους ακυρώθηκε ως offside, όπου και ο Όφη είχε γκολ το οποίο δεν μέτρησε, ακυρώθηκε ως offside στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, το γκολ το οποίο πέτυχε ο Αϊτόρ. Και έτσι λοιπόν με δύο γκολ, με δοκάρι, με πολύ καλή εμφάνιση, ο Όφη πανηγυρικά περνά στην League Face του Europa League και πραγματικά ζει ιστορικές στιγμές. Τώρα οι ποδοσφαιριστές έχουν πάει στο πέταλο που βρίσκονται οι περίπου 550-600 φίλοι της κριτικής ομάδας, όλοι μαζί, και το προπονητικό επιτελείο και οι διοικούντες, ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Μπούσης, ο γιος και πατήρ Μπούσης, και αυτοί όλοι μαζί. Όφη, Όφη, τη στιγμή που οι Βούλγαροι φεύγουν από το γήπεδο, πανηγυρίζουν αυτή την τεράστια νίκη, την δεύτερη νίκη επί της CSKA, 0-2, 3-0 το πρώτο μάθημα, συνολικό σκορ 5-0. Όφη επιβλητικά προκρίνεται στην League Face του Europa League και πλέον είναι έτοιμος για νέες προκλήσεις και να γράψει νέες σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μάνο Σουλιά. Όφη αύριο στην κλήρωση του Europa League. Επιστρέφουμε τώρα στην πρόκριση του Παναθηναϊκού στο τέλος της παράτασης επί της Χράτης. Καλά, ο Παναθηναϊκός θα είναι και αυτός αύριο στην κλήρωση του UEFA Conference League, και ξεκινάμε τα σχόλια με τον Νίκο Αθανασίου. Νίκο, καλησπέρα.
5: Τι κάνεις, Γιάννη μου?
1: Μια χαρά, Νίκο, εσύ?
5: Καλά, πώς το λένε οι ψαγμένοι να δεις τα τελευταία? Μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ε?
1: Νίκο, ευτυχώς δεν έχω φάει. Ευτυχώς δεν έχω φάει. Θα μου προκαλούσες άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, για πες. Μου χρωστάς μια πρόκριση να πεις.
5: Όχι, όχι. Δεν θέλω να πω ότι πέρασε ένας Αύγουστος ολόκληρος με γκραγκινιολικά παιχνίδια, με παιχνίδια που κρίθηκαν στο νήμα. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολλές προκρίσεις τα τελευταία χρόνια, έτσι, με πολύ μεγάλο άγχος. Υπενθυμίζω στη Μασαλία πέρασε τα πέναλτι. Τη Λανς το καλοκαίρι του 24 σε ένα παιχνίδι που απειλήθηκε πάρα πολύ, βρήκε δύο γκολ στο τέλος και πέρασε. Πέρσι πάλι απέκλεισε τη Σαχτάρ. Τέτοιο σενάριο σαν το αποψινό δεν έχουμε ξαναδεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι σενάριο? Να βρίσκει τον γκολ που όπως όλα έδειχναν τον δίνει την πρόκριση στο 70 και να το δέχεται στο 92. Σε μια εντελώς λάθος διαχείριση του παιχνιδιού, περισσότερο από τους παίκτες απόψε και λιγότερο από τον προπονητή. Γιατί υπήρχαν πολλές αναφορές στη μετάδοση ότι ο Νίστρου τους έλεγε κρατήστε την μπάλα, βγείτε μπροστά. Αλλά κάποιες φορές, το έχουμε δει αρκετές φορές στο ποδόσφαιρο, να επικρατεί το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και όχι.
1: Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι αυτό.
5: Η οδηγία του προπονητή. Σωστά. Στο πρώτο παιχνίδι νομίζω ότι εκεί έχει κάνει λάθος ο προπονητής. Στο πρώτο παιχνίδι που δεν φρέσκαρε τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τώρα προσπάθησε να διατηρήσει αυτό το 1-0, να το κρατήσει. Έβαλε και τον Μπάλμερ Μπράουν στο μάτι. Ήταν λογικό οι Τσέχοι να σηκώνουν μπάλες, να τις στέλνουν στα άκρα, να απειλούν τον Παναθηναϊκό. Το έφαγε ο Παναθηναϊκός στο 92 και μετά πάμε σε μια παράταση που. Το καλύτερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με την πραγματικότητα, θα είναι το μάτς να οδηγηθεί στα πέναλτι. Εκεί οι πράσινοι έχουν ξεμείνει από δυνάμεις, παίζουν με 10 παίχτες κανένα τέταρτο 20 λεπτό, γιατί ο Ταμπόρδα αγωνίζεται τραυματίας. Παρ' όλα αυτά καταφέρνει σε μια φάση το
1: 100%. Βάλε μια άνω τελεία, σε παρακαλώ πολύ, Νίκο. Πρέπει να πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη. Αμέσως, Τάσο.
6: Λοιπόν, αυτό που περιγράψαμε, ο Παναθηναϊκός το καταγγείλει στην UEFA. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται καταγγελία στην UEFA. Άνθρωπος με διαπίστευση από την ομάδα της Τζέσης και έκανε απρόπλητη επίθεση κατά τον Γιώργο Κυριακόπουλου. Τη στιγμή που παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαιναν στην εξέδρα στους οπαδούς τους για να πανηγυρίσουν μαζί την πρόκριση, δέχτηκε επίθεση και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει καταγγελία στην UEFA.
1: Να πούμε, Τάσο, για τους φίλους μας ακόμα, ότι δεν είχαμε καθαρή τηλεοπτική εικόνα για το σύνολο. Δεν το είδαμε αυτό το πράγμα, οπότε η περιγραφή σας είναι σημαντική. Δηλαδή το ακούγαμε από εσάς ότι γίνεται επίθεση.
6: Ναι, δεν ξέραμε τι δείχνει τηλεόραση. Εμείς βλέπαμε την επίθεση που γινόταν. Εγώ, Γιάννη, ειλικρινά σου μιλάω, έχω πάει σε πάρα πολλά γήπεδα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα.
7: Τάσο, καταρχάς, μπράβο που ηρέμησες. Να πω ότι η παραγωγή ήταν τσέχικη, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ό,τι βλέπαμε τη δηλώση του Sky ήταν ότι μας έδιναν οι Τσέχοι.
1: Ήταν όμως στη φάση του πέναλτι, δεν είδαμε, κάναμε 10 λεπτά να δούμε το replay του πέναλτι. Ναι.
7: Εγώ τον πέναχα πάρει. Τον πέναχα πάρει όταν ο Ντέσσερς είπε με σιγουριά στον Ταμπόρδα με πάτησε.
6: Ναι. Και εγώ όταν ο Ντέσσερς είπε στον Ταμπόρδα αυτό και πει ότι ο Ντέσσερς δεν είναι παίκτης που πέφτει εύκολα.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Και εγώ εκεί πίστεψα ότι δεν πέναλτι. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Νικολογιάννη. Άρα λοιπόν έχουμε καταγγελία του Παναθηναϊκού στην ΟΕΦΑ και επιστρέφουμε στον Νίκο Αθανασίου να ρωτήσουμε το σχολείο του Νίκο.
8: Καλησπέρα και στο Βάιο.
1: Γεια σου Νικόλα.
8: Λοιπόν, και εκεί που όπως έλεγα πριν το καλύτερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό όπως πήγε το παιχνίδι είναι να οδηγηθεί η πρόκριση στα πέναλτι. Ο Ταμπόρδα 15-20 λεπτά εκτός παιχνιδιού, παρόλα αυτά με τρομερή αυτοθυσία βουτά σε ένα κόρνερ και διώχνει την μπάλα για να μην κατευθυνθεί στα δίχτυα του Πένια. Ο Ισπανός να κάνει τη μία επέμβαση μετά την άλλη. Μπάλες να σφυράνε στα δοκάρια και ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα με τίποτα. Το Γκαλάμπρια να έχει και αυτός ενοχλήσεις. Και εκεί που έχουμε φτάσει στο τελευταίο λεπτό και λες OK, θα πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και ό,τι γίνει, έρχεται ο Άγιος Ντέζερς, κερδίζει το πέναλτι, στέλνει την μπάλα στο πλεκτό και δίνει μια σημαντική πρόκριση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκληρώνει ένα καλοκαίρι με πάρα πολύ άγχος, αλλά στο τέλος της ημέρας ανακουφισμένος, περασμένος, αλλά μέσα από έξι παιχνίδια που θα πρέπει να τον διδάξουν πάρα πολλά πράγματα και για τη βελτίωση της αγωνιστικής του εικόνας και για την πρόοδο που θα πρέπει να κάνει εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και των υποχρεώσεων του στο Conference League. Σε ατομικό επίπεδο έκανε μεγάλο μάτσο Πένια. Δεν φέρει καμία ευθύνη στον γκολ που δέχεται από τον Νταρίντα. Με έναν τρόπο που οι Τσέχοι απείλησαν πάρα πολλές φορές τον Παναθηναϊκό και εκεί περίμενα κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι να το καταλάβει αυτό ο Παναθηναϊκός και να το διορθώσει. Δηλαδή οι Τσέχοι κυκλοφορούσαν την μπάλα αριστερά-δεξιά και μόλις άδειαζε η αδύναμη πλευρά έστελναν την μπάλα στο δεύτερο δοκάριο που εκεί 6-7 μπορεί και 8 φορές να είχαν ελεύθερο παίχτη γιατί δεν υπήρχαν σωστές καλύψεις. Ο Ισπανός έκανε τουλάχιστον 5-6 σπουδές επεμβάσεις. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο μάτς ο Ντεφράι με τον Βαντρόκελε. Αλλά στο τέλος της ημέρας ο πιο σημαντικός παίχτης του Παναθηναϊκού είναι αυτός που έρχεται από τον πάγκο, βάζει 2 γκολ και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι okay, το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σύνθετο. Κάποιες φορές όμως είναι και πάρα πολύ απλό. Και όταν έχεις έναν τύπο στην κορυφή της επίθεσης να σου κάνει τέτοια διαφορά, η ζωή σου μπορεί να γίνει πιο εύκολη ακόμα και σε βράδια που όλα φαίνονται ότι πηγαίνουν στραβά. 12 στα 12 για τον φίλο μας τον Ίστρουπ. Φοβερή επίδοση. Πραγματικά είχε κάνει 9-9 με την Κοπεχάγη, 3-3 τώρα με τον Παναθηναϊκό. Ο πρώτος στόχος στη σεζόν επετέφθη. Ξαναλέω, με πολύ άγχος, με 3 θρίλερ και με την Μπάξη και με την Τζεσεκά και σε αυτό το ζευγάρωμα με την Χράντετς, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά είναι η πρόκριση του Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι μπορεί πλέον με ηρεμία, χωρίς τόσο μεγάλη πίεση, να συνεχίζει να φτιάχνει την ομάδα του έτσι ώστε μέσα στη σεζόν να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός. Αυτά.
1: Μάλιστα. Νίκο μου, ευχαριστώ πολύ.
8: Και εγώ κύριε, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, αυτά από τον Νίκο Αθανασίου και τον ακούσατε το Βάιο πριν, σε μικρή του παρέμβαση. Τώρα θα τον ακούσουμε κανονικά. Βάιο Τσόσικας μαζί μας.
7: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Καταρχάς, η βραδιά ανήκει στο Μανόλο. Το μεγάλο Μανόλο, ο οποίος δεν έχει περάσει. Πεινάς. Πόσο. Ναι. Μας είχε πει ότι πεινάω για τα 6-20 και το καταπρόχθησε το ύψος. 6-20 δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί, αλλά δεν το είχε σκεφτεί καν ο Μπούμπκα το 6-20. Okay. Πλέον έχει 25 άλματα πάνω από τα 6 μέτρα ο Καραλής και αυτή τη στιγμή. Για μένα είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές στο παγκόσμιο στερεόμα.
1: Είναι.
7: Έτσι.
1: Είναι. Νομίζω ξεκάθαρα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε μια που το λες να το πούμε. Ναι. Δεν προλάβαμε να το πούμε. Του Πλάντς πέρασε τα 6-25. Λοιπόν, πήγε ο Μανόλος στο 6-32. Θα κάνανε από 3 αποτυχημένα άλματα εκεί και οι δύο.
7: Σιγά-σιγά.
1: Αλλά σιγά-σιγά, ναι. Σιγά-σιγά. Το θέμα είναι ότι η κόντρα του Πλάντης Καραλή, η οποία ήταν σε ένα επίπεδο τύπου χαβαλέ, τον αγαπώ, το Μανόλο θα το βοηθήσει, είναι καλό παιδί, τώρα νιώθει την ανάσα στο σβέρκο.
7: Ναι, αρχίζει και πιέζεται ο Ντουπλάντης, ναι. Γιατί πέρασε το ψυχολογικό όριο των 6 μέτρων ο Καραλής, ναι. Κάποια στιγμή που τα πέρασε για πρώτη φορά, μετά δεν σταματάει να τα περνάει συνέχεια. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παιδί, το οποίο είναι πραγματικά κόσμημα και σαν παρουσία. Και νομίζω ότι οι μάχες του με τον Ντουπλάντης είναι ότι καλύτερο.
1: Είναι
7: λοιπόν, η βραδιά είναι δικιά του.
1: Αλήθεια.
7: Η βραδιά είναι δικιά του. Δεύτερον, η βραδιά είναι του Όφη, του Χρήστου Κόντι.
1: Ναι.
7: Και μια ομάδα που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ένα πράγμα θα πω τώρα, δεν θέλω να ανησυχήσω ούτε να προκαλέσω ξενέρωμα στους φίλους του Όφη. Είναι. Ξέρεις, δημιουργείται μια απορία για το πώς θα αντιδράσει η ομάδα στην πρώτη στραβή. Γιατί αν αντιδράσει σωστά στην πρώτη στραβή, η ομάδα.
1: Εν χώρη εννοείς ή ευρωπαϊκή.
7: Στην πρώτη στραβή, όχι, στραβή δεν είναι να χάσεις ένα μάτς, ξέρω εγώ, στο Europa League. στραβή είναι να πάθει μια ζημιά στο εγχώριο πρωτάθλημα.
1: Αυτό ένα κακό αποτέλεσμα. Από τον Πανετολικό ή από την ΑΕΚ.
7: Ένα κακό αποτέλεσμα. Όχι από την ΑΕΚ. Όχι από την ΑΕΚ. Όχι.
1: Καταγόρα.
7: Σε ένα στραβό αποτέλεσμα. Okay, ναι, ναι. Γιατί αν εκεί σηκωθεί αμέσως τα πόδια του και κοιτάξει ψηλά πάλι, εκεί έχει περάσει πολλά τεστ μέσα ένα καλοκαίρι και μας έχει δείξει ότι έχει αξιοποιήσει τα μεγάλα μάτς που δικαιωματικά κέρδισε να παίξει και τα πήρε και όλα στα μάτς αυτά. Και πήρε και τίτλους και πήρε και διακρίσεις και πήρε και ευρωπαϊκά εισιτήρια και πήρε και τα πάντα. Ανέβασε το πρεστής του. Τα έχει αξιοποιήσει και έχει μεγαλώσει σαν ομάδα. Αυτό είναι τώρα ένα τεστ χαρακτήρα το οποίο θα είναι διαρκές και θα είμαστε εδώ εμείς να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Πάντως, νομίζω ότι αν μπορούσαμε ας πούμε, να είμαστε λίγο πιο φουστανελάτη στο ζευγάρωμα του Όφη με την Τσέσικα Σόφια, θα μπορούσαμε να πούμε σίγουρα ότι την ξεφτύλισε.
1: Ναι.
7: Τέσσερα μέσα, δύο έξω, δηλαδή τι άλλο θες να κάνω.
1: Τρία μέσα, δύο έξω, ναι.
7: Τρία μέσα, δύο έξω. Ναι. Μέσα, δύο έξω. Ναι, και ένα που δεν μέτρησε. Λοιπόν, θέλω να σου πω.
1: Και λίγο βάθος ακόμα στο ρόστερ, του λέω εγώ, δύο-τρεις μεταγραφούλες Όφη και θα μπει πιο ήσυχα σε όλα αυτά που λες.
7: Και το λέω αυτό γιατί το καλοκαίρι Όφη είχε μια προβληματική εικόνα στα φιλικά του παιχνίδια. Όταν το ξαναλέω, θυμάμαι τον Κόντι να λέει ότι. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την εικόνα στα φιλικά. Yeah. Λες και είναι τα φιλικά, ξέρω εγώ. Yeah. Το ξαναλέω. Όφη πέρασε δύσκολα στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, πήρε το κύπελο. Πέρασε δύσκολα στον τελικό με την ΑΕΚ, πήρε το κύπελο. Πέρασε δύσκολα το καλοκαίρι του. Τώρα αρχίζει και τα πέρασε με διαδικαστικό τρόπο. Δεν είδε καν μπροστά το εμπόδιο της ΕΣΚΑ Σοφίας. Yeah, yeah. Άρα έχει μεγαλώσει. Το θέμα είναι να μείνει εκεί ψηλά. Πάμε τώρα στα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια, γιατί για μένα το παιχνίδι του Όφη δεν ήταν κρίσιμο. Δηλαδή ο Όφη θα είχε ευρωπαϊκή συνέχεια είτε πέρναγε είτε δεν πέρναγε. Τα δύο κρίσιμα μάτια ήταν στο Κράλοβο και στον Μπραν. Πανέκος τα κατάφερε. Και τα κατάφερε εδώ να δεις καμιά φορά τι διάολος είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Ό,τι πιο πολύτιμο πράγμα μπορεί να έχει ένας προπονητής σε τέτοιο είδους παιχνίδι, στο 120, στο 119, είναι μια αλλαγή. Διαθέσιμη. Οι μισοί έχουν κράμπες, άλλοι μισοί κουτσένουν, άλλοι μισοί. Και σηκώνει ο προπονητής της. Χράντετς, για μένα καθυστερημένα, γιατί θα μπορούσε να κερδίσει πνευμόνια από νωρίτερα με στο μάτς.
1: Τον Νέτο. Τον οποίο τον βάζει μέσα επειδή έχει τραυματία παίχτη. Όχι για τα πέναλτι που λέγανε παιδιά. Έχει τραυματία, ο οποίος έχει το πόδι
7: του.
1: Ο οποίος φιλοκουτσένει και σου λέει του να τον βγάλω να είμαστε.
7: Είναι τραυματία, αλλά όχι ακόμα τα μπόρδα.
1: Ναι, όχι τα μπόρδα.
7: Δηλαδή προχωράει όχι. Ακόμα.
1: Σωστό.
7: Έτσι,
1: σωστό.
7: Λοιπόν. Και βάζει τον Νέτο, ο οποίος Νέτο στην επόμενη φάση κάνει το πέναλτι. Να. Και ο Παναθηναϊκός από το πουθενά, έτσι όπως ήταν το μάτς, από ένα σημείο του δευτέρου ημιχρόνου και μέχρι. Και το τέλος της παράτασης βρίσκει ένα γκολ το οποίο πραγματικά καμία πιθανότητα δεν έμοιαζε καθόλου πιθανό να συμβεί. Και παίρνει λοιπόν την πρόκριση και αποδρά. Ένα το ζητούμενο που είναι η πρόκριση το καλοκαίρι. Που είναι δεν το συζητάω και εγώ το λέω ότι αυτά τα μάτς τα παίρνεις, δεν πας να τα παίξεις. Είναι το θέμα να μην πάθεις ζημιά σε αυτά τα καλοκαιρινά παιχνίδια. Όμως συμφωνώ με τον Νίκο, τον Αθανασίου, που είπε ότι τα παιχνίδια αυτά πρέπει να δείξουν πράγματα στον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε δηλαδή ακόμα ο Νίστρουπ δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πώς αντιδράει η ομάδα του. Τι λέω, τι εννοώ. Στο πρώτο μάτς με τους Τσέχους, σου λέει: προηγούμε 2-0, έχω τρομερή εικόνα, γιατί έχει πολύ καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός, όντως, μέχρι το 60-65. Όταν θα βγάλω το Λιβάη και τον Τετέι, που προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος ούτε ο Λιβάη να παίξει 90 λεπτά. Ούτε ο Τετέι προέρχεται από λιμόντιμο πυρήνωση. Τα ξεχνάμε. Καλό θα ήταν να τα θυμόμαστε αυτά.
1: Yeah.
7: Θα βάλω τον Ραστόντερ και τον Ντέσσερις μέσα. Για να κρατήσω την ομάδα ψηλά. Προδίδεται από αυτό. Γίνεται μεγάλη κουβέντα γιατί δεν έβαλε ένα στόπερ ακόμα και το καθεξής. Σήμερα λοιπόν τι κάνει. Ακριβώς το αντίθετο. Και πάλι νωρίς. Και πάλι δεν αντιδράει καλά η ομάδα του. Αυτό εγώ λέω συμβαίνει και για έναν απλό λόγο ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι λύσεις στα χαφ του Παναθηναϊκού. Που θα μπορέσουν να παίξουν, πώς να το πω, το ρόλο του μετρονόμου στο παιχνίδι του.
1: Να
7: διατηρήσουν ένα ρυθμό. Πίστευα ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο Κοντούρης σε αυτά τα παιχνίδια. Μπήκε νωρίς, αλλά χτύπησε. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο όταν το συζητάμε εμείς γιατί δεν παίζει ο Κοντούρης, προφανώς υπάρχει μια εικόνα για την ευπάθεια ή τέλος πάντων το πρόβλημα το οποίο μπορεί να βγάλει κάθε ποδοσφαιριστής μέσα στο παιχνίδι. Ο Τσιριβέγια έχει αποχωρήσει από νωρίς με πρόβλημα στη γάμπα. Δεν υπήρχε άλλος παίχτης για να παίξει τον ρόλο του Κόφτη. Έτσι. Οπότε λοιπόν ένα ζήτημα νομίζω ότι είναι αυτό. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τις κινήσεις που κάνει τώρα στο 8 πήρε ήδη τον Λούζα και πάει να πάρει ένα ακόμα ποδοσφαιριστή.
1: Συν τον Γκάγκουα.
7: Συν τον Κάγκουα, ελπίζω ότι θα έχει περισσότερα, πώς να το πω, εργαλεία στην διάθεση του Νίστρουπ για να το δουλέψει. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, ξέρεις, για το τακτικό κομμάτι των αγώνων αυτών, ειδικά αυτού του αγώνα και έτσι όπως τελείωσε, που ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικά μάχη επιβίωση
9: περισσότερο.
7: Ναι, ναι. Προφανώς και η Τσέχη έχει κάνει καλύτερη εικόνα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, όπως συνέβη και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν νομίζω ότι όμως συνολικά είναι μια καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει κιόλας να δούμε αν έχω δίκιο ή έχω άδικο. Ο ΠΑΟΚ έφυγε με δύο χέρια από τον Μπραν. Παθαίνει μεγάλη ζημιά που δεν είναι στα κύπελα Ευρώπης. Όμως εγώ, όχι επειδή θέλω να τα βλέπω τα πράγματα πάντα από την οπτική του αισιόδοξου, τέλος πάντων, να βλέπω πάντα κάτι θετικό σε ό,τι άσχημο συμβαίνει, γιατί είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ και σημαίνει πολλά και στο οικονομικό κομμάτι και στο κομμάτι του πρεστής και τα πάντα. Εγώ ξαναείδα ένα ΠΑΟΚ που παρά το γεγονός το έκανε, να μην την πω τη λέξη, γιατί, μούτι, στο δεύτερο ημίχρονο, είχε μια τρικυμία στο κρανίο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου, όταν βρέθηκε με την πλάτη όχι απλά στον τοίχο, αλλά και νοκάουτ σχεδόν από την αναμέτρηση, πάλι έβγαλε

0: με την πίεση της Μπραν, η οποία έφερε τέλος πάντων τη φάση που έφερε.
1: Ναι, γιατί, γιατί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είχε ένα βασικό πρόβλημα σήμερα και έπαιζε με 9 παίχτες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, με τον Καλάμπρια και τον Ταμπούρδα. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ποιότητα.
0: Ναι.
1: Πολύ ποιότητα. Έχει τραβηχτεί πολύ ποιότητα από το ρόστερ του ΠΑΟΚ.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε λοιπόν, εκεί που φαίνει το ματς σε μια κατάσταση ισορροπία, τι λες, πάμε να το τραβήξω από τα μαλλιά και όπου πάει, αν έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Και όπου πάει. Έτσι. Αυτό πήγε να κάνει ο ΠΑΟΚ, την πάτησε από ένα πέναλτι το οποίο φωνάζει κιόλας. Okay, αλλά στην εποχή του ΒΑΡ, νομίζω ότι τέτοια πράγματα ξέρεις είναι περισσότερο κουβέντα να γίνεται. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη να έχουμε 5 ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης και μια κουβέντα για την ΑΕΚ θα το ζήσει.
0: Ναι.
1: Θα το ζήσει.
0: Ναι.
1: Θα το ζήσει.
0: Ναι.
1: Είναι ένα Champions League, Champions League.
0: Ξεχνάμε, ξέρεις, μέσα σε όλες τις κουβέντες και τις καταπληκτικές αναλύσεις αυτό ακριβώς που είπες, ότι πρώτα απ' όλα να το ζήσεις.
1: Θα το ζήσεις.
0: Ναι, είναι,
1: θα το ζήσεις.
0: Είναι, και είναι ωραία φάση.
1: Και Γαλατά και Ρώμα έχει και Κόμο έχει. Και City έχει.
0: Τι θα μαζέψει, θα το δούμε. Θα το ζήσει.
1: Θα το ζήσει όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Γεια σου Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάη. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε με περισσότερα σχόλια.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
0: Μπήκαμε στο FM 94,6, παραμένουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και πάμε στον Κώστα Βαϊμάκη, αν έχει ρεμίσει, αν έχουν πέσει οι παλμοί.
5: Κάτι έχουμε κάνει στην προηγούμενη ζωή μας εμείς Παναθηναϊκοί, δεν έχει συγκεκριμένως. Κάτι κακό έχουμε κάνει, κάτι έχουμε πειράξει κόσμο, ξέρω εγώ, μακελάριδες, κάτι έχουμε κάνει τέλος πάντων και το πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων το πληρώσαμε όλη αυτή το άγχος και την αγωνία, το φινάλε. Δίνει στον Παναθηναϊκό μια πρόκριση, δίνει την Ευρώπη και την ίδια στιγμή δίνει και για μένα πρέπει να δώσει και πολύ προβληματισμό, πρέπει να δώσει πολύ δουλειά ακόμα, πρέπει να δώσει πολλές σκέψεις. Ξέρεις, λέμε ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μεταγραφές και ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές και χαφ και τα λοιπά. Αυτό είναι πάντα καλοδεχούμενο, να έρθουν παίχτες ποιότητας. Από την άλλη μεριά, το υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός και το υλικό που έχει μέχρι σήμερα, αυτό που κατέβηκε να παίξει στα παιχνίδια αυτά, θα έλεγε κάποιος ότι είναι υπέρα αρκετό για να μπορέσει να πάρει προκρίσεις πιο εύκολες. Άρα, καλοδεχούμενες και απαραίτητες μεταγραφές για να ανέβει σε επίπεδο, αλλά ακόμα πιο καλοδεχούμενη είναι η αυτοκριτική. Τι δεν έχει κάνει καλά ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, γιατί σωρίστηκε τόσο πολύ, γιατί στα παιχνίδια προηγήθηκε δεν κατάφερε να τα κρατήσει, είτε ο προπονητής έβαλε αμυντικούς μέσα όπως έκανε σήμερα,
0: ναι,
5: είτε έβαλε επιθετικό κρατώντας τους δύο επιθετικούς στο προηγούμενο μάτς, πάλι σοφαρίστηκε. Είτε με την Τζέσκα που έβαλε πάλι αμυντικό τότε το Τουμπά, πάλι σοφαρίστηκε στο τέλος. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο επαναλαμβάνεται για τον Παναθηναϊκό σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, στα οποία προηγείται και δεν μπορεί να κρατήσει το σκορ και φτάνει σε μια ταλαιπωρία, μια ψυχοθώρα διαδικασία. Με πάρα πολύ κούραση, με παίκτες οι οποίοι είναι φανερό δεν μπορούν να συνεχίσουν και με μια εικόνα του παιχνιδιού στην παράταση η οποία έδειχνε κακά τα ψήματα χράτη.
0: Ναι.
5: Ήταν μια ομάδα η οποία έτρεχε περισσότερο, έκανε επιθέσεις, έκανε ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός πέρα από την φάση του Γιάνκουσιτ δεν είχε κάτι άλλο να
0: πει. Που ήταν ωστόσο πολύ σημαντική ευκαιρία και με ένα παίκτη τεχνίτη στο πόδι του στη σωστή γωνία, λες θα το βάλει.
5: Και ξεκούραστο.
0: Και ξεκούραστο, σωστά.
5: Με τους υπόλοιπους. Δηλαδή ήταν όλες οι συνθήκες ήταν νικές. Είναι λοιπόν ο Παναθηναϊκός τυχερός μέσα σε όλα που τον έχουν βρει τέλος πάντων, τις ατυχίες με τους τραυματισμούς και με τους παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να καλά-καλά να περπατήσουν. Είναι τυχερός που δεν φτάνει στη διαδικασία των πέναλτι, γιατί πραγματικά εκεί δεν ξέρω ποιοι θα έχουν κουράγιο να εκτελέσουν.
0: Θα ψάχνουν εκτελεστές, όντως.
5: Ναι, δηλαδή όταν οι παίκτες είναι πια αυτισμένοι. Καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και ένα πράγμα που υπό νορμάλες συνθήκες φαίνεται εύκολο να εκτελέσει ένα πέναλτι,

0: εκείνη τη στιγμή δεν είναι. Συν την ψυχολογία μιας ομάδας η οποία κρατάει την πρόκριση μέχρι το 92 και στο 92 σοφαρίζεται και μετά υποφέρει σε όλη την παράταση. Τέλος πάντων, δεν χρειάστηκε να φτάσει πάνω να έχω τη διαδικασία των πέναλτι. Κερδίζει με το 4, ο οποίος με την επιστροφή του μετά από σχεδόν δεν ξέρω πόσοι μήνες είναι αρκετοί μήνες, είναι 9-10 μήνες τουλάχιστον, το Δεκέμβριο νομίζω για να παίξει στον Παναθηναϊκό, δείχνει πόσο πολύ έλειπε γιατί είναι φορ περιοχής. Το δείχνει και στο πρώτο γκολ που βάζει με την κεφαλιά. Το δεύτερο γκολ είναι ένα πέναλτι το οποίο κερδίζει ο ίδιος με ένα πάτημα και τελειώνει με ψυχραιμία, εκτελεί με ψυχραιμία και κάνει το 2-1. Σημαντικό ότι από εκεί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι πριν από λίγα παιχνίδια πραγματικά είχε κατέβει μοναδικό επιθετικό τον Εραστότερ. Αυτή τη στιγμή έχει 4 επιθετικούς. Και αυτό δίνει μια μεγάλη ευχέρεια στο προπονητή, είτε κάποιος κουράζεται να τον αλλάζει, είτε για λόγους τακτικής να κάνει αλλαγές. Είναι πολύ σημαντική η ποικιλία που έχει στην επίθεση. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, ξαναλέω, πάρα πολλά πράγματα που ο Παναθηναϊκός πρέπει να δουλέψει, πρέπει να διορθώσει, πρέπει να. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου, η άμυνά του, ας πούμε, παρουσιάζει συμπτώματα παιδικές ασθένειες. Ναι. Χάνεται, ας πούμε.
1: Συνεχόμενες παιδικές, για την ακρίβεια.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ακόμα και στη φάση που παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, έχει τρομερά κενά στο κέντρο της άμυνας και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα και το κομμάτι της δημιουργίας λειτουργεί σε πολύ μικρά διαστήματα του αγώνα και σε άλλα κομμάτια. Η μοναδική επιλογή είναι να πετάνε την μπάλα μπροστά, ξέρω εγώ, για τον Λιβάη, για τον Τετέι που είναι γρήγορη, πάση και καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Θέλει δουλειά. Οι παίχτες που έρχονται και που ενδεχομένως θα έρθουν, προφανώς και θα ανεβάσουν την ομάδα επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε σήμερα χρόνο, έβαλε την Ευρώπη στο μενού. Ήταν σημαντικό αυτό για μια ομάδα η οποία έχει βλέψεις να γίνει πρώτα απ' όλα μια καλή ομάδα φέτος και συνέχεια να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει. Και πάμε τώρα να ξεκινήσει και τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα τη Δευτέρα με την πρώτη δική του αγωνιστική, αφού έχει αναβληθεί η πρώτη, να δούμε τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο μέχρι τη Δευτέρα και πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει καλύτερος, κουβαλώντας βέβαια και την κούραση και όλη αυτή την συναισθηματική φόρτιση από το σημερινό παιχνίδι.
1: Οπωσδήποτε, και να δούμε και την κλήρωση. Βέβαια, έχουμε και συγκληρώσεις τώρα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Κώστα, μου ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον, και από τον Κώστα Βαϊμάκη. Λοιπόν, να πω καταρχάς δεν έχουμε και τα υπόλοιπα. Μάλλον πριν από τα υπόλοιπα, να σας πω ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoichema.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι. Την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoichema.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoichemann, περισσότερα στο nation.stoichema.gr. Ίσιον όρο και προϋποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν. Δεν ήταν βέβαιος μόνο τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη ταυτοχρόνως για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για το Europa League, για το Europa Conference League και άλλα. Οπότε πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά συνολικά, να πάρουμε τα παιχνίδια του Europa League, όλα βασικά από την αρχή. Τελικά και από νωρίτερα. Λοιπόν, Ιμπέρια Γεγκελόνια 1-2, Αραράτ Αρμίνια Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0, Ομόνια Συντρούντεν 4-2, Ζάλσμπουργκ Μιάλμπι 3-0, Ζαλγκίρις Κάουνας Μπεσίκτας 1-0, Πλζέν Ερυθρός Αστέρας 5-1, στην παράταση, τελικά πρόκριση για την Πλζέν επί του Ερυθρού Αστέρα. Λίλε στο Μεγνατία 2-1 στην παράταση. Επίσης, Τσέσκα Σόφια Σόφι 0-2, Τουν Λεχ 2-2, Άρχους Μπενφίκα 1-3. Σε εξέλιξη έχουμε μόνο δύο παιχνίδια, το Φαρεντσβάρος Τραμπζονσπορ, το οποίο είναι στο 4-0, και το Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι, το οποίο είναι στο 3-0. Για το Europa Conference League, τελικά Κουόπιος Σάμροκ Ρόβερς 1-0, Γιάμπλονετς Ρέιντζερς 4-3 στα πέναλτι, Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο 1-1, Καραμπάγκ Τβέντε 1-4 στην παράταση, Φράιμπουργκ Μάδερουελ 4-1, Μονακό Γκόρνικ επίσης 4-1, Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-2, βεβαίως στην παράταση. Μπραν Πάοκ 3-2, Ρίγα Κλάξβικ 2-1, Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 4-1. Και σε εξέλιξη έχουμε το παιχνίδι της Πάφου με την Δυνάμο Τιράνων, το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, είναι 2-2 το παιχνίδι. Στο ίδιο χρονικό σημείο βρίσκονται τα παιχνίδια της Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλτες με την Τρίτα, 0-0, τελευταίο λεπτό παράταση. Τελευταίο λεπτό παράταση και το Ρακόβ Χάιντουκ που είναι στο 2-3. Τελευταίο λεπτό κανονικής διάρκειας, το Χάπολ Τελαβίβ Αταλάντα στο 0-0, το Σενγκάλεν Νόρτζελαντ στο 2-2 και ο Άγιαξ με τη Σιόν που είναι στο 5-2. Μπόρατς Βίκινγκουρ στο 0-1, Μπράιτον Τρόμσο και αυτό προς το τέλος 3-0, έχει σκοράρει ο Κοστούλας εδώ. Αούστρια Μπράγκα 0-0 και επίσης προς το τέλος, αλλά όχι τελικά, Ριέκα Μίντιλαντ 1-1, Παρτίζαν Χετάφε 0-0, Χιμπέρνιαν Γάνδη 0-0, Λάρν Λίνκον Ρεντ Ιμπς 0-0. Για το EFL Cup, στις καθυστερήσεις Chelsea Luton είναι 2-0 το παιχνίδι και στο 60 λεπτό Fulham Wimbledon 2-0, ενώ για την La Liga στο τελευταίο δεκάλεπτο Θέλτα Οσασούνα είναι το παιχνίδι στο 1-2 και στο 52 λεπτό Barcelona Athletic Bilbao 1-0. Και από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού να περάσουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟ και τον αποκλεισμό του από την Μπραν για να ακούσουμε το σχόλιο του Δημήτρη Τσομπατζόγλου για το παιχνίδι και γενικώς νομίζω για το δύσκολο, έτσι στενάχωρο θα έλεγα, το οποίο τώρα που διαμορφώνεται με βάση αυτόν τον αποκλεισμό για την επόμενη μέρα του ΠΑΟ. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από την Νορβηγία. Από το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ για αυτή την σεζόν, τα σημάδια υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί για κάποιο λόγο ή για πολλούς λόγους. Και τιμωρήθηκε με τον πιο σκληρό στα τρία τελευταία φάση και με την ανακάλυψη του πέναλτι από τον Άγγλο διαιτητή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει κληθεί μια πρόκληση από έναν ύπαρθρο πέναλτι. Αναφυσβήτητο. Αυτό εκνευρίζει, γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλά άλλα εδώ και μήνες στον ΠΑΟΚ και δήθεν τάχα μου απαγορεύεται να μιλάς για διαιτησία. Δεν ενδιαφέρει κιόλας βέβαια το τι θέλει να ακούσει ο καθένας, γιατί είμαστε μια φάση που τώρα θα πουλάει το αρνητικό μόνο. Νέο ΠΑΟΚ από πέρυσι, από τον τελικό του κυπέλου, βαράει το κεφάλι τον τοίχο με δύναμη μόνος του. Από το χαμένο μάτι του Παναθηναϊκού βαράει όλο το σώμα τον τοίχο με δύναμη. Νέο ΠΑΟΚ αποφάσισε να τελειώσει την εργασία του με τον πιο επιτυχημένο προπονητή και αυτό θα έχει σίγουρα κόστος, σίγουρα. Νέο ΠΑΟΚ έχει αργήσει σε συγκεκριμένες μεταγραφές. Νέο ΠΑΟΚ με πολύ πολύ λάθος τρόπο αποφασίζει να παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια.
1: Τι εννοείς με λάθος τρόπο, Δημήτρη?
2: Λάθος τρόπο. Όταν πουλάς τον καλύτερο σου παίχτη, πρέπει να έχεις κάνει προεργασία μηνών. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ούτε ημερών, το κράτησε κρυφό από την ομάδα. Έχει γίνει τεράστιο λάθος ποδοσφαιρικό. Με τον τρόπο που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, γιατί κατά τα άλλα, κάποια πράγματα ήταν αναπόφευκτα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν γίνεται να μην έχει κάνει οποιαδήποτε σκέψη προετοιμασίας για αυτή την πώληση μέσα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλα αυτά τα έπρεπε να πληρώσει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Είναι πολύ αδύναμος σήμερα στο μάτι της χρονιάς για 55 λεπτά, πάρα πολύ αδύναμος απέναντι στην Μπραν. Όμως το 2-0 δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, πραγματικά δεν ξέρω πώς ερικά τι έχει συμβεί, είναι ίσως του Πέλκα, του Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ, αν το δούμε σε 20-25 λεπτά, έχει βάλει 4 γκολ, μέτρησε 42 και έχει άλλες 3 άχρηστες ευκαιρίες. Μέσα σε 25 λεπτά ένα απίστευτο πράγμα το οποίο έχει συμβεί και θα μπορούσε να του γυρίσει, γιατί λέει και ο Βαρβολής ότι είχαμε το momentum εμείς. Στο τέλος αποφασίζει μια βουτιά ενός Νορβηγού να την απειραδεύσει ο Άγγλος συγκεκριτής. Σε μια συνέχεια του τι έκανε ο Ισπανός διαιτής στο ΠΑΟΚ Άντρελεχτ. Σε μια συνέχεια του τι έκανε ο Ιταλός διαιτής στο Άντρελεχτ ΠΑΟΚ. Είναι το απόλυτο 100-0 που βιώνει ο ΠΑΟΚ εδώ και 4 παιχνίδια. Το απόλυτο 100-0. Γιατί άκουσα μια φωνή πληρώνει τη Ρώση Κιστινέα που σηκώθηκε στην Πολωνία στο πρώτο μάτι του Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω, δεν τα πιστεύω, δεν τα υιοθετώ. Ψάχνω να βρω γιατί υπάρχει αυτό το 100-0 εδώ και τόσες εβδομάδες σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Σήμερα ο Κένι μιλάει για ξεκάθαρο πέναλτι στα 65 δευτερόλεπτα, μια γωνιά που δέχτηκε μέσα στην περιοχή. Ο προπονητής λέει ότι ήταν offside πριν το πρώτο γκολ. Και βεβαίως έχουμε τα δύο γκολ που μπορεί να κυρώθηκαν σωστά του ΠΑΟΚ και αυτή την τελευταία απόφαση το παραβάνω κρίνει παιχνίδι. Ξέρω ότι δεν πρέπει να τα λέμε αυτά όταν ο ΠΑΟΚ κάνει το σαλάτι. Ξέρω. Αυτό πιστεύουν και αυτό λένε τώρα πολλοί που θα ακούσουν και τώρα και στην πορεία. Δεν με ενδιαφέρει. Όλα έχουν γίνει. Δεν έχει γίνει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Είναι σειρά γεγονότων για να φτάσουμε σε αυτό το βράδυ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει αδύναμος εντός και εκτός γηπέδου. Μπορεί. Αυτό να ισχύει. Τώρα έχουμε διαχειριστεί μια τεράστια κρίση. Πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Πολύ μεγάλη εξωστρέφεια γιατί πάρα πολλοί πανηγυρίζουν που ο ΠΑΟΚ μένει εκτός της Ευρώπης και αισθάνονται δικαιωμένοι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ζωή. Και πρέπει να διαχειριστεί η ΠΑΕΚ, η ομάδα, αυτή την κατάσταση.
1: Άρα, Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Παραγένει.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Συγγνώμη, έχουμε πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Τα πάμε σε μένα, θα τα ξαναπώ σε λιγάκι όταν ολοκληρώνονται, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός. Αύριο στις 2, να πούμε, θυμίζουμε η κλήρωση του Europa League, του Europa Conference League. Αύριο το μεσημέρι θα μάθουν οι ελληνικές ομάδες τους αντιπάλους τους, η ΑΕΚ τους έμαθε σήμερα. Έχουμε γκολ στο Ριέκα Μίντιλαντ. Γίνεται 1-4 το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Χιμπέρνιαν Γάνδη είναι 1-1 στο 70. Λάρνερ Έντιμς χωρίς σκορ. Παρτίζαν Χετάφε 1-0 στο 65. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Conference League. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί. Ενώ στο Europa League όλα τα αποτελέσματα είναι τελικά. Λοιπόν, και πάμε στο Μιχάλη Τσόχο, ο οποίος με έναν μαγικό τρόπο και πολλές οθόνες, συνηθισμένος είναι άλλωστε, κάπως θα τα είδε όλα τα παιχνίδια και κάπως θα μας πει κάτι για όλα. Γεια σου Μιχάλη.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Βήχεις εσύ, βήχε ο Τσορμπατζόγλου, τι γίνεται?
3: Έχω δει πολύ καλά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ,
1: ναι.
3: Λιγότερο καλά τον Νόφι. Στο κινητό. Βλέπετε, πήγε και ο Παναθηναϊκός παράταση και ο Όφη γίνει και η μοναδική ομάδα που τον είχε κανένα σας πέτς.
1: Αλήθεια.
3: Πέρασε διαπεριπάτου. Και είναι πολύ σπουδαία επιτυχία, πολύ σπουδαία πρόκριση. Ελπίζω να μην υπάρχει κανένας να πει πια τις κασόφιες. Ελπίζω. Γιατί όλα τα ακούμε από τους Έλληνες φιλάθλους. Το να προκρίνεσαι με δύο νίκες στα play-off του Europa League, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, είναι κάτι που δεν ξέρω πόσες φορές το έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι φορές. Όχι, δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο. Έναν δρόμο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Έναν δρόμο της πολύ λογικής επένδυσης. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν εγκρίνειες ότι ο Όφη που θα πάρει τόσα, ήταν δεδομένο θα παίξει σε League Place, θα πάρει τόσα λεφτά, δεν έκανε ακριβές μεταγραφές, δεν πήρε κάποιο star, πήρε το Σιέλι, το Μπουχαλάκι και που θα πάει και δεν βγαίνει χρονιά και δεν ξέρω εγώ τι. Και αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, όταν ο προπονητής αποφασίζει, όταν ο προπονητής παίρνει τον κάθε παίχτη, είτε γιατί το γνωρίζει, είτε γιατί ξέρει τι θέλει να τον κάνει. Και θυμίζω ο Κόντις φέτος πήρε εκεί τον Αϊτόρ που τον γνώριζε, τον είχε προπονήσει, και τον Σιέλη που τον είχε προπονήσει στο Βόλο. Και τέλος πάντων, ό,τι απέκτησε, το απέκτησε με πολύ μεγάλη λογική και με πολύ μεγάλη προσοχή. Επέμενε για να πάρει έναν center forward που τον ήθελε πάρα πολύ,
1: yeah.
3: Και παρά το γεγονός ότι του πήρε δύο μήνες για να καταφέρει να συμφωνήσει μαζί του, δεν άλλαξε ρότα και τελικά δικαιώνεται γιατί τον παίρνει τώρα. Αναφέρομαι στον Κέναν Κόντρο. Και προτίμησε να τον περιμένει παρά να πάει σε μια άλλη επιλογή για να τον έχει στα play-off ή να τον έχει από την αρχή του προαθλήματος. Και κάνει σήμερα μια πολύ σπουδαία πρόκριση και τώρα πια νομίζω θα ζήσει μια υπέροχη σεζόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει στην εκφέση του Europa. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να τα παντρέψει όλα και κύπελλο και πρωτάθλημα και Ευρώπη. Προφανώς είναι δύσκολο, προφανώς δεν είναι αναθυμένος. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα περάσουν καταπληκτικά στην Κρήτη και μακάρι να τους έρθει στο Παγκρίτιο και ένας μεγάλος αντίπαλος, μια Μίλαν, μια Γιουβέντους, για να το χαρούν ακόμα περισσότερο. Παναθηναϊκός ακούω ότι στάθηκε τυχερός. Θέλω να πω δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα δεν στάθηκε για μια ακόμη φορά τρομερά άτυχος. Ο γκολ που δέχεται και ισοφαρίζεται στις καθυστερήσεις είναι επανάληψη του γκολ που δέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και γίνεται 2-2. Τέλος πάντων, να αποκλειστείς από μια ομάδα που σου βάλε 3 γκολ και τα 3 στις καθυστερήσεις των παιχνιδιών δεν είναι και το πλέον σύνηθες. Και επειδή το ποδόσφαιρο συνηθίζει αρκετές φορές να είναι δίκαιο, έχει πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα, βρήκε και αυτός γκολ στις καθυστερήσεις της παράτασης και δεν πήγαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ναι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην παράταση. Είναι αλήθεια ότι όλοι πιστέψαμε ότι ο κίνδυνος να αποκλειστεί στην παράταση ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά και εκεί γιατί είχε σταθεί άτυχος. Γιατί έπαιζε επί της ουσίας με 10, γιατί είχε τραυματία και δεν μπορούσε να τον αλλάξει. Και δεν είναι ότι βιάστηκε να κάνει τις αλλαγές. Την τελευταία την είχε κάνει γιατί είχε τραυματιστεί παίχτης που είχε περάσει αλλαγή.
1: Σωστά.
3: Οπότε δεν μπορούμε να λέμε όταν έχουν συμβεί όλα αυτά μέσα στο μάτς ότι ήταν τυχερός. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία τυχερός ή άτυχος. Το είχα ξαναπεί από την αρχή, όπως έλεγα και πέρυσι και την ΑΕΚ, όταν έχεις να περάσεις 3 προκριματικούς γύρους και πρέπει να κάνεις 3 στα 3, έστω και αν μιλάμε για το conference, έστω και αν μιλάμε για θεωρητικά κατώτερους αντιπάλους, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχει σημασία το ποδόσφαιρο, σημασία έχουν οι προκρίσεις. Θα το καταλάβει αυτό ο κόσμος Παναθηναϊκού στη συνέχεια. Για τον ΠΑΟΚ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έχει δίκιο. Το έβλεπα στο τάμπλετ και κρατάω μια επιφύλαξη από την ξαναδότη φάση με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω πέναλτι.
1: Ναι. Κανείς μας.
3: Ναι. Νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος ο ΒΑΡ. Γιατί, το καταλαβαίνω ο διαιτητής να μπερδευτεί, γιατί η επαφή υπάρχει. Αλλά η επαφή είναι επειδή ο παίκτης της Μπραντ κάνει επαφή με τα πόδια του Γιαννούλη και όχι γιατί ο Γιαννούλης κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια να τον ανακόψει και τον βρίσκει. Νομίζω ότι εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος του βίντεο assistant referee.
1: Στην οποία φάση, Μιχάλη, να πούμε, δεν πέρασε πολύ χρόνο για να κατακυρωθεί το πέναλτι το παίζα. Δηλαδή φάνηκε σαν μια φάση που δεν την είδε ιδιαίτερα πολύ ο Βάρ, χρόνο να το πούμε έτσι. Ενώ ήταν μια φάση που μάλλον ήθελε λίγο να πάρει το χρόνο σου να το πω έτσι, γιατί έκανε πρόκριση τελικά.
3: Σωστά, σωστά. Πραγματικά δεν ξέρω, δυσκολεύτηκα. Ναι. Δηλαδή το κοίταξα και το ξανακοίταξα δεν καταλαβαίνω πώς. Καταλαβαίνω πώς μπορεί να την πατήσει ο διαιτητής, γιατί βλέπει την επαφή των ποδιών. Αλλά στα replay είναι ξεκάθαρο ότι η επαφή αυτή δεν αφορά κάποια κίνηση του Γιαννούλη, αλλά όπως τρέχει ο παίχτης της Μπραν και τα πόδια του κάνουν βηματισμούς. Σε κάποια στιγμή πάνω στον βηματισμό το πόδι του βρίσκει τον Γιαννούλη, σκαλώνει και πέφτει το χορτάρι. Είναι για μένα πολύ σαφές ότι έπρεπε να επέμβει ο βίντεο στον ανέφερη. Τέλος πάντων δεν συνέβη. Εδώ πάω μια δύσκολη βραδιά. Μετά από 4 χρόνια για πρώτη φορά δεν θα είναι σε μια league phase. Προφανώς έχει μια μεγάλη απώλεια εσόδων. Προφανώς μεγαλώνει την εσωστρέφειά του. Την κρίνια θα μεγαλώσει. Προφανώς κάνει πιο δύσκολη την ζωή του για την φετινή σεζόν. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ψήσει και να ενθουσιάσει ξανά τον κόσμο του. Αλλά το ξέραμε ότι θα είναι ένα μεταβατικό καλοκαίρι. Έγινε ακόμα πιο δύσκολο από την πόλη του Κωνσταντέλια. Εγώ λέω ότι έχουμε έναν προπονητή που το παλεύει και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πρέπει να του δοθεί χρόνος. Καταλαβαίνω την γκρίνια και προς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, που ο κόσμος θεωρεί ότι σε αυτήν οφείλεται ο αποκλεισμός. Είναι κρίμα ο αποκλεισμός οπωσδήποτε. Ο ΠΑΟΚ είχε την δυνατότητα να κάνει ένα λάθος και έκανε 2. Και αυτό είναι στα όρια του ασυγχώρητου. Mm-hmm. Και είναι κρίμα γιατί αν ο ΠΑΟΚ το είχε καταφέρει, νομίζω απόψε το βράδυ, η Ελλάδα θα πανηγύριζε την 10η θέση. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν τρόπο, έχοντας βγάλει έξω και μια νορβηγική ομάδα, τον τρόπο με τον οποίο δεν θα φτάναμε στην 10η θέση αν είχαμε και τον ΠΑΟΚ στο κόρτορες. Τώρα είναι από 50-50 έως δύσκολο.
1: Α, Αλήθεια. Μιχάλη, μου ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά και στον... Αυτά και από τον, Μιχάλη Τσόχο. Παιδιά, σχόλιο για την κλήρωση ΣΑΕΚ. Τώρα που λέτε, θα κάνει αύριο το πρωί τώρα ο Μιχάλης πλέον στην εκπομπή. Και δεν θα είναι σχόλιο τώρα. Αυτό θέλει και λίγη περισσότερη ανάλυση, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ είμαστε τώρα μέσα στο χαμό των παιχνιδιών. Να δούμε τι έχουμε, τι έχει μείνει σε εξέλιξη. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και τον Μιχάλη. Θέλει να ακούσει και τους υπόλοιπους. Λογικό είναι, προφανώς κάνει ρεπόρτερ της ΑΕΚ σχόλια. Εδώ τώρα μιλάμε για μεγαλύτερη, για ευρύτερη συζήτηση, να το πω έτσι. Λοιπόν, 4 παιχνίδια όλα και όλα σε εξέλιξη, όλα στο conference. Να θυμίσω, τα τελευταία λεπτά, Ριέκα Μίτιλαντ είναι στο 1-4. Εντάξει, έχει κρυφθεί εδώ η πρόκριση. Λαν Ρέντιμπ 0-0 περίπου στο 80. Στο ίδιο χρονικό σημείο έχει Μπέρνεν Γκάντι, έχει γίνει 2-1 το παιχνίδι. Και Παρτίζαν Χετάφε 1-1. Θέλει περίπου ένα 20 λεπτό να τελειώσει ο αγώνας για να τα ξαναπούμε μετά όλα αυτά μαζεμένα με το καλό και του, ενώ και του Europa League και του Europa Conference League τα παιχνίδια. Ενώ να πούμε ότι τελείωσε και το παιχνίδι της Chelsea με την Luton για το EFL Cup. 2-0 ολοκληρώθηκε. 1/4 πέρα από το τέλος για την ίδια διοργάνωση. Fulham Wimbledon είναι επίσης το 2-0. Τελείωσε να πούμε το Θέλτα Οσασούνα. 1-2 ολοκληρώθηκε αυτό. Στο 67ο λεπτό για την La Liga πάντα. Barcelona Athletic Bilbao 1-0. Πάμε, συνεχίζουμε τα σχόλια. Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, κρίμα, χάσαμε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
4: Ευτυχώς πέρασε ο Παναθηναϊκός. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ με την φωτιά. Και κατά τα άλλα ισχύει το πάρτε μαθήματα από τον Όφη. Δηλαδή, για να αρχίσουμε από αυτό που είναι και το πιο, κατά τη γνώμη μου, θεαματικό στα φετινά ευρωπαϊκά προκριματικά. Δεν ξέρω πώς είδανε το παιχνίδι. Όφη έπαιξε καλύτερα από ό,τι στο Παγκρίτιο. Με την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία δεν είναι τσεσεκά η κανονική που λένε. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια στιγμή στο παιχνίδι που μπορούσε να σκεφτεί όχι ότι θα κάνει ανατροπή, αλλά ότι θα πάει ένα τρίποντο γοήτρου. Ο Όφη έτυχε δύο γκολ, ένα με δύο παιδιά μάλιστα που τα γουστάρει πάρα πολύ εξέδρατα. Ένα με τον Νους, στην εξέλιξη ενός χτυπήματος κόρνερ, και ένα με τον Θεοδωσουλάκη που είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ για την όλη του κατασκευή, όχι μόνο για την εκτέλεση. Πραγματικά, δείτε το. Είχε ένα ακόμα γκολ που δεν μέτρησε. Γιατί το VAR, ο διαιτητής, δεν κατάλαβα καλά, να σου πω την αλήθεια, γιατί το βλέπα χωρίς ήχο. Είδε χέρι.
1: Ναι, χέρι του Αϊτόρ, ναι.
4: Του Αϊτόρ. Λοιπόν, είχε το Φούντα, θα μπορούσε να έχει βάλει τρία γκολ απόψε, ας πούμε, σε θέση βολής ούκο λίγες φορές. Είχε και τι δεν είχε. Απέναντι σε μια ομάδα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει το 3-0, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αλλά στο τέλος πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι. Είναι πολύ κολακευτικό αυτό το 0-2 με το οποίο έχασε σήμερα. Έκανε και αυτή το κομμάτι της, είχε 2-3 ευκαιριούλες, αλλά δεν συγκρίνονταν οι δύο ομάδες. Πραγματικά μπράβο σε όλους, στον Κόντι, στους παίκτες τους. Δηλαδή είναι μια θεαματική επιστροφή στην Ευρώπη. Εγώ δεν θυμάμαι πότε είχε παίξει τελευταία φορά Όφη, έχουν πέρασει χρόνια. Αλλά και δεν θυμάμαι και γενικώς τέτοια καλοκαιρινή εμφάνιση του Όφη. Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω. Αν θυμηθούμε κάτι τρομερές ιστορίες, Γιάννη, δεκαετία του 80, του 90, με Γκέραρντ, με προκρίσεις, ας πούμε, με φοβερές ομάδες, τύπου ο Ατλέτικο Μαδρίτης. Εντάξει, αυτή
1: τότε, η πρώτη φορά παλιά με τη Χάιντουκ, πολύ παλιά το
4: UEFA.
1: Ναι.
4: Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω για να βρούμε τέτοια καλοκαιρινή άνεση. Αλλά Όφη ήταν η εξαίρεση στον κανόνα που είχαμε φέτος, γιατί ο κανόνας ήταν οι μεγάλες περιπέτειες. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε απόψε μετά από μια μεγάλη περιπέτεια και ο Παναθηναϊκός πέρασε μετά από μια μεγάλη περιπέτεια. ΠΑΟΚ είχε ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Είχε δοκάρει Μπραν, τον πίεσε, βρήκε τον γκολ στο τέλος του ημιχρόνου και είχε ένα επίσης κακό και νοθρό ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, δηλαδή όταν αυτοί κάναμε τον Ίγκασον το 2-0. Το μόνο πράγμα το οποίο, ας πούμε, κρατούσε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι, γιατί όπως το ξέρει τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι μπορούσε να πιστέψει ότι θα αποκλειστεί τόσο εύκολα όπως ήταν η εικόνα του μέχρι το 2-0 των Νορβηγών. Και έτσι και έγινε. Δηλαδή, σαφώς βοηθάνε οι δύο αλλαγές του Λύση, ο Τέιλορ που του δίνει πάλι ενέργεια, ελευθερώνει το Ζαφίρι, τρέχει για όλους, και ο Πέλκας, ο οποίος είναι πολύ μέσα στο μάτς, και έτσι γίνεται σε 4,5 λεπτά το 2-0-2-2 με τον Ντιαγή αρχικά και τον Ζαφίρι μετά. Μετά ο ΠΑΟΚ βρίσκει ένα ακόμα γκολ, το οποίο ακυρώνεται γιατί ο Μπάμπα κρίνει, ο Μπρουξ, ο διαιτητής, ότι εμποδίζει τον τερματοφύλακα. Αυτές οι φάσεις είναι πάντα στην ευχέρεια, ας πούμε, του διαιτητή να κρίνει αναλόγως. Αλλά δεν ήταν αυτή η σκληρή απόφαση. Η σκληρή απόφαση είναι το πέναλτι που δεν είναι στον Μάτισεν για το μαρκάρισμα του Γιαννούλη. Το οποίο εγώ λέω ότι όπως το VAR είναι πολλές φορές χρήσιμο γιατί αποκαλύπτει πράγματα που δεν φαίνονται, όπως διάφορα πατήματα, ψιλοτραβήγματα, χέρια που σε παλιότερες εποχές ήταν αδύνατο να δεις γιατί ένας παίχτης είναι περικυκλωμένος, θα έπρεπε να είναι εξίσου καθοριστικό και σε τέτοιου τύπου φάσεις όπου η τηλεοπτική εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερες αμφιβολίες από αυτό που είδαμε χωρίς τα replay. Δηλαδή, εγώ όταν είδα τη φάση αρχικά μου φάνηκε πέναλτι και μου φάνηκε πέναλτι, θα σου πω γιατί ο Νορβηγός δεν έχει κανένα λόγο να πέσει απέναντι στον τερματοφύλακα. Ακριβώς. Πόσες φορές όμως βλέπω ότι η φάση αμφιβολίας μου πρέπει να σου πω μεγαλώνει. Ναι, σίγουρα ο Γιαννούλης τον ακουμπάει. Τον ακουμπάει με τα χέρια κυρίως. Εγώ κάτω δεν βλέπω επαφή. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπήρξε καν διαφωνία. Δεν μου κάνει εντύπωση, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, οι διαιτητές όλοι έκριναν ότι είναι πέναλτι και με αυτό το πέναλτι η Μπράν έκανε το 3-2 και πήρε την πρόκριση. Σε ένα παιχνίδι, το ξαναλέω, που ήταν περιπετειώδης και στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε μια θεαματική βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο με το πέρασμα της ώρας, πράγμα που είναι και λίγο παράξενο αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 επίσημα παιχνίδια και η Μπράν 30, ας πούμε. Δηλαδή, επειδή τα λέμε αυτό το καλοκαίρι ότι υπάρχει πρόβλημα, πώς το λένε, με των ελληνικών ομάδων απέναντι σε τέτοιο τύπο ομάδες, σήμερα ο ΠΑΟΚ το καλύτερο του διάστημα ήταν στο τέλος. Που πάει να πει ότι κάτι δεν είδε σωστά στην αρχή και ο Λύση, ο οποίος κατά τα άλλα έχει την απεριόριστη συμπάθεια, μου πρέπει να σου πω, γιατί σε ένα μήνα του έχουν συμβεί πράγματα που στους προηγούμενους προπονητές του ΠΑΟΚ δεν είχαν συμβεί χρόνια. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, έλειψε στο μάτς αυτό ο Ζίφκοβιτς για μια κουταμάρα, τραυματίστηκε ο Καμαρά, δεν υπάρχει ο Μεϊτέ, δεν αποκτήθηκε ένα center for, ενώ ξέρανε ότι θα φύγει ο Γιακουμάκης και αυτή έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πολλά, πάρα πολλά, αντιμετωπίζει στοικά ο Ιταλός που έχει δουλέψει στην Ισπανία. Σήμερα όμως το παιχνίδι λέει ότι κάτι καλύτερο θα έπρεπε να έχει κάνει και ο ίδιος, τουλάχιστον στην προετοιμασία του παιχνιδιού. Αν αυτό το match ήταν περιπέτεια, αυτό του Παναθηναϊκού ήταν ασύλληπτο πράγμα. Όχι μόνο για την έτσι κι αλλιώς, ξέρεις, δραματικότητα η οποία προκύπτει όταν η μία ομάδα ισοφαρίζει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα και η άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός, παίρνει την πρόκριση με ένα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Αυτό από μόνο του είναι ένα δραματικό και σπάνιο γεγονός. Αλλά έχει πολύ περισσότερα πράγματα αυτό το μάτς. Δηλαδή, ας πούμε, είναι φοβερό ότι οι γηπεδούχοι αμέσως μετά τον γκολ αυτό του 4 με το πέναλτι στο φινάλε, το οποίο κάνει το πέναλτι ένας παίκτης που έχει μπει, ο Νέτ, ο οποίος έχει μπει προφανώς για να χτυπήσει πέναλτι, γιατί είμαστε πολύ αργά στην διαδικασία.
1: Νομίζω μπήκε γιατί είχε τραυματία, νομίζω, και τον έβαλε. Είχε τραυματία ποδοσφαιριστή, αλλά τέλος πάντων ήταν κρύος, αυτή είναι η ουσία, ναι.
4: Ήταν κρύος. Yeah. Εγώ νομίζω ότι μπήκε. Αλλά εντάξει, αυτά ξέρεις, δεν τα μάθουμε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, ο κρύος Νέτο κάνει το πέναλτι και παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι προλαβαίνουν να χάσουν και ευκαιρίες μετά.
1: Ναι.
4: Δηλαδή όλα αυτά έχουν γίνει στο 119, στο 120 μπάλα φεύγει λίγο out, ζητάνε πέναλτι για χέρι του Γιάνκουζιτς, δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό, εγώ απλά λέω τα γεγονότα, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός το κρατάει αυτό το 1-2 με τα δόντια ενώ έχει σκοράρει το 4 στο 119, δηλαδή πράγματα πραγματικά απίθανα. Όπως απίθανα είναι και διάφορα τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Τον σώζει ο Πένια στο πρώτο μισάωρο. βελτιώνεται μάλλον κατά τύχη, γιατί χτυπάει ο Τσιριβέγγια και μπαίνει ο Κοντούρης και ο Κοντούρης το δίνει πάρα πολλά. Ελέγχει το μάτς μετά τις αλλαγές του Νίστροπ, που πραγματικά βρήκε τους παίκτες που χρειαζόταν στην βραδιά. Πρώτα απ' όλα τον 4 που βρίσκει 2 γκολ, αλλά και τον Αντίνο ο οποίος βοήθησε. Εγώ λέω και τον Καλάμπρια, έτσι, ο οποίος μπήκε και του έδωσε ας πούμε μια καλύτερη τοποθέτηση γενικά. Mm-hmm. Αλλά κάνει πράγματα από την αρχή της χρονιάς που σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται όλο ένα και πιο συζητήσιμα. Δεν λέω ακατανόητα, αλλά εν πάση περιπτώσει συζητήσιμα. Δηλαδή, αυτή η ιδέα του να αφήσει την μπάλα πάλι σε μια ομάδα η οποία του έκανε το 2-0-2-2 στο προηγούμενο παιχνίδι με 5 γκολ, με 2 γκολ σε 5 λεπτά, είναι μια πάρα πολύ κακή ιδέα, η οποία πληρώθηκε και σήμερα. Δηλαδή, η ισοφάριση της Χράντετς δεν είναι κάτι το οποίο πέφτει από τον ουρανό, δεν είναι μια φάση η οποία προκύπτει από το πουθενά. Πάλι έχουν κερδίσει μέτρα, πάλι ο Παναθηναϊκός έχει μαζευτεί πίσω σχεδόν χωρίς λόγο. Η δε ισοφάριση έρχεται από τον Ταρίντα, γιατί βρίσκεται μόνος του μετά από μια κεφαλιά πάσα σε μια σέντρα, ενώ προηγουμένως έχουν κάνει μέχρι και τα κουνάκια σε ύψος μεγάλης περιοχής. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πραγματικά δεν καταλαβαίνει τι κάνει στο τέλος. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλούς παίκτες, μέτρησε καθοριστικά αυτό σε όλη τη διαδικασία των προκριματικών. Νομίζω αυτό είναι το επαναλαμβανόμενο συμπέρασμα, δηλαδή ότι κάποια στιγμή από τον πάγκο του Παναθηναϊκού σε όλα τα παιχνίδια έρχονται παίκτες που τον αλλάζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι εν ώψη της χρονιάς του γενικότερα, αλλά δεν ξέρει να μείνεται. Και όταν λέω δεν ξέρει να μείνεται, δεν κάνει σωστά τα στοιχειώδη, δηλαδή δέχεται φάσεις ακόμα και όταν είναι όλος πίσω. Δεν δέχεται φάσεις γιατί βγαίνει πολύ ψηλά ή γιατί τρώει μια πλάτη ας πούμε, ή γιατί γίνεται μια κάθετη από τους αντιπάλους και κάποιος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η στόπερ μπορεί να είναι ας πούμε εκτός θέσης, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όχι, είναι εκεί πίσω, αλλά παίζει μια άμυνα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή αν δεν βγει, για να το πω απλά, κάποιος να κόψει, μηχανισμός δεν υπάρχει. Σήμερα κολλάει ο Ντεφράι στη φάση της ισοφάρισης και μένει ο Νταρίντα στο 94 αφύλακτος στη μικρή περιοχή για να βάλει γκολ όπως θέλει. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να υποφέρει αμυντικά και στην παράταση, βέβαια, γιατί εκεί έρχεται και η κόπωση. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον ρυθμό. Παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει μετά από ένα διάστημα τραυματισμών και έλλειψη προπόνησης, όπως ο Πάλμερ Μπράουν και κυρίως ο Καλάμπρια, ζορίζονται πάρα πολύ. Η Χράντετς βλέπει την ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σώζεται και στην παράταση από τον πολύ καλό του σήμερα τερματοφύλακα και παίρνει την νίκη στο τέλος, και πάλι καλά λέω εγώ, γιατί πάλι καλά, πρώτον γιατί παίρνει την νίκη και δεύτερον γιατί αν πήγαινε στα πέναλτι με τόσους παίκτες με προβληματάκια δεν ξέρω αν θα ήταν καλή βραδιά του, αν με καταλαβαίνεις.
1: Ναι, βέβαια.
4: Έτσι, δηλαδή τα πέναλτι θέλουν πρώτα απ' όλα να στέξει και στα πόδια σου, και ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς οι οποίοι στο τέλος αγκουμαχούσαν. Βέβαια ισχύει το, ειδικά στα καλοκαιρινά προκριματικά, το τέλος καλό όλα καλά. Αυτά είναι παιχνίδια που και λόγω των αντιπάλων δεν τα θυμάται κανείς σε λίγο καιρό. Αυτό το σημερινό θα το θυμούνται όλοι λίγο περισσότερο. Αυτό έχω να πω.
1: Αντώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον, Αντώνη Καρπατόπουλο. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε έναν άνθρωπο που ήταν εκεί και το είδε το παιχνίδι. Το παρακολούθησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Ψάρα. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα.
1: Και καλώς ήρθες κιόλας.
5: Καλώς σε βρήκα και να σου πω κάτι πριν ξεκινήσουμε.
1: Παρακαλώ.
5: Πίστευα εδώ και κάνα χρόνο ότι με αποφεύγεις. Δηλαδή, είτε θα λείπεις, θα έρχομαι να σε αντικαθιστώ, είτε θα φεύγω, έλατε, θα πηγαίνεις. Έλατε. Δηλαδή, άρχισα να νιώθω ότι δεν με συμπαθείς, Γιάννη μου.
1: Πραγματικά. Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε, ήταν αυτό.
5: Κάπου θα συναντηθούμε, έτσι. Εντάξει, δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτή η συνάντησή μας. Ναι. Δηλαδή, ότι πρέπει να παίξουν 135 λεπτά παιχνίδι για να συναντηθούμε.
1: Πραγματικά. Πραγματικά μας θύμισε, δηλαδή σκεφτόμουν τα παλιά παιχνίδια του βόλεϊ, ξέρεις, Ελλάδα, Σουηδία το 87, κάτι ατελείωτα παιχνίδια, ας πούμε, και λέω πόσο θα...
5: Τότε με τις αλλαγές.
1: Ναι. Πόσο ρε φίλε, πόσο, όντως. Τέλος καλό, ας ξεκινήσουμε από αυτό, αλλά έχει σημασία πώς το είδες εσύ, γιατί το από μέσα είναι πάντα διαφορετικά.
5: Ένα μάτς που εγώ λέω ότι έχει 50 πράγματα να σταθείς, αλλά θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Αντώνης νωρίτερα. Αυτά τα προκριματικά του καλοκαιριού, έτσι όπως εξελίσσονται, εγώ λέω ότι με το πέρασμα των χρόνων μεταλλάσσονται. Λόγω των πολλών παιχνιδιών που έχει μέσα η χρονιά, τα καλοκαιρινά προκριματικά όντως ξεχνιούνται, όντως είναι ένα βάρος για όλους και ειδικά για τις ομάδες που έχουν το πρέπει. Mm-hmm. Οπότε στο Παναθηναϊκό εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει να σταθούν πάρα πολύ στις αναγνώσεις και στο διάβασμα των αγώνων αυτών, να κρατήσουν το τέλος καλό, όλα καλά, και να πάνε στην επόμενη μέρα. Γιατί αν κρατήσουν τις αναγνώσεις θα βάλουν πολλά προβλήματα στο κεφάλι τους. Γιατί το σημερινό παιχνίδι, ενώ φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται ο Νίστρουπ πριν έρθουμε εδώ, από το ότι ότι ζητάει την αναβολή και την παίρνει, και αν δούμε ότι έχει παίξει 135 λεπτά σήμερα, δικαιώθηκε με την αναβολή. Λοιπόν, επειδή έπαιξε 135 λεπτά, θα πει κάποιος, αν δεν την είχε πάρει μπορεί να έχει καλύτερο ρυθμό και να έπαιζε 90. Εγώ λέω για αυτό που είδαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθετικές κουβέντες. Λοιπόν, από αυτό και τον τρόπο που ήρθε εδώ, ξέροντας ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παλέψει πολύ για να το πάρει, δεν ήρθε για περίπατο, δεν φάνηκε πουθενά ότι υποτίμησε τον αντίπαλό του. Ξεκινάει ένα μάτς και περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν 100% έτοιμος και συγκεντρωμένος σε αυτό. Και βλέπεις ένα πρώτο τέταρτο του αγώνα που λες δεν γίνεται. Δεν ήταν καν όπως ήταν το τέλος του προηγούμενου αγώνα. Δηλαδή η εικόνα της Χράντετς δεν ήταν τόσο επιβλητική στο πρώτο διάστημα του αυτού του αγώνα σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πριν από μια εβδομάδα που έβαλε 2 γκολ. Mm-hmm. Και λες, γιατί γίνεται αυτό, τι συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλά θέματα στην έντασή του, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Εκεί χτύπησε πάρα πολύ η Χράντετς. Δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίχτες, δεν έχει την ένταση να ανταπεξέλθει σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού. Και εκεί όντως η έξοδος του Τσιριβέγια, ο οποίος επιθετικά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού όσο έπαιζε, έτσι, αλλά αμυντικά όχι, η έξοδος του Τσιριβέγια του δίνει τη δυνατότητα με τον Κοντούρι να ανεβάσει πολύ την έντασή του.
1: Έτσι. Είναι αλήθεια ότι από τους υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού, λέω από αυτούς που είναι σήμερα, όχι από αυτούς που δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα, το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια είναι, θα λέγαμε, το πιο άνευρο. Γιατί το λέω ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή, όντως.
5: Ίσως το πιο μπαλάτο δίδυμο στα χαφ, αλλά το πιο άνευρο την άλλη. Και εδώ είχε πολύ ένταση το μάτς, γιατί και για τη Χράντετς, να θυμίσω ότι πήρε δύο αναβολές. Όχι μία, για τη Χράντετς ήταν μάτς ζωής και θανάτου, ήταν μάτς 35 χρόνων αυτό το οποίο έδινε. Οπότε είχε πολύ ένταση το μάτς και εκεί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Όταν μπήκε ο Κοντούρης όμως, βρήκε ένταση και ήταν ένα καλό κομμάτι του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κάπως βίνει η κατάσταση. Γιατί προφανώς και οι δύο θέλουν να διατηρήσουν δυνάμεις, κάνει τρεις αλλαγές οι οποίες βγαίνουν και οι τρεις ο Νίστρουπ. Όμως σε ένα μάτς που μπορεί να είχε 135 λεπτά, όπως είχε τελικά, αποδεικνύονται εκείνες οι τρεις αλλαγές. Πολύ καθοριστικές για να αλλάξουν την εικόνα, αλλά πρόβλημα μετά. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να ψάξεις ένα-ένα τα στοιχεία και να μείνει εκεί ο Παναθηναϊκός και θα είναι πρόβλημα. Του βγαίνουν πάντως, ο Ντέσσερς κάνει πάρα πολύ καλό μάτς, ο Αντίνο κάνει πάρα πολύ καλό μάτς, βοήθησε πραγματικά με την είσοδό του. Και τώρα πάμε στο κομβικό και αυτό που φαντάζομαι ότι δεν έχω δει, δεν έχω προλάβει, ότι θα σχολιάζεται και περισσότερο στα social, το ότι αυτή τη φορά η επιλογή του στο τέλος, γιατί το τέλος του προηγούμενου αγώνα ήταν ένα μεγάλο θέμα, η επιλογή του στο τέλος της κανονικής διάρκειας αυτή τη φορά είναι να βάλει ένα τρίτο στόπερ.
1: Ναι,
5: να αλλάξει. Το τρίτο στόπερ λοιπόν τι κάνει? Ο ίδιος να φωνάζει βγείτε μπροστά. Ναι, αλλά η είσοδος ενός τρίτου στόπερ τι κάνει? Την ομάδα από μόνη της τι γυρνάει πίσω. Ναι, δηλαδή και εγώ όλοι φώναζαν. Βγείτε μπροστά. Αλλά όταν υπάρχουν τρία στόπερ, το μήνυμα είναι καθίστε πίσω, παιδιά. Αρχίζουν και μένουν από δυνάμεις αρκετοί. Μένουν δυνάμεις αρκετοί και είναι ένα εφιαλτικό τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς να χάνει μεγάλες ευκαιρίες η Χράντετς, που βρίσκει ένα γκολ που παρεπιπτόντως θα δώσω τα εύσημα στο Χορέις. Η αλλαγή που κάνει στο σχηματισμό του με το που δέχεται τον γκολ αλλάζει και όλο το μάτς. Ο στόπερ γίνεται ξαφνικά δεξί μπακ και λες πού είναι αυτό το δεξί μπακ, γιατί δεν έπαιζε νωρίτερα δεξιός μπακ. Λοιπόν, βρίσκει τον γκολ από αδράνεια προφανώς, αλλά βρίσκει τον γκολ. Και στην παράταση, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου δυνάμεις, καθόλου. Δεν έχει επιλογές γιατί Κοντούρι το ρώτησα κιόλας, μου λέει δεν είχα άλλο, δεν είχα άλλο. Άρα δεν είχε άλλη επιλογή, μία αλλαγή είχε έψαξε εκείνη την ώρα ποιος πραγματικά δεν άντεχε ο Κοντούρης. Με το που βγαίνει ο Κοντούρης μετά από 3 λεπτά αρχίζουν τα προβλήματα και με τον Ταμπόρδα, που έτσι κι αλλιώς στο κέντρο καταπονημένο στα Ταμπόρδα δεν ξέρω τι θα μπορούσε να προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Και λες ότι από εκεί και μετά ήταν πραγματικά πώς θα έρθει, πώς θα τα φέρει τύχη. Γιατί αυτό έγινε. Ο Παναθηναϊκός άντεξε με τον Πένια, με τα συνεχόμενα κόρνερ, με τις κόντρες. Και όταν και η Χράντετς, γιατί κάποια στιγμή θα έσκαγε και η Χράντετς, βρήκε την ευκαιρία με τον Γιάνγκουσιτς, εγώ λέω ότι αυτή η ευκαιρία, πώς να το πω, τρόμαξε τους Τσέχους, γιατί ήταν πολύ κλασική ευκαιρία. Δεν το έχω δει καλά στο replay. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τον έχει εμποδίσει λίγο ο Στόπεν για να κάνει το τελείωμά του το Γιάνγκουσιτς. Και έρχεται, η τυχερή στιγμή, γιατί η τυχερή είναι αυτή η στιγμή, να κερδίσει το πέναλτι ο Ντέσσερς και να πει αυτό το τέλος καλό, όλα καλά ο Παναθηναϊκός. Και εγώ λέω να μην αναλύσει εκτενώς τις τρεις προβληματικές διαδικασίες, να αναλύσει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που το καταφέρνει, να αναλύσει ότι θα έχει 6 μάτς στη League Phase Minimum του Κόφερ Ελίτ και φαντάζομαι και παραπάνω από 6, να σκεφτεί ότι έχει να διαχειριστεί το ρόστερ του, το μεγαλύτερο που θα έχει πλέον, γιατί θα γίνουν και άλλες προσθήκες, πολύ καλύτερα ο Νίστρουπ, και να το πάρει, εγώ θα πω, από την αρχή. Με τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά από την αρχή στο χτίσιμο της νέας του ομάδας.
1: Υπέροχα.
5: Αυτά.
1: Μια μικρή τάμπουλα ράζα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτό. Να είστε καλά, Γιάννη μου. Χάρηκα που τα είπαμε επιτέλους.
1: Έστω και έτσι. Άντε και από κοντά.
5: Άντε και από κοντά, Γιάννη μου. Γεια σου, γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Ψάρα και πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Με τον επίσης πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Όφη, ο οποίος μετά την τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία εκεί το 21, αν θυμάμαι καλά, Μάνο Σουριά, 20-21, δεν ήταν με τον Απόλλωνα Λεμεσού.
6: Τότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξα στην Ευρώπη, σε ένα κεκλεισμένο
1: εκεί,
6: το
1: φίλο. Ναι, που είχε αποκλειστεί τώρα, ναι.
6: Λόγω COVID είχε αποκλειστεί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να ζήσει αυτή τη στιγμή και να χρειάστηκε να γίνουν γύρω στα 19 με 20 οι φίλοι οι οποίοι δεν είχαν δει τον λόγο να αγωνίζουν στην Ευρώπη. Τον βλέπουν όμως τώρα, και όχι απλά τον βλέπουν, τον χαίρονται και τον καμαρό μου.
1: Εδώ και δημιουργεί οφάκια τώρα, αυτή είναι η ιστορία. Έρχονται οφάκια. Με αυτόν τον Όφη. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
6: Έχει ξεκινήσει καιρό τώρα, έχει ξεκινήσει από την κατάξη του κυπέλου, από την κατάξη του Super Cup. Όταν πήρε το κύπελο Όφη, είχε ξαναβάλει τη συμμετοχή του σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και τότε όλοι λέγαμε ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση που μπορεί να παίξει, να παλέψει. Όχι, έλεγαν εμείς θέλουμε το Europa League. Το έλεγαν εξαιτίας όλες των θέματων. Θέλουμε το καλύτερο, θέλουμε την ανώτερη διοργάνωση. Και μολονότι βρέθηκε στον δρόμο του μια ομάδα και σκάσε μεγάλος τίτλος, με πολλούς τίτλους, ένα από τα μεγάλα ονόματα του Βαλικού Κοντιστέλου, όμως δεν υποβήθηκε, την κοίταξε στα μάτια, την διάβασε καλά, προετοιμάστηκε κατάλληλα, μόνο ότι δεν είχε τα επίσημα παιχνίδια τα πόδια του που είχαν οι Βούλγαροι, που ήταν σε πολύ καλύτερη φόρμα από τον Βουνόφη, δεν το είδηκε από αυτό, έπαιξε σωστά, έπαιξε έξυπνα, έπαιξε μεστά το πρώτο μάτς. Κατάφερε να μην δεχτεί γκολ, είχα πάνω με γκολ, να πετύχει και κρέα τρέματα και να πάρει το προβάδισμα για την πρόκληση. Όχι, και τότε έλεγαν στον Όφη, δεν έχουμε πάρει ακόμα την πρόκληση, δεν έχουμε προβάδισμα, θα παίξουμε έναν τελικό, θα παίξουμε ένα μάτς για να το κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε την πρόκληση. Και αυτό έκαναν σήμερα ο Κόντης και οι υποδοσιαστές του. Έδειξαν ότι έχουν συρρυλατήσει έναν χαρακτήρα, ένα παράστημα που πλέον φεύγει από τα σύνορα της χώρας. Το λέω ότι δεν έγινε απέναντι σε μια ελληνική ομάδα και τις πάταμε τις ελληνικές ομάδες. Απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Τσέσκα Σόφια από τις πλέον δυνατές του Βαλικού Αθήματος. Έπαιξε ξύπνα, έπαιξε μεστά, είχε τακτική στο σημερινό του παιχνίδι, ήξερε ότι θα δεχτεί πίεση από την αρχή του παιχνιδιού, ότι μοιραία θα δημιουργούσαν χώρους στα μετώπιση οι Βούλγαροι, τους οποίους εκμεταλλεύτηκε με τις αντεπιθέσεις. Πέτυχε ένα γκολ, ακυρώθηκε, συνέχισε, δεν το ήθηκε από αυτό, συνέχισε να πιέζει, ήρθε το γκολ που τρόδωσε το προβάδισμα και ουσιαστικά εκεί νομίζω ότι σφραγίστηκε η πρόκληση, όμως και πάλι δεν σταμάτησαν να προσπαθούν. Ήθελαν ακόμα το καλύτερο. Συνέχισε όχι να παίζει επιθετικά, να παίζει σωστά. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ και πήρε πανηγυρικά την πρόκληση με συνολικό σκορ 5-0. Έμεινε και ένα ακόμα παιχνίδι με το 0 θα μετώπιστε, χωρίς να δεχτεί γκολ, το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν δέχεται γκολ, αν εξαιρέσουμε το 2-2 με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια σε Super Cup. Έκτοτε ότι δεν έχει δεχτεί γκολ. Και πλέον έρχεται η συμμετοχή της ομάδας στην League Face του Europa League. Που εκεί, όπως είπε ο Κόντης τώρα προλίγου στην συνέντευξη τύπου, όπως είπε χαρακτηριστικά, όποιος μπαίνει στον χώρο μπαίνει για να χορέψει. Και εμείς θα χορέψουμε. Θέλουμε να έχουμε τον στόχο, πάντα να σε κάνουμε ψηλότερα. Και το έδειξε εδώ, δηλαδή δεν μένει στα λόγια, αλλά πάντοτε αυτή η ομάδα, από εδώ ο Κόντης, αυτή η παίκτα στο χέρι του καλύτερο. Με την ενίσχυση που έπεται, καθώς μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα της απόκτησης του Κόντρο, του παιδικού.
1: Μετά τον Κόντρο τι έχουμε?
6: Μετά τον Κόντρο ίσως να έχουμε και μία έκκληση. Ένα δηλαδή αυτό που λέμε κυρώνυμα. Αυτό όμως θα το δούμε, γιατί προς όλα δεν επιβεβαιώνεται κάτι, παρά μόνο σε επίπεδο σενάριων.
1: Αλλά τώρα όμως υπάρχει και κίνητρο μεγάλο για τέτοιες κινήσεις, πέρα από όλα τα υπόλοιπα βέβαια.
6: Υπάρχει μεγαλύτερο οικονομικό άθρο για την ομάδα. Γιατί ούτως ή άλλως είχε ένα πολύ σημαντικό κονδύλι εξασφαλισμένο με την συμμετοχή της στο κόνδυλι, το οποίο αυξάνεται τώρα που θα παίξει στο Europa League. Οπότε νομίζω ότι μέχρι και την τελευταία ημέρα των μετεγραφών, πέραν της επιτακτικής ανάγκης από τους επιθετικούς, που ξαναλέω ότι μέχρι αύριο πρέπει να θα έχει τελειώσει το θέμα του Κόντρου, νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον δύο ακόμα κινήσεις. Η μία από τις οποίες μην μας κλείσει να αυτό που λέμε ένα βαρύ όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Μάλιστα, με το καλό. Με το καλό. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από τον Μάνο Σουριά. Αύριο εκκληρώσεις Europa League και Conference League. Κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 12 ακριβώς. Είναι ώρα να ευχαριστήσω πολύ τον Χάρη Χριστόλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό Όφη και ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση την Χράντε Τσκράλοβε στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Face του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των κριτικών που πήραν δεύτερη νίκη επί της ΣΕΣΚΑ, αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχεια έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Μπραντ στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην Allwyn Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάσκ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η Αυλαία. Υπάρχει περηφάνεια και ανυπομονησία η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6 και 20 μέτρα έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, διαλύοντας αυτό που κατήχε ίδιο στα 6 και 17. Νικητής του meeting του Μπλάτης με 6-25. Ακόμα μία νίκη στο μήκος για το Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Σε συμφωνία με την Genoa για τον Morten Fredrup ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins Sport FM Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος συμμεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκας στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Νταβιτασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία, κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και Ταμπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίκτη της Χράντιτς στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Εξαλώς με τη διαιτησία εμφανίστηκε προπονητής του ΠΑΟ Καλέση ο Λύση μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Είναι δύσκολη νύχτα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα επικράτηση επί της ΣΕΣΚΑ Σόφια. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες. Κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Σε συμφωνία με την Παστία για τον Αλεξάνδρη Ζαού ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοπεθητικού που αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμα 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragan Sakota. Ο κόστος των τίτλων συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 2026-27, ενώ παράλληλα υπέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ανεξάρτητα από πόστο ως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει η ανακοίνωση της κιτρινομαύρης ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσοκατέκτησε ο Πέτρος Γκατατζής στο σκι φελαφρών βαρών και Ασημένιο η Μουρατίδου και Λιόλου στο διπλό σκι φελαφρών βαρών. Η Γαλλία είναι αντίπαλος της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στην League Phase του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Saint Ruiden. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Dynamo City, αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των play-off και λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Τέλτα Οσασούνα 1-2. Για το δεύτερο γύρο του Λίκα Απαγγλίας, με τις νικήτρες να παίρνουν την πρόκριση, Chelsea Luton 2-0 και Fulham Wimbledon 3-0. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
2: Χράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
3: Επιτέλους Χράτες Παναθηναϊκός
2: 0-1.
3: Ο Ταμπόρδα
2: 0-1
3: από δεξιά. Ο Ντέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
1: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τέσσερις.
3: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
2: Παναθηναϊκό
3: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελ Ντέσσερ. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
1: Χράτες Παναθηναϊκός 1-2.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα ζωντανισμένοι στον πηγούνι σπορ FM 94,6 ημέρα κλείσα τίποτα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Δεν θα είμαι μόνος, θα είναι και ο Νίκος Αθανασίου. Για να συζητήσετε φυσικά την πρόκληση του Παναθηναϊκού, την τεράδα και να συζητήσουμε και μαζί βέβαια. Αλλά αν υπάρχει και ένας ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να συζητήσουμε για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, να συζητήσουμε για την μεγάλη πρόκληση του Όφη με δύο νίκες στη League Face του Europa League. Πέτυχε μεγάλο στόχο, Όφη. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Δεν θα ανοίξω ακόμα τις τηλεφωνικές γραμμές, που οι οποίοι θα σας πω εγώ με τα τηλέφωνα, αν και τα γνωρίζετε, για να σας βγάλει ο Χάρης στον αέρα, γιατί έχουμε ακόμα σχόλια και ρεπορτάζ από τα παιχνίδια. Και πάμε στο Νιόνιο. Πάμε στο σύντροφο Διονύση Δεσίλα.
1: Γεια σου, Ρακλή μου.
0: Γεια σου, ρε Νιόνιο.
1: Τι κάνεις?
0: Επειδή σε ξέρω. Σε ξέρω απ' έξω και ανεκατοτά. Όταν έγινε το 1-1, θα είπες από μέσα σου: δεν μπορεί πάλι να μην έχει να τελειώσει το παιχνίδι και όλα αυτά.
1: Παιδί μου, και στο δοκιμάζει.
0: Και θα πεις: στην παράταση δεν μπορεί να μην σκέφτηκες ότι πώς θα βγει η χρονιά.
1: Μα δοκιμάζει κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή αυτά είναι τεστ αντοχής. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πάθουμε τίποτα.
0: Όχι, ρε Διονύση, τι
1: πάει. Φαντάσου τώρα, πρόσεξε. Πρόσεξε, στις συνθήκες δεν μου είχαν θέσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και ανέβηκα πάνω στο booth. Όπου ήταν ένα booth το οποίο άνοιγες παράθυρο για να κάνεις μετάδοση.
0: Ναι.
1: Άνοιγες παράθυρο.
0: Ναι, okay.
1: Το οποίο άνοιγε το μισό.
0: Ναι.
1: Και αν ήσουν καθιστός, δεν έβλεπες το γήπεδο.
0: Γήπεδο
1: βέβαια. 120 λεπτά όρθιος.
0: Δεν μου βρουκάλε καμιά εκδοχή. Πάμε.
1: 120 λεπτά όρθιος.
2: Σημασία Διονύση μου.
1: Λοιπόν, υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ.
3: Τώρα με ακούει. Σημασία Διονύση μου έχει να είσαι όρθιος μετά τα 120 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
3: Καταλάβες.
1: Αυτό που λες. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, αδελφέ μου.
1: Υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός.
0: Να το ξέρω. Έκανα την εικόνα του στον πάγκο. Το έκανε σχόλιο βέβαια, αλλά το έχω διαλυθεί. Έκανα την εικόνα του στον πάγκο. Και επειδή ξέρω δεν σιλάει. Όπω και αυτά και τώρα τη βδομάδα και τι θα λέμε.
1: Πάνω σου λέμε. Πάνω.
0: Α, πάνω.
3: Ναι, αφού του έλεγε και ο ψάρας ότι από εκεί που κάθεσαι δεν μπορεί να ακούσει.
0: Δεν είχαν θέση κάτω και τι ήξερα.
3: Μιλάμε για μεγάλο χωριό τώρα. Τέλο πάντων. Περαστικά του.
1: Λοιπόν, υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ. Δεν είχε μια καλή εμφάνιση, αν ξέρουμε κάποια καλά διαστήματα. Κάποια στιγμή είναι και ειδικό στο ειδικό το παιχνίδι, γιατί όταν μπόρτα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν ήταν σαν να παίζε με 10 ο Παναθηναϊκός, δεν είχε άλλα να κάνει. Ενώ προηγήθηκε πάλι ο πιστοχώρησε από το 89 μετά, πάλι δέχτηκε γκολ στο τέλος. Είναι εκπληκτικό ότι από τη χράτη ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί 3 γκολ, όλα στο τέλος.
0: Ναι.
1: 2 στο ΆΚΑ, ένα εδώ. Η παράταση βγήκε με πολύ μεγάλη δυσκολία στον Παναθηναϊκό.
3: Διονύση, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, δεν θυμάμαι άλλο διάστημα παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη να έχει τόσο μεγάλη πίεση και κατηφόρα για 20-25 λεπτά από αντίπαλο αυτού του
1: παράταση. Από αντίπαλο, ναι.
3: Είναι φιαλτική η παράταση. Δηλαδή, έκλεινα τα μάτια μου.

0: Σοβαρά σου μιλάω.
1: Αυτό...
2: Έχει μία φάση ο Παναθηναϊκός με τον Γιάγκουσιτς.
1: Με αυτό, μεγάλη ευκαιρία. Εκεί έσβησε. Μετά δεν
2: απειλήσουμε. Ναι, αλλά δεν έχει απειλήσει, δέχεται φάσεις. Ευτυχώς ήρθε ο Θεούλης ο Νέτο με τον Μπουμπίγε που έκανε το πέναλτι.
0: Να τον έχει ο Θεός καλά.
1: Στο 119.
2: Δηλαδή είχε και τύχη ο Παναθηναϊκός, έτσι. Είχε τύχη σήμερα.
1: Κοίτα, η μεγάλη του στάση είναι το 3 με έναν. Το 3 με κανέναν.
0: Ναι, που, που κάνει κακό σπάσιμο τη μπάλα.
2: Ναι.
0: Έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί στο 128 ή έχει περάσει έτσι.
1: Που το βγάζει στη γραμμή.
0: Από τερματοφύλακα.
2: Από τερματοφύλακα. Ναι. Το βγάζει στη γραμμή. Και περιμένουμε να δούμε αν είναι πέναλτι. Και εκεί λέω δεν είναι δυνατόν. Θεέ μου, λυπήσουμε δηλαδή.
0: Και εγώ αυτό είπα.
2: Πραγματικά σου μιλάω. Δεν είναι δυνατόν να το ζήσω γι' αυτό.
0: Μπράβο στο Γιάγκουσιτς που είχε το καθαρό μυαλό να τη διώξει με το στήθο και να μην κάνει εκεί καμία κουτουράδα. Γιατί πολλοί παίχτε πάνω στη γραμμή το έχουν κάνει.
1: Το έχει γίνει και σε μουντέλο.
0: Πολύ έξυπνο.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι πέρασε φιάλτη Παναθηναϊκός. Δεν είχε μια καλή εμφάνιση. Εγώ έλεγα και χθες δεν με νοιάζει απόδοση. Με νοιάζει πρόκριση. Φαντάζομαι όλους. Είναι θετικό ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τρεις προκρίσεις δύσκολες. Είναι αυτά τα καλοκαιρινά προγραμματικά, άσχετα αν παίζει με ομάδες που είναι outsider, γιατί όλες outsider ήταν κοντά στον Παναθηναϊκό. Είναι θετικό ότι παίρνει μια πρόκριση. Που φεύγει αυτό το βάρος, το είπε και ο προπονητής, ότι φεύγει ένα βάρος από τους ώμους μας και πλέον πρέπει να δει με περισσότερη ηρεμία, θα έχει και πίεση. Προφανώς Παναθηναϊκός είναι Δευτέρα, έχει μάτς πρωταθλήματος, δεν είναι ότι θα πάει χαλαρά από δεξιό δεξιά, αλλά του φεύγει αυτό ότι πρέπει να είμαι στην Ευρώπη. Παίρνει το εισιτήριο στην Ευρώπη, παίρνει το εισιτήριο στην League Face του Conference. Το ζητούμενο αποδείξει το εξής, να βάζει συνεχώς πράγματα στο παιχνίδι του, να βελτιώνεται, να μπουν και νέοι παίκτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί, ο Κάγκουα, ο Λούζα που θα αναγίνουν στην Παρασκευή, οι υπόλοιπες μεταγραφές. Άλλη μια μεταγραφή παραπάνω θα γίνουν, να δέσει ο σύνολο και να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι βελτιώσεις, σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι αυτές οι βελτιώσεις, παίρνοντας ταυτόχρονα φυσικά και αποτελέσματα, γιατί με τα αποτελέσματα κερδίζει χρόνο. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο και δεν το λέω για δικαιολογία του Παναθηναϊκού. Η εμφάνιση σήμερα ήταν πολύ κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δεν είναι απλό για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, με όχι περσινό κορμό. Στο μεγάλο κομμάτι της ενδεκάδας, όπως συνήθως συμβαίνει στα προγραμματικά, γιατί σήμερα είχε νομίζω 5 από τους 11 καινούριους, αν δεν κάνω λάθος, να βγάζεις και πάρα πολλά πράγματα.
0: Το Μπένια, τους δύο Μπένια στόπερ,
2: Καμαρά, οι δύο στόπερ 4.
0: Ο Καμαρά, ο Λιβάη.
2: Ο Λιβάη, 5. 5 στους 11. Άρα λοιπόν κερδίζει χρόνο Παναθηναϊκός, κερδίζει ηρεμία, πήρε την πρόκριση. Από εδώ και πέρα πρέπει να δείχνει συνεχώς νέα πράγματα προς το καλύτερο και στη δημιουργία του και στο αμυντικό του κομμάτι που δέχεται φάσεις και δέχεται και γκολ, γιατί δεν έχει υπάρξει ένα επίσημο μάτσο χωρίς να έχει δεχτεί γκολ και είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε να τα δούμε στην πορεία. Θα φανεί. Θα φανεί αν θα συμβούν. Και τώρα πλέον η προσοχή στρέφεται στο μάτς στη Λιβαδιά. Να δούμε γιατί απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός εκεί. Πρέπει να μάθουμε δηλαδή ότι τα Μπόρδα, ο Κοντούρης και άλλα παιδιά τα οποία είχαν ενοχλήσει, ο Κυλιακόπουλος και ενοχλήσεις. Να δούμε.
1: Ο Τσιριβέγια που βγήκε.
2: Ο Τσιριβέγια σωστά που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Θα τα δούμε. Και εν ολίγη αυτά. Κρατάει την πρόκληση ο Παναθηναϊκός. Κρατάει κάποια καλά πράγματα από αυτή τη διαδικασία. Προβληματίζεται ή πρέπει να προβληματίζεται για να βελτιωθεί. Έτσι. Πρέπει να γίνει αυτοκριτική για κάποια δικαιολογημένα, κάποια όχι τόσο δικαιολογημένα. Κακά πράγματα στο κομμάτι της απόδοσης του και πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς και να δει πού θα φτάσει. Αυτά.
0: Να σε καλά, Διονύση μου. Καλή επιστροφή. Με το καλό. Να σε καλά. Εγώ, Ηρακλή, κρατώ και κάτι ακόμα. Πριν πάμε στην Έλληνα Παπαδοπούλου, η οποία περιμένει στοϊκά για να κάνει το σχολείο της για τη βραδιά. Κρατάω το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ανάμεσά μας που προτιμά να δικαιώνει την άποψή του από το να κερδίζει η ομάδα του. Όποια ομάδα κι αν είναι. Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Άκουσα να δεις, να το τελειώσω.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι να πεις ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3, έκανε τη δουλειά, προκρίθηκε. Οκ. Okay. Ωραία. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με την εικόνα του, η οποία πρέπει να βελτιωθεί. Αντιαφυσβήτητα, αν κρύψεις κάτω από το χαλάκι, το τι έχεις εμείς, θα κατάξεις παιχνίδια, θα έχεις πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο πράγμα, να θέλεις να αποκλειστεί η ομάδα σου για να πεις, ας τα έλεγα. Είναι λίγοι, κάνουν πολύ φασαρία, είναι ενοχλητικοί όμως. Εμένα με ενοχλούν. Όποιος απόψε δεν χαίρεται, για μένα έχει πρόβλημα. Μεγάλο. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Ο Παναθηναϊκός και πάμε στην Ελλάδα. Είναι ότι πρέπει να δει τι θα γίνει με το αμυντικό κομμάτι. Δεν μπορεί να έχει δεχτεί γκολ από αυτές τις ομάδες και στα έξω παιχνίδια. Δεν γίνεται.
0: Όχι μόνο γκολ και φάσεις. Γιατί μπορεί να σου κάνει μια φάση να τρως ένα γκολ.
1: Ναι, αλλά εντάξει, έξι παιχνίδια να γίνει μια φάση και να μπουν εκεί.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν, και τι απειλές δέχεσαι σε κάθε παιχνίδι. Έχει 4-5 πολύ καλές στιγμές ο αντίπαλος.
1: Ναι, δηλαδή ας πούμε
0: τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι, με τα προβλήματα που προέκυψαν, αλλά το, η παράταση. Εγώ που το βλέπα και ξέρω, εγώ το βλέπα ήρεμα, δεν ήταν κάτι. Δεν με απασχολούσε η εξέλιξη του μάτς. Ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή να μπορούν να βγάζουν έτσι τη φάση, να πιέζουν συνέχεια, να πιέζουν.
0: Να πιέζουν. Σου πω ένα συμπέρασμά μου από αυτά τα 6 παιχνίδια και να πάμε στην Έλληνα για να μην περιμένει άλλο. Και από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε, ο προπονητής, στα δικά μου τα μάτια, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν έχω τις μετρήσεις, εντάξει, έχει πάρει ένα ρίσκο. Πήρε ένα ρίσκο να μην χαμηλώσει τις εντάσεις, να κάνει μια προετοιμασία που δεν ήταν ειδικών συνθήκων τύπου έχω να παίξω προκριματικά.
1: Ναι.
0: Θα κάνω την προετοιμασία μου όπως είναι να την κάνω για να είμαι τούμπανο σε όλη τη χρονιά. Θα δούμε αν θα γίνει. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημεία των παιχνιδιών, έτσι, που ο Παναθηναϊκός από δυνάμεις έχει ξεμείνει. Με αποκορύφωμα την παράταση σήμερα. Ήταν πραγματικά, αλήθεια σου λέω, κάποιες στιγμές έκλαια τα μάτια και λέω: δεν θέλω να βλέπω άλλο. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν είχα το κουράγιο να δω. Και λέω: εντάξει, σήμερα τα Γιούφα Νεουρίου, κάποιος μπορεί να μπει και να φανερώσει την πρόκριση και το κάνω τέσσερις. Λοιπόν, ναι. Το σταματάω εδώ. Ποιος?
1: Ο Νέτο.
0: Εντάξει, ο Νέτο, αλλά κάποιος ήταν εκεί στη φάση. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Κάποιος την πάλεψε, κάποιος μπήκε, έβαλε το πόδι του. Δεν το έκανε μόνος του. Αυτό θέλω να πω.
1: Νέτο, γι' αυτό στην πάσα.
0: Λοιπόν,
1: που σου είπαμε τους τρεις.
0: Έλα Παπαδοπούλου, πάμε. Καλημέρα, Ελένα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα. Απολαμβάνω την κουβέντα σας, η αλήθεια είναι.
0: Να σε καλά.
3: Ήθελα να συμμετάσχω, αλλά με την έννοια ότι πολύ ωραία, συνεχίστε, τα λέτε υπέροχα.
0: Έλενα από τον δρόμο.
3: Συμφωνώ 100% σε ό,τι έχει πει ο Νίκος και ο Ηρακλής. Και εσύ, Ηρακλή, που ενώ όταν τα βλέπεις και με ψυχραιμία, αντιλαμβάνεσαι και κάποια πράγματα πολύ καλύτερα.
1: Ισχύει αυτό. Αυτό να ξέρεις.
3: Έτσι για να πω ότι είπα και εγώ το σχολείο μου, πράγματι αυτό που πρέπει να κρατήσει σήμερα είναι ξεκάθαρα την πρόκριση. Θα σταθώ στα λόγια του Νίστρου που είπε ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να μην παίζει στην Ευρώπη. Μου αρέσει αυτή η δήλωση γιατί κατά καιρούς έχουμε σχολιάσει και με τον Νίκο σε τηλεοπτικούς αέρες διάφορες δηλώσεις προπονητών. Νομίζω ότι αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει στον Παναθηναϊκό και που την έδειξαν σήμερα. Στο τέλος την έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή παίζανε με την ψυχή τους, όχι με τα πόδια τους, όχι με το σώμα τους, με την ψυχή τους παίζανε. Νομίζω ότι μόνο την πρόκριση πρέπει να κρατήσει από σήμερα. Από εκεί και πέρα την εικόνα δεν πρέπει να την κρατήσει. Για μένα το είπα και στη τηλεόραση του Sky, είναι πισωγύρισμα η σημερινή εικόνα. Δηλαδή αν συγκρίνεις το μάτς στο ΆΚΑ με το μάτς το σημερινό, δεν έχει καμία σχέση ο Παναθηναϊκός. Είναι σαν δύο διαφορετικές ομάδες και δεν θα μου έκανε τόσο εντύπωση αν ήταν ανάποδα. Δηλαδή, θα έλεγα, okay, θέλει χρόνο ή ακόμα είναι αυτό που λέει και είναι όντως σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, το καταλάβαινες αυτό ότι έχει κάνει προετοιμασία, σκληρή προετοιμασία. Όπως ακριβώς το είπε ο Νίκος το ξέρει και από το ρεπορτάζ, που δεν είναι ειδικών συνθήκων, που δεν αφορά μόνο στα προκριματικά, αλλά αφορά στο σύνολο της σεζόν.
0: Έλενα, ξέρεις και κάτι ακόμη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι και μια ομάδα που σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι κοντά της και την παρακολουθούν κάθε μέρα. Πολύ πιεσμένη, πολύ αγχωμένη.
3: Μα αυτό είναι. Εκεί τα κατέληγα.
0: Και είναι κάτι που το έγραψα και ήθελα να το πω πολύ γρήγορα και παίρνεις και πάλι το λόγο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, εάν δεν ασχολείται με τον Παναθηναϊκό, από οποιοδήποτε μετερίζει, δεν το ξεχωρίζω, το πόσα πολλά πράγματα σημαίνει για τον Παναθηναϊκό η απόψινη πρόκριση. Και σου δίνω και πάλι το λόγο.
3: Ναι, αυτό πραγματικά εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι δεν θα μου έκανε εντύπωση αν αυτό το μάτς που είδαμε σήμερα ήταν το πρώτο, αυτό του ζευγαριού. Γιατί θα έλεγα, okay, ακόμα έχει βαριά τα πόδια. Αλλά είδαμε τον Παναθηναϊκό πιο απελευθερωμένο, με καλύτερη ένταση, με καλύτερο pressing, με καλύτερες τοποθετήσεις. Άρα όλα αυτά δεν είναι ότι σιγά σιγά δεν θα βγουν στο χορτάρι. Είχε να κάνει με την πίεση. Είναι λίγο ένα ερωτηματικό, Νίκο, εδώ το ότι είναι αρκετοί νέοι παίχτες και το ότι αφού γράζονται τόσο γρήγορα την πίεση, δηλαδή μου κάνει εμένα εντύπωση, αλλά έχει να κάνει με το σύνολο του κλαμπ. Όταν μπαίνεις σε μια ομάδα παντρεύεσαι και την οτροπία του.
0: Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Ρουί Βιτόρια σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει, είχε συμπληρώσει μόλις 7-8 μήνες στον πάγκο του Παναθηναϊκού, από τις πιο σωστές ατάκες που έχει πει άνθρωπος που πέρασε λίγο από την ομάδα, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που όταν τα πράγματα της πηγαίνουν καλά πετάει στα σύννεφα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά από ένα κακό αποτέλεσμα, την τραβάει η κόλαση και δεν υπάρχει ποτέ καμία ισορροπία στη διαχείριση των συναισθημάτων.
3: Αυτό επίσης κερδίσε σήμερα. Δηλαδή θεωρώ ότι με αυτή την πρόκριση σήμερα...
0: Την ηρεμία.
3: Ναι, την ηρεμία. Πίστοση χρόνου σε όλους, άπαντες, στον προπονητή, στους ποδοσφαιριστές, στις νέες μεταγραφές, στους παλιούς παίχτες. Κέρδισε χρόνο, έφυγε, το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος, ελάφρυναν οι ώμοι μας. Και πια έχουν κερδίσει χρόνο. Τώρα έχουν την ηρεμία να συγκεντρωθούν και να φτιάξουν τη σεζόν. Συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του ματς σκεφτόμουν την ΑΕΚ πέσει τέτοιο καιρό mm-hmm. και που είναι η ΑΕΚ φέτος, που είναι στα αστέρια του Champions League. Οπότε είμαι αισιόδοξη, είμαι πραγματικά αισιόδοξη για αυτά που έρχονται. Προφανώς έχει πράγματα να βελτιώσει, δεν το συζητάω. Το ανέφερα, mm-hmm. την εικόνα δεν έχει να την κρατήσει σήμερα καθόλου.
0: Ελένα, να πούμε και δύο κουβέντες για τον Όφη που του αξίζει 100%.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έχω δει δευτερόλεπτο. Επειδή έπρεπε
0: όχι
3: να
0: για το match, για την πρόκριση και για το project, για τη δουλειά ναι, του προπονητή ναι, και βέβαια, για το ελληνικό πούμε, στοιχείο, για όλα αυτά τα πράγματα.
3: Ναι. Να πούμε γιατί έτυχε και παρουσίαζα την κλήρωση του κυπέλου προχθές του Superbet κυπέλου Ελλάδας και ήταν μαζί μας και ο κύριος Βούσης, ήταν και ο Νίκος Νιόπλιας. Και αυτό που είπα και αυτό που μου βγήκε εμένα είναι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν με αυτό που έχουν κάνει, έχουν ψηφθεί και σε τελικούς, έχουν πάρει αυτοπεποίθηση και πια τα μάτια τα αντιμετωπίζουν σαν μια μέρα στη δουλειά. Δεν έχουν άγχος, δεν έχουν πίεση, έχουν κάνει υπέρβαση αυτών, αλλά το να μπορείς να αντιμετωπίζεις την Τζέσικα Σόφιας και να βάζεις 5 γκολ, μόνο πολλά μπράβο, μόνο πολλά συγχαρητήρια. Μακάρι και άλλες ομάδες σιγά σιγά να μεγαλώσουν. Όσο περισσότερες ομάδες μεγαλώνουν, δεν αναφέρουμε στον κόσμο φυσικά, αναφέρουμε στο αγωνιστικό κομμάτι, τόσο καλύτερο θα είναι το πρωτάθλημά μας. Εννοείται, πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια και στον Όφη και στην ΑΕΚ, γιατί χθες δεν βγήκα. Τεράστιο και αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Αλλά μην υποτιμάμε καθόλου την πρόκριση του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν ήταν κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε. Το 3-3 δεν είναι ποτέ εύκολο. Και μπορεί να σημάνει πολύ ωραία πράγματα και εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν ωραίες μέρες, όπως είπε και ο Ντέσσερς.
0: Γεια σε καλά, Ελένα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, καλά. Καλά,
0: καλά. Τσαο.
1: Break και ανοίγουμε. Πολύ ωραία. Πάω. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5 να σα βγάζει ο Χάρης στον αέρα. Και φυσικά μηνυματάκια, ξέρετε, που ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά. Λοιπόν, ρίξε το break.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Βάβαλε!
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε ένα ιστορικό after radio. Έτσι, δεν είναι? Πρώτο τελευταίο. Δεν ξέρω μετά αν θα αλλάξει όνομα η εκπομπή. Ιστορική παρουσία εδώ του Αντίπα μαζί μου, ο οποίος έχει βγει να κάνει τα τηλεφωνάκια του για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα με τα γραφικά. Και πάμε στον Νίκο Παγκάκη να μας κάνει το σχόλιο του για την απόψινή πρόκριση του Παναθηναϊκού.
1: Ρε Νικόλα.
0: Έλα φιλαράκι μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά,
1: πώς είσαι?
0: Καλά, μια χαρά. 10 χρόνια νεότερος.
1: Λοιπόν, λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Στο τέλος κυρίως τον Γαμπρό το ξύρισαν καλά, ευτυχώς, για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι έσπασα καρδιές σε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι όλα δεν άρχισαν καλά στην πορεία στο πρωτοημίχρονο, ότι συνεχίστηκαν με πολλά προβλήματα και πολλές ατυχίες και αποχωρήσεις σε μια ομάδα που ήταν ήδη πληγωμένη δεξιά με τον Καλάπρια Λίπτο στον καιρό. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα ήταν κρίμα, πραγματικά κρίμα, επειδή αρχίσει μια καλή προσπάθεια φέτος, υπάρχει μια θετική άβρα στον κόσμο, υπάρχει μια προσπάθεια να γίνουν πολλοί top μεταγραφές και έχει δουλέψει και ο Νίστρουπ, ήσουν Ολλανδία, τα έβλεπες πάρα πολύ. Θα ήταν κρίμα πραγματικά για τα παιδιά, ενώ έχουν αρκετές δυνατότητες και δεν τις έχουν ξεδιπλώσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο και το λέγαμε ότι παίζει με κάποιους σκληρούς τσέχους και ότι τώρα φτιάχνει το Παναθηναϊκός και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια λοιπόν θα ήταν πολύ κρίμα να χαθεί στο ξεκίνημά της αυτή η προσπάθεια, θα ήταν ένα τρομερό πισωγύρισμα. Όπως και να το κάνουμε, θα λέγαμε άλλα πράγματα αν είχε αποκλείσει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Αλλά ευτυχώς λέμε αυτά τα οποία δίνουν όραμα στον κόσμο, όραμα στο σύλλογο, δίνουν μια προοπτική στους παίκτες και ένα κίνητρο να κάνουν πράγματα, να αγωνίζονται περισσότεροι παίκτες για περισσότερο χρόνο σε υψηλότερο επίπεδο. Και στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός φέρει ανακουφισμένος από εκεί για ένα παιχνίδι που πραγματικά θα μπορούσε, όπως το κέρδισε, έτσι και να το χάσει. Όμως, επειδή το ποδόσφαιρο λένε ότι επιστρέφει όσα σου παίρνει, επέστρεψε μαζεμένα στο Sirin Bethers τα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσα του πήρε σε περίπου 8 μήνες, ένα χρόνο από ξύλια φόσφαιρα λίπε.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη υπενθύμηση στον Παναθηναϊκό τον ίδιο, το πόσο μεγάλη ποδοσφαιρική ευλογία είναι να έχεις ένα center forward μπροστά που τα παστελώνει, που είναι killer.
1: Ναι.
0: Που ξέρεις ότι τις δύο ευκαιρίες και τις δύο θα σου τις κάνει, θα σου τις κάνει γκολ, ή τέλος πάντων θα κάνει τόσο ποιοτικά τελειώματα που θα έχει αυξημένες πιθανότητες να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός τέτοιο center forward από το 18 και τη φυγή του Μάρκους Μπέρκ δεν είχε. Πλήρωσε πέρσι αδρά για να τον πάρει. Ο Ντέζερ συναντήθηκε με την κατάρα των Ινδιάνων που κάποιες φορές ακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Έμεινε έξω 8 μήνες. Επέστρεψε, να τον φτύνουμε, να μην τον ματιάσουμε, να είναι υγιής, γιατί αν είναι καλά ο Ντέζερ, θα είναι καλύτερη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού με διαφορά από τον δεύτερο. Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν είναι υπερβολικό. Και όταν πέρσι γινόμασταν λίγο γραφικοί που δεν πήγαινε καλά η ομάδα στην επίθεση και λέγαμε ότι με ένα φορ κλασικό, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά και ότι στήχησε πάρα πολύ ένα παίκτη τον οποίο είχε ποντάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει τη διαφορά και είχε δείξει καλά στοιχεία με τον Ολυμπιακό και στα παιχνίδια προέβλεπε να αγωνιστεί. Πόσο σήμερα αποδεικνύεται πόσο μεγάλη ήταν αυτή η απώλεια περσινή, αλλά περσινά ξανά στα φύλλα. Τα φετινά είναι γλυκά, γιατί ο Παναθηναϊκός, το βασικότερο είναι ότι πλέον θα μιλάμε για μια άλλη ομάδα από αύριο, και το εννοώ μια ομάδα απαλλαγμένη από το άγχος, μια ομάδα η οποία θα έχει νέες προσθήκες τύπου Κάγκουα, Λούσα κτλ. Μια ομάδα η οποία πιθανότατα να κάνει και άλλη μια κίνηση στο box-to-box στη συνέχεια και θα δούμε τι άλλο επιφυλάσσει το φινάλε.
0: Το σημαντικό, αλλά, Νίκο μου, είναι να δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει απαλλαχθεί από όλο αυτό το βάρος που νιώθε τεράστιο στους ώμους της.
1: Δεν θα γίνει αυτό, θα γίνει.
0: Και μια ομάδα η οποία έχει τεράστια πίεση, μπορεί να ακούγεται περίεργο ή μπορεί να ακούγεται ως δικαιολογία, αλλά ξαναλέω, νομίζω οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο εννοώ. Αντιλαμβάνονται και νιώθουν το πόσο μεγάλο βάρος κουβαλά μια ομάδα που έχει να πάρει το πρωτάθλημα από το 2010, 16 ολόκληρα χρόνια.
1: Μεγεθύνονται όλα, ναι.
0: Ναι, όλα μεγεθύνονται. Καλός κακός, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ούτε θα πατηθεί κάποτε ένα μαγικό κουμπί και θα αλλάξουν όλα. Ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός σε μια κανονικότητα, να πάρει το πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Μέχρι τότε θα πρέπει να διαχειρίζεται τον εαυτό του και τον οργανισμό του με όλη αυτή την αδιανόητη πίεση η οποία υπάρχει. Ξαναλέω όμως, κατά κάποιον τρόπο φυσιολογική για 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
1: Και όπως λέγαμε όλα τα παιδιά από όλες τις συχνότητες και όλες τις ώρες, αυτό που στη φάση αυτή μετράει σε μια ομάδα που τώρα χτίζεται είναι να μπουν γερές βάσεις και το μόνο που μετράει είναι η πρόκριση. Το εφήρω πάνω 20 προκρίσεις. Ο Νίστρουπ συνέχισε μετά την Κοπενχάγη να πηγαίνει σε μια εξίσωση που τον θέλει συνέχεια να βγαίνει νικητής στα προγραμματικά.
0: 12 στα 12.
1: 12 στα 12 είναι
0: φοβερό, πραγματικά φοβερό.
1: Έχει την ικανότητα, έχει το κοκαλάκι και δεν ξέρω τι έχει. Αλλά είναι τρομερός, και το επίσης φοβερό είναι ότι σήμερα επειδή έγινε μια συζήτηση και θέλω να το πω αυτό, εγώ ξέρεις, είμαι στην Εύβοια τώρα, είμαι στην Κάριστο και με πέτυχαν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού κάτω και μου λένε γιατί έπαιξε αυτό και του λέω στο πρώτο παιχνίδι που ήταν 2-0 και πήγε να το κάνει 3-0 να το κλειδώσει και τελείωσε με δύο επιθετικού μπροστά όπως άρχισε, δέχτηκε τον γκολ και όλοι λέγαμε α, δεν ενίσχυε το κέντρο. Τώρα που πήγε να προστατεύσει σε 7 λεπτά, 8 πριν λήξει το παιχνίδι, το αποτέλεσμα με 5 στην άμυνα, πάλι δέχτηκε τον γκολ. Απλά και στις δύο περιπτώσεις η κινήση είναι σταμένη. Ήταν ότι και στην πρώτη περίπτωση είχε ποντάρει στο να τελειώσει το μάτσα, αλλά τελικά δεν ενίσχυε το κέντρο που είχε μείνει από δυνάμεις. Και σήμερα με τους παίκτες που έμειναν από λάστιχο, που ήταν 3 συγκεκριμένα, και τον Ταμπόρδο να παίζει με ένα πόδι, πραγματικά.
0: Κοίταξε,
1: θα μπορούσε να το διαχειριστεί πώς.
0: Η Βέγια αναγκαστική αλλαγή. Ο Κοντούλης που μπήκε στη θέση του και ήταν καλός. Αναγκαστική αλλαγή.
1: Άλλαξε το παιχνίδι ο Κοντούλης.
0: Ο Ταμπόρδο περπατούσε 15 λεπτά γιατί ήταν τραυματίας. Respect για δύο πράγματα. Γιατί δεν το είπα
1: πριν. Πήγε να εκτελέσει το πέναλτι,
0: Όχι, όχι, δεν πήγε να εκτελέσει το πέναλτι. Έχει κάνει άλλη Αργεντίνη.
1: Θα
0: σου πω τι έχει κάνει. Έχει κάνει Αργεντίνη και μαγιά. Έχει κάνει ένα σε ένα κόρνερ που έχει πέσει κάτω και βρίσκει την μπάλα. Δεν θυμάμαι τα με ποιο μέρος του σώματος. Ναι. Δεν μπορούσε να τρέξει πάνω στον παίκτη. Έχει πέσει κάτω και κόβει την πορεία της μπάλας. Και στο πέναλτι, γιατί οι Τσέχοι έκαναν τα δικά τους. Καλά έκαναν. Την ομάδα τους ήθελαν να υπερασπιστούν. Προσπαθούσαν να κάνουν mind games και όλα αυτά. Πήρε τα μπόρτα την μπάλα. Έφαγε όλη τη Λέζα και όλα τα Might Games και όλη αυτή την ιστορία, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι θα τη δώσει στον Desers. Την πήρε την μπάλα, συγγνώμη, αγκαλιά, την έδωσε στο Desers, κατευθείαν, ξέρεις, και με στείλε επειδή το κοίταζα, γιατί φώναζα κιόλας. Τον αγαπώ τον Ταμπόρδο, αλλά σε παρακαλώ ψυχούλα μου, έλεγα, μην κάνεις κανένα τέτοιο τώρα. Δώσε την μπάλα σε αυτόν που ξέρει, ναι, με ένα πόδι τώρα, μην έχουμε άλλα, να πάμε να τελειώνουμε να φύγουμε. Του την έβαλε την μπάλα στην αγκαλιά και μετά εντάξει ο Νιγηριανός. Αυτά είναι μπαλτοκαπνισμένος. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ μου.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση.
1: Έγινε, φίλε. Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
2: 3, 4 και 5.
0: Σε μηνύματα απαντάμε εδώ.
2: Ναι, με.
0: Γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα το οποίο με ρωτά τι παίκτη πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός στα χάφ, αν πρέπει να πάρει ένα δημιουργικό μέσο ή κάποιον που θα έχει ανεπτυγμένα τα αμυντικά του χαρίσματα. Νομίζω το έχετε καταλάβει. Μέσα άκρες αυτό πιστεύω. Το είπα και σήμερα, πρέπει να το είπα και χθες. Μετά τη μεταγραφή και του Λούζα, που είναι ένας δημιουργικός χαφ, 100% ένας δημιουργικός χαφ, έτσι, δεν του λείπει του Παναθηναϊκού, νομίζω, η δική μου ταπεινή άποψη, ακόμη ένας παίκτης με δημιουργία στα χαφ. Έχει πάρει και τον Γκάγκουα, τον έχουμε ξεχάσει γιατί δεν τον έχουμε δει στα αποκριματικά του Conference League, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, η δική μου ταπεινή άποψη, έτσι δεν αποφασίζω εγώ, πρέπει να πάρει έναν παίκτη εκεί σημείο αναφοράς. Κυρίως για τις ανασταλτικές του ικανότητες. Αν μπορέσει να βρει στην αγορά κάποιον ο οποίος θα είναι top ανασταλτικά και θα μπορεί για παράδειγμα και στο δημιουργικό κομμάτι να προσφέρει είτε με τις μεταβιβάσεις του, είτε με πατήματα στην αντίπαλη περιοχή, είτε με βοήθεια συστατικές φάσεις με κάποια γκολ, που υπάρχει ένα τέτοιο προφίλ ποδοσφαιριστή που έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό και είναι ο Στάγκε, θα ήταν το τέλειο. Ξαναλέω όμως, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται ακόμα έναν δημιουργικό μέσο κι άλλον. Θα δούμε τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, Ελτάχη λέω και παίζουν ποιες θες. Λέω Ελτάχη τις ομάδες που είναι στη League Face.
0: Ναι, με.
2: Του Παναθηναϊκού, από και εγώ το Ολυμπιακό.
0: Α, οκ.
2: Okay. Κραϊόβα, Ιμπέρια, δεν είναι η εταιρεία.
0: Την Ιμπέρια τι, από εδώ πάμε, Ισπανία.
2: Ιμπέρια, όχι, δεν είναι.
0: Ιμπέρια τι, Ισπανική είναι.
2: Όχι.
0: Τι όχι, 100-0.
2: Η ισπανική εταιρεία είναι. Δηλαδή η ομάδα δεν είναι.
0: Α, ομάδα δεν είναι σίγουρα.
2: Όχι.
0: Νόμιζα η εταιρεία τι είναι ότι λες.
2: Ναι, σε αυτό σου είπα δεν είναι η εταιρεία. Πρέπει να είναι Ανδώρα.
0: Τι Ανδώρα. Χάσε, πάτησα τώρα.
2: Ανδώρα είναι.
0: FC Ιμπέρια 1999. Αποκλείστηκε από το Europa League και από την Αγγελόνια. Μάλιστα. Για πες ομάδες τώρα.
2: Για Γεωργία.
0: Γεωργία, ωραία.
2: Για λοιπόν, Κραϊόβα, Ιμπέρια.
0: Ναι, όπου είναι θα λέω αυτή θέλω, για να φτάσουμε 6.
2: Ναι, Ερυθρός Αστέρας. Ζάλγκυρης. Εγνατία. Την Αλβανία.
0: Θέλω μια Εγνατία, ωραία Εγνατία.
2: Μια Εγνατία, ναι.
0: Θέλω μια Εγνατία.
2: Σεν Ντρούιντεν, ναι. Μιάλμπη, Άρχους, ναι. Τσέσκα Σόφιας, Τούν, Τρανζοσπορ, Καϊράτ. Εντυπωσιακό ταξίδι 6 ώρες.
0: Να πας.
2: Πήγα.
0: Το ξέρω.
2: Με μείνουν 30.
0: Ναι.
2: Κουόπιο.
0: Ναι.
2: Γιάμπλουνιτς.
0: Ναι.
2: Μην θυμίζει δεν θες τίποτα. Ναι. Λουγκάνο, Τβέντε.
0: Κάτσε. Περίμενα. Βάλουμε και μια δύσκολη. Θέλω μια Λουγκάνο.
2: Ωραία.
0: Κάτσε. Τι έχω διαλέξει. Εγνατία, Λουγκάνο.
2: Ναι.
0: Κάτσε να σημειώνω.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Βέντε, Μονακό, Φράιμπουργκ.
0: Τι Μονακό, ρε.
2: Μονακό.
0: Στο conference κάτι τη Μονακό.
2: Ναι.
0: Εννοείται ότι θέλω Μονακό με τα μπούνια. Σου έχω πει την ιστορία γρήγορα.
2: Με την που τώρα θα μα βρει.
0: Όχι, δεν πειράζει, θα την πω. Κάτσε, περίμενε. Πολύ γρήγορα. Ο παππού μου για περίπου 20 χρόνια δούλευε στο Μοντε Κάρλο. Ο παππού μου, όχι, όχι, σε κότερο. Πήγαινε στο καζίνο, ο Κρουπιέ δεν ήταν όμω. Μηχανικό Ατλαντή, στον Ιάρχο. Ο μπαμπά μου επίση 5 χρόνια δούλευε. Ο αδερφό μου μεσαίω επίση 3 χρόνια δούλευε. Ο αδερφό μου μικρό έχει πάει, είμαι μόνο που δεν έχω πάει. Ντροπή μου. Δεν πάμε και με τον μπάσκετ, λέει φέτος.
2: Οπότε Μονακό.
0: Ωραία, λοιπόν, Εγνατία, Μονακό, Λουγκάνο. Ωραία.
2: Φράιμπουργκ είναι πανέμορφο πολύ.
0: Εντάξει, καλή ομάδα όμως, όχι άσχημα.
2: Κοπεχαγή.
0: Ναι.
2: Ίντερ Τελσκάλδες.
0: Ωραίο, αυτό ναι. Θέλω.
2: Τέσσερις. Πάφος. Ναι. Χάιντουκ. Ρίγα.
0: Ναι.
2: Μπραν. Άγιαξ.
0: Καλά, εδώ τα έχουμε κάνει χήμα γιατί δεν έχουμε πει
2: όχι.
0: Δυναμικότητα
2: και τέτοια. Δεν έχει σημασία. Νομίζω. Στο...
0: Δεν έχει.
2: Στο conference.
0: Του έχω ξεχάσει την κλήρωση στο conference.
2: Ναι, θα σου πω.
0: Ό,τι είναι.
2: Ναι, τώρα ό,τι βγει.
0: Βάλουμε και μια πάφο.
2: Θα σου βάλω και την πάφο και έχουμε Αταλάντα Μπράιτ, Νόρτσελαντ Αταλάντα Μπράιτ, τον Άγιαξ.
0: Το ξέρω ότι τώρα θα πει τα δύσκολα, γι' αυτό έκλεισε.
2: Μίτιλαντ Μπράγκα, Μπόρατ.
0: Έχει καλέ ομάδε.
2: Παρτιζάν, Ιχετάφε, Χιμπέριεν Γκάνδη, Λάρνι Λίνκον και Χάρτ. Αυτά είναι. Έξι παιχνίδια το conference. Europa League τώρα.
0: Έχει καλές ομάδες πάντως.
2: Για να πω εγώ τώρα και τις δικές μου προβλέψεις και ανοίγουμε τις γραμμές.
0: Κάτσε και έξι. Άλλη μία πρέπει να πω. Ωραία, αντιβάλλει μου και μία από τις τελευταίες. Βάλει μου και έναν Άγιαξ.
2: Άγιαξ, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Over 4,5. Γκολ και over 4,5 μέχρι μισό όλο του σταμάτη.
0: Ναι, τους βλέπω. Παίξαμε και φιλικό. Είπα Εγνατία, Μονακό, Λουγκάνο, Ίντερ, αυτό τη Κάλδε, ναι. Πάφο και Άγιαξ.
2: Ωραία. Λοιπόν. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, το οποίο είναι και ο Ολυμπιακός, αλλά δεν παίζει ρόλο γιατί παίρνει στη δύο από κάθε γκρουπ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν. Λίγο δυνατά εσύ τι βλέπω. Αλκμαρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέγγι. Άσαμε να πάω στη Μαρσέγγι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Ποντάρο.
0: Θες να πας Μασαλία.
2: Δεν έχω πάει και έχει παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Πρέπει να προσέχεις γενικά.
2: Καλά, προσέχω τώρα, σιγά τώρα.
0: Όχι, αλήθεια.
2: Εντάξει.
0: Όταν είχαν πάει τα παιδιά, τους έκανα ολόκληρη έρευνα. Έχει 8 διαμερίσματα. Τα 4, αν είσαι τουρίστας ή πας για δουλειά, απαγορεύεται να πας.
2: Εντάξει.
0: Okay. Προσοχή.
2: Λοιπόν. πιστεύω ότι θα ξαναπάμε Λεβερκούζεν.
0: Πάλι.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Και να πάρω και μια καλή. Καλά, όλες καλές είναι.
0: Πάρε μια καλή.
2: Α, πάω να μιλάω με τη Μίλαν.
0: Ωραίο. Να ξαναπάς. Είχες πάει τότε.
2: Όχι.
0: Okay.
2: Απ' έξω εγώ πέρασε. Δεύτερο γκρουπ. Φερενσβάρος, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σαν Σιλουάζ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεχτ.
0: Ναι. Για πες.
2: Παίρνω Σέλτικ.
0: Ωραία.
2: Και Βικτόρια Πλιζέν. Τρίτο γκρουπ. Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας. Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, το τρίτο γκρουπ είναι όλη η Αγγλία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τσέλι, Αγγελόνια, Ομόνια και Θέλτα. Και Θέλτα. Πάλας, θα μας τύχει μια αγγλική, δεν μπορεί με τρεις.
0: Ναι, σωστό.
2: Και Στουρμ Γκρατς. Και στο τέταρτο γκρουπ είναι Όφι, ίδιες ομάδες είναι και για τον Όφι.
0: Ναι.
2: Οφενχάιφ, Μπεσίκτας, Τορένσε, Χαποέλ Μπερσεβά, Ναϊμέγγεν, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας και Αραράτ. Θα πάρω μια Λεύσκη Σόφιας γιατί είμαστε μόνοι που δεν έχω πάει σε αυτή τη Σόφια.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ομάδα.
0: Θα παίξουν όλοι σε αυτό το Βασίλη Λεύσκη, δεν βίλε να όλη τη ηλικία του δεν έχω ποδόσφαιρο.
2: Θα το χρησιμοποιούμε, ξέρεις, όταν είσαι και τιμωρημένο, θα πηγαίνει στη Σόφια αν παίζει. Να παίζει ομάδα ελληνική. Και θέλω και εκδείξει από την Ναϊμέγγεν.
0: Μου άρεσε πολύ η κλήρωση τη ΑΕΚ. Δηλαδή, αν ήμουν ΑΕΚ, θα ήμουν πολύ χαρούμενο με αυτά τα παιχνίδια.
2: Μεγάλα
0: έχει
2: μάτς.
0: Πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλα μάτς. Μάτς που σε μεγαλώνουν, μάτς που σου δημιουργούν προσδοκία. Πάρα πολύ ωραία μάτς. Ακόμα και εμείς που είμαστε τρίτοι και απ' έξω, είναι ωραία παιχνίδια να κάτσεις να τα δεις. Έχω βρει τα ποτ του Παναθηναϊκού. Αν θες να το κάνουμε σωστά.
2: Έλα.
0: Δηλαδή, στο πρώτο ποτ είναι Αταλάντα Μπράγκα Άγιαξ, Φράιμπουργκ Μονακό, Κοπεχάγη. Λοιπόν, από εδώ θα πάρω τη Μονακό.
2: Και Κοπεχάγη θα σου έρθει.
0: Μονακό.
2: Α, μία παίρνεις.
0: Μία από κάθε γκρουπ είναι.
2: Εντάξει. Είναι έξι τα γκρουπ.
0: Είναι έξι τα γκρουπ.
2: Α, okay,
0: στο το δεύτερο ποτ είναι Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Παναθηναϊκός, Πάφος, Μπράιτον. Εδώ θα πάρω την Πάφο.
2: Καλά,
0: ωραία.
2: Με κλειστά μάτια.
0: Στο τρίτο ποτ είναι Λουγκάνο, Χετάφε, Κούπς, Τβέντε, Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Σέτ Ρουίντεν. Εδώ θα πάρω την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Γιατί έτσι.
2: Ναι, και να ξαναπάς.
0: Ναι, που έχω πάει φοβερή εκδρομή. Στο τέταρτο ποτ είναι η Μπραν, η οποία απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, η Χάερτς, η Καϊράτ Αλκμάτ, η Τραμπζονσπορ, η Κραϊόβα και η Ρίγα. Εντάξει, θα πάρω και μια δύσκολη, δεν γίνεται. Θα πάρω την Τραμπζονσπορ. Μια ωραία τραπεζούντα.
2: Τέσσερα φύγει σήμερα, πέντε πώς έφυγε.
0: Πολλά. Ναι. Στο πέμπτο πότ είναι η Χάιντουκ, η Γιάμπλονετς, Λάρν, Λίνκον, Ρεντ, Ιμπς, Νόρτζελαντ και Ιντερ Ντεσκάλδες. Θα πάρω την Ιντερ, δεν αλλάζω. Και στο έκτο γκρουπ είναι η Τούνη, Τσέσεκα, η Ζαλγκύρης, η Μιάλμπη, η Ιμπέρια και η Εγνατία. Θα πάρω Εγνατία γιατί μου αρέσει. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε ακόμα πολύ καιρό για το conference.
2: Για να ξέρουν και φίλοι.
0: Ξεκινά τελευταίο.
2: Όχι. Έχει και τρεις εβδομάδες στη διακοπή για τις άλλες ομάδες. Και μία πινελιά γιατί ρωτάει ένας φίλος προφανώς του ΠΑΟΚ, που το ρώτησε στην αρχή. Στο γρήγορο, όπως είδα το. Γιατί γύρισα να δω τη φάση, γιατί έλεγε για πέναλτι. Νομίζω ότι είναι πέναλτι, αλλά τώρα τον βλέπεις κάτω, δεν υπάρχει επαφή.
0: Του ΠΑΟΚ.
2: Δεν υπάρχει επαφή κάτω. Με τα πόδια. Τώρα με το χέρι, πέφτει από εκεί. Για μένα δεν είναι αυστηρό. Αυστηρό.
0: Πάντως όπως και να έχει, όπως και πέρσι για την ΑΕΚ και όταν το πήρε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι δομημένο το Conference League και με τα λεφτά που έχει ρίξει και με το budget που έχει, είναι υποχρεωμένος να διακριθεί. Αν φτάσεις τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Να είσαι στην πρώτη οκτάδα. Από το 1 μέχρι το 8, όπως ήταν πέρσι η ΑΕΚ, ναι. Να γλιτώσει ένα γύρο, να πας στους 16 και μετά θέλεις μία πρόκριση. Για να πας στα πρώιμη τελικά. Έχει. Αν κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει. Αλλά πρόσεξε, για να είμαι δίκαιος, αν σου κάτσει καμία περίεργη κλήρωση, δηλαδή δεν θέλει πολύ να πάρεις από το πρώτο ποτ την Αταλάντα, να πάρεις από το δεύτερο ποτ την Brighton, άκου τώρα κολοκλήρωση. Κάτσε να χτυπήσω κανένα ξύλο γιατί δεν είμαι και ο πιο γουρλής στον κόσμο. Να πάει από το τρίτο ποτ. Έχω βάλει ισπανική. Όχι. Τη Χετάφε. Και να πει εδώ τώρα παίζω conference ή παίζω τίποτα άλλο. Να πάει από το τέταρτο τη Trabzonspor. Εντάξει. Και από τον πέμπτο τη Χάιντουκ. Και να πάρει από τον έκτο, ποια μπορεί να είναι η καλύτερη ομάδα, η Τούν. Πρωταθλήτρια Ελβετίας. Την πρώτη ομάδα του Ραστόντερ.
2: 7 έφαγε.
0: Ναι, αλλά οι άλλες ομάδες είναι τώρα κάτι Ζάλγκυρης, Μιάλμπη, Μπέρια και Εγνάτια. Δηλαδή από αυτές.
2: Μην πάρει η Μιάλμπη. Γιατί η Σουηδία και να σου πετύχει και έξω το μάτς.
0: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει κάποιες.
2: Ναι, πώς δεν έχει.
0: Καλές ομάδες.
2: Λοιπόν,
0: έχει κάποιες.
2: 95-79, 283, 4 και 5. Συγγνώμη για αυτό το πεντάλεπτο. Και πάμε. Παιδιά, 4 λεπτά ο καθένας, το καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται.
0: Πάμε στον επόμενο.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Λίγο πιο κοντά έλα φίλε.
3: Ναι. Παναθηναϊκός. Ναι. Τηλεφωνώ από τα Χανιά. Πήρα λίγο για την αγχωτική νίκη.
0: Δεν είναι τα Χανιά σε κάποιο ποτηράκι, μη χαίρεσαι.
2: Όχι,
3: μπορεί να είναι στο τελευταίο, στο έκτο.
0: Στο έκτο,
2: έλα. Το όνομά σου, φίλε.
3: Θανάση.
0: Γεια σου, Θανάσαρα.
3: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι με τον Παναθηναϊκό ότι για έκτο σερί ματς καταφέρνει στο τελευταίο 15 λεπτό να δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Και μιλάμε τώρα για αντιπάλους, θεωρητικά πάντοτε, πολύ κατώτερους από τον Παναθηναϊκό, με ρόστερ υπό τετραπλάσιο, και παρατηρείται ένα πρόβλημα κυρίως στο κέντρο της ομάδας. Δηλαδή εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση του Νίκου του Παγκάκη, το ότι είτε θα προσθέσει παίκτη στην άμυνα από σήμερα, είτε θα αλλάξει, δεν αλλάζει το κέντρο, οπότε χάνεται η ομάδα. Το πρόβλημα της ομάδας είναι καθαρά ότι έχει μια παθογένεια τύπου Μπενίτες, θα γυρίσει πίσω από το 70 και μετά, θα δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει ότι κλείνοντας πίσω η ομάδα, η αντίπαλη θα σου κάνει φάσεις, είναι φυσικό και είναι επόμενο, και θα δεχτείς και γκολ, όπως συνέβη δυστυχώς και στα τελευταία 6 μάτς που έπαιξε τα προκριματικά. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτή η παθογένεια, ενώ εμφανίστηκε σε όλα τα μάτς, δεν βρήκαμε καμία απολύτως λύση. Δηλαδή, και απορώ κιόλας, γιατί σε όλα τα μάτς που έχω παρακολουθήσει ο προπονητής είναι αυτός που λέει στην ομάδα να ανέβει και όλοι μένουν πίσω. Άρα, ενώ ο προπονητής δίνει την εντολή να ανέβει η ομάδα, όλη η ομάδα κλείνεται και τρώει φάσεις, που σημαίνει μόνο, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, ότι η ομάδα είναι πολύ κουρασμένη. Δεν ξέρω ποια είναι η προσέγγιση σας.
2: Είναι και τώρα που το σκεφτόμουν, και στα τρία τελευταία έχει δεχτεί γκολ μετά το 86. Στο 86 το έχει δεχτεί στη Σόφια.
0: Ναι, 87, ναι.
2: Ναι. Εκεί. Στα τρία τελευταία είναι μετά, είσαι τελειώματα.
0: Και δύο γκολ από τη Χράντετς, τρία γκολ από τη Χράντετς.
2: Ίσως στα τρία τελευταία.
0: Όλα 89-95,
3: 92. 89-93-95.
2: Ναι. Είναι σπάνιο αυτό.
0: Είναι ενδεικτικό του προβλήματος που αναφέρει ο φίλος.
2: Έπεσε.
0: Να ξαναπάρει όμως.
2: Να ξαναπάρει, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο.
0: Ήταν ωραίος και ήρεμος.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
4: Χαίρομαι που μιλάμε μαζί. Είμαι ο Γιάννης από την Κηφισιά.
2: Γεια σου, Γιάννη.
4: Χαίρομαι που πετυχαίνω αυτό το δίδυμο. Καταρχήν είμαι Παναθηναϊκός. Έχω χαρεί πάρα πολύ. Πανηγύρισε και όλος έντονα. Στο μπαλκόνι, γιατί με έβγαλε έξω η γυναίκα μου, έδωσε μια μπουνιά στο τραπεζάκι και διέλυσε το τζάμι. Και το βλέπα ενώ ήταν μέσα στο σαλόνι, το βλέπω από το μπαλκόνι.
2: Και πού θα κοιμηθείς σήμερα, αν επιτρέπετε.
0: εγώ άκουσα να δεις, αδελφέ, μπορείς να είσαι στο δικό μου σπίτι το βράδυ. Δεν την έχεις ανάγκη. θα σε βάλω να κοιμηθείς σε κρεβάτι. Κάτσε, τι να. Με έβγαλε απ' έξω, λέει, και έβλεπα το μάτσε, λέει, σε τον μπαλκόνι.
2: Γιατί το βλέπω.
4: Τυχερός
2: ήταν στον καναπέ, να ξέρει.
4: Ακούστε να τι έγινε. Το πρώτο μου τα έχει μαζεμένα γιατί τις βρυσιές τις έριξα στη Σέριφο στο 2-2. Όταν ήμασταν εκεί πέρα. Και σταμάτησα τις διακοπές, όπως καταλαβαίνεις, και έβλεπα το μάτσο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος.
0: Στη φάση του Γιάνγκου, έτσι, για να καταλάβεις. Καλά, δεν τρέπομαι που το λέω, αλλά. Τόσο είναι λίγο περίεργο.
2: Πίσω τώρα δεν μας ακούγε κανένα.
0: Το χάνει. Okay.
2: Α, την ευκαιρία λες.
0: Ναι, και έχω μια αντίδραση του, δεν τη θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Και μετά από δύο λεπτά μου λέει η γυναίκα μου που δεν είχε το θράσος να με βγάλει στο μπαλκόνι, γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κάνουμε μια δουλειά στο τέλος της ημέρας. Μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Έσκησες την μπλούζα σου.
4: Α, ωραία, πήγες και εσύ.
0: Λέω, ναι, δεν ξέρω, λέω, κάτσε να δω.
4: Εγώ εμπιστεύτηκα πολύ περισσότερο το τραπεζάκι.
2: Καταλαβαίνω γιατί. Έσκησα
0: την μπλούζα.
2: Σε καταλαβαίνω γιατί. Τι γίνεται. Είναι η ψυχολογία του μάτς. Περνά ο Χριστού τα πάθη στην παράταση. Γίνεται μια ευκαιρία, μια αναλαμπή σου. Έχει την προσάρτηση
4: τη δυνατότητα.
2: Τελείωσε το να ηρεμήσουμε, να κάνουμε ένα ράνο και το χάνει. Δηλαδή. Ναι.
4: Δεν το χάνει ακριβώς. Νομίζω ότι τον παρενοχλεί ο άλλος και.
0: Ωραία το κάνει.
2: Εντάξει, δεν το βάλε, ρε παιδί.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, θέλω να πω ότι έχω πανηγυρίσει γκολ πίσω από το Σόουζα στο 2-0 στη Γιουβέντους και μου έχει κλείσει η φωνή. Και έχω πανηγυρίσει και γκολ της Βλύσης στη Ρώμη. Θέλω να πω τώρα όμως βαθιά συναισθηματικά, χωρίς να μου κακιώσετε, θα το πω πολύ ήπια. Κάνει ο Ολυμπιακός το τζολάκι και λέμε θα ηρεμήσουμε, δεν θα έρθει άλλος τέτοιος να τα πιάνει όλα, και βρίσκει τέρμα σε 5 μέρες. Εμείς 3 χρόνια ταλαιπωριόμαστε, δεν λέω κάτι γιατί σήμερα είναι καλά το παιδί, αλλά δεν τον έχω δει μια φορά να βγει να καθαρίσει τη φάση. Σήμερα μόνο έχει κανένα δύο εξόδους, όλες τις άλλες παραμένει κάτω από το τέρμα.
0: 6 εξόδους έκανε,
4: ναι.
0: Εξόδους έκανε με γροθιές, γιατί δεν έχει το ύψος να βγει και να την μπλοκάρει, αλλά 6 φορές νομίζω, 5-6 φορές το έκανε.
4: Σήμερα ήταν καλός, όλα τα άλλα παιχνίδια έχει κάνει ένα λάθος που έχει εκνευρίσει.
0: Σήμερα σε έσωσε, άστο. Έχει πιάσει 4-5 για θάνατο. Κανονικά για θάνατο.
4: Όμως να κάνεις 3 χρόνια να βρεις θεματοφύλακα.
0: Και στο προηγούμενο μάτς ήταν καλός. Στο πρώτο μάτς στην Αθήνα.
4: Δεύτερο σχόλιο θα πω για τον Desert. Ότι επιτέλους έχουμε και εμείς ένα επιθετικό στυλ LKB. Περιμένουμε να το δούμε να αρχίζει να τρέχει, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος. Εμένα καταλαβαίνω την εκτελεστική του δυνότητα, βλέπω ότι δεν είναι έτοιμος. Δεν έχει τα τρεξίματα του ΤΕΤΕΙ, δεν μπαίνει στις φάσεις ακόμα, νομίζω είναι μαγκωμένος. Δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Desert, και είναι και μεγάλη παιχτάρα. Στο κομμάτι τώρα το ότι όποιο χωριό έρχεται μπορεί να σε πιέσει 10 λεπτά και να φας γκολ, τα νεύρα μου φτάνουν στο Θεό.
0: Καινούριο τραπεζάκι θα πάρεις τη γυναίκα ή όχι τώρα?
4: Πρέπει να πάρω τώρα, γιατί δεν πιστεύω.
0: Το πρωί κιόλας.
4: Το εμπιστεύτηκα παραπάνω από όσο έπρεπε.
0: Ελπίζω να είναι καλά το χέρι σου, το πόδι σου, το κεφάλι σου, με ό,τι το κοπάνισε. Δεν ξέρω με ποιο σημείο του σώματος.
4: Λέω, δεν γίνεται τώρα να ξαναζήσουμε έκτη φορά. Δηλαδή δεν πρέπει να μαζευτούν και να δουν ένα βίντεο και να πούνε, ρε παιδιά, μην τη δίνετε τη ρημάδα την μπάλα τόσο πολύ στο τέλος. Δηλαδή ποιο μας επιτίθεται? Πες μου πώς γίνεται όφη να ρίχνει 5 μπαλάκια στην κανονική Τσεσεκά και εμείς με το χωριό Τσεσεκά να μας βγαίνει πίστη. Πες μου, αυτή δεν είναι στον Αύγουστο. Αυτή δεν είναι, δηλαδή τι ρόστερ χρειάζεται για να περάσει αυτές τις ομάδες? Εγώ δεν τις ήξερα από αυτές.
0: Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία για τίποτα, ούτε προσπαθώ να συγκρίνω τον όφη με τον Παναθηναϊκό
4: σε καμία
0: περίπτωση. Εντάξει. Απλά η μία ομάδα, βασικά θα τη συγκρίνω τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ και όχι με τον Όφη. Είδαμε χθες η ΑΕΚ μπήκε μέσα, βάλει 4 γκολ, καληνύχτα. Η ΑΕΚ
4: είναι έτοιμη ομάδα.
0: Ναι, η ΑΕΚ είναι έτοιμη ομάδα. Η ΑΕΚ δουλεύει με το ίδιο ρόστερ, πολύ μεγάλο κομμάτι του ρόστερ, παραπάνω χρόνια από την Νίκολη στην ΑΕΚ, με τον ίδιο προπονητή δεύτερη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει αλλάξει 7 προπονητές. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι 2,5 μήνες στο τιμόνι του συλλόγου. Έχουν έρθει 10 πλάσ νέοι ποδοσφαιριστές. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στο να μπορέσεις γρήγορα να παρουσιάσεις κάποια καλά πράγματα, όπως η ίδια εποχή, δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο, μακάρι, όπως πέρσι την ίδια εικόνα είχε πάνω κάτω η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ μέχρι να φτάσει στο τελευταίο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, εδώ,
4: ναι, είναι παράδειγμα, ναι,
0: δεν ήταν καλή. Έχει περάσει στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών, όπως το έκανε και ο Παναθηναϊκός. Εγώ το μόνο που θα πω σε μια και τα πνεύμα είναι λίγο υπομονή.
4: Γιατί να κάνουμε υπομονή.
0: Λίγο, Νίκο, όχι, αλλά όχι υπομονή είναι... γενικά, υπομονή για τον προπονητή, για τους παίκτες. Γιατί ο προπονητής αυτός και οι παίκτες αυτοί δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
4: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή τους βάζουμε μία πίεση και είμαστε έτοιμοι να τους πυροβολήσουμε όλους και τους φορτώνουμε πράγματα για τα οποία δεν ευθύνονται.
4: Όχι, απλά δεν
0: αυτό
4: θα ήθελα
0: να πω.
4: Ναι, καταλαβαίνω. Απλά ναι. Θα πρέπει να παραδεχτείς και εσύ ότι η εμφάνιση σήμερα ήταν τραγική.
0: Τα έχω πει κάποια πράγματα, τα έχω γράψει. Είπα και πριν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση οι τρεις προκρίσεις να κρύψουν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά μαθήματα χωρίς παθήματα, χωρίς να μείνει απ' έξω.
4: Όλοι θα πούμε.
0: Από τα λεγόμενα, κοίταξε, από τα λεγόμενα του προπονητή. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος κατανοεί τι συμβαίνει. Το είπε πάλι και σήμερα μετά τη συνέντευξη τύπου για το πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
4: Ακούσε ένα προπονητή που καταλαβαίνει τι του γίνεται. Καταλαβαίνω τι λες και δεν
0: καταλαβαίνει τι του γίνεται και πρέπει να τα βελτιώσει. Είναι μεγάλη, όχι επιτυχία, συγγνώμη, είναι μεγάλη υπόθεση. Επιτυχία σε καμία περίπτωση. Το αυτονόητο είναι. Τότε ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 και μέσα από 6 παιχνίδια, στα οποία δεν έχασε κανένα βέβαια. Είχε αρκετά προβλήματα, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι. Πήρε δουλειά για το σπίτι, πήρε πράγματα που πρέπει να διορθώσει και πρέπει να αξιολογήσει σωστά την κατάσταση. Αν δεν την αξιολογήσει σωστά και αν πει, OK, την έκανα τη δουλειά και OK, θα τον βρούμε τον τρόπο, θα έχει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν λέω κάτι φοβερό.
4: Ή είναι θέμα τοσοκόπωσης.
0: Θεωρώ πρωτίστως ότι είναι θέμα άγχους και τεράστιας πίεσης που πάντα θα υπάρχει στον Παναθηναϊκό και θα πρέπει να τη διαχειριστούν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Δεύτερον, θεωρώ και από αυτά που μαθαίνω και από αυτά που είδαμε στην Ολλανδία ότι τα φορτία και οι εντάσεις έμειναν ψηλά με στόχο και σκοπό, θα το δούμε αν θα συμβεί στην πορεία.
4: Χρονιά,
0: ο Παναθηναϊκός να είναι ok στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης όλη τη χρονιά, που αρκετοί προπονητές στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια είχαν χαμηλά τις εντάσεις και τα φορτία και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ, έτσι, είχε πολύ ενέργεια στα προκληματικά. Ωραία. Πήρε το ρίσκο του, εκ του αποτελέσματος του βγήκε, έκανε το 3 στα 3, πέρασε και πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα.
2: Ναι, σε καλά, φίλε, πρέπει, γιατί ξεφύγαμε και πρέπει.
4: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Υπομονή με το τραπεζάκι, Λευτεριά. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά.
2: Το μπαλκόνι, κύριος. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Πάμε στο επόμενο μπαλκόνι.
5: Ακούτε.
0: Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
5: Να πω μια καλησπέρα και από μένα, τηλεφώνω από το Ηράκλειο Κρήτης.
2: Έλα, φίλε.
5: Εγώ είμαι φίλαθλος του Όφη. Μια μικρή παρένθεση θα ήθελα να πω στο ένα φίλο που είναι Παναθηναϊκός και πήρα τα Χανιά, περίμενα να πει ένα συγχαρητήρια σε μια ομάδα που ανήκει στη Μεγαλόνησο, που είναι ο Όφη αυτή τη στιγμή, να πει του λένε συγχαρητήρια, εντάξει, δεν το είπε, δεν πειράζει.
2: Καλά, έπεσε και η γραμμή του κιόλας, δεν ξέρεις τι θα λέει.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, θα πρέπει να πω, δεν με νοιάζει που είναι Παναθηναϊκός, αλλά θα πρέπει να πει ένα συγχαρητήρια γιατί μια ομάδα που είναι από τον τόπο του θα συμμετάσχει στους ομίλους του Europa League, έτσι, που είναι ο Όφη αυτή τη στιγμή γράφει ιστορία και θέλω να πω, είμαι περήφανος για ένα πράγμα, το οποίο δεν το έχεις αναφέρει τόση ώρα δηλαδή και εσείς και θα έπρεπε να το αναφέρω και εγώ. Τι έχει ο που δεν έχει άλλη ομάδα, δεν έχουν οι άλλες ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Θα πείτε μου.
2: Και μεγάλο ελληνικό στοιχείο.
5: Μεγάλο
2: ελληνικό στοιχείο.
5: Μπράβο.
2: Δεν είναι και τόσο.
5: Όπως ξέρετε βλέπετε ότι...
0: Και ένα προπονητή.
2: Ναι.
5: Ναι, εντάξει, ας το προπονητή. Ο προπονητής βέβαια παίζει μεγάλη σημασία. Πολλά συγχαρητήρια στον Κόντι. Δεν ξέρω, ο Κόντις ήρθε εδώ πέρα, ανέστη στην ομάδα. Ο πρόεδρος, ο Μιχάλης Ομπούσης, είναι τη δυναμική του Όφη σε κόσμο. Όλα ξεκίνησαν όταν πήγαμε από τον τελικό με τον Ολυμπιακό που ανεβήκαμε 18.000 κόντις πάνω στο Βάκα. Και εκεί πέρα είναι πραγματικά τι είναι ο Όφη, τι είναι ο κόσμος του Όφη. Και άρχισε να παίρνει πολύ στα σοβαρά. Μετά μόλις μετακομίσαμε στον Παγκρίτσιο, είχαμε ένα κακό ξεκίνημα με το Ράσταβας. Μετά έρθει ο Κόντις, ο Χρήστος ο Κόντις και σιγά σιγά έφτασε στην ομάδα εκεί πέρα που είναι. Πάλι θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια, διότι κράτησε ο Όφη, κράτησε έναν κορμό πάνω κάτω τον ίδιο, έκανε μετρημένες μεταγραφές. Τώρα περιμένουμε τον σύνταγμα, νομίζω το έχεις ακούσει, είναι κοντά με το... με ένα... πώς είναι τώρα, κόλλησε.
2: Με τι...
5: τέλος πάντων, το...
2: με παίχτη.
5: Ναι. Τέλος πάντων, κόλλησε τώρα, θυμάμαι τώρα το... κόλλησε τώρα, ξέρασε το μάτσο.
0: Δεν πειράζει.
5: Θα πάρουμε σύντερφόρ τώρα. Θα πάρουμε σύντερφόρ. Δεν πιστεύω θα ακούσετε, θα το μάθετε. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε το σχόλιο εσείς πάνω στο ρόλο. Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Καλά, δεν συζητήθηκε. Πρώτα απ' όλα είναι τεράστια επιτυχία να μπει σε όμιλο του, του Europa League.
0: Τι έγινε?
2: Όχι, εδώ κάτι.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, ένα. Το ότι κατάφερε να μην δεχτεί γκολ, να κάνει δύο νίκες και να προκριθεί τώρα είναι να το απολαύσει. Να αποκομίσει εμπειρίες. Γιατί εντάξει, θεολογικά θα έρθουν και όπως και εσύ, όπως και οι άλλοι φίλοι του Όφη και γενικά φίλοι του ποδοσφαίρου στην Κρήτη, που μπορεί να μην υποστηρίζουν κάποιοι τον Όφη, θα μπορούν να πάνε στο Παγκρίτιο και να δουν και τέσσερα παιχνίδια Europa League. Δεν είναι έτσι απλό αυτό?
5: Ναι, σίγουρα Europa League, και μπορεί να κληρωθούμε με καμία Μίλαν, με καμία Juventus, παίζει. Γιατί είναι στον κρούπο
2: δυναμικό. Βεβαίως. Δεν έχει, θα πάρει δύο από κάθε γκρουπ.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να κληρωθούν με κανένα Ολυμπιακό.
2: Όχι.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι, σε αυτή τη φάση, δηλαδή στη League Phase, δεν παίζουν ομάδες από την ίδια χώρα.
5: Ναι, το ξέρω. Αργότερα στα knockout πιθανότητα. Αν περάσουμε στα knockout, αλλά δεν πάει, παιδιά, να ζούμε αυτή τη στιγμή να πιστεύουμε στα όνειρα, έτσι.
2: Μα κάτσε τώρα, είναι ένα τρίμηνο, τετράμινο, πόσο είναι. Που έχει ο Όφη, πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup και πέρασε και σε League Phase του Europa League.
5: Ναι, αυτό θα ανεκταθεί στο Όφη. Και ο Κόντης, ο Χρήστος Κόντης, άμα δείτε τη δηλώση του, έλεγε ότι θέλουμε να περάσουμε στη
2: League Phase
5: του Europa.
2: Ναι.
5: Αυτό το έλεγε και μπράβο στα παιδιά που καταφέρανε. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που έχει να κάνει είναι πώς θα διαχειριστεί, γιατί δεν είναι μόνο το να περάσουμε την Κυριακή, το Ζημιονάρι. Ο Πρωτάθλημα. Δεν ξεχνάμε για αυτά. Θα πρέπει και εκεί να φανεί ο Κόντης, ο Χρήστος, που πιστεύω θα τα πάει μια χαρά, να διαχειριστεί το ρόστερ, γιατί έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε κύπελο, έχουμε μαζεμένα μάτς. Εκεί πέρα θέλει μεγάλη προσοχή για τραυματισμούς και για πολλά. Έτσι, γιατί αν τα πάμε καλά και διαχειριστεί καλά το ρόστερ, πιστεύω ότι όπου θα κάνει μια καλή πορεία. Πιστεύω θα είναι η έκπληξη. Και μακάρι να είναι έκπληξη και μακάρι να έρχονται σιγά σιγά να μεγαλώνουν κι άλλες ομάδες, όπως ο Όφη τώρα, ας πούμε, που είναι, είναι μια ομάδα που ανεβαίνει. Έτσι, γιατί έχει και πολύ κόσμο Όφη. Αν το είχε πάρει χαμπάρι, Όφη έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, έχει μεγάλη δυναμική. Και σιγά σιγά να αρχίζουμε
2: να χτίζεις.
5: Να ξεφεύγουμε από αυτή την τετράδα, ρε παιδί που υπάρχει, να μπαίνουμε σιγά σιγά.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να εκμεταλλευτείς την όλη αυτή η κατάσταση για να χτίζεις, να αρχίσεις να χτίζεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θα σε δούνε τώρα πόσες ομάδες που θα κοιτάζουν και πόσος κόσμος που θα παίζει Όφη στο Europa League. Θα κοιτάζουν, τι είναι αυτός
5: ο Όφης. Αυτό το όνειρό μας είναι να κάνει κάποια στιγμή ο Όφης δικό του γήπεδο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό.
2: Εντάξει, άστο το. Μέχρι το γήπεδο, εγώ σου λέω τώρα και στο Παγκρίτιο. Λοιπόν,
5: συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι. Καλό το Παγκρίτιο,
2: ναι.
5: Αλλά δεν μπορείς να το πεις ότι είναι ποδοσφαιρικήδρα, να το δεις
2: όταν
5: γύρω-γύρω. Όχι, δεν είναι ποδοσφαιρικήδρα. Ποδοσφαιρικήδρα είναι το Καραϊσκάκι, ποδοσφαιρικήδρα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Πάπα Αρίνα, όπως λέγει τώρα. Δεν ξέρω το έχουμε.
2: Ναι.
0: Όλο που είναι.
5: Ναι, τέλος πάντων. Η Νέα Φιλαδέλφια, η Τούμπα, αυτές είναι έδρες, έτσι. Και όποιος θέλει κάτι αντίστοιχο. Άμα φτιάξει όποιο δικό του σύγχρονο γήπεδο, ευρωπαϊκό, πιστεύω θα έρθουν καλές μέρες. Έτσι, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη για τη διοίκηση και ελπίζω όλα να πάνε καλά.
2: Να είσαι καλά.
5: Πιστεύω να πάνε.
2: Να είσαι καλά.
5: Έγινε. Καλή συνέχεια, καλησπέρα. Καλημέρα μαζί.
2: Δηλαδή, κοίτα, μπορεί να του έρθει τώρα το πρώτο πόντο να έχει μια Μίλαν ή μια Γιουβέντους.
0: Εντός
2: έδρας.
0: Θα είναι τρομερή υπόθεση για εκείνους τώρα.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ δεν σου λέω ναι, μπορεί να είναι φίλος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΣΑΕΚ, κάποιος στην Κρήτη. Θα πάω να το δει το μάτς.
0: Θα γεμίσει το γήπεδο.
2: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν θα πήγαινα να το δω. Δηλαδή, να δει, ας πούμε, το Όφη Γιουβέντους. Μπορεί να έρθει από το δεύτερο γκρουπ, ας πούμε, ξέρεις.
0: Να
2: πω. Η Σάλτσου. Η Άντερλεχτ. Η Ρεν.
0: Ωραία μάτς.
2: Αγγλικές.
0: Και ωραίες εκδρομές.
2: Αγγλικές, έχει Κοφενχάιβεν. Μπεσίκτας. Εντάξει, έχει πράγματα.
0: Να απαντήσω λίγο σε κάτι εδώ που στέλνει ένας φίλος, ότι λέει τώρα, λέω υπομονή, ενώ λέει τον Μπενίτεθ πέσατε να τον ξεσηκίσετε και τέτοια. Για κάθε προπονητή που σέβεται την ομάδα που έχει έρθει, έχει ένα συμβατό αγωνιστικό σχέδιο. Δεν βαφτίζει το κρέας ψάρι και το άσπρο μαύρο και λέει ότι είναι επιτυχία από Παναθηναϊκός πέρα στο Λεβαδιακό. Τέτοιους προπονητές, ναι, θα λέω υπομονή. Στην άλλη κατηγορία προπονητών που υποθήκευσαν το ευρωπαϊκό μέλλον του Παναθηναϊκού και τον έβγαλαν τέταρτο και έπρεπε ο επόμενος προπονητής να πάει και να κάνει 3-3 για πρώτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού για να μπει απλά στο conference, ναι, αυτούς τους προπονητές θα λέω υπομονή. Η δική μου ταπεινή άποψη, εσύ μπορεί να θες κάτι άλλο. Και από εμάς προπονητές που έκαναν τον Παναθηναϊκό να πει σαν τη Λαμία. Και σ' άρεσε εσένα τώρα αυτό. Και έκανε πέρσι 0-6 στα play-off. Βάλαμε γκολ τη δεύτερη αγωνιστική και δεν ξέραμε να το διαχειριστούμε. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα.
2: Έχουμε διάλειμμα, να το πούμε και έχεις δίκιο φίλος ότι δεν αναφέραμε. Εντάξει, γίνονται τεράστιες μάχες στο επικοντό με τον Καραλή και τον Ντουμπλάντης. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ 6-20. Αλλά πήδηξε ο άλλος μετά 6-25. Και προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ο Καραλής στο 6-32. Δεν τα κατάφερε.
0: Καλά, ο Ντουμπλάντης πηδάει ό,τι θέλει.
2: Ναι,
0: αλλά... είναι φοβερό, δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι, αλλά όμως έχει.
0: Του βάζει πίεση πλέον.
2: Πολύ. Είναι η πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία που τρεις πέρασαν τα 6 μέτρα. Εντάξει, τώρα πήγε 6-20. Πόσο θα φτάσει από τα 6,5, 6,50. Πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Και εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
9: Μόνο εδώ.
6: Μόνο τώρα.
9: Μόνο τώρα.
6: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Μπορούμε.
11: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Ο Νταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
13: Γκολ! Χράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
14: Επιτέλους Χράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ταμπόρδα
13: 0-1.
14: Από δεξιά ο Τέσσερς μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
12: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τέσσερις.
14: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
13: Παναθηναϊκό
14: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σιγαλντέζες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
12: Χράτες Παναθηναϊκός 1-2.
11: Η Winsport FM 94,6.
15: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε ατλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
16: Αυτό είναι κίτρινη καρδούλ.
15: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλες πόρες. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει τόλου στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιος.
17: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήγουμε στο FM, στους 94,6.
18: Έξω!
9: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
10: Πώς με πεις Πατρίδης?
9: Το είπα Πατρίδης. Το είπα, το είπα.
10: 26 χρόνια επιτυχιών.
9: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω κοντά.
15: Ρατζιά. Σιριανός μου, αυτός, ψηδιά δεν είναι. Σύριος και ο Σιριανός είναι, Σιριανά από το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα ρε.
9: Τι είπε.
15: Ορίστε. Πάρε.
9: Τι λες, δημομάσεις τηλέφωνο λες.
15: Ναι, σημαίνω. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο.

0: 12 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Προτελευταία εκπομπή σε Αυτεράδιο. Αλλά αύριο θα είναι τελευταία παρασκευή με Νιόνιο.
1: Και... ιστορική εκπομπή.
0: Λοιπόν...
1: πώς νιώθεις πας μεσημέρι?
0: Πρώτα απ' όλα το ήθελα.
1: Το ήθελες, ε.
0: Ένα.
1: Και ο Διονύσης το ήθελε, επιβεβαιώνω.
0: Ξέρεις εσύ, μην το ξέρω.
1: Μπορώ να το πω για τον κόσμο το λέω. Εσύ προφανώς το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Δεν το ήθελα. Το έλεγα, πόσο καιρό το έλεγα?
1: Πολλά χρόνια.
0: Εγώ έλεγα 19.
1: Κάτσε, Ιρά. Και τα 19 χρόνια σερή.
0: Ένα χρόνο όταν είχα γίνει ατζέντη.
1: Ναι, μετά είχατε κάτι τριολέ εδώ πέρα με βασιλαράδες και τέτοια.
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ. Είχα φύγει, είχα πάει στο 4.
1: Α, οκ.
0: Ναι. Καλά, δεν κάναμε. Πρώτο είμαι.
1: Δεν θα τελειώνουν αυτές οι εκπομπές.
0: Ποτέ. Δεν θα γινόταν το 2-5. Λοιπόν. Και. Ναι, μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, ότι θα μου λείψει το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μεγάλη συνήθεια. Πια είναι 20 χρόνια από τη ζωή μου, σχεδόν η μισή μου ζωή. Και... αλλά έπρεπε κάποια στιγμή και εγώ 5 ώρα να σβήνει το πρόγραμμα της δουλειάς. Όταν πάει 10-12 το ίντερνετ, 2-4 εδώ, 5-5 και 4. Θα βλέπουμε καμιά σειρά, βγάζει και ο Γεωργίου καινούργια.
1: Το μπρούσκο.
0: Το μπρούσκο το βλέπα.
1: Το βλέπεις, ε.
0: Βρούσκο και τατουάζε βλέπα.
1: Ναι,
0: η γη της Ελιάς με κούρασε.
1: Okay. Και αυτό του συγκεκριμένου είναι.
0: Ναι, όπως και οι 8 λέξεις.
1: Okay. Δεν μπορώ να δω ελληνική σειρά με τίποτα.
0: Όχι, υπάρχουν.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, βαριέμαι.
0: Εντάξει, δεν σου λέω τώρα αυτές, υπάρχουν καλές.
1: Βλέπω τώρα Ted Lasso μόνο. Βγήκε και νέα σεζόν. Δεν έχω σε τρελαθεί, αλλά.
0: Εγώ δεν έχω το τρέλα να δω σειρά, να ξέρεις.
1: Ναι. Okay.
0: Μόνο ελληνικές. Έλα, αυτά θα τα πούμε.
1: Έλα, πάμε γιατί θα αρχίσει η γκρίνια τώρα. Έλα.
0: Ναι, αύριο θα αρχίσει.
1: Έλα, επόμενος. Καλημέρα.
0: Βγήκε και τέταρτο. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Ρακλή.
0: Έλα, Βασίλη, πάρε στην αυριανή. Γιατί τώρα θα βγουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, θα βγει και κανένα κριτικό. Γιατί δεν είναι ότι θέλει να σε αποφύγω, γιατί είναι εξαιρετικό. Παίζουμε αν τάχει τη θέση. Παίζουμε.
2: Ναι. Την τιμητική του αυτό έχουν κριτική σήμερα.
0: Ναι, να μην έχουν ρε φίλε, εντάξει, μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι. Ήθελα να πω έτσι ένα, θα σου πω μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι το πρόβλημα του περσινού του Ολυμπιακού ήταν στο 8.
0: Στο 8.
2: Εντάξει. Αυτό χάλασε του Πουέρτα. Γιατί κυνηγάμε στο 6?
0: Αλλά ο Δάνος ακουμπάει και στο 8.
2: Λίγο.
0: Ακουμπάει όμως. Αν έρθει ο Φρέντρικ, αν
2: βγει τον Έντσον. Ναι, εντάξει, σε σχέση
0: αλλά
2: με τον.
0: Δεν κυνηγεί, δεν λέει τίποτα.
2: Σε σχέση με τον Έντσον, ναι, ακουμπάει πιο πολύ. Ναι. Αλλά και αυτό που λένε ότι έχουμε μαζέψει πάρα πολύ στο κέντρο με Γκαρσία, επειδή ανανέωσε.

0: πέρυσι. Δεν το βλέπω εμπόδιο αυτό. Εδώ πήραμε τον Μπαπέο και έφυγε αμέσως από μεταγραφή κιόλας.
1: Καλά, η δεύτερη φορά που γίνεται. Ήταν μετά το Ζιγκερνάγκελ.
0: Ναι, θέλω να πω, μην κολλήσουμε στον Γκαρσία.
1: Όχι, απλά αν πάρει δύο χαφ ο Ολυμπιακός, που νομίζω ότι ένα θα πάρει, αλλά αν πάρει δύο θα έχουμε 7 παίχτες για εκείνη.
0: Ναι, όχι, ένα θα πάρουμε. Ένα.
1: Ναι, δηλαδή είναι υπερβολικός ο αριθμός.
0: Ωραία, αν πάρουμε ένα, να φύγει ο Γκαρσία.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Αυτό, λοιπόν, να μην συγχαρηστερώ.
1: Πάρε αύριο, έλα.
0: Έγινε, θα σου πάρω αύριο.
1: Πάμε στο επόμενο φίλο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, καλησπέρα. Παιδιά, ακούω την επιστροφή.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάνουμε κάτι.
3: Δεν μπορούμε.
1: Μήπως έχεις τίποτα ανοιχτή ακρόαση ή τίποτα.
2: Ναι, κάτσε, κάτσε το βέβαια.
3: Για δες. Για πάω το μηδέν.
1: Όχι ρε.
2: Για πάμε τώρα, ακούτε.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Ναι, μόνο ακούω πάλι τη φωνή μου.
3: Θες να κλείσεις και να ξαναπάρεις.
2: Όχι, με τίποτα, περιμένω μισή ώρα.
1: Ας την ακούω τη φωνή μου, δεν πειράζει.
3: Τότε διαχειρίσου την επιστροφή.
1: Το όνομά σου φίλε.
2: Αυτό θα προσπαθήσω, απλώς αν θέλετε τότε. Θα μιλάω με διακοπές γιατί ναι. Θα τελειώνει και η επιστροφή.
3: Κάνε δουλειά σου, κάνε την τοποθέτησή σου. Μπράβο. Και... Πάμε.
1: Λοιπόν, το όνομά σου.
2: Σταμάτησα από βουλιαγμένη Παναθηναϊκός.
1: Γεια Σταμάτη.
2: Γεια σας παιδιά. Επαναλαμβάνω, σταματάω για να ολοκληρώνει την επιστροφή να μπορώ να ξαναμιλήσω. Ήθελα να καταρχάς θα πω εγώ που δεν είμαι από την Κρήτη, δεν έχει σημασία. Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, άσχετα να αποκλείστηκε. Έτσι. Επίσης, όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, τι είχε ο Όφη, έχει και ελληνικό κορμό και έχει ένα προπονητή που ξέρει που πάει και που βρίσκεται και τι ζητάει από τους παίκτες και τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Όμως τώρα στην ομάδα μου. Πρώτον, θα πω ακριβώς ό,τι έχω πει μετά και από τις προηγούμενες δύο προκρίσεις. Και να προσπαθώ να τα διαχωρίσω γιατί πάντα υπάρχουν οι παρεξηγήσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Σίγουρα η ομάδα τώρα χτίζεται. Σίγουρα η ομάδα δεν φτιάχτηκε μόνο για τα προκληματικά. Σίγουρα η ομάδα έχει πολλούς νέους παίκτες. Σίγουρα η ομάδα έχει ένα νέο προπονητή. Αυτά όλα είναι δεκτά και σεβαστά. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω τις αιμονές αυτού του ανθρώπου, συγχαρητήρια που πέρασε ο Παναθηναϊκός, με κάποιες επιλογές του. Τι εννοώ. Τα έχω πει άλλες 10 φορές. Έχω γίνει γραφικός. Όσο μπορώ να μιλήσω μετά από προκρίσεις πάντα. Έτσι. Αυτό το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέρια, πόσα παιχνίδια πρέπει να περάσουν να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει παιχτικά, δεν έχω τίποτα. Ούτε με τον Καμαρά, ούτε με τον Τσιριβέρια. Παρένθεση, σήμερα ειδικά πρέπει να λάβει λαμπάδες έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι που δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Τσιριβέγια και φάνηκε αμέσως η διαφορά μόλις μπήκε ο Κοντούρης. Βέβαια είχε την ατυχία το παιδί και αυτό να στο τέλος δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι όλο. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή να παίρνουμε, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, πέριξ του Παναθηναϊκού, μπαλάτους χαφ. Μα οι ομάδες θέλουν και ένα σκυλί του πολέμου στο κέντρο που να δαγκώνει.
3: Η ΑΕΚ πάντως δεν έχει τέτοιο. Η ΑΕΚ δεν έχει πάντως τέτοιο σκυλί του πολέμου.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
3: Πώς δεν σε ενδιαφέρει. Δεν μπορείς να λες μία άποψη.
2: Εγώ βλέπω την ομάδα μου.
3: Ένα λεπτάκι. Θες να συζητήσουμε ή θες να μιλάς μόνος. Ωραία, άκουσε να κάνουμε. Θα μιλήσεις μόνος. Πάμε.
2: Τι πράγμα.
3: Συνέχισε. Δεν θες να κάνουμε διάλογο. Συνέχισε.
2: Γιατί αυτό είπα.
3: Συνέχισε.
2: Απλά είπα επειδή ακούω την επιστροφή.
3: Μα μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Σου λέω δεν υπάρχει θέσματο στο ποδόσφαιρο.
2: Το ότι εκφάρω.
3: Πες μου.
2: Να μιλήσω.
3: Του εσύ μιλάς. Ποιο εγώ μιλάω. Πάμε.
2: Το ότι εκφράζω μία άποψη για την ΑΕΚ σημαίνει ότι δεν θέλω να κάνω διάλογο.
3: Μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Λες ότι δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει σκύλο στο κέντρο. Και σου λέω η ΑΕΚ δεν έχει σκύλο στο κέντρο. Και μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Ωραία. Το δέχομαι. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Απάντηση.
3: Ναι, ναι.
2: Η ΑΕΚ έχει ένα προπονητή τώρα. Σχεδόν 1,5 χρόνο,
3: ναι.
2: Έριξε τη δουλειά του και του βγήκε αυτό το σύστημα. Δεν πάει να πει όμως ότι όλες οι ομάδες που ακολουθούν αυτό το σύστημα είναι το ορθόδοξο ή θα τους βγει. Δηλαδή, συγγνώμη, Νίκο, συμβάμαι το όνομά σου.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις διακρίνει στο κέντρο την έλλειψη ενός παίκτη που να δαγκώνει.
3: Δεν θα ξαναπαίξει
2: Ποιος?
3: Ο Καμαρά με το Τσιριζέγια πάντα. Να σου το πω να ερεμήσεις. Όχι, δεν θα ξαναπαίξει. Γιατί δεν θα ξαναγίνει αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Γκάγκουα, έχει πάρει τον το Λούζα και θα πάρει ακόμη έναν. Ωραία.
2: Και αυτό προσπαθώ να πω.
3: Θα γίνει διαφορετικό το κέντρο του Παναθηναϊκού. Αλλά.
2: Ωραία.
3: Έλα, πάμε.
2: Εύχομαι και ελπίζω ο παίκτης που θα πάρει ακόμα ένας να είναι πιο πολύ προς το 6. Αυτό θέλω να πω. Ωραία.
3: Μαζί σου. Συμφωνώ.
2: Είναι παράλογο αυτό που λέω.
3: Όχι, μα συμφωνώ σε αυτό. Εγώ άλλο πράγμα
2: θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
3: Συμφωνώ.
2: Δεν έχω κάτι ούτε με τον Τζιριβέγια, ούτε με τον Κάμαρα και πολύ περισσότερο με τον προπονητή, όπως τον ήξερα και χτες. Και επίσης, αυτό που θέλω να, να πω είναι ότι αυτό που με εξέπληξε εμένα με αυτόν τον άνθρωπο αρνητικά ήταν, αυτή, ήταν και είναι αυτή η υπομονή του στο συγκεκριμένο αυτό δίδυμο. Τις αλλαγές του δεν τις κρίνω. Γιατί εκείνη τη δεδομένη στιγμή μια αλλαγή μπορεί να σου βγει, μπορεί και να μην σου βγει, μπορεί να είναι και ένας μοιραίος παίκτης. Όπως έγινε με την ομάδα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Που τον έβαλε αυτό για να, και καλά για τα πέναλτι και έκανε τον πέναλτι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι και φάνηκε αυτό απόψε. Θεωρώ να πω, όχι ότι ο Τσέριν ήταν ο παιχταράς, ήταν ο Ινιέστα στο κέντρο ή ο Τσάβη, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Και αν γινόταν αυτό, αν μπορούσε να γίνει, να γίνει και το απόψινό παιχνίδι, γιατί απόψε φάνηκε ότι η απουσία του Τσέριν, τη στιγμή που έτυχαν όλοι αυτοί οι τραυματισμοί.
3: Η αλήθεια είναι όχι, δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Το μυαλό του είχε χαλάσει. Μία εβδομάδα πίεζε να φύγει. Του έδιναν τα τριπλάσια λεφτά από 800.000 και 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε νομίζω καλά έκανε. Από το να έχει ένα παίχτη που. Δηλαδή θέλει παίχτε.
2: Δεν γνωρίζω το.
3: Ναι, απλά σου εξηγώ. Όταν δεν είσαι και καλά.
2: Ναι,
3: θέλει παίχτε όπω ήταν απόψε ο Ταμπόρδα, ο οποίο μόνο την ψυχή του δεν έδωσε. Μόνο που δεν πέθανε μέσα στο γήπεδο. Εγώ τέτοιου παίχτε θέλω.
2: Ο κόσμο του Παναϊκού και εγώ μέσα σε αυτού. Το λατρεύω.
3: Κι εγώ.
2: Έτσι. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα το παλικάρι αυτό δίνει το αίμα του. Πώς θα λες να το πω. Έτσι. Όταν βλέπω ένα παίκτη εγώ που δίνει ό,τι έχει και δεν έχει και όχι μόνο φέτος. Εγώ το είδα από πέρυσι που του είχε σπάσει τα νεύρα ο Μπενίτε και όταν τον κάλεσε να παίξει ήταν πάλι ο καλύτερος παίκτης. Εύχομαι λοιπόν και ελπίζω όλα αυτά να συνυπολογιστούν. Ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να προχωρήσει στην Ευρώπη έτσι, και να βρει και τα πατήματά του σαν ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
3: Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Πάμε στον επόμενο.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, γορίνα μου.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
4: Γεια σας, παιδιά. Με ακούτε?
1: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, Κώστας Κυψέλη, γεια σου, Ηρακλή. Γεια σου, Νίκο. Παναθηναϊκός. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω κάτι στα γρήγορα για τον Ηρακλή, ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί ήσουν εσύ και ο Διονύσης παρέα μας, σίγουρα θα λείψεις σε πολλά άτομα και ελπίζω στα καλύτερα για το μέλλον.
1: Να είσαι καλά
4: όλοι. Τώρα για το ΜΑΤΣ, η ομάδα, να θυμίσω ότι δεν έπαιξε πρωτάθλημα. Δεν έπαιξε πρώτη αγωνιστική και φαίνεται ότι δεν έχει ανάσει η ομάδα. Η προετοιμασία μάλλον προφανώς είναι πολύ σκληρή που έκανε την προετοιμασία και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, Νίκο, γιατί εσύ νομίζω ότι είδες και την ομάδα από κοντά.
3: Είδα όμως τις δύο εβδομάδες από τις πέντε. Τις υπόλοιπες τρεις στο Κοροπή δεν τις έχω δει.
4: Εντάξει, έχεις πάρει μια
3: εντάξει,
4: ιδέα.
3: Από αυτά που έχουμε μάθει είναι ότι τις εντάσεις που περιμέναμε εμείς ότι θα τις ρίξει όταν επέστρεψε η ομάδα από την Ολλανδία δεν τις έριξε. Ελάχιστα.
4: Ναι.
3: Εντάξει.
4: Ναι.
3: Είχε ένα σκεπτικό, πήρε ένα ρίσκο στα δικά μου τα μάτια. Βέβαια μέσα από επιστημονικά δεδομένα, έτσι, γιατί εμείς όταν κάνουμε ψιλοκουβέντα καφενείου, ενώ οι άνθρωποι είναι, το επιτελείο είναι επιστημονική η δουλειά τους και οι αποφάσεις που παίρνουν έρχονται μέσα από δεδομένα που δεν πάει το μυαλό σας τώρα.
4: Και πιο κοντά στην ομάδα και πιο πολύ καλή
3: πήρε ένα ρίσκο, δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος, έκανε το 3 στα 3 και περιμένουμε να δούμε μια ομάδα που σε επίπεδα φυσικής κατάστασης θα είναι πάρα πολύ καλά μέσα στη χρονιά. Περιμένουμε να το δούμε. Άρα και να το κρίνουμε, πώς αλλιώς.
4: Για σένα, αν ήσουν εσύ τώρα στη θέση του Δανού, η πρώτη μεταγραφή που θα έκανες, ποια θα ήταν? που θα έλεγε άμεσα και θέλω να μου πεις και τα χαρακτηριστικά της μεταγραφής.
3: Ένα παίχτη στο 6-8 θα έπαιρνα, να το έχω ξαναπεί, νομίζω το έχει καταλάβει ο κόσμος. Κάποιον με τα χαρακτηριστικά του ΕΣΕ, ας πούμε, που παίζει στον Ολυμπιακό. Έναν τέτοιο χαφ θα ήθελα, ναι.
4: Ναι.
3: Ή κάποιον, ας πούμε, που δεν παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, είπα, νομίζω Γκαλάκτικος, πρέπει να το είπα χθες για τον Άμπραμπατ. Το αδερφό του Νόρντιν που παίζει στη.
1: Έπαιζε πέρσι. Στη... Ψυχή για τυχία.
3: Όχι, ο Ηρακλής δεν θα φύγει από το Sport FM, θα πάει το μεσημέρι 2-4.
1: Έχει 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
3: Τι
1: έχει ακόμα συμβόλαιο.
3: Δεν μας είναι απασχολούν αυτό.
1: Τα 4,5 εκατομμύρια.
3: Όχι. Συγγνώμη κιόλα. Δεν σου λέω, δεν είναι. Αυτά δεν είναι προβλήματα.
1: Δεν είναι προβλήματα.
3: Δεν είναι προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι έχει δώσει ο Παναθηναϊκός 35 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφή, ξαναγίνει.
4: Ναι. Κοίτα, εντάξει, το 4,5 εκατομμύρια στον χρόνο δεν το έχει δώσει. Δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, θεωρείς μπορεί να δώσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
3: Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πράγματα που θα λέμε πώς το έκανε αυτό τώρα. Ναι, το πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα φτάσετε να δώσετε τέτοια. Ναι. Αν με ρωτάς, δεν θα το έκανα.
1: Γιατί έχει ενεργό συμβόλαιο.
3: Γιατί μπορείς με μια τέτοια επιλογή να φτιάξεις τον κόσμο, να ανεβάσεις την ποιοτική στάθμη και να ανατινάξεις τα αποδυτήρια. Όταν, ας πούμε, το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι τα μισά. Εκτός και αν φέρεις.
4: Είναι μεγάλη διαφορά, Νίκο.
1: Εντάξει, αργότερα να βάλει το 28 του, ρε.
3: Μπράβο, εκτός και αν φέρεις από αυτούς που ήταν ελεύθεροι, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Άφησε τον Βλάχοβιτς. Ποιος θα τολμούσε να πει τι. Γιατί δίνεις 4 στον Βλάχοβιτς, γιατί είναι ο Βλάχοβιτς, τι θες τώρα. Ναι, δεν είναι απλό.
1: Ναι.
3: Ο κόσμος, για τον κόσμο μπορεί να είναι απλό. Δεν είναι απλό. Νομίζω και αντιλαμβάνομαι ότι αν προκύψει μία περίπτωση πέρα από αυτές που ο Παναθηναϊκός δουλεύει και είναι απόλυτα υπερβατική. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να εμφανιστεί αύριο, ας πούμε, η Βέρντερ που την πιέζει ο Στάγκη να φύγει και να πει 10 εκατομμύρια.
4: Να ρωτήσω κάτι.
3: Θα υπάρχουν πιθανότητες να γίνει. Και από τα 35 πάμε στα 45. Είναι ακραία τα λεφτά που έχει ξοδέψει ο Παναθηναϊκός φέτος. Και έχει περάσει λίγο ντούκου.
1: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, Κώστα μου, πρώτα απ' όλα. Έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, τώρα δεν θυμάμαι τα χθες, αν ήταν προχθές, τώρα σε γελάσω.
3: Ναι.
1: Ότι. Και σίγουρα το είχα πει και στην πρωινή, το συζητούσα με τον Άκη. Ότι πλέον έχουν αλλάξει level οι ελληνικές ομάδες όσον αφορά τις προτάσεις στους παίχτες. Παλιά δεν μπορεί να ακούσεις τώρα να δίνει. Έδωσε ο Ολυμπιακός 9 εκατομμύρια για τον Μεξικανό, είχε δώσει 9 για τον Τιόγο.
3: Ναι, και έχουμε και το λέμε ακόμα μετά από 15 χρόνια. Ναι.
1: Τώρα όμως ακούς 8, 7, 9, 10.
4: Έχουν
1: ανέβει πάρα πολύ.
3: Για δύο λόγους, αν με ρωτάς, νομίζω, και μου λες αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί με προτάρι τον Ολυμπιακό, δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τρίτο τον Παναθηναϊκό και τέταρτη την ΑΕΚ, έπιασαν το νόημα, έμαθαν να πουλάνε ακριβά.
4: Και πουλάνε
3: έφτιαξαν τα ταμεία τους και αγοράζουν ακριβά. Και το δεύτερο είναι ότι επιχειρηματικά οι τρεις από τους τέσσερις είναι στα καλύτερά τους. Και ο Μαρινάκης είναι σούπερ, και ο Αλαφούζος και ο Ηλιόπουλος. Και ο Σαββίδης, επειδή υπάρχει εκεί το θέμα με τη Ρωσία και τον πόλεμο και όλα αυτά, μπορεί ο άνθρωπος και αυτός να είναι σούπερ και να μην μπορεί να κινήσει το χρήμα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι πας με τα έσοδα των ομάδων, πας με την τσέπη του Προέδρου. Και αν πηγαίνεις με την τσέπη του Προέδρου, θα καταστραφείς.
3: Κανονικά πρέπει να πηγαίνεις μόνος σου, straight.
4: Και κάτι τελευταίο, έτσι, για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, πάνω στο κομμάτι που λέγει ο φίλος για το τραπεζάκι που έσπασε, να θυμίσω στον Ηρακλή, ένα τηλέφωνο πριν αρκετό καιρό, μπορεί να το θυμάσαι Ηρακλή, ένα φίλο Ολυμπιακός που είχε πάρει τηλέφωνο και σου είχε πει ότι είχε αφήσει έγκυο τη γυναίκα του σε ύπα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Και τώρα που το λες, κάτι μου έρχεται. Γιατί είχε πει ότι θυμόταν ότι είχαμε χάσει τότε.
4: Μέσα
1: σε 9 μήνες ακριβώς, κάτι είχε πει, ναι.
4: Δεν είχε πει κάτι τέτοιο και λες εσύ, οπότε κέρδισε και πάνω στη χαρά σου. Όχι, το αντίθετο λέει. Και είσαι, δηλαδή, υποτίθεται, ρε παιδί μου, αύριο μεθαύριο, τις επόμενες δύο μέρες θα γιόταζε η κόρη του.
1: Ναι,
4: και σου είχε περιγράψει ακριβώς αυτά.
1: Αδερφέ, ξέρεις, είναι ο κοσμικός καθένας. Με τέτοια στιγμή από ήττα που να έχεις πονέσει, δεν νομίζω ότι έχεις όρεξη για τσουγούτσι και αγκαλίτσες.
4: Ναι, και όμως γιόταζε τα γενέθλια της κόρης του.
1: Είναι λίγο, δηλαδή αν πες ότι είμαι σήμερα έξω, θα έχεις όρεξη για τσουγούτσι και αγκαλίτσες.
4: Δεν θα το ξεχάσω αυτό το τηλέφωνο ποτέ.
1: Δεν μας έβρισκα, Αθανασίου.
3: Δεν θα τον έβρισκα, Γάνη. Τώρα με προκαλεί. Βλέπεις ότι κάνω δεν ακούω. Μα εντάξει τώρα. Μεγαλύτερες κρίσεις στο γάμο μου έχουν έρθει τα χρόνια από Παναθηναϊκός. Όχι τι. Το ζωούσε τώρα. Πού να.
4: Αυτό δεν το φαντάστηκα. Πού
3: θα λειτουργήσει.
4: Υπήρχε φίλος που είχε βγει ο Ολυμπιακός και έλεγε αυτοί που έφτασε. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, σας ακούω και καλή συνέχεια.
3: Ας καλά.
5: Αυτεράζιο, κλασικό είναι αυτό.
3: Εδώ ο φίλος που λέει το 50-24 Οκτωβρίου λέει παρέλαβε τον Παναθηναϊκό σε 7η θέση, να του πω ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Χαλαρώστε λίγο με το... Με αυτή την πιπίλα. Τώρα έφυγε ο άνθρωπος, καλή του τύχη εκεί που είναι. Όταν ανέλαβε ο Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο, ήταν στους 9, ο ΠΑΟΚ 17. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός ήταν πλην 5 από τον πρώτο και τερμάτισε πλην 20. Χωρίς νίκη στα playoffs. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Έλα, Γιούρι.
6: Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Mm-hmm. Απλώς από χαιρετιστήριο βραδινό. Τηλέφωνο.
3: Α, νόμιζα με τη γυναίκα σου.
6: Ποιο θα είναι το τρίτο άτομο στην άλλη εκπομπή.
5: Ναι, ο Σταύρος, ο Δροθύμιος ήταν. Μα ήταν η ώρα του εκεί.
6: Τι ομάδα είναι.
5: Ο Σταύρος έχει πει.
3: Τι πάλι άκουγα προχθές το ραδιόφωνο. Γιατί, μισό λεπτό φίλε μου, ένα λεπτάκι. Θα σου δώσουμε το χρόνο που σου αρμόζει. Γιατί άκουγα τώρα το βράδυ. Α, άκουγα τη Δευτέρα που γυρνούσα από το Open. Ναι. Και έχει βγει ένας εδώ.
5: Παρένθεση.
3: Ναι.
5: Έχεις γνωρίσει την αποθέωση για το πουκάμισο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δηλαδή, το πουκάμισο ήταν κατευθείαν, δηλαδή μπουζού και φεύγαμε.
3: Τη Δευτέρα ακόμα καλύτερο. Να σου πω την αλήθεια, ναι, να ξέρεις. Ναι. Το πουκάμισο αυτό.
5: Ναι.
3: Είναι πολύ πιο casual από ό,τι φαινόταν στην τηλεόραση. Αλλά είναι καθημερινό πουκάμισο. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Θα το φορέσω μια μέρα να έρθω να με δεις. Και όταν έκατσα μπροστά στην κάμερα, γιατί δεν έχω ξανακάνει τηλεόραση. Δεν μου αρέσει η τηλεόραση, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, αναγκαίο κακό είναι.
5: Καλά, είσαι με τον αδερφό μου.
3: Ούτε το YouTube μου αρέσει.
5: Δίπλα-δίπλα.
3: Η τηλεόραση. Ναι, τρομερό παιδί, δεν τον ήξερα. Γαμώ τα άτομα, Άλεξ. Ναι, ναι, το συμπάθησα από την Day One.
5: Τρομερό παιδί.
3: Ακούς και κάθομαι στην κάμερα.
5: Και παλιό γράφω. Όχι από μεταγραφές.
3: Και το βλέπω πώς γράφει στην κάμερα. Ωραία, πώς τη λέω. Εδώ είμαστε.
5: Έχω πεθάνει γιατί σκάω.
3: Αλλά είναι καθημερινό, δεν είναι τόσο καλό.
5: Και σε βλέπω το Σίλα. Και λέω, καλά, τι έχει βάλει. Πού θα πάει στο σπηλιόπουλο μετά.
3: Τη Δευτέρα πιστεύω θα κάνω μια. Όχι. Για ποιο είναι η επιλογή. Θα πάρω κανένα δύο να δω πώς γράφουν πρώτα. Μην προκαλώ. Κατάλαβε να είμαι ταπεινό.
5: Τι φοράνε μυθικά που κάμισε.
3: Για πε.
5: Ο Σφιλιόπουλο και έχει Γεωργίου.
3: Μυθικά που κάμισε, δηλαδή.
5: Είναι αυτά τα. Πώς να στα περιμένω. Που μπορεί να έχουν πάνω του φυτά.
3: Ναι.
5: Τέτοια αυτά τα. Αυτό τα το... κίτρινα, πράσινα, ναι, κόκκινα, μπλε.
3: Το που κάμισε είναι μπλε και αυτά που έχει πάνω κάτι H. Από τη μάρκα.
5: Ναι.
3: Δεν μπορώ τώρα ποια μάρκα είναι, δεν έχει σημασία. Αλλά σου λέω δεν φαινόταν έχει τόσο. Είναι καθημερινό, ρε φίλε. Είναι καθημερινό το ρημάδι το που κάμισε αυτό. Τέλος πάντων.
5: Εντάξει, σου λέω ήταν για Φρατσέλικο μετά.
3: Ό,τι έγινε.
5: Έτοιμο.
3: Έχω καιρό να πάω στα μπουζούκια. Τώρα αλήθεια είναι αυτή.
5: Αλλά
3: δεν έχει ανοιχτά τη Δευτέρα, ρε φίλε. Ούτε τις εμπορίε.
5: Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν
3: αυτά. Τι τελειώσαν
5: αυτά. Τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ένα λεπτό, Γιούρι μου. Δεν σου τρώμε το χρόνο γιατί ξεφύγαμε. Τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πεθάνανε.
3: Δηλαδή... Χρόνια πολλά έχουν πεθάνει.
5: Τι, και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
3: Τι δεν γίνεται τώρα.
5: Το Φρατζέλικο ήταν το μόνο που γινόταν ο χαμός γιατί ήταν ανοιχτό Δευτέρα.
3: Α, γι' αυτό. Και ένα άλλο πηγαίνανε.
5: Μόνο Κυριακή ήταν κλειστό.
3: Όταν πρωτοξεκίνησα στην Ιχώ, κάτι τσαμπάδες, βασιλαράδες, σπανουδάκηδες και τέτοια.
5: Ναι.
3: Στη Συγκρού.
5: Το Ιφηγένεια.
3: Παίζουμε έναν τραγουδιστή λίγο έτσι μυστήριο, αλλά έκανε top καριέρα τότε. Μπουζουκόβιος δυνατός.
5: Όχι ο Μπουγάς.
3: Όχι, άστα το βρω και θα σου το πω, δώστε το.
5: Πάντως ήταν το Ιφηγένεια εν Συγκρού, όπως το λέω.
3: Και ποιος τραγουδούσε εκεί.
5: Ο Βασιλείου ήταν κάποτε.
3: Ναι.
5: Ο Βασιλείου ήταν και στις γέφυρες. Τα ξέρει αυτά ο Γιούρι, τώρα σε που κάνει το παγόνι.
3: Όχι Ζερβάκη, θα το βρω.
5: Έλα Γιούρι.
6: Τώρα αρχίζει ο χρόνος, έτσι. Πάντως
5: είσαι, έλα.
6: Πάρα πολύ γρήγορα. Ο Σταύρος που λες, ποια ομάδα
3: είναι. Πάνε και άκουγα λοιπόν και βγήκε ο φίλος και έλεγε τι ομάδα είναι ο Σταύρος και τι ομάδα είναι ο Σταύρος. Και ο Διονύσης έλεγε, τι έχεις πάθει και έχεις φαγωθεί και θες να μάθεις τι ομάδα είναι ο Σταύρος. Ό,τι ομάδα είναι ο Σταύρος.
5: Θα το πει ότι θέλει τη Δευτέρα μπορείς.
6: Υπάρχει λόγος που ρωτάω. Είναι τη ΣΑΕΚΜΗ.
5: Τώρα δεν ξέρω, το έχει πει, δεν ξέρω.
6: Γιατί στο λέω, ρε Ηρακλή.
3: Χάρη 100 χρόνια σε το έχει πει, τι ομάδα είναι, για να τελειώνουμε. Το έχει πει.
5: Άντε το έχει πει.
3: Α, όχι.
5: Οπότε. Πες το μου. Έτοιμος ήμουν εγώ. Να το μαρτυρήσω. Άρδε.
7: Άρδρ λέει.
3: Να σου πω, χωρίς να φωνάζει, πες μου τι ομάδα είναι.
6: Καλά,
3: αφού το ξέρω. Τέλος πάντων, άμα δεν το έχει πει, άμα δεν το έχει πει, τελείως.
8: Άμα ακούς πολλά χρόνια στο FM, ξέρεις.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ το ξέρω ως ακροατής δηλαδή, δεν το μάθα εδώ, γιατί δεν έχω ρωτήσει ποτέ, δεν είχα δει κάποιο Σταύρο, τι μάζεσαι ρε. Τέλος πάντων.
6: Να εξηγήσω γιατί το λέω.
3: Όχι, δεν είναι το καραμέλα, εδώ μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος, καραμέλα στον Καλύδι, όχι.
7: Πες το, πες το. Το Ιφηγένεια ήταν σε συγκρούς, σίγουρα.
3: Ρε χάρη, 2005, 2006, θα πάρω το Βασιλερά τηλέφωνο.
7: Ε, πάρ' το. Ακοιμάται, αποκλείεται.
3: Ναι, όντως. Κάτσε να τον πάρω.
6: Δεν μίλησα καθόλου.
3: Θα μιλήσεις, πες τα. Πες το.
6: Απλώς ρωτάω γιατί παλιά στα χρόνια τα δικά μου, όταν ήμουν παιδί, υπήρχε το λεγόμενο ΠΟΚ.
3: Θυμάσαι.
6: Που ήταν Ολυμπιακό.
3: Να σου πω, πώς τα λένε τα μπουζούκια που πηγαίνετε με τους αμπάδες και με τους σπανουδάκιδες.
6: Ήταν μια εταιρεία. 2005-2006
3: εκεί.
7: Ναι, το ΠΟΚ που λέγανε παλιά.
6: Το ΠΟΚ, Ολυμπιακός του Αθηνικού ΣΑΕΚ, πλάζα εξαίρεση ομάδες. Λοιπόν, αν ήταν τη ΣΑΕΚ ο Σταύρος, μπορούσατε να ονομάσετε την εκπομπή ΠΟΚ.
3: Τον αντίπα γι' αυτό.
7: Καλά, το ΠΟΚ το είχα κάνει πόκερ, αλλά το είχα κάνει πόκερ όταν ήμασταν στο τηλέαστη. Ήμασταν τρεις. Το δεν το θυμάται.
6: Τέλος πάντων.
3: Καλά είναι αυτή η ερώτηση που με πήρε να μου κάνει μια μισή ώρα τη νύχτα.
7: Έλα Γιώργη, πάρε και αύριο που θα είναι το φινάλε στο Αυστεράδιο.
6: Όχι, αύριο δεν θα πάρω.
3: Αλλά δεν κοιμόταν.
6: Μα δεν μίλησα καθόλου.
3: Συνέχισε.
6: Λοιπόν, κάτι να πω για τον Παναθηναϊκό.
7: Έλα.
6: Καταρχάς, συγχαρητήρια ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Όφη. Σήμερα έβλεπα ένα αλλάξ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ λυπήθηκα. Αδικήθηκε από τον διαιτητή.
3: Τραγουδιστή ψάχνω,
6: τώρα.
3: Τραγουδιστή.
6: Από τον Παναθηναϊκό που τον βλέπω. Δεν τον βλέπω συχνά, αλλά τον βλέπω φέτος. Μου αρέσει φυσικά ο Ντέσσερς, αλλά παραδόξως όλοι οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί και μόνο και οι οπαδοί, δεν σας αρέσει καθόλου ο Καμάρα? Εμένα μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης.
3: Νομίζω σήμερα καλά πήγε. Με τον κίνδυνο αρχίζουν να έρχονται μηνύματα. Νομίζω καλός ήταν σήμερα ο Καμάρα. Καλός ήταν. Δεν έχει κάνει κάτι.
6: Ανεβοκατεβαίνει το γήπεδο. Ξεμαρκάρει τους παίκτες.
3: Ένα θέμα το έχουμε λίγο, πώς πηγαίνουμε στα μαρκαρίσματα. Τώρα η αλήθεια είναι αυτή.
6: Τέλος πάντων, εντάξει, τα μαρκαρίσματα.
3: Με την μπάλα στα πόδια είναι πολύ καλός.
6: Αλλά μου αρέσει γιατί στρώει το παιχνίδι, ομορφαίνει λίγο το παιχνίδι.
3: Ναι.
6: Όσον αφορά τους προπονητές του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, για μένα, βέβαια λέω τη γνώμη μου, ο καλύτερος ήταν ο Κόντης. Πώς και τον διώξατε, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, μόνο γι' αυτό πήρα. Και καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή.
7: Εντάξει, Γιώργη μου.
6: Καλή συνέχεια και στις ομάδες σας. Έτσι, όλες.
7: Εντάξει, καλά, Βαρύνα.
6: Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
7: Πρέπει να ξέρετε. Μην νομίζω ότι θα πάω 2-4. Και τότε σε λέγε θα αλλάξει τη λικόμπη. Θα έχουν ακουστούν για μπουζούκια ξανά. Έχουν ακουστούν τέτοια δικά σε τώρα με την εθνική. Κόλαση θα γίνει.
3: Πω, έχει τρεις εβδομάδες διακοπή, ε. Τρεις εβδομάδες διακοπή.
8: Αυτά είναι όλα τα σχήματα του 2005.
3: Μου έδωσε όλα τα σχήματα να τα βρω. Θα το θυμηθώ το όνομα, ρε. Πού θα πάει.
8: Λοιπόν. Όλα τα σχήματα του 2005.
7: 2005 και συγκρού. Όχι, πιο παλιά σου λέω πήγαινε στο Ιφηγένεια. Δεν θυμάμαι ποιος το έβλεσε. Με πήγαινε ένα σχόλιο.
3: Ο Γιώργος Μαρίνης είναι μάλλον.
8: Μπράβο, αυτό είναι.
3: Ναι. Ο Γιώργος Μαρίνης πρέπει να είναι. Ναι. 90% είναι ο Γιώργος Μαρίνης. Θυμόμουν το Γιώργο.
7: Πιστεύω ότι
3: πρέπει να το έχουν χτίσει το.
7: Να ξέρεις, θα πω τώρα ότι πηγαίνει για τη Σαμπρίνα.
3: Κάτω, εντάξει, και εγώ για τη Σαμπρίνα θα πω.
7: Ναι, δηλαδή βάζω δηλαδή εύκολα.
3: Ναι, ο Γιώργος Μαρίνης είναι. Πάμε.
7: Δεν πάμε.
9: Ναι, καλημέρα.
7: Έλα, Ριλία.
9: Λοιπόν, επειδή ήθελα να πάρω αύριο, πήρε ο ειδικός σε αυτά.
3: Νάτος.
9: Λοιπόν, είναι όντως ο Γιώργος Μαρίνης και ήταν το σκυλάδικο VIP.
3: Έτσι. Με βοήθησε και ο Σταύρος, πολύ. Ναι. Μου στείλε εδώ Μαρίνης, ναι.
9: Έχουν περάσει, εντάξει, πολλοί τραγουδιστές.
3: Αυτό εννοούσα, αυτό εννοούσα, το
9: Μαρίνη. Ο Πριόβολος είχε το μαγαζί, φοβερός. Εκεί είχε και τα χοντόγκα απ' έξω εκεί στη γωνία.
3: Ναι, ρε, βέβαιος. Και θυμάμαι το τραγούδι, το Ριγέ Σακάκι. Έλα τώρα, αυτός ήταν. 100%. Αυτός ήταν.
7: Εγώ θυμάμαι τα χοντόγκ, γιατί ήταν μυθικά. Αυτά που τα συζητάμε. Υπάρχει ακόμα αυτό.
9: Στο έχω στείλει και σε μήνυμα να το πει στον Νίκο. Στο έχω στείλει σε μήνυμα για το Μαρίνι και το Σκυλάδικο. Και απέναντι, εντάξει, Μούσες, Μπάμπι Τάσιο, εντάξει, φοβερά σχήματα.
7: Απέναντι εκεί που ήταν.
3: Αλκατράζ.
7: Ακριβώς απέναντι εκεί που, που είναι τώρα Κοτσόβολος και δίπλα. Δίπλα δεν θυμάμαι, το Διογέννης ήταν, δεν ήταν. Ποιο ήταν εκεί.
9: Ο Απόλλωνας, ο Διογέννης ήταν στο πλάι.
7: Ναι. Στο πλάι εκεί.
9: Το Παπαθεοχάρη και τα δύο τα μαγαζιά.
7: Και έχω παίξει στο Ρουξουκ, εκεί γύρω του τα γυρίσματα.
3: Έλα ρε.
9: Και για τα πιο διαφορετικά έτσι γούστα το Σιρόκο ανάμεσα, έτσι.
3: Έχω πάει μικρός, επιβεβαιώνω. Εντάξει, σαν παιδί, 18 χρονών. Μην με κοιτάς έτσι.
9: Λοιπόν, πηγαίνανε. Να πω καλησπέρα. Όχι. Και στους δύο, Ηρακλή μου, θα πάω αύριο, έτσι. Αύριο.
3: Δεν με πηγαίνανε, πριν πιάσω δουλειά.
9: Λοιπόν, γεια χαρά.
3: Μεγάλωσα στη Σαλαμίνα.
7: Ναι.
3: Εντάξει.
7: Δεν είχαμε και τις πολλές.
3: Δεν είχαμε τίποτα, ρε φίλε. Και μια φορά που είχαμε μείνει μόνοι μας στο σπίτι, τώρα σου λέω πήγαμε τρίτη ηλικίου.
7: Ναι.
3: Και λέμε, είχαν φύγει οι γονείς του φίλου μου του Πέτρου, να το κάνουμε το σπίτι, όπα. Mm. Δεν έχω τον άνθρωπο.
7: Ναι.
3: Άμα θέλετε, ήρθε στον Πειραιά. Πώς θα έρθουμε στον Πειραιά, δεν έχουμε ούτε μηχανάκια, είχαμε ούτε αυτοκίνητα, τίποτα. Και όταν τελείωσε το σχολείο και απελευθερωθήκαμε και πήγαμε εκεί σε αυτό το μεγάλο δρόμο, τον ωραίο.
7: Ναι.
3: Εντάξει, δεν πάγαμε. Είχαμε ένα χαμόγελο δηλαδή για 6 μήνες, δεν υπήρχε. Λες και είχαμε και στον Τζόκερ τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
3: Γεια σου. Καλημέρα.
10: Νίκο, τι κάνεις?
3: Ανακουφισμένος δηλώνω.
10: Κοίταξε, μετά το... αυτό που ξαναζήσαμε σήμερα πάλι, νομίζω ότι αυτό το είχα ξαναπεράσει, αν θυμάστε, στο μάτς με τον Άγιαξ, στα πέναλτι που ήταν 33, όπως ήταν 34, θυμάστε.
3: Ναι, και ξέρεις γιατί περάσαμε σήμερα και δεν είχαμε περάσει τότε, γιατί τότε ήμουν στο Άμστερνταμ. Ενώ σήμερα κύριος, έκατσα εδώ.
10: Το είπες και το μεσημέρι.
3: Τι είπα, βλέπεις τι γίνεται.
10: Ότι μπράβο. Όταν δεν πηγαίνεις, προφανώς.
3: Έτσι, μπράβο. Τι, να τα λέμε αυτά.
10: Να πούμε καλή επιτυχία στον Ηρακλή. Καλή
3: διαχείριση. Ναι.
7: Να σε ευχαριστώ, φίλε. Το όνομά σου δεν μου είπε.
10: Έχουμε ξαναμιλήσει. Εγώ παίρνω και το μικρό και βγαίνουμε γήπεδο. Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο πολλές φορές και με σένα.
7: Ναι.
10: Λοιπόν, να πω ότι καταλαβαίνω και πιστεύω ότι παίρνει τη θέση του Μπάμπη. Έτσι δεν είναι.
7: Α, την ώρα εκείνη. Την ώρα.
10: Μπράβο. Λοιπόν, επιτέλους έρχεται ένας Ολυμπιακός που είναι από τους πιο συμπαθητικούς Ολυμπιακούς που έχω ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Αυτές είναι είναι προσωπική σου
10: άποψη. Αυτό το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως.
7: Ο Μπάμπης έχει όλη την ιστορία. Αυτή η εκπομπή είναι τελείως έρετα χρόνια.
10: Ο Μπάμπης είναι ο πιο αντιπαθητικός Ολυμπιακός, για τους Παναθηναϊκούς μιλάω, έτσι. Ο πιο αντιπαθητικός Παναθηναϊκός που υπήρχε στη Μεσογειακή ζώνη για πάρα πολλούς λόγους.
7: Καλά. Ο Μπάμπης έχει γράψει
10: δική του ιστορία. Εσύ είστε ο πιο συμπαθητικός. Η ιστορία ενός ανθρώπου είναι τεράστια. Πιο κόκαλης είχε τεράστια ιστορία και δεν νομίζω ότι είχαμε μεγάλη συμπάθεια.
3: Ανεξάρτητα από τα αθλητικά και το τι αρέσει στον καθένα, ποιο συμπαθεί ή ποιο δεν συμπαθεί από τις άλλες ομάδες, νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε ο Μπάμπης όταν εγώ άκουγα, είχε να κάνει με πολύ εύστοχα σχόλια όσον αφορά την κοινωνία, όσον αφορά θέματα πολύ πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο.
10: Νικό,
3: έτσι.
10: Νικό,
3: αυτό να το θέλω να το πιστώσω, έτσι. Και σε
10: για
3: όποιον
10: να
3: το κάνει. Και έχει
10: μικρόφωνο. Για να μην παρεξηγέμαι, και επειδή έχω μιλήσει και ζωντανά μαζί του, με τα γοντή και μου έχει κλείσει και το τηλέφωνο πολλά χρόνια πριν.
3: Ναι, συμβαίνουν αυτά ζωντανά σε κόμπες, ναι.
10: Μπράβο, ειδικό καλή. Δεν συζητάω για το κομμάτι το κοινωνικό που αναφέρεις και όλο αυτό που έχω, γιατί έβγανε στην εκπομπή και ανθρώπους μίλαγαν για τα προβλήματά τους, για τα εργατικά τους. Μιλάω αμιγώς για το οπαδικό, για να είμαστε εξηγημένοι, εντάξει. Πάμε τώρα στο... Ο Ηρακλής γενικά είναι και ωραίος τύπος και στο οπαδικό, κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι με την έννοια του... που ταιριάζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στο Sport FM. Είναι πολυφωνικός ο Sport FM.
3: Να σου πω κάτι.
10: Ας πούμε και ο Καρπετόπουλος.
3: Μετά από τόσα
10: χρόνια. Ο Καρπετόπουλος είναι Ολυμπιακός,
7: αδερφέ,
10: αλλά για μένα ξέρει πολλά κιλά
7: μπάλα. Εγώ θα σου πω ότι δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια και του Μπάμπη όταν υπάρχει μια εκπομπή που ήταν 30 χρόνια στο σχολείο.
10: Δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω ότι εγώ βλέπω στον κάθε άνθρωπο ότι είναι το προσώπο του.
7: Απλά, μπορεί να με συμπαθείς. Απλά σου εξηγώ ότι για μένα ήταν, δηλαδή έγινε αυτή, πήρε αυτή την απόφαση ο Μπάμπης. Εγώ θα
10: αυτό δεν είχε ξεκινήσει. Η Ηρακλή αυτό δεν είχε ξεκινήσει στο Sport FM.
7: Βεβαίως.
10: Είναι ένας από τους ιδρυτές του
7: Sport FM. Δεν συζητείται αυτό. Και εγώ θα ήδη ενημερώσει ότι παιδιά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ότι δεν αντέχω άλλο τη νύχτα. Όχι ότι δεν μου αρέσει η νύχτα, είναι ότι
1: και για λόγους υγείας που έχω και όλα αυτά με την
10: υγεία. Είναι δύσκολη η ζώνη, ρε Άκλη, το ξέρω. Και εγώ δηλαδή δεν μιλάω συχνά. Τώρα, ας πούμε, συνήθως μιλάω με αυτή σας το βράδυ όταν γυρίζω από το γήπεδο ή όταν ταξιδεύω, όχι κάποια άλλη στιγμή.
1: Δεν είναι, αλλά γενικά, δεν είναι την ώρα, η ώρα δεν με ενοχλούσε. Εγώ πάντα μου να παίζει τη νύχτα. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε έξω πρωί, δεν κοιμόμουν. Αλλά ναι. Και με τις ενέσεις που κάνω με την ινσουλίνη όλο αυτό το διάστημα, από την κάνω πλέον 2 χρόνια. Και μετά από 20 χρόνια ένιωσα, ρε παιδί μου, ότι δεν πάει το λάδι, ρε παιδί μου, τελειώνει, δεν αντέχω. Δηλαδή υπήρχαν εκπομπές που ενίσταζα, που από αυτό δεν συνέβαινε ποτέ.
10: Όταν μεγαλώνεις, γενικά αλλάζουν και όλες οι αντοχές σου, έτσι, σε όλα. Και το τι κάνεις και πρέπει να αλλάζεις και λίγο παραστάσεις. Οπότε εγώ θεωρώ ότι και μου αρέσει και σε εκείνη τη ζώνη. Δηλαδή πολλές φορές που ακούω και με στην μεριανή ζώνη, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα είσαι τρελό βήμα με το κοντροθύμιο όπως είναι οι άλλοι.
1: Καλά και ο Δεσίλας
3: είναι. Το τελείωσε
1: το Δεσίλας.
3: Το τελείωσε.
1: Ο Δεσίλας έγινε. Όχι, βρε. Το φάγαμε. Πάει.
3: Φιλαράκι μου. Έλα, πάμε.
10: Ο Δεσίλας είναι άλλη μεγάλη μορφή, όπως και ο Αθανασίου. Πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο για την μπάλα τώρα, γιατί...
3: Πάμε λίγο γρήγορα, πάμε.
10: Για αυτό που είπες για εξάρι και για οχτά, που ψάχνουμε και που όλοι έχουν φαγωθεί να έρθει εξάρι. Έχει δει κανένα στο Μάιν να είναι πιο κοντά σε εξάρι από οχτάρι στην ΑΕΚ, μια και του το είπες του άλλου προηγουμένως. Έχω δει όλη την ΑΕΚ πέρυσι, έχω δει και την αρχή, όπου η ΑΕΚ ξερνόταν στην αρχή. Αν θα πάει να παίξει, εγώ δεν συμφωνώ στο σύστημα που έχει επιλέξει ο Λίστρου, διαφωνώ. Δηλαδή είμαι εναντίον αυτού του συστήματος. Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, στην μπάλα το 4-4-2. Και το 5 λίμπα όταν πήγε να το παίξει, όποτε το έπαιξε, το αναβάγει ο Ολυμπιακός. Παρόλο που είχε και 2-9
1: και όχι, κοίτα, δηλαδή, όταν το είχε παίξει μαζί με Μελικαμπή και Γιάρε που τη χρονιά του Ντάμπλ είχε βγει. Το έπαιζε αυτό.
10: Ναι, για το Γιάρε που μιλάς. Για το Ταρέμι πέρυσι δεν του βγήκε.
1: Ήταν 4-2-3-1 που γινόταν 4-4-2.
10: Μπράβο. Και το έπαιζε και διαφορετικά γιατί δεν τους έβαζε δίπλα-δίπλα. Πάντα ο Ταρέμι έπαιζε πίσω από τον Ελκάπη. Μπράβο.
1: Έμοιαζε και με 4-2-3-1 αυτό. Και αυτό που δεν είχε βγει ποτέ ήταν στο Μετελίμπαρ, ήταν το 3-5-2. Το είχε δοκιμάσει με τη Λιόν.
10: Ακριβώς. Πάμε τώρα σε αυτά που θέλω να πω για τον Νικολάη, γιατί με τον Νίκο έχω πολύ καλή εικόνα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει. Γιατί, ας πούμε, αυτό που είπες και εγώ, αυτό ήταν ότι ο Καμαρά ήταν αρκετά καλός. Δηλαδή, περιμένω ότι ο Καμαρά θα έχει το πρόβλημα. Μπράβο. Αυτό που διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τον Νίστρου είναι η χρησιμοποίηση, αν θυμάσαι, δεν θα ξεχάσω που όταν είχε έρθει ο Τσιριβέγια, ο Νικολογιάννης έλεγε ότι ο Τσιριβέγια είναι εξάρι. Αλλά παίζει που είχε πουξει το 8. Και από τότε που ήρθε ο Νίστρου, και πέρυσι βέβαια και με τον Μπενίτερ, τον έβαζε 8. Okay. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική του να παίζει ο Τσιριβέγια 8 πραγματικά. Επίσης, ανασταλτικά, μάλιστα το μέτρησα κιόλας, στα τελευταία 3 μάτια που έχει δώσει ο Τσιριβέγια, δεν έχει κάνει Νίκο ούτε ένα τάκλι, ούτε μία ανακοπή ανασταλτικά. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης που είναι κοντά στο 4-4-2 που θέλει να παίξει ο Νίστρου και ο, πώς το λένε, και ο Νίκολης που παίζει τώρα. Αν θυμάσαι πέρυσι ο Νίκολης είχε τον Περέιρα, τον Μάριν, τον Γκρούγκιτς που δεν του βγήκε καθόλου, okay, τον Πινέδα μπροστά και είχε και τον Ζωάο Μάριο που και που τον έβαζε το 4-10. Κάτι τέτοιο πάνε να κάνει ο Νίστρου. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Ειδικά δηλαδή με τον Λιβάη, ο οποίος είναι και πιο πολύ εξτρέμ για μένα, παρά σε Δερφόρ. Από τη στιγμή που έχεις τον Τετέι, ας πούμε, θεωρώ ότι, ή τον Τέσσερς, θεωρώ ότι το 4-2-3-1 με κάποιον από αυτούς πίσω από τον Τέσσερς θα ήταν καλύτερο σύστημα. Κατά τη γνώμη μου.
3: Από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ μαζί σου.
10: Μέχρι τον Τέσσερς καταρχάς, ποτέ έχω...
3: Το χάσαμε. Μετακινήσου λίγο, αδελφέ μου, γιατί δεν ακούγεσαι. Δεν
10: ακούγεσαι.
3: Πάμε. Χάρη μου, πάμε στον επόμενο και αν θέλει ο φίλος να ξαναπάρει, γιατί στο τέλος χάθηκε η γραμμή. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Πρώτο τελευταίος.
11: Αδελφέ, τι κάνετε?
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Έλα ρε, πού είσαι ρε Βασίλη?
11: Πού είσαι, Ρακλή μου? Θα βγαίνω και εγώ μεσημέρια. Θα είμαι συντονισμένο με τον Διονύση. Είστε όλοι καταπληκτικοί εκεί στο Big Wings for FM. Στο νούμερο ένα τηλεκτρικό ραδιόφωνο της χώρας.
3: Τον έχουμε πληρώσει τον κύριο.
11: Νίκο μου.
3: Ωραία τα λέει.
11: Καλό το πουκάμισο να βγούμε σήμερα να πιούμε κάνα ποτάκι. Αλκοολικούς θα μας κάνει ο Παναθηναϊκός. Πολύ μικρό το γήπεδο που παίξαμε σήμερα. Πάρα πολύ μικρό. Του εγάλο είναι μεγαλύτερο το γήπεδο. Έτσι, buzzer beater αυτή, buzzer beater εμείς. Δεν μιλήσω πολύ. Μας ήθελε και η τύχη. Έχουμε ένα καταπληκτικό τερματοφύλακα, τον Μπένια. Όλα τα λεφτά λουλούδια, Νίκο μου. Μ' ακούτε?
3: Βεβαίως.
11: Έπιασε τα άπιασα. Στο πρώτο μήχρονο δεν παίξαμε μπάλα, αλλά στο δεύτερο μπήκαμε δυναμικά. Κάναμε και πονέσαμε τους Τσέχους. Είδαμε την αντίδρασή τους στη λήξη του παιχνιδιού.
3: Εντάξει, και πριν που είπα χωριό, που για τους ανθρώπους έχω πει πάρα, πολύ, πάρα πολλά καλά λόγια δύο εβδομάδες τώρα, αλλά το να πετάς μπουκάλια, το να πηγαίνει ο τερματοφύλακας να κάνει τσαμπουκάλια, εντάξει, αυτά δεν αρμόζουν. Τώρα καραγκιοζηλίκια που έκανε ο Γεντουζή χτες στο Λιόν Φενέρ. Είναι συμπεριφορές χωριού. Δεν είναι τώρα συμπεριφορές κανονικής ευρωπαϊκής ομάδας. Να πετάς μπάλες, μπουκάλια, να κάνεις τραμπουκισμούς, να μπαίνουν μέσα άσβερκοι και όλα αυτά. Εντάξει, είναι εικόνα χωριού. Δεν πειράζει.
11: Με τον Αίτηδα τώρα θα κάνουμε και μεταγραφές που πήραμε τα 9 μοίρια, συν άλλα 3 του Τσέριν. Θα βλέπουμε το χειμώνα μπαλίτσα. Εγώ είχα τραπεζάκι που αντέχει, ευτυχώς δεν έσπασε. Όλα καλά. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος που θα παίξουμε και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελο. Θα έχουμε 3 στόχους. Και ευχαριστώ παιδιά και όλους τους Παναθηναϊκούς που είχαν την υπομονή να παίξουμε 3 παιχνίδια, 6 παιχνίδια συνολικά τα καταφέραμε. Έτσι όπως τα καταφέραμε και θα στρώσει η ομάδα στο Ρελαντί. Πιστεύω τα καλύτερα έρχονται. Να βγουν άλλες 2 γραμμές, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα μιλήσουμε εμείς.
3: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, να είσαι καλά.
11: Γεια χαρά.
3: Να είσαι καλά.
7: Δεν έχεις ακούσει, Βασίλη?
3: Όχι.
7: Ιστορίες με ούφο και αυτά?
3: Όχι.
7: Γι' αυτό δεν ξέρει.
3: Α. Θα μπορούσα να μας πει μια ευκαιρία.
7: Πάμε.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενο.
12: Καλημέρα.
3: Γεια σου, φίλε.
12: Γεια σου, φίλε. Ηρακλή.
7: Έλα, πού είσαι, ρε Μίτσο?
12: Αύριο τι ώρα είναι η κλήρωση?
7: Στις 4.
3: Τι εκδήλωση έχει αύριο?
7: Η κλήρωση.
3: Α, εκδήλωση άκουσα.
7: Ένα λεπτάκι, αδερφέ. Στις 2.
12: Εντάξει, είναι το Europa, είναι. Είναι δύσκολο.
7: Κοίτα, το πρώτο γκρουπ είναι δυνατό. Έχει Βουβέντους, έχει Μίλαν, έχει Λιόν, έχει Μπενφίκα.
12: Στο τρίτο.
7: Το πρώτο.
12: Α, ναι, μπράβο, Europa. Πέρυσι ήμασταν. Στο Champions League ήμασταν στο τρίτο. Ναι, σωστός. Εντάξει, έχουμε δει και άλλες φορές να είμαστε σε πιο χειρότερο.
7: Δεν παίζει ρόλο έτσι όπως είναι το αν είσαι στο πρώτο. Γιατί παίρνεις 2 από κάθε γκρουπ. Παίρνεις δηλαδή και από το δικό σου.
12: Εγώ έτσι θα ήθελα να πω 2 λόγια περισσότερο, ότι και για έτσι με αυτό που έγινε τον Κουέρτα και για κάποια λάθη που έχουν γίνει. Για αυτά τώρα δεν ξέρω ποιοι θα τα πληρώσουν. Εγώ θα ήθελα να πω κιόλας και για τον πρόεδρο να πούμε, γιατί είναι αρκετά χρόνια έτσι, όταν ένας πρόεδρος είναι τόσο επιτυχημένος τόσα χρόνια και έχει φέρει τη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας, κάποια στιγμή δεν ξέρω μήπως να το κοιτάξει και ο πρόεδρος, γιατί έχουμε αρχίσει λίγο ρε φίλε και τι να πω να πούμε. Ακούω ότι θα έρθει το εξάρι αφού να βάγεις, ξέρω, αυτός του Μεξικού, έτσι, το εξάρι.
7: Θα δείξει, έναν θα πάρει.
12: Γιατί να έρθει κι άλλο εξάρι μετά? Άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει κι άλλο ένα εξάρι.
7: Αρχικά υπήρχε σκέψη να πάρει και εξάρι και οχτάρι.
12: Ναι, μπράβο, αυτό. Ναι. Να, υπάρχει,
7: τώρα, παίχτες, αφού φαίνεται ότι έχει τραβώσει την πέρτα, δεν έχει αποκτηθεί βέβαια. Δεν έχει κλείσει
12: κάπου. Έτσι όπως τα κάνανε τώρα είναι τελευταίες μέρες, έτσι. Αλλά παίχτες γενικά υπάρχουν και πολύ πιο φθηνοί. Απλά ο Ολυμπιακός πηγαίνει, ανεβάζει τόσο πολύ τον πύχη και επειδή δουλεύει με μανατζάρους, δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς το κάνουν.
7: Έχει σχέσεις με ατζέντιδες.
12: Και συνέχεια όλο κάπως.
7: Κοίτα να δεις, Μίτσο, μην το κουράζουμε. Το ότι χάθηκε χρόνος, χάθηκε. Δεν συζητιέται. Ένα.
12: Το ότι
7: ο Ολυμπιακός πήγε σε...
12: Θα κλείσει γρήγορα.
7: Το ότι ο Ολυμπιακός πήγε σε...
12: Για μένα και τρίτο σεντερφόρ μπορεί να χρειαστεί. Ο Μεξικανός είναι ο δεύτερος, έτσι. Ναι,
7: θα βάλει το κέντρο ζώτα. Για σαν ψευτοενιάρι, τρίτο.
12: Α, να τον έχει για τρίτο... Τι να πω, εντάξει. Οι παίκτες είναι συγκεκριμένοι τώρα, να πούμε, στο κέντρο, στο από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν τον είδα κιόλας. Εν τω μεταξύ είχα ακούσει ότι είχε πάει όλη η διοίκηση του ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι σήμερα. Δεν είδα τόσο πολύ, δηλαδή, ξέρεις, να τρώγονται, να κάνουν. Αυτό που κάνει ο Γιαννούλης είναι, εντάξει, είναι απέναντι.
7: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα μια φορά σε replay. Στα πόδια δεν πρέπει να υπάρχει.
12: Στα πόδια χωρίς να το θέλει. Και θέλει, δεν θέλει, θα πει τα πόδια. Και κάτι το οποίο αλλάζουν πολλά πράγματα. Σήμερα να ακούμε ότι θα πάρει τα λεφτά αυτά που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό που γίνεται σε 120 που γίνεται βαρύσιο πέναλτι, γιατί εντάξει μπήκε τον απόδι μπροστά στο άλλο και αυτό το είδε, ξέρω εγώ, μέσα του βαρ και αυτά.
3: Ποιο είναι βαρύσιο πέναλτι, το πάτημα με τις τάπες στο πέλμα.
12: Ναι.
3: Τι βαρύσιο πέναλτι είναι, κανονικό πέναλτι είναι, δεν είναι κανένα βαρύσιο
12: πέναλτι. Μετά Νίκο είναι όμως, είναι.
3: Όχι,
12: μετά είναι όμως, μετά το χέρι λέω στο 120 τόσο είναι
7: δεν,
12: χέρι.
7: Δεν είναι
12: ποιο
7: χέρι.
12: Είναι όμως αυτό.
3: Ποιο χέρι.
7: Δεν είναι, έτσι το λέω εγώ.
12: Αυτό, γιατί,
3: με το στήθος που έχει βγάλει, καλέ μου φίλε, τώρα τελευταία γραμμή, μην με έτσι τονιστεί. Πάμε να βρούμε τώρα από το πουθενά να κάνουμε κουβέντα γιατί, για δύο καθαρές φάσεις. Απλά ξαναδέξα, ό,τι θες.
12: Σε πόσα τέτοια το είχα. Και απλά επειδή όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε Ηρακλή για ένα Παπουτσέλη και για ένα Μανιάτι. Για το Μανιάτι.
7: Τώρα στο Παπουτσέλη και στο Μανιάτι στο 50. Δύο παρατρία για σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
12: Αυτό το βλέπω, το βλέπω, μου το έδειξε ένα σπιτσιρικά εδώ πέρα γιατί δεν το βλέπω όλο τον αγώνα. Και δείχνει ότι την μπάλα την σπρώχνει με το χέρι.
7: Δεν είναι χέρι, ρε φίλε, στο λόγο δεν είναι χέρι.
12: Α, μπορεί να κάνω λάθος.
3: Μπορεί ο πιτσιρικάς να σου δείξει το χέρι του Μανιάτη και να μπερδεύτηκε.
7: Αυτό είναι
12: ένα πράγμα. Αλλά αυτό είναι 30 χρόνια. Αυτό ακούμε. Αυτό για τον Παπουτσέλη και χωρίς βάρ τότε, έτσι. Μιλάμε τώρα. Αυτά 30 χρόνια αυτό ακούμε. Αυτές τις δύο φάσεις δεν υπάρχουν άλλες.
7: Μίτσο, κλείνουμε. Είναι και 58.
12: Έλα.
3: Να είστε καλά.
12: Καλό βράδυ. Να έχουμε αύριο. Μακάρι να ήταν και 5 ομάδες.
7: Εντάξει.
12: Και για τον Μπάμπ δεν έπρεπε να το αφήσετε πριν αυτό να πει ένα απουσία για μένα.
13: Λεγό είμαι εδώ, δεν τον έβρισε.
7: Ναι.
13: Ο γιος του είναι.
12: Έλα, καληνύχτα.
13: Δεν έβρισε ο άνθρωπος.
7: Το γιο του έχω πει.
3: Τι άλλο να κάνω. Εντάξει, είπε. Δεν σε συμπαθεί. Όχι, επειδή είναι άλλη ομάδα.
13: Ούτε τον έβρισε, ούτε πρόβλημα.
3: Άμα ήταν έτσι, θα έπρεπε να του κλείνουμε όλου εδώ πέρα.
7: Και πέρα να μην σπάσουμε. Να καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, θα τα πούμε αύριο.
3: Καλό φινάλε να κάνετε αύριο με το φίλο μου. Πιστεύω θα συγκινηθεί. Αν και δεν είναι πολύ συναισθηματικός, νομίζω θα συγκινηθεί αύριο.
7: Όχι, εγώ είμαι συναισθηματικός.
3: Δεν είπα για εκείνον, εσύ φαίνεσαι. Τι. Εντάξει, φίλε, τώρα είναι ολόκληρη αλλαγή μεγάλη στη ζωή τους. Δηλαδή και μόνο που θα είσαι σπίτι σου 10 η ώρα, ξέρω εγώ, και δεν θα πρέπει να γυρίζει σπίτι σου 2,5 ο ένας και 3 παρά ο άλλος. Εντάξει, είναι υπόθεση τώρα.
13: Μην έρθει καμιά μέρα, καταλάβω.
3: Ο Διονύσης σίγουρα, 100%. Ο Ηρακλής όχι.
7: Ο Διονύσης δεν θα πει.
3: Ο Διονύσης ψεύδω θα το κάνει.
7: Ο Διονύσης μπορεί να το κάνει.
3: Αν υπήρχε ένα μπέτα, ας πούμε, σε κάποια στοιχηματική να δίνει 5 απόδοση, θα έβαζα 100 ευρώ. Επειδή μου κάποια στιγμή να το πληρωθώ.
7: Ναι, θα έλεγε.
3: Σίγουρα.
7: Μπορεί να φανταστεί.
3: Ή να έχει έρθει εδώ να κάτσει και να μην φύγει και να μπει στούντιο 12 η ώρα.
7: Ναι, κάτι έχει εδώ και να κάτσει.
3: Αυτό.
14: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Αυτό που μου έλεγες έξω, από τι έχω γλιτώσει.
7: Αν είχε γίνει 2-1 το μάτς αυτό, εγώ θα ήμουν έξω ακάμπλουσα.
3: Να ξέρω, το αντίπασμα μου είπε κάποια στιγμή, μου λέει θα έφευγες, μου λέει δεν θα τελειώνεις την εκπομπή. Δόξα τω Θεώ δεν μάθαμε. Ευτυχώς, έχω έρθει και σε άλλες δύσκολες στιγμές, μετά από 4... από τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά. Μετά από είτε σε ντέρμπι.
7: Αυτά είναι είτε σε ντέρμπι.
3: Ευρωπαϊκό αποκλεισμό δεν έχω κάνει.
7: Είτε σε ντέρμπι. Θα ξαναγίνει. Και βαριά και είναι δεδομένο ο ποδοσφαιρό. Αποκλεισμό τώρα από την Γκράλοβε με την εικόνα στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, στα προηγούμενα δύο ζευγάρια. Θα ήταν πολύ hardcore η εκπομπή.
3: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
7: Και αν έκανε το λάθος και λέγες Trust the Project.
3: Στο 65. Λέω του μικρού, σηκώνεσαι, πας μέσα, βάζεις τη συγκεκριμένη μία μπλούζα που έχει και έρχεσαι εδώ. Κάποια στιγμή, επειδή δεν έβγαλε την άλλη μπλούζα, δεν θα έχω μια φανέλα από εκεί, δεν έβγαλε την άλλη μπλούζα που φοράει από μέσα και ζέστη σήμερα. Παπά, ζεσταίνομαι. Εδώ θα κάτσω, του λέω, βάλαμε γκολ τώρα. Με το που γίνεται το 1-1, μπαμπά μου λέει να τη βγάλω. Τι να κάνω, δεν ξέρω, του λέω, κάνω ό,τι θες, λέω, άσε με. Αυτά. Φύγαμε. Καλό βράδυ.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
17: Το παλιό ρολό.
16: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
18: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
19: μόνο εδώ,
18: μόνο τώρα,
19: μόνο τώρα.
18: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
15: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
20: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, εντάξει, εντάξει. Θα ασχοληθούμε με όλα όσα έγιναν εχθές το βράδυ. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, τρομερή πρόκριση και κουνάμε σε ντόνια και όλα αυτά. Παιδιά, πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε το εξής. Ο Μαραθιανός είναι καλά? Είναι εντάξει το παιδί μας? Ο Κετσετζόγλου είναι καλά? Έχει επικοινωνήσει κάποιος? Μην είστε γαϊδούρια, ρε. Πάρτε ένα τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα, κάτι. Πηγαίνετε, χτυπήστε τίποτα κουδούνια. Εντάξει, και Τζόγλου είδα μία ανάρτηση που ήταν, λέει, πριν από 4 ώρες. Τι ώρα είναι? 8 και 10. Πρέπει, αν είσαστε εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, ρίξτε μια ματιά. Κάπου θα είναι εκεί πέρα ο Κετζετζόγλου και θα περιφέρετε. Κατά τα άλλα, πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτάκια μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ.
1: Εντάξει,
0: ούτε στην All Win Arena να ήσουν αυτές, ρε εσύ, Γιώργο Γιαννίση. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια το αγόρι μας. Κάτι έτσι σοβαρό θα είχε κάνει στην προηγούμενη ζωή του και τον έχουν βάλει σε ρί τώρα από τη Δευτέρα και θα είναι και μέχρι την Παρασκευή. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας ούτε και σήμερα. Από την επόμενη εβδομάδα θα σας εξυπηρετήσουμε. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 10.

μια βραδιά από αυτές που δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι φίλοι της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι. Και δεν αναφέρομαι στην πρόκριση, αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η πρόκριση. Δηλαδή κάθεσαι και αγωνιάς μια εβδομάδα, έρχεται η Τετάρτη, δεν περνάνε οι ώρες, δεν περνάνε τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και επιτέλους, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή ακούγεται το ύμνος του Champions League, βλέπεις το Σεντόνι, αρχίζει το παιχνίδι και στο 12ο λεπτό είναι 2-0. Τώρα, όντως τώρα, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου?

Και να ξέρετε δηλαδή ότι υπήρχαν αεκτζίδες που ακόμα και στο 13ο λεπτό που το ταμπλό έγραφε 2-0, κάποιοι αεκτζίδες από τους παλιούς, δεν λέω από τους νέους που δεν έχουν έτσι εμπειρίες στο DNA τους, από τους παλιούς, σκέφτηκαν κάποια στιγμή, και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε στα μηνύματα, σκέφτηκαν λοιπόν κάποια στιγμή και είπανε, να δεις που θα το πάθουμε κι εμείς σαν τη Celtic. Αλλά όχι, αυτή η ομάδα συνέχισε, δεν ποπόκατσε που λένε έτσι πολύ ποδοσφαιρικοί, πίεζε, έκανε και το 3-0 και συνέχισε, έδωσε χώρο στον αντίπαλο, σου λέει τώρα για να σε δω τι θα κάνεις. Έκανε διαχείριση του αγώνα, ήρθε και το δεύτερο ημίχρονο, ήρθε και άλλο ένα γκολ, 4-0, εύκολα, άνετα, χαλαρά. Σήμερα λέει τι κάνετε 7 η ώρα, α, τίποτα, θα είμαστε στην κλήρωση.

Ήταν ένα από αυτά τα μάτς που αν ρωτούσες τους φίλους της ΑΕΚ πώς θα ήθελες να εξελιχθεί το παιχνίδι, ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα τολμούσαν να σου περιγράψουν μια τέτοια εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι αν ρωτούσανε τον Νίκολιτς και αν ήταν απόλυτα ειλικρινής ο Νίκολιτς πριν από τον αγώνα, θα σου έλεγε ακριβώς αυτό. Ένας άνθρωπος που ήρθε πριν από ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, δεν έκανε καμία έτσι προεκλογική δήλωση που να δείχνει ότι θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, θα σας φέρουμε γέφυρες, θα σας φέρουμε και θάλασσες, θα σας φέρουμε και παραλίες. Ήτανε πάντα χαμηλών τόνων, πάντα έλεγε ότι έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, ότι ξέρει πώς, ότι έχει τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα εκεί που θέλει να την οδηγήσει. Και βλέπουμε ότι μάλλον δεν είμαστε στο μυαλό του, όλο αυτό το πλάνο φαίνεται να έχει βγει κάπως πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόταν. Και με το μήνυμα λέει, το επιβεβαιώνω, κολλητός μου εξής στο 3-0, έριξε 10 ευρώ στην πρόκριση της Λεύσκη. Πάμε σε μήνυμα, σε διάλειμμα, συγγνώμη.

Λοιπόν, ήρθαν αμέσως οι διαβεβαιώσεις. Παιδιά, άμα ξέρεις, ξέρεις. Εκτός από τον Exit που στο 3-0 έριξε λοιπόν 10 ευρώ στην πρόκριση της Λεύσκη, λέει στο χαμένο τετατέ, λέει κάποιος άλλος, στο χαμένο τετατέ του Κοϊτά μετά το 2-0, έλεγα να δεις που λόγω αυτού θα αποκλειστούμε. Τόσο Exit είμαι. Τι μόνο λέει στο 2-0, εδώ το σκεφτόμουν, λέει και στο 4-0, άλλος από κάτω, καλημέρα Μαρία, εννοείται ότι έως το 4-0 φοβόμασταν ανατροπή γιατί ΑΕΚ είμαστε, αλλά φέτος θα μείνουν χωρίς δουλειά οι καρδιολόγοι, ίσως και οι ψυχολόγοι. Φιλανάδα, ακόμα λέει και στο 3-0, σε αναμένα καρβού να ήμασταν, ΑΕΚ είσαι αφού.

Μόνο ένας έχει γιατρευτεί από ό,τι βλέπω. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα. Καλημέρα, ετών 40. Με το πρώτο του Γιώβιτς πίστευα ότι θα αρπάξουν πιο πολλά και από την Αμπερντίν. Ο Μποτρίνη μου έχει γιατρέψει όλα τα ψυχολογικά. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα, αντιναζί. Να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη. Ένα πράγμα που λίγο με καθησύχασε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είναι που μίλησα με τον ιό, με το χταπόδι, τον Ανδρέα το χταπόδι λοιπόν, με το γιο μου, και του λέω: αγόρι μου, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Μαμά, εύκολα, 3 γκολ, εύκολα. Λέω: μπράβο, για να είναι αυτός τόσο αισιόδοξο, κάτι ξέρει. Καλημέρα στον Γιώργο τον ΑΕΚΤΖΙ. Μήπως έχουμε κανένα νέο από το φίλο που έλεγε ότι θα παίξει τις κάλτσες του, λέει, στην ήττα της ΑΕΚ. Έχω να του δώσω ένα ζευγάρι. Μπράβο, μ' αρέσει, γιατί πάνω απ' όλα είσαστε ανθρώποι. Και άλλος έχει σκεφτεί το φίλο, ο Γιάννης Καλαμάτα, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, μ' αρέσει, γιατί πάνω στη χαρά σας σκέφτεστε και τους άλλους. Μπράβο.

Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσουμε, όχι μόνο το χθεσινό, τη συνολική εικόνα της ΑΕΚ που έχει δείξει έως τώρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσα γκολ έχει βάλει

Τα έχει βάλει από το Fortis, από τους Fortis, συγγνώμη. Και το λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια η ΑΕΚ τα περισσότερα γκολ δεν τα έπαιρνε από εκεί. Τα έπαιρνε περιφερειακά, τα έπαιρνε από τους μέσους, τα έπαιρνε από τους αμυντικούς. Τώρα όχι, έχει να λέει ότι μπορεί να στηρίζεται και στον Γιώβιτς και στον Βάργα. Και πραγματικά ο Γιώβιτς είναι μια έτσι περίπτωση άξια παρατήρησης. Ήρθε πέρσι, όπως ήρθε, ήταν ένα αρκετά μεγάλο όνομα, είχε πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε σε μια κατάσταση στην οποία δεν λες ότι ήταν και στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, είχε και κάποια παραπανήσια κιλά από αυτά που θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και έτσι, έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβει μέσα του ένα ποδοσφαιριστή που ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα. Τον στήριξε η ΑΕΚ, τον πίστεψε, ανανέωσε το συμβόλαιο μαζί του, προφανώς έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη και βλέπεις φέτος, το λέω είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά βλέπεις φέτος έναν άνθρωπο μεταμορφωμένο. Το παρατηρούσα και την προηγούμενη εβδομάδα και χθες. Απλώς και μόνο εξωτερικά, αν δούμε τον Γιώβιτς, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεταμορφωθεί και φαίνεται πόσο καλά αποδίδει η εμπιστοσύνη σε έναν παίχτη όταν τη βρίσκει σε μια ομάδα.

Μπορεί ο Γιώβιτς να είναι μια περίπτωση μεταμόρφωσης, αλλά υπάρχει και άλλη μια περίπτωση άξιας λόγου, και αυτή δεν είναι άλλη από τον Ρώτα. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση εξέλιξης, συνεχούς εξέλιξης, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ένα παιδί που έχει ακούσει και αν έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα, έχει υποτιμηθεί και δεν πάμε πουθενά με το Ρώτα και πρέπει να βρούμε κάποιον στη θέση του Ρώτα. Αυτό το παιδί εξελίχθηκε βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, και είναι πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό είναι μια προσωπική δουλειά, είναι ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί ο Ρώτα δεν ήταν ένας παίχτης που βρισκόταν υπό τις οδηγίες ενός προπονητή. Έχουν περάσει πάρα πολλοί προπονητές από την ΑΕΚ από τότε που ήταν ο Ρώτα στην ομάδα, και έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια συνεχή εξέλιξη. Θα έλεγε κανείς ότι το χθεσινό παιχνίδι του Ρώτα ίσως είναι από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο παιχνίδι στην καριέρα του, τουλάχιστον στην ΑΕΚ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέποντας τα στατιστικά του Ρώτα, προσανατολίζεσαι πρώτα στα δημιουργικά του στατιστικά, στα μεσοεπιθετικά του στατιστικά, παρά στα ανασταλτικά.

Κάποιος λέει, πού είναι όλοι οι προπονητές της Εξέδρας που λέγανε ότι χωρίς Πινέδα θα καταστραφεί η ΑΕΚ. Ναι, υπήρχαν και αυτοί. Και αυτό είναι ένα συν του Νίκολιτς που κατάφερε να παρουσιάσει μια ΑΕΚ στην οποία δεν φαίνεται αυτό το κενό.

Να είστε καλά, μας κρατάτε καλή παρέα. Ευχαριστούμε, Νίκος από Πειραιά. Γιώργος, φορτηγό 7. Καλημέρα, Μαρία Γιώβιτς. Θα φέρει πολλά εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Αγαπητέ Γιώργο, έφερε ήδη. Και ο Γιώβιτς και ο Βάργκα και ο Ρώτα έχουν φέρει 20 εκατομμύρια. Έτσι με το καλησπέρα σας.

Λοιπόν, σήμερα ανακοινώνω ότι θα διαβάζω μόνο τα θετικά μηνύματα, να ξέρετε. Οπότε όλοι εσείς που προσπαθείτε έτσι να πνίξετε κάπως τον πόνο σας, θα το κάνετε με μια ισοστρέφεια, θα έλεγα. Λέει κάποιος, μου φαίνεται πως σήμερα παίζει και ένας Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, και ένας ΠΑΟΚ, και να σου θυμίσω ότι παίζει και ένας Όφι, αλλά έχουμε εκπομπή μέχρι τις 10. Θα αναφερθούμε σε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου.

Ο Φώτης λέει: συμφωνώ απόλυτα για το Ρώτα. Το κορυφαίο μέχρι το επόμενο. Ο Ρώτα, ένα από τα πιο τρανά παραδείγματα βελτίωσης ποδοσφαιριστή. Χίλια μπράβο. Ναι, είναι έτσι ακριβώς αυτό. Είναι τα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι έχει πάρει την ανίουσα ο Ρώτα και πάει. Και δεν φαίνεται ότι έχει φτάσει στην κορυφή του. Και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, βλέπεις μέσα και το χαρακτήρα που βγάζει στο παιχνίδι. Το πόσο ξεσηκώνει τους συμπαίκτες του, το τι πάθος δείχνει, το τι επικοινωνία έχει ακόμα και με τον κόσμο.

Κάποιος λέει ούτε η ΑΕΚ χάθηκε επειδή έφυγε ο Πινέδα, ούτε ο ΠΑΟΚ επειδή έφυγε ο Ντέλιας. Είναι στρωμένες ομάδες. Συμφωνώ, ωστόσο υπάρχει έτσι μια μικρή παρένθεση για τον ΠΑΟΚ, γιατί εκτός από το αγωνιστικό κενό που άφησε ο Ντέλιας, το οποίο εντάξει κάποια στιγμή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα καλυφθεί, στον ΠΑΟΚ άφησε ένα συναισθηματικό κενό. Αν δεν κάνω λάθος και μπορούν να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έγινε και λίγο απότομα. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί που πίστευαν ότι ο Ντέλιας θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οπότε ναι, νομίζω ότι περισσότερο είναι το συναισθηματικό κενό που αφήνει. Φυσικά και το αγωνιστικό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε να συνδεθούμε με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λιγάκι.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Κώστας λέει να βγαίνει Τσουλού μετά από 8 χρόνια και να μην είναι ο τσόχος στην Κοσμοτέ TV, λέει, να περιγράψει τους αγώνες. Ναι, αλλά είναι Σωτήρης Κωνσταβάρας, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, Σωτήρης Κωνσταβάρας, και να πούμε μια καλή κουβέντα, γιατί το παιδί δικό μας είναι. Είναι από τους ανθρώπους που κάνουν περιγραφή και σε βάζουν κανονικά μέσα στο παιχνίδι, γιατί σου δείχνουν, σου λένε αν αλλάζει το παιχνίδι, αν αλλάζουν θέση, παίχτες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση κάπου στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου γίνεται μια σέντρα στον Βάργα και εκείνος δεν πηδάει πολύ ψηλά. Και λέει εκείνη την ώρα, μάλλον πονάει, φοβήθηκε να πηδήξει γιατί είχε ένα θέμα στην ομοπλάτη ο Βάργα, και το επιβεβαίωσε αμέσως μετά ο Πάνος Μάλαμας. Λέει, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που σου περιγράφει αυτό που ήδη βλέπεις, να σου περιγράφει και άλλα πράγματα γύρω-γύρω, τα οποία αν δεν είσαι στο γήπεδο δεν μπορείς να τα αντιληφθείς.

Καλημέρα, Μαρία. Νομίζω πως πρέπει να πούμε κάτι και για τον Πίλιο, ο οποίος είναι εκπληκτικός τον τελευταίο καιρό και έχει απίστευτη εξέλιξη. Ο Πίλιος είναι μια περίπτωση που θυμίζει λίγο αυτήν του Ρώτα. Και μάλιστα είναι και λίγο άδικο προς το πρόσωπό του, γιατί περιμέναμε για κάποιο λόγο, ανεξήγητο, αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, να έχει την άμεση εξέλιξη που έχει και ο Ρώτα, αυτή που βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, καλά και αυτός και αν έχει ακούσει, δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, και πάλι η διοίκηση αποφάσισε να τον στηρίξει, αποφάσισε να μην τον βάλει έτσι στη σκιά, αποφάσισε να φέρει δίπλα του έναν παίκτη όπως είναι ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο οποίος δεν θα τον αντικαταστήσει, αλλά θα τον συναγωνιστεί. Και πιστεύω ότι φέτος θα πάει ακόμα καλύτερα.

Καλημέρα, Μαρία Γιώργο Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη πρόκριση. Εύχομαι και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες το ίδιο απόψε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ΑΕΚ βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Ψαλιδίστηκε η διαφορά από την δεκάδα, καθώς εξασφάλισε 1.400 βαθμούς για την Ελλάδα, 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στο Champions League και άλλους 200 με την νίκη που πήρε χθες το βράδυ. Η διαφορά από Πολωνία και Τσεχία έχει ψαλιδιστεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τώρα έχει φτάσει τους 43.412 βαθμούς, 44.325, λιγότερους από 1.000 βαθμούς έχουμε διαφορά με την Τσεχία, και η Πολωνία έχει 44.825. Η Πολωνία έχει 4-5 ομάδες, η Τσεχία προς το παρόν 5-5. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό με τον Παναθηναϊκό, και η Ελλάδα προχωρά 5-5, έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν 3-5, α

23.256.900 ευρώ είναι τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά την πρόκρισή της επί της Λεύσκη, αλλά και τον οριστικό καταρτισμό της 36άδας στη League Phase της διοργάνωσης. Αυτό είναι, διαβάζω αυτό που έχει γράψει ο Ανδρέας Δημάτος, που τα ξέρει αυτά πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Πέραν του bonus με συμμετοχής που είναι 18.620.000 ευρώ για κάθε ομάδα, η ΑΕΚ θα εισπράξει δύο μερίδια από το European Part του Value Pillar, 35η σχετική κατάταξη βάσει του τηλεοπτικού συμβολίου της χώρας και του 31ου πενταετού συντελεστή στις 36 ομάδες, δηλαδή ακόμα 1.870.130 ευρώ. Καλημεριά.

Και όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, καθώς κανένας από τους έξιδες δεν έχει ξεχάσει το 15 Αύγουστο του 24, μεγάλη χάρη της, όταν η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΝΟΑ, η οποία ΝΟΑ επίσης δεν έχει ξεχάσει την ΑΕΚ και στο X συνεχάρει την ΑΕΚ για την πρόκριση της στη League Phase, πέντοντας και το καρφάκι της. Συγχαρητήρια στα αδέλφια μας, τους Έλληνες της ΑΕΚ, για την πρόκριση στο Champions League. Είναι πιο εύκολο όταν δεν έχετε εμάς στον δρόμο σας.

Ναι, συμφωνώ ότι αν όχι το σημαντικότερο, ίσως ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς για τη 10η θέση της Ελλάδας στην βαθμολογία είναι το σημερινό του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε. Γιατί σε περίπτωση πρόκρισης και θα προκριθεί μια ομάδα από την Ελλάδα και θα αποκλειστεί από την Τσεχία. Δηλαδή έχουμε διπλό κέρδος.

Είπαμε για τον Ρώτα, είπαμε και για τον Πήλιο. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτόν τον, τον εξωγήινο, τον Καϊρινέν. Τι κάνεις, είσαι με τα καλά σου, θες να μας τρελάνεις. 98 εύστοχες πάσες στις 101. 98 πάσες στις 101 βρήκανε το στόχο τους στα δύο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Αυτό έκανε ο Καν. Δηλαδή ο 27χρονος έχασε 3 πάσες και το ποσοστό του ευστοχίας ήταν το 97%. Δηλαδή να έδινε την μπάλα με τα χέρια, πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο εύστοχος. 97% έτσι, 98 στις 101 πάσες βρήκαν το στόχο τους. Μουσική 14 στις 14 πίσω πάσες, 15 στις 15 κοντινές, 78 στις 81 μεσαίας απόστασης, 5 στις 5 μακρινές. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι courier.

Πάντως αν ήμουν η Νόα θα έγραφα σε ανάρτηση ότι δεν είναι για όλους η ΑΕΚ. Εντάξει, πάνω κάτω, αυτό είπε. Αχ, τι ωραία που θα ήταν να λένε να τους πετυχαίναμε κάπου, λέει τους χαβαλέδες της Νόα. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, έχουν και αυτοί λόγο να το λένε. Αλλά αυτά τα πικαρίσματα είναι ωραία και δεν σε πειράζουν, ειδικά αν έχεις περάσει το Champions League, έτσι. Αν είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ και ανέβαζαν κάτι αντίστοιχο, εντάξει, θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση, εννοείται.

Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Αλλά 4 έπρεπε να ρίξει η ΑΕΚ. Μόνο και μόνο για κάποια άφαση στο ΙΔΙ που έκοβαν βόλτα χθες στο κέντρο. Ευτυχώς, παιδιά, δεν είχαμε τίποτα παρατράγουντα χθες. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα. Πού είναι οι κάλτσες, ωραία, πού είναι οι κάλτσες. Μαρία και ο Πίλιος έπαιξε πολύ καλά, με πάθος και δύναμη. Ναι, το είπαμε αυτό. Αρκετοί ανησυχείτε για τον συνακροατή σας που έπαιξε χθες τις κάλτσες του. Εν τω μεταξύ, το σκεφτόμουν μετά. Είναι τελείως λάθος έκφραση το έπαιξε τις κάλτσες μου, ξέρω εγώ, στην ήττα ή στην νίκη μιας ομάδας. Μα, παιδιά, αν ένας άνθρωπος παίζει τις κάλτσες του, αυτό είναι ο Γιαννήσης. Εντάξει, τα λέω σωστά, τα λέω καλά. Να γυρίσω στην κουζίνα μου. Ευχαριστώ.

Δηλαδή λέει σε αυτές που δεν βρήκανε στόχο τις πάσες, άφησε χαρτάκι τύπου γνωστής εταιρείας Courier. Ναι, θα επανέλθουμε. Καλέστε μας. Καλημέρα και στο Δαμιανό, καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Παιδιά λέει καλημέρα Μαρία και Γιώργο. Εγώ για να ακούσω George Michael μπήκα. Για μια όχι και τόσο τυπική ανεφαγωνίας πρόκληση της ΑΕΚ ακούω. Άντε και στην ταράτσα έχει ζέστη, φιλιά. Όλες 21, λέει κανένα σποτάκι από χθες δεν έχουμε. Α, πες μου ότι δεν έχεις ακούσει την εκπομπή από την αρχή χωρίς να μου το πεις. Καρφώθηκες τόλοι.

Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας λέει ότι μίλησε με τον Μαραθιανό στις 3 η ώρα το πρωί. Λέει, καλά ήτανε. Θα ήθελα να κάνουμε και ένα τσεκάρισμα τώρα το πρωί πάντως. Αύριο κλείνω τα 42, δεν θυμάμαι τέτοια ΑΕΚ. Αυτή τη σιγουριά που σου δίνει πλέον η ομάδα δεν το έχω ξανανιώσει. Πλέον ακόμα και λέει και να χάσουμε στο ημίχρονο, ξέρουμε πώς θα το γυρίσουμε, ειδικά για εμάς που βλέπουμε τι μοναχοκόρη στο γήπεδο. Καλά όλα που λες λέει, αλλά για μένα MVP ήταν ο Μάγερ. Έδινε το κάτι παραπάνω σε κάθε του επαφή, ποιότητα. Πολύ καλές φαίνονται οι μεταγραφές φέτος γενικότερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που για να βγάλεις τον MVP της αναμέτρησης προβληματιζόσουν αρκετά. Εντάξει, η ποιότητα του Μάγερ δεν υπάρχει.

Ακούστηκε χθες και το αγάπαμε, έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ ο πρόεδρος Ηλιόπουλος πρίμε στους παίχτες. Και κάπου εδώ να πούμε ότι είναι όλο αυτό το κόνσεπτ μια δικαίωση για τον Ηλιόπουλο, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, και αναφέρομαι κυρίως στο Ριμπάλτα, και να τους εμπιστευτεί κιόλας και να μην ανακατεύεται στα πόδια τους, και βλέπει πλέον τους καρπούς του έτσι να

του Champions League θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων θα γίνει γνωστό από την UEFA το αργότερο έως το Σάββατο 29 Αυγούστου, γιατί όπως καταλαβαίνετε να υπολογιστούν για να βγει το κανονικό πρόγραμμα. Ο Ρότα επέλεξε και Arsenal και Dortmund. Θέλει να αντιμετωπίσει και τον Τζόλι, θέλει και Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Και για το λέω και το ξαναλέω και το πιστεύω ότι αν είναι να παίξει το Champions League, να παίξει με τους καλύτερους. Αλλιώς τι νόημα έχει, παιδιά, να παίξουμε και μεταξύ μας. Να παρακαλάς να κληρωθείς με τους πιο δυνατούς, να παρακαλάς να παίξεις τα πιο ωραία γήπεδα με τις πιο δυνατές ομάδες, να είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Μόνο έτσι μπορείς να πας και εσύ.

και αν σπάσει 5 και 6 και 7, και από εκεί κάτι θα μάθει, δεν γίνεται. Αν όμως δεν φας,

Είναι τυχαίο ότι αν ενώσεις με γραμμές τα σημεία όπου σκόρερε η ΑΕΚ σχηματίζεται πυραμίδα και ότι ο Μάριν επιλέγει να σουτάρει το πέναλτι στο κέντρο ψηλά για να σχηματιστεί το ματάκι, δεν είστε καθόλου με τα καλά σας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα.

Λοιπόν, ομάδες που θα ήθελα εγώ, Λοιπόν, στο πρώτο ποτ είναι Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid, Inter. Λοιπόν, από το πρώτο ποτ θα ήθελα, παιδιά, θα ήθελα Inter. Από το δεύτερο, Borussia Dortmund, και σταματάμε εκεί. Μπορούσια θα ήθελα λοιπόν, γιατί είναι η Ρώμα, Sporting Λισαβόνα, Αστον Βίλα, Πόρτο, Manchester United, Club Brugge, Betis Eindhoven. Και από το τρίτο είναι Feyenoord, Lille, Fenerbahce, Bodoglimt, Νάπολη, Λιψία, Villarreal, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατασαράι. Θα έλεγα Feyenoord. Αυτά. Τα υπόλοιπα δικά σας.

Λοιπόν, όντως είσαι εσύ. Λοιπόν, έχει να μου δανείσει, λέει, κάποιος τις κάλτσες του, γιατί τις έχασα χθες το βράδυ. Δεν πειράζει, λέει, γλεντίστε με καλά να πάθω να μην λέω λαλακίες. Συγχαρητήρια πάντως. Πάμε, μωρή Πανάθα. Α, εμφανίστηκε, παιδιά, εδώ είναι. Καλά είναι. Άντε και στα δικά.

Κάποιος λέει για το επίπεδο πάντως κακή ομάδα η Λεύσκη με όνομα παιχνίδι περιπατικό από το 80 της Λου Δεν Μπας. Η αλήθεια είναι ότι είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της. Την καταιγίδα να της έρθει στο κεφάλι. Πίστευε ότι το παιχνίδι θα κυλούσε λίγο έως πολύ όπως κύλησε και στην πρώτη φάση των μεταξύ τους αναμετρήσεων, στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Πιστεύω ότι ήθελε να το πάει λίγο τσούκου-τσούκου που λένε, καθαρά ποδοσφαιρικά, να το πάει στο 0-0, 1-0, 1-1, εκεί, να το πάει στην παράταση, ίσως και γιατί όχι στα πέναλτι. Νόημα από ένα σημείο και μετά όταν στο 30 είσαι πίσω με 3-0, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, σε μια τέτοια έδρα.

Καλημέρα στον Άρη από την Κρήτη. Καλημέρα και σε όλους και στο Μανώλη, το Λεπουρά από το Ολυμπιακό χωριό. Εγώ θέλω Φέγενορ, λέει, γιατί είναι η μόνη ομάδα εξωτερικού που υποστηρίζω. Το εύχομαι. Καλημέρα και στον Οδυσσέα.

0: Οδυσσέας λέει έτσι για την ιστορία. Έκανε ένα μονόλογο ο Χάρι Κλίν και έπαιζε πίσω η ορχήστρα. Γυρνούσε στο σαξοφωνίστα και του έλεγε «Play your sax, big one» και μετέφραζε μόνος. Του λέει «Παίξε τις κάλτσες σου, μεγάλε, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, άντε και στα δικά μας». Να τώρα, μακίνα και μετάλα, πάει 9 η ώρα, ήρθε η ώρα για αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Θα επανέλθουμε για μία ώρα ακόμα, έχουμε να πούμε και για τα σημερινά παιχνίδια, μην μου ανησυχείτε καθόλου. Προς τον παρόν ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.